0: Καλημέρα σας, Βασίλη Γερασέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πέρασαν δύο μήνες.
1: Πέρασαν δύο μήνες.
0: Ακριβώς, 5 Ιουλίου σταματήσαμε.
1: Ορίστε.
0: 5 Σεπτεμβρίου αρχίζουμε. Πραγματικά, φίλες και φίλοι, πέρασαν δύο μήνες. Ομολογώ ότι μας λείψατε. Βέβαια, με τον Βασίλη Γερασέ μου μιλάτε και τα λέτε τα βράδια. Αλλά εμένα μου λείψατε, ομολογώ. Όλα καλά, Βασίλη, εδώ?
1: Όλα καλά.
0: Ο Δήμος, η Ελένη,
1: όλοι καλά.
0: Ο Γιώργος,
1: όλοι καλά.
0: Όλοι καλά. Θα τους δω. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στη δική σας τη συχνότητα. Είναι η συχνότητα 943 FM Ελλάδα, Ελλάδα Sports. Και βέβαια, όπως είπε και ο Βασίλης Γερασίμου,
1: Γερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση. Τώρα, θα ξεκινήσουμε με μία είδηση που βγήκε, αν θέλετε, όχι το πρωί, αργά το βράδυ χθες. Οι Τούρκοι, προσέξτε το αυτό, και θα ρωτήσω αργότερα τον κύριο Γκολφόπουλο πάνω σε αυτό. Οι Τούρκοι, λέει, διαμαρτύρονται γιατί βάζουμε φράχτη στα σύνορά μας. Πώς είπατε? Ναι, διαμαρτύρονται. Γιατί όμως διαμαρτύρονται? Διότι, λέει, μπαίνουμε στο δικό τους έδαφος. Εμείς μπαίνουμε στο δικό τους έδαφος. Αλλά οι Τούρκοι πρέπει να ξέρουν ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Αλλά δεν θα δώσουμε ούτε ένα πετραδάκι από το έδαφος μας. Αλλά όταν κάποιος ξύνεται, Βασίλη Γερασέ μου, στην κλίτσα του τσοπάνι, τι θέλει? Κάτι θέλει αυτός. Δεν μπορεί. Κάτι θέλει. Τα κάνουν όλα αυτά οι Τούρκοι γιατί φοβούνται, τρέμουν. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, ενώ εκείνοι δεν έχουν τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ζούμε αυτό που ζούμε. Να διαμαρτύρονται ότι πάνω στο φράχτη κλείνουμε τα σύνορα μπαίνοντας στο δικό τους έδαφος. Κλείνουμε τα σύνορα για να μην επαναληφθούν όλες εκείνες οι εικόνες που ζήσαμε πριν από χρόνια, Βασίλη Γερασέ μου. Τότε που εκείνοι έσπρωχναν όλους τους λαθρομετανάστες να περάσουν στην Ελλάδα. Το ξεχνάμε αυτό, ή μάλλον το ξεχνάτε αυτό εκεί, κύριοι, στην Τουρκία? Το ξεχνάτε? Όχι, βέβαια. Εμείς δεν το ξεχνάμε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα απαντήσει η Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Πρέπει επιτέλους κάποιος να μιλήσει. Και να μιλήσει τη γλώσσα την σκληρή, την αυστηρή. Ας έρθουμε τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η ημέρα της Ιαπωνίας. Η έκθεση ανήκει στην Ιαπωνία, αν θέλετε, είναι πρωταγωνίστρια χώρα. Όπως έμαθα, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ότι ο κατώτατος μισθός, ο δικός μας και ο δικός του Βασίλη του Γερασίμου, θα φτάσει στα 1000 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027. Στα 1000 ευρώ. Περίμεναν 9 αριθμούς, 9,70, αλλά ο Πρωθυπουργός το έκανε 1000 ευρώ. Αυτό το χιλιάρικο μου θυμίζει κάτι πάντως, γιατί και ο άλλος είχε πει για 1000 ευρώ. Εδώ είναι, πώς να το πω, ξέρω εγώ, γίνεται ένας πληστηριασμός. Ποιος θα βάλει τα περισσότερα? Και τα θα στην έκθεση ξεκίνησαν από πολύ πολύ νωρίς. Εμείς, το έχω πει στο Βασίλη άλλωστε και το ξέρετε, το λέω διαρκώς και στα σχολιά μου, εμείς κρατάμε πάντα μικρό, μικρό, μικρό καλάθι. Έτσι. Τώρα, πώς πάτε από ζέστες? Μου λέει ένας χθες, ρε παιδί μου, ζούμε ακόμα το μικρό καλοκαιράκι. Αν δεν είναι μικρό καλοκαιράκι, είναι το μεγάλο καλοκαιράκι. Άσχετα εάν θα έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες θύελλες, καταιγίδες, που έρχονται και αυτές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα είναι μια χώρα θερινή. Ήταν, είναι και θα παραμείνει για μένα. Με ρωτούν τώρα κάποιοι, ωραία, λέει, ο κατώτατος μισθός φτάνει στα 1000 ευρώ ή θα φτάσει στα 1000 ευρώ. Ο μισθός του συνταξίου, τι γίνεται? Α, εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Δεν ξέρω τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ περιμένω να τον ακούσω. Βέβαια, μου πείτε τώρα, την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός παίζει και ο Ολυμπιακός. Οπότε, Βασίλη Γερασέ μου, τι διαλέγεις? Καλό. Παίζει σήμερα? Πού, Φιλαδέλφια. Ναι. Α, ναι. Α, γι' αυτό η εγγονή μου λέει θα πάω. Λέω να πάμε ρε παιδί μαζί. Α, δεν ξέρω τι μου λέει. Τι ώρα. 9 ή 10. Ωραία. Ωραία, ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για τους συνταξιούχους. Θα περιμένω να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Έμαθα ότι το κάτι της τους θα το πάρουν. Και δεν λέω για το 2 ή 3 ή 2,5%, αλλά κάτι παραπάνω. Μακάρι. Άλλωστε αυτή η έκθεση είναι προεκλογική. Όλοι μπορούν να λένε θα, γιατί εκείνοι που λένε τα αυτά τα μεγάλα είναι οι της αντιπολίτευσης, διότι τι τους πειράζει να πει ένα θα παραπάνω, μήπως θα το κάνει. Όχι βέβαια. Ο Πρωθυπουργός όμως ό,τι και αν πει πρέπει να το υλοποιήσει. Έχει το μαχαίρι, έχει και το βεμπόνι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να φτιάξει την κατάσταση. Για να δούμε λοιπόν. Περιμένουμε. Γιατί θα βγάλω τον κάντα και καταλαβαίνει κανείς τι έχει να πει. Τώρα, να πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, αφού πρώτα ο Βασίλης ο Γερασίμου μου λέει «Έλα ρε Γιώργο, είπες πολλά, κάνε και μια ανάσα, πάμε ρε Βασίλη».

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Τώρα που έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα, να πούμε πως από την αρχή φαινόταν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψήφιζε την Έλενα Ακρίτα για την πέμπτη αντιπροεδρία της Βουλής. Ήταν πολλά αυτά που κοστολογούν στην Ακρίτα. Ύβρις όλων, από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο, βέβαια τους υπουργούς όλους, μέχρι και τον τελευταίο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως η θέση αυτή θα μείνει μάλλον καινή. Το Σύνταγμα βέβαια ορίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί, αλλά εδώ κάποια πράγματα ελέγχονται διαφορετικά. Δεν άφησε κανέναν η Νέα Δημοκρατία να μην ασχοληθεί με αυτό. Η αντιπολίτευση ιδιαίτερα πολύ. Έτσι λοιπόν είχαμε 169 όχι και 119 ναι. Και μου άρεσε που η κυρία Δούρου, Βασίλη Γερασίμου, ξέρεις τι είπε, είναι η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 1. Είπε λοιπόν ότι εγώ είμαι, όπως το είπε εκεί, με έμφαση τόσο δυνατά, ξέρω εγώ, είμαι, λέει, αρβανίτισα εγώ και δεν αλλάζω. Δηλαδή ανέβαζε τον Αμανατίδη τον Γιάννη, όχι επειδή είναι φίλος μου, και άλλοι, και κάποιοι δημοσιογράφοι που ανήκουν στο χώρο της, θα είχαμε την πέμπτη αντιπροεδρία. Έβαλε όμως, με το έτσι γουστάρω, την Έλενα Ακρίτα, την οποία δεν πήγαινε η Νέα Δημοκρατία. Και δεν την πήγαινε για τους λόγους που σας είπα. Επειδή έβριζε, βρίζει και πάντα βρίζει και τώρα ακόμα τους πρωταγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλους τους κομματικούς της Νέας Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο τον Πρωθυπουργό. Τώρα, μίλαγα προηγουμένως για τα 1000 ευρώ που είπε ο Μητσοτάκης από τον Απρίλιο που θα μπουν στους λογαριασμούς των εργαζομένων, ο κατώτατος μισθός. 1000 ευρώ έταξε για τον κατώτατο μισθό και ο Αλέξο Τσίπρας, ο οποίος άνοιξε το χορό, και εδώ έκανε λάθος ο Αλέξο Τσίπρας, άνοιξε τον χορό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είπε ακόμα ότι θα κάνει αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως. Γιατί βιάζεσαι, Βασίλη, δεν είπε για σένα. Είπε ότι θα κάνει αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Εκεί που πονάει δηλαδή. Αλλά με τα λόγια χτίζεις, πώς το λένε, πύργους και ανόγια, κατόγια και ανόγια. Θα δώσει, είπε, ακόμα και 500 ευρώ το μήνα στους φοιτητές που σπουδάζουν έξω από το σπίτι τους. Δηλαδή στους φοιτητές εκείνους που σπουδάζουν σε μια επαρχιακή πόλη, σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Μίλησε βέβαια και για μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Μάλιστα. Εκεί όμως που θέλω να σταθώ περισσότερο, φίλες και φίλοι, είναι ότι δύο ήταν οι λέξεις που έπαιζαν. Το έχω ξαναπεί. Η διαφθορά και η εντιμότητα. Λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, θα είστε με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, θεωρώντας τον εαυτό του ότι είναι με την εντιμότητα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όταν παίρνεις από το συνταξίουχο το μισθό του από την τσέπη, είναι έντιμο, κύριε Γερασίμου? Όχι. Όταν πετάς τη χώρα σου στα βράχια, είναι έντιμο? Όταν τη χώρα σου τη δεσμεύεις για 99 χρόνια στην ΕΕ και πληρώνουμε ακόμα, είναι έντιμο? Όταν παραχωρείς το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, είναι έντιμο? Τι άλλο να πω? Όταν αλλάζεις το δημοψήφισμα μέσα σε λίγες ώρες, είναι έντιμο? Τι άλλο να πω? Λέγε, πρέπει να πω κι άλλα. Για ποια εντιμότητα λοιπόν μιλάει ο κύριος Τσίπρας? Για ποια? Για ποια? Μίλησε και για σταθερότητα. Μα σταθερότητα υπάρχει. Μίλησε για σάπιο σύστημα. Δηλαδή έχουμε σάπιο σύστημα και δεν το ξέρουμε. Ποιο είναι το σάπιο σύστημα? Από το 2015 μέχρι και το 2019 ήταν κανονικό το σύστημα, Βασίλη Γερασίμου, γιατί είπε ότι θέλει να γυρίσει στην κανονικότητα το σύστημα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έτσι έχει η όλη υπόθεση. Για να δούμε τελικά τι θα δούμε. Και κάτι ακόμα πριν πάμε σε μια μουσική ανάσα. Λέει τώρα, ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε. Δεν το λέω εγώ, Τσίπρας το λέει. Ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε. Και το είπε με σιγουριά, ρε παιδιά, ενός νικητή. Και λέει ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι στη δεύτερη κάλπη θα χάσει. Πάμε να κερδίσουμε από την πρώτη. Το άλλο με το ξέρεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ζητείτε ή αναζητείτε, αν θέλετε, η πλειοψηφία, ξέρω εγώ, η δυνατότητα το να κυβερνήσει κάποιος από την πρώτη Κυριακή, να πάρει δηλαδή όλα εκείνα που πρέπει, τους βουλευτές ή αν θέλετε όλους εκείνους τους πρωταγωνιστές, ώστε να κάνει και να συμπληρώσει κυβέρνηση, να κάνει την κυβέρνησή του. Όλα τα άλλα που λέμε είναι απλώς για να γεμίζουμε τις όποιες εκείνες καταστάσεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν το λέει μόνο ο Αλέξο Τσίπρας. Εδώ μιλάει και για αυτοδυναμία πια η Μαρία Ικαρισιανού, η οποία δεν ξέρω αν θα μπει στη Βουλή. Αλλά τι λέει, ο Τσίπρας λέει ψέματα, λέει η Ικαρισιανού, μπορεί εύκολα το όχι να το κάνει ναι, και εμείς, δηλαδή το κόμμα της, θα έχει αυτοδυναμία την επομένη των εκλογών. Εδώ τι εγώ να πω, γιατί μου λέει κάποιος, κάνε ένα σχόλιο, τι να πω. Βασίλη, τι θα έλεγες εσύ?
1: Είδομεν.
0: Αφού εδώ 3% είναι τώρα. Μπορεί να κάνει αυτοδυναμία.
1: Αν πάει στο 44.
0: Πάει στο 43.
1: Έτσι.
0: Α, βάλε μόνος σου τι θες. Πάμε μια μουσική ανάσα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Αλέξιος Τσίπρας. Βλέπετε, δεν τελειώνει οι δηλώσεις του Αλέξιου Τσίπρα, ο οποίος πιστεύει ότι επειδή από την αρχή είπαν ότι να, αυτός είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, πιστεύει ότι θα είναι και ο κυβερνήτης της χώρας. Αν δε, την πατήσαμε την για πρώτη φορά αριστερά, κύριε Τσίπρα, δεν την ξαναπατάμε. Θα σταθούμε λοιπόν τώρα σε κάποιες κομβικές, αν θέλετε, δηλώσεις του αμετανόητου, όπως λέει ο λαός, Αλέξη Τσίπρα. Λέει, ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος

Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέει, τι να πω, την απάντηση θα την πάρει πάντως την ημέρα των εκλογών. Τώρα, λέει ακόμα ότι εκείνος δεν ήθελε να κάνει τίποτα στην πρώτη φορά αριστερά. Όμως, για προσέξτε, το 2015 με το δημοψήφισμα τι έκανε, το άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες. Τι έκανε ακόμα, εκείνος δεν ήθελε να πάρει όλες τις τηλεοράσεις, όλα τα τηλεοπτικά τοπία, να τα κάνει δικά του. Εγώ ήθελα, εκείνος. Δεν έβαλε κάποιον να βάλει τα χωράφια του ενέχειρο και δεν έλεγε στο Μαρινάκι να πληρώσει αυτός ώστε να δοθούν οι άδειες στα χέρια του για να τις πάρει ο Τσίπρας. Εγώ τα έλεγα. Να πω ακόμα το εξής, ότι με τον τρόπο αυτόν που λέει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, τι εννοεί, μου είπε κάποιος. Εννοεί ότι θα επιστρέψουν οι μπαχαλάκηδες, γελάει ο Βασιλής, θα επιστρέψουν οι Μολότοφ, είναι για κλάματα δυστυχώς η υπόθεση, δεν για γέλια. Και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψουμε σε ένα πολιτικό σκηνικό που ζήσαμε και που είπαμε να μην ξανάρθει. Τώρα, η χούντα τύμπανα του πολέμου, φίλες και φίλοι, στο ΣΥΡΙΖΑ 2, ναι, η χούντα τύμπανα του πολέμου, Βασίλη, βάλε έτσι μια δυνατή μουσική, εσύ ξέρεις.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Η Χούντα την πάνω του πολέμου, έλεγα προηγουμένως. Στο ΣΥΡΙΖΑ 2, εντάξει παιδιά, στην Ελλάς. Ελλάς του Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι λέει. Άρχισαν λοιπόν οι τριγμοί. Ξεκίνησαν οι κόντρες. Οι διαξεφισμοί μεταξύ των παλιών και των νέων στελεχών. Ωραία τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι όλοι λένε πως δεν υπάρχει καλή προς τα έξω επικοινωνία. Και βέβαια φωτογραφίζουν την Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Είναι αυτή η οποία βγαίνει στα κανάλια, ναι, ναι, η αδυνατούλα. Υψηλή, ναι. Και τι λέει, λέει κάποια πράγματα. Τώρα το θέμα είναι ότι τι γίνεται. Γιατί βγαίνει τόσο πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και εδώ εγώ ασχολούμαι τώρα περίπου το 20 λεπτά με τον Τσίπρα. Γιατί? Ενώ δεν είναι κόμμα στη Βουλή, είναι εκτός Βουλής. Δεν μπορώ να καταλάβω το ποιος είναι ο λόγος, όχι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που λέει ο Τσίπρας. Γι' αυτό μας δίνει το δικαίωμα και να το σχολιάζουμε και πολύ πιο πολύ να του λέμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Να τη μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί έτσι όπως πάμε, ουδείς μπορεί να ξέρει τι θα πει ο Τσίπρας και ποια είναι η αλήθεια. Κάθε κομμάτι που λέει είναι και ένα ψέμα από ό,τι λένε. Και από ό,τι το φανταζόμαστε. Τώρα, ήταν 21 Αυγούστου του 2018, πριν από 8 χρόνια. Τότε ο Αλέξο Τσίπρας από την Ιθάκη απίστηνε μήνυμα και ανακοίνωνε επίσημα την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου. Το θυμάσαι, Βασίλη? Ωραία.

έλεγε πως βγήκαμε από το μνημόνιο. Είχε ξεχάσει να μας πει όμως πως με το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο έφερε εκείνος, του το είπαν οι Γερμανοί και το έκανε πράξη, δέσμευσε τη χώρα μας στην Ενωμένη Ευρώπη για 99 χρόνια. Δέσμευσε τη χώρα μας, ούτε 100 λέει ο Βασίλης, ναι. Και τα παιδιά των παιδιών των θυγατέρων σου Βασίλη θα χρωστάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε κάποιοι το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Τώρα, ο Τσίπρας έχει ένα παπά. Όχι, μην το λέτε. Ναι, έχει όμως, όχι ιερέα. Έχει έναν φίλο ονόματι παπά, ο οποίος του είπε ότι θα φορολογηθούν και οι θηρίδες. Ναι, όποιος έχει 2-3 ρε παιδί μου βραχιολάκια της γιαγιάς και τα έχει βάλει στη θηρίδα, θα ανοίξει τη θηρίδα ο Τσίπρας και θα τα πάρει. Προφανώς αυτό είπε ο παπάς. Τρέχει τώρα ο Τσίπρας μαζί με την Κούφο Νικολάκου να τα μαζέψουν. Μαζεύεται? Δεν μαζεύεται αυτό, δυστυχώς. Δεν μαζεύεται αυτό. Έτσι έχει η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Και επειδή σας αρέσει η επικαιρότητα, λέω μέχρι και τις μισή που θα αρχίσουμε με τους καλεσμένους να μιλάμε, να ακούσετε ευχάριστη μουσική και αμέσως μετά ο Βασίλης του Γερασίμου, εγώ και με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη που θα έρθει σε λίγο, θα πούμε περισσότερα πράγματα. Πάμε Βασίλη, έχεις δουλειά? Έχεις, λέει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, είμαστε ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ, είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση. Και ξεκινάμε, εν αρχή, όπως είπαμε, ο λόγος. Ακούσατε προηγουμένως τι ακριβώς συμβαίνει με την επικαιρότητα. Τώρα όμως αυτή την επικαιρότητα θα την αναλύσουμε. Έχω ήδη καλέσει και είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Τον ξύπησα νωρίς σήμερα, αλλά είναι εν το στρατεύματι αυτό. Είναι ο καλός μου φίλος, ο Σπύρος ο Βελεγράτης, ο στρατηγός, τον οποίο και ευχαριστώ. Να του ευχηθώ καλή σεζόν. Καλημέρα σας, κύριε Βελεγράτη. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στον κύριο Γερασίμου και στους κρατές μας. Καλή νέα σεζόν. Ξέρετε ότι αγρυπνούμε πάντοτε και το γερτήριο έχει ξεκινήσει πιο νωρίς.
0: Έτσι, έτσι. Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, ίσως και εσείς το ακούσατε χθες, το σχολίασα και εγώ σήμερα. Πάνω στα σύνορα εκεί στον Εύρο, οι Τούρκοι διαμαρτύρονται γιατί λέει μπαίνουμε στο δικό τους έδαφος.
1: Ναι.
0: Εδώ γίνεται η εξής παρεξήγηση από τους Τούρκους. Γιατί βάζουμε το φράχτη και δεν μπορούν εκείνοι να περνάνε όποιους θέλουν λαθρομετανάστες, αλλά και επειδή εμείς έχουμε καλύτερο εξοπλισμό από αυτούς, φοβούνται. Αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Αλλά ο λαός τι λέει? Όποιος ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνη, κάτι ζητάει, ρε παιδί μου.
1: Κύριε Κοντονή, να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι τα σύνορα στην περιοχή του Εύρου ιδίως είναι καθορισμένα. Το μόνο το οποίο θα μπορούσε να σημειωθεί για τη συγκεκριμένη πρακτική ή τακτική των Τούρκων, ότι είναι διαχρονική. Από τον καιρό που έχω υπηρετήσει στον Εύρο, τέτοιες καταστάσεις.
0: Ξέρω, γι' αυτό και σας ρωτώ αμέσως.
1: Τέτοιες καταστάσεις ήταν συνήθεις από πλευράς Τούρκων. Προσπαθούσαν να διαγνώσουν, εντός παρενθέσεως, αν εμείς θα είμαστε ελαστικοί ως προς τον κανόνα μεταφοράς ηλίος, δηλαδή λάσπης, του Εύρου ποταμού και ανασύνθεσης της κήτης του τμηματικά. Αυτό δημιουργεί.
0: Ναι, λένε ότι έχει αλλάξει, λέει, η κήτη του ποταμού, έχει αλλάξει η ροή του νερού και τα λοιπά. Κάτι τέτοια λένε ακόμα.
1: Η γεωδετική πλευρά.
0: Ναι.
1: Των σύνορων είναι άριστα καθορισμένη. Επομένως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο φράκτης, εν πάση περιπτώσει, θα φτιαχτεί ούτως ή άλλως. Τα παλούκια, όπως οι πάσαλοι, τέλος πάντων.
0: Παλούκια, καλά τα είπατε.
1: Ήδη έχουν μπει στην πλευρά την δική μας, εκεί που βρίσκεται, και θα συνεχιστεί και στα 5 τελευταία χιλιόμετρα. Μέσω αυτών που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε πίσω και στην συγκεκριμένη πλευρά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις της τουρκικής πλευράς, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να υπερδικήσουν αυτό που είναι καθορισμένο ως σύνορο των δύο χωρών.
0: Στρατηγέ μου, μα είναι δυνατόν τώρα? Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, το ξέρετε αυτό άλλωστε, αλλά δεν παραχωρούμε ούτε ένα πετραδάκι.
1: Ασφαλώς, και στη συγκεκριμένη πλευρά και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ίδιο ακριβώς γίνεται. Μιλάμε τώρα για εκατοστά, χιλιοστά, ίσως και ένα έως δύο μέτρα, ας το πούμε έτσι, το οποίο ενδεχομένως να έχει τροποποιηθεί η κήτη του ποταμού.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως το σύνορο, γιατί σας είπα είναι γεωδετικά προσδιορισμένο. Είναι προσδιορισμένο όπως πρέπει, με συντεταγμένες. Επομένως,
0: μήπως επειδή είμαστε καλά εξοπλισμένοι, εμείς φοβούνται και τα λένε αυτά?
1: Είναι ένα παραπάνω εμπόδιο ως προς τις μύχιες βλέψεις ορισμένων και δι' αυτών που ενδεχομένως να σκέπτονται ή να προσπαθήσουν να διακινήσουν με μετανάστευση κάποια άλλα σχέδια τα οποία έχουν υπόψη τους από την εκείθεν του Αιγαίου ή την εκείθεν του Εύρου πλευρά.
0: Ναι. Στρατηγέ μου, για να έρθουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Έχουμε δύο πολέμους. Ο ένας πόλεμος βαστάει καλά, κρατάει καλά, πέμπτος χρόνος και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πού μπορεί να φτάσει. Ο άλλος είναι ένας κλεφτοπόλεμος. Όλα αυτά όμως είναι εις βάρος μας. Πούτιν και Τραμπ τα έχουν βρει, κατά την άποψή μου. Επικοινωνούν, μιλάνε. Εμείς τι κάνουμε?
1: Όπως το τονίσατε, κύριε Κοντονή, υπάρχουν δύο πόλεμοι εν εξελίξη. Ο ένας βέβαια βρίσκεται στο στάδιο της, του πολέμου εντός του πεδίου, δεν έχει τελειώσει, ανεξαρτήτως αν είναι ένας πόλεμος τριβής, όπως θα μπορούσε να ονομαστεί στην στρατιωτική ορολογία. Μιλάμε για τον πόλεμο στην περιοχή της Ουκρανίας. Ο άλλος έχει μεν λήξει, ή τουλάχιστον έχει κηρυχθεί μια περίπου εκεχηρία, αλλά σημειώνονται κατά καιρούς επεισόδια, πλήγματα από
0: αν
1: πλευρά...
0: Αν τον ονομάσω εγώ κλεφτοπόλεμο, συμφωνείτε, όχι?
1: Είναι μια άλλη τακτική του αντατοπολέμου, όπως
0: ονομάζεται.
1: Μια άλλη τακτική ειδικών επιχειρήσεων. Βρίσκονται εν εξέλιξη κάποιες επιχειρήσεις. Θα έλεγα ότι παρέχονται εντός παρενθέσεως ή διεξάγονται κατέρευθον πλήγματα και από πλευράς Ιρανών και από πλευράς Αμερικανών. Οι Αμερικανοί τονίζουν ιδιαίτερα ότι δεν θα επιτρέψουν, παραδείγματος χάρη στο στενός του Ορμούς, να εξοπλιστούν οι Ιρανοί και να απειλήσουν την εκεί διεξαγόμενη διεθνή ναυσιπλοεία. Περί αυτού πρόκειται. Γνωρίζουμε ότι από καιρούς καιρών και οι Ιρανοί πλήττουν ή προσπαθούν να πλήξουν πλοία τα οποία πλέουν ή μπορούν να πλέψουν στο στενό του Ορμούς, και εδώ είμαστε. Ο άλλος πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στο στάδιο της διεξαγωγής, στο πεδίο της μάχης, στο πεδίο των επιχειρήσεων, και είναι ένας πόλεμος τριβής με την χρήση κατά κόρον και τεχνολογίας αιχμής και τεχνολογίας που τη γνωρίζουμε και παραδοσιακής τακτικής, αλλά κυρίως σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί στο πεδίο της μάχης μια ζώνη πληγμάτων, η ζώνη θανάτου, και η ζώνη όπως την ονομάζουμε,
0: ζώνη θανάτου, θανάτου όπως το είπατε, έτσι είναι. Να σας ρωτήσω κάτι, τι γίνεται με τη Γερμανία και με την Ρωσία? Εδώ υπάρχει ένας αδυσόπιτος ανταγωνισμός, πόλεμος λέξεων, πράξεων, τι γίνεται?
1: Είδαμε τις ανακοινώσεις της γερμανικής πλευράς, είδαμε τις αντιλήψεις πλέον της Γερμανίας. Φαίνεται ότι έχουν διεξάγει έρευνες και έχουν καταλήξει στο ότι κατά το μάλλον ήταν η ρωσική πλευρά, ήταν εκείνη που κρυβόταν πίσω από τις προσπάθειες πληγμάτων ζωτικών στόχων που βρισκόντουσαν σε αεροδρόμια και αλλού στην γερμανική επικράτεια. Επομένως κατηγόρησε ευθέως την ρωσική πλευρά, η οποία αντέκρουσε τις κατηγορίες και είπε, και στο ανώτατο επίπεδο μέσω της κυρίας Ζαχάροβα, ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν βρισκόμασταν εκεί. Να υπενθυμίσω απλώς ότι η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και λίγο πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια. Στις 19 του μήνους Φεβρουαρίου, πριν από 5 χρόνια ακριβώς όπως το είπατε, ρωτούσε η κυρία Ζαχάροβα, μας λέτε ότι θα επιτεθούμε. Πού επιτεθήκαμε? Είχε βγει μια ανακοίνωση των Αμερικανών ότι στις 15 του μηνός θα γίνει το πλήγμα των Ρώσων. Πράγματι δεν έγινε στις 19 του μηνός Φεβρουαρίου, έγινε όπως όλοι γνωρίζουμε στις 23 προς 24 του μηνός, 24 Φεβρουαρίου, πριν 5 χρόνια.
0: Τώρα, να αφήσουμε λίγο όλα αυτά, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Ξεκινήσαμε με αυτά, θα ήθελα να δούμε προς τα πού βαδίζουμε. Διότι πολλά λέγονται, ιδιαίτερα για το Καστελόριζο. Θέλω, στρατηγέ μου, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Εγγράφησαν πολλά και στον ελληνικό τύπο. Τι γίνεται?
1: Οι Τούρκοι θεώρησαν σκόπιμο, κύριε Κοντονή, όπως όλοι γνωρίζουμε, να οριοθετούσουν εντός παρενθέσεως θαλάσσια πάρκα, όπως τα ονομάζουν. Προσοχή, επειδή δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS, τη συνθήκη που αφορά το δίκαιο των θαλασσών, μιλάνε για πάρκα, άκουσον.
0: Μα δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν,
1: ακριβώς όπως το είπατε, πάρκα τα οποία αφορούν τον πυθμένα των θαλασσών και ό,τι εκεί μπορεί να νοηθεί ότι κάποιος ενδεχομένως μπορεί να βλάψει. Ασφαλώς και είναι παράνομα, ασφαλώς και είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα αυτό που ήδη περιγράψαμε, δηλαδή η UNCLOS, η Διεθνή Συνθήκη περί του Δικαίου των Θαλασσών του 1982 που υπογράφηκε στο Montego Bay, μιλάει, καθορίζει ότι τέτοια πάρκα μπορούν να καθοριστούν από πλευράς παράκτιων κρατών ή κρατών τα οποία διαθέτουν και ΑΟΣ, και η υφαλοκρηπίδα μόνο εντός των χωρικών υδάτων. Επομένως, η γείτονα, όπως κάναμε και εμείς, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να διακηρύξει ή να καθορίσει θαλάσσια πάρκα εντός των χωρικών της υδάτων. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι αποδεκτό από το Διεθνές Δίκαιο. Σαφώς διεγνώστη και υπόθηκε σε όλες τις πλευρές και σε όλους τους τόνους και από όλους τους ηθήνοντες από ελληνικής πλευράς ότι αυτά τα πάρκα είναι παράνομα και σε καμία περίπτωση η δική μας πλευρά δεν θα δεχθεί τέτοια περίπτωση, τέτοια πάρκα στην εν λόγω περιοχή, πολύ περισσότερο στο Καστελόριζο.
0: Ο Υπουργός Άμυνας, ο δικός μας, ο Νίκος ο Δένδιας, ενημερώνει τους συναδέλφους του της ΕΕ για το θόλο, για το ουράνιο, όπως το λέτε, για το τόξο. Ναι. Οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο επαναστατούν, αλλά απειλούν.
1: Ακούσαμε
0: για
1: και
0: την άμυνα μιλάμε, έτσι είναι.
1: Ανακοινώσαμε και ακούσαμε και τις ανακοινώσεις που της ενημέρωσης των ομολόγων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικότερα και στο ΝΑΤΟ βεβαίως, σε όλους τους τόνους από την ελληνική πλευρά και από πλευρά Υπουργείου Εξωτερικών και από πλευρά του κυρίου Δένδια.
0: Ακριβώς, ναι. Και ο Γεροπετρίτης και ο Δένδιας, ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ιδιαίτερα ότι σε ανώτατο επίπεδο ο Πρωθυπουργός της χώρας τόνισε ότι σε καμία περίπτωση η πλευρά του Αιγαίου ή η δική μας πλευρά δεν θα ανεχτεί τον τρόπο να καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία που θα εξοπλιζόμαστε και θα εξοπλίζονται τα κομμάτια της ελληνικής επικράτειας εν προκειμένως και η περιοχή του Αιγαίου από άλλους. Δηλαδή παρατηρήσεις από κάποιους άλλους παράγοντες και δει από τη γείτονα για τον τρόπο με τον οποίο θα εξοπλιζόμαστε πάντοτε αμυντικά δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Ο κύριος Δένδιας βεβαίως ενημέρωσε και για την τουρκική και για τον τουρκικό αναθεωρητισμό αλλά και για την τουρκική επιθετικότητα στην πλευρά που μας αφορά, δηλαδή στην πλευρά του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο και οπωσδήποτε το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω ρηματικών διακοινώσεων, μέσω ρηματικής διακοίνωσης είπε προς την εκείθεν του Αιγαίου Ακτή ή τουλάχιστον σημείωσε ότι αυτό το οποίο επιχειρείται για μία ακόμη φορά στο Αιγαίο με άλλο τρόπο βέβαια μέσω των θαλασσίων πάρκων ουσιαστικά είναι εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός των αντιλήψεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου και οπωσδήποτε δεν είναι αποδεκτό από τη χώρα μας.
0: Σωστό. Να αφήσουμε για λίγο όλα αυτά και να σας πάω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Τι περιμένουμε? Θέλω μια ανάλυση στρατηγική.
1: Ο τρόπος και η διαδικασία που διεξάγεται κατέτος Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία, έτσι.
1: Ναι, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Γνωρίζουμε ότι το αντίστοιχο περίπτερο εκεί ουσιαστικά μας επιδεικνύει ή μας αναδεικνύει την αντίληψη της από Ανατολής και Δύτης Ιαπωνίας στην τεχνολογική πλευρά του θέματος και εκεί θα μου επιτρέψετε να σημειώσω δίπλα ακριβώς εκεί υπάρχει και το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μπράβο, δηλαδή εκεί θα πήγαινε τώρα ακριβώς. Καλά κάνετε και το αναφέρετε.
1: Το επίπεδο, το περίπτερο του ΓΕΘΑ, εκεί θα μπορέσουν να δουν οι επισκέπτες της Διεθνής της Έκθεσης της Θεσσαλονίκης μερικά από τα
0: οπλικά συστήματα, τέτοια. Ναι.
1: Βεβαίως, αμυντικά συστήματα. Μπορεί να δει τον τρόπο χρήσης, παραδείγματος χάρη, και των drones και τις τεχνολογίες εχμής από τις ένοπλες δυνάμεις. Μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα μας οπλικά συστήματα και ό,τι αφορά γενικά τις ένοπλες δυνάμεις, εφόσον σπεύσουν οι ακροατές μας και αυτοί που θα επισκεφτούν τη Διεθνή Έκθεση να δουν το αντίστοιχο περίπτερο, κύριε Κοντονή.
0: Πολύ σπουδαίο είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω.
1: Υπάρχει και ένα βιντεάκι.
0: Α, ναι. Τον ενόπλο δυνάμεων, ναι, ξέρω.
1: Ναι, του ΓΕΘΑ που ουσιαστικά είναι εντυπωσιακό που αφορά το συγκεκριμένο θέμα το οποίο σας το οποίο.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει. Θέλει να ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στις ενόπλες δυνάμεις. Θέλει να είναι σίγουρος ότι κοιμάται. Και βεβαίως χωρίς να με το ένα μάτι ανοιχτό, όπως έλεγαν κάποιοι. Να κοιμάσαι λέει με το ένα μάτι ανοιχτό για να διώξει τους λαθρομετανάστες που θα μπουν στο σπίτι σου.
1: Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, κύριε Κοντονή, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω. Ήδη επισημάνατε προηγουμένως ή αναφέρατε εν τη ρήμη του λόγου σας την σπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά βάζει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας σε μια νέα εποχή, σε ένα νέο τρόπο σκέψης, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού τα lessons learned, τα μαθήματα δηλαδή που και εμείς λαμβάνουμε υπόψη από τους πολέμους που αναφέραμε προηγουμένως και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουν ενσωματωθεί στην σκέψη του ΓΕΕΘΑ και στο Υπουργείο Άμυνας, και επομένως αφορά και τον τρόπο διεξαγωγής της αντιεροπορικής άμυνας στην πλευρά τη δική μας. Αμυντικά πάντοτε, και όχι όπως το σημειώνουν κάποιοι άλλοι, ότι εκεί πάμε να στήσουμε επιθετικούς σχηματισμούς κλπ.
0: Ναι.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη προσπάθεια ολοκληρωμένου συστήματος, αμυντικού συστήματος εν λειτουργία στην Ευρώπη. Θα έχει ή θα ενσωματώνει τα πάντα μέσα της, μεταξύ των οποίων και τεχνολογία εχμής, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη, και σημειώστε ιδιαίτερα, κύριε Κοντονή, ότι αυτά τα συστήματα που θα πάρουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας θα έχουν μέσα τους ή θα εμπερικλίνουν και τον κανόνα της ανταποδοτικότητας για τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. 25% θα συμμετάσχουν ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, και επιπλέον σε αυτό το οποίο θα πάρουμε θα διαθέτουμε πλέον και τον πηγαίο κώδικα, που μπορεί να ακούγεται απλό στον όποιο ακροατή μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τον γνωρίζουμε, να τον κατέχουμε, αφού μέσα εκεί ουσιαστικά μπαίνουμε μέσα στο κύριο κομμάτι του αμυντικού συστήματος και το ελέγχουμε εμείς οι Έλληνες.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε, πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν ξέρω, η ασπίδα νομίζω ότι είναι, έπρεπε να έχει γίνει, και είναι το α και το ω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι, έχουν λυσάξει οι Τούρκοι, να το πω εγώ, το λέτε εσείς.
1: Είναι το πιο καινούριο πράγμα, το πιο εξελιγμένο, το οποίο θα μπορούσε να έχει ένα στρατός για την προστασία όχι μόνο αμυντικών περιοχών, όχι μόνο κομματιών που θα ενεργούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εντός της επικράτειάς μας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και την προστασία ζωτικών περιοχών, ζωτικών στόχων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι θα μπορεί να αντιμετωπίζει από τα ευγενή εντός παρενθέσεως τα άσημα drones, τα πολύ φθηνά drones, μέχρι και τους βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν συνθήκες εξωατμοσφαιρικές, να μας έρχονται δηλαδή και έξω από την ατμόσφαιρα, αφού διανύσουν μία διαδρομή από το έδαφος, βγαίνουν έξω από την ατμόσφαιρα και εισέρχονται πάλι στην ατμόσφαιρα για να πλήξουν κάποιους στόχους, ενδεχομένως στην επικράτειά μας. Ό,τι τελειότερο υπάρχει το εμπερικλεί η ασπίδα του Αχιλλέα, και ενσωματώνει, κύριε Κοντονή, θα πρέπει να το σημειώσουμε ιδιαίτερα αυτό, ή αν θέλετε μπορεί να μοιράζει και εικόνα ή και χρησιμοποιεί και τα ήδη υπάρχοντα συστήματα, ή τουλάχιστον μέσω του κεντρικού συστήματός της μπορεί να ελέγχει με τεχνητή νοημοσύνη ή να δίδει εικόνα μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε ό,τι υπάρχει ανά την επικράτεια, σε γη, θάλασσα και αέρα, από πλευράς ενόπλων δυνάμεων σε όποιο αμυντικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Για να το πω χαρακτηριστικά, από τα μονολυφικά συστήματα που είχαμε, από τα συστήματα της μιας πλατφόρμας, καταλήγουμε σε ένα πολυκεντρικό σύστημα το οποίο ελέγχεται και από την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν σπαταλούμε ούτε χρόνο ούτε κομμάτια της αμυντικής μας δομής, πολύ δε περισσότερο τους πολύτιμους ενδεχομένως αντιεροπορικούς πυράβλους κινητικής ενέργειας, όταν ο εισερχόμενος στόχος δεν μπορεί να πλήξει ή δεν κατευθύνεται για να πλήξει έναν σημαντικό δικό μας στόχο. Αν πέσει δηλαδή σε ένα χωράφι ο πυράβλος ή ο εισερχόμενος πυράβλος, αυτό δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. ή αν πέσουμε στη θάλασσα, αυτό δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Μα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Άρα κάνουμε οικονομία.
0: Ναι. Τώρα, πολλοί λένε, το διαβάσατε και εσείς στον τύπο ή της αντιπολίτευσης, πως πήραμε από την Κάρπαθο τα αμυντικά, ξέρετε αυτά που... Έτσι.
1: Τα Patriots.
0: Τα Patriots, ναι. Και τα πήγαμε αλλού. Κάναμε, λέει, ότι ήθελαν οι Τούρκοι. Εκεί το πάνε.
1: Κύριε Κοντονή, αν μιλούσαμε για τα Patriots, τα M104, τα οποία διαθέτουμε και εμείς, και τα, όπως καταλαβαίνετε, είναι εκείνα τα συστήματα τα οποία προσέδωσαν τη δυνατότητα αντιεροπορικής άμυνας και στην πλευρά της Ουκρανίας και στη Μέση Ανατολή, τα είδαμε να λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα επιτυχώς, μεταξύ των οποίων και η δική μας πυροβολαρχία, το Patriots που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία, και να πλήττουν στόχους, και μάλιστα στόχους οι οποίοι κατευθύνονταν σε ζωτικές περιοχές, όπως είπαμε προηγουμένως. Εάν μιλάμε για αυτά τα συστήματα, λοιπόν, θα πρέπει στο πίσω μέρος των συστημάτων, μάλλον να διαγνώσουμε ή να ξαναπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει η ένδειξη MIM, δηλαδή Mobile Interceptor Missile, δηλαδή αντιεροπορικός πύραυλος, ο οποίος ουσιαστικά αναχαιτίζει τον εισερχόμενο, την εισερχόμενη ή αντιμετωπίζει την εισερχόμενη απειλή. Αυτή είναι η δουλειά των Patriots, κύριε Κοντονή, είναι δηλαδή κινητά συστήματα τα οποία μπορεί και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, μπορούν να βρίσκονται τη μια περίοδο εκεί, την άλλη σε κάποιον άλλο ζωτικό χώρο, αφού η δουλειά τους είναι να προστατεύουν ζωτικούς χώρους.
0: Ακριβώς.
1: Και εφόσον κρύφηκε σκόπιμο από πλευράς της στρατιωτικής ηγεσίας να πάνε κάπου αλλού, ενδεχομένως στην Κρήτη, αυτό το έχει σπουδάσει, το έχει αξιοποιήσει, το έχει επιχειρησιακά σκεφτεί το γενικό δικό μας επιτελείο και γνωρίζει την κατάσταση. Επομένως, να μην αμφιβάλλουμε ότι εκεί έχει ληφθεί υπόψη από πλευράς γενικού επιτελείου. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι στην εν γέννη ελληνική επικράτεια και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα λειτουργούν και υπάρχουν και άλλα αμυντικά συστήματα, αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, και άλλα πιο σύγχρονα, τα οποία θα πάρουμε ή βρίσκονται εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, τα οποία μπορούν άνετα να καλύψουν τις όποιες ενδεχόμενες απειλές ή κάποιους οι οποίοι θα σοφιστούν ή θα θελήσουν
0: θα επιχειρήσουν, ναι.
1: Να επιχειρήσουν κάποιες ενέργειες από τον αέρα πάντοτε.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, είπατε πολλά και σπουδαία. Αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερα την ίδια ώρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό, όχι μόνο όχι, να ευχηθώ καλό, όχι λέω Βασίλη στο Γερασίμου, καλό φθινόπωρο, όχι, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης κύριε Κοντονή, καλή σεζόν, καλή νέα σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ. 39 λέει θα είναι σήμερα.
1: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: 39 λέει αύριο η θερμοκρασία και σήμερα.
1: 39. Ευτυχώς που βρισκόμαστε κοντά σε παραλίες, κύριε Κοντονή.
0: Αυτό είναι να κάνετε και μια βουτιά για μας. Καλή σας μέρα, στρατηγέ μου. Κύριε Πελεγράτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε σπουδαίος. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Και μέσα τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσω τον καλό μου φίλο, τον πτέραρχο, τον κύριο Κώστα Γιατρίδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να του ευχηθώ καλή σεζόν. Καλημέρα σας, κύριε Γιατρίδη. Πτέραρχε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σεζόν, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς περάσατε?
1: Εντάξει, πάντοτε οι διακοπές είναι απαραίτητες.
0: Ναι.
1: Έτσι, για τον καθένα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται τι κανονίζει και πώς περνάει.
0: Ακριβώς, αυτό
1: νομίζω
0: έχει σημασία.
1: Νομίζω ότι όλοι τις εκμεταλλεύονται προκειμένου να ξεκουραστούν λιγάκι, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα κλπ.
0: Ναι. Για να πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω, εδώ χθες βγήκε μια είδηση, μια πληροφορία ότι οι Τούρκοι δυσανασχετούν με το φράχτη πάνω στον Εύρο, το δικό μας. Και λένε μάλιστα ότι μπαίνουμε στα δικά τους χωράφια.
1: Εντάξει, εκεί επειδή αλλάζει σύμφωνα με τις βροχές, με ναι, τα νερά του
0: ποταμού. Η ροή του ποταμού, αυτό λέτε.
1: Οι ροές και λοιπά, πάντοτε υπάρχει και στο παρελθόν. Υπήρχαν κάποιες ενέξεις, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, ότι η Τουρκία, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα.
0: Φοβάται η Τουρκία.
1: Έχει πρόβλημα. Ναι. Όποια κίνηση και να κάνει. Και αυτά γίνονται συντονισμένα. Γιατί θέλει να δείξει η Τουρκία ότι αυτή που δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί ένταση, είναι η Ελλάδα, ενώ η Τουρκία είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας ο οποίος θέλει την ειρήνη και την ειρηνία. Άρα αναγκαστικά πάνω σε αυτές τις επιθετικές κινήσεις της Ελλάδος στρατικοποιεί τα νησιά, κάνει την ασπίδα του Αχιλλέα που στρέφεται εναντίον της Τουρκίας. Άρα λοιπόν θέλει να παρουσιάσει αυτό το αφήγημα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Και εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, ότι κάθε κίνηση της Τουρκίας ή την κάθε αφισβήτηση, δεν πρέπει να πάμε στην Ευρώπη να την παρουσιάζουμε ως ελληνική-τουρκική διαφορά. Όχι. Θα πρέπει να την παρουσιάζουμε ως ευρωτουρκική διαφορά. Δηλαδή, ότι αυτά που κάνει η
0: είναι,
1: Τουρκία.
0: Ανήκει και στην Ευρώπη, ναι, σωστό.
1: Αφορούν και την ασφάλεια της Ευρώπης. Αφορούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου που έχει σχέση η Ευρώπη. Άρα λοιπόν ό,τι κάνει η Τουρκία στην περιοχή αφορά και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να παρουσιάσουμε. Όχι να πάμε να λέμε ότι αυτό κάνει η Τουρκία, μας απειλεί η Τουρκία, μας προκαλεί η Τουρκία.
0: Ναι. Φοβάται, πρέαρχε μου, η Τουρκία τον εξοπλισμό της Ελλάδας?
1: Ειδικά για αυτού την πρόκειται, ασπίδα έτσι. Του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία εκεί βλέπει πλέον ότι τα δεδομένα αλλάζουν, το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά. Μέχρι τώρα η Τουρκία ήξερε ότι η Ελλάδα δεν έχει τρόπους αντιμετώπισης, ειδικά το μη επανδρομένο και το βαλιστικό πυράβλο. Και βεβαίως το άλλο θέμα είναι, επειδή αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα γίνεται με Ισραηλινά συστήματα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες του Ισραήλ, έχει αναπτύξει δυνατότητες και τεχνολογία σε ό,τι αφορά τα ραντάρ, σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους, σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρονικό πόλεμο και βεβαίως το κυριότερο ότι όλα αυτά τα διασυνδέει μεταξύ τους. Και η Ελλάδα λοιπόν αποκτά με την ασπίδα του Αχιλλέα ένα κομμάτι του αφηγήματος αυτού και τα διασυνδέει με τα δικά της συστήματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό η Τουρκία ανησυχεί και εκνευρίζεται, διότι η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργεί κόστος και δυσκολία σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Επομένως, αυτό είναι που προσπαθεί η Τουρκία να αναδείξει και βεβαίως από την άλλη το Ισραήλ είναι ο πολικός αντίπαλος και στο εσωτερικό της αλλά και στο εξωτερικό της που θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως ένα προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων. Και αυτό έχει πολιτικό βάρος και γι' αυτό λέω ότι η Ελλάδα θα πρέπει όλα αυτά να τα παρουσιάζει ως ευρωτουρκική διαφορά και όχι ως ελληνοτουρκική διαφορά.
0: Ασφαλώς, γιατί κλείνοντας εμείς τα σύνορα επάνω, δεν είναι τα σύνορα της Ελλάδος, είναι τα σύνορα της Ευρώπης.
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν οι ενεργειακοί οδοί που πρέπει αυτοί να προστατευτούν. Και σε ό,τι αφορά την Αμερική και τον ΝΑΤΟ και πολύ περισσότερο και την Ευρώπη. Διότι το ενεργειακό κομμάτι αφορά την Ευρώπη. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Και με την Κύπρο και το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Μίλησατε προηγουμένως.
1: Δεν θέλει η Τουρκία. Ναι. Δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει κόμβος. Και θέλει. Γι' αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Σου λέει ότι αυτό θέλει να περάσει. Ότι κοιτάξτε να δείτε από εδώ που το περνάει δεν είναι σταθερή περιοχή. Ελάτε από μένα. Η Τουρκία θέλει να γίνει ενεργειακός κόμβος.
0: Σωστά. Είπατε προηγουμένως για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τον κόμβο, για το θόλο αυτόν. Σε τι πάνω η Τουρκία έχει διαφορά ή αν θέλετε λέει όχι ή λέει ότι να με πλήττει εμένα αυτό.
1: Όχι, την κάθε η Τουρκία τι βλέπει. Βλέπει και έτσι το παρουσιάζει, ότι δημιουργείται μια γραμμή ασφαλείας που επηρεάζει την Τουρκία. Το λένε και οι δικοί τους αναλυτές. Δηλαδή ότι αυτή η ασπίδα του Αχιλέα ή η συμμαχία με το Ισραήλ και την Κύπρο στρέφεται εναντίον τους, είναι μια αντιτουρκική συμμαχία. Γιατί περιορίζει τις δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ποτέ δεν επεδίωξε να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Ποτέ. Η Τουρκία θέλει να δημιουργεί εντάσεις, να προστατεροποιήσει και να τις εκμεταλλεύεται. Και αν δούμε και την ιστορία της Τουρκίας, είναι γεμάτη με σφαγές, με καταστροφές και βεβαίως με γενοκτονίες. Αυτή είναι η ιστορία της Τουρκίας. Η Τουρκία πηγαίνει σε έναν διάλογο μέσα εισαγωγικό όπως με την Ελλάδα, όχι επειδή θέλει ηρεμία, ειρήνη, άσχετα τι λέει. Θέλει να μέσω αυτού του διαλόγου να προβάλλει τις αμφισβητήσεις, τις εκδικήσεις και να τις κατοχυρώσει, να δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Δεν ναι. πρέπει να την εμπιστευόμαστε την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει την Ελλάδα ως μια ειρηνική χώρα, δεν τη βλέπει έτσι. Τη βλέπει ότι δεν μπορεί, ως εμπόδιο, τη βλέπει ότι δεν μπορεί πλέον να υλοποιήσει τις επεκτατικές της βλέψεις εις βάρος της Ελλάδος. Ναι. Γιατί εκεί στρέφεται, στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστά.
1: Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε ένα διάλογο με Τουρκία, άλλο η διαβλή επικοινωνία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
0: Χωρίς ατζέντα, όπως λέτε, σωστό είναι αυτό.
1: Συγκεκριμένα πράγματα, ότι για να έρθουμε για να μιλήσουμε είναι ένα θέμα. Αυτό θα πρέπει να σεβαστεί στο διεθνές δίκαιο. Ναι, η διαβλή επικοινωνία, άλλο η διαβλή επικοινωνία και άλλο ένα διάλογο. Γιατί λέγεται ότι μα εμείς κάνουμε διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Μα τον παρουσιάζει διαφορετικά η Τουρκία. Έχει μια τέτοια τακτική και μια τέτοια προπαγάνδα που δυστυχώς εμείς δεν την έχουμε. Και γι' αυτό λέμε επένδυση στη δημόσια διπλωματία.
0: Και όπως είπατε προηγουμένως, είναι ευρωπαϊκο-τουρκικό το θέμα και δεν είναι ελληνοτουρκικό.
1: Δεν είναι μόνο, είναι αφορά και την Ευρώπη.
0: Έτσι, τα σύνορα της Ευρώπης.
1: Έτσι πρέπει. Και μάλιστα τελευταία έγιναν και δύο σημαντικές κινήσεις. Η μία ήταν στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας, όπου εκεί ο κύριος Δένδιας έκανε αυτή την έξυπνη κίνηση, ότι όλα αυτά που γίνονται, γιατί ενέπλεξε μέσα Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και Θράκη, διότι από εκεί περνάνε όλες οι μεταναστευτικές ροές, από εκεί περνάνε η ενέργεια, το LNG. Ορθώς. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και εσάς. Και βέβαια και το άλλο που έκανε για πρώτη φορά και ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, ότι πήγε με χάρτες. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα θαλάσσια πάρκα που έκανε η Τουρκία είναι παράνομα και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα με συνταγμένες. Άλλο να παρουσιάζεις μια εικόνα και άλλο να το λες έτσι γενικά για όριστα, έκανε ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο είναι παράνομο.
0: Σωστό, πολύ σωστό το λέτε. Έτσι είναι, έτσι.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, ό,τι κάνει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μια χαρτογραφική στρατηγική. Ό,τι κάνουμε να το αποτυπώνουμε σε χάρτη και να το στέλνουμε στους διεθνείς οργανισμούς.
0: Σωστά. Ξέρω ότι έχετε ανημένες υποχρεώσεις, όμως θα κάνω ένα ερώτημα ακόμα. Τι γίνεται με τους δύο πολέμους αυτή τη στιγμή? Έχουμε τον πόλεμο που κρατάει πέντε χρόνια και ο άλλος είναι κλεφτοπόλεμος. Τι γίνεται?
1: Αν εξαιρέσουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας, ο κύριος Τραμπ μας ενέπλεξε σε μια κατάσταση που ειδικά οι μέρες που έρχονται και το χειμώνα θα έχουμε πρόβλημα την ενέργεια.
0: Ακριβώς.
1: Έκανε μια επιπόλαια κίνηση ο κύριος Τραμπ χωρίς να υπολογίσει το κόστος.
0: Δεν μπορεί και να βγει τώρα από τον πόλεμο αυτό. Δεν μπορεί να βγει.
1: Δέχεται πιέσεις από τους ίδιους τους στρατιωτικούς του ότι πρέπει να απεμπλακεί. Δεν
0: πώς
1: αντέχει η Αμερική.
0: Πώς μπορεί όμως?
1: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρει τρόπο, διότι αυτό λέει η στρατηγική. Είναι εύκολο να μπει σε ένα πόλεμο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα σχέδιο
0: για να
1: πώς θα απεμπλακείς από τον πόλεμο. Αυτό δεν το έχει. Ο κύριος Τραμπ πάντοτε νομίζει ότι επειδή είναι ισχυρός ηγέτης και είναι η Αμερική, με τις απειλές, με τα μπρος πίσω, νομίζει ότι θα πετύχει το στόχο. Το Ιράν δεν είναι έτσι. Και βλέπετε ότι ακόμη και τώρα το Ιράν έχει δυνατότητες πυραυλικές και χτυπάει και μέσα στη Συρία αμερικανικές βάσεις. Έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές η Αμερική.
0: Είναι γεγονός και έχουν χαθεί ψυχές, δεν είναι αστείο.
1: Έχουν χαθεί ψυχές, έχουν χαθεί αεροσκάφη. Οι βάσεις τους εκεί που είναι στις διάφορες αραβικές χώρες έχουν υποστεί ζημιές. και το κυριότερο.
0: Το ίδιο και από τη Ρωσία. Το ίδιο και από τη Ρωσία, πτεραχία μου, έτσι δεν είναι. Το ίδιο και από τη Ρωσία.
1: Τώρα το θέμα ποιο είναι. Βλέπουμε ότι ακόμη και τώρα δεν υπάρχει ένα σχέδιο τι θα γίνει με τη Ρωσία. Και βλέπουμε τι γίνεται. Κατέρευσα χτυπήματα. Βεβαίως και η Ρωσία έχει πρόβλημα. Δεν το συζητάω. Ο Πούτιν έχει πρόβλημα. Όταν χτυπιούνται ενεργειακές εγκαταστάσεις δηληστήρια, υπάρχει πρόβλημα. Και το βλέπουμε με εικόνες να περιμένουν στα πρατήρια βενζίνης να βάλουν καύσιμο. Αλλά όλα αυτά έχουν όμως και παγκόσμιες επιπτώσεις. Όταν χτυπάνε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δηληστήρια, υπάρχει πρόβλημα στην ενέργεια, στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Στη βενζίνη, παντού, στο αέριο.
0: Ας ελπίσουμε
1: άρα
0: ότι...
1: λοιπόν εκεί θα έπρεπε 5 χρόνια πάμε.
0: Πέντε βέβαια, πάμε στον 6ο χρόνο σε λίγο. Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, τι κάνει η Ευρώπη. Το μόνο που κάνει είναι να ενισχύσουμε, λέει, την Ουκρανία για να μπορέσει, ας το πούμε, να υποστεί κατά κάποιο τρόπο μια υποχώρηση ο...
0: Και τι κερδίζει η Ευρώπη.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Τι κερδίζει η Ευρώπη, πείτε μου εμένα, από την αρχή μου.
1: Η Ευρώπη είναι χαμένη. Δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δίνει συνέχεια χρήματα, δίνει συνέχεια οπλικά συστήματα και αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Αντί να τα δίνει κάπως σε υποδομές, σε κοινωνικές παροχές, τα δίνει στην Ουκρανία σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν έχει τέλος. Είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Δεν γίνεται.
0: Πιστεύετε ότι ο Τραμπ με τον Πούτιν τα έχουν βρει? Γιατί λέει τηλεφωνούνται.
1: Ότι έχουν διάβλους επικοινωνίας, ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική, αν θέλετε, η τακτική της Αμερικής έχει αλλάξει, διότι τα βλέμμα της Αμερικής, το βλέμμα είναι στραμμένο στην Κίνα. Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα όμως και η Ρωσία είναι ένας παράγοντας ισχυρός. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, τη στιγμή που έχει καταλάβει έστω με κόπο αυτά τα 5 χρόνια το 20-22% να το δώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν γίνεται. Άρα εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και ο Ζελένσκι από την άλλη έχει προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Και διαφθορά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μεγάλη διαφθορά. Συζητείτε.
0: Δεν μπορεί μου...
1: συνέχεια να δίνουν χρήματα σε μια χώρα και σε έναν ηγέτη ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί. Ξεκίνησε και έκανε λάθη. Άκουσε τότε τον Μπόρις Τζόνσον. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα αμέσως με την έξοδο του πολέμου να βρεθεί λύση στην Κωνσταντινούπολη.
0: Βέβαια. Πλέον μου, ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις, σας περιμένουν και άλλα κανάλια. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Αύριο θα μιλήσουμε ή πάμε για το επόμενο Σάββατο?
1: Θα τα πούμε. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γιατρή. Κώστα μου, καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και σήμερα να καλωσορίσω ένα μέλος, νέο μέλος της εκπομπής. Τον ξέρετε, τον έχετε ακούσει πολλές φορές κοντά μου. Κάθε Σάββατο 7 η ώρα θα είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο πολιτικός αναλυτής, να μιλάμε για θέματα της πολιτικής κοινής του τόπου και όχι μόνο. Μια ώρα θα είναι εδώ κοντά μας ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, καλημέρα και σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθες.
1: Κύριε Κοντονή, καλημέρα σας. Είναι χαρά και τιμή να βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σας στην έναρξη της νέας σεζόν, της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Και όπως πάντα, να μοιραζόμαστε τις πολιτικές σκέψεις μας.
0: Ναι, τώρα να ξεκινήσω από τη ΔΕΘ. Τι βλέπεις εσύ?

0: Πρέπει να κρατάω.
1: Έτσι. Ο Βασίλης ο Γερασίμου νομίζω το είπε. Αλλά κύριε Κοντονή, γενικότερα εγώ είμαι κατά του θεσμού της ΔΕΘ, αλλά και αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
0: Αυτό ναι, είναι θέμα δικό σου.
1: Έτσι όπως
0: εξελίσσεται.
1: Έτσι δηλαδή. Όπως έχει θεσμοθετηθεί.
0: Από την αρχή ή τώρα τελευταία.
1: Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που εγώ την παρακολουθώ, αλλά νομίζω και τα παλαιότερα, έχει εξελιχθεί σε ένα διαγωνισμό παροχολογίας. Νομίζω διαχρονικά αυτό έχει καταλήξει να γίνεται. Ενώ είναι μια έκθεση πολύ σημαντική η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η χώρα αυτή, με πολλές ενέργειες, με πολλές πηγές, με πολλά επαγγελματικά που έχει να μας δείξει. Έτσι δεν είναι κανένα
1: τεχνολογικός κολοσσός.
0: Ναι.
1: Και πολύ ισχυρό πολιτιστικό υπόβαθρο.
0: Έτσι. Τώρα. Δεν ξέρω, να πάμε για λίγο, γιατί 3 του Σεπτέμβρη αναφερθήκαμε και περίμενα εσένα να μας πεις ορισμένα πράγματα. Τι έγινε στην Κρήτη τελικά?
1: Κοιτάξτε, εγώ παρατήρησα ότι έγινε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή για τα μέτρα της εποχής πάντα. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε σφιγμό, έδειξε ότι έχει μια δυναμική. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τώρα ξεκινάει ο προεκλογικός αγώνας, κύριε Κοντονή. Θεωρώ ότι τα κόμματα από εδώ και στο εξής θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν όλα τη δυναμική τους, να παρουσιάσουν ότι έχουν κόσμο, λαϊκό έρισμα και ότι οι θέσεις τους την χάνουν υποστήριξης. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να βγει από μια περίοδο εσωστρέφειας και με την έννοια ότι είχε επικρατήσει η λογική της βελόνας των κολλημένων ποσοστών.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Θεωρώ ότι αυτό εν μέρη για λίγο το έχει πετύχει και ότι πιστεύω ότι το προσεχές διάστημα και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα θα προσπαθήσουν να αναδείξουν θέσεις. Σίγουρα θα δώσουν και κάποιες υποσχέσεις, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουν και ένα αφήγημα για το αύριο της χώρας.
0: Υπάρχει αφήγημα στα κόμματα?
1: Όλα τα κόμματα παρουσιάζουν ένα αφήγημα. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο αυτό το αφήγημα είναι βαθύ ή είναι κάπως επιφανειακό, μόνο και μόνο για να κερδίσουμε κάποιες ψήφους.
0: Ναι. Τώρα, πριν από λίγες μέρες είδαμε και ακούσαμε τον Αλέξη Τζίπρα. Εδώ την πάτησε ο Αλέξης, έχει υπόψη. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να μας πεις διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί την πάτησε? Διότι άνοιξε τα χαρτιά του πριν από τους άλλους. Και οι άλλοι τώρα, βάσει όλων αυτών που είπε εκείνος, θα τολμήσουν να πούν κάτι άλλο παραπάνω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε
0: Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω εσύ πώς τα βλέπεις.
1: Το βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα θεσμικό ατόπιμα, το οποίο θα του κοστίσει κατά εμέ, διότι και στρατηγικά, τακτικά, όπως τονίσατε και εσείς, άνοιξε τα χαρτιά του. Είπε κάποια πράγματα τα οποία έχουν μείνει.
0: Το έκανε αυτό, ξέρεις γιατί, Αλέξανδρέ μου? Για τα χαρτιά, όχι. Το έκανε αυτό για να τα πει όλα αυτά νωρίτερα από την έκθεση, διότι ναι, δεν έβρισκε χρόνο. Δεν μπορούσαν να δώσουν χρόνο. Αυτό. Στα κόμματα που δεν είναι στη Βουλή, δεν μπορούν να δώσουν χρόνο.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, βέβαια αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να πάει και τεροχρονισμένα, δηλαδή να πάει πιο μετά.
0: Μετά σωστά. Την έκθεση.
1: Ναι,
0: πάντως ή λίγο πριν κλείσει η έκθεση, αυτό θα μου πει τώρα.
1: Ναι, αυτό. Αλλά ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι βιάστηκε, και βιάστηκε γιατί έχουν γίνει κάποια από αυτά που είπε προς τα έξω, έχουν γίνει ήδη θέμα προς συζήτηση, αλλά όχι με τη θετική χρειά. Έχουν γίνει αρνητικό θέμα συζήτηση. Δηλαδή, ο πατριωτικός φόρος. Βλέπω πολλούς να λένε τι σημαίνει πατριωτικός φόρος, οι άλλοι φόροι δεν είναι πατριωτικοί? Για την εισφορά, λέω.
0: Προσωπικά πιστεύω, Αλέξανδρε, αν θέλεις, συμπάθαμε για αυτό που θα σου πω, είσαι νέο παιδί. Θεωρώ όλους τους Έλληνες πατριώτες. Δεν σημαίνει ότι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης ή ο Βασίλης Γερασίμου είναι πιο πατριώτης από μένα ή πατριώτης από μένα.
1: Φυσικά. Έτσι. Και αυτό δεν πάει ανάλογα με τα εισοδήματα, κύριε Κοντονή.
0: Όχι, βέβαια, λιμονό μας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Βέβαια.
0: Τι λες?

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, τον πολιτικό αναλυτή. Να αφήσουμε την έκθεση, να πάμε στα κομματικά. Έχουμε τώρα έναν πόλεμο εντυπώσεων, Αλέξανδρε, και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα. Βγαίνει μόλις προχθές η κυρία Καρυστιανού και μας λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία το βράδυ της Κυριακής.
1: Εντάξει τώρα, κύριε Κοντονή, να μας συμπαθάει η κυρία Καρυστιανού, αλλά και εγώ μπορεί να πω ότι είμαι ο Οκταβιανός Αύγουστος. Δεν σημαίνει ότι είμαι.
0: Καλό. Καλό, ναι, εντάξει. Όμως το λέει η γυναίκα, το πιστεύει, θα πάει και στην έκθεση, θα μιλήσει. Το ζητούμενο είναι ότι έχει άτομα, έχει πρόσωπα, έχει κόσμο να επιδείξει.
1: Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω.
0: Φεύγουν όλοι, λέει ο Βασίλης.
1: Κύριε Κοντώνη, ναι, έχει μία σειρά αποχωρήσεων από το κόμμα της. Υπάρχει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντί της για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί από τους ανθρώπους που συμμετείχαν.
0: Αλλά μην ξεχνάς ότι ξεκίνησε με ένα 30%, βρε παιδί μου. Και έφτασε αυτή τη στιγμή να έχει το 3%.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να ξεκίνησε με 30%.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Άκουσε τώρα. Είσαι νέος και πρέπει να το ξέρεις. Mm. Κάποτε ο Αβραμόπουλος ο Μίτσος, ο Δημήτρης, έκανε ένα κόμμα.
1: Το κίνημα ελεύθερων πολιτών.
0: Ακριβώς. Το θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι.
0: Το κόμμα αυτό πήγαινε σφαίρα.
1: Ναι.
0: 25, 20, 30 μέχρι εκεί. Το βράδυ των εκλογών, μάλλον μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, έβαλε λουκέτο. Mm. Αυτό μου θυμίζει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά έτσι, κοινά στοιχεία. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος τότε, επειδή προερχόταν και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κοντώνη, φαντάζομαι ότι είχε και άλλες έτσι, επιδιώξεις διαπραγματευτικά του. Τώρα, κύριε Καριστιανού, δεν νομίζω ότι μπορεί να.
0: Είπες ότι προερχόταν ο Αβραμόπουλος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς.
1: Ο Σαμαράς είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι βλέπουμε, ναι, μεν προέρχεται, είναι πρώην πρωθυπουργός, άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά από ό,τι φαίνεται η ρήξη είναι οριστική.
0: Αλλά ξέρει το παιχνίδι όμως.
1: Πολύ καλά.
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
1: Κύριο Σαμαράς, κύριε Κοντονή, φέρεται πολύ έξυπνα.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι έχει επιλέξει να μην ανακοινώσει κόμμα από καλοκαιριού, όπως έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
0: Και έχουν φθορά τώρα αυτά.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια ελαφρώς πτωτική πορεία, θα δούμε συνέχεια. Όπως είδαμε και στην
0: δημοσκόπηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ελαφριά ή ελαφρώς, όπως το λες. Είναι πολύ, πολύ.
1: Μπορεί. Απλά εγώ
0: πτωτική
1: σας,
0: η πορεία.
1: Εγώ σας λέω
0: πολύ
1: τι,
0: μεγάλη.
1: Τι παρουσιάζουν και οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, γιατί εγώ σας είχα καταθέσει και στο παρελθόν τη δυσπιστία μου ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει, δεν έχει τη δυναμική που είχε όταν ξεκίνησε. Για να συμφωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Η τώρα, κυρία Καριστιανού την έχει απολέσει πλήρως την δυναμική της.
0: Ναι. Τώρα, λένε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που είναι στα σκαριά και πρόκειται να ηγηθεί μια γυναίκα. Mm-hmm. Το λένε αυτό. Ναι. Η οποία ανήκει στον χώρο του Πασόκ.
1: Ναι. Για ποια πρόκειται?
0: Ας μου επιτραπεί να μην πω το όνομά της ακόμα. Mm-hmm. Γιατί οι κινήσεις που γίνονται είναι, όπως λένε ήδη, είναι μυστικές.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να το δούμε.
0: Α. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό?
1: Έχω να πω, κύριε Κοντονή, ότι γενικότερα το τελευταίο χρόνο που μπήκαμε σε μια διαδικασία δημιουργίας νέων ιδιωτικών προσωποπαγών κομμάτων.
0: Α, ιδιωτικών λες?
1: Βέβαια, ναι, γιατί ένα κόμμα, κύριε Κοντονή, το οποίο βασίζεται μόνο και μόνο στο πρόσωπο του αρχηγού, δεν το λες και πολύ πλουραλιστικό δημοκρατικό κόμμα, το λες ότι θα έχει το κόμμα την τύχη του αρχηγού. Όσο κρατάει ο αρχηγός η δημοφιλία του, το άστρο του, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το κόμμα. Όταν
0: αυτό
1: δεις,
0: μου θυμίζει το Κασελάκη, δηλαδή. Κάτι τέτοιο μου λες.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Που ο κύριος Κασελάκης για μένα μπορεί να έχει και τύχη να μπει στη Βουλή. Αν θέλετε.
0: Είπε και λέει ακόμα ο Κασελάκης ότι εγώ, αν και αυτή τη φορά χάσω, έχει τελειώσει η πολιτική για μένα.
1: Εντάξει, τίμια η αναφορά.
0: Νομίζω ότι είναι
1: του
0: πολύ σωστή.
1: Αν και επειδή κι άλλοι το έχουν πει αυτό, να το δούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν γίνει.
1: Και
0: ο
1: κύριος Λοβέρδος
0: το έχει. Ναι, άμα πει μια ένεση, πάει μια ένεση, γίνει εκεί, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει με την πολιτική.
1: Βέβαια.
0: Κάτι συμβαίνει με την πολιτική. Ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, διότι τα κόμματα προετοιμάζονται, όπως είπαμε, μετά την έκθεση να φουλάρουν τις μηχανές τους. Τι περιμένουμε?
1: Τι περιμένουμε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κοιτάξτε τώρα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είπαμε ότι σίγουρα θα κοιτάξουν όλοι να αποσπάσουν τις εντυπώσεις. Ο Πρωθυπουργός σίγουρα θα θέσει την ατζέντα της συζήτησης, γιατί εκείνος έχει το μαχαίρι, εκείνος έχει και το πεπόνι, αυτή τη στιγμή κυβερνάει, γνωρίζει καλύτερα τα οικονομικά μεγέθη.
0: Είπε θα δώσει 1.000 ευρώ, μάλλον ο μισθός ο κατώτατος των εργαζομένων θα πάει στα 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Και βέβαια ο μισθός θα δοθεί ο μισθός, από ό,τι είπε, από τον Απρίλιο. Mm-hmm, mm-hmm. Να διακόψουμε για λίγο την κουβέντα μας και φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο της δημοσιογραφίας, έναν ακούραστο ηγέτη της δημοσιογραφίας. Είναι ο Γιώργος Ψήλιας, ο καλός μου φίλος και συνάδελφός μου, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο!
2: Ένας βίο Παλαιστής σαν και σένα είμαι. Μη λες πολλά πρωί-πρωί.
0: Γιώργο μου, πάντοτε
2: είσαι. Είσαι ο αυτιάς.
0: Ναι.
2: Τι ακούω, μοιράζεις μισθούς πάλι, τι λες.
0: Τι γίνεται. Άκουγα χθες ότι κάποιους αναλυτές να λένε πως ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκη σκέφτεται να δώσει 1.000 ευρώ στον κατώτατο μεροκαμιατάρι, πώς το λένε εκεί.
2: Πάει 1.000 ευρώ, ναι.
0: Ναι, ναι,
2: το... Έχει. Δεν τα λένε κάποιοι, το Μαξίμ το διέρευσε.
0: Ναι.
2: Το Απριλίου 1.000 ευρώ, ναι.
0: Και θα δοθούν.
2: Τι μη φανταστείς τώρα τίποτα στο διάστημα.
0: Σωστά. Και θα δοθούν από τι λένε. Τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο.
2: Ναι, στη νέα δηλαδή αυτή που θα κάνει. Νέα διαπραγμάτευση. Ναι. Ο Τσίπρας είχε πει και αυτό.
0: Χίλια, ναι. Ο Τσίπρας είχε πει και το άλλο, Γιώργο μου, και το ξέρεις. Είχε πει ότι θα δώσει 300 ευρώ έως 500 στους γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς και στους νοσηλευτές. Και 500 ευρώ. Μοίραζε χρήματα, ρε παιδί μου, και 500 ευρώ στους φοιτητές που θα σπουδάζουν εκτός οικίας. Δηλαδή θα είναι σε κάποια επαρχία, σε κάποιο περιφερειακό πανεπιστήμιο.
2: Ναι. Ναι, τα είπε. Είπε αυτά και τώρα εντάξει, υπάρχει εκεί μια. Το μεγάλο θέμα με τον Τσίπρα με αυτό που έγινε είναι αυτό που, αυτή η μπουρδα που είπαν τα στελέχη του. Δεν είναι μπουρδα, γιατί το παράγαμε και χθες.
0: Ασφαλώς. Μιλάς για.
2: Τις
0: Ναι, για τις θηρίδες, ναι. Για πες μου, τι γίνεται με αυτό.
2: Και χθες το βράδυ, όταν ο Μητσοτάκης εκεί είχε μια συνάντηση, συνομιλία με τους δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο, εκεί γύρω στις 8 που κάνανε μια συνομιλία, και το ρωτήσανε γι' αυτό, είπε ότι γιατί έγινε το εξής. Κάποια στιγμή βγήκαν, όταν έσκασε αυτή η ιστορία με τα στελέχη του Τσίπρα και είπανε ότι θα βρουν να καταμετρήσουν τις θηρίδες για να βρουν χρήματα. Φυσικά με τα χρήματα των πλουσίων για το 1% αυτού του πατριωτικού φόρου.
0: Ναι.
2: Είπαν ότι δεν ανοίξουν τις θηρίδες και τα λοιπά. Και για να το διαψεύσει αυτός ο πατερνός εκεί, ο παπάς.
0: Ναι.
2: Πάντα ο Τσίπρας,
0: Γιώργο μου, έχει και ένα παπά δίπλα του.
2: Ναι, έχεις δίκιο. και μετά βγήκε ο Νιφούλης από τη Θεσσαλονίκη, ένας άλλος τέλεχος ο Τσίπρα και ένα τηλετής εκπρόσωπος, και λέει υπάρχει ένα παγκόσμιο ταμείο εκεί που τους τα ξέρει και τα κάνει, και του λέω Μητσοτάκη στο βράδυ ότι αυτά είναι για τους νεφελίμ. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα τώρα, έτσι έγινε πλάκα, γιατί βγήκανε κάποιοι, είπαν ότι δεν μας πάρει τα χρυσαφικά, έγινε δώρος.
0: Τώρα προσπαθούν να το μαζέψουν, αλλά δεν μαζεύεται.
2: Δεν μαζεύεται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να πάμε για λίγο στο Ηράκλειο, κάτω στην Κρήτη, εκεί όπου. Στο Ηράκλειο έγινε, κάνω λάθος εγώ.
2: Σε Ηράκλειο, σε.
0: Ναι. Εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε μαζέψει κόσμο, Ποιες είναι οι δικές σου εκτιμήσεις.
2: Ναι, το είπε και ο Μητσοτάκης στο ράδιο. Χθες το βράδυ ρωτήσα τον Μητσοτάκη γι' αυτό και είπε ότι ήταν μια εξωπρεπής
0: εμφάνιση. Συγκέντρωση, ναι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από ό,τι δείχνει, Γιώργο μου, έχει βαλθεί να κερδίσει το Ηράκλειο. Έτσι δείχνει δηλαδή. Γιατί ήταν δεύτερο.
0: Γενικά, την Κρήτη, το Ηράκλειο.
2: Γιατί κατάγεται το Ηράκλειο.
0: Όχι, όχι. Λέω γενικά την Κρήτη ή το Ηράκλειο μόνο.
2: Γενικά την Κρήτη δεν μπορεί να την πάρει.
0: Δεν μπορεί.
2: Εντάξει τώρα. Το Πασόκ λέει το πρωτοκόμμα, αλλά το έλεγε τώρα, το λέει. Τέλος πάντων τώρα αυτό. Μιλάμε τώρα με το δεδομένο των δημοσκοπήσεων.
0: Σωστό.
2: Δείχνει ότι θέλει να πάρει, θέλει να μπορέσει να κερδίσει το Ηράκλειο. Και το Λασίδη βέβαια. Το Ηράκλειο, από ό,τι μου λένε, είναι ένας εφικτός στόχος, γιατί έχει κόσμο εκεί. Έχει κόσμο και γι' αυτό έκανε όλη αυτή την κινητοποίηση. Ήθελε να καεί εδώ στην Αθήνα, αν έκανε τη συγκέντρωση όπως εγώ την είχα δει πέρυσι, να έχει 2.000 άτομα. Στο Ηράκλειο είχε πιο πολλούς. Είχε κόσμο, είχε. Φάνηκε δηλαδή. Έκανε ένα δώρο. Τέλος πάντων έδειξε ότι υπάρχει ένας κόσμος, γιατί αυτό που τον πονάει τον Ανδρουλάκη πολύ, όπως ξέρεις εσύ και οι φίλοι μας, είναι ότι είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και φοβάμαι ότι. Θα παραμείνει δηλαδή, παρότι όλο το καλοκαίρι έκανε μια δυναμική παρουσία με προτάσεις, με αυτό, με το άλλο.
0: Τι λείπει από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, Γιώργο μου, είσαι σε παλιά καραβάνα όπως και εγώ. Τι λείπει ο κόσμος.
2: Ο κόσμος, τι μου λες τώρα, τι λείπει. Γιώργο, το Πασόκ αυτό που πληρώνει δεν είναι ο Ανδρουλάκης μόνο, που κάποιοι λένε δεν τραβάει. Τώρα αυτό είναι σχετικό. Λείπει ότι το Πασόκ έκοψε τη συντάξη, Γιώργο. Έκοψε τα δώρα.
0: Το ΕΚΑΣ πάνω απ' όλα, Γιώργο μου, το ΕΚΑΣ που το ξέρεις.
2: Όλα αυτά είναι τώρα σκληρά μέτρα. Είδες ότι τέτοιες μέρες στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκε ο φόρος. Ναι. Το έμφυ, όπως το λένε τώρα. Θυμάστε
0: το που το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και είναι να πληρώνεις ενίκιο.
2: Ο Σόιμπλε του λέει θα σας πατάξω έξω. Θυμάσαι που συνάντησε τον Βενιζέλο στην Πολωνία τότε. Ο Βενιζέλο τηλεφώνησε του Παπαδρέου, του λέει γύρνα πίσω. Ο Παπαδρέου δεν πήγαινε στην Αμερική. Και γύρισε πίσω από την Ιρλανδία. Αυτά γίνανε το φθινόπωρο του 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη δεν έγινε, θυμάμαι, δέθη, έγινε κάτι, έγινε, αλλά δεν έγινε κάτι σοβαρό, δεν έγιναν εξαγγελίες κτλ. Δεν τη βγήκανε στη Θεσσαλονίκη και αποφασίσανε το ειδικό, όπως το λέγανε τότε, ΕΤΕΔΕ, ειδικό τέλος κτλ. Μετά το λεγόμενο χαράτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είναι και να πληρώνει ενίκη στο σπίτι σου, αυτό εννοείς.
2: Και εκεί διαλύθηκε το σύμπαν, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Αυτά πληρώνει λοιπόν. Άρα πάντο πρώτο την πληρώνει. Και νομίζω ότι θα παιδευτεί. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής όμως, δείχνει μια αξιοπιστία το Πασόκ. Γιατί έχει κυβερνησιμότητα.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ενώ ο Τσίπρας ό,τι και να κάνει, είδες ότι τώρα με το παραμικρό γίνεται δώρο. Το Πασόκ δεν λέει τις μπουρδες. Έτσι και προτάσεις είχε και τα λοιπά. Και αυτό με το 13ο μισθό που έβαλε ο Δουρλάκης, πώς το είπε, σε βάθος τετραετίας. Την επαναφορά του 13ου μισθού, πιστεύω ότι αυτό επηρέασε και τα κυβερνητικά στελέχη και τον Πρωθυπουργό βέβαια. Και αν θα ανακοινώσουν αύριο αυτό που έλεγες προηγουμένως εσύ, το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο, στις εκλογές δηλαδή.
0: Ναι, γνωστό το κόλπο, αγόρι μου, γνωστό το κόλπο.
2: Και άδειο για τους συνταξιούχους αυτό, για τους συνταξιούχους. Μην φανταστείς ότι θα το πάρουν όλοι. Θα βάλουν κριτήρια, αλλά αυτό που ήταν να δώσουν 300 ευρώ θα δώσουν 445. Μένει να δούμε βέβαια απόψε τι θα πει. Από ό,τι άκουγα χθες κάτι αναλυτές εκεί που τα ξέρουν τα συνταξιουσικά. Περίπου 950.000 συνταξιούχοι, νομίζω είναι 2-2,5 εκατομμύρια.
0: 2,5 εκατομμύρια, 2.700. 2.700 είναι.
2: Θα το πάρουν περίπου 950 και από ό,τι φαίνεται θα είναι 445 μειχτά. Είναι ένα βοήθημα. Τώρα τι να λέμε.
0: Αυτό το Νοεμβρίου λες.
2: Ναι, ναι, τώρα ναι, το Νοεμβρίου βέβαια, γιατί τώρα θα το δώσουν. Αυτό που λένε να δώσουν, που λέγε εσύ πριν, θα το δώσουν τώρα το Νοεμβρίου βέβαια. Ναι, γιατί χθες το βράδυ, Γιώργο, ένα άκουσε τι είπε. Είπε ότι εκλογή δεν έχω αποφασίσει αν θα κάνω εκλογές τον Μάρτιο ή τον Μάιο. Είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσω. Τώρα είχε καμιά σημασία αυτό το Μάρτιο ή το Μάιο. Θα γίνει. Μέχρι το Μάιο πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς.
2: Άρα πότε θα τα δώσει.
0: Να σου πω. Υπάρχει πιθανότητα να τραβηχθούν προς τα πίσω οι εκλογές, όχι.
2: Λογικά όχι, γιατί είναι η Προεδρία.
0: Ναι.
2: Έχουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία και με δεδομένο ότι θα γίνει διπλές.
0: Του Μάιο.
2: Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Το πιο πιθανό είναι. Δηλαδή, η γνώμη δική μου θα την κάνει το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο, ναι, εκεί υπολογίζω εγώ. Μάρτιο ή Απρίλιο αρχές.
2: Ναι. Για να μπορέσει να κάνει και τις δεύτερες. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τρία. Πόσο πρέπει μία με την άλλη, να έχει το λιγότερο 30 μέρες, πόσο είναι.
0: Τόσο είναι, τόσο να. Περίπου.
2: Το θέμα είναι το μετά.
0: Μέχρι 20 δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο μου.
2: Το μετά δηλαδή είναι ότι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές.
0: Α, ναι, εντάξει, σε αυτό ναι, έχεις δίκιο. Εκεί θα παίξει το παιχνίδι. Μάλιστα λέει ο Τσίπρας ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης τη διπλή κάλπη, εννοώντας τη δεύτερη Κυριακή.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι λέει. Να σε ρωτήσω.
2: Δεν ισχύουν αυτά. Εμένα το κλειδί των εξελίξεων λέγεται Αντώνης Σαμαράς και η δυναμική που θα έχει.
0: Μπράβο.
2: Θα φτιάξει,
0: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Γιάσαν και γραφεία.
0: Συμφωνώ.
2: Αν το κόμμα του Σαμα.
0: Απόλυτα μαζί σου. Και ποιοι θα είναι κοντά του, αυτό έχει σημασία.
2: Θα είναι κοντά του και τι δυναμική θα αποκτήσει.
0: Έτσι. Να σε ρωτήσω όμως κάτι τώρα, με την Καρισιανού τι βλέπεις. Την Καρισιανού πώς τη βλέπεις.
2: Α, δεν είδες εχθές ο Βασιλιάδης στη δημοσκόπηση αυτό σε σύντερβιου. Την έδωσε στο όριο του 4.
0: Ναι, 3% με 4% έδωσε εκεί.
2: Δεν νομίζω ότι θα μπει, Γιώργο.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Δεν νομίζω ότι θα μπει, γιατί τα λέγαμε και το καλοκαίρι αυτά πριν τις διακοπές.
0: Ακριβώς. Θα έχει λες την τύχη του Δημήτρου Αβραμόπουλου τότε, θυμάσαι με το κόμμα του.
2: Ο Αβραμόπουλος δεν κατέβηκε, Γιώργο.
0: Το κλείδωσε, ναι, το κλείσε, αυτό εννοώ.
2: Το κλείσε, δεν το πιστεύω θα το κλείσει, θα κατέβει, αλλά νο, έχει τέτοια φθήνους από όλοι που δεν
0: βλέπω. Ναι, μα η ίδια βγαίνει χθες και λέει ότι θα έχω αυτοδυναμία από την Κυριακή το βράδυ των εκλογών.
2: Έτσι είπε.
0: Ναι.
2: Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
0: Έχω δίπλα μου τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Είναι,
1: ναι. Καλημέρα, κύριε Ψήλια.
0: Είναι του Πασόκ. ένας από τους καλύτερους εδώ νέα παιδιά του Πασόκ,
2: ανερχόμενος
0: τέλεχος, και κάνει κάποιες πολιτικές αναλύσεις, γιατί και ο ίδιος είναι πολιτικός, και μιλάμε και τα λέει αυτά που λες και εσύ, συμφωνείτε με αυτά που λες. Θες να ρωτήσεις κάτι τον Γιώργο, τον κύριο Ψηλιά?
1: Ως προς την κυρία Καριστιανού, όχι, γιατί...
0: Όχι, γενικά για το Πασόκ, αυτό... για το Πασόκ θες κάτι.
1: Για το Πασόκ, εντάξει, πώς βλέπεις...
0: Συμφωνείς με αυτά που λέει ο Γιώργος, δηλαδή?
1: Σε γενικές γραμμές, η άποψή του είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής.
2: Εμφανίζει μια δυναμική το Πασόκ, πες του, στην κοινωνία τώρα. Εγώ βλέπω, κοίταξε, εγώ βλέπω ότι, συγγνώμη που το διακόπτω κιόλας, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ένας κόσμος επιστροφής, δηλαδή...
0: Γυρίζει κόσμος, αυτό λες.
2: Υπάρχει ένας κόσμος, ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή, δεν ξέρω αν σχολιάσατε στη δημοσκόπηση του Βασιλιάδη, του interview, που αυτό έχουμε μέχρι τώρα. Υπάρχει πτώση του Τσίπρα.
0: Ναι, υπάρχει.
2: Υπάρχει πτώση του Τσίπρα. Δεν θυμάμαι τώρα το ποσοστό, αλλά είναι περίπου είναι μια μισή μονάδα κάτω. Και το Πασόκ κάτι παίρνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ξέρω αν θα περάσει δεύτερο. Το παλεύει δυνατά, αλλά βλέπω όμως ότι εμφανίζει πιο.
0: Και κάτι ακόμα να σε ρωτήσω. Βλέπεις η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία Πασόκ?
2: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμη. Γιατί δεν ξέρω το πόσο σωστά θα πάρει ο Βελόπουλος.
0: Ακριβώς, ναι, σωστό.
2: Το Βελόπουλος, Γιώργο, μην το ξεχνάς αυτό.
0: Ναι.
2: Ο Βελόπουλος.
0: Και πάνω στη Μακεδονία έχει κόσμο αυτός.
2: Έχει κόσμο πολύ. Δείχνει δηλαδή ότι λένε πολύ, δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι αφόσον το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί. Ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί εγώ. Ο Βελόπουλος, γιατί να μην γίνει παράγον εξουσία? Θα μου πει τα κυβερνητικά στελέχη δεν το συζητάνε καν, αλλά. Μετά τις κάλπες πολλά γίνονται.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Πάντως, θυμάσαι τι έλεγε ο Φλωράκης. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Ναι, τότε που δεν υπήρχε να δούμε τι παιδί είναι.
2: Λέει Γιώργο, άκουσε λίγο τώρα. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη, να δούμε τι παιδί είναι. Τώρα, όταν ακούς εξαγγελίες, δηλαδή ακόμα και ο Τσίπρας, ας πούμε, που τέλος πάντων πάντα έλεγε όταν ήταν. Όταν ήταν πριν γίνει πρωθυπουργός, πάντα έταζε και έκανε και έρανε. Είδες ότι τώρα στη Θεσσαλονίκη βγήκε πολύ καθώς πρέπει τώρα. Και τέλος πάντων, καθώς πρέπει, εννοώ δεν ξέφυγε με τα μέτρα του.
0: Ναι,
2: παρότι τον κατηγορούν ότι υποσχέθηκε πολλά και τέτοια.
1: Για τα δεδομένα του
2: Γιώργο. Όταν ακούει, ρε Γιώργο, ένα νέο παιδί, 1000 ευρώ μισθά. Γιατί τι να πάει να ψηφίσει και τι να ονειρευτεί. Θα μου πει, ρε φίλε, αντέχει η οικονομία, η αγορά θα τα δώσει αυτά τα χρήματα. Αλλά. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι εκεί πέρα που είσαστε στο στούντιο, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί με 1000 ευρώ μισθά, ένα ζευγάρι μάλλον, με 1000 ευρώ μισθά που είναι, ξέρω εγώ, 900, ούτε 900, 870,
0: όσο
2: και άλλα 870 ο άντρας, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, όταν οι τσίχλες στο σούπερ μάρκετ έχουν πάει ένα 30.
0: Η τσίχλα μόνο. Εδώ ένα καφέ πάει να πιεις, νερό σκέτο, με λίγο καφέ και σου λέει 2,70.
2: Άρα είπα τώρα. Τι θα πάρει.
0: Και όχι να κάτσεις να τον πιεις στο καφέ, να τον πάρεις στο χεράκι σου.
2: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Γιώργο, και εσύ, κύριε Αλεξανδράκη, και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ. Θα έχουμε μεγάλη αποχή.
2: Δηλαδή λες τώρα, εντάξει, σταθερότητα και τα λοιπά.
0: Και η μεγάλη αποχή είναι υπέρ του πρώτου κόμματος, Γιώργο μου, όπως ξέρεις.
2: Λοιπόν, τι κίνητρο έχει ένα νέο παιδί που λένε θα πάρει 1000 ευρώ μητά, ρε φίλε? Δεν ξέρω.
0: Τίποτα.
2: Μακάρι.
0: Και τι οικογένεια να κάνει τώρα, σοβαρολογούμε?
2: Βέβαια.
0: Τι είναι αυτό?
2: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, αγαπητέ κύριε Ψηλιά, για να παρέμβω κι εγώ λίγο να πω κάτι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Το 2015, το 16, το 17, θυμάμαι, είχαμε κατώτατο μισθό 500 κάτι
0: 550.
1: Ευρώ. 550. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι τόσο τα 1000 ευρώ μειχτά. Το πρόβλημα είναι το κόστος ζωής πια.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί δηλαδή εντοπίζεται.
0: Το ένα φέρει το άλλο, είναι αλυσίδα.
2: Το
0: ένα
2: το άλλο.
1: Ναι.
2: Και το κόστος ζωής πώς θα το περιορίσει, άντε να μειώσει το ΦΠΑ. Εντάξει, το
1: για μένα δηλαδή η κυβέρνηση θα έπρεπε εκεί να δώσει την προσοχή της, να δημιουργήσει να δώσει τέλος πάντων τη δύναμη στους μηχανισμούς, τους κρατικούς, να κάνουν περισσότερες παρεμβάσεις στην αγορά, αφού δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, μακάρι.
0: Μακάρι, και εγώ αυτό λέω.
2: Αντί το Πασόκ να τα κάνει το Πασόκ, τι να σου
1: πω. Μακάρι, θα δούμε.
2: Καλά.
0: Γιώργο, με ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, Γιώργο Ψηλιά, καλημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Άλλωστε, όπως έχω πει πολλές φορές, η αρχή πάντα γίνεται με την Εκκλησία. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο λαός, με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Πάντοτε με τις ευλογίες της Εκκλησίας κινούμεθα όλοι. Έχω καλέσει, και θα ακούσω τις ευχές του για την εκπομπή, έχω καλέσει και είναι κοντά μου πια, ιδιαίτερη τιμή για μένα, έχω καλέσει τον Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου, τον Σεβασμιότατο κύριο Ιερώνυμο. Καλή σας ημέρα, την ευχή σας Σεβασμιότατε.
1: Καλημέρα, την καλημέρα μου και στους αγαπητούς μου ακροατές σας. Κάθε καλό και για την καινούργια χρονιά, πάντα επιτυχίες και δύναμη να επιτελείτε ένα ευθυνοφόρο έργο τέτοιο όπως η ενημέρωση του κόσμου.
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάντοτε θέλω, ξεκινώντας την εκπομπή, τον Μητροπολίτη Λάρισας, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Ιερώνυμο, να λέει τις ευχές του από καρδιάς.
1: Πάντα.
0: Έτσι πάντα. Ώστε σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε, Σεβασμιότατε.
1: Να είστε καλά. Τι να πω.
0: Πάντως οι Λαρισαίοι έχουν να το λένε για εσάς και για το έργο που επιτελείτε πάνω, ιδιαίτερα τις στιγμές.
1: Όχι,
0: πρέπει, δεν τα λέτε εσείς, τα λέω εγώ που τα μαθαίνω.
1: Του Θεού είναι αυτά, εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Εκείνο που θέλω να ρωτήσω πάντα είναι ότι έχει γυρίσει ο κόσμος πάνω στη Λάρισα στην Εκκλησία και αυτό οφείλεται σε εσάς.
1: Αυτά, όχι, σας παρακαλώ, θα είναι του Θεού. Απλά οι άνθρωποι είναι εδώ καλής διαθέσεως και όταν καταλαβαίνουν ότι πραγματικά προσπαθούμε με το λόγο της αλήθειας να τους πούμε πέντε πράγματα, αυτό που συγκινεί και ανταποκρίνονται. Πραγματικά είναι καλής διαθέσεως άνθρωποι και έχουν πολύ αγάπη μέσα τους. Γι' αυτό και ό,τι γίνεται με ευλογία, διότι οι ίδιοι είναι καλοπροαίρετοι. Αυτό είναι το σπουδαιότερο.
0: Όπως το είπατε, οι ίδιοι είναι καλοπροαίρετοι, αλλά και ο ποιμενάρχης τους είναι έτσι φτιαγμένος, όχι επειδή είναι από την πατρίδα μου, είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε οδηγεί το ποιμιό του εκεί που πρέπει. Αυτό έχει σημασία.
1: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά τη δουλειά μας και επειδή, να ξέρετε, η διαπίμανση είναι σπουδαίο έργο και μεγάλο και
0: ακριβώς.
1: Δύσκολο. Πολλές φορές αισθανόμαστε μικροί και αδύναμοι. Και τα ελείποντα τα αναπληρεί η Θεία Χάρις. Επομένως, το έργο είναι έργο Θεού. Και αυτό είναι έτσι που πολλές φορές μας συγγενεί, διότι βλέπουμε ανταπόκριση από ανθρώπους που ακόμη δεν περιμένουμε. Και ξέρετε, βρίσκουμε, επειδή αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε τη νέα χρονιά, έχουμε κάποιους νέους συνεργάτες, φοιτητές κτλ. Και προσπαθούμε πέντε πράγματα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μας εκπλήσει το γεγονός του πόσα ξέρουν, πόσα θέλουν να κάνουν, τι διάθεση έχουν, με πόση ορμή έρχονται. Και αυτό είναι που μας έτσι συγκινεί και μας στηρίζει, διότι βλέπουμε να υπάρχει μέλλον, βλέπουμε να υπάρχει συνέχεια. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Να υπάρχει συνέχεια στην Εκκλησία.
0: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Λάρισας και του Τυρνάβου, της δικής σας επαρχίας, πώς πάει? Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια.
1: Προσπαθούμε. Δόξα τω Θεώ, να ξέρετε, έχουμε ακροαματικότητα και αυτό διαπιστώνεται. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ντόπιους παραγωγούς, γιατί έχει σπουδαίο πνευματικό κεφάλαιο η Λάρισα.
0: Βέβαια.
1: Και επομένως, εφόσον έχουμε.
0: Πάντως, εγώ είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να βοηθήσω σε οτιδήποτε. Στα 60 χρόνια της καριέρας μου μπορώ να φοβηθήσω.
1: Με συγκινείτε πολύ. Προσπαθούμε και σύν Θεό θα πάμε καλά και καλύτερα.
0: Αυτό έχει σημασία και μπράβο σας. Μπράβο σας γιατί, διότι πιστεύετε σε αυτό το έργο που κάνετε. Έχετε αναλάβει ένα σπουδαίο έργο.
1: Δεν γίνεται από έναν, που έτω ενή. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που συντονίζονται, που συνεργάζονται. Πάμε όλοι μαζί. Το σπουδαίο πράγμα είναι η ομάδα. Στο κάτω-κάτω η Εκκλησία, ο Σώμα Χριστού, είναι, θα λέγαμε, συλλογικό όργανο. Είναι κάτι παραπάνω από συλλογικό όργανο. Αλλά προϋποθέτει ομάδα, προϋποθέτει σύνολο πιστών, προϋποθέτει πολλούς. Όχι έναν. Και αυτό είναι το σπουδαίο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς. Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό έχει σημασία ιδιαίτερη. Μιλήσατε προηγουμένως για το νέο έτος, το εκκλησιαστικό. Θέλω να μου πείτε λίγο παραπάνω. Τι σημαίνει για όλους τους πιστούς η νέα χρονιά, γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η νέα χρονιά είναι ουσιαστικά αυτή που ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου. Με ποια έννοια? Είναι η αρχή του δικαστικού έτους, του ακαδημαϊκού, του εκπαιδευτικού έτους.
0: Σωστό.
1: Του καλλιεργητικού έτους, να ξέρετε, τώρα σε λίγο θα έχουμε τις πρώτες φορές. Είναι και του εκκλησιαστικού έτους. Διότι όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν με την ευλογία της Εκκλησίας. Η 1η Ιανουαρίου μας ερωτεί το από την έναρξη του πολιτικού έτους και του φορολογικού. Αυτά ας μην το πιάσουμε καλύτερα. Αλλά από εκεί και μετά το θέμα είναι ότι όλα ξεκινάνε τώρα 1η Σεπτεμβρίου. Και αυτό σημαίνει ότι όπως έτσι υπάρχει η περίοδος της καλλιέργειας, η περίοδος και της πνευματικής καλλιέργειας, έρχεται η Εκκλησία να φέρει και την ψυχοφέλιμη καλλιέργεια, η οποία είναι σπουδαιότερη. Ξεκινάει ο εορταστικός κύκλος της Εκκλησίας μας. Το έτος το κλείνει η Παναγία με τις γιορτές της τον Αύγουστο.
0: Σωστό.
1: Και το ανοίγει η Παναγία. Έχουμε τη σύλληψη της κυρίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Οπότε με τη μεγάλη εορτή της Παναγίας ξεκινάμε για να θυμηθούμε όλα τα γεγονότα της σωτηριώδους οικονομίας του Κυρίου μας μέσα σε ένα έτος. Μέσα σε ένα έτος θα γιορτάσουμε από τη γέννηση της Παναγίας, τα εισόδια, τα γενέθλια του Χριστού, το νέο έτος, τη βάπτιση. Στη συνέχεια θα πάμε στη μεγάλη Τεσσαρακοστή, στα γεγονότα του Πάθους, της Σταύρωσης και της Ανάστασης, για να φτάσουμε στην Πεντηκοστή και από εκεί και μετά να φτάσουμε στα γεγονότα της ζωής της κυρίας Θεοτόκου με τα οποία κλείνει το έτος, την κίνησή της κτλ. Δηλαδή μέσα σε ένα έτος πρέπει να τα θυμηθούμε όλα και μέσα και το έτος είναι έτσι διαρθρωμένο ώστε πραγματικά σαν να μας προκαλεί η Εκκλησία σκαλή-σκαλή να ανεβούμε λίγο παραπάνω. Η κάθε γιορτή προϋποθέτει την προηγούμενη. Και αν θέλετε, η κάθε περίοδος προϋποθέτει την προηγούμενη, γι' αυτό και πρέπει κάθε φορά όσο μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις πνευματικές ευκαιρίες της Εκκλησίας για να καταλάβουμε τις επόμενες. Όπως ένας μαθητής που ξεκινάει πρέπει να πάει από την πρώτη στη Δευτέρα, στη Τρίτη, στην Τετάρτη κτλ. Δημοτικού και δεν μπορεί να πάει από την πρώτη στην Τετάρτη, έτσι και μέσα στο εκκλησιαστικό έτος πρέπει να περάσουμε από όλες τις γιορτές, να πατήσουμε στο προηγούμενο σκαλοπάτι το πνευματικό για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Και αν καμιά φορά κάτι δεν καταλαβαίνουμε στην Εκκλησία, μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι βιαζόμαστε να ανέβουμε τα σκαλιά, δεν έχουμε πατήσει καλά στο προηγούμενο και προχωράμε στο επόμενο. Πρέπει όπως επαγωγικά έρχεται η μάθηση, έτσι επαγωγικά να προχωρήσει και η πνευματική ζωή.
0: Σκαλή-σκαλή λοιπόν.
1: Σκαλή-σκαλή. Αυτό ακριβώς. Και σιγά-σιγά. Δεν χρειάζονται βιασύνες.
0: Έτσι.
1: Η πνευματική ζωή θέλει το χρόνο της και την ησυχία της.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω, Σεβασμιότητε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σπαστώ τη δεξιά σας. Και να σας παρακαλέσω να βγαίνετε κάποτε εδώ να νουθετείτε το πίνιον.
1: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου και να συνομιλώ μαζί σας και να συζητάμε τις διάφορες ευκαιρίες που προκύπτουν. Κάθε καλό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλή σας μέρα, κύριε Ερώνημε. Καλή σας μέρα.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά το σεβασμό του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου, τον κύριο Ιερώνυμο, θα συνομιλήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Είναι γραμματέας δικτύου αθλητικών σωματείων ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Είναι ο Κώστας ο Χουλιάρας. Καλή σας μέρα, κύριε Χουλιάρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοδονή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχω δίπλα μου ένα καλό σας φίλο. Τα καλύτερα λόγια μου έχει πει ο Αλέξανδρος.
2: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, κύριε Χουλιάρα.
1: Καλημέρα και τον Αλέξανδρο.
0: Τελικά, τι σημαίνει αθλητισμός για το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Μιλάτε
1: το
0: με έναν άνθρωπο του αθλητισμού που για 60 χρόνια...
1: Βεβαίως.
0: Είμαι, πώς να το πω, να το πω ότι είμαι ο μεγαλύτερος εκ των αθλητικών συντακτών...
2: Σπορτκάστερ.
0: Στην ηλικία, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ίσως με ξέρετε, ίσως ξέρετε.
1: Σας ξέρω, βέβαια και σας ξέρω. Ο αθλητισμός για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σημαντικός. Ξέρετε, κάθε παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό και κάθε άνθρωπος κάθε ηλικίας κερδίζει πολλά ωφέλη μέσα από αυτό. Και το κράτος πρέπει να επενδύσει στον αθλητισμό, γιατί έρευνες έχουν δείξει ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στον αθλητισμό επιστρέφει πολλαπλάσια σε ένα προϋπολογισμό μέσω της υγείας. Ο κόσμος έχει καλύτερη υγεία και έτσι το κράτος...
0: Αποφεύγουμε τα άλλα τα τερτύπια.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο με τον εμβληματικό νόμο του κ. Κούρα το 1999 έβαλε τάξη, έβαλε κανόνες στον αθλητισμό και μπόρεσε έτσι να λειτουργήσει ο αεραστεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός.
0: Ναι, ξέχωρο το ένα, ξέχωρο το άλλο, Κώστα μου, έτσι δεν είναι? Γιατί ναι, ο αεραστεχνικός αθλητισμός δεν κολλάει με τον επαγγελματικό τώρα.
1: Όχι,
0: τώρα τουλάχιστον.
1: Βέβαια, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και χρειάζεται και τα δύο στον αθλητισμό.
0: Γιατί ασφαλώς.
1: Ο αθλητισμός ουσιαστικά είναι η καρδιά του αθλητισμού και είναι ο τροφοδότης του επαγγελματικού αθλητισμού και των επιτυχιών.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία οραματίστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε τα μεγάλα αθλητικά έργα στην Ελλάδα.
0: Ναι, σωστό. Όπως?
1: Όπως όλα τα αθλητικά κέντρα που έχουμε, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων που τις διεκδίκησε, τις κέρδισε.
0: Επισημείτε και τις έκανε ο Καραμαλής ο Κώστας.
1: Ναι, τις έκανε, ήταν κυβέρνηση. Δηλαδή ουσιαστικά οργανωθήκανε, σχεδιαστήκανε και γίνανε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του Κώστα Σιμίτη.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει συνεργασία της Γραμματείας Αθλητισμού με το ΠΑΣΟΚ?
1: Ναι, βεβαίως. Εμείς όταν λέτε της Γραμματείας Αθλητισμού εννοείται...
0: Εννοώ το Γραμματεία Αθλητισμού, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού που είναι τώρα.
1: Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού λέτε, τον κύριο Μαυρτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουμε διάφορες.
0: Έχετε επαφές, αυτό εννοώ.
1: Έχουμε επαφές, ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στον αθλητισμό, συζητάμε κάποια πράγματα. Συνήθως κάνουμε μία επαφή κάθε χρόνο. Αυτό κάνουμε, μία συνάντηση.
0: Μία φορά το χρόνο, λέτε.
1: Ναι, κάνουμε τις προτάσεις μας. Εντάξει, συναντιόμαστε και σε άλλες συγκεντρώσεις και τα λοιπά και εκδηλώσεις και συζητάμε. Αλλά εμείς ως δίκτυο αθλητισμού και ως τομέα αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Και είμαστε σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Ποιες είναι οι προτάσεις για τον αεραστεχνικό αθλητισμό, έτσι όπως γίνονται σήμερα, δηλαδή τα γεγονότα, ναι, και ναι, όπως τα βλέπουμε?
1: Το βασικό πρόβλημα του αεραστεχνικού.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε, Κωστή μου, κύριε Χουλιάρα, εδώ που τα λέμε είναι το εξής περιστατικό, να το πούμε και αυτό. Ναι. Βλέπουμε τη φανέλα του ποδοσφαιριστή, όχι του ποδοσφαιριστή, του αεραστέχνη αθλητή να λέει μπροστά εδώ Κοντονής.
1: Ναι.
0: Άρα κάποιος τον πληρώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το βασικό πρόβλημα των αεραστεχνικών σωματείων αυτή τη στιγμή είναι η χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Τα αεραστεχνικά σωματεία στην Ελλάδα έχουν μεγάλο πρόβλημα χρηματοδότησης και έχουμε και βασικό θέμα υποδομών. Δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η χρηματοδότηση και το άλλο υποδομές. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η κυβέρνηση δεν δίνει τα χρήματα που απαιτούνται για τον αεραστεχνικό αθλητισμό και έτσι τα σωματεία έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας. Έχει γίνει το...
0: Αυτό το ξέρω από τα ποδόσφαιρα τουλάχιστον.
1: Βεβαίως. Σε όλα τα αθλήματα υπάρχει πρόβλημα. Όπως υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα υποδομών. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχουν προβλήματα αδειοδότησης. Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες...
0: Εγώ ήξερα παλιά γήπεδα, Κώστα, κύριε Χουλιάρα, που είχαν μέσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου και μια ελιά.
1: Ναι. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζει ο αστικός αθλητισμός σε όλο το μήκος και πλάτος της χώρας. Ιδιαίτερα στην επαρχία υπάρχουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όπως και εδώ στην Αττική υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί ο κύριος Χουλιάρας, ο Κώστας, το άλλο Σάββατο μαζί με τον Αλέξανδρο εδώ να έρθετε εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε γι' αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στο στούντιο, σας περιμένω εδώ. Εντάξει.
2: Ο κύριος Χουλιάρας, να τονίσω κύριε Κοντονή, ότι είναι εδώ συντοπίτης μας στο Ήλιον.
0: Α, ναι, δίπλα μας εδώ είστε κύριε Χουλιάρα.
1: Ναι, ναι, στο Ήλιον γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω και...
0: Πώς το βλέπετε το τα δημοτικά του Ήλιον, του Ηλίου?
1: Εντάξει, τα δημοτικά, επιτρέψτε μου τώρα να μην σχολιάσω αυτό. Εντάξει.
0: Καλά, θα τα σχολιάσουμε εδώ. Εγώ σας περιμένω το Σάββατο 7 η ώρα.
1: Το Ήλιον είναι ένας μεγάλος δήμος με χιλιάδες κατοίκους και χρειάζεται τη βελτίωση και την προσοχή όλων μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
0: Εγώ σας περιμένω λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο μαζί με τον Αλέξανδρο εδώ για να πούμε περισσότερα πράγματα στις 7 το πρωί. Εντάξει, δίπλα μας είστε, με τα πόδια θα έρθετε άλλωστε.
1: Βεβαίως.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χουλιάρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, που περιμέναμε και περιμένατε όλοι να είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας γνώστης όλων των θεμάτων, ένας άνθρωπος που ό,τι πει είναι και τέλος, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Ναι, ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι ο Ναύαρχος ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος, ο αδελφικός μου φίλος, τον οποίο καλωσορίζω και καλημερίζω. Ναύαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριο Κοντενή, καλημέρα σας και καλή έναρξη των εκπομπών σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, μου θυμίζετε, πώς το λένε, καλή σταδιοδρομία.
1: Κύριε Κοντενή, κοιτάξτε το λέω αυτό, επειδή είμαι πολύ ευγενής, ας πούμε.
0: Α, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, γιατί εσείς βεβαίως ξεκινήσατε τις εκπομπές, το σώμα σας είναι στο στούντιο, αλλά το μυαλό σας και η ψυχή σας είναι στο Αγκίστρια, ας πούμε.
0: Ναι, γάμο το, ναι.
1: Δεν έχετε κόψει τις διακοπές σας ακόμα.
0: Τι να κάνω το κέρμο κι εγώ.
1: Και μας παίρνετε και ζητάτε από εμάς τώρα να σας κάνουμε όλη την ανάλυση, ας πούμε, των γεωπολιτικών καταστάσεων. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι και μια μικρή πρόκληση, ας πούμε. Γι' αυτό φάνηκα ευγενικό.
0: Να βαριέμαι, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
1: Και να μου λέτε, ξέρετε, έλα εδώ τώρα να μας πείτε.
0: Και εσείς δεν πήγατε διακοπές, το ξέρω, δεν έχετε πάει ακόμα, θα πάτε όμως τώρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ να πάω, εγώ έφτασα στην Αίγινα και εσείς δεν θέλατε να με δείτε για να μην αρχίσετε.
0: Φτάσατε στην Αίγινα και δεν ήρθατε στο Αγκίστρι.
1: Μα αφού μου είχατε γυρίσει την πλάτη, αυτό δεν το όρμα, δεν το αντέσα αυτό. Θέλετε να σας καταγγείλω δημοσίως, ας πούμε. Δεν κοιτάζετε προς την Αίγινα τη μέρα που σημαίνει που πήγα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήσασταν προς την πλευρά όπου είναι ο Άγιος Νεκτάριος, θα σας έβλεπα, ήσασταν από την άλλη πλευρά.
1: Μα εκεί πήγα, μα πήγα και εκεί, πήγα και εκεί, αλλά εσείς δεν θέλατε καν να δείτε την ημέρα που ήμουν εκεί. Κοιτάζω την άλλη πλευρά,
0: πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Να βαρχιά μου, για να δούμε τώρα και την πραγματικότητα. Τι γίνεται με τους Τούρκους, οι οποίοι αμφισβητούν ακόμα και τα σύνορα στον Εύρο? Τι εννοώ? Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι λένε πως ο φράκτης δεν έπρεπε να μπει, διότι μπαίνουμε στα δικά τους χωράφια, και εννοούν βέβαια τον ποταμό που έχει τουλάχιστον μπει μέσα προς τα έξω, προς τα μέσα. Τι γίνεται εδώ?
1: Ό,τι
0: θυμούνται χαίρονται.
1: Ό,τι θυμούνται λένε και χαίρονται, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η Τουρκία ξέρει τι της έρχεται. Και αυτό που της έρχεται δεν είναι καθόλου καλό για την Τουρκία. Και βεβαίως δεν υπάρχει κανείς άλλος υπεύθυνος παρά μόνο ένας. Η Τουρκία. Η πολιτική της Τουρκίας επί τόσα χρόνια την έχει κάνει να μην συμμετέχει στα επερχόμενα γεωοικονομικά και γεωπολιτικά κατά κάποιο τρόπο γεγονότα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να θέλεις να μιλάς και να θέλεις να είσαι με όλους, αλλά με κανέναν να μην έχεις ουσιαστική επαφή. Δηλαδή, πήγε ο πρόεδρος Τραμπ εκεί, του είπε χίλιες δυο καλές κουβέντες. Μπράβο στον πρόεδρο Τραμπ, του είπε γιατί. Γιατί η Τουρκία εσωτερικά είναι ένα διαλυμένο κράτος. Δέστε, ξέρετε τι γίνεται, φυλακοί που έχουν πάει, τα μίση μεταξύ των διά

0: για το...
1: με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο του Ιράν. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Και αυτό το θεωρεί, και αυτό το θεωρεί ότι θα είναι η ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Μα ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μπορεί να έχεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το παγκόσμιο γίγνεσθε, δεν μπορείς να τα έχεις με όλους καλά. Κανένας δεν έχει καταφέρει να τα έχει με όλους καλά και να απολαμβάνει και από όλους τα αγαθά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι το... μιλάνε για το Ακούγιο. Το Ακούγιο, το πυρηνικό σταθμός του Ακούγιου, έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 3 χρόνια. Και δεν έχει τελειώσει. Και λέει θα φτιάξουμε και άλλα 2. Παραμύθια.
0: Ναι, αλλά τώρα λοιπόν, μιλάνε όμως και για την ασπίδα.
1: Η ασπίδα, ακούστε τώρα λοιπόν. Αυτά λοιπόν τα είπα προκαταρκτικά για να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν εξελίξεις. Υπάρχουν σοβαρότερες εξελίξεις. Εξελίξεις υπάρχουν στην περιοχή μας, οι οποίες είναι στη Μέση Ανατολή. Όπως σας είχα πει και από παλιότερο, χάρτης Μέσης Ανατολής αλλάζει. Το πώς θα αλλάξει είναι θέμα χρόνου να φανεί το τι θα γίνει. Η χώρα η οποία μπαίνει σαν ισχυρή χώρα στη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κόσμο, αυτό είναι και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Και βεβαίως η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα που υπάρχει, η οποία δείχνει μια τεράστια σοβαρότητα, είναι η Αίγυπτος στη
0: ναι,
1: Μέση Ανατολή.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, άρα λοιπόν η Αίγυπτος και το Ισραήλ δεν μπορεί να πάνε και να συχνοτιστούν, να κάνουν τα ίδια, αυτά τα ίδια τα απίστευτα πράγματα τα οποία κάνει η Τουρκία.
0: Ναι, αλλά οι Τούρκοι λένε όμως θα πάμε στην Ιερουσαλήμ, στα Ιεροσόλυμα, να πιούμε τον καφέ μας. Δεν το λέω εγώ. Ο Τούρκος Πρόεδρος Εκτορικών το λέει.
1: Κοιτάξτε κύριε Κοντονή, και εσείς και εγώ μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτά είναι τσάμπα που λέμε.
0: Α ναι, ο τσάμπα μάγκας δηλαδή.
1: Ναι, είναι τσάμπα, δεν κοστίζουν τίποτα. Το να λες κουβέντες για να ενθουσιάσεις ένα μέρος του απλού λαού, ο οποίος δεν ξέρει από αυτά και σου λέει ατόπε, σου λέει ο τάδε, τόπε ο τάδε. Εντάξει, αλλά κάτι ξέρουν. Αυτοί είναι ήρωες, αυτοί είναι έτσι. Θα κάνουμε, θα πάμε. Δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς, ό,τι θέλετε πέστε. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τα πιστεύει. Εδώ, κύριε Κοντονή, μισό λεπτό. Εδώ είπε κάτι το φοβερότερο. Είπε ότι το 2071, τι έχουμε σήμερα, 2026. Εντάξει, δηλαδή μετά από 45-50 χρόνια, να το πω έτσι.
0: Ζωή να έχουμε.
1: 46 χρόνια. Τους λέει ότι θα είσαι στη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Αυτά τα είπε προχθές το λόγο, το τα ακούσαμε εδώ στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε από το ακροατήριο που ήταν από κάτω, πόσοι θα ζούνε τότε που...
0: Γι' αυτό λέω, ζωή να έχουμε.
1: Το 2071. Και γιατί θα είναι το 2071. Έχει δει κανένας ή έχει ακούσει κανένας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάει την Τουρκία μπροστά. Αυτά λοιπόν όλα είναι παραμύθια. Αυτά όλα είναι λόγια του αέρα.
0: Να σας ρωτήσει κάτι άλλη πλευρά, που είναι κοντά μου.
1: Από την άλλη πλευρά θα θυμίσω, επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Για να πάω στην ασπίδα του Αχιλλέα που μου είπατε. Δεν έλεγε πριν από μερικά χρόνια, «Ει Μακρόν, τους πουλάς φρεγάτες, αυτές δεν έχουν να τις πληρώσουνε».
0: Ναι,
1: αυτό δεν τα έλεγε, εγώ μην τα λέγαμε.
0: Σωστό, μετά λέγαμε εδώ. Και ό,τι βγει, ναι, ό,τι εδώ, είχατε εδώ πει, γι' αυτό είπα στην αρχή, ότι ό,τι λέτε είναι, δεν υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Λέω λοιπόν τώρα που βλέπει ότι υλοποιείται κάτι το οποίο παγκοσμίως είναι πρωτότυπο. Παγκοσμίως, προσέξτε. Και είναι και βεβαίως χρηματοδοτείται από την Ευρώπη, γιατί ακούω πάρα πολλούς τώρα να αρχίζουν να λένε έχουμε λεφτά να ξοδεύουμε. Όχι, δεν έχουμε λεφτά να ξοδεύουμε. Έχουμε λεφτά να διασφαλίζουμε την άμυνα του σπιτιού μας. Και μάλιστα αυτά τα λεφτά δεν είναι όλα από την τσέπη μας. Δίνονται πάρα πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα η Τουρκία. Έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά σύνορα.
1: Προσέξτε, με τα ευρωπαϊκά σύνορα σαφέστατα. Και αυτό είναι που η Τουρκία, όχι αρνείται,

0: δεν θέλει να παραδεχτεί τη
1: μόνη. Να σας κάνει ένα ερώτημα ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης που είναι εδώ κοντά μου.
2: Καλημέρα, Ναύαρχε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αλεξανδράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναύαρχε μου. Να είστε καλά.
0: Ναι, το κέρασμα πιστεύω να το έχετε αφήσει τον κύριο Κοντονή εκεί. Θα περάσω εγώ να το πάρω.
2: Βέβαια, εννοείται, με χαρά μου από κοντά κιόλας.
0: Βεβαίως, να είστε καλά, κύριε Αλεξανδράκη.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Το ερώτημά μου είναι το εξής, Ναύαρχε. Πόσο πιθανό είναι ο επόμενος πόλεμος? Η επόμενη μεγάλη πολεμική σύγκρουση που θα βιώσουμε μετά τη Ρωσία-Ουκρανία, μετά τη Μέση Ανατολή, να είναι το Ισραήλ-Τουρκία?
0: Πολύ μεγάλος.
2: Πολύ μεγάλος.
0: Πολύ μεγάλος και θα είναι πολύ μεγάλος. Κοιτάξτε. Πολύ μεγάλος με αυτά που λέγονται. Είμαι βέβαιος όμως ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω. Και θα σας πω το παράδειγμα που είχαμε προχθές. Πήγε να κάνει αυτές τις μαγκές εκεί με τα αεροδρόμια, έστειλε προσωπικό, διαφήμιζε στον τύπο επί μία εβδομάδα ότι θα πάμε στο αεροδρόμιο τάδε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, θα πάμε στη θέση τάδε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Και βεβαίως αφού πήγανε, την άλλη μέρα πήγαν οι Ισραηλινοί και τα κάνανε όλα καλοκαιρινά, δεν έμεινε τίποτα, έγινε χωράφι κανονικά οργωμένο για να σπείρουν τώρα πλέον ένα αεροδρόμιο. Λοιπόν, ποια ήταν η απάντηση της Τουρκίας? Α, η Τουρκία δεν θα αντιδράσει επιπόλαια, θα δείξει υπεύθυνη θέση. Λοιπόν, γιατί το λέει αυτό, κύριε Αλεξανδράκη? Ξέρετε γιατί το λέει? Εσείς που είσαστε, καταλαβαίνετε, όχι εσείς και, όλοι, και όλο το ακροατήριο που ακούει αυτή τη στιγμή τον κύριο Κοντονή και τον σταθμό, μια χώρα η οποία επί 4 χρόνια έχει πληθωρισμό κοντά πάνω από 60% επίσημο.
2: Απίστευτο.
0: Μια χώρα η οποία επί 4 περίπου χρόνια έχει επιτόκια της τάξης του 45% και 48%. Δηλαδή, αν βάζετε ένα κατοστάρικο σήμερα, καταθέσετε σε μια τουρκική τράπεζα, του χρόνου τέτοια μέρα θα πάρετε 145.
2: Μάλιστα.
0: Μια χώρα η οποία η λίρα της έχει, θα πω το νούμερο για να μην πω το πόσο της 100 έχει υποτιμηθεί, απλώς θα καταλάβω ο κόσμος τη διαφορά. Το 2019 ήταν 1 ευρώ 10 λίρες. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι? 1 ευρώ 58 λίρες.
2: Μάλιστα.
0: Μια χώρα η οποία 6 χρόνια δεν έχει πάρει ούτε βίδα από τους Αμερικάνους, όταν όλη η αεροπορία της είναι αμερικανικής προελεύσεως. Όταν τα μισά τάγκς και οχήματα και οτιδήποτε άλλο έχει στο στρατό Ξηράς είναι αμερικανικά.
1: Ναι, αλλά κάνει όμως καράβια, φτιάχνει καράβια, φτιάχνει μεγάλο το καράβι.
0: Περιμένετε, κύριε Κοντονή, περιμένετε. Και οι εφοπλιστές φτιάχνουν εμπορικά καράβια, πολεμάντα εμπορικά καράβια.
1: Δηλαδή είναι κούφιο αυτό που έχει φτιάξει, αυτό μου λες.
0: Μην βιάζεστε σε μένα, κύριε Κοντονή.
1: Βασίλη, πρέπει να διακόψουμε.
0: Θα το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα φέτος. Περιμένετε. Λοιπόν. Όταν λοιπόν, και πάει λοιπόν και λέει να πάω στον κύριο, έχει το μισό της στόλος, είναι όχι μόνο αμερικανικός, αλλά ο βασικός αντιεροπορικός της στόλος ήταν αμερικανικός. Ξέρετε ότι τα βλήματα που έχουν όλα τα αντιεροπορικά είναι λιγμένα.
1: Αυτό είναι το έχετε πει ξανά.
0: Ναι. Αυτό είναι το αυτό. Λέει λοιπόν ο κ. Κοντονής, φτιάχνουν, λέει, καράβια. Βεβαίως, φτιάχνουν καράβια. Κουφάρια είναι πολύ ωραία. Τα απ' έξω το βλέπεις, λέει, αστείο πλοίο που είναι.
1: Ναι, μπαίνουν μέσα όμως και τάγκς, μπαίνουν μέσα και αεροπλάνα, ξέρετε τι εννοώ, το μεγάλο κοινό.
0: Δεν μπαίνει τίποτα μέσα.
1: Απλώς το κάνανε για εικόνα.
0: Δεν έχουν να μπουν τίποτα. Αρχίσαν λοιπόν εδώ τα παπαγαλάκια της Τουρκίας, εδώ η τουρκική εθνοφρουρά της προπαγάνδας στην Ελλάδα, να μας μιλάει για τα περίφημα drones. Και βεβαίως έρχεται το Υπουργείο Άμυνας, έρχεται ο κύριος Τανδίας, θα πάω μετά στην ασπίδα του Αχιλλέα και λέει, ακούστε κάτι, εμείς θα φτιάχνουμε drones τα οποία θα είναι σαν τις σφαίρες. Ήδη εχθές ανακοίνωσε ότι θα παράγει το ένα εργοστάσιο που επισκέφτει 15.000 ντρόουν το χρόνο. 15.000 ντρόουν το χρόνο είναι 15.000 σφαίρες.
1: Σωστό.
0: Το ντρόουν σήμερα απεδείχθη από τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή ότι το πιο φτηνό μέσο να το αντιμετωπίσει και αξιόπιστο είναι το ντρόουν. Πιάνεις λοιπόν απλά ντρόουν και τα στέλνεις εναντίον των ντρόουν. Αυτό κάνουμε. Έρχεται όμως η Ελλάδα, έρχονται οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων με τα νέα παιδιά και τις εταιρείες που έχουν αναπτυχθεί και λέει ακούστε κάτι, εμείς θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα συστήματα που ήδη έχουμε, θα αγοράσουμε και επιπλέον για να ενισχύσουμε την άμυνά μας και θα φτιάξουμε ένα θόλο τον οποίο το ονομάζουμε ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Σωστό.
0: Όλα αυτά λέει πλέον δεν θα δουλεύουν αυτόνομα, δεν θα δει το καθένα μόνο του, αλλά όλα θα τα διασυνδέσουμε. Με τι θα τα διασυνδέσουμε? Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό το σπουδαίο.
0: Θα φτιάξουμε ένα κεντρικό σημείο ή κεντρικά σημεία, κέντρα ελέγχου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και θα επεκτείνεται αυτός ο θόλος από τα ελληνικά σύνορα 300 χιλιόμετρα περιφερειακά της Ελλάδας. Έχετε καταλάβει τα 300 χιλιόμετρα που φτάνουν? Τα 300 χιλιόμετρα από την Κρήτη, από τη Γάβδο, μπαίνουν μέσα στη μισή Λιβύη.
1: Α, βέβαια.
0: Ξέρετε, ναι. ξέρετε πόσο είναι η απόσταση Γάβδου Λιβύης? 162 μίλια, δηλαδή γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Άρα φανταστείτε, 100 χιλιόμετρα πιο μέσα στη Λιβύη. Φτάνουμε στην Κύπρο, όπου η Κύπρος σαν ευρωπαϊκή χώρα θα κάνει το ίδιο, διότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται και είμαστε η πρώτη χώρα η οποία φτιάχνουμε όλο αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα. Γιατί μετά θα το πάρει η Ευρώπη. Γιατί αγοράσαμε από το Ισραήλ? Γιατί πρώτο το Ισραήλ έχει τα πλέον αξιόπιστα, απεδείχθησαν στον πόλεμο τι είναι. Και δεύτερον, το Ισραήλ τα πουλάει σε εμάς και όχι πουλάει σε εμάς σαν πρώτη χώρα που κάνουμε αυτό το πράγμα. Μας δίνει και τους κώδικες. Σας κάνω μια αντιπαράθεση. Είδατε, οι Τούρκοι δεν μπορούν να συνδέσουν τους S-400 στο ευρωπαϊκό σύστημα, στο νατοϊκό σύστημα ΕΡΑΜΝΑΣ, διότι οι Ρώσοι δεν τους δίνουν τον κώδικα.
1: Είναι δυνατόν. Και προχθές λέει μίλησε με τον Πούτιν για να τους πάρει από εδώ. Ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Έρχεται λοιπόν η Ισραηλινή και λέει αφενός με θα σας δώσουμε τον πηγαίο κώδικα. Αφετέρου θα σας φτιάξουμε και εταιρείες, επειδή είσαστε οι πρώτοι που αγοράζετε, θα δώσουμε στις εταιρείες σας το 25% της τεχνογνωσίας. Το 25% κύριε Κοντονή και Αλεξανδράκη, εάν το πάρουν οι Έλληνες, θα το εκτοξεύσουν. Παράδειγμα, αγοράσαμε τις Μπελαρά, τις οποίες οι Γάλλοι είχαν αποφασίσει να έχουν μια διαμόρφωση των όπλων τους πάνω στις φρεγάτες. Τι όπλα θα έχουν? Πάει το ελληνικό ναυτικό και λέει όχι, αυτή η φρεγάτα πρέπει να έχει, εμείς θέλουμε με αυτή τη διαμόρφωση, δηλαδή με μια τελείως διαφορετική, πολύ πιο προηγμένη και πολύ πιο έξυπνη διαμόρφωση πυράβλων, όπλων, συστημάτων.
1: Και την οποία διαμόρφωση την πήραν και οι Γάλλοι τώρα πια.
0: Και την οποία έρχονται οι Γάλλοι. Έτσι. Και λέει αυτό θα φτιάξουμε και εμείς από εδώ και πέρα σε όλες μας τις φρεγάτες. Έρχεται λοιπόν το Ισραήλ και μας λέει θα σας τα δώσω. Γιατί πρώτον θα τα εκτοξεύσει μαζί μας, θα τα κάνει αρκετά καλύτερα, και δεύτερον σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαφήμιση για το Ισραήλ, και ήδη οι Γερμανοί αγοράζουν τα ίδια συστήματα, αγοράσανε μάλλον τα ίδια συστήματα,
1: ναι, σωστό.
0: Και θα υπάρξουν και πολλές άλλες χώρες οι οποίες θα πάρουν και θα ωφεληθούν από την Ελλάδα, χρήματα που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα είναι όλα αυτά, από την τεχνογνωσία την οποία θα προσφέρουν πλέον οι ελληνικές ευρωπαϊκές εταιρείες στην Ευρώπη.
1: Να βαρκέμε να πούμε περισσότερα αύριο.
0: Το οικονομικό αλλά και το στρατιωτικό κέρδος που θα έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Σωστό είναι αυτό. Αυτό το κέρδος να το πούμε αύριο μπορούμε?
0: Κύριε Κοντονή μου, κοιτάξτε, εσείς αν δεν πάτε για μπάνιο, εγώ εδώ θα είμαι.
1: Λοιπόν, σας ασπάζομαι και σας ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ μου, ήταν η πρώτη...
0: Ναι, σας ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ. Καταρχήν, γεια σας, ο κύριος Κοντονής, είπαμε το σώμα του, εδώ το πνεύμα του είναι στη λογκίστρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε. Ευχαριστώ, Ναυαρχέ μου, κύριε Κορφόπλε. Ευχαριστώ, καλημέρα σας, καλημέρα.

0: στιγμή, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μας ο πνευματικός μας, ο Πανσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, ο πατέρας του Μόρφες Ιλιάκης, ο γενικός. Έχω καλέσει φίλες και φίλοι και ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, τον πνευματικό μας, τον πατέρα Τιμόθεο Ιλιάκη, ο Πανσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης. Ο πατέρας Τιμόθεος Ιλιάκης, που είναι Γενικός Επίτροπος της, Γενικός Επίτροπος, Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνας για ευχές. Τον παρακάλεσα να ευχηθεί για την εκπομπή που είναι η πρώτη κατά τη νέα σεζόν. Πατέρα Τιμόθεε, καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, μαζί με τις καλύτερες ευχές μου να είναι η εκπομπή σας επιτυχημένη όπως πάντα, να είναι καλό ταξίδι, να μας δίνετε και να μας μεταφέρετε μόνο καλές ειδήσεις και εμείς να τις απολαμβάνουμε και όλοι να είμαστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τις πολύ σπουδαίες αυτές ευχές σας που είναι από καρδιάς.
1: Βέβαια εσείς ξεχωρίζετε από τις χιλιάδες εκπομπές που υπάρχουν στον αέρα, γιατί λέτε αλήθειες και είναι σημαντικό αυτό, γιατί σήμερα δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το θέμα είναι...
1: Εσείς έχετε δώσει εξετάσεις, είστε τόσα χρόνια δημοσιογράφος, χειρίζεστε το μικρόφωνο πολλά χρόνια, ξέρετε και ξεχωρίζετε και ξέρετε να μεταδίδετε την αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Με τιμούν τα λόγια σας, με κάνουν να κοκκινίζω, πατέρα Τιμόθεε Ιλιάκη, και βέβαια είναι από καρδιάς και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ για τις ευχές σας.
1: Να είστε καλά, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας παρακολουθούμε, σας θαυμάζουμε και ευχόμεθα τα καλύτερα.
0: Πατέρα Τιμόθεε Ιλιάκη, κάποιο Σάββατο θα σας έχω εδώ κοντά μου, θα στείλω να σας πάρω, να είστε εδώ κοντά μου, να μιλήσουμε για πολλά θέματα. Ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε ιδιαίτερα για την Εκκλησία, αλλά και όχι μόνο.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα
1: είστε καλά,
0: και ευλογημένη. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Τιμόθεε.
1: Καλή δύναμη.

0: Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με τη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ η Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα η Θεσσαλονικής. Δεν μιλώ επειδή είναι καρδιολόγος, αλλά επειδή έχει επιτυχίες ως βουλευτής. Μιλάω για τον Διαμαντή Γκολιδάκη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκολιδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Κοντώνη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Μα είναι η πραγματικότητα. Εγώ το δεν μπορώ να πω. Είμαι στην Αθήνα Θεσσαλονικής. Λέω αύριο θα έχω τον Γκολιδάκη, σπουδαίος μου λένε.
1: Σας ευχαριστώ και εκείνο λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, τι λέει η Θεσσαλονίκη μας?
1: Νομίζω ότι περιμένει μια ομιλία ουσίας. Και πλέον έτσι και αλλιώς ο κόσμος δεν θέλει σήμερα μεγάλα λόγια. Νομίζω ότι θέλει να ακούσει τι αλλάζει πραγματικά στην καθημερινότητά του, και εκεί θεωρώ ότι θα πέσει το βάρος. Έτσι και αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Και ο Μητσοτάκης μας έχει συνηθίσει με λόγια ουσίας, αλλά και για τη Θεσσαλονίκη για 15 δευτερόλεπτα, αν επιτρέπετε, έχουμε δει που μας έχει αποδείξει ότι είναι πιο σε επίκεντρο όλη την προβληματική και δεν περιμένει την Βέρεια να είναι κίνηση σε επίκεντρο. Όσον αφορά για όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα στηρίξει την οικογένεια, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντοτε μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.
0: Όχι, όχι ταξίματα λαγών, λαγούς με πετραχίλια, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς. Γιατί το υπόσχομαι τα πάντα σε όλους και δεν μπορώ να τα υλοποιήσω. Τα έχουν κάνει άλλοι στο παρελθόν.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες σας, κύριε Βουλευτά, κύριε Γκολιδάκη, ότι θα.
1: Αυτό θα ανακοινώσει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος. Μάλιστα.
1: Ο ίδιος.
0: Ακούστηκε για 1000 ευρώ ως κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο, δηλαδή. Ακούστηκε αυτό από χθες.
1: Ναι. Εγώ νομίζω θα στείλει καθαρό μήνυμα, δηλαδή περισσότερη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αλλά και του πολίτη. Αλλά και ταυτόχρονα συνέχιση της μεταρρυθμιστικής πορείας, κύριε Κοντονίας, μην γελιόμαστε. Γιατί στο τέλος της ημέρας η πολιτική κρίνεται από ένα απλό πράγμα, ότι η ζωή, αν η ζωή του πολίτη γίνεται καλύτερη, εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, η ζωή και η καθημερινή και όλων μας να γίνει καλύτερη.
0: Σωστό.
1: Οπότε κοντά στο άλμα αλληλούια λίγες ώρες έμεινα.
0: Έτσι.
1: Ας μην τον ερμηνεύσω εγώ, νομίζω ότι θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν, περιμένοντας και τον Πρωθυπουργό, μπορώ να περιμένω και εσάς αύριο την ίδια ώρα να μου πει 5 κουβέντες για αυτά που θα πει?
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κύριε Γκολιδάκη.
1: Καλημέρα μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, φτάνοντας στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ποιο, λέμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα. Ποιο το δίδαγμα?
1: Το δίδαγμα
0: ακούστηκαν 10 φωνές, 10 απόψεις, 10 θέματα.
1: Το δίδαγμα, κύριε Κοντονή, είναι ότι έχετε πάρα πολύ καλούς καλεσμένους. Ο καθένας στο αντικείμενό του έχει αξιόλογη άποψη και μας δίνει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η εκπομπή αυτή τη στιγμή πάει καλά, θα πάει καλά. Κατά την άποψη ενός νέου ανθρώπου θέλω, ε.
1: Κατά την άποψη δική μου, κύριε Κοντονή, η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι πλουραλιστική, γιατί δίνει φωνή σε κάθε άποψη, σε κάθε άνθρωπο εξειδικευμένο στα αντικείμενα, δηλαδή ακούμε ανθρώπους της επιστήμης, της πολιτικής, της εκκλησίας, ανθρώπους αξιόλογους με παρουσία, με διαδρομή, οι οποίοι μας κάνουν εξυπνότερους, σοφότερους και μας διδάσκουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο.
1: Βεβαίως.
0: Να σε ευχαριστήσω. Πολλά και σπουδαία ήταν αυτά κατά την κρίση τη δική σου, ενός ανθρώπου νέου, που τώρα ως πολιτικός αναλυτής βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία.
1: Φυσικά.
0: Εμείς είναι ευθύνη αυτό.
1: Ευθύνη, και εμείς θα είμαστε κάθε Σάββατο εδώ πέρα μαζί σας. Είναι τιμή μου να είμαι δίπλα σας.
0: Και δική μου χαρά.
1: Και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε όλα παρέα.
0: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Είμαστε, να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Γερασίμου.
2: Γιατί
0: ευτυχώς που δείπες προϊστάμενε για να σου δώσω την απάντηση. Είσαι και φαίνεσαι. Είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας
2: αύριο 6. Νταν.
0: Σιγά, είναι η ζώνη. Νταν. 6 ώρα αύριο το πρωί με πολλούς καλεσμένους, εκλεκτούς όπως πάντοτε και με θέματα της πρώτης γραμμής. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του δεν αγαπάει κανέναν, έτσι. Καλή σας ημέρα.

0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά, 3 πρώτα λεπτά μόλις τώρα. Λοιπόν, σας έχουμε ετοιμάσει ένα δίωρο με αρκετό ρεπορτάζ, θα τα πούμε και παρέα. Είχαμε και το φιλικό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ χθες, έχουμε να πούμε πράγματα.

Παράλληλα είμαστε και λίγο στον αστερισμό, θα πρέπει να πούμε, του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έκανε εντυπωσιακό άλμα στα 6 και 12 και από όντως του Μόντου Ντουμπλάντης κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Diamond League, κέρδισε το πρώτο του διαμάντι. Φυσικά αυτά θα σας τα πει στο 11-1 ο Νίκος Κατσάτσος. Και όταν λέω θα σας τα πει με λεπτομέρειες.

Φυσικά θα μιλήσουμε και για τα σημερινά παιχνίδια της Super League, γιατί έχουμε και από αυτά. Έχουμε πολύ πράγμα, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε Super League, είχαμε το φιλικό χθες.

Δύο αναμετρήσεις λοιπόν σήμερα στο πρόγραμμα του Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Το πρώτο από τα δύο ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης για αυτή την αγωνιστική θα το αναλύσουμε σε πολύ λίγο. 2 ώρες νωρίτερα είπαμε παίζει ο Βόλος με τον Ολυμπιακό. Άλλη μία επίσκεψη του συλλόγου από τον Πειραιά στο Πανθεσσαλικό, που βέβαια ο Ολυμπιακός δεν θα είναι μόνος του, θα έχει για παρέα περίπου 8 και κάτι παραπάνω από 8.000 Ολυμπιακούς. Ενώ από ό,τι βλέπω έχουμε και πρεμιέρα και στη Super League 2. Μάλιστα. Και με ματσάρα μάλιστα, όχι αστεία. Με τον αγώνα ανάμεσα σε Πανθρακικό και ΠΑΣ Πύργου. Ο ΠΑΣ Πύργου, ο οποίος έπαιξε και ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές παιχνίδι, αξιοπρεπέστατο θα λέγαμε, απέναντι στον Ατρόμητο, στην ήττα του με 3-1 στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Που βέβαια θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη μοίρα από την ήττα με 3-1, από την άποψη ότι μετά το 3-1 έχασε 1-2 πολύ καλές ευκαιρίες για να φέρει το μάτς πιο κοντά ή ακόμα και να το φέρει στα ίσια. Με την κεφαλιά του Εραμούσπε που βρήκε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ήταν μια πολύ καλή στιγμή για τον Πύργο που θα μπορούσε να έχει κάνει το 3-2 εκεί και με περίπου ένα δεκάλεπτο να απομένει για τη λήξη. Κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.

Και από ό,τι βλέπω, βλέπω και αρκετά παιχνίδια και στο διεθνή χώρο. Θα πάμε και σε αυτά πιο μετά.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Και πάμε να κάνουμε σεφτές με ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Old Win Arena. Θα τα πούμε λεπτομερώς με τον Μάριο Ματσάνκο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πρωί-πρωί από ό,τι φαίνεται, πρωινή-πρωινή θα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο και θα τα λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι το απόψινό. Με τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί εντάξει.
1: Νομίζω αυτό τραβάει περισσότερο για την ώρα τα βλέμματα. ΑΕΚ Άρης 9 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League σε μια αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, διότι ο Άρης βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι, έχει κάνει 2-2 νίκες κόντρα σε Καλαμάτα και Όφη τη στιγμή που η ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική άφησε 2 βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά με αυτό το 1-1. Θα μπορούσε είτε να κερδίσει βέβαια η ΑΕΚ, είτε να χάσει κιόλας. Νομίζω το 1-1 κρίνεται ως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει και η πρεμιέρα της League Phase του Champions League την επόμενη Τρίτη κόντρα στην ΛΑΣΚ, έχει αφοσιωθεί πλήρως στην αναμέτρηση με τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης, καθώς θέλει να δει την ομάδα του να αφήνει πίσω τα κακώς κείμενα της προηγούμενης εβδομάδας και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ήταν έξαλλος όχι μόνο για την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, αλλά για την γενικότερη εικόνα της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω μπήκε στο γήπεδο μετά το 30, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες εκείνο το μάτς, κατάφερε να προηγηθεί, όμως δεν μπόρεσε να διατηρήσει το υπέρ της αποτέλεσμα και έτσι το πλήρωσε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, γιατί μεσοβδόμαδα είχαμε και το μάτς κυπέλου της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλου Ελλάδος κόντρα στον Έσο Χρυσούπολης, όπου η ΑΕΚ κέρδισε με 2-0. Εκεί έπαιξαν οι λεγόμενες ρεζέρβες. Τώρα επιστρέφουν οι κανονικοί, οι βασικοί, για να το πω σωστά, ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, με τα μέχρι στιγμή δεδομένα θα επιστρέψει ο Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο. Μαρίν και Βιτάλης κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η διάδα στα χαφ. Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά της μεσοεπιθετικής γραμμής και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς που πραγματικά έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. 4 γκολ ο καθένας, 3 έχει βάλει ο Ζήνη και 1 έχει πετύχει ο Μαρίν. Θα είναι στην κορυφή της επίθεσης αυτό το 4-4-2 της ΑΕΚ ή αλλιώς 4-2-2-2.
0: Αν και συνήθως βλέπαμε τον Μάρκο Νίκολιτς, Μάρι, να παίζει με ρόμβο, έτσι. Το αγαπημένο του σύστημα είναι αυτό, κατά κάποιο τρόπο.
1: Έχει επιλέξει ο Σέρβος τεχνικός τετράδα στην ευθεία, στη μεσαία γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα μπει, το έχει ζητήσει κιόλας ο Μάρκο Νίκολιτς από τους ποδοσφαιριστές του, όπως τα παιχνίδια με Ηρακλή και Λεύσκη Σόφιας, δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια τα πρώτα λεπτά, ώστε να σκοράρει γρήγορα τουλάχιστον το πρώτο γκολ και αν καταφέρει να πετύχει και ένα δεύτερο, για να φύγει και το όποιο άγχος θα υπάρχει, αν υπάρχει άγχος στην ΑΕΚ, γιατί μετά θυμίζω ότι την επόμενη Τρίτη υπάρχει το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Άρα λοιπόν σε διάστημα λίγο ημερών η ΑΕΚ καλείται να δώσει μαζεμένα παιχνίδια, γιατί μετά τη ΛΑΣΚ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Έπειτα έχει μάτς πάλι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό, Βόλο για το πρωτάθλημα και εκεί υπάρχει διακοπή να χαλαρώσουν και οι παίκτες και ο Μάρκο Νίκολιτς λίγο να δουλέψει ακόμα περισσότερο με την ομάδα.
0: Στο μεταξύ...
1: Γενικότερα έχει πολλά παιχνιδιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο που ο Μάριος Ηλιόπουλος από τη Χρυσούπολη στο παιχνίδι κυπέλου με τον Έστω είπε την φράση ότι τώρα ξεκινάμε τα στριμώγματα, εννοώντας τα μαζεμένα παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ.
0: Και όχι μόνο μαζεμένα παιχνίδια, εγώ θα σου πω παιχνίδια που δεν γίνεται να τα πετάξει στα σκουπίδια, ειδικά το παιχνίδι ας πούμε με τη ΛΑΣΚ στο Champions League. Αν θες να έχεις μέλλον στη διοργάνωση, τέτοιο παιχνίδι δεν υπάρχει περίπτωση να το σημειώσεις ότι δεν μπορώ να το πάρω. Είναι παιχνίδι που είναι στα μέτρα της ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι καλό το πρόγραμμα της ΑΕΚ, παρόλο που η κλήρωση δεν της χαμογέλασε το πρόγραμμα, είναι στα μέτρα της ΑΕΚ, ενώ τα δύο πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, με ΛΑΣΚ εντός έδρας και Σαχτάρ εκτός έδρας, σε ουδέτερο γήπεδο, σε αυτό της Τσέλσι, στο Στάμφορντ Μπριτζ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ καλείται την επόμενη Τρίτη να ξεκινήσει με το δεξί, σε αυτή την διοργάνωση. Αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, δηλαδή το κάτι παραπάνω είναι η πρόκληση στον επόμενο γύρο. Σίγουρα η κλήρωση δεν είναι ευνοϊκή για την ΑΕΚ όσον αφορά τις ομάδες. Το περίμενε κιόλας η ΑΕΚ ότι θα αντιμετωπίσει μεγαθύρια όπως είναι η Ρεάλ, όπως είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Ρώμα, η Γαλατά Σαράι. Αλλά και η ΛΑΣΚ δεν είναι αντίπαλος που δεν χρειάζεται προσοχή. Ίσα-ίσα, όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει και η ομάδα της Αυστρίας και η ΑΕΚ, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Θυμίζω, το παιχνίδι την επόμενη Τρίτη είναι 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν εξαφανιστεί όλα τα εισιτήρια, θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Δεν υπάρχουν εισιτήρια προς πώληση, το ξέρει ο κόσμος. Γιατί χθες ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος αυτού του πακέτου του League Face Pass για τους κατόχους διαρκείας. Τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Η ΑΕΚ έβγαλε ευχαριστήρια ανακοίνωση ότι 90% υπάρχει πληρότητα. Όσα εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα γήπεδο που δεν θα πέφτει καρφίτσα το βράδυ της επόμενης Τρίτης.
0: Και όχι μόνο, και μιλάμε για τιμές πολύ δυνατές, έτσι. Και ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβά εισιτήρια, κάτι το οποίο σχολιάστηκε έντονα από τον κόσμο της ΑΕΚ, είναι λογικό, έφερε δυσαρέσκεια, κακά τα ψέματα, και εμένα μου έφερε δυσαρέσκεια, γιατί μέσα σε περίπου 1,5-2 μήνες ο κόσμος της ΑΕΚ θα έπρεπε να αγοράσει ένα δεύτερο διαρκείας, με 4 παιχνίδια εντός έδρας. Είχε πάρει το κανονικό διαρκείας για την Ελλάδα, πρωτάθλημα κύπελο, έπρεπε να πάρει και αυτό το διαρκές για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια με ΛΑΣΚ, Ρεάλ Μαδρίτη, Γαλατασαράι και Ρώμα. Με τιμές που πέρα του πετάλου που ξεκινάνε από 35 ευρώ, μετά οι τιμές ανέβαιναν από 40 ευρώ και πάνω. Φτάνανε μέχρι και 600 ευρώ.
0: Και μιλάμε για πολύ...
1: Μιλάμε Ρεάλ Μαδρίτη εκεί στα VVIP που λέμε, στα executive.
0: Ναι, εντάξει, και είναι εν μέρη κάπως λογικό, γιατί εντάξει, το Champions League είναι Champions League. Καλώς και κακώς ξέρουμε ότι μπαίνει και η UEFA, νομίζω, σε αυτό το κομμάτι των εισιτηρίων, ως ένα βαθμό.
1: Ναι, μπαίνει και η UEFA. Έγιναν όμως και κάποιες προτάσεις από ανθρώπους της ΑΕΚ για να ανέβουν οι τιμές. Τώρα ο κόσμος από χθες το μεσημέρο απόγευμα είχε τη διάθεση να αγοράσει μεμονωμένα εισιτήρια μόνο για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Να πούμε ότι πλέον τα εισιτήρια θα βγαίνουν μεμονωμένα. Δηλαδή τώρα βγήκαν για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, αργότερα θα βγουν για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την Ρώμα, με τη Γαλατά Σαράι. Με τιμές εισιτηρίων. Όσοι αγόρασαν αυτό το πακέτο του League Face Pass πήραν μια έκδοση 25%. Δηλαδή, το φθηνότερο αυτό πακέτο ξεκινούσε από τα 110 ευρώ μαζί με την Ticketmaster πάντα, που είναι στο πέταλο των οργανωμένων, και μετά ανέβαινε από 170 και έφτανε τα 1242 ευρώ, 43 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ποσά σουχτερά. Και όμως, επειδή ο κόσμος αγαπάει πραγματικά την ομάδα, είναι αυτό που λέω λαϊκά εγώ, καψούρης με την ΑΕΚ, στερήθηκε κάποια άλλα πράγματα για να βρεθεί σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί σου λέει, δεν έρχεται συχνά η Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έρχεται η Ρώμα, η Γαλατά Σαράι, ακόμα και η ΛΑΣΚ, εγώ θα πω, του Λιούμπιση, που η ΑΕΚ θα τον συναντήσει ως αντίπαλο.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι αυτό που το λέμε και πέρσι, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό που ήταν στο Champions League, ότι το νούμερο ένα καλό που έχει αυτή η διοργάνωση, ειδικά για μια ελληνική ομάδα, είναι το ότι φέρνει ομάδες σαν τη Real Madrid, ομάδες μεγαθύρια, να τις δει ο κόσμος. Γιατί δεν είναι εύκολο να δεις τώρα live τον Mbappé, ας πούμε, ή τον Bellingham ή οποιονδήποτε star που παίζει στο Champions League, αν δεν παίξει η ομάδα σου μαζί του.
1: Σίγουρα, σίγουρα, εννοείται. Ότι είναι αστέρες του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχουν την ευκαιρία φίλοι της ΑΕΚ να δουν τέτοιους ποδοσφαιριστές, όμως μην ξεχνάμε ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος της ΑΕΚ είναι να στηρίξει την ομάδα τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια, να είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά, ώστε να μπορέσει η Άγια να πάρει το καλύτερο δυνατόν από αυτά τα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αν καταφέρει και ξεκινήσει με νίκη κόντρα στη Λάφκη. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της Άγια, να ξεκινήσει με νίκη. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το Σεπτέμβριο για το Champions League. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο παιχνίδια τον Οκτώβριο με Σαχτάρ και Manchester City εκτός έδρας. Και τα δύο θα γίνουν στην Αγγλία, το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, με την City στο Manchester. Πηγαίνουμε για δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο. Ένα εντός έδρας με τη Real Madrid, ένα εκτός έδρας κόντρα στην Κόμο. Έρχεται ο Δεκέμβρης με ένα παιχνίδι εντός έδρας με τη Γαλατασαράι. Ο Γενάρης κλείνει το πρόγραμμα της ΑΕΚ με εντός έδρας παιχνίδι με τη Ρώμα και εκτός με την Borussia Dortmund. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ μπορεί να πάρει τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια κάτι καλό. Αν καταφέρει να πάρει μια νίκη με τη Λάσκ και αν μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Σαχτάρ, μακάρι εγώ θα πω να φύγει με το διπλό. Υπάρχει βέβαια χρόνος ακόμα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και στις επόμενες εκπομπές. Η ΑΕΚ θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης.
0: Και όχι μόνο, θα έχει...
1: Πάντως χρονική στιγμή να πούμε ότι αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το απόψινό παιχνίδι κόντρα στον Άρη. Γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ξεκάθαρος. Τις προηγούμενες μέρες είχε τονίσει ότι πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι να κάνει η ομάδα τον back-to-back, γιατί έτσι θα ξανά πάει στην Champions League.
0: Μαρία, νομίζω ότι αν ο Μάρκο Νίκολιτς μας άκουγε αυτή τη στιγμή να κοιτάμε το πρόγραμμα του Champions League και να το συζητάμε, θα μας είχε καροτομήσει και τους δύο.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να κοιτάει και το πρόγραμμα του Champions League ΑΕΚ, όμως αυτό που προέχει, όπως είπαμε, είναι το απόψινο παιχνίδι, εκεί όπου στο γήπεδο θα βρεθούν πάνω από 20, μπορεί και 25.000 φίλοι της ΑΕΚ, κοντά στον Άρη. Κοιτάζοντας νωρίτερα την προϊστορία, να πω ότι σε 67 παιχνίδια η ΑΕΚ μετρά 48 νίκες, 14 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα και 5 νίκες έχει ο Άρης, με ποσοστά 141 γκολ υπέρ της ΑΕΚ, 44 του Άρη. Έβλεπα και τους πρώτους σκόρερ.

0: σωστά για την ΑΕΚ. Έχω πει, τα έλεγα και χθες με το Σάκη, το Μπιλδούνι, ότι είναι κρίμα να μην δούμε και οπαδούς αντιπάλων ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι όλοι, κάποιοι θα έρθουν. Ήρθαν οι φίλαθλοι του Ηρακλή, μακάρι να ερχόντουσαν και του Άρη. Δυστυχώς δεν θα ταξιδέψουν και οι φίλοι της ΑΕΚ στο Κλειάνθης Βικελίδης.
1: Το θέμα, εντάξει, γίνονται σιγά σιγά, προσπαθούν τουλάχιστον και οι ομάδες μαζί με τον κόσμο κάπως να κάνουν κάποια βήματα. Το θέμα είναι να δούμε τι άλλο θα πρέπει να γίνει για να μπορούμε να φέρουμε παίχτες. Να φέρουμε, συγγνώμη, και παίχτες θα έρθουνε, να φέρουμε όμως τον κόσμο κυρίως στο γήπεδο από τις άλλες πόλεις.
0: Ναι, πάντως παίχτες έχουν έρθει.
1: Παίχτες έχουν έρθει, ναι. Έκανα σαρδάμ.
0: Όχι, όχι, ναι, όχι. Το λέω γιατί έχουν ξεδευτεί διπλάσια και χρήματα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή μιλάμε για ένα συνολικό ποσό 160 εκατομμυρίων από όλες τις ομάδες. Όταν πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κοντά στα 50-60. Το προϊόν έχει ανέβει. Καλό θα είναι λοιπόν και ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα. Τώρα όσον αφορά το απόψινό μάτς, μιλάνε οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές. Ο Μάρκο Νίκολης χθες σε δηλώσεις του, αναφερόμενος στο παιχνίδι, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο μάτς. Όλοι όσοι παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι όταν ο Άρης ξεκινά στο πρωτάθλημα όπως έχει ξεκινήσει τώρα, τότε μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Έχουν πραγματική ποιότητα στην ομάδα τους. Παίκτες που έχουν παίξει στο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου είναι έμπειροι, σε καλή φόρμα, σε καλή στιγμή. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια για εμάς. Δηλαδή, χτυπάει ένα καμπανάκι, εγώ θα πω, στους ποδοσφαιριστές του. Η εμφάνισή μας θα πρέπει να φτάσει σε υψηλά επίπεδα, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Αυτό για το οποίο είμαι χαρούμενος είναι η εμφάνιση του κυπέλου πριν δύο μέρες, παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Για τον Έστω Χρυσούπολης εννοεί. Η συμπεριφορά των παιχτών, ο τρόπος που αντιμετώπισαν το μάτς ήταν πολύ επαγγελματικός, ήταν πολύ σοβαρός και μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ακόμη και αν μιλάμε για το κύπελο και αντίπαλο δεύτερης κατηγορίας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα μάτς. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να προσεγγίζουμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελο, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά σε αυτό το ντέρμπι, ως ντέρμπι χαρακτήρισε το απόψινο μάτς κόντρα στον Άρη ο Μάρκο Νίκολης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς τη μεγάλη σημασία που έχει το απόψινο μάτς για την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει σήμερα. Όχι επειδή κάνω ρεπορτάζ ΑΕΚ, αλλά θα βγάλει αντίδραση. Νομίζω έχουν καταλάβει όλοι στην ΑΕΚ αυτό που έγινε, αυτή τη ζημιά. Μπορεί, λέω ζημιά, γιατί μπορεί να τυχήσουν αυτοί οι δύο βαθμοί της ΑΕΚ στο μάτς με την Κηφισιά. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ θα μπει πολύ δυνατό στο παιχνίδι για να το καθαρίσει νωρίς.
1: Νομίζω και οι ίδιοι οι παίχτες ΑΕΚ θέλουν να εντός εισαγωγικών να ξεμπερδέψουν με αυτό το παιχνίδι, προκειμένου να μπορέσουν μετά με την ισχύα τους να συγκεντρωθούν στο επερχόμενο με τη ΛΑΣΚ, έτσι.
0: Ναι, μα το είπε και ο Σταύρος Πήλιος. Αντίδραση και μαχητικότητα πρέπει να βγάλουμε κόντρα στον Άρη. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να δούμε στο απόψινό παιχνίδι.
1: Τέλεια. Μάριε, να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος σιγά σιγά. Σε ευχαριστώ.
0: Απλά να πούμε, 9 ώρα, Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, 94,3. Δική μου μετάδοση.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος να παραμείνει εδώ να μας ακούει.
1: Εννοείται. Θα σας ακούσουμε και εσένα και τον Γιώργο Γεωργούλα 2 ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, θα γίνει χαμός σήμερα με τις μεταδόσεις. Λοιπόν,
0: ακριβώς. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, Μαρία. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος. Τα πάμε όλα εν ώψη του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Άρη και πάμε σε διάλειμμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκίνητων. αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και συντεριστικά.

0: αλουμίνια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Αφήσαμε για λίγο τη μουσική. Αφήσαμε τις ροκές να παίξουν. Τα είπαμε πριν για την ΑΕΚ. Θα πούμε δύο κουβεντούλες τώρα για τον Άρη για λίγο. Ούτως ή άλλως έχουμε... Σε λίγο θα έχουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ωστόσο πρώτα θα επικεντρωθούμε λίγο στον Άρη για ένα και μόνο λόγο, για να πούμε και δύο κουβέντες για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Δύο κουβέντες παραπάνω. Ένας Άρης που προέρχεται από μια σεζόν, την περσινή συγκεκριμένα, η οποία ήταν καταστροφή, κανονικότατη, η καταστροφή ίδια ήταν η περσινή σεζόν για τους κίτρινους, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι ότι από τότε ο Άρης έχει ανέβει πάρα πολύ αγωνιστικά, πρέπει να πω ότι είναι φορμαρισμένος, έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο μετά από δύο αγωνιστικές στην νέα σεζόν. Είναι πολύ φορμαρισμένος, έχει κάνει 2-2.

0: έχει καταφέρει συγκεκριμένα να κερδίσει την είσοδο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με νίκη σε 2-0 την Καρδίτσα και μπήκε νίκη με ανατροπή στην Καλαμάτα και νίκη του Όφη 2-1 στο Βικελίδης. Είναι πολύ πιο φορμαρισμένος. Ωστόσο, δεν θα έχει τον Φαμπιάνο στην διάθεσή του. Ο Στόπερ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε, το αιμάτωμα
1: που είχε.
0: Ενώ φαβορεί για να πλαισιώσει τον Γένσεν στο κέντρο της άμυνας είναι ο Σούταλο. Έχει αγωνιστεί ο Σούταλο ξανά απέναντι στην ΑΕΚ. Έχει παίξει και στη Νέα Φιλαδέλφια ο Σούταλο, θυμίζω, όταν φορούσε τη φανέλα της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η οποία βέβαια, έτσι, υπήρχε μια περίεργη ατμόσφαιρα περιραίουσα, η οποία βέβαια δεν τη λες σε καμία περίπτωση ευχάριστη. Γιατί όταν έχει να κάνει με θάνατο οπαδού και μάλιστα με δολοφονία οπαδού, δεν μπορεί να θεωρείται ευχάριστη μια ατμόσφαιρα. Σε εκείνο το παιχνίδι μάλιστα η Δυναμό Ζάγκρεμπ είχε προηγηθεί 2-0. Ωστόσο η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει και να πάρει την πρόκριση με 2 γκολ μετά το 90 μάλιστα. Ένα μάτς που ήταν τιμωρία για πολλούς λόγους. Τιμωρία στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Και για όσα έγιναν με τους οπαδούς της. Και για το χειρισμό από τον προπονητή που δεν είχε κάνει αλλαγές και του φωνάζαν οι ίδιοι οι στόπερ και ο ίδιος ο Λιβάκοβιτς που τότε ήταν στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά να το βλέπω το παιχνίδι στην τηλεόραση και να ακούω από το ρεπορτάζ του Πάγκου της Δυναμό Ζάγκρεμπ ότι φωνάζει ο Λιβάκοβιτς και οι αμυντικοί ότι θέλουν αλλαγή γιατί έχουν κουραστεί, έχουν εξαντληθεί. Και ο τότε προπονητής τους, ο Μπίστσαν νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του επακριβώς, έκανε πως δεν άκουγε, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Όποιος το έβλεπε και το είχε ακούσει αυτό, το είχε δει να έρχεται τον γκολ τσάικ και τελικά δεν ήταν ένα γκολ που ερχόταν, ήταν δύο. Λοιπόν, ο Μάριος Ματσάνκος μίλησε για την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Να βάλουμε και εμείς μια πιθανή ενδεκάδα για τον Άρη. Βέλχο, Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Ντέλε Μπασίρου, Παλάσιος, Γκαρέ, Γκαρσία και Καντεβέρε. Αυτή είναι και μια πιθανή σύνθεση των κιτρίνων. Διαιτητής ο Τσακαλίδης, βοηθή του ο Κωσταράς και ο Κόλιας, τέταρτος ο Βεργέτης, Βάρο Ροζάριο Αμπίσο και βοηθός VAR ο Φραντσέσκο Μεραβίλια.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Το πρώτο από τα δύο ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα αυτή της αγωνιστικής. Και πάμε και στον Ολυμπιακό με το Βόλο, στην επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό. Γι' αυτό έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας τα πει όλα για τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεωργή, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, Πανθεσσαλικό ή Καραϊσκάκι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το γήπεδο στο οποίο θα γίνει ο αγώνας σήμερα? Το λέω γιατί...
1: Καραϊσκάκι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί φαίνεται ότι θα έχει 15.000 τουλάχιστον φίλους Ολυμπιακούς. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει. 13 με 15.000 θα είναι ο κόσμος που πάει. Κοίταξε, υπάρχει άλλο ένα μεγάλο κίνητρο, ότι θα δούμε για πρώτη φορά τον Μπουέρτα, ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν θα παίξει από την αρχή. Αλλά σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μπουέρτα, που ήρθε από το Μουντιάλ, ξεκουράστηκε και μετά με τη Σαντατέρ έπαιξε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές βασικός στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε και προετοιμασία έχει κάνει και έτοιμος είναι. Βέβαια ακόμα για να ταιριάξει με τον Ολυμπιακό και με το πλάνο του με την Λίμπαρ θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, όπως και όλοι οι 17 ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν φέτος, οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι και παραπάνω αν βάλουμε και τον νους μέσα, αλλά τέλος πάντων θέλει λίγο χρόνο, αλλά η κλάσικη εμπειρία του Πουέρτα νομίζω ότι δίνει το δικαίωμα στο με την Λίμπαρ να τον χρησιμοποιήσει απόψε, να πάρει, να σηκίσει σιγά σιγά να μπαίνει με την ομάδα. Μπορεί να το δούμε και με το Βόλο την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο για ένα ημίχρονο και να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη το επόμενο Σάββατο στο Καραϊσκάκι, που είναι η επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα τώρα φίλε, το θέμα είναι να μπορέσουμε να μπούμε λίγο στο μυαλό του με τη Λίμπαρ και να δούμε τι έχει στο μυαλό του για την ενδεκάδα. Ο Ορτέγκα θα είναι κατά. Καμία σχέση με την ενδεκάδα που είδαμε στη Λάρισα την περασμένη Τετάρτη, έτσι για το κύπελο, εννοείται αυτό. Δηλαδή από τους παίκτες που έπαιξαν στη Λάρισα, κανείς δεν θα είναι βασικός σήμερα. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα γκολπός. Δεξιά νομίζω θα είναι ο Δανός. Έτσι πιστεύω, αντί για τον Σάλιακα, ο Πέντερσεν. Αριστερά ο Τικνιζιάν. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα θα παραμένουν στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε με τον Σιπιόνι, ιδίως στον άξονα. Να σου πω για τον Σιπιόνι και για τον Ρόκα, αλλά και για τον Μπόποβιτς και για τον Ντάνι Γκαρθία, δηλαδή τους τέσσερις κομμένους, ότι ο Μεντιλίμπαρ σε μια προσπάθεια να τους αποδείξει ότι τους υπολογίζει, αν και είναι στεναχωρημένος που τους άφησε εκτός λίστας. Γι' αυτό θα σου μιλήσω σε λίγο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκανε κάποιες δηλώσεις για αυτό το θέμα. Θα τους δώσει χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και μάλιστα όπως τους έχει πει, ας πούμε, μην ξεχνάμε ότι αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην Ευρώπη, υπάρχουν και αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ιανουάριο. Άφησε να εννοηθεί δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε αλλαγές. Τέλος πάντων, και για τον Ρόκα και για τον Σιπιόνι κυρίως, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά και πραγματικά θα έλεγες ότι είναι μια αδικία, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο προπονητής. Θα του δοθούν οι ευκαιρίες να παίζουν σε τέτοια μάτς. Μαζί με τον Έσε λοιπόν θα είναι οι δύο στον άξονα. Δεξιά θα είναι ο Ζέλσον, ο μοναδικός ο οποίος έπαιξε στο Λάρισα, στο κύπελο. Ο Αλκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα πίσω από τον Αλκαμπή βλέπω Ζώτα Σίλβα. Η πρώτη εκτίμησή μου είναι, γιατί μπήκε αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο ενώ ο Σά έπαιξε όλο το μάτς. Και αριστερά ή ο Φορτούνης ή ο Ρόκα. Μάλλον ο Ρόκα, γιατί ο Φορτούνης έπαιξε 92 λεπτά στη Λάρισα.
0: Ο Ρόκα μπήκε ως αλλαγή.
1: Ο Ρόκα μπήκε στο τελευταίο τέταρτο, ναι, μπήκε σαν αλλαγή, αλλά νομίζω ότι ο Ρόκα θα είναι βασικός. Κάπως έτσι σκέφτομαι την ενδεκάδα. Θα μου πεις τώρα τι σκέφτεσαι εσύ, αλλά τι σκέφτεται με τη Λίμπαρ. Σωστό αυτό. Αυτή βλέπω και βέβαια θα γίνουν και κάποιες, θα δούμε και νέα πρόσωπα, από τα νέα πρόσωπα στο δεύτερο ημίχρονο, ανάλογα παραλαμβάνω με την εξέλιξη του μάτς. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι στο Βόλο.
0: Τύπο ότι μπορεί αντί για το 80 να δούμε, ξέρω, από το 70 τον Πέντερσεν, εάν απλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ο Πέντερσεν θα ξεκινήσει δεξιά. Δεν θα ξεκινήσει ο Σάλιακας. Αλλά εντάξει, να περιμένουμε λίγο, θα το δούμε αυτό. Το θέμα δεν είναι ποιοι θα ξεκινήσει, το θέμα είναι ότι πλέον ο Μαντιλίμπαρ νομίζω ότι μπορεί να θεωρείται και ο πιο ευτυχισμένος προπονητής του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια με αυτό το ρόστερ που του έδωσε ο Μαρινάκης. Έτσι κακά τα ψέματα. Τέτοιο ρόστερ τώρα δεν θυμάμαι να έχει ο Ολυμπιακός τόσο πλήρες ρόστερ σε όλες τις γραμμές. Και βέβαια εδώ να σου πω ότι έχει ένα ευχάριστο με την Λίμπαρ, ότι πλέον δεν έχει το πρόβλημα που είχε πέρσι με τους ξένους παίκτες, Γιώργο. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ξένοι παίκτες, μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα τώρα, έτσι, είναι ο Πουέρτα, ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός, ο Γκοντζάλες, ο Μπρούνο και ο Κλέιτον. Αυτή είναι η πεντάδα. Η οποία πεντάδα μπορεί να γίνει και τετράδα, ας πούμε, γιατί τον Κλέιτον δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Οπότε ηρέμησε το κεφάλι του.
1: Ναι, δεν έχει αυτό να αφήνει να αναγκάζεται κάθε Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα να αφήσει, όπως έκανε πέρσι με τον Αντρέ Λουίζ και τον Κλέιτον, και τους άφηνε εκτός, ή τον Ορτέγκα, ξέρω εγώ, και στεναχωριόταν, γιατί πραγματικά στεναχωριόταν. Ξεκαθάρισε το μυαλό του, γιατί έφυγαν ο Ορτέγκα, έφυγε ο Ροντινέη, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ, έφυγε ο Ταρέμι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έφυγαν τέσσερις παίκτες που ήταν μη κοινοτικοί και πέρσι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Τώρα δεν υπάρχει. Γιατί όλοι θα πει να υπενθυμίσω ότι πλέον δεν θεωρείται μη κοινοτικός παίκτης. Αν απορεί κάποιος δηλαδή, γιατί λέω ότι δεν βάζω μέσα τον LKB στους ξένους. Τώρα, έχουν ενδιαφέρον κάποιες δηλώσεις που έκανε με τη Λίμπαρ. Για τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα είπε: ελπίζω να είναι καλά, να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και να μας βοηθήσουν. Οπότε ήταν ένας ποδοσφαιριστής που, αν και μικρός, έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις και έτσι καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη μεταγραφή, πιστεύοντας πραγματικά πολύ σε αυτό το παιδί που θα βοηθήσει την ομάδα. Για τον Μπέιλ είπε ότι είναι ένας παίκτης που έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του, ίσως να μην έχει κάνει κατάλληλη προετοιμασία, γι' αυτό θα έχουμε λίγο υπομονή μαζί του. Το έστειλε το μήνυμα. Δηλαδή αυτό που λέμε, ότι και εγώ νομίζω ότι ο Μπέιλ υπό φυσιολογικές συνθήκες μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμος να μπει για τα καλά.
0: Σε φουλ ρυθμούς. Σε φουλ ρυθμούς σκέφτησες.
1: Ναι, ίσως να προλάβει να έχει λίγο χρόνο συμμετοχή στο τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή με το Λεβαδιακό. Δεν το βλέπω πιθανό να ρισκάρουν στον Ολυμπιακό, γιατί είχε και ένα τραυματισμό και τις προετοιμασίες με την Άστον Βίλα τον Ιούνιο. Αλλά τέλος πάντων, είναι δεδομένο ότι το Μέιλ θα το περιμένουμε λίγο σε σχέση με όλα τα άλλα παιδιά που ήρθαν. Τώρα έχει ενδιαφέρον τι είπε για την ευρωπαϊκή λίστα και τους παίκτες που έκοψε. Ο Μαντιλίμπαρ είπε: τα πράγματα ποτέ δεν είναι τέλεια. Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά για μένα. Είναι σημαντικό αυτό που λέει, για να καταλάβει κανείς πόσο δυσκολεύτηκε να καταρτήσει τη λίστα. Με πολύ δύσκολες αποφάσεις, καθώς υπάρχουν περιορισμοί και έπρεπε να αφήσω κόσμο έξω από τη λίστα. Το ίδιο πρόβλημα είχα όλες τις φορές που έπρεπε να δώσουμε λίστα, από το Φεβρουάριο του 2024 που ήρθα και έπρεπε να αφήσω τέσσερις ποδοσφαιριστές εκτός. Μέχρι και τον Αύγουστο του 2026 που έπρεπε να μείνουν 7 παίκτες έξω από τη λίστα.
0: Νομίζω η μόνη χρονιά που δεν είχε πρόβλημα ήταν το 24-25. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί δεν είχε πολλούς παίκτες και τους δήλωσε όλους.
1: Ναι, είναι αναγκαστικά, λέει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν. Είναι φανερό, ας πούμε, ότι στεναχωρήθηκε που άφησε έξω και τους τέσσερις. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντάνι είναι η μεγάλη του αδυναμία και μάλιστα αυτός τότε με την ανανέωση του συμβολίου του για άλλο ένα χρόνο. Εκεί που λέγαμε ότι το Μάιο, ότι σίγουρα ο Ντάνι θα αποχωρήσει. Ο Πόποβιτς, για τον Πόποβιτς υπάρχει, ας πούμε, ο αστερίσκος. ότι αν τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας, δηλαδή έχει μείνει μόνο Ορτέγκα με τους δύο Έλληνες, ας πούμε, αν τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας, έχει το δικαίωμα, η UEFA σου δίνει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει στη διάρκεια, στην πορεία της διοργάνωσης. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει μείνει με ένα μόνο τον Ορτέγκα και λες, ας πούμε, αν χτυπήσει ο Ορτέγκα, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, εκεί νομίζω, εκεί υπάρχει μαξιλαράκι, γι' αυτό και το έπαιξε αυτό το χαρτί με την Λίμπαρ.
1: Ναι, λογικό, λογικό είναι. Αν και πριν αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Πόποβιτς, υπήρχε γενικά ένα μεγάλο ερωτηματικό αν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει τον Πόποβιτς ή τον Χριστογιώργο, που ήταν πρώτος υποψήφιος στη λίστα, ας πούμε, του Όφη, του Θεσμοφλάκου, που πραγματικά είναι πολύ καλός, εξαιρετικός και Έλληνας. Υπήρχε εκεί το δίλημα το οποίο, με το οποίο ασχολήθηκαν πολλές μέρες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και τελικά αποφάσισαν να καταλήξουν στον Πόποβιτς. Και για το Σιπιόνι να σου πω ότι πραγματικά ο Σιπιόνι έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία. Βέβαια τραυματίστηκε στη διάρκεια της προετοιμασίας. Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Αϊμέγεν και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, με τον Ασέρα Τρίπολης. Έτσι, που έπαιξε και βασικός. Αλλά είπαμε, αυτό ήταν, εγώ το φώναζα εδώ και 10 μέρες, θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ και πώς θα ζορίζεται, ας πούμε, για το πώς θα αφήσει έξω τους ξένους για να έχει στη λίστα του 17.
0: Κώστα, να σε πάω σε κάτι άλλο που έχει προκύψει.
1: Για πήγαινε με να δω.
0: Λοιπόν, τον χαμό που έχει γίνει για τον Αρμάντο Γκονζάλες στο Μεξικό, τον έχεις δει, έχει γίνει γνωστός.
1: Εντάξει.
0: Που έχουν ξεκινήσει και μεταδίδουν τα μάτια του Ολυμπιακού στο Μεξικό.
1: 250.000 like κάποια στιγμή εχθές ένα βίντεο που ανέβηκε.
0: Και όχι μόνο,
1: που πέτυχε στη Λάρισα.
0: Και όχι μόνο, εδώ μεταδίδουν στο Μεξικό τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω αυτής της μεταγραφής.
1: Ναι, εκτός από τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όλα τα άλλα παιχνίδια θα μεταδίδονται, νομίζω, κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, ετοιμάζω γιατί δεν θα είναι μόνο το Μεξικό εν τέλει.
1: Συγγνώμη, και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και, και στην Κολομβία τα παιχνίδια με τον Μπουέρτα.
0: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα.
1: Όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ότι πηγαίνει και στην Κολομβία ο Ολυμπιακός λόγω Μπουέρτα.
1: Ο Ολυμπιακός έχουν υπάρχει στον κόσμο, ρε φίλε.
0: Τον θεωρούν μάλιστα ένα από τους επόμενους ηγέτες της Εθνικής Κολομβίας.
1: Είναι ηγέτης.
0: Οπότε το Claro Sports...
1: Αν είδε κανείς το Μουντιάλ, καταλαβαίνει ότι είναι ο παίκτης. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι ο Χάμες, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος στο κέντρο κάνει τη διαφορά, ρε φίλε. Φάνηκε.
0: Αυτό που...
1: Καταρχάς, εδώ θέλω να σου πω ότι αν αυτή τη στιγμή από τις 17 μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός, οι οποίες είναι όλες σε πολύ ψηλό βαθμό, έτσι, είναι εξαιρετικές οι προσθήκες όλες, όπου για μένα ο Πουέρτα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή, ακόμα και από τον Μπέιλι, γιατί ο Μπέιλι, ας πούμε, θέλει και χρόνο να ετοιμαστεί και να δούμε και σε τι κατάσταση επιστρέψει, έτσι, γιατί η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Ο Πουέρτα αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο, Γιώργο, το οποίο μπαίνοντας σε αυτό τον Ολυμπιακό όπως είναι και έχοντας δίπλα του ή το Φρόιλερ ή τον Νέσε, μιλάμε τώρα για μια τριάδα.
0: Όνειρο. Είναι, το όνειρο του κάθε Ολυμπιακού.
1: Είναι, οι δύο είναι μουντιαλικοί, ας πούμε. Γιατί εγώ πριν από δύο μήνες έλεγα ότι ο χαφ του Ολυμπιακού θα είναι από το Μουντιάλ και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τρεις παίκτες από το Μουντιάλ. Πήρε τον Φρόιλερ, πήρε τον Πουέρτα και πήρε και τον Πέτερσεν, ο οποίος ήταν βασικός και αναντικατάσταση στα παιχνίδια της Δανίας στο Μουντιάλ. Και μάλιστα είχε σκοράρει και σε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς. Λοιπόν, ο Πουέρτα είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σου δώσει, κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να παίξει και στο 6, μπορεί να παίξει και στο 8, μπορεί να παίξει και πίσω από το center four. Αν κάτσεις και δεις παιχνίδια της Ανταρτέρ, ας το Μουντιάλ. Δεν σου λέω για το Μουντιάλ. Αν κάτσεις και δεις αυτά τα τρία παιχνίδια, είδα τα δύο από τα τρία της Ανταρτέρ, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τρομερά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε αθόρυβα, είτε με μεγάλο θόρυβο. Για το πώς περνάει τις πάσες, πώς παίρνει την πρώτη πάσα, τα μαρκαρίσματά του, πώς πιέζει. Είναι ένας χαφ ολοκληρωμένος από κάθε άποψη για τη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Δεν λέω ότι είναι το δεκάρι ο Χάμες Ροντρίγκες, ξέρω εγώ, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, όλες οι μεγάλες ομάδες, για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουν είναι ένας καλός κεντρικός χαφ. Βλέπουμε η Manchester City πόσο πλήρωσε τον τραυματισμό του Ρόδη.
0: Που εκείνη την εποχή είχε καταντήσει να την κερδίζει ο κάθε πικραμένος.
1: Ήταν όλη η ομάδα ο Ρόδρι όσο έπαιζε στη Manchester. Μόλις τραυματίστηκε και έμεινε εκτός, η Manchester ήταν σαν να μην υπήρχε η Manchester City.
0: Κυριολεκτικά. Ναι,
1: την κέρδιζαν όλοι. Έφυγε και πήγε στη Real. Λοιπόν, για να λέω ένα παράδειγμα, εντάξει, πάω σε άλλο επίπεδο προφανώς, έτσι, δεν κάνω συγκρίσεις, μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι μία θέση η οποία είναι πολύ κομβική στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να έχεις ένα καλό χαφ εκεί, κεντρικό χαφ.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται. Μιλάμε για τα πάντα πλέον η μεσαία γραμμή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
1: Ναι, δεν υπάρχει έτσι. Κάτι άλλο.
0: Τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Ξεκινάει 7 η ώρα. Ραδιοφωνικά από τον
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.
1: Ποιος θα το κάνει, εσύ θα το κάνεις?
0: Όχι, θα είναι ο Γιώργουλας, ο Γιώργος στο γήπεδο.
1: Ωραία. Από το Βόλο, γεμάτο το Πανθεσσαλικό. Και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3, γιατί πλέον το ζητούμενο από τώρα, σε αυτό το διάστημα και μέχρι για το επόμενο δίμηνο, είναι ο Ολυμπιακός να παίρνει τα παιχνίδια. Μην περιμένει κανείς να δει θεαματικό ποδόσφαιρο ή μπαλάρα και τέτοια. Δεν μπορεί με 17 νέα πρόσωπα να έχεις απαιτήσεις, να βλέπεις μεγάλα πράγματα. Το ζητούμενο είναι να κατεβαίνει η ομάδα όπως πρέπει, με τους παίκτες με την ποιότητα που έχει, να παίρνει τα μάτς.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα, μετά τον Οκτώβρη, βλέπουμε πώς μπορεί να στρώσει αυτό το πράγμα που δεν είναι και εύκολο. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Θα τα πούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή είναι γεγονός. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής με άλμα στα 6 και 12 κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League στις Βρυξέλλες από όντως του Μόντο Ντουμπλάντης και θριάμβευσε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο σημαντικό meeting. Έτσι, η 4η Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Μανόλο, ο οποίος πρόσθεσε μια ακόμη χρυσή σελίδα στη σπουδαία καριέρα του. Δραματικό φινάλε στις Βρυξέλλες με τον Μίλτο Τεντόγλου να χάνει τη νίκη στο τελευταίο άλμα στο μήκος. Ο Τζαζέι Γκέιλ πέταξε στα 8.46 και με μια συγκλονιστική ανατροπή άφησε δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή που είχε περάσει τα 8.40. Το πιο ακριβό πληρωμένο αστέρι του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα, αναμένεται να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο 23χρονος διεθνής μέσος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών για τη σημερινή αναμέτρηση με το Βόλο. Εκτός αποστολής έμειναν οι Μπέιλι και Κλέιτον. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ Λέον Μπέιλι έθεσε ψηλά τον πήχη από την πρώτη του κιόλας στιγμή ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, δηλώνοντας έτοιμος να προσφέρει και βάζοντας στο κάδρο ακόμα και την κατάκτηση του Europa League. Τεράστιος, φιλόδοξος και παθιασμένος σύλλογος Ολυμπιακός. Ελπίζω να κερδίσουμε το Europa League. Ο κεντρικός αμυντικός Νεντίν Σμαϊλόβιτς δήλωσε: πολύ καλό το ότι δεν έχουμε δεχτεί ακόμη γκολ στην Ελλάδα. Να κάνουμε τη δουλειά μας στο Βόλο. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον σημερινό αγώνα απέναντι στον Άρη στην Allwyn Arena. Ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa έφτασε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές για την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Δανός χαφτού Άρη Φρέντικ Γιένσεν δήλωσε για το παιχνίδι κατά Τσάεκ: να μην σεβαστούμε την ΑΕΚ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι φαβορή, θέλουμε τους 3 βαθμούς. Πάντα στα ραντάρ του Άρη, ο Πορτογάλος εξτρέμ Μπρούμα, ενώ θέση στην άμυνα αναμένεται να πάρει ο Σούταλο. Ο Αστέρας Άκτορ δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μετά το μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος με το Λεβαδιακό και οι βιωτοί βγαίνουν εκτός διοργάνωσης λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Moses Davis Cobnan. Για απόφαση έκτρωμα κάνει λόγο η ομάδα της Λιβαδιάς. Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην Άθενς Καλυθέα θα συνεχίσει την καριέρα το 21 ετών στόπερ Βασίλης Πρεκατές. Στο πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας, το Ολυμπιακός επικράτησε 82-77 της Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον δεύτερο ημιτελικό του 6ου Crete International Basketball Tournament. Αντίπαλός του στον τελικό, ο Ερυθρός Αστέρας που νίκησε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνου. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Ipswich. Πρωταγωνιστής για τους Reds, ο Αλεξάνδερ Ίσακ που σημείωσε και τα 2 γκολ. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga, μετά από ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, η Betis κατέβαλε 1-0 τη Real Madrid's με σκόρερ τον Troy Parrott και ήρωα τον Άλβαρο Βάγιες, ο οποίος έπιασε πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στις καθυστερήσεις. Για την τρίτη στροφή της Ligue 1, η Μονακό πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Paris Saint-Germain. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να τα πούμε παρέιτσα. Και όταν λέω παρέιτσα, πάμε να τα πούμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού που έγινε χθες απέναντι στην Φενέρ. Η Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία κατεβαίνει με ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ. Σύντομα, υπόσχομαι ότι σύντομα θα υπάρξει και ένα πανόραμα EuroLeague, μια εκπομπή που θα αφιερωθεί στην EuroLeague εν ώψη της πρεμιέρας, προκειμένου να μιλήσουμε για την διοργάνωση ολόκληρη από πάνω μέχρι κάτω, και φυσικά θα έχουμε και προβλέψεις για την βαθμολογία της regular season, ποιοι θα τερματίσουν στον πάτο, ποιοι θα τερματίσουν λίγο πιο πάνω, ποιοι θα μπουν play-in, ποιοι θα χάσουν τα play-in στο τσακ, και φυσικά ποιοι θα είναι στα play-off, ποιοι θα πάνε Final Four και ποιος εν τέλει θα προβλέψουμε ότι θα κατακτήσει την κούπα. Λοιπόν, ωστόσο, περιμένω και τα μηνύματά σας και περιμένω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Και φυσικά, έτσι, μπορείτε να μου στέλνετε και μηνύματα και στο Facebook, στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, George IW, το Facebook, όσοι το ψάξετε θα το βρείτε. Λοιπόν, μου έχουν στείλει ένα μήνυμα σχετικά με τη δηλώση του coach Μπαρτζόκα. Θα πάμε λίγο εκεί, γιατί έχουν ψωμί και είναι ολονόημα. Γιατί τις είδα και ήταν ολονόημα, η αλήθεια είναι, τις δηλώσεις. Λοιπόν, εντάξει, ο Φουρνιέ έχει κάνει για αυτός δηλώσεις, ωστόσο, λοιπόν, θα πάμε λίγο τώρα. Για τις δηλώσεις, γιατί μου λένε για τα μεταγραφικά, έχουμε μιλήσει, μου γράφει λοιπόν ο φίλος μου ο Κώστας, Γιώργο, έχεις μιλήσει για μεταγραφή που θα γίνει στο 3. Ο Μπαρτζόκας ωστόσο γράφει πως, λέει μάλλον, συγγνώμη, έχει δηλώσει πως θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά όσο έχουμε. Αυτό γράφει. Και όντως, εγώ θα σου πω, καλέ μου φίλε, ότι αυτό που βγήκε και είπε ο Μπαρτζόκας ωστόσο, εσύ μιλάς για τη μία δήλωση. Θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά όσο έχουμε. Δεν λες όμως την αμέσως επόμενη φράση, η οποία είναι όλο νόημα. Αν χρειαστεί κάτι, είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε, λέει. Ακριβώς τα λόγια του coach Μπαρτζόκα αναφέρω, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πει εδώ και από, και εγώ δεν ξέρω από πότε, έχουμε χάσει και το μέτρημα από πότε, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει έτσι. Θα υπάρξει και άλλη προσθήκη και θα είναι στο 3. Το σκορ του Πίτερς κάπως πρέπει να το πάρει πίσω ο Ολυμπιακός και δεν το παίρνει από τα γκάρντ. Ναι, οκ, okay, προσθέτει γκάρντ που έχουν σκορ. Πήρε τον Μοντέρο, πήρε το McIntyre που είναι καλύτερο, που είναι σαν το walk-up αλλά με σκορ. Έχει βελτιώσει και το σούτ του ως ένα βαθμό. Καλά μέχρι εδώ. Κανείς όμως δεν λέει ότι κάπως πρέπει να πατσίσει το σκορ από τα forward. Πήρε τον Ντιαγέ που εμείς το είχαμε πει ότι θα πάρει αθλητικό ψηλό. Θα πάρει αθλητικό τεσάρι για την ακρίβεια. Το λέγαμε. Και όταν λέμε το λέγαμε, έτσι, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο κινήσεις στα forward, μία στο 4, μία στο 3. Η πρώτη θα είναι ένας αθλητικός forward, καμία σχέση με αυτό που ήταν ο Πίτερς, και η κίνηση στο 3 θα είναι ένα τριάρι scorer, όπως ήταν ο Πίτερς, που θα μιλάμε για ένα sniper, κανονικότατα, κατά κάποιο τρόπο. Έναν σκοπευτή
που απλά θα παίρνει την μπάλα και ανά πάσα ώρα και στιγμή θα ξέρει να εκτελεί και να βάζει τα σουτ. Εν μέρει έχουμε πέσει μέσα κατά 50%. Γιατί ήρθε ο Ντιαγέ στον Ολυμπιακό. Πήρε τον Ντιαγέ. Το τι θα γίνει με τη θέση 3, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί και μέχρι τον Νοέμβρη, γιατί και τον Νοέμβρη θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Μπορεί να γίνει μια μεταγραφή. Ένα wave δρόμος είναι. Α, και 48 ωρίτσες. Γιατί υπάρχει και το 48ωρο του NBA. Υπομονή. Στα δικά μου μάτια, η περίπτωση του γνωστού και μη εξαιρεταίου, ξέρετε για ποιον μιλάω, είναι πάρα πολύ πιθανή. Γιατί το λέω αυτό? Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή τη μεταγραφή είναι να γίνει wave από τους Cavaliers. Αναφέρομαι στον Χεζόνια, που αυτό το θέμα όχι απλά το έχουμε τραβήξει, το έχουμε ξεχυλώσει, το έχουμε κάνει μην πω πώς. Το να γίνει wave με άλλους τρεις, με άλλους δύο ή τρεις forward, δεν θυμάμαι καν πόσους έχουν οι Cavaliers μπροστά του, είναι πολύ πιθανό. Και ο ίδιος δεν διάλεξε να πάει στο NBA τυχαία. Απλώς δεν ήθελε να συνεχίσει στη Real Madrid για πολλούς λόγους. Λίγο οι σχέσεις του με τον Σκαριόλο, που ήταν πολύ καλές μεν, ωστόσο ο Σκαριόλο αποχώρησε από τη Real. Λίγο οι κακές του σχέσεις με τον Πέδρο Μαρτίνες, που, πώς να το πω τώρα, δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά του. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ήθελε να αποχωρήσει και το NBA ήταν ο εύκολος τρόπος. Δεν είπε ξαφνικά, δεν έγινε ξαφνικά ολιγαρκής ο Χεζόνια, ώστε να γυρίσει και να πει ότι, ξέρετε παιδιά κάτι, μου κάνουν στο NBA τα 2 εκατομμύρια, τα 2,2 εκατομμύρια μεικτά που μου δίνει, που μου δίνουν οι Cavaliers. 2,2 μεικτά παίρνει. Καθαρά θα παίρνει 1,4. Προσεγγιστικά, μπορεί να πέφτω και τελείως έξω, μπορεί να παίρνει 1,3. Γιατί είναι κοντά στο 40% και κάτι. Δεν θυμάμαι, είναι κοντά τα μισά του χρήματα θα τα πάρει η εφορία της Αμερικής. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έγινε ξαφνικά ολιγαρκής ο Χεζόνια. Τι έπαθε δηλαδή? Πήγε στους Cavaliers με 1,4 καθαρά, με 2,2 μεικτά, τη στιγμή που ξέρει ότι στην Ευρώπη όποια ομάδα θελήσει να του κάνει πρόταση και του κάνει πρόταση, το νούμερο 3 είναι δεδομένο ότι θα είναι μπροστά, μην είναι και 4. Δηλαδή το ότι θα πάρει 3,5 εκατομμύρια τα παίρνει για πλάκα από οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για όλη τη EuroLeague στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή αν π.χ. η Ντουμπάι πολύ δύσκολο να κάνει κίνηση, αλλά έστω ότι κάνει. Πολύ δύσκολο να κάνει, γιατί θα εξηγήσουμε σε λίγο. Αν δηλαδή θα φοβηθεί, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα δηλιάσει να του δώσει 3,5 ή 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, καθαρά? Καμία. Η Ντουμπάι ας πούμε θα φοβηθεί? Όχι. Ο Ολυμπιακός θα φοβηθεί? Όχι. Ο Παναθηναϊκός θα φοβόταν να τα δώσει? Ποτέ. Επουδενή.

Και όπως είπα, είναι δύσκολο να πάει προς Ντουμπάι ο Σούπερ Μάριο. Γιατί η Ντουμπάι έχει 4 παίχτες στο 3 και 4 παίχτες στο 4. Πού θα μπει ο Χεζόνια? 4 παίχτες στη θέση 4 και 4 παίχτες στη θέση 3. Πού αχωρές? Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και αυτό γιατί συνεχίζει στον Αποέλο Μπακασέτας. Έχει φτάσει και στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Σύντομα φαντάζομαι θα έχουμε και ανακοινώσεις.

Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει: Γιώργο, ένα σχόλιο για την κατάσταση που βρίσκεται το Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, μετά και τα χθεσινά με τον Ρογκαβόπουλο. Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ πως στην αρχή της σεζόν, εντάξει, μπορεί να ξεκινήσει και καλά. Το λέω για τις γενικές γραμμές, ο Παναθηναϊκός συνήθως ξεκινάει καλά. Αν τα χαλάει, τα χαλάει πιο μετά. Τώρα με τον Ρογκαβόπουλο έγινε στραβή. Έγινε η στραβή, τραυματίστηκε ο Ρογκαβόπουλος. Πρέπει να το μαζέψει τώρα. Πρέπει να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Ακυρώθηκε και το φιλικό που είχε προγραμματιστεί για σήμερα με το Περιστέρι λόγω των απουσιών. Ο Νάν με το Χέις Ντέιβις θα μείνουν για λίγο καιρό έξω. Ο Χέις Ντέιβις μάλιστα θα χάσει τις πρώτες αγωνιστικές, τους πρώτους τέσσερις αγώνες της EuroLeague. Αν και νομίζω ότι πλέον περισσότεροι το έχουμε καταλάβει, αν θέλει κάποιος να κατακτήσει τη EuroLeague, το φορμάρισμα το καλό, πρέπει να το περάσει ελάχιστα πριν τα play-off. Πρέπει να μπει σε λειτουργία πρωταθλητισμού λίγο πριν τα play-offs. Εκεί που, όπως λέμε, 38 αγωνιστικές, 34-35. Όχι ότι δεν πρέπει μέσα στη σεζόν να κάνει το άνοιγμα της απόδοσης, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν το μισάωρο του μπάσκετ. Αυτό.

Basket League. Ειδικά με την αναβάθμιση του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Φίλε Σοκράτη, το θέμα είναι άλλο. Ότι κοίταξε να δεις. Καταρχάς δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είναι πολύ νωρίς, δεν έχει ξεκινήσει καν η σεζόν. Παίζουν φιλικά ακόμα οι ομάδες. Το θέμα είναι το εξής, μία φράση θα σου πω. Είναι πιθανό να έχουμε το ίδιο ζευγάρι στους τελικούς. Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως θέλετε πάρτε το παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν θα είναι πλέον το ίδιο εύκολο να περάσεις από την Θεσσαλονίκη όπως πέρναγε οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες από την ΠΑΟΚ Sports Arena και από τον Ιγκ Γκάλης Χολ. Δεν θα έχει την ίδια ευκολία.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο πάμε και σε break για να μπούμε και στο τελευταίο μισάωρο, στο οποίο θα πιάσουμε και λίγο το τι έγινε στους χθεσινούς αγώνες ποδοσφαίρου και μια μικρή ανακεφαλαίωση του κυπέλου. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας.

0: σας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
2: Υπερηφάνεια.
1: Ανθρωπιά.
2: Τόλμη.
1: Πολιτισμό.
2: Ιστορία.
1: Φιλοξενία.
2: Παράδοση.
1: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο και βλέπω μήνυμα από το φίλο μου τον Βασίλη εδώ στο Viber του σταθμού. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά είστε, φιλιά. Δόξα Θεώ, καλά είμαστε, Βασίλη. Εσύ πώς είσαι? Καλό Σαββατοκύριακο, βέβαια. Καλή σου ημέρα, να περάσουμε όμορφα.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα διεθνή. Ωστόσο, πριν πάμε στα διεθνή, πρέπει να πάμε λίγο στο μίνι ποδόσφαιρο. Σε κάτι που αρέσει σε όλους μας να παίζουμε. Έτσι, μίνι ποδόσφαιρο όλοι. Στα 5x5, στα 7x7, στα 8x8. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε μαζευτεί με τους φίλους μας και έχουμε πάει για μπάλα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο μίνι ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί η Εθνική Ελλάδα στο μίνι ποδόσφαιρο κέρδισε στη διαδικασία των πέναλτι τους Ιρλανδούς, την Ιρλανδία. Βέβαια κάτι το οποίο θα το αναφέρουμε σε λίγο, έτσι. Κατάφερε στο Essen της Γερμανίας να περάσει, να νικήσει την... συγγνώμη, όχι της Ιρλανδίας, συγγνώμη, του Ομάν, της πρωταθλήτριας κόσμου 2024, του Ομάν. Αύριο 11 η ώρα το πρωί αντιμετωπίζει τους Κροάτες για την οκτάδα, για τον προημιτελικό του Soccer World Cup. Πρέπει να αναφέρουμε βέβαια το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Στο μίνι ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από το κανονικό σε ό,τι αφορά στη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη και γενικά το πού βρισκόμαστε ως Ελλάδα, το πόσο δυνατοί είμαστε κλπ. Στο μίνι ποδόσφαιρο οι Έλληνες, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και στο κανονικό ποδόσφαιρο, δεν τα έχουμε πάει και περίφημα. Στο μίνι ποδόσφαιρο η Ελλάδα είναι από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις. Στέλνει 2 και 3 και 4 και 5 ομάδες συνεχώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα πολλές ελληνικές ομάδες τη στιγμή που φτάνει στο σταθμό ο ένας και μοναδικός Νίκος Κατσάτσης, ο οποίος θα είναι μαζί σας στο 11-1. Πρέπει να αναφέρουμε λοιπόν, επειδή και ο Νίκος παίζει μίνι ποδόσφαιρο και εγώ έχω παίξει, ότι οι ελληνικές ομάδες γενικά, Νίκο, και τώρα θα σου ανοίξω και εσένα το μικρόφωνο προκειμένου να τα πούμε για αυτό το κομμάτι.
1: Θα μιλήσουμε για μίνι ποδόσφαιρο μαζί.
0: Κοίτα, η Ελλάδα έφτασε οκτάδα στο Soccer World Cup. Κέρδισε, ναι, το Oman στα πέναλτι.
1: Mm-hmm.
0: Αύριο απέναντι στους Κροάτες για μια θέση στα ημιτελικά, 11 η ώρα το πρωί ο αγώνας.
1: Νομίζω είναι σήμερα, 5 Σεπτέμβρη.
0: Α, σήμερα είναι το παιχνίδι.
1: Σε κανένα 20 λεπτό νομίζω αρχίζει, είδα.
0: Θα ενημερώνουμε συνέχεια πάντως στον κόσμο και για αυτό το παιχνίδι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί παιδιά, εντάξει. Όλοι, όπως είπα και πιο πριν, δεν είχε φτάσει. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε μαζέψει τους φίλους μας και έχουμε πάει να παίξουμε μπάλα.
1: Α, εννοείται.
0: Κάποιοι μπορεί να είμαστε και λίγο πιο τρελοί, να το πω. Λίγο, να έχουμε λίγη όρεξη παραπάνω, να τυπώνουμε καμιά εμφάνιση με νούμερα και ονόματα, να φτιάχνουμε κανένα σήμα. Καλή ώρα, εμείς οι δύο.
1: Ναι,
0: που δεν είμαστε συμπαίκτες, να το αναφέρουμε αυτό.
1: Έχουμε δύο διαφορετικές, είμαστε σε δύο διαφορετικές ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ αγωνίζομαι στον Εκτιακό, που είναι μια ομάδα που έχουμε με κάτι φίλους μου από το Μοσχάτο, και ο Γιώργος έχει τους ασταμάτητους που έχει και αυτό με την παρέα του.
0: Γενικότερα, ξέρεις τώρα, Κορυδαλός, Νίκαια, Εγάλεο, κάπως έτσι. Εντάξει. Μια μίξη.
1: Αλλά σκέψου λίγο ότι και οι δύο ομάδες έχουν το potential να παίξουν έψη Πειραιά, φαντάσου.
0: Κοίταξε όμως, πρέπει να αναφέρουμε κάτι στον κόσμο, γιατί το έλεγα ότι η Ελλάδα είναι από τις πολύ δυνατές χώρες γενικά στο μίνι ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ.
0: Και μάλιστα πολλές ελληνικές ομάδες, σύλλογοι, σηκώνουν και ευρωπαϊκά τρόπαια. Και όχι μόνο σηκώνουν ευρωπαϊκά, έχουν σηκώσει και παγκόσμια τρόπαια.
1: Το έχουμε δει με τους Φλαμίγκος.
0: Ακριβώς. Οι Φλαμίγκος, η Μαγκουφάνα, έχουν πάρει αρκετές χώρες, αρκετές ομάδες, συγγνώμη, αρκετές ομάδες τρόπαια.
1: Ναι. Και σκέψου λίγο ότι όλα
0: αυτά. Μιλάμε εδώ για επίπεδα. Για επίπεδο όμως πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για απίστευτα υψηλό επίπεδο. Καταρχάς, πλέον αρκετοί ποδοσφαιριστές μόλις σταματάνε, ξεκινάνε και παίζουν μίνι ποδόσφαιρο.
1: Ισχύει αυτό.
0: Και μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει στη Super League. Παίκτες επαγγελματίες.
1: Ακριβώς.
0: Άρη Σοηλέδης, Τάτος,
1: Γιάννης Καραλής.
0: Μέχρι και τον Σουμπίνιο έχω δει. Βασίλη και Θανάση Καραγκούνη έχω δει. Και σε ομάδα που είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Γενικότερα βλέπουμε πολύ ανεβασμένο επίπεδο στο μίνι ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και αν καλώς σκεφτείς, ότι το μίνι ποδόσφαιρο ξεκίνησε ουσιαστικά επειδή ήταν ένα ποδόσφαιρο με παρές. Εντάξει, ναι. Υπάρχει και το Unileague που είναι ποδόσφαιρο με σχολές. Αλλά πώς το λένε, γενικά έχουμε δει μία άνοδο και, και στην Ομοσπονδία του Mini Football, αλλά και στην εθνική ομάδα του Σόκα. Γιατί τώρα μιλάμε για το Σόκα. Αν το καλώς σκεφτείς.
0: Καλά, η ελληνική ομάδα κάνει χαμό, έτσι. Κάθε ναι. φορά που παίζει στα εθνικά, στους αγώνες, στους εθνικούς, κάνει πολύ καλές πορείες.
1: Και άμα δεις,
0: παίζει με πάρα πολύ δυνατές ομάδες και τις κερδίζει.
1: Και κάθε χρόνο μάλιστα. Διοργανώνεται ένα τουρνουά, νομίζω το Aegean Cup, το οποίο διοργανώνεται στο Ρέθυμνο, κάθε νομίζω μέσα Οκτώβρη, κάτι τέτοιο. Αυτό το τουρνουά, αν κάτσετε, αν κάτσει ο κόσμος να δει πόσο κόσμο μαζεύει, που να πούμε ότι τα εισιτήρια είναι και φθηνά, έτσι, δεν είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν θα δώσεις 10 ευρώ.
0: Δεν θα πας, όχι μόνο, δεν θα σου πω αυτό, δεν θα πας να δεις, εντάξει, δεν θα πληρώσεις τώρα για να πας, παράδειγμα τώρα, έτσι, στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου να δεις τη Ρεάλ Μαδρίτης σε παιχνίδι που θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου.
1: Ναι.
0: Στο Champions League, σε ημιτελικό π.χ. Θα πας να δεις μίνι ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Παρέες κυρίως που περνάνε ωραία. Γιατί το πάνε σε τέτοια σπορ. Σε αυτό το αντικείμενο, όταν θες να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, είναι να περνάς καλά με τους φίλους σου. Δηλαδή, από ένα σημείο και εμάς μας ψιλοέκαιγε το γεγονός ότι εμείς όσα σταμάτη φτάναμε πάντα στον ημιτελικό και χάναμε και έχουμε χάσει τρεις φορές συνεχόμενες με τον ίδιο τρόπο.
1: Άρα,
0: δηλαδή, με γκολ στο τέλος, με πολλές χαμένες ευκαιρίες από εμάς, με τον τρόπο που θα μας πόναγε δηλαδή. Πώς γίνεται δηλαδή να φάμε δύο γκολ στο τελευταίο λεπτό? Το έχουμε πάθει.
1: Άκου εδώ,
0: όλοι μπορεί να το πάθουμε.
1: Άκου εδώ για μας τι παίζει.
0: Μας έχει συμβεί να παίξουμε με μια ομάδα, έτσι, το θυμάμαι, έχω ιστορία γι' αυτό, να παίξουμε με μια ομάδα η οποία λεγόταν Παιδότοπος και ήταν πάντα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έρχεται η ώρα να παίξουμε. Παίζουμε, χαλαρώνουμε κάποια στιγμή και μας πλησιάζουν στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Ωραία. Στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν κερδίζουμε 12-9. Έγινε χαμός όπως καταλαβαίνεις και εμείς δεν προσέξαμε όσο έπρεπε και πήγαμε να την πατήσουμε. Στο τέλος το σώσαμε βέβαια. Στο δεύτερο παιχνίδι, το θυμάμαι απίστευτα, είναι το παιχνίδι που μου έχει μείνει χαραγμένο για τον εξής λόγο. Καταρχάς έκανε πάρα πολύ κρύο τότε. Σε σημείο ότι είχαν έρθει δύο δικοί μας άνθρωποι, γνωστοί μας, φίλοι μας να μας δουν. Η κοπέλα ενός φίλου μου, παράδειγμα, και είχαν φέρει κουβέρτες. Ήταν με μπουφάν, ντυμένες κρεμμύδια και είχαν και πάπλωμα για να ζεσταθούν. Για να, κάπως να μην κρυώνουν. Μιλάμε για τέτοιο κρύο. Στο μεταξύ κάποια άτομα, κοντομάνικο σορτσάκι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Μέσα στο κρύο.
1: Πολύ έτσι. Ενδιαφέρον.
0: Έχουμε παίξει λοιπόν σε εκείνο το παιχνίδι, δεν έχουμε αλλαγές καθόλου και έχουμε παίξει με ένα σχηματισμό που εγώ για επιθετικός, ξέρω εγώ, έπαιζα δεξί-back. γιατί δεν είχαμε παίχτες. Έχουμε έρθει ισόπαλοι 6-6, 5-5, δεν θυμάμαι. Παιχνίδι το οποίο όμως βγήκε... πώς να το πω, αγκομαχούσαμε για να το βγάλουμε το μάτς αυτό. Γιατί ήταν και το κρύο που μας ζόριζε.
1: Μου θυμίζεις τώρα.
0: Και πρόσεξε τώρα. Άκου να γελάσεις. Έρχεται η στιγμή να παίξουμε, προημιτελικό και παίζουμε με αυτή την ομάδα. Εμείς με πλεονέκτημα μιας νίκης γιατί είχαμε τερματίσει δεύτερη, τέλος πάντων. Και τι γίνεται. Και έχουμε στο μυαλό μας το παιχνίδι το ισόπαλο. Λέμε, έχουμε σκάσει πλήρης εμείς, πλήρης. Απαρτία η ομάδα. Και έχουμε πάρει απόφαση, έχουμε μπει και το βλέπω από τη συμπεριφορά όλων μας ότι είμαστε συγκεντρωμένοι. Όχι απλά στο 100%, στο 150-200% να το πάρουμε το παιχνίδι και να μην σταματήσουμε ούτε δευτερόλεπτο να παίζουμε. Η απέναντι όμως ομάδα δεν είχε καμία σχέση με την ομάδα που κατέβηκε στα δύο παιχνίδια. Μία ομάδα με όλο το σεβασμό στα παιδιά, καλά παιδιά ήτανε, που δεν την τζουλάγανε, δεν μπορούσανε.
1: Και πόσο έληξε εκείνη την ημέρα το σκορ?
0: Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί το λέω αυτό? Μας βάλανε 3 γκολ. Το δικό μας σκορ είχε σταματήσει στα 16. Στα 16. Στα 16 σταμάτησε να μετράει ο διαιτητής. Εμείς συνεχίσαμε και μετά. Πρέπει να έχει περάσει το 20-22 γκολ. Σκέψω απλά πόσο μπορεί να έγραψε. Ένα σκορ δηλαδή 25-3 δεν θα μου κάνει εντύπωση να μου πει ότι ήρθε 25-3 κάποιος στο παιχνίδι. Είχαμε μπει με το μαχαίρι στα δόντια κανονικά. Δηλαδή είχαμε μυρίσει αίμα εμείς. Κανονιές έφευγαν από τα πόδια μας. Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, σου έχω και εγώ μια.
0: Σε εκείνο το παιχνίδι το μεταξύ έχω βάλει γκολ στη λήξη, έχω χάσει τα άχαστα και το βάζω στη λήξη. Αλλά γενικότερα είπαμε ότι. Και μετά καταφέραμε και χάσαμε μόνοι μας. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι λέω, μάγκες λέτε, να το πάρουμε. Δεν το πήραμε. Παρόλα αυτά, θα δούμε φέτος πώς θα πάει, να δούμε λίγο τι θα γίνει με τη χρονιά, γιατί είναι λίγο ερωτηματικό η χρονιά για εμάς. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σου έχω και εγώ εμπειρία από μίνι ποδόσφαιρο και σε αυτά τα παιχνίδια που λες με τους.
0: Θα την πεις και θα πάμε λίγο στα διεθνή μετά. Στο διεθνή χώρο, στα παιχνίδια που έγιναν χθες τα πρωταθλήματα, γιατί είχαμε και εκπλήξεις.
1: Ναι. Με Παρί και Ρεάλ.
0: Ναι, θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα, παιδιά.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, για το μίνι φούτμπολ που σου λέω, λοιπόν. Παίζαμε λοιπόν εκτιακό προπάθλημα σεζόν 2014-15.
0: Παιχνίδι φοιτητικό είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Είναι το
1: προπάθλημα είναι το φοιτητών.
0: Πώς περνάνε τον όμιλο, παίρνουν περίπου στα 900 ευρώ.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο το θυμάμαι, γιατί και εγώ μην νομίζεις.
1: Και τέλος πάντων.
0: Έχουν ξεθοριάσει λίγο οι κανόνες.
1: Και τέλος πάντων, παίζουμε ένα παιχνίδι. Έχουμε το μεταξύ πολύ περίεργο πρόγραμμα, γιατί είχαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Το ένα παιχνίδι το παίξαμε με τη Sporting Gijón, από τις καλύτερες ομάδες στο ποδόσφαιρο Σόκα. Και εκείνη την ημέρα δεν έπαιξα. Γιατί μου είχε γίνει στραβή και επειδή έχω και αθλητικά γιαγιά, μου είχε κολλήσει το φερμουάρ και δεν άνοιγε με τίποτα. Και δεν έπαιξα καθόλου, ήμουν απάγκο. Έπαιξα ένα λεπτό χωρίς τα γιαγιά και πίστεψέ με, πραγματικά τα μάτια μου είχαν πάει στον άλλο κόσμο. Και την επόμενη φορά, τέλος πάντων, εφόσον είχα λυθεί το πρόβλημα αυτό με τη θήκη των γιαγιών, παίζουμε ένα παιχνίδι με την Βικτόρια Πρζέν, ημέρα Τετάρτη.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τα ονόματα είναι όλα τα περισσότερα τουλάχιστον με χαβαλέ.
1: Εννοείται, ναι.
0: Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, είναι παιχνίδια τα οποία πέφτει πολύ γέλιο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στα
1: ισχύει,
0: παιχνίδια
1: ισχύει.
0: Αυτά, έτσι. Και στα παιχνίδια και με τα ονόματα. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε ονόματα. Απλά πατήστε ονόματα ονόματα για να φτιάξω μια ομάδα σε μίνι πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου με την παρέα μου. Mm-hmm. Θα δεις ονόματα. Τι ας πω.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Αρχιμανδρίτης, παράδειγμα. Μπαρτσελιώμα. Αυτά είναι τα πολύ χαλαρά.
1: Κόκα Τζούνιορς.
0: Αυτό είναι το πιο. Μπάγερ Μοσχάτου. Δεν Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Συνέχισε.
1: Και τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το μάτς? Λοιπόν, έχουμε κατέβει Τετάρτη μέρα. Εγώ είχα φτιάξει το γνώμη με τα γιαγιά. Και ενώ ήταν να μαζευτούμε την προηγούμενη μέρα 10 άτομα, την Τρίτη είχαμε πει για 10 άτομα αποστολή, ξαφνικά ακυρώνουν όλοι γιατί κάτι τους είχαν τύχει με σχολές και τέτοια πράγματα στο πρόγραμμα. Και κατεβαίνουμε 5 άτομα. 5 άτομα τώρα με το ζόρι για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μάτς. Σκάμε λοιπόν μύτη στα Σεπόγια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σκάμε λοιπόν μύτη στα Σεπόγια εκεί πέρα που παίζαμε. Και βλέπουμε την Βικτόρια Πρυζέν που ήταν και δεύτερη θέση στη βαθμολογία να έχει αποστολή 12-13 ατόμων. Μπαίνουμε και απλά τους βλέπουμε και λέμε, παιδιά τι κάνουμε και τέτοια.
0: Και πώς έρθει το παιχνίδι?
1: Θα σου πω. Και λέμε πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και παίζουμε ένα πολύ περίεργο σύστημα του ρόμβου με ζώνη. Δηλαδή ένα στόπερ, δύο πλάγιους
0: και ένας μπροστά.
1: Ο στόπερ έπαιξα εγώ, γιατί μου λένε παίξε στόπερ για να έχουμε και τους παίκτες από εκεί. Και λέω εντάξει, θα παίξω στόπερ. Σε εκείνο το για κάποιο λόγο καταφέραμε να τους πάσουμε πάρα πολύ το ρυθμό από το στόπερ, γιατί εγώ έκανα κινήσεις κοντά στους αμυντικούς με αποτέλεσμα να τους πλησιάζω, και όταν πήγαινε η μπάλα προς αυτούς να πάω σε μια απόσταση κοντά στην μπάλα, και όταν έβγαινε έξω απλά να την αφήνω. Δεν αφήναμε να περνάει τίποτα, ήμασταν πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει, αλλά δεχτήκαμε τα πρώτα 3 γκολ της αναμέτρησης, τα δεχτήκαμε με κόντρα. τα δεχτήκαμε με κόντρα και από το 3-0 γίνεται μετά 4-0 επειδή είχαμε φύγει σε ένα corner. Και ξαφνικά το 4-0 κάνω μία assist εγώ στον Νίκο, σε ένα παιδί, για να κάνει το 4-1. Μετά συνεχίζουμε 4-2, 4-3. Προχωράμε, λέμε παιδιά το έχουμε, το γυρνάμε το παιχνίδι. Και πάμε λοιπόν κοντά στα τελευταία 3-4 λεπτά και έχω, ενώ έπαιζα full stopper, δηλαδή πραγματικά δεν είχα πάει ποτέ μπροστά, παρά την assist που έκανα, δεν είχα πάει μπροστά καθόλου στο match. Πηγαίνω μία φορά και κάνω ένα shoot. Αυτό το shoot σώζεται πάνω στη γραμμή και μας φεύγουν σε κόντρα επίθεση, τρώμε το 5-3 και χάνουμε το παιχνίδι. Και ποια ήταν η ειρωνία, ότι σε αυτό το παιχνίδι όχι απλά μπορούσαμε να το κερδίσουμε, αλλά αν το κερδίζαμε ή αν παίρναμε έναν βαθμό, περνάγαμε στην επόμενη φάση και αποκλειστήκαμε τώρα για 2-3 θέσεις με διαφορά τερμάτων.
0: Χάθηκε στο τσακ.
1: Χάθηκε στο τσακ. Εντάξει, μετά στο τέλος, στο καλοκαίρι εκεί πέρα, παίξαμε τελικό στο Ready Arena, όπου δεν θα συζητήσω το πώς χάσαμε. 3-1 χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έπαιξα γιατί δεν μπορούσα να παίξω, είχα καιρό να παίξω, οπότε είχα παίξει σε άλλο τουρνουά από τα νοκάουτ και μετά. Και απλά να χάνουμε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, είχαμε με 3-30 ευκαιρίες στο ημίχρονο και οι αντίπαλοι παίζανε το αντιποδόσφαιρο του αιώνα, ρε. Είχε μαζευτεί κόσμος να μας δει, παρέες, φίλοι, και χάσαμε 3-1 ενώ οι αντίπαλοι είχαν 5 ευκαιρίες μετρημένες. Εντάξει, τώρα μετά για Athens League εκεί πέρα, okay, μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη πορεία και στο Athens League που παίξαμε, που αποκλειστήκαμε στα πέναλτι, όπου χάσαμε τη νίκη εναντίον της ίδιας ομάδας, της 68 Boys, και δεν είναι το θέμα ότι τη χάσαμε με τον ίδιο τρόπο. Ο ίδιος τρόπος ήταν με γκολάρα στην τελευταία φάση, πήγαμε πέναλτι, το χάσαμε στα πέναλτι, χάσαμε και την νίκη στην κανονική διάρκεια, βγήκαμε ισοπαλία στην κανονική διάρκεια, χάσαμε. Εντάξει, για το Athens Cup, μια διοργάνωση που εκεί, το Athens Cup ήταν το τουρνουά που πίστευσα πιο πολύ μέσα μου, κυρίως από εγωισμό, γιατί σου έχω εξηγήσει τι είχε γίνει. Σου το έχω εξηγήσει off camera. Δεν θα κάτσω να συζητήσω παραπάνω, γιατί θα πιάσω πάρα πολλά.
0: Δεν χρειάζεται, μας πιέζει και ο χρόνος, να ξέρεις, ναι. Οπότε θα πάμε σε λίγο στα διεθνή ολοκλήρωση και θα πάμε.
1: Και πραγματικά, δηλαδή, σε εκείνη την διοργάνωση ήμουνα, τι να σου πω, δηλαδή, πραγματικά με είχε πιάσει τόσο πολύ ο εγωισμός μου, τόσο πολύ, και λέω όχι, αυτό θα πάμε να το πάρουμε. Ό,τι επαφή εντωμεταξύ έκανα στον αγωνιστικό χώρο έμπαινε γκολ. Αλλά εντάξει, δυστυχώς αποκλειστήκαμε στα προημιτελικά σε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Δεν είχαμε το βασικό μας θεματοφύλακα. Είχε έρθει ένα παιδί που είχε να παίξει καιρό, αλλά δεν είναι το θέμα ότι είχε να παίξει καιρό επειδή δεν μπορούσε και τέτοια. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και γενικά λοιπόν, ήταν πολύ περίεργα τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: πολλές εμπειρίες από mini football που πρέπει να κάνουμε μια ειδική εκπομπή εμείς οι δύο για το mini football κάποια μέρα.
0: Ισχύει. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα διεθνή τώρα, να πάμε στο κανονικό ποδόσφαιρο. Γιατί είχαμε παιχνίδια χθες.
1: Ναι.
0: Τρίτη αγωνιστική Premier League.
1: Εντάξει.
0: Η Liverpool με συνοπτικές διαδικασίες το πήρε το παιχνίδι. Δύο μαγικές μπαλιές του Χάκπο, δύο γκολ του Ίσακ στο 6ο και στο 9ο λεπτό με συνοπτικές διαδικασίες. 2-0 εκτός έδρας στην Ipswich. Δεν είναι να πεις πολλά για αυτό το παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν έχεις να πεις και πολλά, γιατί αντιμετώπισε τώρα μία εκ των top ομάδων της Αγγλίας, μία νεοφώτιστη. Χωρίς να υποτιμώ την Ipswich, αλλά εντάξει, είναι νεοφώτιστη, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Πάμε στο μεγάλο. Πάμε στο πρώτο από τα δύο.
1: Από πού πάμε, Γαλλία ή Ισπανία?
0: Γαλλία. Πάμε Vive la France. Λοιπόν, η Λιόν κέρδισε 3-1 την Οσέρ. Ξεκινάμε το χαλαρό.
1: Okay. Και τώρα πάμε πρέπει να ακούσει ο κόσμος.
0: Η Μονακό νίκησε 2-1 την Paris Saint-Germain μέσα στο Parc des Princes.
1: Και με ανατροπή.
0: Με ανατροπή, ναι.
1: Η Paris εντωμεταξύ τρέχει ένα σερί.
0: Στο 1-0 ο Μαρκίνιος, στο 58 ο Ναζίνιο το 1-1 και ο Ιντούμπο στο 72 έκανε το 2-1 για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι πήραν το διπλό.
1: Εκεί πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά στο γεγονός ότι η Paris Saint-Germain τρέχει ένα σερί 4 αγώνων χωρίς νίκη. Όχι μόνο στο γαλλικό.
0: Δεν έχει μπει καλά, αλλά εντάξει. Mm. Αν φορμαριστεί, άστο.
1: Αν φορμαριστεί, άστο. Αλλά δεν έχει μπει καθόλου καλά. Τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο τρέχει στην Πάρη. Γιατί βλέπει άλλε ομάδε που έχουν μπει δυνατά και α έχουν. Και ας έχουν καιρό να παίξουν. Νομίζω όμως, εντάξει, με τη Γαλλία έχουμε να δούμε πράγματα, αλλά νομίζω. Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Πάμε στους Ισπανούς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Η Real Betis το έκανε το θαύμα της. Κέρδισε 1-0 τη Real Madrid με τον γκολ του Πάροτ στο 81.
1: Και με απόκριση πέναλτι στην
0: λοιπόν,
1: τελευταία φάση.
0: Στο 87 η Real ισοφάρισε. Ωστόσο με VAR. Ακυρώθηκε τον goal για offside, τον goal του Espi. Mm. Πάλι ο Espi πήγε να τους σώσει.
1: Ναι.
0: Και στο 94 ο goalkeeper της ο Βάγες, ο goalkeeper της Betis, MVP του παιχνιδιού παρεπιπτόντως.
1: Άνετα.
0: Απέκρουσε πέναλτι του Kylian Mbappé. Mm. Γίνονται και αυτά. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Η Como του Δουβίκα.
1: Τέσσερα,
0: ο
1: Δουβίκας
0: μπορεί να μην σκόραρε, αλλά το ότι έβαλε, το ότι νίκησε 4-1 η Κόμο, την Τζένοα, με ανατροπή κιόλας. Στο 19 το 1-0 η Τζένοα με τον Όσμαγιτς, Μπατουρίνα το 1-1 στο 25, 5 λεπτά αργότερα στο 30 ο Διαό το 2-1, ο Πας το 3-1 στο 40 και στο 78 ο Διαό το δεύτερο του γκολ για το 4-1. Από ασίστ του Μόζε Κέν. Να σε πάω Bundesliga.
1: Πήγαινε με.
0: Στο ένα χαλαρό παιχνίδι. Στο παιχνίδι της Στουτγκάρτ με την Κολονία. 4-1 και εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ο Ελκανούς το 1-0 στο 39. Ο Πρόμελ το 2-0. Ο Ντεμίροβιτς το 3-0. Το 2-0 στο 60. Το 3-0 στο 75. Στο 81 ο Μπούλτερ. Το 3-1 το μείωσε για την Κολονία και ο Βάγνομαν το 4-1 στο 90. Αυτά ήταν τα διεθνή.
1: Σήμερα έχουμε πολλά περισσότερα και έχουμε και πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Mm. Έχουμε την Dortmund με τον Καρέτσα. Τη θυμίζουμε, εντάξει, Κωνσταντέγιας, το παιδί είναι τραυματίας, αλλά...
0: Θα επιστρέψει πολύ δυνατότερος.
1: Όχι απλά θα επιστρέψει πολύ δυνατότερος. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι ο Κωνσταντέγιας παίζει να γυρίσει και πολύ πιο γρήγορα για να προλάβει το δεύτερο μισό της σεζόν. 5 με 6 μήνες ότι θα μείνει εκτός. Ευελπιστούμε να προλάβει. Ευελπιστούμε να προλάβει και έχουμε εννοείται και τη Χαλ του Τζολάκη, ο οποίος... Okay, σταματάμε.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ολοκλήρωση, γιατί ούτως ή άλλως θα φτάσουμε στο τέλος, ναι.
1: Ωραία, για τον Τζολάκη, όπου πρέπει να πούμε ότι ο Τζολάκης είναι στους υποψήφιους για παίκτης του μήνα στην Premier League. Και δεν έχει ξεκινήσει καν να παίζει ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά είναι απίστευτοι οι παίκτες που βγάζουμε.
0: Έχουμε κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή για σήμερα. Ξεκινήσαμε και θα αναλάβεις εσύ, Νικό, από εδώ και πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος. Μένετε συντονισμένοι γιατί τα άλλα σπορ και είχαμε και πολύ περιεχόμενο χθες.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε από τη Δακαραλή και Δεντόγλου.
1: Είχαμε
0: θα
1: πολλά
0: τα πεις
1: πράγματα.
0: Όλα με λεπτομέρειες εσύ mm-hmm. στο 11.1. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια και φυσικά, παιδιά, προσοχή στους δρόμους, το έχουμε πει, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι.
6: καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή είναι γεγονός. Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής με άλμα στα 6 και 12 κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Βρυξέλλες, απόντος του Μόντου Ντουμπλάντης και θριάμβευσε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο σημαντικό meeting. Έτσι, 4η Σεπτεμβρίου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του Μανόλο, ο οποίος πρόσθεσε μια ακόμη χρυσή σελίδα στη σπουδαία καριέρα του. Δραματικό φινάλε στις Βρυξέλλες με τον Μίλτο Ντεντόγλου να χάνει την νίκη στο τελευταίο άλμα στο μήκος. Ο Τατζέι Γκέιλ πέταξε στα 8.46 και με μια συγκλονιστική ανατροπή άφησε δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή που είχε περάσει στα 8.40. Το πιο ακριβό πληρωμένο αστέρι του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα, αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο 23χρονος διεθνής μέσος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών για την σημερινή αναμέτρηση κοντά στο Βόλο. Εκτός αποστολής έμειναν οι Λίον Μπέιλι και Κλέιτον. Τετέι και η Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αυριανό αγώνα κατά του Άρη στην Allwyn Arena. Ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa έφτασε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Στον στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται το 32χρονος Γάλλος επιθετικός Σαλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Δανός χαφ του Άρη Φρέντρικ Γένσεν δήλωσε για το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ: «Να μην σεβαστούμε την ΑΕΚ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι φαβορί. Θέλουμε τους τρεις βαθμούς». Πάντα στα ραντάρ του Άρη ο Πορτογάλος Εξτρέμ Μπρούμα. Θέση στο βασικό σχήμα των κιτρίνων αναμένεται να πάρει ο Σούταλο. Ο Αστέρας Άκτορ δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ μετά το μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος με το Λεβαδιακό και οι διωτοί μένουν εκτός διοργάνωσης λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Μόζες Ντέιβις Κόμπναν. Για απόφαση έκτρωμα κάνει λόγο η ομάδα της Λιβαδιάς. Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην Άθενς Καλυθέα θα συνεχίσει την καριέρα το 21 ετών στόπερ Βασίλης Πρεκατές. Στο πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας, το Ολυμπιακός επικράτησε 82-77 της Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον δεύτερο ημιτελικό του 6ου Crete International Basketball Tournament. Αντίπαλος στο τελικό, ο Ερυθρός Αστέρας που νίξε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Liverpool επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Ipswich. Πρωταγωνιστής για τους Reds ο Alexander Isak που σημείωσε και τα δύο γκολ. Στην τρίτη αγωνιστική της La Liga, μετά από ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, η Betis κατέβαλε 1-0 τη Real Madrid της με σκόρερ τον Troy Parrott. Και ήρωα τον Άλβαρο Βάγιες που έπιασε πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στις καθυστερήσεις.

0: Για την τρίτη στροφή της Λιγκάν, η Μονακό πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη 2-1 απέναντι στην Paris Saint-Germain. Στο άλλο μάτς του γαλλικού πρωταθλήματος, Lyon Auxerre 3-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από καρδιάς στέλνω και εγώ με τη σειρά μου την καλημέρα μου στην παρέα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε παρέα από τις 11 έως τη 1 για τις επόμενες 2 ώρες στη γραμμή εκκίνησης. Ναι, γραμμή εκκίνησης. Την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ, σε όλα τα σπορ, σε... γιατί πιστέψτε με, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές, έχουμε πάρα πολλά αθλήματα στον πλανήτη και αυτά αξίζουν μία αναγνώριση, αξίζουν μία δική τους εκπομπή. Οπότε, ετοιμαστείτε και ξεκινάμε. Απλά θα ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι η γραμμή εκκίνησης. Πώς θα κυλήσει η εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς είναι πλέον και επίσημο.

Διότι πολύ απλά στον σχεδιασμό του καινούργιου προγράμματος, όπως καταλάβατε, στην πρωινή ζώνη δεν είναι πλέον η Βασιλική Πολύζου, που συνήθως ξεκίναγε 10-12 με την δεύτερη ματιά. Όπως καταλάβατε, έχουν γίνει αλλαγές και έτσι λοιπόν τα δύο ώρα, 9-11 και 11-1, έχουν περάσει στον Γιώργο Ιωάννου και εμένα αντίστοιχα. Και την ώρα που καθόμασταν λοιπόν και συζητάγαμε για το πρόγραμμα, εγώ και ο Γιώργος ο Ιωάννου καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Εφόσον η αρχή της αθλητικής ζώνης, αν μπορώ να το πω σωστά, ξεκινάει από τις 9, της αθλητικής ζώνης του Σαββατοκύριακου, ξεκινάει από τις 9 και εφόσον έχουμε κολλητά εκπομπές, κάτσαμε κάτω με τον Γιώργο τον Ιωάννου και δώσαμε τα χέρια να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, που πήγε και πολύ καλά όλο αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν θα είναι πλέον 3 ώρες, θα είναι 2 ώρες. Και μέσα αυτό το 2ωρο, το οποίο θα είναι η γραμμή εκκίνησης, θα συζητάμε για τα άλλα σπόρο. Όπως είπα προηγουμένως, ότι δώσαμε τα χέρια με τον Γιώργο τον Ιωάννου να αναλάβει αυτός το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, να ξεκινήσει δηλαδή τις ημέρες του Σαββατοκυριακού με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Έτσι και εγώ λοιπόν παίρνω τα άλλα σπορ από τις 11 έως και τη μία. Έχουμε πολλά να πούμε για το τι είχαν γίνει εχθές και θα πάμε και πίσω στις προηγούμενες ημέρες, καθώς έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε να πούμε για το Στίβο, έχουμε να πούμε για βόλεϊ, έχουμε να πούμε για τένις, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και πώς θα κυλήσει όλη αυτή η εκπομπή. Σήμερα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, να μιλήσουμε για το τι έγινε χθες και το τι πρόκειται να γίνει και τις επόμενες ημέρες με τα σημαντικότερα νέα από τα άλλα σπορ. Και πώς θα κυλήσει όλη αυτή η εκπομπή τώρα. Εννοείται πως είναι ενημερωτική, όπως καταλάβατε. Θα έχουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν συνεντεύξεις, θα φροντίσω τουλάχιστον να κανονίσω κάποια συνέντευξη, να φροντίσω τουλάχιστον να έχω κάθε Σαββατοκυριακό τουλάχιστον από μία συνέντευξη, καθώς στα άλλα σπορ έχουμε πολύ δράση, έχουμε πάρα πολύ δράση, ειδικά αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ δράση, όπου θα έχει την ευκαιρία και ο κόσμος να μαθαίνει για τον αθλητισμό, για το πώς επιβιώνουν οι αθλητές των άλλων σπορ, καθώς ως γνωστόν πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ στην Ελλάδα όλα τα υπόλοιπα αθλήματα είναι έραση τεχνικά. Δυστυχώς θα πω εγώ. Δυστυχώς, και είναι κάτι που το θεωρώ ντροπή να πω. Το θεωρώ ντροπή γιατί δεν γίνεται ένας αθλητής του Στίβου, και μιλάμε τώρα για Στίβο που η μητέρα του Στίβου είναι η Ελλάδα. Η μητέρα του Στίβου και των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν γίνεται ένας αθλητής Στίβου για να επιβιώσει να χρειάζεται να κάνει κάποια δεύτερη δουλειά και να προσπαθεί να συνδυάσει το πρόγραμμά του για να μπορέσει να χωρέσει και τον πρωταθλητισμό αλλά και την δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει. Εγώ προσωπικά το θεωρώ ντροπή. Είναι πολύ κακό, είναι πάρα πολύ κακό, γιατί είναι άνθρωποι που πραγματικά για να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που για κάθε αθλητή είναι όνειρο να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και όταν μεγαλώνει και αρχίζει να φτάνει και σε ένα επίπεδο, γίνεται και στόχος. Ξεκινάει με ένα όνειρο και γίνεται στόχος να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περνάνε από χιλιακύματα. Περνάνε από πραγματικά χιλιακύματα. Έχετε ακούσει και από συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε βγάλει καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Εντάξει, σήμερα δεν θα έχουμε κάποια συνέντευξη, θα το πάμε πιο χαλαρά. Από αύριο θα φροντίσουμε να έχουμε και καλεσμένο στην παρέα μας. Θα ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις από ανθρώπους του χώρου, από συνάδελφους. Σας ετοιμάζουμε ένα μπόλικο περιεχόμενο για την φετινή σεζόν και εφόσον κάτσαμε όλοι
και δώσαμε τα χέρια για να γίνει αυτή η εκπομπή. Θα γίνει και θα είμαστε μια ολόκληρη σεζόν. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε από πάρα πολλά σπορ, πάρα πολλούς αθλητές. Και θέλουμε να κάνουμε και μέσα από αυτό, μέσα από αυτήν την εκπομπή, θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα. Θέλουμε να αφιερώσουμε μία εκπομπή στους αθλητές που αξίζουν περισσότερα αλλά κερδίζουν λιγότερα από αυτά τα οποία αξίζουν. Εννοείται πως όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, έτσι και στην γραμμή εκκίνησης, θα έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939943, το Viber του Interveten Ella Sports 94,3, να πείτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις και να συμμετέχετε κι εσείς στην γραμμή εκκίνησης. Γιατί γίνεται η εκπομπή. Εντάξει, τώρα κόλλησα. Λοιπόν, θα το πω πολύ απλά. Γιατί η εκπομπή γίνεται για όλο τον κόσμο. Πηγαίνει για όλο τον κόσμο. Αξίζει ο κόσμος να γνωρίζει για τον αθλητισμό και το τι εστί αθλητισμός.

Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943 και ότι απλά να το κλείσουμε εδώ για το ξεκαθάρισμα. Η γραμμή εκκίνησης θα είναι κάθε Σαββατοκυριακό από τις 11 έως τη 1.

Και μιας που είναι ημέρα τέτοια και μιας που είχαμε και χθες το Diamond League, πρέπει να ξεκινήσουμε με την επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή, καθώς κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. Το Diamond League είναι σαν να λέμε το Champions League του Στίβου. Δηλαδή είναι μια διοργάνωση η οποία είναι από τις μεγαλύτερες του πλανήτη, το Diamond League. Και πραγματικά το θέμα δεν είναι μόνο ότι ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πάρει το διαμάντι. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, να αναδειχθεί ο πρωταθλητής του Diamond League για το 2026. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε και για την εμφάνισή του. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την εμφάνισή του, γιατί παράλληλα έσπασε και ρεκόρ αγώνων. Αυτός ο υπεραθλητής, αυτός ο νομίζω υπεραθλητής μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε κάπως αλλιώς. Απλά να πούμε ότι, ότι αναμενόταν μια δυνατή μάχη ανάμεσα σε Μόντο Ντουμπλάντης και Εμμανουήλ Καραλή, αλλά πριν τον αγώνα ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός επικοντιστής, είχε νιώσει ενοχλήσεις, οποίες αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, και έτσι, για να μην ρισκάρει το οτιδήποτε, αποφάσισε να αποσυρθεί από τον τελικό του Diamond League. Ο τελικός Diamond League που έγινε στις Βρυξέλλες, και δεν είχαμε μόνο την συμμετοχή του Καραλή, είχαμε και την συμμετοχή του Μουλτουντόγλου. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτούς τους αγώνες, για τις προσπάθειες των αθλητών μας. Και πάμε να μιλήσουμε για τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή, όπου πραγματικά μας έκανε για ακόμα μια φορά υπερήφανος. Είναι ένα παιδί που, τι να πει κάποιος πραγματικά για αυτόν τον αθλητή. Είναι... υπάρχουν λόγια να περιγράψεις τέτοιους αθλητές. Υπάρχουν λόγια. Ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει όλο τον, πώς να το πω τώρα, έχει δει την ζωή και από την καλή και από την ανάποδη, και στο τέλος απλά κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του κόσμου, μπορεί να πει κάποιος, χωρίς καμία υπερβολή, γιατί αν κάτσει να δει κάποιος τις συμμετοχές που έχουμε στο Diamond League, είναι ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές του πλανήτη. Και τι να πούμε, και η φετινή χρονιά εντωμεταξύ είναι εξαιρετική για τον Εμμανουήλ Καραλή. Πάμε όμως να μιλήσουμε για τον αγώνα του. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Λοιπόν, στον αγώνα του άλματος επί κοντό, ενώ ήταν να συμμετέχουν 7 αθλητές που είχαν προκριθεί στον τελικό, συμμετείχαν 6 λόγω και της αποχώρησης του Ντουπλάντης, με τον Εμμανουήλ Καραλή να αντιμετωπίζει τους Σόντρε Γκούτορμσεν, Κούρτις από την Νορβηγία, Κούρτις Μάρσαλ από την Αυστραλία, Σαμ Κέντριξ από την Αμερική, Μπαπτίστ Τιερί από την Γαλλία και Μπεν Μπρέντερς από το Βέλγιο. Αυτοί ήταν οι 6 αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον τελικό του άλματος επί κοντό. Ένας αγώνας όπου στην αρχή φαινόταν ότι ο Σόντρε μπορεί και ο Γκούτορμσεν μπορεί και να κοντράρει τον Μανόλο. Φαινότανε. Καθώς είχαν φτάσει σε ένα σημείο και οι δύο αθλητές να έχουν περάσει τα 5.82, να είναι στην ισοβαθμία.

Ο Μανουήλ Καραλής, ο οποίος έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα. Εξαιρετικό αγώνα. Όπου στο μόνο σημείο το οποίο δυσκολεύτηκε ο Μανουήλ Καραλής και κατάφερε να κοντράρουν τον Μανόλο, ήταν εκεί που ο Σόντρε Γκούτορμσεν κατάφερε να περάσει τα 5.82. Εκεί πέρα ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που κόντραραν τον Μανόλο, καθώς μετά αυτός ο αγώνας ήταν παράσταση για έναν. Ήταν παράσταση για έναν, καθώς κατάφερε να περάσει έπειτα τα 5.92 και να κλείσει σε έναν μεγάλο βαθμό το διαμάντι. Όμως παράλληλα,

0: Να πούμε επίσης ότι ο Εμμανουήλ Καράλης ξεκίνησε με ένα άλμα προθέρμανσης και πέρασε τα 5.52. Ενώ στη συνέχεια άφησε τα 5.72 για να ξεκινήσει και να περάσει τα 5.82. Και το θέμα είναι ότι τα 6.12, γιατί πρέπει να αναφέρω αυτή τη λεπτομέρεια, τα 6.12, όταν πήγε στα 6.12, ήταν κανονικά να κάνει προσπάθεια πάνω από τα 6 μέτρα και 2 εκατοστά. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γκούτορμσεν που προσπάθησε να περάσει τα 6,2, τα 6 μέτρα και 2 εκατοστά δεν κατάφερε να τα περάσει, καθώς είχε μία άκυρη προσπάθεια και έμεινε εκτός του τελικού. Ο Καραλής άφησε τα 6.02 και πήγε στα 6.12. Δεν είναι ένα ύψος που περνάει πρώτη φορά, αλλά είναι ένα ύψος το οποίο είναι ιστορικό. Είναι ιστορικό, γιατί δεν είναι το θέμα ότι έκανε απλά ρεκόρ αγώνων. Ρεκόρ αγώνα. Κατάφερε να περάσει και το άλμα του Ντουμπλάντης, που ήταν το ιστορικό ρεκόρ του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες. Το οποίο είχε πετύχει ο Ντουμπλάντης στα 6.11 στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Ο Μανόλο το πήγε 6.12, έδειξε για ακόμα μια φορά τι άθλητης είναι και πραγματικά αν κάτσουμε να δούμε την φετινή σεζόν τι έχει πραγματοποιήσει με δύο πανελλήνια ρεκόρ, και μάλιστα δεν είναι απλά το θέμα δύο πανελλήνια ρεκόρ, αυτά τα πανελλήνια ρεκόρ τα οποία έσπασε, έσπασε πολύ απλά και το δύο φορές κιόλας την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από αθλητή εκτός Ντουμπλάντης. Δηλαδή τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του αθλήματος. Καθώς τον Φεβρουάριο στην Παιανία κατάφερε να πετύχει να περάσει τα 6.17 στον κλειστό στίβο, ενώ πριν κάτι μέρες στην Λοζάνη κατάφερε να περάσει και τα 6.20. 6.20. Και έγραψε ιστορία στη Ζυρίχη, όχι στη Λοζάνη, συγχωρέστε με. Και θα μιλήσουμε και για τον Μανόλο και στην συνέχεια. Θα μιλήσουμε και για το τι έγινε και με τους υπόλοιπους αθλητές. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των

0: τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τη δεύτερη, ναι. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της γραμμής εκκίνησης εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου μιλάγαμε για τον Εμμανουήλ Καραλή και την μεγάλη επιτυχία, αυτήν την ιστορική επιτυχία την οποία πέτυχε. Και έχουμε όμως και την, να πούμε και τι έγινε και με τους υπόλοιπους αθλητές, ποιος τερμάτισε δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και το καθεξής. Λοιπόν, δεύτερος στο Diamond League φέτος τερμάτισε ο Σόντρε Γκούτρομσεν, καθώς πέρασε με την πρώτη τα 5.82. Ο Κέρτις Μάρσαλ πέρασε με τη δεύτερη τα 5.82, οπότε κατετάγει τρίτος. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή θα είχε κατετάγει τρίτος, επειδή πέρασε τα 5.82, και ο τέταρτος, ο Σαμ Κέντρικς, κατάφερε να σταματήσει στα 5.72, όπως και ο Μπαπτίστ Τιερί, και οι δύο, ο Κέντρικς στην τέταρτη θέση, στην πέμπτη θέση ο Τιερί, και ο Μπεν Μπρέντερς πέρασε τα 5.52 και έμεινε εκεί στάσιμος στην τελευταία θέση. Και έτσι έχουμε έναν Έλληνα στην κορυφή του Diamond League, έναν Νορβηγό στην δεύτερη θέση και έναν Αυστραλό στην τρίτη θέση.

Και πέρα ότι είναι ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής στο Diamond League, στο αγώνισμα του άλματος επί κοντών, να πούμε ότι γενικά η Ελλάδα και σε άντρες και σε γυναίκες έχει να κατακτήσει τίτλο στο επί κοντό, στο Diamond League, από το 2019 και τα τέσσερα συνεχόμενα Diamond League τα οποία κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Και θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή. Το διαμάντι το οποίο κατέκτησε, το ρεκόρ το οποίο έσπασε, με τις δηλώσεις του, τις πρώτες δηλώσεις μετά τον αγώνα του. Λοιπόν. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος Άλτης, ο 26χρονος Άλτης, αναφέρει: «Ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη με τον Μόντο, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός είναι κομμάτι του αθλητισμού». Ήταν ουσιαστικά η πρώτη κουβέντα την οποία είπε, δηλαδή να καταλάβετε το ήθος του αθλητή. Γιατί ήθελε να δώσει μάχη με τον Ντουμπλάντης, γιατί θυμίζουμε ότι είναι φίλοι, είναι φιλαράκια αυτοί οι δύο, αγωνίζονται από τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και νομίζω μόνο και μόνο από αυτή την πρώτη δήλωση καταλαβαίνουμε και τι άνθρωπος είναι. Συνεχίζουμε. «Αυτή είναι η πρώτη νίκη μου σε τελικό Diamond League. Ένα τρόπαιο που αντικατοπτρίζει το πώς ζω τα όνειρά μου αυτή τη στιγμή. Το στάδιο ήταν γεμάτο Έλληνες. Ήταν τρελό το πόσο πολύ ήταν εδώ απόψε. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση σήμερα». Και έτσι ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή. Είπε λίγα λόγια, αλλά με πάρα πολύ νόημα. Πάρα πολύ νόημα. Και από καρδιάς όμως, στέλνω τα συγχαρητήριά μου και σε αυτόν και στην ομάδα του για αυτή την τεράστια επιτυχία την οποία κατάφεραν, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον ελληνικό αθλητισμό.

Και εννοείται πως ανεξάρτητα από τον Εμμανουήλ Καραλή που είχαμε χθες αυτή την τεράστια επιτυχία, δεν ήταν ο μόνος Έλληνας ο οποίος συμμετείχε στους τελικούς του Diamond League. Καθώς είχαμε και συμμετοχή, βασικά είχαμε συμμετοχή και στο Alma Is Mikos, εκεί όπου δεν γινόταν να λείπει ο ένας και μοναδικός Μίλτος Τεντόγλου. Ο πρωτάθλητης Ευρώπης για το 2026, καθώς θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με Alma στα 8.44 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Έκανε έναν πολύ καλό αγώνα. Ένα τρομερό άλμα, ένα πάρα πολύ καλό άλμα στα 8.40, που αυτό του έδινε το διαμάντι καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Το διαμάντι ήταν στα χέρια του Μίλτου Τεντόγλου. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε. Ο Μίλτος δεν τα κατάφερε, γιατί στο τελευταίο άλμα του Τάτζαϊ Γκέιλ, του Τζαμαϊκανού Άλτη, μέχρι εκείνο το άλμα ο Τεντόγλου ήταν στην κορυφή. Ήταν όλο και πιο κοντά στο δεύτερο διαμάντι της καριέρας του. Ωστόσο, ο Γκέιλ στο τελευταίο άλμα, με ευνοϊκό αέρα, είχε άλλα σχέδια για τον τελικό. Καθώς παρότι ο Μιλτιάδης Τεντόγλου πέρασε τα 8.40, ο Γκέιλ κατάφερε να περάσει στο τέλος τα 8.46, να κάνει ατομικό ρεκόρ και να βγει και να αναδειχθεί πρωταθλητής Diamond League. Ο Γκέιλ, ο οποίος είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο το 2019 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα στο Κατάρ, είναι ο δεύτερος τίτλος επίσης του Γκέιλ, του Άλτη από το Kingston, της Τζαμάικα, του 30χρονου Άλτη από το Kingston, καθώς είχε ξανακατακτήσει το διαμάντι το 2024, ακριβώς όμως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με μάχη με τον Μίλτο Τεντόγλου. Απλή διαφορά είναι ότι το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου κατατάγει τρίτος στον τελικό του Diamond League, καθώς τότε είχε καλύτερο άλμα στα 8.15, ενώ ο Γκέιλ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος σε εκείνο τον αγώνα, καθώς κατάφερε να περάσει, να φτάσει τα 8.28, τα 8 μέτρα και 28 εκατοστά, για να κατακτήσει αυτό το διαμάντι του 2024. Μία πιο κλειστή μάχη, μια πιο ωριακή μάχη είχαμε χθες, όπου και πάλι νικητής ήταν ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ. Ο Τεντόγλου, θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το διαμάντι του Diamond League στην καριέρα του. Το είχε κατακτήσει το 2022, όταν και κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με καλύτερο άλμα στα 8.42 στην Ζυρίχη. Ακόμα και αυτή η δεύτερη θέση του Καραλή, αυτή η δεύτερη θέση του Τεντόγλου στο Μίκος είναι ένα πολύ ωραίο τέλος για μια τρομερή χρονιά για τον Τεντόγλου, καθώς θυμίζουμε άλλη μια φορά, είναι πρωταθλητής Ευρώπης το παιδί. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026, έπειτα από μια δύσκολη σεζόν για τον ίδιο, έπειτα από μια δύσκολη σεζόν, πολύ δύσκολη σεζόν, με τραυματισμούς, χαμένους αγώνες. Άσχετα αν είχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, 8.48, δεν ήταν η χρονιά του. Είχε συνεχόμενους τραυματισμούς, δεν κατάφερε να διακριθεί, δεν κατάφερε να
πάρει κάποιο μετάλλιο. Ωστόσο, το 2026 επέστρεψε δυναμικά και δεύτερο στο Diamond League και πρωταθλητής της Ευρώπης. Οπότε τα συγχαρητήριά μας και στο Μίλτο. Και θα συνεχίσουμε με τον Στίβο, καθώς κάναμε αναφορά στους Έλληνες αθλητές. Αξίζει μία αναφορά όμως και στους υπόλοιπους τελικούς της ημέρας και τους μεταλλιούχους των αγωνισμάτων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το sprint και τα 100 μέτρα, εκεί όπου ακόμα ένα διαμάντι κατέληξε στην Τζαμάικα με τον Oblique Seville, ο οποίος κατέληξε το χρυσό μετάλλιο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Εμμανουέλ Εσέμε, το χρυσό μετάλλιο. Καλά, το διαμάντι, το Diamond League κατέκτησε. Δεν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, το διαμάντι κατέκτησε το τρόπαιο. Σαν να λέμε το Champions League του Στίβου. Ο Oblique Seville τέλος πάντων είναι ο νικητής του διαμάντιου. Δεύτερη θέση ο Εμμανουέλ Εσέμε από το Καμερούν. Ο Τζαμαϊκανός τερμάτισε την κούρσα του σε 9.90. Σε 9.93 τερμάτισε ο Εσέμε. Και σε 9.97 τερμάτισε ο Κανσιόλα Αζάγη από την Νιγηρία. Και απλά να πούμε και να κάνουμε αναφορά και στον τέταρτο, ότι ο Λάνσλαν Κένεντι από την Αυστραλία τερμάτισε σε 9.99. Τζόρτζι, τι έγινε, Τζόρτζι, τι έπαθες?

Λοιπόν, όπως είπαμε, 100 μέτρα ο Μπλικ Σεβίλ, 9.90 ο νικητής του Διαμαντιού. Δεύτερη θέση ο Μάνουελ Εσέμε και στην τρίτη θέση ο Κανσιόλα Αζάγη από την Νιγηρία. Έχουμε δύο Αφρικανούς και έναν από την Καραϊβική στο βάθρο των 100 μέτρων. Και έχουμε και έναν Αυστραλό στην τέταρτη θέση. Πολύ καλό. Να θυμίσουμε ότι ο Μπλικ Σεβίλ είναι και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στο Τόκιο. Και είχαμε και άλλους τελικούς στα δρομικά αγωνίσματα, στα 800 και τα 1500 μέτρα. Τα 800 μέτρα το διαμάντι καταλήγει στην Κένια με τον Εμάνουελ Βανιόγι, ο οποίος κατάφερε να πετύχει ρεκόρ αγώνων, λέω, ναι. Έχω χάσει τα λόγια μου, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και έχω χάσει τα λόγια μου. Πρέπει να το τσικάρω αυτό, πρέπει να το φτιάξω. Κατάφερε να πετύχει ρεκόρ meeting, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1.41.80. Στη δεύτερη θέση ακόμα ένας Αφρικανός, ο Τζαμέλ Σεντζάτη από την Αλγερία, και στην τρίτη θέση ο Γιάννης Μεζιάν, ο οποίος είναι από τη Γαλλία, κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League, είναι γεννημένος το 2002, είναι 24 ετών και είναι γεννημένος στην Ιαπωνία. Ολοκληρώνουμε τα δρομικά αθλήματα τα οποία έγιναν χθες, καθώς και σήμερα έχουμε τελικούς στο Diamond League. Στα 1500 μέτρα ο Cameron Myers από την Αυστραλία κατέκτησε το διαμάντι σε 3.30.14, έπειτα από ένα ντέρμπι το οποίο έγινε ανάμεσα στον Myers και τον Φάνουελ Κόεχ από την Κένια, καθώς ο Κενιάτης τερμάτισε σε 3.30.18. Πέτυχε την καλύτερη επίδοση της σεζόν. Και στην τρίτη θέση, όπου και εκεί έγινε ντέρμπι, τερμάτισε ο Έθαν Στραντ από την Αμερική σε 3.30.50 και ο Γιάκομπ Ingebrigtsen, ο Νορβηγός superstar, ο οποίος 1500 μέτρα και 5000 μέτρα μαζεύει το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, δηλαδή έχει κατακτήσει συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κατακτά συνεχόμενα από το 2018 το χρυσό μετάλλιο, είτε είναι στα 1500 είτε στα 5000 μέτρα, δεν έχει σημασία. Στα 5000 μέτρα κατέκτησε το χρυσό στο Μπέρμιγχαμ μόνο, όχι στα 1500 μέτρα. Ο Νορβηγός, ο Γιάκοπ Ingebrigtsen, τερμάτισε τέταρτος. Δεν κατάφερε να τερμάτισε την τριάδα, δεν κατάφερε να πάρει το διαμάντι στα 1500 μέτρα, καθώς τερμάτισε σε 3.30.52.

Εξακολουθούμε να μένουμε σταδρομικά και μετά θα πάμε στις ρήψεις και τα άλματα, καθώς είχαμε και τα 400 μέτρα εκεί όπου ο Κόλεν Κεμπινασίφη από την Μποτσουάνα και μάλιστα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 στο Τόκιο στα 400 μέτρα και επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής και στη σκυταλοδρομία στα 4x400. Κατέκτησε το διαμάντι για την Μποτσουάνα πραγματοποιώντας ρεκόρ Diamond League και εθνικό ρεκόρ, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 43-40. Στη δεύτερη θέση ο Τζερίμ Ρίτσαρντς από το Trinidad και το Μπάγκο, όπου πέτυχε εθνικό ρεκόρ 43-68. Και στην τρίτη θέση ο Τζακόρι Πάτερσον με ατομικό ρεκόρ 43-78, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Τέταρτος. Τέταρτος τερμάτισε ο συμπατριώτης του Πάτερσον, ο Κρίστοφερ Μπέιλι, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του σε 43-97. Και οι πρώτοι τέσσερις, όπως καταλάβατε, τερμάτισαν κάτω από τα 44 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα. Στα 110 μέτρα μετεμποδίων είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αμερικής. Το διαμάντι κατέληξε στον Τζακόμπε Θάρπ, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει πρώτος σε 13-3. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζαμάλ Μπριτ σε 13-9 και ο Τρέι Κάνιγχαμ στην τρίτη θέση σε 13-22.

Ο Τζάκομπε Θάρπο, που το μέλλον του ανήκει στα 110 μέτρα με τεμποδίων, είναι ένας αθλητής 20 χρονών, γεννημένος στο Τενεσί της Αμερικής. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2005 και το Diamond League αποτελεί τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Εγώ θα πω ο πρώτος από τους πολλούς τίτλους που θα έχει αυτός αθλητής στην καριέρα του.

0: Για πάμε σιγά σιγά και στα άλματα, καθώς είχαμε στα άλματα και τις ρήψεις, καθώς είχαμε και το άλμα εις ύψος, εκεί όπου είχαμε τον Ματέους Κολοτζιέσκι να περνάει τα 2.28 με την πρώτη προσπάθεια και να κατακτά το διαμάντι. Ο Ζαβάν, ο Τζουβάν Χάρισον επίσης πέρασε τα 2.28 αλλά με τη δεύτερη και τερμάτισε τη δεύτερη θέση, ενώ ο Όλεχ Ντόροσουκ και ο Τζιανμάρκο Νταμπέρι, οι δύο διεκδικητές του χρυσού μεταλλίου στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, πέρασαν αμφότεροι με τις ίδιες προσπάθειες τα 2 μέτρα και 25 εκατοστά και κατέκτησαν την τρίτη θέση αμφότεροι. Να το πω πιο σωστά, τη μοιράστηκαν την τρίτη θέση. Και για τους άντρες έχει μείνει η δισκοβολία η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με τον Κρίστιαν Τσέχ, τον Σλοβαίνο, να κατακτά το διαμάντι με ρεκόρ meeting, καθώς είχε καλύτερη προσπάθεια, καλύτερη ρήψη στα 71 μέτρα και 29 εκατοστά, που να θυμίσουμε έχει κατακτήσει και το Diamond League το 2022, το έχει κατακτήσει στο παρελθόν, ενώ προέρχεται και από δύο συνεχόμενα χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το 2024 στη Ρώμη και το 2026 στο Μπέρμιγχαμ. Δεύτερη θέση ο Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία και στην τρίτη θέση με βολή στα 70-14 και ο Ρότζε Στόνα στα 68-86 στην τρίτη θέση η καλύτερη του βολή. Πάμε μια γρήγορη και να πούμε και για τις γυναίκες, καθώς είχαμε 200 μέτρα, εκεί όπου η Τζούλιεν Άλφρεντ, η πρώτη γυναίκα από την, η πρώτη αθλήτρια από την Αγία Λουκία που κατέκτησε Ολυμπιακό μετάλλιο και μάλιστα η πρώτη γυναίκα η οποία κατέκτησε και παγκόσμιο πρωτάθλημα στο sprint, είτε είναι σε sprint είτε είναι 100 μέτρα, είτε είναι 200 μέτρα, είτε είναι 60 μέτρα, είτε είναι ανοιχτός, είτε είναι κλειστός στίβος. Η Τζούλιεν Άλφρεντ κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της διαμάντι στα 200 μέτρα, καθώς έχει μετράει δύο διαμάντια, δύο κατακτήσεις Diamond League 2024 και 2025 στα 100 μέτρα, καθώς τερμάτισε τον τελικό σε 21.79. Η μόνη αθλήτρια που τερμάτισε κάτω από τα 22, καθώς στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κέιλα White, η οποία τερμάτισε σε 22 ακριβώς δευτερόλεπτα. Ενώ την τρίτη θέση με καλύτερη ατομική επίδοση για φέτος, η Amy Hunt τερμάτισε σε 22-16 στην τρίτη θέση. Είχαμε και 5.000 μέτρα και 400 μέτρα με τεμποδίων. 400 μέτρα, Άννα Κόκρελ, η νικήτρια του Διαμαντιού από την Αμερική, 53 δευτερόλεπτα και 1 εκατοστό. Έμα Ζαπλετάλοβα από την Σλοβακία στη δεύτερη θέση, τερμάτισε 53-10 και η Πάουλεν Κοκάουτ από το Βέλγιο τερμάτισε σε 53-20 και πραγματοποίησε νέο εθνικό ρεκόρ. 3.000 μέτρα στίπλ, επίσης δεν γίνεται να μην αναφέρουμε 3.000 μέτρα στίπλ, όπου είχαμε το 1-2 για τις Κενιάτισες με την Faith Cherotich να τερματίζει σε 8.51-61, πραγματοποίησε record meeting. Στη δεύτερη θέση η Doris Lemgoal επίσης από την Κένια 8.52-86, πραγματοποίησε την καλύτερη, την ατομικό ρεκόρ, πραγματοποίησε 8.52-26. Και η τρίτη θέση κατέληξε στο Μπαχρέιν και την αθλήτρια την Winfred Γιάβη. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ολοκληρώσουμε την ενότητα του στίβου με τα 5.000 μέτρα στις γυναίκες, εκεί όπου είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αιθιοπίας, καθώς είχαμε την Φρεουένι Χάιλου να κατακτά το διαμάντι, τερμάτισε σε 14-35-20 στα 5.000 μέτρα. Στη δεύτερη θέση η Λικίνα Αμεμπάου, η οποία τερμάτισε σε 14-36-31, και η Σαναγέτ Γκέτσου σε 14-37-09 στην τρίτη θέση. Απόλυτη κυριαρχία της Αιθιοπίας σε έναν τελικό όπου συμμετείχαν 6 αθλήτριες από την Αιθιοπία. Λοιπόν, να κλείσουμε και τον Στίβο για τα καλά, κάνοντας αναφορά στην δισκοβολία, καθώς η Φέγκ Μπίν από την Κίνα κατάφερε να κατακτήσει το διαμάντι στην δισκοβολία με καλύτερη βολή στα 67-46. Δεύτερη θέση η Βάλερη Σιόν, η Σάιον, στα 66-92 η καλύτερη της βολή, και η Γιώριν και η Γιώρι Φανκλίκεν τερμάτισε στα 64-66 την καλύτερη της βολή στην τρίτη θέση. Και ολοκληρώνουμε την... Έχουμε πράγματα να πούμε. Α, δεν είναι μόνο αυτά. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχουμε πράγματα να πούμε, θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων της Απαγγελία Γιώργο Ιωάννου. Και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε τένις και βόλεϊ να πούμε, παιδιά, γρήγορα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση βασικού στο δεξιά άκρο της άμυνας των Ερυθρολεύκων αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου ο Μεντίλο, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Στις 9, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην Allwyn Arena. Την επιστροφή της νίκης θέλει η ένωση με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa. Ακόμα και εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις από το δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Άλντι Ρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Πρεμιέρα και στη Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον Πας Πύργου στην Κομωτινή. Ο Τάσος Μπακασέτας προσγειώθηκε στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Αποέλ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, Arsenal και Chelsea κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium στο πρώτο ντέρμπι του Λονδίνου για τη νέα σεζόν. Θέση στο αρχικό σχήμα των Κανονιέριδων αναμένεται να πάρει ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, στις 4, Everton Manchester United. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα αντιμετωπίζει στις 5 και 4 τη Βαλένθια στο Μεστάγια. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 7.30 Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, στις 4.30 Αμβούργο Μάιντς και στις 6.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Augsburg. Στην τρίτη στροφή της Serie A, Juventus και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Stadium. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 4 Πάρμα Μόντσα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6 και 4 Αντζέρ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εθνιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έφτασε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης, όπου είχαμε μείνει. Όπου είχαμε μείνει στο Diamond League και με αυτό θα συνεχίσουμε. Είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος εκπομπής με την Feng Bin να κατακτά το διαμάντι στην δισκοβολία και πάμε να ολοκληρώσουμε με άλλους τέσσερις αγώνες, τους οποίους άλλους τέσσερις τελικούς όπου έλαβαν χώρα εχθές στις Βρυξέλλες. Έχουμε και σήμερα πρόγραμμα για το Diamond League και αμέσως μετά θα πάμε σε... Θα πάμε σε τένις. Πάμε σε τένις γιατί θέλω να ολοκληρώσω με βόλεϊ. Έχω λόγο που θέλω να ολοκληρώσω με βόλεϊ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην σφυροβολία. Όχι, στη σφύρα. Όχι, κάτσε. Shot put. Έχουμε hammer throw που είναι η σφύρα. Στη σφαιροβολία, όπου έχουμε την Chase Jackson από την Αμερική με καλύτερη βολή στα 21 μέτρα και 14 εκατοστά να κατακτά το διαμάντι, να πετυχαίνει ρεκόρ αγώνων, να πετυχαίνει ρεκόρ Diamond League, να πετυχαίνει την καλύτερη φετινή επίδοση της σεζόν και να πετυχαίνει ρεκόρ Αμερικής με αυτή τη βολή. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Σάρα Μίτον από τον Καναδά με καλύτερη βολή στα 20-64 και η Τζέσικα Σάιλντερ από την Ολλανδία με καλύτερη βολή στα 20-57 τερμάτισε στην τρίτη θέση του τελικού. Οπότε έχουμε διαμάντι για την Αμερική στην σφαιροβολία. Στο τριπλούν έχουμε μόνο μία ευρωπαϊκή συμμετοχή, της Σάλια Γκισε από το Βέλγιο, η οποία έχει καλύτερο άλμα στα 13-33. Ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή συμμετοχή στο άλμα τριπλούν γυναικών, με την πρωταθλήτρια του Diamond League για το 2026 να είναι με καλύτερο άλμα στα 14-96 η Σάλι Σάρ από την Σενεγάλη, η οποία μάλιστα είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής σε δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2024 στην Ντουαλά και το 2026 στο Καμερούν, στην Ντουαλά του Καμερούν και το 2026 στην Ακρά της Γκάνα. Έφτασε στην κορυφή της Αφρικής, ήρθε η ώρα να φτάσει και στην κορυφή του κόσμου. Η δεύτερη και τρίτη θέση ανήκουν αποκλειστικά στην Κουβά, καθώς η Λεγιάννης Πέρες κατέκτησε με καλύτερο άλμα στα 14-82 τη δεύτερη θέση, ενώ η τρίτη θέση κατέληξε στην Ντάβι Σιλιέντι Βελάσκο με καλύτερο άλμα στα 14-73. Και έχουμε και τους άλλους δύο αγώνες για να ολοκληρώσουμε τον Στίβο, όπου είχαμε τους προωθητικούς αγώνες. Εκεί όπου είχαμε τον Λι Έπι από την Μποτσουάνα να κατακτά το διαμάντι στα 400 μέτρα τερματίζοντας σε 44-50 έπειτα από έναν δυνατό αγώνα, το οποίο κρίθηκε στο νήμα με τον Μουχάμαντ Κουντά από την Γαλλία, καθώς ο Γάλλος τερμάτισε σε 44-55 στη δεύτερη θέση, για 5 εκατοστά έχασε το διαμάντι, ενώ η τρίτη θέση κατέληξε στην Ουγγαρία, καθώς ο Ατίλα Μόλναρ τερμάτισε στην τρίτη θέση την κούρσα του, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2025 στο Appledorn, στο κλειστό στίβο, σε 44-66. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω αγώνισμα είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές του Βελγίου. Ήταν βασικά από τα αγωνίσματα τα οποία είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές του Βελγίου, δηλαδή της χώρας ο οποίας διοργάνωσε το meeting στις Βρυξέλλες. Τζόναθαν Σακόρ,
Dylan Μπορλέ, Φλωρέν Μαμπιλέ και Κρίστιαν Ιγκοσέλ. Αυτοί ήταν οι τέσσερις σπρίντερ οι οποίοι συμμετείχαν σε 400 μέτρα στην προωθητική κατηγορία. Ενώ στις γυναίκες η Λέκε Κλάβερ από την Ολλανδία ήταν κυρίαρχος και κατέκτησε το διαμάντι τερματίζοντας κάτω, ήταν όντας η μοναδική αθλητρία η οποία τερμάτισε σε κάτω από 50 δευτερόλεπτα, 49-67 συγκεκριμένα. Δεύτερη θέση η Ιζαμπέλ Μπλακ από την Γαλλία και η Μίρτε Φάντερ Σόρτ από την Ολλανδία τερμάτισε ακριβώς σε 51 δευτερόλεπτα. Και έτσι με τα αποτελέσματα αυτά ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στον Στίβο και τον Diamond League και θα πάμε στο τένις. Πάμε στο τένις εκεί όπου μπορεί η Μαρία Σάκαρη να αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο. Παρόλα αυτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έπειτα από πάρα πολλές δυσκολίες, έπειτα από πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα τα οποία έχει η φετινή του πορεία και γενικά όχι η φετινή του πορεία, τα τελευταία χρόνια, η σταδιοδρομία του ως αθλητής, κατάφερε να πετύχει το καλύτερο, αποτέλεσμα της καριέρας του στο Αμερικανικό Open, καθώς η καλύτερη του πορεία ήταν μέχρι τον τρίτο γύρο στο Αμερικανικό Grand Slam. Παρόλα αυτά, επικράτησε εχθές του

Επικράτησε του Λεχέτσκα, του Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης, 3-1 σετ. Επίσης πάλι με ανατροπή, καθώς ο Τσέχος πήρε το πρώτο σετ 6-2. Ωστόσο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε μια πραγματικά διαφορετική εικόνα από τα στιγμιότυπα τα οποία είδα, καθώς δεν έτυχε να δω τον αγώνα live. Αλλά από τον αγώνα, αλλά από τα στιγμιότυπα τα οποία είδα, από το δεύτερο σετ και μετά, ήταν σαν να μην έπαιζε ο Στέφανος. Ήταν σαν να παίζει κάποιος άλλος. Αυτά τα οποία έκανε ο Έλληνας τενίστας εχθές, όχι σε εχθές, σήμερα τα ξημερώματα, ήταν απλά ιδιαίτερα, ήταν απλά καταπληκτικά. Καθώς το δεύτερο σετ το πήρε αέρας. Το πήρε αέρα 6-1. Το τρίτο σετ ήταν ντέρμπι με τον Γύρι Λεχέτσκα να έχει το σερβίς. Αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ας ήταν είχε ο Λεχέτσκα το σερβίς, δεν μάσησε, δεν τα παράτησε και κατάφερε να πάρει το σετ, να κάνει το 2-1 στα σετ, καθώς επικράτησε 7-6 και μάλιστα στο tie break επικράτησε και άνετα 7-3 στο tie break. Ενώ στο τελευταίο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορούσες να τον σταματήσεις. Δεν μπορούσες να τον σταματήσεις κυριολεκτικά. Ό,τι και να σκεφτώσουν, όποιον τρόπο, δεν γινότανε. Δεν μπορούσες απλά να τον σταματήσεις εχθές. Που μάλιστα ολοκλήρωσε και το παιχνίδι με άσο, έτσι. Ο οποίος Στέφανος πήρε το τελευταίο σετ 6-1 και κατάφερε και κατάφερε να συνεχίσει στον τέταρτο γύρο του Αμερικανικού Open για το 2026, εκεί που θα έχει έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Θα έχει τον Ben Shelton, ο οποίος είναι νούμερο 9 του κόσμου. Νούμερο 9 είναι ο Ben Shelton. Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς σιγά σιγά βλέπουμε ότι βρίσκει ξανά τα πατήματά του. Και το γεγονός ότι μόνο και μόνο που προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο, καθώς ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αμερικανικό Open, αποτελεί την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στο Αμερικανικό Open και είναι και επίσημα ο πρώτος Έλληνας τενίστας ο οποίος καταφέρνει να προκρίνεται, να φτάνει στους 16 καλύτερους σε κάθε Grand Slam το οποίο έχει αγωνιστεί, καθώς θυμίζουμε ότι ο τέταρτος γύρος είναι ο γύρος των 16. 16 αθλητές μένουν. Γιατί μετά τον τέταρτο γύρο έχουμε προημιτελικό, τον ημιτελικό, τον τελικό. Δηλαδή, πόσο κοντά μπορεί να είναι ο Τσιτσιπάς? Αυτό δεν το ξέρω, πόσο κοντά μπορεί να είναι ο Τσιτσιπάς για να κατακτήσει το Αμερικανικό Open. Βέβαια, το US Open φημίζεται ως τη διοργάνωση των εκπλήξεων, ως το πρωτάθλημα των εκπλήξεων, το τουρνουά των εκπλήξεων. Και μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είναι μόνο ότι πέτυχε την καλύτερη επίδοση αυτή τη στιγμή στην καριέρα του στο Αμερικανικό Open, καθώς είχε και δύο συμμετοχές στον τρίτο γύρο, το 2020 και το 2021, αλλά πέτυχε και την καλύτερη του φετινή επίδοση, καθώς έπειτα από αποκλεισμούς στον δεύτερο γύρο, στο Open της Αυστραλίας, στο Roland Garros και στο Wimbledon, έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος. Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι η καλύτερη επίδοση για φέτος. Τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι η καλύτερη του επίδοση, καθώς είχε το 2024 αποκλεισμούς στο δεύτερο γύρο του Wimbledon, στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open, στον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Open του 2025, γιατί κάναμε αναφορά στο 2024, στο δεύτερο γύρο του Roland Garros του 2025, στον πρώτο γύρο του Wimbledon, στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open του 2025, φέτος στο δεύτερο γύρο του Open Αυστραλίας, του Roland Garros και του Wimbledon. Και να πούμε ότι ο Λεχέτσκα είναι από πάνω στην γενική κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη από τον Στέφανο Τσιτσιπά. Καθώς ο Στέφανο Τσιτσιπάς βρίσκεται
αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιπάς βρίσκεται στο νούμερο 53. Στο νούμερο 53 βρίσκεται ο Στέφανος. Για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει, έτσι. Και κατάφερε να αποκλείσει αθλητή που είναι στο νούμερο 18. Και τώρα αντιμετωπίζει αθλητή στο νούμερο 8, καθώς ο Μπεν Σέλτον, ο οποίος επικράτησε επίσης 3-1 σετ του Ντένις Σαπάλοφ από την, του Ρώσο Καναδού, θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά. Εννοείται, ευχόμαστε πάντα καλή επιτυχία στον Τσιτσιπά και σε όλους τους Έλληνες αθλητές. Και να πούμε ότι αν επικρατήσει ο Τσιτσιπάς, αν κερδίσει ο Τσιτσιπάς, θα αντιμετωπίσει είτε τον Τόμι Πολ είτε τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Τόμι Πολ είναι στην θέση νούμερο 20, ενώ ο Αλκαράθ είναι στη θέση νούμερο 2. Θυμίζουμε ότι, για να το ξέρει και ο κόσμος, δεν έχουμε την συμμετοχή του Γιάννη Ξίνερ λόγω τραυματισμού. Οπότε, αν υπάρχει κανένα καλό πλασάρισμα, αν υπάρχει κάποια μεγάλη έκπληξη,

0: Θα έχουμε ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε Μπεν Σέλτον και Στέφανο Τσιπά. Και για να ενημερώσουμε τον κόσμο πότε είναι ο αγώνας. Ο αγώνας θα γίνει στις... αν δεν κάνω λάθος, είναι τη Δευτέρα. Ή τη Δευτέρα ή το βράδυ της Κυριακής όλα Ελλάδος. Καθώς ξέρετε, έχουμε μια διαφορά ώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν... Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 6 το απόγευμα. Βέβαια, ξέρετε πώς είναι αυτό. Προγραμματίζεται ένας αγώνας, αλλά πρέπει να τελειώσουν και οι υπόλοιποι για να γίνει ο εν λόγω αγώνας. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μιλήσουμε και για τον αγώνα της Σάκαρη στο δεύτερο μέρος. Ο Τσιπάς πάντως, αυτό που έχω να κρατήσω είναι το πολύ καλό backhand, αλλά επίσης και το εξαιρετικό σερβίς το οποίο είχε. Αυτά το λίγο έχω να κρατήσω από τον αγώνα του Στέφανου Τσιπά, που του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Armyland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για την τελευταία μισή ώρα της γραμμής εκκίνησης εδώ στο Interview των Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε μείνει στο τένις, είχαμε μείνει στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, όπου έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να κάνει την καλύτερη του πορεία, καθώς έφτασε στους 16, την καλύτερη του πορεία τα τελευταία 2,5 χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς 2 χρόνια. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Αλλά επειδή κάθε νόμισμα έχει και δύο όψεις, είχαμε και τον αποκλεισμό της Μαρίας Σάκαρη, που θα μιλήσουμε τώρα για τον αγώνα της. Η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, ιτήθηκε στον δεύτερο γύρο από την Στάρο Ντούπτσεβα. Και μάλιστα η Μαρία Σάκαρη ήταν και δικό της παιχνίδι αυτό. Έκανε μια τρομερή εμφάνιση. Πραγματικά τρομερή εμφάνιση. Η οποία πραγματικά. Επειδή εγώ καθόμουν και έβλεπα λίγο. Είδα το πρώτο σετ. 6-1. Πολύ. Απειροελάχιστα λάθη. Απειροελάχιστα λάθη. Η Στάρο Ντούπτσεβα σε κάποια φάση είχε χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο σετ. Και πραγματικά δεν ήταν η μέρα της, δεν φαινόταν ήταν η μέρα της Στάρο Ντούπτσεβα, δεν φαινόταν ήταν η μέρα της. Δεν της πήγαιναν πολλά πράγματα, δεν της πήγαιναν στον αγωνιστικό χώρο. Τέλει βλέπω και το δεύτερο σετ, κάθομαι λίγο και το βλέπω πριν κοιμηθώ και το αφήνω στο 4-2. Στο 4-2 το αφήνω, ναι. Γιατί μετά πήγα για ύπνο. Αναγκαστικά πρέπει να ξυπνήσω την επόμενη μέρα να έρθω εδώ στο σταθμό. Και βλέπω την Σάκαρη να είναι μπροστά. Βλέπω τη Σάκαρη να είναι μπροστά. Και βλέπω να έχει και match point. Να έχει 3 match points.

Μπήκε και λίγο η μασκότ του σταθμού, ο Τζάσπερ, στο στούντιο. Οπότε εντάξει, εννοείται τον αγαπάμε. Βέβαια, μήπως έπρεπε να ανοίξω μικρόφωνο, μπας και λέγει κάτι, τη γνώμη του γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Για όσους δεν ξέρουν, ο Τζάσπερ είναι η γάτα μας, η γάτα, ο γάτος του σταθμού. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο ότι έχουμε γεμάτη παρουσία. Εν τω μεταξύ, δηλαδή βλέπω το μάτς, βλέπω τον αγώνα της Σάκαρη και βλέπω δεύτερο σετ. Να είναι μπροστά σε κάποια φάση. Έπειτα από ανατροπή, έτσι, γιατί έχανε 4-1. Έχανε 4-1 στους πόντους, στο δεύτερο σετ. Δεν μπορώ, το βλέπω και το σκέφτομαι, δηλαδή πραγματικά, και λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το 4-1, βασικά το 1-4, να το πω πιο σωστά, γιατί τυπικά έπαιζε εντός έδρας η Μαρία, γενικά δεν υπάρχουν τα εντός και τα εκτός στο τένις. Το 1-4 έγινε 5-4, η Μαρία Σάκαρη έκανε τη μεγάλη ανατροπή και στο 40-15 είχε 2 match point. 2 match point, έκανε μεγάλη ανατροπή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είχε 7 άσους, 7 πόντους από άσο, ενώ η Σταραντούπτσεβα 0. Δεν την άφηνε να πάρει ανάσα, πραγματικά. Δεν την άφηνε να πάρει ανάσα. Και το 40-15 ήταν ένα βήμα μακριά από την νίκη και την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Αλλά είναι μερικές φορές αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού που παίζει ρόλο. Που λέγαμε. Αυτή την διαφορά. Και... εντάξει, έγινε το 5-4 και ενώ έφτασε να προηγείται 15-0, 30-0, 30-40, 40-40, είχε τρεις φορές advantage για να κάνει το 6-4 και να τελειώσει το παιχνίδι. Τρεις φορές το είχε το advantage στο 40-40. Ωστόσο, σε αυτή την περίοδο, το ένα λάθος έφερε το άλλο. Σε κάποια φάση είχε break point, μετά ξαναπήρε match point η Μαρία. Ωστόσο, το τρίτο match point και τελευταίο δεν ήταν και το κατάλληλο, καθώς η Σταραντούπτσεβα απάντησε πολύ γρήγορα και άμεσα, με αποτέλεσμα το match point της Μαρίας να γίνει break point και 5-5 για την Σταραντούπτσεβα. Μετά οδηγηθήκαμε σε tie break, εκεί όπου έγινε 5-6 και 6-6, και στο tie break εκεί πέρα, για να γίνει για το 7-6 ή το 6-7, ό,τι τύχαινε, η Μαρία έχασε τον έλεγχο. Έχασε τον έλεγχο ακόμα και στο σερβίς και ιτήθηκε στο tie break 4-7, στο set 7-6 ιτήθηκε και έγινε το 1-1. Και στο τρίτο set απλά η Μαρία έχασε τον έλεγχο. Έχασε τον έλεγχο, έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο η δυνάμεις της, η αντοχή της, καθώς ήταν υψηλή ένταση ο αγώνας καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μαρίας με την Σταραντούπτσεβα. Με την Ουκρανίνα επικρατεί 6-2, εκμεταλλεύτηκε την κούραση της Μαρίας, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μαρίας, τα οποία έδωσαν στην Ουκρανή την νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open. Κρίμα για τη Μαρία, γιατί θα μπορούσε να συνεχίσει. Ωστόσο, τουλάχιστον έχουμε ακόμα ελληνική συμμετοχή, έχουμε τον Στέφανο Τσιτσπά, να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει και αυτός. Και τώρα, τα τελευταία 15 λεπτά, θα τα αφιερώσουμε στην πορεία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Για θα την αφιερώσουμε εκεί πέρα. Καθώς ολοκληρώθηκε η παρουσία της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα,
καθώς ιτήθηκε στα προημιτελικά από την Σερβία 3-0. Μια Σερβία την οποία η Ελλάδα αντιμετώπισε και στον, και στον αγώνα των ομίλων. Η Σερβία, εντάξει, κλάση ανώτερη από την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η πορεία είναι το αποκορύφωμα της φετινής χρονιάς. Μια χρονιά η οποία μπορούμε να πούμε ότι χωρίς καμία αμφιβολία, ειδικά για όποιον παρακολουθεί βολέι και βολέι γυναικών, γενικά όμως βολέι δεν έχει σημασία άντρες ή γυναίκες, για το βολέι γυναικών όμως θα μιλήσουμε τώρα, η φετινή σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε είναι για το βόλεϊ της χώρας μας η καλύτερη και η πιο αμφίρροπη σεζόν όλων των εποχών σε όλη την ιστορία του βόλεϊ γυναικών της χώρας μας. Γιατί, θα σας πω πολύ απλά, όλο αυτό ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2025 στην Ταϊλάνδη, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έπειτα από το 2002, 23 χρόνια εκτός από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν η εθνική μας ομάδα, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, όπου μάλιστα ήταν ένα βήμα από την πρόκριση και στους 16 κιόλας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, καθώς είχε χάσει από την Βραζιλία, είχε κερδίσει 3-0, είχε κερδίσει το Πορτορίκο 3-1, αλλά 3-1 επίσης ιτήθηκε από την Γαλλία στον τελευταίο αγώνα του ομίλου, ένας αγώνας ο οποίος έκρινε πολλά, αλλά έκαναν μια τρομερή προσπάθεια τα κορίτσια, οι πετοσφαιρίστριές μας, και αποχαιρέτησαν την Ταϊλάνδη με ψηλά το κεφάλι. Αυτή όμως ήταν η αρχή, καθώς μετέπειτα είχαμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League και του πρωταθλητή τότε Ολυμπιακού, για το 2024-2025 πρωταθλητής ήταν ο Ολυμπιακός, τώρα πρωταθλητής είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί μιλάμε τώρα γι' αυτό? Γιατί ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League γυναικών και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα έπειτα από 25 χρόνια η οποία προκρίνεται σε ομίλους και συμμετέχει σε ομίλους Champions League στο βόλεϊ γυναικών. Δηλαδή τελευταία φορά που συμμετείχε η ελληνική ομάδα ήταν δύο ελληνικές ομάδες που συμμετείχανε. Ο Παναθηναϊκός, φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης. Φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης ομάδα που σταμάτησε να υφίσταται το 2007. Και ο Ολυμπιακός προκρίνεται. Και κληρώνεται σε έναν όμιλο με την Εξατσίμπαση από την Τουρκία, που είναι σαν να λέμε η Manchester United του βόλεϊ γυναικών, με την Βέρο από την Ιταλία και την Ζελέζνιτσαρ Λαϊκόβατς από την Σερβία. Μια Ζελέζνιτσαρ η οποία τότε αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους με τη Ζελέζνιτσαρ, τότε ήταν γυμναστής της ομάδας ο δικός μας, ένα δικό μας παιδί από το Ρέθυμνο, ο Κωνσταντίνος Στρατάκης. Από τον οποίο μάλιστα έχουμε πάρει και συνέντευξη, έχει μιλήσει αποκλειστικά στον σταθμό μας για το βόλεϊ γυναικών της Σερβίας, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα η Ζελέντζερ Λαϊκόβατς να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς όμως, λόγω κάποιων ανακατατάξεων, ήμουνα και εγώ άρρωστος, είχαν γίνει διάφορα, η συνέντευξη δεν ανέβηκε ποτέ. Θα ανέβει όμως στο τέλος της σεζόν ως ένα recap, στο μέρος ενός recap για τη φετινή σεζόν. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε για να πούμε και περισσότερο την εθνική ομάδα. Και σε αυτό έχω να δώσω και μπράβο σε ένα παιδί στο Earth Sports, θα το αναφέρω, στο Earth Sports, το οποίο έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Έγραψε ένα τρομερό άρθρο. Δεν έχει τύχει να του στείλω μήνυμα να του δώσω τα συγχαρητήριά μου. Δεν έχει τύχει να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά προσωπικά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ακούει.
Αλλά προσωπικά εγώ του βγάζω το καπέλο με αυτό το που έγραψε. Και απλά θέλω να ακούσετε τον τίτλο. Θέλω να ακούσετε τον τίτλο και περισσότερα θα πούμε και αύριο. Λοιπόν. Να το δω. Και θα πω και όνομα, δεν είναι ντροπή. Γιατί έχει γράψει πολύ ωραίο άρθρο ο Βασίλης ο Αγριτάκης από το Art Sports. Καλοί πανηγυρισμοί, αλλά μήπως να τις κάνουμε επαγγελματίες. Θα μιλήσουμε και αύριο για αυτό το πράγμα. Θα μιλήσουμε για αυτό το σωστικό κριτά για βολή γυναικών, αλλά έχουμε και στη συνέχεια και το βόλι ανδρών το οποίο ακολουθεί. Γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκεί. Λοιπόν, να πούμε τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός γίνεται με εξατσίμπαση Ζελέσνιτσαρ και την, πώς το λένε, και τη Βέρο. Ο Ολυμπιακός επικρατεί εξατσίμπαση και κάνει τη μεγαλύτερη έκπληξη στο Champions League και μάλιστα έχει ανέβει και ολόκληρος αγώνας μαγνητοσκόπηση στο YouTube, στο κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντας την νίκη του Ολυμπιακού την έκπληξη της χρονιάς. Απλά να πούμε για την ιστορία στο τέλος της σεζόν ότι εξατσίμπαση αγωνίστηκε στον τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης. Στον τελικό του Final Four του Champions League. Αυτή η ομάδα που ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος της νίκης. Πήρε και άλλες δύο νίκες με Ζελέσνιτσαρ 3-1 μέσα έξω. Και ως η καλύτερη τρίτη κατάφερε να προκριθεί στα νοκάουτ του Champions League και έπρεπε να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο, γιατί προκρίνονται 10 ομάδες, έπρεπε να αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο ξανά την Βέρο, καθώς ήταν η τελευταία σε κατάταξη δεύτερη θέση από κάθε όμιλο, ενώ ο Ολυμπιακός προκρίθηκε ως ο καλύτερος τρίτος όλων των ομίλων, καθώς και μαζέψει 8 βαθμούς και έγινε και η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του βόλεϊ γυναικών της χώρας μας, όπου προκρίνεται στην επόμενη φάση του Champions League. Ήταν μια ιστορική χρονιά. Μια ιστορική χρονιά με εκείνη για τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ γυναικών. Άσε τα αν στο τέλος δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο. Σημασία έχει ότι πέτυχε κάτι ακατόρθωτο. Έχουμε τον Ολυμπιακό λοιπόν, που προκρίθηκε. Έχουμε Πανιόνιο και Παναθηναϊκό να προκρίνονται στα ημιτελικά του Challenge Cup. Στα ημιτελικά του Challenge Cup να κοντράρουν μεταξύ τους. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα έχει εκπρόσωπο στον τελικό του Challenge Cup. Όπου εν τέλει ήταν ο Παναθηναϊκός, καθώς ήταν καλύτερη ομάδα, επικράτησε του Πανιωνίου 3-1 στο Μέτς, 3-2 στη Νέα Σμύρνη και προκρίθηκε στον τελικό του Challenge Cup. Όπου ιτήθηκε 3-0 από την Βαλεφόλια. Θέλετε να μιλήσουμε και για τα εγχώρια, ας μιλήσουμε για τα εγχώρια. Τελικός κυπέλου Ελλάδος, Αόθηρας, όπου Αόθηρας απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και ο Πανιόνιος απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Και βρέθηκαν στον τελικό αυτές οι δύο ομάδες. Αόθηρας, Πανιόνιος, το κατέκτησε ο Πανιόνιος 3-1 σετ το κύπελο Ελλάδος. Ας μιλήσουμε και για το πρωτάθλημα. ΖΑΟΝ, Ζιρίνιος Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων. ΖΑΟΝ Κηφισιάς. Βρέθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος, τερματίζοντας 7η στην κανονική διάρκεια, βγάζοντας εκτός τον Ολυμπιακό, στα προημιτελικά του πρωταθλήματος, βγάζοντας εκτός την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ είχε βγάλει στα προημιτελικά του πρωταθλήματος εκτός τον Πανιόνιο, η ΑΕΚ πέρασε τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Το κρατάμε λίγο αυτό. Δηλαδή, η ΑΕΚ έβγαλε τον κυπελούχο και ο ΖΑΟΝ έβγαλε τον μέχρι τότε πρωταθλητή Ελλάδος. Το κρατάμε. Και ο ΖΑΟΝ προκρίνεται στον τελικό του πρωταθλήματος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πήρε άνετα το πρωτάθλημα στον τελικό 3-0, αλλά έπαιξε μια πολύ καλή ομάδα με πολλές νεαρές αθλήτριες που είχε στο ρόστερ της. Είχε τη Σπυροπούλου σε κάποιους αγώνες που έπαιζε rotation, ήταν στο rotation αθλήτρια γεννημένη το 2010. Την Έρικα Γράβαρη γεννημένη το 2006 που πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Και την Ελπίδα Τικμανίδου, η οποία στις 29 Αυγούστου έγινε 18 χρονών. Αυτή η ομάδα προκρίθηκε στον τελικό, να καταλάβουμε. Προκρίθηκε στον τελικό και
Και νομίζω ότι η φετινή πορεία της Ελλάδας στο βόλεϊ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, που πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 8 της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά, ήταν δηλαδή ένα βήμα από τη ζώνη του μεταλλίου και το σαν να λέμε Final Four της Κωνσταντινούπολης. Η εθνική ομάδα, η οποία θυμίζουμε ότι είχε επικρατήσει της Γαλλίας 3-0 στον γύρο των 16, δικαιότατα και καθαρότατα 3-0, ήταν πολύ καλύτερη από τις Γαλλίδες στον αγώνα, δεν άφησαν τις Γαλλίδες να πάρουν ανάσα οι παίκτες του Αποστολικού Νόμου, και αυτό είναι αποκορύφωμα στην καλύτερη και στην μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο αμφίροπη σεζόν στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ, γυναικών, που πραγματικά μόνο περηφάνεια για αυτά τα κορίτσια. Η Ελλάδα, η οποία κατετάγει στην 8η θέση, καθώς είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο σετ στα προημιτελικά. Ενώ, να πούμε τα αποτελέσματα, η Πολωνία επικράτησε της Ολλανδίας 3-1, η Ιταλία της Σουηδίας 3-1 και η Τουρκία της Γερμανίας 3-1, ενώ η Σερβία επικράτησε της Ελλάδας 3-0. Και τα ζευγάρια που έχουμε σήμερα αγώνες, σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς, Πολωνία, Ιταλία και Τουρκία-Σερβία στην Κωνσταντινούπολη. Ο αγώνας της Ελλάδας με τη Σερβία έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου στο Μπρνό της Τσεχίας, και όπου η Σερβία επικράτησε 3-0, κλάσης ανώτερη ομάδα η Σερβία. Και ήταν και ένας αγώνας όπου η Ελλάδα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια μέχρι το δεύτερο σετ. Όχι χωρίς απαξίωση, χωρίς να μειώσω την εμφάνισή τους στην αναμέτρηση. Όχι επειδή ήταν χειρότερες, αλλά επειδή ο αγώνας επισκιάστηκε με τον σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, που πραγματικά ήταν πολύ σοκαριστικός τραυματισμός. Πάγωσε όλο το γήπεδο. Όλο το γήπεδο πάγωσε για την Γογό, που στα 21 της ήταν από τις αποκαλύψεις του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με την Ελπίδα Τικμανίδου. Εντάξει, για την Ανθούλη δεν το συζητάω. Η Ανθούλη και από πέρσι είναι σταθερά σε top επίπεδο. Και τραυματίζεται στο αριστερό πόδι. Εννοείται πως ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση. Και μάλιστα εννοείται πως υπήρχαν μηνύματα στήριξης από τον ΠΑΣΑΠ, από την Ελληνική Ομοσπονδία, και μάλιστα η ΦΕΗ η Μαρτίνα Ξανθοπούλου, η λίμπερο της ομάδας, μίλησε στο Instagram, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τραυματισμό της, και έλεγε για την προβολή την οποία παίρνει ο τραυματισμός της Αγγελοπούλου, θεωρώντας υπερβολή των δημοσιογράφων να αναφέρουν συνέχεια τον τραυματισμό της κοπέλας. Ότι αναφέρω ότι δεν είναι κακό, δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή να σας πω, απλά με λίγα λόγια αναφέρω ότι καλά κάνουν και ενημερώνουν, αλλά δεν πρέπει να το βάζουν συνέχεια στη φόρα. Τραυματίστηκε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, δηλαδή έδειξαν ακόμα και το βίντεο. Αυτό εννοούσε η Μαρτίνα Ξανθοπούλου. Τέλος πάντων, για τον αγώνα δεν έχω να πω πολλά, γιατί εντάξει, από το δεύτερο σετ και μετά δεν μετράω καν την εμφάνιση της Εθνικής. Δεν τη μετράω καν, γιατί ήταν δικαιολογημένα απόλυτα. Όλα ήταν δικαιολογημένα σε αυτή την εμφάνιση. Καθώς υπήρχε ο τραυματισμός, οι Ελληνίδες πετοσφαιρίστες δεν είχαν την ψυχολογία για να συνεχίσουν, αλλά έπρεπε να συνεχίσουν, οπότε δεν θα μετρήσω την εμφάνιση στο τέλος. Εγώ απλά έχω να δώσω, μόνο συγχαρητήρια έχω να δώσω στα κορίτσια πραγματικά για αυτό που πετύχανε. Δεν το έχουν ξαναπετύχει. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας στο βόλεϊ γυναικών που προκρίνεται στους 8 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και μόνο υπερηφάνεια για αυτά τα κορίτσια. Μόνο υπερηφάνεια για την προσπάθεια. Πολλές νεαρές αθλήτριες. Πάρα πολύ, πολύ καλός προπονητής ο Απόστολος Οικονόμου. Και εννοείται πως στις επόμενες μέρες και στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε συνεντεύξεις
από, θα φροντίσω να έχουμε συνεντεύξεις από αθλήτριες και μέλη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών, όπου πραγματικά μας έκαναν όλες μας έκαναν όλους υπερήφανους. Όλες αυτές οι αθλήτριες μας έκαναν υπερήφανους και η φετινή σεζόν είναι η αρχή. Η φετινή σεζόν είναι η αρχή για μια νέα εποχή για το βόλεϊ γυναικών στις γυναίκες.

0: Και αξίζει να σημειωθεί ότι ότι τερμάτισε τον αγώνα της η Ελλάδα με την Σερβία σε πολύ μικρό με πολύ χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, καθώς είχαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη Μαρτίνα Ξανθοπούλου γεννημένη το 98, την Μαρκέλα Παπαγεωργίου γεννημένη το 99, την Μάρθα Ανθούλη γεννημένη το 2004, την Έρικα Γράβαρη γεννημένη το 2006, την Ελπίδα Τικμανίδου γεννημένη το 2008, την Ευαγγελία Τάνη γεννημένη το 2004 και τη Στέλλα Γκιούρδα γεννημένη το 2002. Πολύ μικρός μεσόωρος ηλικίας, πάρα πολύ μικρός μεσόωρος ηλικίας, αλλά είναι αυτό που είπα, είναι η αρχή για μια νέα, εποχή για το βόλεϊ γυναικών της χώρας μας. Και ελπίζουμε να δούμε μεγάλες πορείες και φέτος. Κλείνοντας, απλά να πούμε λίγο τα στατιστικά για το ποιες ήταν οι πρωταγωνίστριες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εννοείται με την Ελλάδα, η οποία μπορούμε να πούμε ότι η καλύτερη ήταν για ακόμα μια φορά η Ανθούλη, η οποία πέτυχε 9 πόντους. Αγγελοπούλου πριν τραυματιστεί είχε πετύχει 3 πόντους και έναν άσο. Χατζηστρατεάδου είχε 4 πόντους, Ελπίδα Τικμανίδου 9 πόντους, όπου ήταν και αυτή η πρωταγωνίστρια. Έρικα Γράβαρη 4 πόντους, η Γκιούρδα 6 πόντους και η Τάνη 3 πόντους. Αυτά είναι τα στατιστικά της εθνικής ομάδας του Αποστολικού Νόμου στον αγώνα με την Σερβία. Και κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε για αυτό το μάτς. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συγχαρητήρια. Απλά να πούμε λίγο ότι η πρωταγωνίστρια για την ομάδα της Σερβίας ήταν η Μπόσκοβιτς με 17 πόντους, όπως και στο παιχνίδι των ομίλων. Η Ελλάδα είχε 3 άσους, 34 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων προήρθαν οι πόντοι της Εθνικής Ελλάδος, ενώ οι πόντοι της Σερβίας προήρθαν από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων η Σερβία του Ζόραν Τέρσιτς, όπου αντιμετωπίζει την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη στον ημιτελικό. Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, έχω να πω μπράβο στα κορίτσια που παλεύουν πραγματικά για τα πάντα, Αύριο θα πούμε περισσότερα, θα αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στο βόλεϊ γυναικών, αλλά εντάξει, επειδή ήταν και ο Στίφος, έπρεπε κάπως να τα χωρέσουμε αυτά τα δύο. Θα μιλήσουμε και για το βόλεϊ γυναικών και για το βόλεϊ ανδρών αύριο πιο πολύ, γιατί έχουμε και μια πολύ ωραία ανάρτηση της Μάρθας Ανθούλη να πούμε. Αυτά τα ολίγα, έτσι θα κυλάει η γραμμή εκκίνησης καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και εννοείται πως θα φροντίσουμε να έχουμε και καλεσμένους στην εκπομπή χώρους του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτά τα ολίγα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου και αυτή ήταν η γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 11:00. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα συνδεθούμε με Λίμπερο, όπου θα ακούσουμε μαζί την εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όλοι οι φίλοι ακροατές. Γεια χαρά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Θέση βασικού στο δεξιά άκρο της άμυνας αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσο ο Μεντίλ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Δύο ώρες αργότερα, η ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην All Win Arena. Την επιστροφή της νίκης θέλει η ένωση με τον Στρακώσια να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa. Ακόμα και εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις από το δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο των Ασπόρων Μαύρων βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Christian Jakic. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Tyler Dorsey σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρεμιέρα στη Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον Πας Πύργου στην Κομωτινή. Ο Τάσος Μπακασέτας προσγειώθηκε στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, Arsenal και Chelsea κοντράρονται στις 6.30 στο Emirates Stadium, στο πρώτο ντέρμπι του Λονδίνου για τη νέα σεζόν. Θέση στο αρχικό σχήμα των Κανονιέριδων αναμένεται να πάρει ο Χρήστος Τζόλης. Στο άλλο παιχνίδι στις 4, Everton Manchester United. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει στις 5 και 4 τη Βαλένθια στο Μεστάγια. Στα υπόλοιπα μάτς στις 7.30 Αλαβέζο Σασούνα και Μάλαγα Λεβάντε και στις 10 Εσπανιόλ Σεβίλη. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με την Hoffenheim στην SNP Arena. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα των Βεσφαλών. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4.30 Werder Bremen Λιψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου και Paderborn Freiburg. Στις 7.30 Schalke Bayer Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, Juventus και Milan διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Allianz Stadium. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 4, Parma Monza και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Τρουά Στρασβούργο, στις 6 και 4 Αντζέρ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Go! I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ σήμερα. Για να κάνω λίγο άρα πέρα το κινητό, γιατί είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα για τις επόμενες δύο ώρες. Ένα pre-game από τη μία έως τις τρεις. Θα τα πούμε μαζί. Για να κλείσουμε λίγο το κινητό, ρε Νίκο, μισό λεπτάκι.
1: Για...
0: Λοιπόν, και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί σας, να πούμε διάφορα, να σχολιάσουμε το χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ, να σχολιάσουμε τους αγώνες σήμερα που πρόκειται να ξεκινήσουν του Ολυμπιακού στο Βόλο στις 7 και τη ΑΕΚ στο Allwyn Arena με τον Άρη στις 9. Επίσης να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί, τον Ντόγλου που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο meeting, στο Diamond League, τον Μάνο, τον Καραλή, τον Μανόλο, που για πρώτη φορά κατέκτησε το χρυσό και το πρώτο του διαμάντη στο Diamond League με 6-12, και εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε που έχει σχέση με τα αθλητικά και όχι οπαδικά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-39-943-943, επίσης στο email oner@papaki943.gr και στα social media του σταθμού, επίσης στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και γενικά σε οτιδήποτε που ψηφιακό μέσον υπάρχει για κυκλοφορεί. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα Ολυμπιακός. Η αποστολή του Ολυμπιακού έχει φτάσει στο Βόλο. Στις 7 θα ξεκινήσει ο αγώνας σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα. Αναμένεται σήμερα τη συμμετοχή του Πουέρτα, έστω και για λίγα λεπτά. Ο Μπέιλι δεν θα είναι και δεν είναι και στην αποστολή, γιατί είναι άρτη αφιχθής. Εν πάση περιπτώσει θα δείξει σήμερα ο Μεντιλίπαρ μία εντεκάδα που με αυτή σκοπεύει ουσιαστικά και με την προσθήκη του Μπέιλι να πορευθεί στο πρωτάθλημα της Ελλάδος και στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα δούμε 9 η ώρα ο φιλόδοξος Άρης με τις καλές μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα, πόσο θα μπορέσει να αντισταθεί στην ΑΕΚ, η οποία προέρχεται και από μια οδυνηρή ισοπαλία με την Κηφισιά. Την ΑΕΚ που κατ' εμέ έχει το πιο καλό ρόστερ αυτή τη στιγμή στη Super League, αλλά ακόμα έχει κάποια υγιεινή προβλήματα τα οποία πιστεύω ότι θα τα ξεπεράσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο, Νίκο, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, έναν ΠΑΟΚ που αν χάσει τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα στη συνέχεια, όχι γιατί έγινε τίποτα, θα χάσει το πρωτάθλημα ή θα χάσει τη σειρά του στην κούρσα για τον τίτλο, αλλά απλά επειδή προέρχεται από απανωτές προβληματικές εμφανίσεις και επειδή έχει ξεσηκωθεί και η θύρα 4 του ΠΑΟΚ εναντίον του Σαββίδη. Ένα Σαββίδης ο οποίος έχει προσφέρει αρκετά στον ΠΑΟΚ, αλλά βλέπω ότι δεν εκτιμάται αυτό από τους φιλάθλους και οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, σε περίπτωση που στραβοπατήσει, έστω και με χ, θα αρχίσουν οι γκρίνιες, γιατί αυτά που έχει ξοδέψει ο πρόεδρός του είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που επιζητεί. Άρα λοιπόν για φανταστείτε να υπάρξει και κάποιο στραβοπάτημα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, μπορείτε να βγείτε στον αέρα να σχολιάσετε κι εσείς.

0: Είναι και το air conditioner εδώ που μας πιάνει η αλλεργία και μας πιάνουν τα φτερνίσματα. Τι να κάνουν. Είναι απαραίτητο, γιατί είναι τα δεκάδες μηχανήματα που υπάρχουν εδώ και τα PC που θέλουν τη σωστή θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε την μεγάλη νίκη και το χρυσό του Μανόλο στο χθεσινό Diamond Link. Diamond Link.
1: Είναι το Champions League,
0: όπως λέει. Ο Μανόλο πιστεύω στη συνέχεια ότι θα κάνει το άλμα αυτό με την παρουσία του Ντουμπλάνδης, γιατί οι αθλητές και όλοι, χαμηλώσε λίγο τη μουσική, οι αθλητές και όλοι όταν αγωνίζονται, όταν έχουν καλό αντίπαλο, τότε μπορούν και κάνουν καλές επιδόσεις. Είναι αυτό που λέμε και στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο. Αν υπάρχει μόνο μία ομάδα, όπως υπήρχε μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός, που ήταν κλάσης ανώτερος από τις άλλες ομάδες, δεν καλυτερεύει το πρωτάθλημα, δεν καλυτερεύουν οι ομάδες. Ενώ όταν υπάρχει αξιόλογος αντίπαλος, οι ομάδες πάντα καλυτερεύουν. Έτσι λοιπόν ο Καραλής έχει βρει, είναι τυχερό του να έχει βρει τον Ντουμπλάνδης μπροστά του, από την άποψη ότι μπορεί και κάνει και αυτό στα ρεκόρ του, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Αφετέρου κάποια στιγμή θα τον ξεπεράσει τον Ντουμπλάνδης, γιατί τα προσόντα του είναι πολύ καλά. Βέβαια ο Ντουμπλάνδης είναι φαινόμενο στο επικοντό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταρρύψει, πόσες φορές έχει Νίκο το ρεκόρ?
1: 15
0: φορές το ρεκόρ, ας πούμε, το παγκόσμιο ρεκόρ. Παλαιότερα ήταν ο, πώς τον λέγανε αυτόν τον Πολωνός, ήταν
1: ο Ουκρανός Σεργέι
0: Μπούμκα. Ο Μπούμκα, που κάθε φορά που πηδούσε, σκεφτόμαστε ότι θα καταρρύψει το ρεκόρ. Βέβαια εδώ τον έχει ξεπεράσει ο Ντουμπλάνδης. Ο Μάνος ο Καραλής, ένας παίκτης, ένας αθλητής που έχει τα προσόντα, ένας αθλητής με ήθος, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το ήθος του αθλητού, συναγωνίζεται στα ίσα, πιστεύω, τον Ντουμπλάνδης, και η καλυτέρευσή του και η προσφορά του στο άθλημα θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί το έχουν ανεβάσει τα δύο παιδιά αυτά το άθλημα αυτό πάρα πολύ. Πάμε τώρα και στον... έχουμε γραμμή, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου.
2: Καλημέρα κύριε Δήμο.
0: Καλημέρα σας.
2: Συγγνώμη, είχατε πει σε μια εκπομπή σας ότι ο Παναθηναϊκός λέει δεν πρέπει να χαιρώνται οι Παναθηναϊκοί που χάσανε στο Γουέμπλι, έτσι δεν είναι?
0: Δεν άκουσα. Ξαναπέστε το.
2: Είχατε πει σε μια εκπομπή σας ότι οι Παναθηναϊκοί δεν πρέπει να χαιρούνται για την ήττα τους που κάνανε στο Γουέμπλεϊ?
0: Όχι, όχι. Είναι η μόνη ομάδα που είχα πει το εξής. Όχι να χαίρονται. Είχα πει είναι η μόνη ομάδα που γιορτάζει την ήττα.
2: Ναι,
0: δεν είχα πει τίποτα άλλο.
2: Συγγνώμη, το 1970-71 πήγε ο Παναθηναϊκός. Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπήρχε. Υπήρχαν παίκτες καλοί, αλλά δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Και πήγανε στο φινάλε και ήταν Καλλινόπουλα εκεί πέρα.
0: Εγώ δεν
2: είναι. Ήταν 11 Καλλινόπουλα. Δεν το πήρε ο Ολυμπιακός, το πήρε με 15 ξένους.
0: Μη βάζουμε άλλα από αυτά που είπα. Είπα, είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα.
2: Όχι, στο Σάκη είχατε πει, στο Παναθηναϊκό, στο Σάκη.
0: Ναι, είχα πει λοιπόν, είναι η μοναδική ομάδα που γιορτάζει την ήττα. Δεν γιορτάζει νίκη ή κατάκτηση.
2: Δεν γιορτάζει. Και εγώ, σαν Παναθηναϊκός, που είμαι, συγγνώμη.
0: Ναι, δηλαδή, αν γιορτάζει την. Ναι, ναι.
2: Αλλά ότι πήγαμε 11 Ελληνόπουλα εκεί πέρα.
0: Δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό εγώ. Ποιος είπε
2: τι? Γι' αυτό και οι Παναθηναϊκοί είναι έτσι περήφανοι για
0: όχι,
2: αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, για
0: εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν έχω πει.
2: Γιατί ο Άγιαξ εκείνο τον καιρό ήταν επτάμενος.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πει.
2: Ομάδα, ότι... δηλαδή, πολύ καλή ομάδα.
0: Ότι κακός ή δεν ήταν. Απλώς εξέφρασα την άποψή μου ότι εγώ δεν θα γιόρταζα αν ήμουν Παναθηναϊκός την ήττα της ομάδας. Θα γιόρταζα.
2: Γιατί γιορτάζει, ας πούμε? Γιατί πήγανε και 11 Ελληνόπουλα τότε.
0: Ναι, άλλο.
2: Ο Ολυμπιακός και καλά κάνει και το πήρε. Τάξε και το πήρε.
0: Κάθε συμμετοχή.
2: Σήμερα τι να το κάνω εγώ, να το πάρει ο Παναθηναϊκός με 15-20 ξένους παίκτες? Είναι τώρα ευρωπαϊκό αυτό?
0: Ναι.
2: Δεν το θέλω τέτοιο πράγμα.
0: Το ποδόσφαιρο έχει γίνει πια τόσο πολύ με τους ξένους. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώτικα ομάδα. Οι ξένοι, μετά την υπόθεση του Μπόσμαν και που εισέβαλαν κατά εκατοντάδες σε όλες τις ομάδες. Ναι. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό.
2: Και θέλω και ένα άλλο να σας πω.
0: Απλώς θα μπορούσε να υπάρξει ότι δεν μπορούν παραπάνω οι Έλληνες παίκτες, θα πρέπει να είναι σε κάθε στιγμή του αγώνα περισσότεροι από τους ξένους. Δηλαδή, τουλάχιστον.
2: Συγγνώμη να σας πω. Και το 2004 που πήρε εθνική το ευρωπαϊκό, στην Εθνική Ελλάδα. Ναι. Ξέρετε πόσοι παίκτες παίζανε τον Παναθηναϊκό μέσα? Η μισή ομάδα, 5 παίκτες. Νικοπολίδη δεν είχε πάει ακόμα στον Ολυμπιακό. Εκείνη τη χρονιά πήγε μετά από το. Νικοπολίδης, Φίσας, Ισεταρίδης, Μπασινάς, Καραγκούνης. Και ο Ολυμπιακός είχε 2 παίκτες, τον Καφέ και τον Γεωργιάδη που καθόταν στον πάγκο.
0: Ναι, δεν συγκρίνουμε.
2: Γιατί το λένε Ολυμπιακοί ότι εμείς. Με ξένους έτσι παίκτες και έτσι.
0: Οι Ολυμπιακοί μπορούν να καυχόνται ότι πήραν μια κούπα. Ούτε εμείς ούτε εσείς.
2: Δεν έκανε τίποτα.
0: Ούτε.
2: Να σας πω ότι έπαιζε η μισή Εθνική Ελλάδα σκηνό τον καιρό το 4.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι τίποτα. Όλοι τα έχουμε τους Ολυμπιακούς. Οι άνθρωποι να έχουν.
0: Όχι, μα αλλήμον, γιατί να έχουμε με τους Παναθηναϊκούς ή με τους Ολυμπιακούς ή με τους Αεξίδες.
2: Εντάξει, είναι μερικοί που είναι τοξικοί, α πούμε, πολλοί, α πούμε, και δεν πρέπει σε αυτό το πράγμα.
0: Όχι. Τιμητικό.
2: Κοιτάξτε,
0: τιμητικό είναι η συμμετοχή μια ομάδα σε μια τελική διοργάνωση, ακόμα και αν,
2: ναι,
0: δεν το πήρε.
2: Αλλά
0: σαν φίλαθλος λέω ότι δεν θα γιόρταζα αν ήμουν Παναθηναϊκός την ήττα μου.
2: Εγώ κοίταξε να δει. Εγώ το παίρνω ότι πήγαν 11 Ελληνόπουλα.
0: Άλλο αυτό. Συγχαρητήρια που πήγαν τα 11 Ελληνόπουλα. Συγχαρητήρια που πήγαν 11 Ελληνόπουλα. Συγχαρητήρια για το τι πήγαν.
2: Από αυτή την άποψη.
0: Απλώς τώρα, όταν κάθεσαι στις Δάφνες να γιορτάζει μια ήττα, δύσκολα θα σου έρθει.
2: Κοίταξε να δει, άμα πούμε κι εμείς το έπος του 1821. Μας ελευθερώσανε ο Κολοκοτρώνης, πολέμησε και οι άλλοι και μας ελευθερώσανε οι Άγγλοι, οι Ρώσοι και οι Γάλλοι στην μαχία του Ναυαρίνου που έγινε.
0: Ναι, και μας κατέστρεψαν και μας κατέστρεψαν, οι ίδιοι μας κατέστρεψαν στη Μικρά Ασία.
2: Ναι, το ξέρω, ναι. Κύριε Δήμο, σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σχετικά με τον Πλάντης, Μανόλο και τον Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου εχθές ήρθε δεύτερος βέβαια, με 8.40. Δεν νομίζω ότι είναι μια κακή επίδοση, αλλά κάποιες στιγμές έχουν και οι αθλητές το λίγο παρακάτω από αυτό που μπορούν. Ο Τεντόγλου έχει αυτή την ψυχραιμία και την εκνευριστική μερικές φορές ψυχραιμία και Ζαμανφού, που λες τι γίνεται, αυτός ο αθλητής κάνει αυτές τις επιδόσεις. Ο Τεντόγλου είναι παράδειγμα προς μίμηση μερικές φορές. Τον βλέπετε ένα απλό παιδί που δεν πανηγυρίζει εξαιρετικά επειδή έκανε ένα ρεκόρ, το θεωρεί δεδομένο. Είναι γενικώς ένας αθλητής προσγειωμένος, ξέρει τι μπορεί να κάνει και γι' αυτό δεν το υπερπανηγυρίζει. Αυτό μπορώ να κάνω, μπορώ και καλύτερα, άρα λοιπόν τα πανηγύρια είναι λίγα. Εδώ βλέπετε ότι ξέχασε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη συμμετοχή του, ξέχασε το μετάλλιό του, ας πούμε. Δεν θεωρεί τα μετάλλια τίποτα σπουδαίο σε σχέση με τον αθλητισμό. Και εμείς θέλουμε τέτοιους αθλητάς. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σε σχέση με τον σημερινό αγώνα του Ολυμπιακού. Θα παρακαλέσω την παραγωγή κάποια στιγμή να μου πάρει τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Θέλω να τον ρωτήσω 2-3 πράγματα. Έχουμε τηλέφωνο 210-220-5943, 215-215-5943. Στην αναμονή για τους αγώνες σήμερα για τη Super League ξεκινάει και η Super League 2 με σπουδαίους αγώνες. Νομίζω ο πρώτος αγώνας σήμερα είναι
1: Πανθρακικός
0: Πας Πύργος, δηλαδή Πανθρακικός Πανηλιακός. Ο συγκεκριμένος Πανθρακικός, ο οποίος ήταν στην Α Εθνική κατηγορία, για διάφορους λόγους και για διάφορες καταστάσεις έπεσε, όπως έπεσε

0: Έχω να σχολιάσω τη μεγάλη πυρκαγιά που στη Χιμάρα, σε μια περιοχή με πολλούς Έλληνες, και έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σπίτια ομογενών. Οι ομογενείς της Χιμάρας διαμαρτύρονται για έλλειψη κρατικού μηχανισμού. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Υπάρχει μια γενική κατάσταση, δύσκολη κατάσταση. Η αστυνομία χτες απομάκρυνε ανθρώπους από τα σπίτια τους με το ζόρι. Εν πάση περιπτώσει, οι φωτιές είναι πάντοτε κακό όπου και αν είναι αυτές, αλλά ειδικότερα όταν γίνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν Έλληνες ομογενείς που κρατάνε ουσιαστικά την Ελλάδα ζωντανή, σε μια περιοχή καθαρά ελληνική, γιατί για μένα η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνικό κομμάτι, είναι μέρος της Ελλάδος. Ό,τι και να γίνει, ασχέτως αν οι Ιταλοί επεδίωξαν και την έδωσαν στην Αλβανία, η Βόρειος Ήπειρος είναι Ελλάδα. Χάθηκε από την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουμε στο μέλλον τι πρόκειται να γίνει. Οι ανακατατάξεις διαρκώς είναι... διαρκώς υπάρχουν ανακατατάξεις και δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και μετά θα σχολιάσουμε και την επικαιρότητα και τα αθλητικά δρόμενα. Break.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Goal!
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χωρίσεις.

0: φτάσεις στην πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Πάμε, επανερχόμαστε γρήγορα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα το Σαμοθράκη. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
2: Γεια σου Δημό.
1: Τι κάνεις,
2: καλημέρα,
1: καλά.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, αρχικά θέλω να συζητήσουμε. Μαθαίνω ότι δεν θα πάμε στον ποδοσφαιρικό αρχικά, θα πάμε στο μπάσκετ. Ο Ντόρσεϊ αυτόν τον καιρό είναι αφηνιασμένος. Παίζει όπως
2: ναι, αλλά εγώ είδα τη
1: και σήμερα,
2: και σήμερα, συμφωνήσει
1: και σήμερα ανακοινώνει ότι δεν είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι κακό βέβαια. Πολύ κακό.
2: Δεν απέκλεισε ότι μπορεί.
1: Όχι, αλλά είναι κακό λίγο πριν ξεκινήσει η GBL να υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει το θέμα του walk-up, υπάρχει το θέμα τώρα και του Ντόρσεϊ, είναι δύσκολο. Αυτά πρέπει να κλείνουν γρήγορα.
2: Είναι τελειωμένο, δεν υπάρχει ούτε ο walk-up να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό με τίποτα. Αλλά του Ντόρσεϊ θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, ειδικά μετά την χθεσινή του δήλωση μετά το μάτς, ότι δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα σε καμία περίπτωση με τον Ολυμπιακό, αλλά είμαι εδώ.
1: Όπως και επίσης άλλο ένα θέμα που είναι αρκετά σοβαρό, ότι έχει δοθεί η έγκριση της ΕΕΑ, δηλαδή της Επιτροπής στο ΣΕΦ για τα έργα στο στάδιο για το ΣΕΦ και είναι κάποιοι οι οποίοι τώρα ζητάνε να δοθεί στη δημοσιότητα να δώσει στη δημοσιότητα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την απόφαση αυτή.
2: Ναι.
1: Διότι όπως θυμάσαι είχαν σταματήσει τα έργα.
2: Για δύο μέρες είχαν σταματήσει.
1: Γιατί το ελεκτικό συνέδριο είχε εντοπίσει προβληματικά σημεία στον προσφυγικό έλεγχο.
2: Ναι, για δύο μέρες είχαν σταματήσει και συνεχίστηκαν από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω.
1: Ναι, αλλά εγώ επειδή κατέβηκα χτες, ήθελα να περάσω από εκεί, είχα κατέβει μέχρι το Μοσχάτο που είχα μια δουλειά.
2: Ναι.
1: Ένας φίλος που πηγαίνει τακτικά και βλέπει στο ΣΕΦ μου λέει το ΣΕΦ θα γίνει ένα από τα καλύτερα γήπεδα, από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.
2: Εντάξει, γνωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι να προχωρήσουν οι εργασίες και να μπορέσει ο Ολυμπιακός όσο πιο γρήγορα να επιστρέψει στο ΣΕΦ, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα αυτό τον καιρό. Ναι. Το ΣΕΦ είναι η δύναμη του Ολυμπιακού.
1: Ναι, είναι, όχι, γενικώς εκεί θα γίνει και το γήπεδο του Εθνικού δίπλα εκεί στο το παλιό.
2: Ναι. Νομίζω ότι εκεί έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες εργασίες για το γήπεδο του Εθνικού.
1: Γίνεται και η προβλήτα εκεί για τα σκάφη που
2: βεβαίως,
1: δόθηκε και αυτή.
2: Είναι όλα μέσα στο πλάνο όλα
1: θα
2: αυτά
1: γίνει το σημείο, εν πάση περιπτώσει το σημείο εκείνο θα γίνει.
2: Ναι, ανάπλαση μεγάλη θα γίνει.
1: Θα γίνει.
2: Και θα είναι για το καλό του Πειραιά όλο αυτό.
1: Αυτό είναι. Και με το καινούριο Καραϊσκάκης.
2: Για να σε πηγαίνω βόλτα για καφέ εκεί πέρα κάτω.
1: Εν πάση περιπτώσει, Γιώργος Ιωάννου με ενημερώνει ότι σύντομα θα έχουμε αποκαλύψεις για το ΣΕΦ. Να δούμε. Από εδώ, από το σταθμό, θα έχουμε αποκαλύψεις και για το ΣΕΦ. Έτσι, στη ΔΕΘ.
3: Ναι.
1: Η ΔΕΘ
3: θα γίνει γνωστό πώς θα είναι εσωτερικά το στάδιο.
1: Ναι.
2: Τι λέει ο Γιώργος.
1: Ότι στη ΔΕΘ θα γίνει γνωστό το πώς θα είναι εσωτερικά το γήπεδο, το ΣΕΦ.
2: Την περιμένουμε με πολύ αγωνία τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης στην ομιλία του Μητσοτάκη, αλλά το κακό είναι ότι πέφτει πάνω στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτοί που θέλουν να δουν τον Ολυμπιακό θα δουν τον Ολυμπιακό. Αυτοί που θέλουν να δουν τον Μητσοτάκη θα δουν τον Μητσοτάκη.
2: Αυτοί που θέλουν να δουν τον Μητσοτάκη θα δουν τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, ας ανακοινώσει κανένα καλό μέτρο για τον κόσμο, λιγάκι να ο κόσμος να ανασάνει.
2: Για τους συνταξιούχους.
1: Μα είπαμε, εγώ έχω πει και μπαίνω μπροστάρης από τα μέσα να φωνάζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει ο 13ος μισθός. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης. Ένας 13ος μισθός να επανέλθει.
2: Ιδεάλλως
1: να καταργηθεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι,
1: δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τουλάχιστον να δώσει τον 13ο μισθό σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Να ανασάνουν λίγο οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
2: Μόλις τελειώσει το Ολυμπιακό, θα κάτσουμε να τη δούμε με πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στον Ολυμπιακό. Η αποστολή του Ολυμπιακού, όπως με ενημερώνουν, οι φίλοι μου επάνω εκεί στη Μαγνησία, η αποστολή του Ολυμπιακού είναι στα καλύτερά της. Η φίλαθλη λέει στο Βόλο.
2: Πάνω από 12.000 υπολογίζονται.
1: Ναι, οι φίλαθλοι στο Βόλο έκαναν. Τον πάρουν τον Ολυμπιακό, εκεί φωνάζουν, είναι τα συνθήματά τους.
2: Ξέρει τι κάνει, όλες οι μεγάλες ομάδες δεν δίνει το γήπεδο, πολύ απλά. Και οικονομάει.
1: Και μπορείς να το δώσει όλο. Κατά την άποψή μου, και 12 και 13 και 15.000 και 20.000 μπορούν να πάνε εκεί. Είναι τόσο κοντινή η απόσταση.
2: Είναι καλό και για την πόλη.
1: Είναι κοντινή η απόσταση. Και από τη Λάρισα πάνε, και από την Αθήνα, και από τη Λιβαδιά. Πάνε
2: που
1: πάνε. Καταλαβες.
2: Γιατί δουλεύουν τα μαγαζιά.
1: Ο φίλος μου και συνεργάτης μου εκεί που έχω στο Βόλο, ο Στέριος, μου λέει τα μαγαζιά. Πριν από μισή ώρα μίλησα μαζί του. Τα μαγαζιά
2: είναι γεμάτα.
1: Είναι τίγκα. Κατέβηκα, στην παραλία για να πιω ένα τσίπουρο, και ήταν γεμάτα. Είναι γεμάτα. Δύο ομάδες, λέει, μαζεύουν τον περισσότερο κόσμο εκεί. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Λιγότερο ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει
1: αρκετούς αεκτζίδες η Μαγνησία.
2: Λοιπόν,
1: πάμε λοιπόν σήμερα. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Είναι έτοιμος ο Πουέρτα να παίξει?
2: Έτοιμος είναι, αλλά δεν θα ξεκινήσει από την αρχή. Κοίταξε να δεις, Δημό, ο Πουέρτα έχει παίξει σε τρία παιχνίδια με τη Σανταντέρ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Ισπανίας. Ήταν βασικός. Και επειδή τα δύο από τα τρία με τη Χιρόνα και την Έλξε τα είδα, όχι απλά είναι έτοιμος, ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Αλλά όμως η λογική λέει ότι αποκλείται να ξεκινήσει από την αρχή. Το δίδυμο στον άξονα θα είναι ο Σιπιώνη μαζί με τον Έσε. Γιατί λέω Σιπιώνη? Γιατί το σκεπτικό του με τη Λίμπαρ αυτή τη στιγμή είναι να στηρίξει ηθικά τους κομμένους από την ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή το Ρόκα και το Σιπιώνη καταρχάς. Δεν σου λέω για τον Ντάνι Γκαρθία και τον Βόποβιτς, αλλά τα δύο αυτά τα παιδιά τα οποία τα απέκλεισε με βαριά καρδιά, να το πω έτσι, θα σου δώσει χρόνο συμμετοχής πολύ στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.
1: Μακάρι να του βγει αυτός ο αποκλεισμός, ειδικά το ότι προτίμησε τον Μάρτινς.
2: Όχι, θέλεις να πεις τον Τσικίνιο από το Σιπιώνη.
1: Και το Μάρτινς, γιατί και το Μάρτινς.
2: Και το Μάρτινς αντί του Ρόκα.
1: Ναι, γιατί όχι. Εγώ θα έβαζα. Δεν είμαι προπονητής, αλλά εγώ θα έβαζα τον.
2: Ωραία, να σου δώσω δύο εξηγήσεις τι λέει ο Μεντήλιμπαρ για αυτές τις δύο περιπτώσεις.
1: Για πες μου.
2: Καταρχάς, χθες το βράδυ σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι ήταν το χειρότερο του βράδυ, την Πέμπτη το βράδυ, μέχρι να αποφασίσει ποιος θα πει απ' έξω. Ο Ζέλσον, δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος εξτρέμ στην Ελλάδα, αλλά όμως έχει μια εμπειρία. Έχει κάνει καλά παιχνίδια στην Ευρώπη πέρσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Champions League πέτυχε 3 γκολ καθοριστικά. Ο Ρόκα είναι μικρός, είναι 21 χρονών ακόμα, έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Και γι' αυτό αποφάσισε να βάλει τον Ζέλσον.
1: Αλλά το Σιπιώνη μπορούσε να τον βάλει, αφού βλέπεις ότι.
2: Να σου πω, ο Σιπιώνη πάει αλλού. Η Σιπιώνη Τσικίνιο.
1: Έχει μια κατάρρευση ο Τσικίνιο εδώ και πολύ καιρό.
2: Ναι.
1: Κατάρρευση του Τσικίνιο είναι.
2: Δίνει την εξήγηση. Φαίνεται. Ότι ο Τσικίνιο μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ, μπορεί να παίξει οχτάρι όπως ξεκίνησε όταν πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί, και μπορεί να παίξει και εξτρέμ, όπως έπαιξε στην Τρίπολη στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή μπορεί να καλύψει τρεις θέσεις. Ενώ ο Σιπιώνη μπορεί να παίξει μόνο αμυντικό χαφ στο 6 και πουθενά αλλού. Έτσι. Και εγώ συμφωνώ ότι ο Σιπιώνη ήταν άδικο να μείνει εκτός. Αλλά προφανώς οι σκέψεις αυτές και οι εξηγήσεις που σου δίνω. Που είπε ο Μεντιλίμπαρ, έχουν μια βάση.
1: Εντάξει, αυτός ξέρει. Εμείς σχολιάζουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σχολιάσουμε, ούτε καν να προτείνουμε. Σχολιάζουμε, απλώς λέω.
2: Ναι, εντάξει, σχολιάζουμε γι' αυτό. Αλλά σου λέω και τις απαντήσεις που δίνει ο Μεντιλίμπαρ σχετικά με τους αποκλεισμούς.
1: Δεν θα γίνουμε προπονητές, γιατί δεν είναι προπονητές. Πάμε και κάνουμε την αίτησή μας.
2: Όπως και για τον Πόποβιτς, ήταν αναμενόμενο, γιατί σε περίπτωση τραυματισμού, κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος, ο Ολυμπιακός, μόνο για τη θέση του τερματοφύλακα, όχι ο Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα, μπορεί στη διάρκεια των αγώνων να αλλάξει.
1: Γι' αυτό έβαλε τον Τσουρνάρα σαν Έλληνα.
2: Ακριβώς.
1: Να συμπληρώσει θέση των Ελλήνων.
2: Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο χτυπήσει ο Ορτέγκα, μπορεί να τον αντικαταστήσει με τον Πόποβιτς.
1: Ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα για τον Ντάμι ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.
1: Επίσης μου κάνει εντύπωση. Ναι. Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή.
2: Ναι, σίγουρα. Ελκαμπή,
1: δεν ξέρω γιατί. Γιατί...
2: Το έχω πει κι άλλες φορές. Ο Μεντιλίμπαρ κοιμάται και ξυπνάει με τον Ελκαμπή και τον Τζικίνιο.
1: Ναι, γιατί. Κοίταξε, αυτοί του δώσανε τη χαρά του Conference.
2: Βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε και ο Τζικίνιο και ο Ελκαμπή ήταν από του πρωταγωνιστέ τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού.
2: Κοίταξε να δει. Δεν μπορεί τώρα, α πούμε, ο Γκονζάλες που μόλι ήρθε τώρα που μα έδειξε κάποια καλά στοιχεία την Τετάρτη με τη Λάρισα να τον βάλει κατευθείαν. Προφανώ θα είναι πρώτη του επιλογή.
1: Ναι, απλά αν πάει καλά ο αγώνα, δηλαδή αν πάει καλά ο αγώνα, θα πρέπει να το δούμε και τον Γκονζάλες. Δεν μπορεί να τον αφήσει.
2: Θα το δούμε και μπορεί να μην αποκλείσει ενδεχόμενο να δούμε Ελκαμπή και Γκονζάλες πίσω του. Δίδυμο. Ναι.
1: Παίζει από πίσω ο Γκονζάλες.
2: Ναι, ναι. Έχει και τα δύο πόδια. Αν δεις κάποια πλάνα και κάποια παιχνίδια της Τσίβας, έχει πολύ το πίσω από το σεντερφόρ. Ελύσεται καλά, έχει καλή τρίπλα, χαμηλό κέντρο βάρους, έχει καλά στοιχεία εκτός περιοχής. Ο Ελκαμπή είναι καθαρά σεντερφόρ περιοχής. Ο Γκονζάλες μπορεί να παίξει περιφερειακά.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα που λέμε για σεντερφόρ.
2: Ναι.
1: Εκείνη η περίπτωση του φίλου μας του Ουκρανού.
2: Ο Γιάρεμτσουκ, ναι. Θα σου πω τώρα αμέσως.
1: Τι συμβαίνει με αυτόν, πού βρίσκεται. Δεν λέει κανείς ότι θα δοθεί, δεν θα δοθεί, θα μείνει.
2: Να σου πω, ο Γιάρεμτσουκ καταρχάς να ξέρεις ότι προπονείται κανονικά στο έντοιμα με την ομάδα, έτσι. Ναι. Όπως και ο Κλέιτον, όπως και ο Καμπελά.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ο Γιάρεμτσουκ πριν δύο μέρες είχε μια πρόταση από την Κύπρο. Από την ΑΕΛ, Κύπρο, δεν θυμάμαι τώρα, από το ΑΠΟΕΛ, και είπε: δεν θέλω να πάω στην Κύπρο. Και έχει και άλλη μια πρόταση από μια ομάδα της Ουκρανίας, στη Χάρκοβο, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, και ούτε θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του λόγω του πολέμου.
1: Ναι. Εντάξει, αν δεν ευοδοθεί μια τέτοια κατάσταση, θα μείνει.
2: Θα μείνει στο Ρέντινγκ και θα προπονείται. Τι να κάνουμε.
1: Θα προπονείται ή θα τον βάλει στη δεύτερη ομάδα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Όπως και ο Κλέιτον. Αν δεν φύγει ο Κλέιτον, τι θα γίνουν αυτοί οι παίχτες.
2: Δεν έχει διάθεση ο Μεντιλίμπαρ, δεν τον υπολογίζει. Τώρα, αν θέλει να το βάλει σε δεύτερη ομάδα, είναι ένα ενδεχόμενο.
1: Το έχει κάτσει πολύ άσχημα δηλαδή αυτή η συμπεριφορά του Γιάρεμτσουκ, έτσι. Είναι θέμα συμπεριφοράς, όχι θέμα προσόντων.
2: Κοιτάξτε, τα έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Αυτό λέω, είναι θέμα του έχει κάτσει πολύ άσχημα.
2: Έχει κάνει τα λαθάκια του και ο Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Μεντιλίμπαρ, α πούμε, μερικές φορές ήταν σκληρός με τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή. Όταν πέρσι στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν είχε γυρίσει ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικά, γύρισε 12 η ώρα τη νύχτα και την άλλη μέρα...
1: Έβαλε τον Ελκαμπή.
2: Έβαλε τον Ελκαμπή αλλαγή, αντί του Ταρέμι, και άφησε τον Γιάρεμτσουκ τον πάγκο. Αυτό δεν ήταν σωστό για μένα.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν ήταν. Ήταν λάθος.
1: Προφανώς του τη φύλαγε.
2: Εκεί πάγωσαν οι σχέσεις Γιάρεμτσουκ με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, προφανώς του τη φύλαγε, γιατί ουσιαστικά δεν τον... Είναι σαν να τον έγραψε στα παλιά.
2: Σαν να του λες, δεν σε υπολογίζω.
1: Ναι, δεν σε υπολογίζω γιατί.
2: Ο Γιάρεμτσουκ με τον Μεντιλίμπαρ είχαν πολύ καλές σχέσεις. Και πέρσι τον Ιανουάριο ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει και του είπε ο Μεντιλίμπαρ, όχι, δεν θα φύγεις. Όχι πέρσι, πρόπερσι, συγγνώμη. Δεν θα φύγεις, σε υπολογίζω, σε θέλω. Και είδαμε τι έγινε από τον Ιανουάριο και μετά από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο, που άρχισε και τα παστέλωνε ο Γιάρεμτσουκ και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο δεύτερο γύρο.
1: Το στήριξε
2: εκεί. Αλλά όχι και μετά όμως. Και χάλασε πολύ ο Γιάρεμτσουκ, σπάστηκε πολύ όταν ήταν στην προετοιμασία πέρσι το καλοκαίρι και ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταρέμι. Εκεί κατάλαβε ότι έρχεται τρίτος στην ιεραρχία και εκεί ξενέρωσε.
1: Ήταν και ο χαρακτήρας του που ήθελε να. Ήθελε ψυχολογικά στήριξη.
2: Κοίταξε, δηλαδή, εδώ δικαιώνεται ο Όλεκ Προτάσοφ, ο οποίος είχα κάνει μια συνέντευξη όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ στην Ελλάδα και μου λέει είναι φοβερός παίκτης, αλλά έχει θέματα ψυχολογικά. Δηλαδή, αν δεν το στηρίξει ο προπονητής και η ομάδα, δεν θα κάνει τίποτα. Εάν το στηρίξει ο προπονητής και του δείξει εμπιστοσύνη, μπορεί να είναι ικανός για μεγάλα πράγματα. Και γι' αυτό και άλλαζε και ομάδες. Βαλένθια, Σταντάρ Λιέγης,
1: ναι.
2: Από εδώ.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, να πάμε σε μια ίντρικα. Υπάρχει περίπτωση που η Sporting που αφήνει ελεύθερο τον Αλεξανδρόπουλο να υπάρχει μεταγραφή του Αλεξανδρόπουλου.
2: Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει καμία μεταγραφή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. που τελειώνει η μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα. Ούτε μία.
1: Ναι, γιατί.
2: Γιατί, θέλουν,
1: γιατί μένοντας ελεύθερος ο Αλεξανδρόπουλος, είναι μια άλλη λύση, ελληνική λύση.
2: Εντάξει, ήταν στον Ολυμπιακό Αλεξανδρόπουλο.
1: Ναι, ήταν, αλλά δεν ήταν. Στη... ήταν ιδανικός, δεν ήταν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά.
1: Και απαιτούσε
2: ήταν,
1: κάποια χρήματα.
2: Σε τον Ολυμπιακό δεν τον είχε σε εκτίμηση ο προπονητής, λίγο χρησιμοποιήθηκε, αλλά να επαναλάβω.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ τον θεωρώ καλό παίχτη, δηλαδή. Τον θεωρώ ότι είναι ένας.
2: Εντάξει, γράφονται διάφορα από εδώ και από εκεί. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 27 παίκτες στο ρόστερ του μαζί με τον Γιάρεμφου και τον Κλέιτον. Ο Μέντι Λίμπαρ θέλει 25 για να καταλάβεις. Ναι. Αναγκαστικά τώρα τον Γιάρεμ και τον Κλέντο τους έχει στο ρέντι μαζί, δεν πρόκειται να κάνει άλλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Ναι. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
1: Πώς σχολιάζεις το μήνυμα του Ρέτσου στο Μουζακίτη, μια ευκαιρία που πραγματικά αξίζει, ναι, να ζήσεις όπως να την έχεις φανταστεί.
2: Μαζί ξεκίνησαν, μαζί συνέχισαν και πραγματικά.
1: Δείχνει ότι υπάρχει μια. Ένα δέσιμο των παιχτών.
2: Προφανώς υπάρχει δέσιμο. Ήθελα να σου πω για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Εκεί μπορεί να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Δηλαδή, η Κράσνονταρ επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή για τον Ζέλζον. Και αυτά τα 6 εκατομμύρια δεν ήταν λίγα για ένα παίκτη.
1: Μα μπορεί, δεν μπορεί τώρα να τον πάρει αν χρειαστεί.
2: Όχι τώρα.
1: Αν τον πάρει τώρα, μπορεί να τον αντικαταστήσει ο Ολυμπιακός με άλλον.
2: Τώρα όχι. Αλλά τον Ιανουάριο, αν θα έρθει του όρθιο
1: ο νους.
2: Αν το Ολυμπιακός τον πουλήσει το Ζέλσον τον Ιανουάριο, θα έρθει, γι' αυτό έχει κλείσει το νους. Και για το νους να σου πω ότι μία μέρα που είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Μπούση για το νους και τον Αποστολάκη, πήγε να μπει σφήνα η ΑΕΚ. Γιατί αρέσει πολύ στον προπονητή της ΑΕΚ. Όπως αρέσει πολύ και στο Μεντιλίμπαρ, να ξέρεις.
1: Μα έτσι, ο νους, εγώ απορούσα, όπως και έχει και ένα άλλο, ο Σαλσέδο. Εγώ τον Σαλσέδο τον θεωρώ καλύτερο από τον νους.
2: Είναι καλός παίκτης ο Σαλσέδο.
1: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Και απορώ πώς. Νομίζω τον αφήνει και ελεύθερο τον Σαλσέδο, όφι, δε.
2: Όχι, τον είχε πάρει δανεικό νομίζω, δανεικό. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Ο Σαλσέδο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει φύγει από τον Όφη.
1: Αυτό λέω. Πώς δεν επιδίωξε να τον κρατήσει ο Όφη.
2: Ναι, γιατί ήταν, η ρήτρα ήταν μεγάλη γι' αυτό.
1: Επίσης, πώς σχολιάζεις ότι
2: εξαιτίας. Συγγνώμη, να σου πω εδώ μέσα σε όλα ότι και ο Κόντις δεν ήθελε με τίποτα να φύγει ούτε ο νους ούτε ο Αποστολάκης, γιατί έχει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι, ασφαλώς. Και επίσης λέω, πώς σχολιάζεις το ότι στην Κολομβία παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού λόγω
2: εκτός
1: που έρθαν.
2: Εκτός από τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν κλείσει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού εκτός από τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να ξέρεις.
1: Όλα, ε!
2: Όλα εκτός από τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Γιατί αυτό?
2: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αλλά επειδή το έμαθα, δεν θα μπορούν να δουν μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό.
1: Προφανώς γιατί δεν έχουν τα δικαιώματα. Είναι πολλά τα δικαιώματα.
2: Προφανώς κάτι τέτοια τηλεοπτικά.
1: Προφανώς είναι τα δικαιώματα.
2: Ο
1: Ολυμπιακός αποχαιρέτησε και τον.
2: Το ίδιο και για τον Μεξικανό, τον Γκονζάλες.
1: Τον Γκονζάλες, ναι, και τον Γκονζάλες. Το Μυρμίγκι.
2: Είχαν μέχρι χτες το μεσημέρι το γκολ που πέτυχε ο Γκονζάλες στη Λάρισα είχε 305.000 like.
1: Ναι.
2: Στα social media.
1: Γιατί ήθελα να πω, επίσης αποχαιρετάει και ο Ολυμπιακός και έναν μπασκετμπολίστα, τον Λαρετζάκη.
2: Ναι, θα πάει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, τον αποχαιρετάει. Καλώς να πάει το παιδί, γιατί στον Ολυμπιακό δεν θα είχε. Δεν θα είχε χρόνο, δεν είχε καθόλου χρόνο.
2: Αλλά κάνει έναν Έλληνα όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι. Και αυτό ήταν ένα γκάρτ που ήταν μια λύση στον Μπαρτζόκα κάποια στιγμή.
2: Λύση και καλό παιδί.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν μου.
1: Όχι, να πάει το παιδί εκεί. Αλίμονο, πρέπει να υπέκτες οι καλοί, δεν μπορούν να παρκάρονται. Πρέπει να. Γιατί και για την εθνική είναι καλό. Γιατί αν παίρνει αγώνες στα χέρια του, είναι καλό και για την εθνική. Δεν είναι μόνο για τον. Για την ομάδα.
2: Προφανώς. Και νομίζω στην ΑΕΚ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Όχι. Και είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Ναι. Από εκεί πέρα να δούμε και την ενδεκάδα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την ενδεκάδα που θα παρουσιάσει ο Μεντιλίμπαρ απόψε.
1: Ναι, πρέπει λογικά να είναι δείγμα το τι θα κάνει και στην Ευρώπη.
2: Σιγά πρέπει να αρχίσει να παρουσιάσει. Δηλαδή, ακόμα και με το Βόλο την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο, φαίνεται να θέλει να βάλει στην παρέτρα τους νέους παίκτες, να αρχίσουν να βρίσκονται μεταξύ τους, για να είναι έτοιμοι και για το παιχνίδι με τον Όφη το μεθεπόμενο Σάββατο, πάλι 7 η ώρα παίζει Ολυμπιακό Σάββατο, και γιατί μετά έρχεται και η Αγγελόνια σε 12 μέρες. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Επίσης, ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει σήμερα, να ξέρεις, αν κερδίσει, θα είναι το δεύτερο σερί του εκτός έδρας. Και θα σπάσει το ρεκόρ εδώ και 25 χρόνια που έχει να κάνει στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
2: Ναι,
1: δεν έχει κερδίσει ποτέ δύο σερί. Είναι
2: συνεχόμενο εκτός, αν βάλουμε και τη Λάρισα το κύπελο μέσα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μα δεν έχει δύο σερί εκτός έδρας νίκες στις τρεις αγωνιστικές.
2: Ναι, πάντως να ξέρεις τα παιχνίδια στο Βόλο γενικά, αν εξαιρέσουμε πριν δύο χρόνια που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και είχε κερδίσει 4-0 εύκολα, ο Ολυμπιακός στο Βόλο
1: ζορίζεται. Ναι, ζορίζεται και πάντα τον ζόριζε. Πάντα τον ζόριζε. Όχι, γενικώς ζορίζεται.
2: Και πέρσι, ας πούμε, κέρδισε 0-2 με γκολ του Τσικίνιου στο 81 και του Ρέτσου στο 90.
1: Μα εδώ,
2: στο τέλος.
1: Αυτό σου λέω. Πάντα ζορίζεται. Είναι, είναι όπως ζοριζόταν πάντοτε στα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ατρόμητο,
2: με
1: τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, το πρωτάθλημα δεν το παίρνει.
2: Μέσα από το στόμα μου το πήρες.
1: Δεν το παίρνεις από τα ντέρμπι.
2: Από την περιφέρεια.
1: Από την περιφέρεια. Αν η περιφέρεια σου πάει καλά, όλα πάνε καλά.
2: Τα πρωταθλήματα κρίνονται στην περιφέρεια, σε αυτά τα μάτς, στην επαρχία.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά, Κώστα μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε, θα τα πούμε αύριο, θα πιούμε καφέ μαζί.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια.
2: Να είσαι καλά, γεια.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Σωμοθράκης σε μια. Πολύ ανθρώπινη, ένα πολύ ανθρώπινο ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ όπως μιλάνε δύο φίλοι. Έχουμε κάποια γραμμή στον αέρα που κάποιον φίλο?
4: Όχι.
1: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Μιλάμε όπως μιλάνε δύο φίλοι που μιλάνε και ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον άλλο το φίλο, τον Σάκη τον Μπουσδούνη. Μετά το διαφημιστικό break που θα έχουμε στις 2, θα η παραγωγή παρακαλώ να επικοινωνήσει με τον Σάκη τον Μπουσδούνη για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχουμε. Έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ντιέκο Κώστα. Λίγο να ξομαλύνει τις αντιδράσεις και τα λοιπά που έχουν τις τελευταίες ώρες, τις αντιδράσεις της θύρας 4. Να μπορέσει λίγο να καταλαγιάσουν. Είναι μια μεταγραφή ενός καλού παίχτη. Αλλά είναι χάπι στον πονοκέφαλο. Είναι ο πονοκέφαλος που έχει ξεκινήσει με τους οργανωμένους, με τη διοίκηση, είναι πολύ μεγάλος. Και νομίζω ότι δεν βγαίνει ποτέ σε καλό η κόντρα με οργανωμένους. Όπως δεν βγήκε σε καλό ποτέ η κόντρα του Παναθηναϊκού με τους οργανωμένους, όπως δεν βγήκανε η κόντρα με όλες τις οργανωμένες. Που για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οργανωμένοι. Οι φύλαθλοι δεν μπορεί να χωρίζεται σε οργανωμένους και μη οργανωμένους. Όλοι είναι φύλαθλοι, όλοι πάνε στο γήπεδο και αυτό το οργανωμένοι, θύρα 4, θύρα 7, θύρα 21 και τέτοια, αυτά ξεχωρίζουν τους φυλάθλους μεταξύ τους και κάνουν ομαδούλες. Ομαδούλες που πολλές φορές τις χρηματοδοτούν οι ίδιοι πρόεδροι για να κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε με Σάκη Μπουσδούνη να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό.

0: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση βασικού στο δεξιά άκρο της άμυνας αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου ο Μεντίλ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγράφει Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Δύο ώρες αργότερα, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην All Win Arena. Την επιστροφή της νίκης θέλει ένωση με το Στραχώσια να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Τετέ και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa. Ακόμα και εντός της ημέρας, οι ανακοινώσεις από το δικέφαλο του Βορρά. Στο στόχαστρο των Ασπόρ Μαυρών βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαεντάν Λαμπόρντ. Ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρεμιέρα στη Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον Πας Πύργου στην Κομοτηνή. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει στις 7.30 την Αστον Βίλα στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 2.30 Newcastle Bournemouth και στις 5 Manchester City Coventry, Brighton Leeds, Bradford Sunderland, Nottingham Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Atlético Madrid στις 5.15 στο San Mamés. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνου Σαντάντερ και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με τη Hoffenheim στην SNP Arena. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα των Βεσφαλών. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30 Werder Bremen Λιψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου και Paderborn Freiburg και στις 7.30 Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Giuseppe Meazza. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 6:15 Lens Lorient. Στις 10 παρατέταρτο Νις Λεμάν και Χαύρι Μπρέστ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε πάλι. Έχουμε ένα ακροατή αρχικά μαζί μας. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Δημοσθένη.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει το ραδιόφωνο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυριάκος από Λαμία, βέβαια μένω Παγκράτη. Mm-hmm. Είμαι Λαμιάρα και Ολυμπιακάρα.
0: Λαμία,
1: θέλω
0: ναι.
1: Θέλω να σας συγχαρώ για το γιο σας, τον Μάριο, που σηκώνει καμιά φορά το τηλέφωνο του. Μάριος, δεν είναι.
0: Ναι, ο Μάριος, ο Μάριος.
1: Ευγενέστατο το παιδί, με έχει κλαβώσει την ευγένειά του. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για όλη σας την προσπάθεια που κάνετε. Είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Το σας παρακολουθώ από την πρώτη στιγμή. Εδώ ακούω το σταθμό σας εδώ και δύο χρόνια από τότε που ο κόουτς ο Θέμης ο Παλιούρας βγήκε στον αέρα. Εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος του Fan Club, που επιτρέπετε να σου πω Fan Club Θέμης Παλιούρας. Είναι πως ο Θέμης Παλιούρας στο Fan Club του.
0: Mm-hmm.
1: Τον παρακολουθώ κάθε μέρα.
0: Είναι ένα και ο Παλιούρας. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα από το πόσο καλός ρεπόρτερ ή πόσο καλός παραγωγός ή δημοσιογράφος είναι κάποιος, έχουμε βάλει από τις 7 Ιουλίου που ξεκινήσαμε την καινούργια προσπάθεια για την καινούργια περίοδο.
1: Κύριε Δημοσθένη, μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά?
0: Ναι, λέω, έχουμε... Με ακούτε τώρα, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω καλύτερα.
0: Λέω, από 7 Ιουλίου που ξεκίνησε για εμάς η καινούργια περίοδος, η καινούργια σεζόν, την οποία... στην οποία έχω την ευθύνη για αυτή τη χρονιά εγώ, έχουμε βάλει σκοπό το ραδιόφωνο να είναι, να αποτελείται από, πρώτον, από καλούς χαρακτήρες, από παιδιά που είναι νέους και καλοί χαρακτήρες, και δεύτερον να γίνει μια οικογένεια.
1: Έτσι,
0: και οι επιχειρήσεις που ξεκινάνε έτσι πάντοτε έχουν καλό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται, η παραγωγή που ο καθένας έχει τη μύτη ψηλά, συνήθως διαλύονται, έχουν πολλές. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει αυτούς και κάποιους άλλους που δεν μας ενδιέφεραν και διακόψαμε τις συνεργασίες μας.
1: Όλοι σας είστε υπέροχοι, δεν το λέω για να σας κολλακευτώ.
0: Όχι, προσπαθούμε, δεν είναι, θα δούμε το αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα αυτού που θέλουμε να κάνουμε θα φανεί 31 Δωδεκάτου με τον καινούριο χρόνο.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε και μια συνάντηση φίλων που θέλουν να βρεθούν μαζί μας και των παραγωγών και των συντελεστών του προγράμματος σε ένα κατάστημα, το αρχοντικό στη Χασιά. Αν θέλετε, είστε προσκεκλημένος, μπορείτε να έρθετε. Εννοείται ότι δεν πληρώνετε τίποτα. Να φάμε, να πιούμε, να γνωριστούμε.
1: Θα τα βρούμε αυτά. Κύριε Δημοσθένη, θέλω να δεχτείτε ότι εγώ ήμουν δημόσιος υπάλληλος 37,5 χρόνια, οπότε έχω εμπειρία τι ακριβώς προσπάθεια κάνατε. Απλώς αφήστε με 2 λεπτά να σας πω τι έγινε. Όταν ξεκίνησε, όταν έπεσε η Λαμιάρα μου, γιατί εγώ είμαι ο παδός της Λαμίας, είμαστε στην ίδια ηλικία. Το 59 με γεννήθηκε.
0: Ναι, το 60.
1: Το 60, εγώ είμαι 59 Ιούλιο. Τέλος πάντων, όταν ξεκίνησε ο Θέμης ο Παλιώρης στην εκπομπή, τότε είχε πέσει και η Λαμία πριν 2 χρόνια δηλαδή. Όχι φέτος, τον παρεσβαίνω. Και εγώ τέλος πάντων τον γνώρισα κάπως έτσι το Θέμη. Δεν είναι ώρα τώρα να σας καθυστερήσω, να σας πω πόσο με βοήθησε ο Βολάνιος και ο.
0: Και ο Βολάνιος, εξαιρετικό παιδί. Αυτή τη στιγμή έχει το. Έχει τη συνεργασία με το από εδώ, πήγε κάπου καλύτερα κατ' εκείνον και κατ' εμάς, δηλαδή έχει την πρόοδό του, είναι στο Real 97,8. Βέβαια. Χαιρόμαστε που είναι εκεί ένα παιδί δικό μας, γιατί από εδώ ξεκίνησε.
1: Στο Real, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λέει τον καιρό.
1: Απλώς εγώ ήθελα να πάω εδώ στο, γιατί μπαίνουμε γειτονιά στο θέατρο Βράχων στο Δήρο να παίζει τερματοφύλακα σε μια ομάδα. Δεν πρόλαβα να πάω εδώ. Έχει ένα τραυματισμό νομίζω.
0: Ναι. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Και κάνει και μεταδόσεις κάποιων αγώνων. Γιατί ο Ρεάλ δεν έχει αθλητικό περιεχόμενο και κάνει απλώς κάποιες μεταδόσεις αγώνων.
1: Κύριε Δημοσθένη, ακούω μόνο Θέμη Παλιούρα. Όχι μόνο.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι και, κοιτάξτε, είναι και χαρακτήρας του ανθρώπου. Να είναι καλός άνθρωπος. Είναι καλός.
1: Να σα πω κάτι, δεν έχω κινητό τηλέφωνο που να φέρετε. Έχω πέρα παλιό. Δεν ξέρω δηλαδή ούτε καν εμφανισιακά πώς είναι.
0: Ναι. Θα γνωριστούμε. Αν έρθετε στη συνάντηση που θα κάνουμε εκεί το.
1: Απλώς είναι ευαίσθητο. Με ενημερώνει πάρα πολύ. Εγώ,
0: ναι. Εγώ
1: είχα ασχοληθεί τώρα τόσα χρόνια, δηλαδή 40 χρόνια, και μόνο με τη Λαμία. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για να ετοιμαστεί μία έξοδος εκτός έδρας της ομάδας, έτσι, με φιλάθλους. Βέβαια δεν τα έκανα μόνος μου, είχα και αξιολόγους συνεργάτες. Δηλαδή και είχα δώσει όλο το βάρος στη Λαμία. Όταν όμως άκουσα το θέμα και το σταθμό σας, κόλλησα εκεί.
0: Ναι. Έγιναν πολλά λάθη εκεί στη Λαμία, πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
1: Πρέπει να δω εκεί καμιά μέρα να τα πω.
0: Πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε την περίοδο εκείνη είχε τον Τζιλούλη, τον έδιωξε, τον έδωσε στην ΑΕΚ. Είπαμε, τον έδιωξε.
1: Ξέρετε τι έχω ακούσει εγώ για τον Τζιλούλη στον τελευταίο αγώνα μέσα στη Λαμία Παναθηναϊκός. Λαμία Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων.
0: Εν πάση περιπτώσει, έγιναν λάθη. Έγιναν λάθη διότι ο πρόεδρος τότε προφανώς ήθελε να απομακρυνθεί από το. Ήταν πολλά τα έξοδα, πολλά τα. Δεν ξέρουμε. Και δεν ανέλαβε και ποτέ κανείς την ευθύνη τι έγινε στη Λαμία. Να αλλάξει τόσους προπονητάς, να κάνει μεσούς της περίοδου αυτές τις αλλαγές και ενώ πήγαινε πολύ καλά η ομάδα.
1: Θέλω να σας πω κάτι και να περάσω στο θέμα που σας πήρα. Έχετε αναφερθεί στο θεσμό της οικογένειας ναι. ότι τρώτε όλοι μαζί στο τραπέζι.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Αυτό είναι, το...
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό και να το περάσετε και στον Μάριο. Ότι πρέπει δηλαδή η οικογένεια να τρώει όλοι μαζί και άρα δηλαδή είναι δυνατό να κάνουν και την προσευχή τους.
0: Ναι, εγώ, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Για εμάς είναι κάτι το συνηθισμένο. Ναι. Για τη δική μου τουλάχιστον οικογένεια είναι κάτι το συνηθισμένο.
1: Μπράβο, μπράβο κύριε Δευτέρα.
0: Εγώ θεωρώ το μεσημεριανό το φαγητό και της Κυριακής το τραπέζι ιερό. Ιερό οικογενειακό. Ακόμα και τώρα που έχω το εγγόνι μου. Πάντα προσκεκλημένος είναι ο γιος μου με την νύφη μου πάντοτε στο κυριακάτικο τραπέζι όποτε
1: μπράβο,
0: μπορούν.
1: Μπράβο κύριε Δευτέρα, έτσι να συνεχίσετε.
0: Είναι εκ των ουκάνευ αυτό.
1: Μπορεί να πω εδώ στη Λαμία να φωνάζω, αλλά πιστεύω στον Μπουρσό η Βρυτανία σε ένα μοναστήρι, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Ναι.
1: Θα σας εξηγήσω να πάτε κοκκινιακός. Τέλος πάντων, μην σας καθυστερώ. Εγώ διαμέσου τηλεφώνου και μηνυμάτρο, ξέρω εγώ, έχω ακούσει και την αποστολή τη φίλη μας από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει καμιά
0: φορά. Ναι. Η αποστολή είναι μια φανατική ακροάτρια του σταθμού.
1: Ακριβώς. Βέβαια, κύριε Διευθυντή, να σας πω κάτι. Εγώ πέρασα δύσκολες στιγμές όταν είχε κάποια προβλήματα η κοπέλα στη Θεσσαλονίκη. Και χαρακτηριστικά να σας πω ότι έχω πάει στο Ζάπιο. Τη μέρα που θα έκανε μια επέμβαση η αποστολή μας και ήμουν, δηλαδή ενώ ο κόσμος, ξέρετε στο Ζάπιο γίνονταν παίζανε μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μετά θα πήγαινα στο Κριστόπι και πήρε Ολυμπιακά να φέρε το κύπελο. Τέλος πάντων, και ενώ όλος ο κόσμος ήταν χαρούμενος, εκείνη τη στιγμή καταλάβαινε ότι γίνονταν η επέμβαση και ήμουν πολύ στενοχωρημένος.
0: Νομίζω πήγε καλά η επέμβαση. Νομίζω το κορίτσι.
1: Καλά, γι' αυτό εγώ πήρα τώρα τηλέφωνο να πω στην αποστολή διαμέσω του σταθμού σας. Ότι απόψε έχω μια πρόταση για να διασκεδάσει.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει στο Ραγκαδά Θεσσαλονίκη ο προσωπικό μου φίλο, ο Γιώργο το Μαργαρίτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σα αρέσει ο Γιώργο.
0: Με τον Γιώργο το Μαργαρίτη έχουμε συναντηθεί στον καιρό του πειρατικού ραδιοφώνου το 1975, την περίοδο 75 έως 81. Είχαμε προσωπική επαφή.
1: Ναι.
0: Είχαμε τότε τα πειρατικά ραδιόφωνα στα μεσαία.
1: Το 90 το γνώρισα το
0: ήταν από αυτούς που ήταν από αυτούς που πρωτοξεκινούσαν τότε.
1: Ναι.
0: Πρωτοξεκινούσαν τότε και αυτός. Αυτός ο πώς τον λέγανε τον άλλον τον η Άτζελα Δημητρίου ο Φλωρινιώτης. Ήταν τα παιδιά του πειρατικού ραδιοφώνου. Η Κέτη Γαρμπή, οι αδερφές Γαρμπή μάλλον.
1: Εγώ τον Γιώργο τον γνώρισα στο Κύτταρο, στην Αχαρδόν εκεί κάπου, σε ένα υπόγειο, 89-90.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα με την πάει με τη
0: φύση. Είχε αρχίσει εκεί και γινόταν φίρμα ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, αποστολή άκουσε, άμα θες να διασκεδάσεις απόψε, έρχεται ο άρχοντας ο Γιώργος ο Μαργαρίτης σε μια συναυλία στο Λαγκαδά. Δεν ξέρω, ο Λαγκαδάς είναι κοντά.
0: Κοντά είναι.
1: Αν έχεις να πάει, να πάρει την παρέα σου και να πας να βρεις τον Γιώργο να διασκεδάσει και να του πεις χαιρετίζοντα από το φίλο σου την Κυριακό από τη Λαμία. Δεν ξέρω αν.
0: Πιστεύω ότι ακούει.
1: Αν μας ακούει, θα διασκεδάσει, θα περάσει υπέρφα.
0: Πιστεύω ότι ακούει.
1: Σας εύχομαι καλή πορεία.
0: Να είστε καλά. Να έχετε την υγεία σας. Να έχετε την υγεία σας και να μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, να χαιρόμαστε που μας παίρνετε.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει εμπάθεια και κάθε
0: ένα. Αλίμονο.
1: Αυστηρή αυτοκριτική.
0: Την πλάκα μας να κάνουμε, γιατί έχουμε σοβαρότερα προβλήματα και σοβαρότερα θέματα να αντιμετωπίσουμε. δεν είναι τα σοβαρότερα μας θέματα οι ομάδες. Οι ομάδες, οι παίχτες και οι προέδροι έρχονται και παρέρχονται. Οι άνθρωποι Ακριβώς. πρέπει να παραμένουν.
1: Ακριβώς. Εγώ πάντα θα σας αφού σας, κύριε Δεξιντά, μαθαίνω μπάλα. Από ναι. το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, ωραία.
1: Και όχι μόνο μπάλα. Ράλι Ακρόπολης ο φίλος
0: μας, ναι, ναι, ναι.
1: φόρμουλα ο άλλος.
0: Έχουμε και τον κύριο Αθανασόπουλο που έχει τα του Στίβου. Έχουμε πολλούς. Έχουμε τον εξαιρετικό τον Μάνο τον Σταραμόπουλο που... Ο Μάνος είναι κορυφαίος στις ειδήσεις στο εξωτερικό, παρακολουθεί τα πάντα.
1: Εντάξει, κύριε, εντάξει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και Κυριακής. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Σάκη τον Μπουζούνη στο τηλέφωνο. Παρακαλώ την παραγωγή να επικοινωνήσει με τον Σάκη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε τον Λεχέτσκα και προκλήθηκε στους 16 του US Open. Έτσι.
2: Ναι, πρώτη φορά, περνάει για πρώτη φορά σε 16.
0: Περνάει για πρώτη φορά.
2: Έπειτα από περίπου 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρασαν 2 χρόνια για να μπορέσει να περάσει στους 16 του Grand Slam.
2: Όχι μόνο σαν εκεί, γενικότερα.
0: Ναι, γενικότερα. Ο Μπακασέτας έφτασε στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον εκεί η παρουσία του. Έχουμε το Σάκη στο τηλέφωνο. Σάκης.
3: Ναι, ναι, ο Σάκης από το δρόμο είμαι.
0: Ο Σάκης από το δρόμο και εσύ, έτσι.
3: Ναι, από το δρόμο.
0: Και εγώ.
3: Καλή
0: έλεγα προηγουμένως για τον φίλο στον Μπακασέτα.
3: Φίλος, τι εννοείς φίλος.
0: Φίλος, ποδοσφαιρικά.
3: Α, ναι, γιατί δεν είναι φίλος μου τώρα με αυτά που λες θα νομίζω ότι είμαστε και φίλοι.
0: Όχι, ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά.
3: Γιατί είχα πει εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, για δεύτερο ρόλο θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό, οπότε από νενάτα, τα είπα.
0: Νομίζω ότι ο Μπακασέτας, και το λέω ακαπέλα αυτό το πράγμα, ότι θα μπορούσε να ήταν.
3: Αυτό σου λέω και εγώ.
0: Στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι έκανε.
3: Και σε κάποια μάτς που ζωρίστηκε πολύ ο Παναθηναϊκός να κρατήσει μπάλα, να ξέρεις, να φάει λίγο χρόνο.
0: Και το σουτ του που έχει για
3: ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι, αλλά ξαναλέω, σε δεύτερο ρόλο.
0: Ναι, έτσι, γιατί... την ψυχραιμία του που έχει στον αγώνα.
3: Τα αποδυτήρια, βέβαια.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός προφανώς πάει σε μια άλλη κατάσταση. Άλλοι τώρα κάνουν κουμάντο.
3: Ένα είναι αυτό και δεύτερον δεν το ξέρουμε αν όντως του προτάθηκε κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζω, ναι. δεν το έχω μάθει, οπότε μπορεί και να του προτάθηκε και να μην ήθελε το παιδί, δεν το ξέρουμε αυτό, οπότε για να τα λέμε.
0: Ξέρεις, αρχικά όταν ο Μπακασέτας ήρθε, ήταν για να έρθει από την Τουρκία στην Ελλάδα, η πρώτη κίνηση ήταν με τον Μελισανίδη.
3: Ναι, δεν τα
0: και τα χάλασαν για πολύ μικρό ποσόν. Νομίζω τότε ζήταγε 900.000, 800-900.000 και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό και έπαιρνε μετά ένα 300, πόσο έπαιρνε.
3: Ναι, μεγάλο συμβόλαιο και παραπάνω.
0: Και έλεγε, θυμάμαι τότε όταν συνάντησα κάποια στιγμή τον Μελισανίδη, του λέω γιατί δεν πήρατε τον Μπακασέτα. Μου λέει δεν πειράζει, υπήρχαν και άλλα κορόιδα. Έτσι ήταν η απάντησή του. Απεδείχθη όμως ότι ο Μπακασέτα στην πρώτη περίοδο που ήρθε ήταν πάρα πολύ καλός.
3: Είναι ήδη στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ.
0: Για το ΑΠΟΕΛ, ναι, πήγε στο ΑΠΟΕΛ, έφτασε σήμερα, στο ΑΠΟΕΛ.
3: Θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί.
0: Βέβαια,
3: και
0: ναι.
3: είχε διαθεθεί και η Ομόνια
0: ναι, ναι.
3: πριν κάτι μέρες.
0: Εγώ σε πήρα, θέλω να συζητήσουμε κάτι όσον αφορά 2-3 παίχτες, να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ έχω τη γνώμη ότι ο Τετέι δεν θα κάνει καριέρα στον Παναθηναϊκό.
3: Από πού το βγάζει.
0: Ας πω που το βγάζω. Όποτε μπει ο Τετέι, μπερδεύει την ομάδα. Όταν είναι 4 μέσα η ομάδα δουλεύει καλύτερα 4 και Λιβάη γιατί μπερδεύει τον Λιβάη τον Γκαρσία και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που αν παραγωνιστεί δηλαδή αν τον παραγωνίσει ο προπονητής και προτιμήσει το δίδυμο 4 και Λιβάη το Λιβάη πιο πλάγια ότι δεν θα έχει θέση στη βασική ενδεκάδα και βλέπω το χαρακτήρα του να μην είναι τέτοιος που να μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα.
3: Εγώ διαφωνώ με την άποψή σου και θα σου το
0: ειδιαίτερα. Βεβαίως. Για πες μου. Γι' αυτό ρωτάω.
3: Γιατί. Καταρχήν είναι λίγο, όχι λίγο, εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Ο 4 με το Λιβάη. Ο 4 είναι killer. Είναι μέσα εδώ στην μπάλα στο κουτί.
0: Ναι, αλλά ο Δετέι που παίζει.
3: Αυτό που πάνω σου πω τώρα, επειδή είναι και πολλά παιχνίδια, σίγουρα θα πρέπει να βρει ρόλο στον κάθε παίκτη ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και όχι γιατί το project το πιστεύει. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ένα κάρο λεφτά για να πάρει τον Δετέι. Η Φυσιά, αν θυμάσαι, τραβιόταν και αριστερά, οπότε μπορεί να παίξει με Τετέι, Λιβάη και Ντέσσερ σε κάποια παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Επειδή είναι μεγάλο, μάλλον επειδή έχει πολλά παιχνίδια από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός, και ανάλογα με τα παιχνίδια θα υπάρχουν τραυματισμοί, χτύπα ξύλο, θα υπάρχουν κάρτες, πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί ο Τετέι, ο οποίος, ξαναλέω, δεν είναι Ντέσσερ, είναι άλλο στυλ παίκτη. Δεν μπερδεύει κατ' εμέ. Ακόμη δεν έχουν βρει τους ρόλους τους. Εγώ έτσι νομίζω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Και δεν νομίζω να χρηστευτεί. Δηλαδή, αν το καταφέρουν και αυτό στον Παναθηναϊκό, τι άλλο να πω. Αλλά δεν το πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης.
0: Ένας
3: γρήγορος παίκτης, ένας παίκτης που μπορεί να σπάσει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Και όταν δεν είναι center forward, θα μπορεί να τον έχει από αριστερά, όπως έχει κάνει πάλι στη Γηφυσιά, να συγκλίνει απ' την άλλη ο Γκαρσία και να συγκλίνει με ένα ανάποδο πόδι. Οπότε θα είναι μια τριάδα φωτιά, θα έλεγα, στην επίθεση. Αρκεί όμως να παντρευτούν σε εισαγωγικά, να ταιριάξουν. Εκεί είναι το ζητούμενο, φίλε.
0: Όταν τον είδα μαζί με τον Λιβάη, μπέρδεμα ήταν.
3: Ναι,
0: όταν μπήκε,
3: ήταν οι πρώτες τους στιγμές στο γήπεδο, Δήμο μου. Γι' αυτό, σκέψου το. Ήταν οι πρώτες στιγμές. Θα δούμε καταρχήν. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι μπορεί να κολλήσουν.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορεί και να δέσουν και μπορεί και όχι. Άσε να το δούμε. Γιατί είναι νωρίς ακόμα. Και στην ουσία τώρα χτίζει την ομάδα. Γιατί όλο μπαίνουν παίκτες. Στην εξίσωση μπαίνουν παίκτες στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Και πρέπει, πέρα από τους τρεις αυτούς που είπες, αυτοί να δέσουν και με τους πίσω που έρχονται, δηλαδή με τον Γκάγκουα, με τον Ουναΐ τώρα, κατάλαβες. Γιατί από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός έχει πληθώρα παικτών. Και θα πρέπει να βρει τον τρόπο ο προπονητής, γι' αυτό πληρώνεται άλλωστε, να τους έχει σε εγρήγορση όλους. Και μην ξεχνάς ότι, μην κοιτάς τώρα που έχει διακοπή, μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, μέχρι τις γιορτές τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός θα έχει conference, θα έχει πρωτάθλημα, θα έχει δύσκολα παιχνίδια, θα έχει κύπελο. Οπότε. Κανείς δεν περισσεύει. Θα πρέπει να γίνει η σωστή διαχείριση, αφού όμως γίνει ομάδα. Γιατί ακόμη είναι πολύ πίσω.
0: Ναι, είναι, πολύ πίσω.
3: Είναι πολύ πίσω.
0: Εσύ αν είχες να διαλέξεις και σου έλεγε κάποιος, πάρε εσύ την απόφαση, τον Ουναΐ ή τον Μπουέρτα θα έπαιρνες?
3: Εμένα τώρα, εντάξει, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το λέω επειδή ο Μπουέρτα πήγε στον Ολυμπιακό και ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, εγώ τον Ουναΐ θα έπαιρνα. Όχι ότι δεν μου αρέσει ο παίκτης που είναι Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, όχι, λέω, αν ήσουν να αποφασίσεις. Αν ήσουν ο Κοτσόλης π.χ. για να πάρεις την απόφαση.
3: Θα σου πω γιατί. Και τον Γκέλ κάνει στον κόσμο που τον αγαπάει και ξέρει την ομάδα και έκανε ένα καταπληκτικό μουντιάλ ο Ουναΐ. Εγώ τον Ουναΐ θα έπαιρνα. Ξαναλέω, όχι ότι δεν μου αρέσει ο παίκτης που είναι Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίος παίκτης, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θα έπαιρνα τον Ουναΐ αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Γιατί ήρθε, τον βάζεις, παίζει. Ξέρει που ήρθε. Και αν δέσει με τους υπόλοιπους, επειδή έχει το απρόβλεπτο, δηλαδή έχει τον Ουναΐ, έχει τον Ταμπόρδα, έχει τον Τέσσερς που αν του δώσει σωστά την μπάλα, θα σου πετύχει, δηλαδή στις 2-3 ευκαιρίες θα σου βάλει γκολ. Μέσα στο κουτί είναι πάρα πολύ καλός. Θα αξιοποιηθούν και οι άλλοι παίκτες. Αυτή είναι η άποψη, έτσι χωρίς να το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, νομίζω έτσι. Φαντάζομαι εσύ θα έχεις αντίθετη άποψη.
0: Όχι, εγώ δεν έχω δει καν τον Μπουέρτα. Εγώ δεν έχω δει καν τον Μπουέρτα. Άκου, είναι αλλιώτικα να παίζει ο Μπουέρτα στην Ελλάδα, να έχει παίξει για να τον δούμε, και αλλιώτικα να παίζει σε οποιοδήποτε άλλο.
3: Συμφωνώ.
0: Σε οποιοδήποτε.
3: Συμφωνώ.
0: Οι Βραζιλιάνοι όταν ερχόντουσαν παλιά στην Ελλάδα, το πρώτο καιρό, μέχρι να εγκληματιστούν, λέγανε τι παλτό είναι αυτό.
3: Ναι, και οι Αργεντίνοι το είχαν αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Και οι Αργεντίνοι και οι Βραζιλιάνοι.
3: Ναι, και μπράβο, ναι.
0: Έτσι.
3: Πόσα
0: και όταν μετά προσαρμοζόντουσαν, έλεγε τι παιχταράς είναι αυτό. Άλλαζε όλοι.
3: Ναι. Θυμήσου πώς ήρθε ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό, τι έκανε όταν έφυγε, όταν ξανάρθε.
0: Έτσι.
3: Ποιος δεν θα τον ήθελε, γιατί με το που ξανάρθε, ξέρεις ότι θα έρθει και τον βάζει να παίξει.
0: Ναι.
3: Ούτε προσαρμογές ούτε τίποτα.
0: Όχι,
3: κάτι τέτοιο.
0: Με αυτό
3: είναι
0: λέμε ότι.
3: Αυτά που πάμε να συγκρίνουμε τώρα.
0: Εγώ βλέπω το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι η προσαρμογή του Νίστρουπ. Έχει πάρα πολύ άγχος και
3: λογικό
0: αυτό
3: είναι.
0: Του βγαίνει.
3: Και
0: γιατί είναι 38 χρονών παλικάρι, δεν είναι κανένας με τεράστιες περγαμηνές ή τεράστια εμπειρία. Και αυτό το άγχος, ξέρεις, καμιά φορά σε πάει και σε λάθη, πολλά λάθη.
3: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, αν μπορέσει και διαχειριστεί αυτό το άγχος του, θα κάνει ομάδα.
3: Και αυτός και η ομάδα.
0: Θα κάνει ομάδα.
3: Ναι,
0: αλλά εάν αρχίσει. Και δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Αυτό θα φανεί και από τις αλλαγές που κάνει. Δεν είναι μόνο το πώς στείνει την ομάδα, την 11η.
3: Σε γενικές γραμμές διαβάζει καλά το μάτς, αλλά υπάρχουν και κάποια μάτς, ας πούμε, που ήταν
0: Ήταν προβληματικός.
3: Μέρα στη δουλειά, πολύ κακός.
0: Ναι, προβληματικός.
3: Πολύ κακός. Και αυτό θα το δούμε βέβαια. Απλά, εγώ το έλεγα για το καλοκαίρι εδώ στο σταθμό μας, ότι θα χρειαστεί να έχει τύχη, την είχε στην Ευρώπη, έστω και έτσι, να μην χάνει παιχνίδια, ούτως ώστε να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα που θέλει, να τη δέσει όπως θέλει, για να βγουν όλοι, να βγει μάλλον όλη η δουλειά στο γήπεδο και να σταματήσει σιγά σιγά η γκρίνια, ούτως ώστε να προχωρήσει, γιατί πιστεύω
0: επίσης, ότι εγώ το πιστεύω. Επίσης μου κάνει εντύπωση φίλε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιεί εκείνον τον πιτσιρικά, τον τερματοφύλακα, τον Γκότσαρη. Πιτσιρικάς. Μεγάλος είναι, εντάξει, είναι, δεν είναι πιτσιρικάς.
3: Εγώ περίμενα με την Κιβόλου να παίξω Κότσαρη, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό λέω.

0: ναι. Να υπάρχει μια χημεία στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Αν μπορώ να το.
1: Ναι, το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι δεν έχει και πολλές ευκαιρίες ένας
0: θεματοφύλακας. Όχι, όχι. Θα μπορούσε, με την νίκη θα μπορούσε να δώσει στον Κότσαρη να τον έχει και σε
1: γρήγορη. Θα μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να.
0: Που για μένα είναι λάθος, όπως και με τον Κυριακόπουλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι όπως πρέπει να είναι στο μάτς με τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που πήρε 90 λεπτό.
1: Πάει νόμιμο αυτό. Δηλαδή 90 λεπτά παίκτες που. Εντάξει. Και να έφερνε χ ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Καλά, δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν έγινε, αλλά καταστροφικό γιατί.
1: Ναι, αλλά δεν θα γινόταν τίποτα. Δεν θα προκριθεί.
0: Κοίτα, για ένα γκολ στην Καβάλα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι σε αυτό τον όμιλο που είναι τώρα ο Παναθηναϊκός ότι θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μην το λες αυτό, γιατί έχει τον Άρη, έχει τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρεις. Αν ξεκινήσει με τραστραβοπάτημα με την νίκη Βόλου, θα ήταν μια πλήρη αποτυχία. Έτσι. Μιλάμε, δεν υποτιμώ την νίκη που είναι μια πολύ καλή ομάδα έτσι, και θα διεκδικήσει άνοδο. Αλλά για σκέψου τώρα με τον Ουναΐ, όλο το κλίμα που υπήρχε να φας ένα στραπάτσο από νίκη Βόλου. Αναγκάστηκε μετά, αν θυμάσαι, να βάλει Ντεφράι, να βάλει βασικούς παίκτες μέσα να καθαρίσει το μάτς. Εντάξει, θέλει λίγο χρόνο,
1: θα τα δούμε, υπομονή και πίστη. Θα τα δούμε, αρκεί να μπορέσουν να περάσουν. Ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει αυτή την ετικέτα του loser. Εάν την ετικέτα του loser μπορέσει και την πετάξει από πάνω του, θα κάνει πράγματα.
0: Εγώ θα σου πω ένα.
1: Γιατί είναι πολλά τα χρόνια.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά τα χρόνια.
0: Πρώτα θα πρέπει να πούμε ότι δεν φταίνε ούτε οι παίκτες που είναι, ο πιο παλιός να φανταστείς είναι ο Πάλμερ Μπράουν, για τα 16-17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, ούτε ο προπονητής. Οπότε
1: ποτέ δεν φταίνουν οι παίκτες.
0: Ούτε οι παίκτες αυτοί που είναι τώρα, ούτε παίκτες, και ο προπονητής που ήρθε.
1: Όπως δεν φταίγαν οι παίκτες όταν διέλυσε την ομάδα μετά τη Ριζούπολη. Οι παίκτες φταίγανε.
0: Όπως και οι παίκτες που έχουν έρθει δεν φταίνε. Έτσι. Δηλαδή ο Βέμερ δεν φταίει. Δηλαδή, αν με πάρει μένω ο Παναθηναϊκός που με παλτώ και μου δίνει 1 εκατομμύριο και κάθομαι, φταίω εγώ.
1: Βέβαια, γιατί πήλαινε το Βιλένα ένα 200.
0: Κλειστό τετραετές.
1: Έτσι, τι είναι αυτά. Ποιος θα κάνει αυτά τα συμβόλαια.
0: Εγκλήματα στην ομάδα, φίλε. Οπότε οι φίλοι του Παναθηναϊκού που με ακούνε, ας αφήσουν τώρα τον προπονητή, ας τον στηρίξουν, γιατί σίγουρα θα έρθουν. Αυτό που φοβάμαι είναι πώς θα διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός τις στραβές.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δεν μπορεί να μην έρθουν στραβές.
1: Λοιπόν, επειδή πάμε σε διαφημιστικά.
0: Να σου κάνω μια πρόταση μόνο.
1: Ναι.
0: Μπορείς να αναλάβεις και από τις 6 το απόγευμα, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εγώ είμαι συμπληρωματικός.
0: Ναι, αλλά είσαι πολύ καλός. Οπότε θα μιλήσουμε τη διεύθυνση.
1: Και προσπαθώ πάντα να μιλάω. Εκτός από την επικαιρότητα, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτά που συζητάμε σαν φίλοι όταν βρισκόμαστε.
0: Μπράβο, είναι ωραία να παντρεύουμε. Πέρα από την
1: συζητάμε. Να τα συζητάμε αυτά που συζητάμε σαν φίλοι. Ούτε ρεπόρτερ, ούτε δημοσιογράφοι.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Σαν μια φιλική κουβέντα που θέλω να καταφέρει.
1: Αυτό είναι το ραδιόφωνο των φίλων. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο των φίλων.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι
0: αυτό
1: ένα ραδιόφωνο.
0: Να κάνουμε και εμείς το απόγευμα με το Σωτήρι, αν έχεις
1: έτσι, ναι, να είναι το ραδιόφωνο των φίλων. Είναι μια πολύ καλή πρόταση να είναι το ραδιόφωνο των φίλων. Εδώ να μιλάμε σαν φίλοι.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε σαν Ολυμπιακοί, ούτε σαν Παναθηναϊκοί.
0: Εδώ
1: μπορούμε να σχολιάζουμε τα πάντα.
0: Είδες
1: όπως ερώτησα, θα μπορούσες, ποιον θα διάλεγες, τον Μπουέρτα ή τον Ουναΐ, αν ήθελες να.
0: Αν με ρώταγες, ας πούμε, για LKB, τον LKB θα σου λέγα. Αλλά
1: αυτό
0: λέω.
1: Ναι. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Έγινε.
1: Γεια. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών

0: 329 Ήλιον 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Είμαστε και είστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα είναι 2 και 32, 2 λεπτά μετά τις και μισή. Λοιπόν, να σχολιάσουμε το ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν το πιο καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι στην Ελλάδα με ρεκόρ 30 χρόνων. Δαπανήθηκαν περίπου 156 εκατομμύρια, από τα οποία, τα οποία είναι υπερδιπλάσια περίπου από τα 67 του περσινού. Ήρθαν παίχτες όπως ο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, ο Ιναή για τον Παναθηναϊκό, ο Μάγερ για την ΑΕΚ, ο Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ, και που οδήγησαν σε αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, τα 156 εκατομμύρια ευρώ να δαπανηθούν. Αλλά είχαμε και ρεκόρ στις πωλήσεις. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας με 26 εκατομμύρια, ο Τζολάκης με 23,5 περίπου εκατομμύρια, ο Αντρέ Λουίς με 15,5 εκατομμύρια, ο Κωστίνια με 12,5 εκατομμύρια, ο Πινέδα με 8 εκατομμύρια και συνολικά μπήκαν στα ταμεία των ομάδων 130,5 εκατομμύρια ευρώ. Το προηγούμενο ρεκόρ της 30ετίας είχε καταγραφεί με 94 εκατομμύρια, 94-95 εκατομμύρια. Αλλά με βάση αυτά τα στοιχεία, το Transfermarkt τα περισσότερα χρήματα για τις αγορές τα δαπάνησε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δαπάνησε ο Ολυμπιακός 65 εκατομμύρια, αλλά προσέξτε, από πωλήσεις έβαλε στα ταμεία του 78,5 περίπου εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 13 εκατομμύρια κέρδος. Ο Παναθηναϊκός ξόδεψε 46 εκατομμύρια, αλλά οι πωλήσεις του ήταν περίπου τα 4 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι δαπάνησε 41-42 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα δείγμα της διάθεσης του Αλαφούζου να ισχυροποιήσει την ομάδα και βάζοντας λεφτά και μην περιμένοντας να εισπράξει λεφτά. Η πρωταθλήτρια η ΑΕΚ έδωσε 19,5 εκατομμύρια, αλλά εισέπραξε και 9,5 περίπου. Δηλαδή είχε στο ισοζύγιο της 10 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Ο ΠΑΟΚ ξόδεψε 16,5 εκατομμύρια, αλλά με την πώληση του Κωνσταντέλια και του Σάντσες έβαλε στα 29 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι έκλεισε με συν 12,5-13 εκατομμύρια. Αλλά και ο Άρης ήταν δραστήριος, γιατί ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια και εισέπραξε γύρω στα 5, δηλαδή 3,5-4 εκατομμύρια περίπου η διαφορά του. Θα έχουμε να δούμε ένα δυνατό πρωτάθλημα και για λόγω τα ονόματα που ήρθαν, αλλά και το ότι την διάθεση των προέδρων να κάνουν κάτι καλύτερο από την περσινή τους διαδικασία, πως ήταν το περσινό πρωτάθλημα. Έχουμε γραμμή στον αέρα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας, κύριε Δήμο.
3: Γεια σας.
4: Ο Χάρης είμαι.
3: Γεια σου Χάρη.
4: Καταρχήν σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκπομπή ή εκτακτή?
3: Εκτακτή. Και σήμερα και αύριο την ίδια ώρα.
4: Δηλαδή μία με τρεις θα είστε αύριο?
3: Ναι, μία με τρεις, ναι.
4: Πήραμε αφορμή τώρα αυτά.
3: Περιμένουμε μια καινούρια μεταγραφή από ώρα σε ώρα για το μία με τρεις που γι' αυτό.
4: Με το καλό, με το καλό.
3: Να είσαι καλά.
4: Πήραμε αφορμή αυτά που είπατε τώρα. Δεν άκουσα όλα αυτά που είπατε, γιατί όταν καλείς δεν είστε.
3: Ναι.
4: Δεν μπορείς να ακούς ταυτόχρονα και κάποια έχασα, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε. Καταρχήν είναι να γελάς, είπατε τα έσοδα όλα. Κάναμε ρεκόρ φέτος 130 εκατομμύρια.
3: Με 160 εκατομμύρια, 156 εκατομμύρια περίπου, ναι, δαπάνησαν.
4: Και είναι να γελάς για μελαγχολείς ταυτόχρονα, γιατί άκουσα η Τσέλσι έκανε ξεκαθάρισμα φέτος, έδιωξε 39 παίκτες από αυτούς που είχε και από αυτά έσπραξε 600 εκατομμύρια.
3: Ναι, εντάξει.
4: Η Τσέλσι μόνο, έτσι.
3: Η Τσέλσι έχει διασπείρει σε όλο τον κόσμο παίκτες. Η διασπείρει πως πολλούς.
4: Ακούστε όμως, δεν θυμάμαι τα νούμερα πόσα είπανε για δις, 2-3 δις. Δεν ξέρω, ήταν το αγγλικό το ποδοσφαίρο ή ολόκληρο το τζίρο.
3: Είναι 2,5 δις περίπου, 2,5 δις.
4: Εν πάση περιπτώσει, σε πιάνει λέω μελαγχολία και γέλιο ταυτόχρονα, έτσι. Να μιλάμε τώρα.
3: Δεν συγκρίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα με το.
4: Ταυτόχρονα όμως, επειδή θέλω να ευλογήσω τα γένια μου εγώ. Θέλω να δείξω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα στη ΜΕΚΑ του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου είναι ένας Έλληνας. Είναι ο Μαρινάκης εκεί, έτσι.
3: Ναι.
4: Ο οποίος, ας πούμε, τώρα έχει πάρει και έχει φέρει στον Ολυμπιακό 2, 3, 5, 10 παίκτες από την Νότια, έτσι. Εάν έκανε την αντίθετη διαδρομή να πάρει από τον Ολυμπιακό και να πήγε στην Νότια, θα είχε γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λοιπόν.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, το πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό, το πόσο, το τι άντερα έχει, έτσι, και λέει, και οι Άγγλοι το λατρεύουν, έτσι, τον έχουν.
3: Θα μπορούσε να πάρει το Τζολάκη, παραδείγματος χάρη, τον λέω, στη Νότιχαμ. Θα μπορούσε να τον πάρει το Τζολάκη.
4: Όχι μόνο το Τζολάκη, τον Κοστούρη, αλλά και τους δύο.
3: Ναι,
4: ακόμα,
3: ναι.
4: Ακόμα και αυτό, και να τους αναδείξει και πιο πριν. Αλλά δεν ήθελε ούτε αυτό να μην βρεθεί, όχι πως έχει ανάγκη, η εσωτερική του, πως το λένε, η αγάπη του για τον Ολυμπιακό δεν το θέλει αυτό, καταλάβατε.
3: Ναι,
4: να μην,
3: ναι,
4: βρεθεί ούτε ένα για τον αφηγητή. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που πήρα αφορμή,
3: ναι,
4: είναι για τον Μπακασέτα, ο οποίος είναι, αν δεν ήταν μηνύσμα αυτά που ήθελα να πω, δεν θα τα πω, χαρακτήρας τρισάθλιος. Υπάρχει ένα γεγονός, δεν ξέρω αν θυμάστε, με το Φορτούνι, θυμάστε?
3: Ναι, ναι, αλλά να σου πω κάτι, αυτά πάνω στον αγώνα, κοίτα, πάνω στον αγώνα γίνονται.
4: Δεν είναι πάνω στον αγώνα, κύριε Δήμο, όχι, αυτό το έχεις ή δεν το έχεις. Αυτό είναι τρισάθλια συμπεριφορά, είναι αντισυναδελφικό. Λοιπόν, και αυτό δεν το λέω εκδικητικά τώρα, ότι πήρε αυτό που του άξιζε γενική, έμεινε απ' έξω, γιατί είναι ο χαρακτήρας τέτοιος, έτσι.
3: Δεν νομίζω ότι έμεινε εξαιτίας του χαρακτήρα το απ' έξω. Απλώς ο Παναθηναϊκός ήθελε μια καινούρια.
4: Είχε αντιπάθειες παντού. Είχε αντιπάθειες παντού.
3: Ναι.
4: Και ακόμα και ο Μελισσανίδης το είπε κομψά, έτσι, έτσι. Γιατί όταν έφυγε και από την ΑΕΚ, το θέμα το χρηματικό. Δηλαδή μπορεί για 50 χιλιάρικα να έφυγε.
3: Ναι, μα στην ΑΕΚ δεν πήγε, ήταν θέμα χρηματικό.
4: Μα το θέμα είναι πώς διεκδικείς κάτι και πώς είσαι αντίθετος σε κάποιον. Και είσαι κάποιος που στην επιχείρηση εκεί που έδιωξε ή φύγανε κάποιες, ξέρω και εγώ με το εμπόριο σου.
3: Ο καθένας προγραμματίζει τι συν του δίνει και τι πλην.
4: Ο τρόπος που φεύγει ο άλλος, έτσι, δηλαδή που κάποιον δεν μπορεί να τον κρατήσει για κάποιο λόγο και στεναχωριέσαι που τον διώχνει, και κάποιον άλλον που λες πήγε και να μην σε ξαναδώ.
3: Ναι. Και μα και εμείς εδώ αναγκαζόμαστε πολλές φορές να απομακρύνουμε κάποιους.
4: Αυτός ήταν ο Μπακασέτας. Και εισπράττει αυτό που του άξιζε. Το λέω, μπορεί να ακούγεται πώς το λένε, αλλά δεν είναι αυτό. Ήταν ένα κορίτσι ο Φορτούνης που δεν αντέδρασε καν και στοικά και αποχώρησε από την εθνική. ένας βασικός λόγος είναι αυτός. Συν βέβαια που ήταν και ο...
3: Κοίτα, αυτό ακούγεται, αυτό ακούγεται ότι η αιτία της αποχώρησης, αλλά...
4: Εθνικής, είπε ότι μου δίνανε χαρτάκι. Τα είχε πει ο Ποτόλενε Πέφτιο, Πογγέ. Δεν τα ξέραμε.
3: Ναι.
4: Και το ίδιο τροπάριο συνεχίζεται τώρα με τον πώς το λένε, με τον υπάρχοντα προπονητή.
3: Ναι.
4: Και επειδή ο Φορτούνης δεν θα έβγαινε ποτέ, είναι τόσο σεμνός και τόσο...
3: Ναι, ναι. Και καλύτερα που δεν βγήκε.
4: Καλύτερα για μένα δεν είναι. Έτσι.
3: Νομίζω καλύτερα. Νομίζω καλύτερα. Οι παίχτες αυτά που γίνονται πρέπει να τα λύνουν μέσα στην ομάδα, όχι απ' έξω.
4: Έχει το χαρακτήρα το δικό σας, όχι αυτά. Έπρεπε, εγώ είμαι αντίθετο. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το κρατήσω. Άμα μου πάρει κάποιο κακό, θα το ανταποδώσω.
3: Όχι, όχι. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού δεν είναι σωστό. Αυτά είναι παλαιά διαθήκη. Έχουμε πάει σε νέα καινή διαθήκη.
4: Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία για να συνετηθεί και ο άλλος. Τέλος πάντων, εντάξει, όσον αφορά τώρα για το θέμα το Πουέρτα Ιουνάι, δώσατε τη σωστή απάντηση, στιγμή που δεν τον έχουμε δει τον Πουέρτα, έτσι.
3: Ναι, βέβαια, ναι. Να τον δούμε εδώ, γιατί αλλιώτικα παίζει στο εξωτερικό.
4: Αυτή ήταν η σωστή απάντηση, γιατί και ο κύριος Μπουζούνης, εντάξει, φασιναϊκός είναι. Όσο και να θέλει να το αποβάλει, του βγαίνει και το παντικό λίγο, έτσι. Λοιπόν, αλλά όπως μου...
3: Εντάξει, ο Σάκης δεν είναι από αυτούς που είναι οι ακρεφνείς,
4: Όχι, δεν το κρίνω και δεν με ενδιαφέρει και δεν
3: είναι
4: δεν
3: ένας...
4: και λόγος. Δεν μου πέσει λόγο, μια και ακούστηκε.
3: Ένας άνθρωπος που τα βλέπει με...
4: Αλλά η απάντηση που δώσατε ήταν η ωραία, να τον δούμε. Έτσι μπορεί
3: να το βεβαίως, να τον δούμε.
4: Μπορεί να μην ακουμπήσει, αλλά μπορεί να βγάλει μάτια. Συνεπώς, το ταμείο θα γίνει, όπως είπατε, 31 Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, εσείς. Εδώ θα γίνει 30 Ιουνίου, ξέρω. Για
3: ναι, βέβαια, το 30 Μαΐου. Μάλιστα. Το ταμείο θα γίνει 30 Μαΐου, εκεί που τελειώνουν όλα.
4: Έγινε.
3: Εκεί θα το δούμε. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα.
4: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ που τα
3: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τα ΜΜΕ της Πολωνίας... Λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στον Αμπράμοβιτς της Γκαγκελόνια. Λοιπόν, ας δούμε που θα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει τον 22χρονο τερματοφύλακα. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι κενό αυτή την ώρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Πάμε λοιπόν παρακάτω, σε λίγη ώρα, σε 15 περίπου λεπτά, τη σκυτάλη θα την πάρει ο διαφωτιστής ο Φώτης ο Κατσούφης, δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια, ένα καλό παιδί, ένας άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, είναι ο άνθρωπος του οποίου εμπιστευόμαστε ένα μεγάλο μέρος της ζώνης του Σαββατοκύριακου, θα σας πάει μέχρι τις 8. Από τις 8 και μετά αναλαμβάνει άλλος ένας εξαιρετικός φίλος και δημοσιογράφος, ο Γιώργος Ολίγκρης. Ο Γιώργος που είναι ο βασικός speaker των μεταδόσεων της Εθνικής Ελλάδος στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 8 έως τις 12. Άρα λοιπόν τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη θα έχετε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε μαζί με τον Γιώργο Τολίγκρη, ενώ του Ολυμπιακού θα παρακολουθήσετε τουλάχιστον το πρώτο μέρος με τον Φώτη τον Κατσούφη σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα από το Πανθεσσαλικό στάδιο. Με ρωτάει ο Διονύσης πότε πρόκειται να κάνουμε τη συνάντηση με τους Οκαρατές στη Χασιά. Ελπίζω ότι μέχρι τις 26 Οκτώβρη που είναι το Αγίου Δημητρίου, που είναι και η μέρα της γιορτής μου, της δικής μου, μπορεί να το κάνουμε και εκείνη ή μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά. Θα ενημερωθείτε όσοι θέλετε να έρθετε, είσαστε ευπρόσδεκτοι, να δούμε πότε θα το κανονίσουμε. Με ρωτάει ο Διονύσης αν θα έχουμε μια εκπομπή για το στοίχημα. Φίλε Διονύση, τον άνθρωπο που περιμένουμε τη μεγάλη μεταγραφή για το στοίχημα είναι αυτό που περιμένουμε για μία μετρήση το μεσημέρι, Σάββατο και Κυριακή. Να σου πω έτσι. Ο Αποστόλης μου λέει είμαστε μαζί σου. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, εδώ είμαστε μια παρέα, είμαστε φίλοι. Είμαστε, θα συζητάμε εδώ αυτό που έχω πει σε όλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εδώ πρέπει να συζητάμε σαν φίλοι. Οι φίλοι καμιά φορά παρεξηγούνται και μεταξύ τους, αλλά το επόμενο λεπτό λένε, ξέρεις κάτι, συγγνώμη ρε εσύ, Δημοσθένη, εντάξει, έκανα λάθος. Πρέπει να μάθουμε και να λέμε και συγγνώμη μεταξύ μας, παρά ότι είμαστε οι φίλοι ή μιλάμε σαν φίλοι. Δεν πάει να πει ότι τα ξέρουμε όλα. Όλοι κάνουμε και τα λάθη μας, κάνουμε και τις βλακίες μας μερικές φορές, τις ανοησίες. Απλώς όταν, να το παραδεχόμαστε για να πηγαίνουμε παρακάτω. Παραθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Παοξίδες, Αριανοί, όλοι του Ατρόμητου, της Κηφισιάς, όλοι αυτοί που του Όφη, όλοι έχουν το δίκαιο με τα δίκαια τους, όλοι την ομάδα τους θέλουν να υποστηρίξουν. Δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί να μην προσβάλλουν και να μην δημιουργούν προβλήματα ηθικά στους συνακροατές ή στους φίλους τους. Ο Βασίλης αν θα είναι στο νέο πρόγραμμα. Ποιος Βασίλης, μου λέει ο Διαμαντής. Ποιος Βασίλης, μου λες. Ο Βασίλης. Βέβαια, ο Γερασίμου είναι κολόνα του σταθμού. Είναι κάθε από την Κυριακή στις 10, την Κυριακή 12 με 2 μαζί και τις καθημερινές από Δευτέρα έως και Πέμπτη 10 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα. Και επίσης συμμετέχει στην εκπομπή του Γιώργου Κοντονή κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Ο Βασίλης είναι από τους βασικούς συντελεστές. Μου λες που έκανε τα πρωινά. Όχι για τα πρωινά του Σαββατοκύριακο, όχι, γιατί πάμε σε άλλη διαδικασία. Δεν μπορούμε έναν άνθρωπο να τον έχουμε και το βράδυ και το πρωί και το μεσημέρι και ό,τι ώρα θέλουμε. Ο Βασίλης είναι εδώ, έχει την εκπομπή του και όταν χρειάζεται συμπληρωματικά για να συμπληρώσει κάποιον ο οποίος θα απουσιάσει θα είναι εδώ. Είναι βασικός συντελεστής. Είναι από τους βασικούς συντελεστές του σταθμού. Έχουμε... Να δω κάτι εδώ για να σας πω που θέλω. Οι εντεκάδες, δεν ξέρω, έχουν βγει των ομάδων, Νίκο. Έχουν βγει οι εντεκάδες των ομάδων.
5: Για ποιο παιχνίδι θέλουμε?
3: Για τον Ολυμπιακό.
5: Εντεκάδες όχι, σε 7 βγαίνουν. Βγαίνουν μία ώρα πριν το μάτς.
3: Δεν έχουν.
5: Όχι.
3: Ο Τζολάκης διαβάζω ότι έχει 2 νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ στη Χαλ. Η Χαλ σήμερα παίζει. Η Χαλ, με ποιον παίζει σήμερα η Χαλ?
5: Θα το ψάξω αμέσως.
3: Για ψάξε να μου πεις. Η είσοδος του Τζολάκη στη Χαλ πράγματι είναι εντυπωσιακή. Έχει κάνει καλή αρχή. Μακάρι το παλικάρι. Διότι είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής κόσμου, ας πούμε, και σαν χαρακτήρας.
5: Η Χαλ παίζει με την Άστον Βίλα σε 7.30.
3: Παίζει με... Εντός.
5: Εντός έδρας.
3: Χαλ Άστον Βίλα. Πιστεύω ότι θα κάνει... Έχει ξαναπαίξει με την Άστον Βίλα απέναντι ο Τζολάκης.
5: Και έχει κρατήσει και το 0.
3: Και το έχει κρατήσει και το 0. Τι άλλο θέλουμε... Τι άλλο θέλουμε να σας πω τώρα για να δούμε. Έχουμε ένα, μου κάνει εντύπωση μία είδηση. Όσοι έχετε πάει στη Σαντορίνη θα έχετε δει στο παλιό λιμάνι εκείνα τα έρημα, τα γαϊδουράκια ή τα άλογα που ανεβαίνουν εκείνο το πλακόστρο, τα σκαλοπάτια. Μία ακτιβίστρια της ΠΕΤΑ, ΠΕΤΑ στα αγγλικά, ΡΕΤΑ, διαμαρτυρόταν για τη χρήση των γαϊδουριών για τη μεταφορά όσοι πηγαίνουν στη Σαντορίνη ανεβαίνουν στα γαϊδουράκια έναντι ενός ανταλλάγματος και τα μουλάρια και οι τουρίστες και ανεβαίνουν το πλακόστρωτο. Εγώ όταν επισκέφθηκα τη Σαντορίνη μαζί με τη σύζυγό μου και τα δύο πιο μικρότερα παιδιά δεν δεχτήκαμε να ανέβουμε σε αυτά τα γαϊδουράκια ή τα μουλάρια, τα οποία ξεφυσούσαν και ξεφυσούσαν να ανέβουν και να κατέβουν, και ανεβήκαμε με τα πόδια. Μια αρκετά δύσκολη διαδρομή. Μια ακτιβίστρια λοιπόν, ενώ διαμαρτυρόταν για τα γαϊδούρια, δέχτηκε επίθεση, κακώς επίθεση από αυτούς τους μουλαράδες οι οποίοι οδηγούν τα μουλάρια και τα άλογα, και έγινε διεθνές θέμα, παγκόσμιο θέμα, δηλαδή βγήκε στο παντού στα μέσα. Κακώς λοιπόν οι συγκεκριμένοι κύριοι, και έχω να πω και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει έλεγχος οικονομικός. Πού είναι το φαινομενικό ΣΔΟ ή η ΑΔΕ να ελέγξει εάν πληρώνονται, εάν δίνονται αποδείξεις. Εγώ μπροστά μου πέρυσι το καλοκαίρι ή το περσινό καλοκαίρι, πολλοί ανέβαιναν χωρίς να κόβουν αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Και συζητάμε τώρα να ανεβαίνουν εκείνα τα κακόμοιρα τα ζώα 500 σκαλοπάτια που στη σύνδεση του παλιού λιμανιού με τα φυρά. Εν πάση περιπτώσει, οι εξυπνάκηδες αυτοί, οι τραμπούκοι, κατέσπισαν ένα πανό που κράταγαν οι ακτιβίστριες, τις εξήφισαν και μετά χρησιμοποίησαν και σωματική βία. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι μάγκες που χτυπάνε και γυναίκες, άσχετα τις διαμαρτυρίες, οι διαμαρτυρίες δεν έχεις δικαίωμα εσύ να χρησιμοποιήσεις βία. Αν νομίζεις ότι η συγκεκριμένη κυρία κακώς το κάνει, κάλεσε, υπάρχει ο νόμος. Κάλεσε την αστυνομία και να κάνει έλεγχο η αστυνομία. Εσύ ποιος είσαι, μάγκας είσαι, να σηκώνεις χέρι στη γυναίκα? Αν είναι παράνομη θα το κρίνει η αστυνομία, ο νόμος, όχι εσύ. Βάση περιπτώσει, έχει κάνει καταγγελία τώρα η ΠΕΤΑ, η γερμανική αυτή οργάνωση. Θα δούμε που θα βγει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορείς, κύριε, να χρησιμοποιείς μέσα στο λιοπύρι τα έρημα αυτά, τα ζώα, πάνω κάτω, να τα υποχρεώνεις να μεταφέρουν οι τουρίστες. Αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Εγώ δεν κρίνω αυτούς που χρησιμοποιούν τα γαϊδουράκια ή τα μουλάρια αυτά για να κάνουν. Κρίνω αυτούς που ανεβαίνουν απάνω. Είναι πιο γαϊδούρια και πιο μουλάρια αυτοί που ανεβαίνουν σε αυτά τα γαϊδουράκια για να τους ανεβάσουν απάνω. Με αυτούς εξοργίζομαι εγώ. Δεν εξοργίζομαι με τους χειριστές αυτούς που έχουν τα μουλάρια. Εξοργίζομαι με τα μουλάρια που ανεβαίνουν απάνω στα ζώα. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 3. Νιώθω εξοργισμένος με αυτή την είδηση. Εξοργισμένος, πραγματικά εξοργισμένος. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Γι' αυτό και όταν πήγα εγώ δεν δέχτηκα να ανέβω επάνω στα μουλαράκια αυτά. Να το κάνουν και οι κύριοι αυτοί, οι τουρίστες που προέρχονται και από κράτη, εννοείται, προηγμένα, Γερμανίες, Αγγλίες, και που σέβονται τα ζώα. Μπάς πιτώσει. Σε ακούω, Γιώργο. Ναι. Βέβαια, ποιος είπε ότι και αυτό που γίνεται στη Ισπανία με τους άβρους είναι σωστό? Οποιαδήποτε κακοποίηση ζώων, γιατί πρόκειται περί κακοποιήσεων των ζώων, αλλά όταν οι ίδιοι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά είναι χειρότερα ζώα από τα ζώα. Ζώο εκείνη τη στιγμή δεν είναι το ζωάκι που βασανίζεται. Είναι το ζώο αυτό που το βασανίζει. Είναι εξοργιστικό. Εξοργιστικό. Έλεος. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που συμμετείχαν. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Ευχαριστώ την παραγωγή. Θα είμαστε και αύριο μαζί 1 με 3 το μεσημέρι. Θα παραδώσω σκυτάλι στον φίλτα το Φώτη Κατσούφη, που θα σας πάει μέχρι τις 8 με πολλά νέα, ρεπορτάζ, σχόλια, τηλέφωνα στον αέρα, αθλητικά και όχι οπαδικά. Να έχετε καλό απόγευμα, να μπει μια καλή Κυριακή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Θέση βασικού στο δεξιάκρο της άμυνας των Πειραιωτών αναμένεται να πάρει ο Πέντερσεν. Ντεμπούτ θα πραγματοποιήσει ο Πουέρτα. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου ο Μεντίλο, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του σέντρα στις 7. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Δύο ώρες αργότερα, ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην Όλγουιν Αρίνα. Την επιστροφή της στις νίκες θέλει η Ένωση, με το Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι Κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει τον Ντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα. Ακόμα και εντός της ημέρας, οι ανακοινώσεις από τους ασπρόμαυρους. Στο στόχαστρο της ομάδας Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια, Γκαετάν Λαμπόρτ, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την Άουγκσμπουργκ και τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρεμιέρα Super League 2 με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στις 4 τον ΠΑΣ Πύργου στην Κομωτινή. Ο Τάσος Μπακασέτας προσγειώθηκε στην Κύπρο όπου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει με τον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει σε 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο 31ο λεπτό, Newcastle Bournemouth 0-1 και στις 5, Manchester City, Coventry, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 5 και 4 στο Σαν Μαμές. Στους υπόλοιπους αγώνες, 7.30 η Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με την Hoffenheim στη SNP Arena. Ο Έλληνας μεσοθετικός διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα των Βεσφαλών. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30, Werder Bremen Λιψία, Gladbach Elversberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου, Paderborn Freiburg και στις 7.30 Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλία Σίντερ υποδέχτηκε την Νάπολη στις 7 στον Γκεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τορίνο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Γιουβέντους και Μίλαν διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10 παρατέταρτο στο Λεάντζ Αρένα. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 4 Πάρμα Μόντζα και Φροζινόνε Βενέτσια και στις 7 Μπολόνια Σασουόλο. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1 στις 6 και 4 Lens Lorient και στις 10 παρατέταρτο Nice Le Mans και Havre Brest. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Πριν πάμε στα διαδικαστικά, να πω τα πράγματα που λέμε κάθε φορά. Να πούμε, έχουμε και μια έκτακτη είδηση. Είχαμε πριν από λίγο πτώση Phantom στην Τανάγρα σε πτυτική επίδειξη. Ο κόσμος που παρακολουθούσε αυτή την πτυτική επίδειξη και την πτώση του Phantom είναι σοκαρισμένος. Μαύρη καπνή, από ό,τι μαθαίνω, αναδύονται από το σημείο. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν ο χειριστής ή οι χειριστές πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το σκάφος. Μακάρι να έχει συμβεί αυτό. Να είναι σώοι άνθρωποι. Ένας φίλος και κάποιοι φίλοι επικοινώνησαν επίσης μαζί μας πριν το ξεκίνημα της εκπομπής και μας ζήτησαν να μεταφέρω αυτό που μας είπαν και είναι πραγματικότητα εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες στο μετρό στο Πανεπιστήμιο. Με αποτέλεσμα αυτή τη φορά πριν από λίγο οι άνθρωποι να αναγκαστούν να μεταφέρουν στις πλάτες τους έναν ηλικιωμένο που δεν μπορούσε να ανέβει τις σκάλες.

τίποτα δεν λειτουργήσα καλά σε αυτόν τον τόπο και κατά τα άλλα στη δε θα μας πει πράγματα και θαύματα ο Μητσοτάκης. Και χρειάστηκε να δώσουμε και 15.000 ευρώ για να δούμε τι φταίει σχετικά με τις εφαρμογές που δεν λειτουργούσαν το περασμένο τετραήμερο, έτσι σας τα έλεγα εδώ πέρα. Τις εφαρμογές που στις τάσεις και στα κινητά τηλέφωνα για την έλευση των τρόλεϊ και των λεωφορείων χρειάστηκε να δοθούν 15.000 ευρώ για να μάθει κανείς, για να μάθουν εκεί οι υπεύθυνοι τι έφταιγε.

Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε άλλους 5,5 με 6-7, έτσι. Τηλέφωνα, 5,5 με 7 θα βγάλουμε. 6-5 θα έχουμε και πάλι μια μίνι συνέντευξη με ανθρώπους από τοπικό σωματείο ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνω, συνέντευξη 6 και 5 με 6 και 4. Πεντέμιση με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είπαμε αυτή την έκτακτη είδηση, είχαμε την πτώση Phantom στην Τανάγρα σε πτυτική επίδειξη. Μακάρι να είναι σώος ή σώοι ο χειριστής ή οι χειριστές. Ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος το γεγονός εκεί στην Τανάγρα. Δεκάδες κόσμο έχουν προσέλθει εκεί με αγωνία για να δουν αν έχουν καταφέρει να ξεφύγουν ο χειριστής ή οι χειριστές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3. Yeah. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Όπως είπαμε, στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στην Ετωλοκανανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, τον Ρεντίφη. Στη Θεσπρωτεία, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Ένας άλλος φίλος επικοινώνησε μαζί μας και λέει ότι ο σταθμός, στο σταθμό, στον ηλεκτρικό, στο τρένο, στα Πευκάκια, εδώ και 1,5 μήνα δεν λειτουργούν και εκεί οι κυλιόμενες σκάλες. Εδώ και 1,5 μήνα, άρα μέσα στη ζέστη λοιπόν ταλαιπωρήθηκαν και οι ηλικιωμένοι κυρίως και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτόν τον τόπο.

Τηλέφωνα, όπως είπαμε, θα βγάλουμε 5,5 με 7 παιδιά στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε σε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να μας μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Τα διαβάζουμε, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Τα ίδια αυτά τα τηλέφωνα που θα βγάλουμε στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Στο site διαβάζετε τις σημαντικότερες ειδήσεις που ανεβάζουμε πάντα, sports943.gr. Την περασμένο Σαββατοκύριακο μας είχε πάρει ένας φίλος, ο Σωτήρης από το Εγάλιο, ένας αρκετά ηλικιωμένος κύριος. Και μας είχε πει το εξής. Ρε παιδιά, λέει, εμείς ηλικιωμένοι κυρίως δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους τους παίχτες που έχουν έρθει στις ομάδες. Τους πολλούς ξένους παίχτες, η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί το τόπι, έτσι. Γι' αυτό, λέει, στις μεταδόσεις σας, επειδή εμείς δεν ξέρουμε τους ξένους παίχτες όλους που έχουν έρθει και έρχονται ακόμα, κυρίως στις μεγάλες ομάδες. Να λέτε, λέει, την μπάλα την έχουν παίξει του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟ κτλ. Δίκιο έχει άνθρωπος. Και ξέρετε, φτάσαμε στο σημείο να θυμόμαστε εκείνες τις ταινίες με τη Ρένα Βλαχοπούλου, που σε ελληνικές ομάδες ήταν όλοι ξένοι παίκτες. Δεν έχουμε κάτι με τους ξένους. Αλλά με το πήγαινε έλα το συνεχόμενο ξένων παιχτών, οι κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν χάσει το τόπι και δεν τους ξέρουν κιόλας. Και όταν, ας πούμε, ακούνε το άδειο όνομα, δεν ξέρουν αν είναι παίκτης Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, της ΑΕΚ. Θα προσπαθήσουμε, παιδιά, να κάνουμε το καλύτερο, να λέμε και κάθε φορά συχνά πυκνά ότι την μπάλα την έχουν παίξει του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, ότι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιοι άλλοι φίλοι και φίλες λένε ότι βγαίνουν συγκεκριμένοι στον αέρα στα τηλέφωνα. Να βγείτε και εσείς, παιδιά, δεν έχουμε περιόριση κανέναν. Ναι. Ούτε μπορούμε να απαγορέψουμε σε κάποιους που βγαίνουν πιο συχνά να πούμε μη βγαίνουν. Εμείς ανοίγουμε μικρόφωνο και βήμα δίνουμε σε όλους. Όποιος θέλει βγαίνει. Στον αέρα να πει τα δικά του, τη δική του άποψη, τεκμηριωμένη, χωρίς να χαρακτηρίζει τον άλλον και χωρίς οπαδικές κραυγές, όπως λέμε, για τις άλλες ομάδες. Αυτό που έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ καλά, άριστα. Και οτιδήποτε άλλο θέλει να σχολιάσει, έτσι.

Στο μεταξύ θα έχουμε περιγραφή για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και για τα δύο μάτς που θα γίνουν σήμερα στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τη Super League 1. Στις 7.30 Βόλος Ολυμπιακός, σε περιγραφή Γιώργος Γιοργούλας. Και στις 9 ΑΕΚ Άρης, οι δύο κιτρινόμαυροι, σε περιγραφή από τον Νίκο τον Ματσάγκο. Θα λέμε, παιδιά, και αποτελέσματα αγώνων, ρεπορτάζ, ειδήσεις, αγώνες, τα πάντα όπως κάθε φορά. Και αποκλειστικά ρεπορτάζ.

Και μια και φίλοι μας που πήραν τηλέφωνο ότι 1,5 μήνα έχουν να λειτουργήσουν οι κυλιόμενες σκάλες στον ηλεκτρικό, στο σταθμό του ΙΣΑΠ στα Πευκάκια και 2 εβδομάδες στο μετρό εκεί στο Πανεπιστήμιο, και είναι πολλές οι σκάλες αυτές για να ανέβει κανείς, έτσι. Και μέσα στη ζέστη κιόλας, μπράβο. Να πω ρε παιδιά, εδώ πέρα κυριαρχεί στη χώρα μας η ανοργανωσιά. Πλήρης ανοργανωσιά, τι εννοώ. Έχουν σκάψει όλους τους δρόμους και πολλούς δρόμους στην Αθήνα, στην Πατησίων, στο Κουκάκι και σε πολλές περιοχές γίνεται έργα. Τώρα που επέστρεψαν οι εκδρομείς έγιναν αυτές οι εργασίες, το σκάψιμο. Και μετά σου λέει να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα. Καλά, δεν μπορούσαν να γίνουν πιο νωρίς αυτές οι εργασίες, στο διάστημα που έλειπε ο κόσμος διακοπές. Θα μου πεις ήταν καλοκαίρι, όλοι και άλλοι εργαζόμενοι δουλεύουν καλοκαίρι. Τώρα που ήρθαν οι εκδρομείς, που η Αθήνα πάλι συγκέντρωσε όλο αυτό τον κόσμο, τώρα γίνονται εργασίες στα σκαψίματα. Παντού είδα, στην Καλλιθέα, στο Κουκάκι, στην Πατησίων. Πώς να μην υπάρχει μποτιλιάρισμα και όχι τίποτα άλλο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ στο κρατικό κανάλι για πρωτοβουλίες αποφυγής μποτιλιαρίσματος από τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Υπάρχουν, λέει, κλειστές κάμερες. Έβλεπα το ρεπορτάζ, έτσι. Που θα παρακολουθούν σε ποια σημεία θα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην Αττική, στην Αθήνα κυρίως, και θα στέλνει τροχονόμο. Καλά, δεν γινόταν μέχρι τώρα αυτό. Εγώ έβλεπα σε σημεία που κάποιες φορές δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, οι φωτεινοί σηματοδότες, και σε κομβικά σημεία δεν υπήρχε ποτέ τροχονόμος. Ενώ θέλουν να καταπολεμήσουν το μποτιλιάρισμα. Γίνονται εργασίες τώρα με την επιστροφή των εκδρομέων, που το μποτιλιάρισμα θα πάει φουλ. Και έχουμε ημέρα ΔΕΘ σήμερα, αλλά ποιος ασχολείται, παιδιά, τι θα πει και ο πρωθυπουργός. Πάντως, από τα στελέχη που κάνουν καλή δουλειά στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Βρούτσης, ο κύριος Βρούτσης, τον οποίο δεν έχω γνωρίσει από κοντά πάντα, αλλά ό,τι κείμενα έστελνε πάντα τα ανέβαζα σε εφημερίδες και site που δούλευα. Τουλάχιστον είναι από τα πιο αξιόλογα στελέχη. Κάνει δουλειά. Στην κατά τα άλλα καταστροφική πορεία τη χώρα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που πάει στη ΔΕΘ, εκεί στη συνέντευξη τύπου θα αφήσει να του κάνουν ερωτήσεις από τις εφημερίδες Κόντρα, Δημοκρατία και Μακελιό. Και τι μανία έχει πιάσει τα στελέχη της Δημοκρατίας, την κυρία Ζαχαράκη. Θέλει να φέρει στα σχολεία στα 7χρονα παιδιά μαθήματα, βιβλία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Αυτό σας μάραν εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Τι μανία είναι αυτή, να φέρετε στα σχολεία βιβλία για παιδιά 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ίδιο έχει γίνει και πολύ ντόρος τότε για τον Μοσχέδη, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό σας μάρανε εκεί στη Νέα Δημοκρατία σας, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα διάβαζε στην εφημερίδα Αστεία, ανάρτησε έναν χάρτη της Ελλάδας χωρίς να υπάρχει το Καστελόριζο μέσα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Το οποίο συνεχίζουν οι Τούρκοι να δίνουν δικό τους όνομα, τουρκικό όνομα. No, και ενώ τα drones κάνουν πάρτι στο Αιγαίο.

Και μια και μιλάμε για κίνηση ποτηλιάρισμα και όλα αυτά. Και για ενέργεια και όλα αυτά, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, περίπου στα 110 ευρώ θα φτάσει το φυσικό αέριο. Την έχουν πατήσει όσοι έχουν βάλει φυσικό αέριο, κατά την άποψή μου βέβαια, αλλά και πετρέλαιο στα αυτοκίνητα, γιατί έχει φτάσει και στην τιμή της βενζίνης το πετρέλαιο. Τι μαύρα χαλιά τον Παναθηναϊκός, παιδιά, στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Κράτησε άμυνα στη συνέχεια για να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το 1-0 απέναντι στην Νίκη Βόλου. Χωρίς να μειώνουμε την Νίκη Βόλου, έτσι, είναι μια δυνατή ομάδα σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα που ξεκινάει από σήμερα.

Μια φίλη Ελευθερία το Μερίδη λέει: έχεις δίκιο. Κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει, λέει, τη φύση και τη δύναμη του Θεού και της όποιας πνευματικής δύναμης. Εννοεί, αναφέρεται, λέει, στο εξής, ότι δύο φύλλα υπάρχουν μόνο, το πάρουν χαμπάρι όλοι, άντρες και γυναίκες. Άρεν και θήλη, θηλυκό και αρσενικό. Δεν υπάρχει ουδέτερο. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, παιδιά. Από εκεί και ύστερα, όποιος νομίζει ότι αισθάνεται κάτι άλλο, έχει το δικαίωμα δημοκρατικά να το αισθάνεται. Αν κάποιος άντρας νομίζει ότι αισθάνεται γυναίκα, είναι δικαίωμά του, έτσι. Το πώς αισθάνεται κάποιος μέσα του ή στην εξωτερική εμφάνιση, το πώς θέλει να δείχνει, είναι δικό του δικαίωμα και δημοκρατικό δικαίωμα. Αλλά δεν υπάρχουν πέραν των άλλων δύο φίλων κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, έτσι μας έπλασε ο Θεός, η φύση, οι πνευματικές δυνάμεις.

Βροχή τα μηνύματα στο ξεκίνημα, παιδιά. Ο Γιάννης MK λέει: καλά φίλε Φώτη, λέει το Μενίδος, κάβουν 6 χρόνια, έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους τους πολίτες και ακόμα τους ταλαιπωρούν. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο πολύ έργο, λέει, και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Όσο για την Πάνθα τώρα, λέει, που κατέβαινα, έχουν, λέει, συσσωρεύσει τα καμένα δέντρα, τα καθαρίζουν και μετά τα δίνουν σε ιδιώτες ώστε για πώληση, λέει, εκμεταλλεύονται το βουνό της Πάνθας. Τα δίνουν για τα τζάκια, παιδιά, έτσι, για το χειμώνα. Αφού έπιασε το στόμα του, στο στόμα του, λέει, και τους στρατιωτικούς.

0: φίλος ο Ζαζαβατσάκης, ο Τριαντάφυλλος, λέει: Φώτη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι άλλο θα μας τύχει, λέει, με αυτό που υπάρχει. Μέχρι τι λέει και το Αχάιας Κλάους στην Πάτρα κάηκε. Τι άλλο θα μας τύχει με το Μητσοτάκη, εννοεί. Αυτό αναφέρει ο άνθρωπος. Μέχρι και το Αχάιας Κλάους στην Πάτρα κάηκε. Ναι, το έβλεπα προηγμένως, φίλε μου. Άλλο κακό, μη μας βρει τίποτα, λέει, ζούμε. Ζούμε τη θεωρία, ζούμε κατά τύχη. Κατά τύχη ζούμε, παιδιά. Με αυτόματο πιλότο πηγαίνει αυτή η χώρα. Ό,τι και να πιστεύει κανείς, η αλήθεια αυτή είναι. Ο φίλος Διαμαντής που επέτρεψε έχει στείλει και αυτό στο μήνυμά του. Καλησπέρα, φίλε Φώτη, λέει. Σε αυτόν τον τόπο λειτουργούν οι ρεμούλα. Και ο Τσάμπας λέει από δουλειές και καθημερινότητα. Σιγά να μην μπουν το μακελιό, λέει, εκεί να κάνουν δηλώσεις, να ρωτήσουν το μακελιό εκεί στην συνέντευξη τύπου.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαποδιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026.

Μας του Τριαντάφυλλου Ζαρζαβατζάκη και λέει σε αυτόν τον τόπο λοιπόν λειτουργούν η ρεμούλα και ο τσάμπας στις δουλειές και η καθημερινότητα. Σιγά να μην μπουν στο μακελιό λέει. Ενώ στο δημοσιογράφο του σε μέρος μακελιό να κάνει ερώτηση Μητσοτάκη ή στη Δημοκρατία δεν νομίζω θα τα αποφύγουν αυτά. Έχει κόντρα λέει φίλε Φώτη. Και μια και λες για ρεμούλα φίλε, κάποιοι μεγαλοεφοπλιστές αύξησαν κατά 400 εκατομμύρια το εισόδημά τους από ό,τι διάβαζα. Και δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Κάποια στιγμή είχα συνεργαστεί με έναν εφοπλιστή γνωστό. Μου είχε ζητήσει να του φτιάξω μια εργασία. Του είχα πει το ποσό. Του την παρέδωσα στην ώρα του. Και ο άνθρωπος με πλήρωσε αυτά που του είχα πει έτσι.

Αλλά όμως διάβαζα ότι δίνουν άλλα 400 εκατομμύρια σε Περιστέρι και Μυτιλινό για το Φαλιρικό Όρμο. Ενώ για συνταξιούχους, εργαζόμενους και άλλους δεν υπάρχει θέμα να δοθεί. Να επιστρέψει δηλαδή αυτό που δικαιούνται. Το δώρο τους δηλαδή, για τους συνταξιούχους αναφέρομαι κυρίως. Και να αυξηθούν οι μισθοί και συντάξεις. Άλλως τα εκατομμύρια πάνε, σφυρίζουν αριστερά και δεξιά. Και αυτό που αναρωτιόμαι, παιδιά, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπερχρεωμένο κόμμα, έτσι. Άρα χορηγοί τη στηρίζουν και θα τη στηρίξουν πάλι στις εκλογές. Οι χορηγοί αυτοί φορολογούνται. Τον υπόλοιπο κόσμο για κάτι υψηλά τον φορολογούν.

Έτσι λοιπόν, αυτό λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής ο Πεπέτας. Με αφορμή αυτό το μήνυμά του, σε αυτόν τον τόπο λέει λειτουργούν η Ρεμούλα και ο Τσάμπας από δουλειές και καθημερινότητα. Σιγά να μην μπουν το μακελιό στη ΔΕΘ. Που μετά τη ΔΕΘ, παιδιά, ακολουθεί μπαράζ πληστηριασμών, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί σαν παγίδα πως έγραψαν εφημερίδες, δεν το λέω εγώ κιόλας, σε χιλιάδες δανειολήπτες. Αφού υπάρχει υπουργική απόφαση για την για τον επαναπροδιορισμό των

για τον επαναπροδιασμό λοιπόν των αποφάσεων που εκκρεμούν σχετικά με ανακοπές για πληστηριασμούς. Καταργείται και η δικαστική προστασία. Έτσι λοιπόν να αφήνουν ξεκρέμαστο τον πολίτη. Μετά τη ΔΕΘ λοιπόν θα ακολουθήσει μπαράζ πληστηριασμών, γιατί υπάρχει αυτή η υπουργική απόφαση για τον επαναπροδιορισμό των υποθέσεων που εκκρεμούν σχετικά με ανακοπή των πληστηριασμών και καταργείται κάθε δικαστική προστασία.

Ο Βίλος ο Διονύσης λέει: Καλυφώτη, καλησπέρα. Την ώρα που θα κλείνεις, θα αρχίσει, λέει, την ομιλία ο Κούλης. Πέφτει πάνω στο μάτς Βόλος Ολυμπιακός. Συνήθω να μην ακούσει κανείς την ομιλία του Κούλη, φίλε μου. Και δεν έχω κάτι με τον κάθε Μητσοτάκη οτιδήποτε έτσι. Αλλά είναι καταστροφική η πορεία. Αν ήταν όλα ωραία και καλά, έστω και κάποια καλά, δεν θα έλεγα κάτι. Σε αυτό συμφωνούν και πολλοί Νεοδημοκράτες, παιδιά, έτσι. Σε ένα κόμμα το οποίο ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι είναι και κεντρό, δεν είναι, ανήκει πλέον στη δεξιά. Με ήχο ή ομιλία, λέει, χωρίς ήχο τα μάτς. Για να ακούσουμε τι θα πει, τι να πει, φίλε μου, τι να πει. Σαν πως θα τα κάνει αυτά που θα πει. Χι βλέπω, λέει, το πάω πάω και εγώ το βλέπω άντερ αύριο και σήμερα, λέει, απόψε. Ένα ημίχρονο θα αντέξει ο Άρης. Πάντως είναι αρκετά πιο βελτιωμένος από πέρσι. Ο ΕΟΠΗ λέει άλλο και απριοζόριστο φίλο. Ο Σαμαράς λέει πατάει πάνω στις τελίτσες που κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Που κάνουν οι Νεοδημοκράτες. Το επιτελικό κράτος. Να δούμε όμως τι θα κάνουμε με τα ψίχουλα που θα δώσει. Δεν θα δώσει, φίλε μου, δεν θα δώσει. Οι ψηφοφόροι είναι ψυχολόγοι. Ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται πλέον με αλφαγιώτα, έτσι.

Είπαμε μετά τη ΔΕΘ υπάρχει μπαράζ πληστηριασμών, υπάρχει υπουργική απόφαση που αξιφήνιξε κρέμα στους όσους είχαν προσωρινή διακοπή πληστηριασμών. Δεν θα υπάρχει πλέον δικαστική προστασία. Διάβαζα την εβδομάδα μας πέρασε και το σαρωτικό όχι το 63% της Ισλανδίας στην Ευρώπη. Ο κόσμος εκεί στην Ισλανδία γύρισε στην πλάτη στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη η οποία, παιδιά, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα θέλω του κόσμου, έτσι, στα θέλω των πολιτών. Έβλεπα αυτή σε μια εκπομπή την Αλεξάνδρα Τεσδούκου, ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Επικοινωνίας και μίλησε πολύ απαξιωτικά για τον Τσίπρα, ενώ θα έπρεπε να έχει καλέσει, θα έπρεπε να καλέσουν και τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον εκπρόσωπό του να τις απαντήσει. Έλεγε ότι μπορεί να πηγαίνει στη ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας, λεφτά έχει, μπορεί να πηγαίνει όποτε θέλει. Γιατί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν ένα σκασμό λεφτά? Ένα σκασμό εκατομμύρια έχουν το τελευταίο διάστημα. Σε ένα υπερχρεωμένο κόμμα που δεν φορολογούνται οι χορηγοί τους για τις εκλογές. Ο Τσίπρας δεν είναι πλούσιος. Έβλεπα ότι ήταν και απελπιστική κατάσταση για τους εμπόρους τώρα σε αυτές τις εκπτώσεις. Ποιος να αγοράσει κάτι, παιδιά, τι να αγοράσει κανείς? Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει. Έχω δει αρκετό κόσμο τρώει για τα σκουπίδια. Θα το έχετε δει κι εσείς, έτσι. Στο μεταξύ, δεν ξέρω τι θα πει στη ΔΕΘ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχετε κι άλλο μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, ενώ κλείνουν και άλλα σχολεία. Δεν υπάρχουν παιδιά. Παιδιά δεν υπάρχουν. Σε λίγο καιρό δεν θα πάμε παιδιά σε ακαδημίες ποδοσφαίρου, στους συλλόγους. Η Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδα και εγώ, ακόμα και στο κρατικό κανάλι, είναι από τις γυραιότερες χώρες στον κόσμο. Και έβλεπα και ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας One Voice, πρωτοσέλιδο, 1,5 δις σε 10 εταιρείες πληροφορικής, 1.800 συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις η κυβέρνηση. Απευθείας αναθέσεις, δεν γίνονται διαγωνισμοί όπως είναι το πρέπον και το ηθικό.

Καίγεται για την απόκτηση γκολκίπερ ο ΠΑΟΚ και σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον γκολκίπερ τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα λοιπόν με ιστοσελίδα και ο δικέφαλος του Βορρά, φαίνεται να έχει κυκλώσει το όνομα του 22χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος έχει ρόλο βασικού στην τωρινή του ομάδα, ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι οι Ασπρόμαυροι έχουν καταθέσει και σχετική πρόταση προκειμένου να κάνουν άμεσα δικό τους τον τερματοφύλακα. Ο νεαρός γκολκίπερ έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στον Πολωνικό Σύλλογο μετρώντας συνολικά 113 εμφανίσεις με τη φανέλα της πρώτης ομάδος. Φέτος έχει ήδη υπερασπιστεί την αιστεία της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League και 9 φορές κρατώντας την 3 εξ αυτών ανέπαφη. Κοστολογείται στα 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι 4 φορές διεθνής με την K21 της Πολωνίας σε αυτό το επερχόμενο μεταγραφικό απόκτημα για τον ΠΑΟΚ, ο τραυματοφύλακας. Ο Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Αγωνία για τους δύο πιλότους στην Τανάγρα για το φάντομ που έπεσε, αφήνοντας σοκαρισμένο πολύ κόσμο εκεί.

Και επειδή είναι η μέρα death σήμερα, διάβαζα και κάτι άλλο στην εφημερίδα One Voice, το που έλεγε σε πρωτοσέλιδο το βρώμικο κόλπο της χρονιάς. Άφησαν ασίδωτα σούπερ μάρκετ και χοδρέμπορους. Τι να πει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα όλα θα πάνε στα ύψη, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στα ύψη. Και διάβαζα το προηγούμενο διάστημα ότι δόθηκαν αρκετά δεκάδες εκατομμύρια σε πολυεθνικές εταιρείες και κάτι ψίχουλα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τα άλλα, έχουμε αποκατάσταση των αδικίων, παιδιά.

Και στο μεταξύ από το 2,7 πήγε στο 3,7 ο πληθωρισμός στον Αύγουστο. Και έβλεπε και κάτι άλλο, τα στελέχη του Αντώνη Σαμαρά μπαίνουν δυνατά στελέχη στο κόμμα του, φεύγουν αρκετά στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν λόγο για την πολιτική του Μητσοτάκη που ακολουθεί τη γραμμή Σιμίτη, την καταστροφική πορεία της εποχής Σιμίτη. Και ο οποίος, κ. Μητσοτάκης, είχε εγκομιάσει την πολιτική του κυρίου Σιμίτη, μας έβαλε στη σκληρή τζόνη του ευρώ. Είχε εγκομιάσει λοιπόν την πολιτική του κυρίου Σιμίτη την ημέρα της κηδείας του κυρίου Σιμίτη.

Πρεμιέρα έχουμε σήμερα στη Super League 2. Στον ένα όμιλο πλέον, τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Στις 4, σε λίγη ώρα, ξεκινά το μάτς Παθρακικός Πας Πύργος, Παθρακικός Γεωργιάδης Τεχνικός. Όπως μου αναφέρουν οι συνεργάτες μου, η σύνθεση του Παθρακικού στο μάτς αυτό, η δεκάδα είναι Σγούρης, Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς, Κολαράς, ο Τσιλέμς, Γιούλης, Ντουμάνης, Πατρώνη, Γκορντεζιάννη και Νότας. Διαιτητής θα είναι ο Δρακίδης από την Ξάνθη και βοηθή Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος από τις Σέρες. Αύριο έχουμε στις 4, αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, πάλι για Super League 2. Στις 4 θα παίξουν Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Πανιώνιος τεχνικός είναι ο Χουάν Φεράντος, Αστέρας Τρίπολης Β, ο Κόντο ΕΣ. Διαιτητής θα είναι ο Αλατσάκης από τη Λέσβο. Βοηθή θα είναι Ιωάννου Εύβοιας και Μπλαβάκης Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ τεχνικός ο Σωκράτης Φρυδόπουλος, Αναγέννηση Καρδίτσας Χαραλαμπίδης. Διαιτητής θα είναι ο Γεωργόπουλος Αρκαδίας και βοηθή Διαμαντής και Ευαγγέλου Υπήρου. Την ίδια ώρα πάλι 4, Νέστο Χρυσούπολης, ομάδα που έπαιξε με την ΑΕΚ στο κύπελο, Ζάκυνθος Καβακάς τεχνικός στο Νέστο Χρυσούπολης, Ζάκυνθο Αμανατίδης. Διαιτητής θα είναι ο Καϊτζαντζής Δράμας και βοηθή το Ρωσιάδης και Παντικίδης Μακεδονίας. Και τη Δευτέρα έχει μάτς, παιδιά. Στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, Μαρκό τεχνικός Παπαδόπουλος, Πανσεραϊκός Βοσνιάδης. Διαιτητής θα είναι ο Τομαράς Θράκης, βοηθή Μακρύς Ραφαηλίδη Αργολίδας. Άθενς Καλυθέα Νικηβόλου, αυτό το μάτς στις 5 τη Δευτέρα. Άθενς Καλυθέα, ο Μόρας τεχνικός, ο Βαγγέλης ο Μόρας, Νίκη Βόλου, ο Στέλιος Μαλεζάς. Διαιτητής θα είναι ο Σαφούρης Αργυρόπουλος Σερών. Και βοηθεί ο Πάγκαλος Λασιθίου και Τζάνης Αθηνών. Τώρα που είπατε Πάγκαλος. Ελλάς Σύρου λοιπόν, Απόλλων Καλαμαριάς και αυτό Δευτέρα 5.30 το απόγευμα. Ελλάς Σύρου τεχνικός Τράικος, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης. Διαιτητής θα είναι ο Μπακογιάννης Αθήνας και βοηθεί Παντελίδου Ανατολικής Αττικής και Ρούσος Αθηνών. Σε 4 δόσεις θα γίνει το μάτς, αφού έχουμε και τετάρτη παιχνίδι για τη Super League 2 της πρεμιέρας 9 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. ΠΑΟΚ τεχνικός Β Πονς για τον Ολυμπιακό Β ο Ρούμπιο. Διαιτητής θα είναι ο Χατζηπαναγιώτο από την Ήπειρο. Βοηθή Καρασαβαΐδης Καβάλας και Παπαδόπουλος Θράκης. Αναφέρεται το στόλμα του βοηθού Πάγκαλου, διαιτητή για το μάτς Άθενς Καλυθέα Νικηβόλου που θα γίνει τη Δευτέρα. Θυμήθηκα το μακαρί το Πάγκαλο που έλεγε ότι μαζί τα φάγαμε. Του σημειτικού Πασόκ και αυτός. Όπως αρκετοί του σημειτικού Πασόκ βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Βίλος Απόστολος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Κύριε Φώτη, ο υγιής λαός, μάθαμε ότι η φύση μας έχει δύο φύλλα. Το αρσενικό και το θηλυκό, τη μάνα και τον πατέρα, και όχι 3-4 φύλλα ή 5-6 που γράφουν τα βιβλία της Κεραμαίος. Του Άδωνη και της διεφθαρμένης κυβέρνησης, λέει Μητσοτάκη, με τον νόμο που ψήφισε άρον-άρον, με στόχο να έρθει αντίθετη με τη φύση του ανθρώπινου γένους. Ό,τι άλλο λέει πέρα από αυτά, από τη λύνω σειρή και ανώμαλη ιδέα. Η φύση, ο Θεός, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, αυτή μεγάλη πνευματική δύναμη, έφερε δύο φύλλα. Αρσενικό, θηλυκό, θηλυκό, αρσενικό. Από εκεί και ύστερα ο καθένας έχει το δικαίωμα το δημοκρατικό να αισθάνεται όπως θέλει μέσα του και να εμφανίζεται όπως θέλει. Όμως κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη φύση της ανθρωπότητας. Και εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, εμείς έχουμε μάθει αλλιώς.

Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια ανάρτηση στη μνήμη του παδού του Γιάννη Ρουσάκη 15 χρόνια μετά το θάνατό του σε συμπλοκή οπαδών. Έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα 5 Σεπτεμβρίου του 2011 στο Ηράκλειο έχοντας πέσει θύμα οπαδικής βίας. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Παραλιακής. Εκεί ο άτυχος νεαρός δέχτηκε φωνικά χτυπήματα με μαχαίρι στο στήθος και στην πλάτη του. Παρά την άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή και επέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από εκείνη τη μαύρη στιγμή, οι πράσινοι έκαναν μια ανάρτηση την οποία συνόδευσαν με το μήνυμα «Ποτέ ξανά». Και εμείς το λέμε αυτό, ποτέ ξανά, παιδιά. Είναι δυνατόν να χάνονται άνθρωποι λόγω οπαδικής βίας? Την καλησπέρα στην Άννα, εκεί στην Ελεφόρο Συγκρού περιοχή Μακρυγιάννη, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στην Ηρακλείου, στα Άννα Πατήσια, τέσσερις είναι και δύο στη Λαμπρινή εκεί, ο ένας Αγγλής, ο άλλος Ολυμπιακός, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στο Ήλιον και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Γιώργο εκεί στη Σερακουσών,

στον Μπάμπιλον Κατσάνο. Και σε κάτι γαλατσιώτες συμμαθητές μου που συναντήθηκαμε χθες στο τρόλεϊ και στο λεωφορείο και στο Γιάννη Πογαλάτζη, και αυτός συμμαθητής, είπαμε κάποια πράγματα, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτά. Τα παιδιά στο ΕΠΑΛ εκεί στην Γκράβα

0: μετά το τραγικό συμβάν στην Τανάγρα που έπεσε σε πτυτική επίδειξη το Phantom. Αγωνία υπάρχει για τους δύο πιλότους. Επιστρέφει στην Αθήνα ο Δένδιας, διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Κανονικά πρέπει να γυρίσουν όλοι από εκεί στην Αθήνα. Ποια ΔΕΘ? Εδώ αγωνούμε για τους ανθρώπους. Όχι ότι δεν υπάρχει σεβασμό στη ΔΕΘ, εννοώ αυτά που πρόκειται να πούν στη ΔΕΘ. Σε κλειό κινητοποιήσεων, ο κόσμος είναι οργισμένος με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αυτά που συμβαίνουν. Και στα εθνικά θέματα, είναι δυνατόν να έχει εξαφανιστεί από το χάρτη του Πρωθυπουργού το Καστελόριζο, στο οποίο οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τουρκικό όνομα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
13: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
14: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
15: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
16: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
17: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. τον ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, αναμένεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο και ακριβοπληρωμένο αστέρι της ομάδας, ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα, κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, ο Πέντερσεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικό στο δεξιάκρο της άμυνας. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσο, Μεντίλ, σέντρα στις 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 9. Στις 9 η ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στην All Win Arena. Την επιστροφή της στις νίκες θέλει ο Δικέφαλος, με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τραυματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι, με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον Ντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 8. Χαλάει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Ανδρέας Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι Πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Πρόταση στη Γιαγκελόνια κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βραζιλιάνος στόπερ Διέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στους ασπρόμαυρους από την Κράσνονταρ. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα, θέλω να μείνω εδώ από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρντ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Πανθρακικός υποδέχεται αυτή την ώρα τον ΠΑΣ Πύργου στην Κομωτινή, στο αναγώνα που ανοίγει την αυλαία της φετινής σεζόν στην Super League 2. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, αυτή την ώρα Newcastle Bournemouth 1-2 στο 73ο λεπτό. Η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει τις 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, στις 5 η ώρα, Manchester City, Coventry, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στροφή της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Atletico Madrid στις 5 και 4 στο San Mamés. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 7.30 η Ράγιο Βαγεκάνο Σεταντέρ και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, η Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα κοντράρεται στις 4.30 με τη Hoffenheim στην SNP Arena. Βασικός αναμένεται να ξεκινήσει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4.30 Werder Bremen Λειψία, Gladbach Elfersberg, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου και Paderborn Freiburg. Στις 7.30 Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Τζεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, στις 6 και 4 Λανς Λοριάν και στις 10 παρατέταρτο Νις Λεμάν και Χαύρι Μπρέστ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες πλέον κάθε φορά, κάθε Σαββατοκύριακο, Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Το έχετε καταλάβει πλέον κι εσείς, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Κάποιοι φίλοι ήθελαν να πούνε από τώρα στον αέρα, παιδιά, από τις 5.30 μέχρι τις 7. Έχω και εγώ ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που φτιάχνω για να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, να μοιράσουμε παντού την μπάλα. Και τις ειδήσεις να πούμε και τα ρεπορτάζ. Όλα και τα τηλέφωνα στον αέρα να βγάλουμε. Και τα μηνύματά σας διαβάζουμε, τα πάντα. Και όλα αυτά λοιπόν σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Το μυαλό μου βέβαια και η καρδιά μου και η ψυχή μου βρίσκονται με αγωνία όπως όλοι εσείς πιστεύω. Στους δύο χειριστές για την τύχη των δύο χειριστών εκεί, των δύο πιλότων. Στο Phantom που έπεσε στην Τανάγρα, οπότε έβλεπα το ρεπορτάζ, κόπηκε σε δύο σημεία, έπιασε φωτιά. Τρομακτικό ατύχημα.

Στο μεταξύ υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη. Σε αγροτοδασική κατάσταση στην περιοχή κάτω Σαμικό στην Ηλία. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εναέριων δυνάμεων εκεί.

Ο φίλος ο Ζαζαβαζάκης, ο Τριαντάφυλλος, έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει: Φίλε Φώτη, δυστυχώς δεν βλέπω χαίρι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Στο χέρι μας είναι, φίλε Τριαντάφυλλε. Νομίζω, σαν κοινωνία, πιάσαμε πάτο, ίσως και χειρότερα. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής όμως, πιάσαμε πάτο, φίλε μου, και έχουν ξεπεράσει και τον πάτο.

εξαιτίας αυτής της καταστροφικής πορείας, και δεν είμαι υπερβολικός, έτσι τα βλέπετε, τα βλέπετε καθημερινά, τα ακούμε καθημερινά, γίνονται καθημερινά, δεν είμαι υπερβολικός. Θα μπορούσε να γίνω και χειρότερα καυστικός. Κανονικά έτσι θα έπρεπε.

Στο δεύτερο λεπτό είναι το μάτς Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος στο 0-0. Εγώ να σας πω ότι έχω παίξει 2 με 3 γκολ το μάτς αυτό. Στον οποίο μάτς αυτό ο ΠΑΣ Πύργος, ο φιλοξενούμενος με τεχνικός Κουτρομάνος, έχει κατέβει σύνθεση δεκάδα για Νίκογλου, Κάρδαρης, Δημητρίου, Εραμούς, Πεσαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάς, Μούσια, Κουλούσιας, Δούμτσιος και Μαυρίας, παίκτες που έχουν περάσει και τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία από αρκετές ομάδες. Διαιτητής, όπως είπαμε, είναι ο Δρακίδης Ξάνθης, βοηθή Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος, Σερών. Να υπενθυμίσω και την δεκάδα του γηπεδούχου Παθρακικού, τεχνικός Γεωργιάδης εκεί, ο Σγούρης, Λαρέα, ο Πέιος, ο Βουτσάς, ο Κόλαρας, ο Τσιλέμ, Ζιούλης, Ντουμάνης, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη και Νότας. Στο 22ο λεπτό δεν είχε ανατρέψει την κατάσταση Νιούκαστλ με την Μπόρνμουθ 1-2. Όπως είπαμε, στο 8ο λεπτό σε ένα το Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος είναι στο 0-0, όπως και στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στο 52ο λεπτό έχουμε Real Sociedad V, Tenerife είναι στο 0-0. Όπως και στην Ιταλία, στο 10ο λεπτό το Φιωρεντίνα Τωρίνο και αυτό είναι στο 0-0, στο 10ο λεπτό. Στην Αγγλία, στην Championship, τα μάτια που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, έχουμε Νίλκολ με τη Southampton, είναι 0-1. Η Πρέστο με την Blackburn είναι στο 2-1. Και η Stoke με την Charlton, που Charlton έχει μια κόκκινη κάρτα, είναι στο 4-0. Και όλα αυτά στο 25ο λεπτό είναι αυτά τα μάτς, τα τρία. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας περίπου εκεί είναι τα μάτς αυτά, και αυτά στο 25ο, παιδιά, έτσι πάνω κάτω, να μην λέω τώρα χρόνους και χάλουμε και χρόνο. Wigan με τη Stockport είναι στο 0-3. Peterborough με τη Sheffield Wednesday 1-2, δύο διπλά μέχρι στιγμής. Στην Αγγλία, στο ίδιο λεπτό, στην δεύτερη κατηγορία, έχουμε Σάλφορντ με την Port Vale 1-0 και Fleetwood με τη Shrewsbury 1-0. Εδώ προς το παρόν έχουμε δύο άσους.

στην Αυστρία στο κύπελο στο 60 λεπτό Λάφνιτς με Αύστρια Λουστενάου είναι στο 2-2.

Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα κολακευτικά σχόλια που στέλνουν για την εκπομπή. Είναι αρκετά. Μεταξύ άλλων.

Έχουμε καλησπέρα τον Μπάμπη τον Κατσάνο. Λέει: γεια σου, φίλε Φώτη, και καλή εκπομπή. Δεν σου έχω ξεχάσει, έχουμε κάποιε ανακατατάξει. Θα σε ενημερώσω, Μπάμπη Κατσάνο. Πολύ καλό προπονητή ο Μπάμπη Κατσάνο. Όσε ομάδε έχει δουλέψει, έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Για να τα λέμε και τα ωραία πράγματα και τι επιτυχίε κάποιων ανθρώπων. Παρακολουθεί την εκπομπή και όλε τι εκπομπέ μα εδώ. Είναι πάντως φαν της εκπομπής.

μπασκετικά τώρα, να δώσουμε και εδώ αποτελέσματα, μην αδικούμε και τα άλλα αθλήματα. Παγκόσμιο κύπελο γυναίκες έχουμε Μαλί με την Ισπανία, τελικό αποτέλεσμα 82-73, το Μαλί και στην Ισπανία στις γυναίκες.

από τις μεγάλες, τις τέσσερις ομάδες μεγάλης κατηγορίας. Εγώ βάζω και τον άλλη, παιδιά, πέντε είναι οι ομάδες. Δεν έχουν βρει ακόμα ομάδα ο Πασχαλάκης, Ρενάτο και Περέιρα. Βλέπω και δισογραφικά τα πράγματα για το θέμα με το Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε πάνω σε κλειστό εργοστάσιο. Δεν λέτε που δεν έπεσε πάνω σε κατοικημένες περιοχές. Αγωνία όμως, το μυαλό μου, παιδιά, βρίσκεται εκεί πέρα στους δύο πιλότους. Ελπίζω να έχουν γλιτώσει οι άνθρωποι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

ισοφάρισε η Νιούκαλς σε 2-2. Σε μια φάση που η μπάλα έπαιξε μπιλιάρδο σε αρκετά σώματα, ήρθε στο σκόρερ, από κοντά πλάσαρε. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή των ασπρόμαυρων για το μάστο ΑΚΑ στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο, παιδιά, αυτή η αναμέτρηση 6 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ ξεκινάει. Γνωρίζει από ουσίες έμειναν εκτός Λουσέ και Χατζηδιάκος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με θλάσεις και δεν είναι διαθέσιμοι και για τον ντέρμπι αυτό. Εκτός της αποστολής έμειναν και οι ΜΕΙΤΕ και οι Ντεσπότοφ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Γνωστές λοιπόν οι απουσίες για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αποστολή του κεφάλου του Βολά για το μάτς με τους Πράσινους αποτελείται από τους εξής παίχτες: Παυλέκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, ο Κένι, ο Ελουστόν, το Μιχαηλίδης, ο Μπατσούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, είπαμε Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, ο Πέλκας, ο Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίκοβιτς, Χατζίδης, Εντιαγέ και Μύθου.

Στο 90 συν 1 λοιπόν έχουμε Newcastle Bournemouth 2-2. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη λήξη του αγώνα, γιατί πολλά ανατρέπονται στην Premier League στις καθυστερήσεις.

Άλλα 5 λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος για το συγκεκριμένο μάτς, για αυτή την αναμέτρηση που είναι στο 2-2. Αγωνία λοιπόν για το τι μπορεί να συμβεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

Βασικός είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην αναμέτρηση της Dortmund με την Hoffenheim για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Ο Έλληνας διεθνής αποτελεί πλέον βασικό γρανάζι στην ομάδα του Νίκο Κόβατς και κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη του Κροάτη τεχνικού.

Τη Hoffenheim πάντως θα τη βρούμε και μπροστά μας αρκετές φορές το επόμενο διάστημα. Αφού θα βρεθούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Όφη στη League Pace του Europa Link. 5,5 με 7 παιδιά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. 6-5 θα έχουμε μια μικρή παρένθεση. Θα βγάλουμε πάλι άνθρωπο για το τοπικό ποδόσφαιρο από την Αθήνα.

Ολοκληρώθηκε στην Premier League η αναμέτρηση Newcastle Bournemouth 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτόν τον επιπλέον χρόνο. Στα 6 λεπτά ήταν ο επιπλέον χρόνος. Στο 28 λεπτό παραμένει το παθρακικό Σπας Πύργο στο 0-0. Αγωνία πάντα για τους δύο πιλότους στην πτώση του Φάντομ που είχαμε εκεί σε εργοστάσιο στην Τανάγρα, σε κλειστό εργοστάσιο.

Από την Αδραβίδα ήταν, από την πτέρυγα της Αδραβίδας, το φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Ελικόπτερο κάνει ρήψεις νερού για να σβήσει η φωτιά, να φύγουν οι καπνοί από το φάντομ που κόπηκε στη μέση προφανώς από την πτώση. Κόπηκε σε δύο κομμάτια. Ας ελπίσουμε να είναι σόι οι δύο πιλότοι. Το μυαλό μας βρίσκεται εκεί, παιδιά. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα. 5.30 με 7

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα επιστρέψαν και πάλι στους ρυθμούς εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες μαζί. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Το γνωρίζετε πλέον και το βλέπω αυτό από τα μηνύματά σας. Από την αρχή και όλα ήταν αρκετά. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος. Το τελευταίο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 5, σε μισή ώρα από τώρα. Αγωνία πάντα για τους δύο πιλότους στην πτώση του Phantom που είχαμε στην Τανάγρα.

0: η διαδικασία εκένωσης του αεροδρομίου της Τανάγρας και αυτό.
1: Λοιπόν, όσο ακούσατε και συνδεθήκαμε για κάποια δελτία ειδήσεων, έχουμε εκένωση διαδικασία στην Τανάγρα, στο αεροδρόμιο εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Μάνο Σαραμόπουλο για τα διεθνή θέματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Τερβέτε Sports.
1: Λοιπόν, ξεκινάει βασικό ο Καρέτζα, έτσι.
2: Ο Καρέτζα, βεβαίω, ο οποίο θα έχει πάει πάρα πολύ καλά και στο πρώτο παιχνίδι και στο Super Cup εναντίον τη Μπάγκερν, ασχέτω αν ιτήθηκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Καρέτζα, τον οποίο ο Νίκο Κόβα το χρησιμοποιεί και ως δεκάρι και ως δεξιό ακραίο μεσοεπιθετικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ ταλέντο, έτσι, που ευελπιστούμε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο και την Εθνική Ελλάδος, η οποία έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Πρώτα στη Σερβία στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της γείτονας χώρας, και μετά έχει να πάει στο Augsburg, όπου θα αντιμετωπίσει την Εθνική Γερμανία, με προπονητή αυτή τη φορά βεβαίως τον Jürgen Klopp. Οπότε είναι δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια. Και μετά θα έρθει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μάλλον, να παίξει πρώτα με τη Γερμανία και μετά στο Βόλο, αργότερα αυτό με τη Σερβία. Θα δούμε μέχρι τότε.
1: Τώρα,
2: να δούμε ποιοι υπάρχουν πολλά και μεγάλα ονόματα που έχουν μείνει ελεύθερα. Δεν έχουν βρει ομάδα, δεν έχουν συμφωνήσει με ομάδα. Για παράδειγμα είναι ο Καρίμ Μπενζεμά, έτσι, που δεν τα βρήκε ξανά με την Αλ Χιλάλ, είχε και κάποια προβλήματα με τον προπονητή του Σιμόνε Ιντζάγκη, έτσι λοιπόν προτίμησε να παραμείνει ελεύθερος, οπότε μπορεί να διαπραγματευτεί αυτός σε ποια πιθανότητα ευρωπαϊκή ομάδα θέλει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Έχουμε τον Ρενάτο Σάντσες, έτσι, που έμεινε ελεύθερος από την Paris Saint-Germain πέρσι, να θυμίσουμε, είχε αγωνιστεί ιδανικός από τη γαλλική ομάδα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Τζέιτον Σάντσο. Ένα σπουδαίο ταλέντο είχε ξεκινήσει στη Manchester City, τον πήρε μετά η Dortmund, εκεί βελτιώθηκε, ανέβηκε, ξαναπήγε στην Αγγλία, Chelsea και σε άλλες ομάδες, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει όσο ψηλά πίστευαν και προσδοκούσαν οι ειδικοί, και τώρα αναζητά την τύχη του οπουδήποτε του προσφέρει κάποιος τα περισσότερα λεφτά. Το ίδιο ισχύει και για τον Sterling, διεθνή με την ομάδα της Αγγλίας, που πήγε Chelsea, πήγε σε άλλες ομάδες, δεν κατάφερε να ανέβει ούτε μία σταγόνα που λέμε. Ακόμα έχουμε το Χουσέλου, ο Χουσέλου βεβαίως είναι 36, τον είχε διακριθεί ιδιαίτερος με τη Real Madrid, αλλά τώρα η Real που θέλει να μικρύνει το μέσο όρο ηλικίας δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο. Στη θέση του, όπως αποφάσισε ο Μωρίνιο, πήρε τον Εσπί. Ο Εσπί χθες πέτυχε ένα ακόμη θαυμάσιο γκολ, αλλά δεν μέτρησε γιατί ήταν στη θέση offside. Ήταν υπέροχο γκολ με ανάποδο ψαλίδι. Έχουμε επίσης τον Καρβαχάλ, τον παλιό δεξιό πιστοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει. Έχουμε τον Ζιτσέγκο, τον Ουκρανό αριστερό μπακ, ένα φεγγάρι της Άρσεναλ. Έχουμε τον Ράφα Γκερέρο, επίσης αριστερός μπακ, πρώην της Μπάγεν, Πορτογάλος διεθνής. Έχουμε τον Μπρόζοβιτς, που είχε παίξει το όνομά του το καλοκαίρι για αρκετές ελληνικές ομάδες, τον Κροάτι Χαφ. Έχουμε τον Μπισούμα, που ήταν στην Brighton. Έχουμε τον Ικάρντι βεβαίως, που δεν ανέωσε το συμβολό του γιατί η Γαλατασαράι έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, έτσι. Έχει το βαρύ πυροβολικό που είναι ο Σιμέν, ο Νιγηριάνος αυτός πάει θαυμάσια. Έχει επίσης τον Λιρόι Ζανέ το Γερμανό. Εντάξει, είναι εξαιρετικά δύσκολο για να βρεθεί στη βασική ενδεκάδα, έστω και ως πρώτος αναπληρωματικός. Έχουμε τον Μαχρές, τον Αλγερινό, που θυμόμαστε τι έκανε στην Manchester City όταν ήταν πριν πάει στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε τον Μαρσιάλ της ΑΕΚ που πήγε στη Μοντερέι, δεν τα κατάφερε, τώρα είναι ελεύθερος και είναι μόλις 30 χρονών, έτσι. Ο Μαρσιάλ συζητάει τελευταία με την Everton, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να πούμε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για το επεισόδιο που είχαν στο παιχνίδι της Φενέρμπαξε με τη Λιόν, ειδικά ο Γκεντουζή που κάποια στιγμή έκανε απρεπή χειρονομία προς οπαδούς της Λιόν, και Γάλλος δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Αλλά τιμωρήθηκε λοιπόν με 4 αγωνιστικές, τις 2 θα τις εκτίσει στα παιχνίδια αντίον της Ρώμα και της Άστον Βίλα, τα άλλα 2 είναι με αναστολή. Αν επαναλάβει κάτι παρόμοιο, τότε θα ισχύσουν και άλλες 2 αγωνιστικές. Αντιθέτως, ο Μέισον Γκρίγου τελείωσε μόνο με χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ. Τώρα, να δούμε ότι τα περισσότερα λεφτά, όπως ήταν φυσικό και φέτος, το μεταγραφικό παζάρι δόθηκαν από τις ομάδες τις αγγλικές. Δώσανε συνολικά 3,2 δις. Εντάξει, μακράν η Ιταλία ακολούθησε με 1,1 δις. Η Ισπανία 940 εκατομμύρια. Η Γερμανία 904. Η Γαλλία 641. Στη 16η θέση πρέπει να πούμε ότι είναι η Ελλάδα. Έτσι, με 175 εκατομμύρια συνολικό ποσό, όπου τα περισσότερα βεβαίως, η μεγαλύτερη μάλλον μεταγραφή όλων των εποχών για την Ελλάδα, την πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός που πήρε από τη Racing Santander, η οποία φέτος προβιβάστηκε ξανά στη μεγάλη κατηγορία, 16 εκατομμύρια, έτσι είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ η ελληνική ομάδα για να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Μέχρι το προηγούμενο, να θυμίσουμε, ήταν πάλι του Ολυμπιακού, την εποχή του Ζλάτκο Ζάχοβιτς του Σλοβαίνου, που ήταν σημερινά λεφτά, έτσι, γιατί τότε είχαμε δραχμές δισεκατομμύρια.
1: Ναι, ήταν δραχμές τότε, πράγματι, ναι.
2: Ήταν τότε 13,5 εκατομμύρια ευρώ, το μετατρέπω σε ευρώ, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος την αξία.
1: Ναι, και καλά κάνεις, βέβαια, ναι.
2: Των δισεκατομμυρίων. Μετά, δεύτερος φέτος ήταν τα 11 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για τον Μαροκινό τον Ουναχή στην Τζιρόνα. Μετά είναι τα 9 εκατομμύρια που έδωσε ο Ολυμπιακός στην Νότιχαμ. Τον Γκάρμπο τον πήρε με κανονική μεταγραφή φέτος. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη φορά που είχε πάρει τον Αγγολέζο στόπερ δανεικό. Τώρα τον πήρε με μεταγραφή 9 εκατομμύρια. Επίσης ακολουθεί ο Μεξικανός, το Μυρμίκι όπως είναι το προσωνύμιο του, ο Αρμάντο Γκοσάλβες, έτσι, που έδωσε 8,6 εκατομμύρια στη Μεξικανική Τσίβας. Μετά έχουμε τον Λουζό που, που πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μαροκινό από τη Watford με 7 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Γκρέσιτς που πήρε ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν με 6,5 εκατομμύρια. Μετά έχουμε τον Κροάτι Λόβρο Μάγερ που πήρε η ΑΕΚ από τη Βόλσου με 6 εκατομμύρια. Και μετά έχουμε και τον Μάρκος Πέντερσεν, τον Δανό που πήρε ο Ολυμπιακός από την Τωρίνο, πάλι με 6 εκατομμύρια. Και αναμένεται σήμερα να πραγματοποιήσει και τον ντεμπούτο τόπος και ο Πουέρτα, έτσι. Τώρα οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι από 6 εκατομμύρια και κάτω, δεν τους αναφέρουμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σημαντική κίνηση πήρε μεταγραφή από τη FIFA και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Nottingham Forest ο Θοδωρής ο Γιαννίκος, ένας σημαντικός Έλληνας παράγων. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι πέρα από τις ευρωπαϊκές ομάδες, μετά δηλαδή και τη Γαλλία που έδωσε 641 εκατομμύρια, η Βραζιλία έδωσε 608 για μεταγραφές. Γιατί η Βραζιλία είναι μεγάλη χώρα, έτσι. 250 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω τώρα. Μετά έχουμε την Αργεντινή που έδωσε 562 εκατομμύρια για μεταγραφές. Η Πορτογαλία 505. Η Ολλανδία 491. Και πάει λέγοντας. Αν θέλουμε τώρα να δούμε τι έδωσαν οι ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έδωσε συνολικά 45,72 εκατομμύρια και εισέπραξε από πωλήσεις 4 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έδωσε 19,5 εκατομμύρια, πήρε 9,2. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 16,25, πήρε 29 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έδωσε 69,10, πήρε 78,7 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών που παρουσιάζει μεγάλη άνοδο συγκριτικά με πέρσι. Το ποσό των μεταγραφών φέτος παγκοσμίως πάντα αυξήθηκε κατά 19,2%. 8 εκατομμύρια έδωσαν οι αγγλικές ομάδες, 4,9 οι γερμανικές, 6,6 η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες 2,9 και 2,1 εκατομμύρια οι ιταλικές ομάδες. Βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο των γυναικών όχι μόνο τρέχει, πάει με λιγιώδη ταχύτητα, έτσι. Και σε δημοφιλία, όπως ξέρουμε και το έχουμε επαναλάβει, έχει ξεπεράσει το μπάσκετ σε παγκόσμιο πάντα επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως να πούμε ότι χθες, αφού έδειξε ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του Ισακ, ο Σουηδός αυτός φορ που τον είχε πάρει πέρσι με 145 εκατομμύρια η Λίβερπουλ από την Νιουκάστλ, πέτυχε και τα δύο γκολ. Η Λίβερπουλ, η ομάδα του Ιραόλ, ανοίξε 2-0 εκτός έδρας στο Portman Road την Ipswich. Και ο Έντσο Φερνάντες που έδωσε φέτος 145 εκατομμύρια η City στην Τζέλις και τον πήρε, ισοφάρισε το βρετανικό ρεκόρ που κατήχε μέχρι πρότινος του Ισακ. Και βεβαίως ανάμεσα στις μεγάλες μεταγραφές ήταν και αυτή του Χρήστου Τζόλι με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Arsenal. στην Club Brugge για να πάρει το διεθνή Έλληνα Extreme που πάει μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά στους κανονιέριδες, ασχέτως αν στο τελευταίο παιχνίδι αντικαταστάτησε το δεύτερο μήχρονο, γιατί ακόμα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί έτσι, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά. Το αγγλικό πρωτάθλημα, όπως και το κάνουμε, είναι ιδιαίτερο, και το κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ειδικά στο Big Five.
1: Σίγουρα, μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Μάνος Αρμόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε. Μας ανέφερε τα πάντα ό,τι κυκλοφορεί μέχρι τώρα στα διεθνή θέματα. Καλή συνέχεια. Αν προκύψει κάτι έκτακτο, μας ενημερώνεις, έτσι. Καλή συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τους δύο πιλότους στην πτώση του Phantom. Δεν μπορώ να πω κάτι όμως αν δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Και από την πτώση του Phantom εκεί επεκτάθηκαν οι φλόγες. Σε δάσος εκεί στην Τανάγρα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτιά στον Βάλτο Ορεστιάδας. Εκεί σημειώθηκαν και νεάρια και σκόθηκαν και νεάρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς. Αλλά φωτιά και στην περιοχή Διάσελα στην Ηλία. Για ό,τι νεότερο υπάρχει για το θέμα με τους πιλότους, υπάρχει αγωνία από όλους μας, θα σας ενημερώσουμε.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, έτσι για να το κάνουμε και λιανά, να το πούμε λιανά. Μέσω ανάρτησης στα social media έκανε γνωστούς τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες του επίσημου roster της ομάδας. Ανάμεσα στους 18 δηλωμένους παίκτες της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς, να πούμε, ξεχωρίζει την παρουσία του μόλις 16 ετών του Ιάσουνα Βαρβαρίτη, ο οποίος είναι γεννημένος το 2010. Προς το παρόν έχει ύψος 2-2 και αγωνίζει στις θέσεις forward center και center. Μόλις 16 ετών λοιπόν ο Ιάσουνας Βαρβαρίτης, ύψος 2-2 μέχρι τώρα. Αγωνίζει λοιπόν σε θέσεις forward και center. Και αυτό το γεγονός δείχνει και επιστοποιεί τη θέληση του Τριφυλιού να επενδύσει στο μέλλον. Όσο βρισκόταν στον Πλάτωνα, ο Βαρβαρίτης είχε ξεχωρίσει για τις εγχώριες διοργανώσεις και με τις μικρές εθνικές ομάδες. Προφανώς και είναι το βέβαιο αυτό ότι οι εμφανίσεις αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ανθρώπους των μεγάλων ομάδων. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έγκαιρα και τον απέκτησε.

Κοντεύει να λήξει το πρώτο ημίχρονο στο μάτς Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος, είναι στο 0-0. Στη Γερμανία αρκετά μας βρίσκονται στο 16ο λεπτό, έχουμε Βέρντερ Βρέμις με τη Λειψία, είναι στο 1-0. Η Γκλάντμπαχ με την Έλβερμπεκ είναι και αυτό στο 1-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν με Ουνιόν Βερολίνου και αυτό στο 1-0. Πάτερμπορ με τη Φράιμπουργκ είναι στο 0-0. Και Χόφενχάιμ με Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι και αυτό στο 0-0.

Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε. Στο 18ο λεπτό, Real Sociedad Vita με την Tenerife είναι στο 1-1. Και στην Ιταλία, στο 45-2, Φιωρεντίνα Τωρίνο παραμένει το 0-0.

Μετά το μάτς του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΛ έχουν στρέψει την προσοχή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στη Super League 2, κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία της ΑΕΛ για το μάτς αυτό με την αναγέννηση Καρδίτσας. Θα γίνει αύριο, παιδιά, 4 το μεσημέρι. Στο ALFC Arena, ο τεχνικός ομάδας, ο Σωκράτης Φριδόπουλος, ανακοίνωσε τους 22 παίκτες που αποτελούν την αποστολή της Λάρισας. Είναι Βενετικίδης, Μελίσσας, Γκούμας, Καραγιαννίδης, Τσελεπίδης, Αγαπάκης, Σάκητς, Μπούσης, Παράς, Ρισβάνης, Γαργαλάς, Τσιγκάρα, Αντράντα, Λέλεκας, Παπαγεωργίου, Μακρύς, Νίτσος, Νικοκυράκης, Σίλβα, Καμπεντζής, Αλμπάνης, Κυριακίδης και Γκρόζος.

Μπασκετικά για τον παγκόσμιο κύπελλο γυναικό στο μπάσκετ. Τέσσερα λεπτά πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος, έχουμε Νιγηρία. Νιγηρία, Ουγγαρία. 49-63, εκεί είπαμε και είχαμε και ένα τελικό αποτέλεσμα προηγουμένως, το Μαλί με την Ισπανία. 82-73.

Να πούμε ότι τη Σπαρτάκ Μιλγιάβα θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Η ομάδα του Θανάση Πατρικίδη θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο μάτς που θα γίνει 23 Σεπτεμβρίου. Επαναληπτικός προγραμματίστηκε για μια εβδομάδα αργότερα, 30 Σεπτεμβρίου στη Σλοβακία. Αυτά λοιπόν για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, έτσι. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν τη Σπαρτάκ Μιλγιάβα στη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup. Με προπονητή τον Θανάση Πατρικίδη, πρώτο μάτς. Εδώ στη χώρα μας 23 Σεπτεμβρίου, επαναληπτικός αργότερα μια εβδομάδα 30 Σεπτεμβρίου στη Σλοβακία.

Κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβει, που κόπηκε σε δύο κομμάτια, αλλά πρέπει να είμαστε εμείς επιφυλακτικοί και εγώ πρέπει να είμαι επιφυλακτικός. Πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Η σύγκρουση όμως ήταν σφοδρή. Η πτώση στο έδαφος. Η περιοχή εκεί έχει γεμίσει με καπνούς. Κάποιες φλόγες επεκτάθηκαν εκεί στο δάσος στο σχηματάρι. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα, να είναι σώοι άνθρωποι. Θα περιμένουμε όμως και θα περιμένω και εγώ την επίσημη ανακοίνωση πολεμικής αεροπορίας.

σε 4 λεπτά τώρα στις 5 ξεκινάει στην Premier League το match Manchester City Coventry. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα break και στο τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Τελευταίο για σήμερα, έτσι.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό αναμένεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο και ακριβοπληρωμένο αστέρι της ομάδας, ο Κολομβιανός Χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, κόντρα στον Βόλο στο Πανθασσαλικό Στάδιο, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League. Ο Πέντερσεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικό στο δεξιά άκρο της άμυνας. Επιστρέφει στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου. Ο Μεντίλ σέντρα σε 7, ραδιοφωνική κάλυψη από Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. ΑΕΚ και Άρης κοντράρονται στις 9 στην Όλγουιν Αρίνα. Την επιστροφή στις νίκες θέλει η ένωση με τον Στρακόσα να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Χωρίς τον τερματία Φαμπιάνο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι με τον Σούταλο να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 ή για τον Ντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3 ο Μάριος Ματσάνκος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Χαλάει η μεταγραφή του Κουτέσα στη Σερβέτ. Χωρίς τους Χατζηδιάκο, Μεϊτέντε, Σπότοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πρόταση κατέθεσε ο δικεφαλός του Βορρά στη Γιαγκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακα Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Βραζιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στους ασπρόμαυρους από την Κράσνονταρ. Αντρέα Τετέι και Λιβάη Γκαρσία αναμένεται να ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή εναντίον του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι πράσινοι συνεχίζουν να κινούνται για την απόκτηση ενός στόπερ, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Προς το παρόν δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τους είπα ότι θέλω να μείνω από τότε που τελείωσε η σεζόν, δήλωσε ο γκάρ του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρση σε ελληνικό μέσο σχετικά με το μέλλον του στους πρωταθλητές Ευρώπης. Στην πρεμιέρα της Super League 2, Πανθρακικός και ΠΑΣ Πύργος βρίσκονται ισόπαλοι 0-0 στο ημίχρονο. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ. Για την τρίτη αγωνιστική της Premier League, η Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη αντιμετωπίζει σε 7.30 την Aston Villa στο MKM Stadium. Στους υπόλοιπους αγώνες, Newcastle Bournemouth 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις. Manchester City Coventry, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Nottingham Forest, Tottenham και Fulham Crystal Palace. Στην τέταρτη στρόφη της La Liga, η Athletic Bilbao υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 5:15 στο San Mamés. Στους υπόλοιπους αγώνες, στις 7:30 Rayo Vallecano Santander και στις 10 Villarreal Deportivo La Coruña. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, σε εξέλιξη στο 30 λεπτό, Hoffenheim Borussia Dortmund 0-0, Werder Bremen Lipsia 1-0, Gladbach Elfersberg 1-0, Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 1-0 και Paderborn Freiburg 0-0. Στις 7:30, Schalke Bayern Μονάχου. Στην τρίτη στροφή της Serie A, η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ υποδέχεται την Νάπολη στις 7 στο Τζεσέπε Μεάτσα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Φιωρεντίνα Τωρίνο 0-0 στο ημίχρονο και στις 10:15 Ρώμα Αταλάντα. Στην τρίτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 6:15 Λανς Λοριάν και στις 10:15 Νις Λεμάν και Χαύρι Μπρέστ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαβοτιστής στο Leader Venden Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να σας πω πολλά και να μου πείτε πολλά. Τηλέφωνα να βγάλουμε 5.30 μέχρι 7, 2.10, 2.20, 59, 43 και 2.15, 2.15, 59, 43. Σας τα υπενθυμίζω. Τα μηνύματά σας μπορείτε να σας ανοιχίσετε να τα στέλνετε στη διάρκεια όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτής, το 6939 943 943.

στα παιχνίδια στη σωρία παιχνιδιών που ξεκίνησε τώρα στην Αγγλία. Σε ένα μάτσο έχουμε μέχρι στιγμής γκολ. Στο 7ο λεπτό έχουμε Μπρέντφορντ με τη Σάτερλαντ, είναι 0-1. Τα υπόλοιπα στο 0-0, City Coventry, Brighton Lynch, Nottingham Forest, Tottenham, Fulham, Crystal Palace. Αλλαγές στο σκόρ έχουμε σε παιχνίδια στη Γερμανία. Βέρντερ Μπρέμεν Λειψία στο 37ο λεπτό είναι στο 1-0. Στα ίδια λεπτά πάλι Gladbach με την Έσβερμπεκ 1-1. Λεβερκούζεν με Ουνιόν Βερολίνου έχει γίνει 2-0. Πάτερμποντ με τη Φράιμπουργκ είναι 0-1. Μόνο σε ένα μάτς δεν έχει μπει γκολ. Στο Χόφενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ που είχαμε εκεί μια αναγκαστική αλλαγή. Το μάτς είναι στο 0-0.

Αποτύχει την κλήτωση τώρα η City στο να βρεθεί πίσω στο σκορ με ένα 0 από την Coventry. Από λάθος των αμυντικών. No guard can stop what's coming through. The mighty crawl, the... Βαριεστημένο γύρισμα της άμυνας στον τελευταίο αμυντικό της City. Έκλεψε την μπάλα εκεί επιθετικός, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Πέρα πέρασε μόλις out. Δεν ξεκίνησε καλά φέτος η City. Δεν είχε αυτό το ρυθμό που είχε. Επί των ημερών Guardiola. Για να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα αλλά και το σημερινό μάτς. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας τελικό αποτέλεσμα Real Sociedad Vita με Τενερίφη 1-1 παρέμεινε έτσι το μάτς.

Μεταγραφή για ανακοίνωση ελληνικών ηλικία στο ποδόσφαιρο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα παίζει στη θέση 9 center for. Είναι ο 24χρονος λοιπόν Θανάσης Λιούμης. Ανήκε στον εθνικό, μετακόμισε τώρα στον Ιωνικό Νικαίας. Έχει αγωνιστεί ακόμα σε Παναθηναϊκό Β, σε Πανσεραϊκό, Μακεδονικό, Διαγόρα Ρόδου και Ελλάδα Σύρου. Αυτά λοιπόν για τον 24χρονο επιθετικό, τον Θανάση Λιούμη. Το νέο τωρινό απόκτημα του Ιωνικού Νικαίας. Center for. Ενισχύει λοιπόν τη γραμμή κρούσης της ομάδας της Νίκαιας, της Κοκκινιάς κατά άλλους. Το ίδιο πράγμα είναι, στην ίδια περιοχή είναι. Κοκκινιά, Νεάπολη, στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά.

Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα άνοιξε το σκορ προηγείται τη Τωρίνο με 1-0 στο 52ο λεπτό. Δεν έχει μπει γκολ ακόμα στο Παθραϊκό Σπάς Πύργος στο 54ο λεπτό 0-0. Δυνατές και οι δύο ομάδες. Δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς, πολύ δυνατούς λίτες αυτή η φετινή Super League 2 και το συγκεκριμένο μάτς.

στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας έχει ξεκινήσει και το match Sporting Gijón με την Χιρόνα, είναι στο 0-0. Τελικά αποτελέσματα στην Championship σε μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα. Λίνκολν με τη Southampton 1-1, η Πρέστον με την Blackburn 2-1. Η Stoke με την Τζάλτο που είχε μια κόκκινη κάρτα 4-0. Πολλά άλλα μάτς σε αυτή την κατηγορία σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων πριν από λίγο σημειώθηκε γκολ QPR Middlesbrough 0-1. Όπως και το Sheffield United Norwich και αυτό είναι 0-1. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας σε μάτς που και αυτά ξεκίνησαν νωρίτερα τελικά αποτελέσματα. Wigan Stockport 0-4, Peterborough με Sheffield Wednesday 1-2. Και εδώ έχουμε πολλά μάτς εξέλιξη. Όπως και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, εδώ έχουμε και άλλα τελικά αποτελέσματα. Salford Port Vale 1-0. Και Fleetwood με τη Shrewsbury 2-0.

στο Βέλγιο στο 28ο λεπτό. Σαρλερουά με την Union Zeluaz είναι στο 0-1.

στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία. Επειδή ξέρω ότι κάποιοι φίλοι παίζουν εκεί στοίχημα και δεύτερη κατηγορία τη Γερμανία, εδώ στη χώρα μα παίζουν κάποιοι φίλοι στοίχημα. Τελικά αποτελέσματα. Wolfsburg με μια κόκκινη κάρτα. Κόντμπους 4-4. Kaiserslautern Dustmart 3-0. Και Holstein Kiel με την Ρεβέργη 2-2, 3 τελικά αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Έχουμε γκολ στην Τουρκία στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Στο 24ο λεπτό το Ερζούρουμσπορ. Κόνια σπορ 1-0.

ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα αυτό στο γυναικείο μπάσκετ. Για το παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν γυναικών. Νιγηρία-Ουγγαρία 67-71.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαμεσικά μηνύματα. Και 5.30 με 7 όπως είπα θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος θέλει ή φίλη μπορεί να βγει να μιλήσει.

0: Μόλις τώρα άνοιξε το σκορ με την Coventry City με τον Χάλαντ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής.

0: Και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή στην εκπομπή ο διαφωτιστής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της. Στο μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα αφού τη Κατσούφης. Από εδώ και στο εξής βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι τις 7. Στο 210-2-25-9-43 και 215-215-59-43. Σε κλειό μεγάλων κινητοποιήσεων γίνεται περιοδία στη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού. Από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς. Ο κόσμος ήταν και παραμένει στα κάγκελα επί ημερών Μητσοτάκη. Για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε εξηγήσει όλο αυτό το διάστημα και οι οποίοι βέβαια είναι ορατοί, έτσι δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να τους βρει. Είναι ορατοί καθημερινά μπροστά μας.

Η City λοιπόν, όπως είπα πριν, πριν μπούμε στις διαφημίσεις, άνοιξε το σκόρ 1-0 προκειμένου της Coventry με τον Haaland. Όπως και η Fulham της Crystal Palace με 1-0. Το Brighton Leeds αυτό παραμένει στο 32ο λεπτό 0-1.

Η ημίχρονο έχουμε στη Γερμανία. Αυτό που έχει αλλάξει μέχρι στιγμής είναι ότι προηγείται η Hoffenheim της Dortmund με σκορ 1-0. Σαφώς και επηρεάζεται η πορεία της Dortmund από την απουσία του Κωνσταντέλια.

μπασκετικά το Μαρούσι πέτυχε φιλική νίκη πριν από λίγο του Παπάγου με 89-76 στο κλειστό του Άγιου Θωμά. Το Μαρούσι αγωνίστηκε χωρίς τους Walker, Κασελάκη και του Λιά, το οποίο, οι οποίοι ξεκουράστηκαν. Αλλά αγωνίστηκε και χωρίς τους Μαρς, Λούντζι και Γουέαρ, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αποθεραπείας.

Όπως είπαμε και όπως είχα προαναγγείλει, μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το 210-2259-43 και 215-215-59-43.

φιλικό μπάσκετ κέρδισε και η γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Απέναντι στο Sporting επικράτησε με 82-52 του Sporting, λοιπόν, στο κλειστό ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Με νίκη λοιπόν ξεκίνησε τα φιλικά η ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Η ομάδα της LA Merdem είχε ένα πάρα πολύ δυνατό ρυθμό στο συγκεκριμένο μάτς. Επόμενο φιλικό για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι με τον Χολαργό, φιλικό που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Χολαργού. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα μάτς με φιλικά με τον Πρωτέα 12 Σεπτεμβρίου και με τον Αμίδα την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να ενσωματωθούν στην προετοιμασία η Αρίκα Κάρτερ και η Καντίτζια Κέιβ.

βρίσκοντας βροχερό καιρό εκεί. Ο Ροντινέ, λοιπόν, ο πρώην Άσος Ολυμπιακούς, πλέον βρίσκεται ήδη στη Βραζιλία για το νέο σταθμό της καριέρας του με την ομάδα της Σάντος. Μέσα στις αναρτήσεις που έκανε αλλά και από αυτές που δέχτηκε, ανέβασε και μηνύματα που το έστειλαν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ευχόμενοι σε αυτόν τα καλύτερα. Φίλαθλοι λοιπόν του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού έστειλαν μηνύματα στο Ροντινέιν. Ευχόμενοι λοιπόν στο Ροντινέι, τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, τα καλύτερα στη νέα του πορεία με τη Σάντος. Αναλυτικά το ανέφεραν και είμαι φίλος του Παναθηναϊκού, λέει, ένας θα μας λείψεις. Τα καλύτερα για την επόμενη πρόκλησή σου, Ρόντι. Και στη συνέχεια, παρότι είμαι και φαν της ΑΕΚ, έχω να σου πω ότι πάντα το μισούσα όταν έπαιζες απέναντι στην ομάδα μου. Αλλά πάντα σε θαύμασα, είσαι ένα φοβερό άτομο. Καλή τύχη στη νέα ομάδα. Άλλο μήνυμα, Ροντινέ, είμαι φαν του Παναθηναϊκού. Όμως θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι ένα πολύ ωραίο και ευγενικό άτομο και τόσο καλός αθλητής. Καλή τύχη, φίλε. Και ένα άλλο ακόμα μήνυμα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ήμουν ένας από τους πιο καλούς ανθρώπους στο ελληνικό αθλητισμό. Εύχομαι τα καλύτερα.

0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Αναστασία. Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, τι κάνει?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Και καλό μήνα να έχουμε, και, αλλά βλέπω η ζέστη δεν λέει να υποχωρήσει.
0: Ναι, θα έχει νομίζω και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 39 θα χτυπήσει. Για να
1: ναι,
0: δούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Φαίνεται το κάνεις επίδειες, με παιδί μου, για να σε μαλώνω κάθε φορά.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν, πρώτα θα πω για το Ροντινέι, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίος, καλός ποδοσφαιριστής, αλλά και ωραίος άνθρωπος πρέπει να ήταν. Δεν άκουσα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να παραπονεθεί για κάτι, ή θα έπαιζε εξτρέμ, ή θα έπαιζε μπακ πίσω, ό,τι και να ήταν, ας είναι καλά το παιδί εκεί που πηγαίνει.
0: Ναι, ήταν πραγματικά φοβερός πολύ, και, πολύ, και εγώ δεν έχω ακούσει το παραμικρό για αυτόν.
1: Τίποτα, ποτέ, ναι. Ποτέ, ούτε καμιά μουρμούρα, ούτε, τίποτα. Ας είναι καλά το παιδί να πάει όπου είναι. Τώρα θέλω να σου πω στο εξής. Είπες, εγώ μένω εδώ πέρα που έχω μετρό απέναντί μου.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές είναι χαλασμένα...
0: οι κυλιόμενες.
1: Ό,τι θέλεις. Ρωτάς εκεί τι έγινε.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε, εννοεί 40 μέρες, 50 μέρες.
0: Ναι, είναι το θα όμως, οπότε
1: ναι,
0: τα καλύπτει όλα. Ναι, το θα, που λέγαμε, τα καλύπτει όλα, βέβαια.
1: Βέβαια. Ήτανε μια φορά 40 μέρες οι κυλιόμενες δεν πηγαίνανε. Αλλά γι' αυτό σου λέω είσαι άδικος. Βρίσκανε τρόπο. Τι λέγανε? Παρακαλείτε. Όποιος δεν μπορεί να κατέβει από τις κανονικές σκάλες, παρακαλούμε να κατέβει στην επόμενη στάση.
0: Α, σωστά, εντάξει.
1: Άρα, πήγαινα εγώ προς την Αθήνα, αλλά επειδή έπρεπε να πάω προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πάω στο ψυχικό, δεν ξέρω να πάω πού. Πάντως φροντίζανε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Τώρα, αν ήταν σαν και εμένα πολύ, το μόνο που θα κάνει ήταν να παίρνει ένα ταξί και να πάνε σπίτι του.
0: Αν ήταν και λίγο μακριά το σπίτι, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, φροντίδα είχανε.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Βέβαια. Επίσης, για τα Σαββατοκύριακα που λέτε, επειδή τύχαινε πολλές φορές ποδόσφαιρο Ολυμπιακός να έχει αργά και έπρεπε να προλάβουμε το τελευταίο τραμ, το τελευταίο που λέγανε.
0: Σωστά, ναι.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο, υπαλλήλους θέλω να πω. Δηλαδή ήθελες κάτι να ρωτήσεις, δεν υπάρχει το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Όχι για άλλο λόγο. Σου λέει Σαββατοκύριακο, άμα δουλέψει, πρέπει να πάρει διπλά λεφτά από τα κανονικά. Και προκειμένου σου λέει τώρα να έχουμε υπαλλήλους και να τους διπλοπληρώνουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ ένας εργαζόμενος, άμα του πούνε πήγαινε το Σάββατο και έλα, θα πήγαινε τρέχοντας ο καημένος για να πάρει έστω και 5 ευρώ. Και
0: σίγουρα, κάπου. Ναι, το κάτι παραπάνω, βέβαια.
1: Και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό. Μην είστε άδικοι. Τώρα δε στη Θεσσαλονίκη τι θα ακούσουμε. Μην είσαστε τόσο ανυπόμονοι. Δεν τα ακούσατε, τα ακούτε τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρετε τι θα πούνε. Εγώ τα ξέρω απ' έξω. Άρα θα σου πω καμιά δεκαριά. Ότι θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε αυτό το οποίο το είπανε και πριν από 4 χρόνια και πριν από 8 χρόνια.
0: Και ακούω και η Αναστασία την ίδια καραμέλα κάθε χρόνο.
1: Το θα είπαμε.
0: Μέτρα,
1: ναι,
0: για τη μεσαία τάξη.
1: Το
0: ποια μεσαία τάξη? Έχει αφανιστεί η μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει η μεσαία τάξη πλέον.
1: Ποια μεσαία τάξη?
0: Έτσι, να μην κορεδευόμαστε κιόλα. Σωστά, ναι.
1: Μία τάξη επάνω, όσοι, να μην πω τώρα καμιά κακιά λέξη, κατά κάποιο τρόπο κάνανε ό,τι κάνανε και φτιάξανε ό,τι φτιάξανε εις βάρος εσένα, εμένα και κάποιου άλλου. Και από εκεί και πέρα, εγώ λέω ότι είναι τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η όχα αδελφέ, όλα δικά μας. Η άλλη είναι που προσπαθεί όσο μπορεί να κρατάει μια οικογένεια, να κάνει ένα παιδί.
0: Και όσο αντέχει, έτσι, ναι.
1: Να σπουδάσει. Έχει ένα παιδί, ας πούμε, μπήκε τώρα στο πανεπιστήμιο, αλλά θα πρέπει να πάει στην Πελοπόννησο, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο μπαμπάς όμως πρέπει να πληρώσει ενίκιο του παιδιού και αυτά. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Σου λέει, πρόβλημά σας είναι. Δεν θέλετε, δεν πηγαίνετε.
0: Σωστά.
1: Και μετά είναι ένα τουλάχιστον 30 με 35% οι οποίοι όχι απλά υποφέρουν, ούτε από εγωισμό, από ντροπή δεν λένε οι άνθρωποι πόσο δύσκολα περνάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ενδιαφέρει, μωρέ. Γιατί να τους ενδιαφέρει?
0: Σωστά.
1: Αυτή τη δουλειά τους κάνανε. Σου λέει, με ψηφίσατε. Εγώ είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, Αναστασία. Καλή συνέχεια. Ναι, ναι.

και η αλήθεια πάνω σε αυτά που έλεγε η κυρία Αναστασία είναι ότι το έχω δει και σε ρεπορτάζ, αλλά δεν χρειάζεται να το ψάξει κανεί σε ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε ακριβώ γίνεται. Ότι υγειονομική. Μεταξύ άλλων δάσκαλοι και καθηγητές που διορίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας αδυνατούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους γιατί δεν τους φτάνει ο μισθός που παίρνουν για να καλύψουν το ενίκιο. Αν ας πούμε ο μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 500 με 600, τους μένουν 200 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα. Οπότε πάνε τζάμπα τα διαβάσματα, όλη η ταλαιπωρία που είχαν στη ζωή τους, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν, να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Και αυτομάτως κόβονται με μαχαίρι τα όνειρά τους. Με μαχαίρι τρόπος του Λέγιν. Και ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει όνειρα, φιλοδοξίες. Πού είναι όμως το κοινωνικό κράτος να βοηθήσει με ένα επίδομα για όλες αυτές τις περιπτώσεις? Εκεί σε θέλω, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη. Πού είναι όλα αυτά τα χρήματα της υπερφορολόγησης που δίνουμε? Πού είναι το κρατικός μηχανισμός? Πού είναι το κοινωνικό κράτος να βοηθήσει τους νέους που έχουν σπουδάσει, έχουν φάει τη ζωή τους στο διάβασμα? Και που θέλουν να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία πάνω σε αυτό που σπούδασαν, τα πτυχία που έχουν πάρει. Πού είναι λοιπόν η συμμετοχή του κράτους, της πολιτείας? Αναζητείτε μέσω Ερυθρού Σταυρού. Ο Χάλαντ έχει τα κέφια του, προηγείται πάντως 1-0 με δικό του γκολ η City της Κόβεντρι, ημίχρονο στο μάτς.

όπως και στο Brighton Leeds παραμένει το 0-1. Και εκεί η Μίχλων, όπως και στο Nottingham Forest με την Tottenham, εδώ δεν υπάρχει γκολ. Στα χασομέρια στο πρώτο μίχρονο τα μάτς είναι

Λοιπόν, στα χασομέρια βρίσκονται και τα άλλα δύο μάτς στην Αγγλία. Μπρέντφορντ Σάντερλαντ παραμένει το 0-0. Και Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας παραμένει το 2-1.

Στη Γερμανία, στο 64 λεπτό, 3 ρίχνει η Λεβερκούζεν επί της Ουνιόν Βερολίνου, 3-0 το σκορ. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ η Ντόρτμουντ του Καρέτσα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Όχι ο Καρέτσας, η ομάδα δεν πάει καλά. Προφανώς επηρεάστηκε από την απώλεια του Κωνσταντέλια. Έχουμε λοιπόν Χόφενχάιμ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι 2-0. Είναι αυτό που λένε ενός κακού μύρια έπονται. Παραμένει αγωνία για τους δύο πιλότους του Φάντο που έπεσε στην Τανάγρα. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σε εισαγωγικά δεν φέρνουν καλά μαντάτα, αλλά οφείλω και εγώ να περιμένω να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία. Πάντως το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο, ένα τμήμα το έπεσε σε εργοστάσιο. Το ευτύχημα ότι δεν έπεσε σε κατοικημένες περιοχές, θα είχαμε και άλλα δράματα εκεί πέρα. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας για την τύχη των δύο πιλότων. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν πάντως και από τα ειδησογραφικά site δεν είναι και τόσο ευχάριστες. Μάλλον δεν είναι καθόλου ευχάριστες.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Όπως είπαμε, μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μια παρένθεση θα έχουμε 6 και 5. Να βάλω κάποιον άνθρωπο από το τοπικά πρωταθλήματα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη και καλή σεζόν.
0: Επίσης καλή σεζόν με υγεία.
1: Νεόφυτος από Μιανίδη.
0: Ωραία, σε ακούω νεόφυτε.
1: Να πω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ίντερνετερ Ελλάς Σπορ,
0: τους
1: εργαζόμενους, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή σ' άκουσα ο Κώστας από το Εγάλες παντρεύει το γιο του, είναι ακροατής εκεί του στάθμου.
0: Ωραία, να ζήσουν οι άνθρωποι, ευτυχισμένοι να είναι βέβαια.
1: Ναι, να ζήσουν τα παιδιά, καλούς απογόνους και πάντα να είναι ευτυχισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Κώστα το Εγάλιο το
0: ωραία,
1: το
0: ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να πω τώρα για τη δημοκρατία, επιτρέπετε έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοίταξε εγώ πώς θα βλέπω κύριε Φώτη τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα καλά κόμματα δεν υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά μου είναι, δεν είναι για να το πιστεύω.
0: Βέβαια, δικαίωμά σου να το πεις, βέβαια. Ναι. Δεν
1: όσο
0: να πάω
1: για τη δημοκρατία, είναι κόμμα κεφάλαιο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, οι μικρομεσαίοι άνθρωποι που όπως είπατε σωστά, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τους έχουν σβήσει.
0: Η μεσαία τάξη είχε εξαφανιστεί, η μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον. Ναι.
1: Δηλαδή, τι να περιμένουμε από αυτή τη δημοκρατία, αφού είναι κόμμα κεφάλαιο, είναι με τις τράπεζες. Τι περιμένουμε, να μας κάνει τίποτα καλό? Από παραμύθια χορτάσαμε, πράξεις δεν βλέπουμε τόσα χρόνια.
0: Το σημαντικότερο
1: βέβαια. Εγώ προσωπικά,
0: βέβαια,
1: κύριε Φώτη, έχω απογοητευτεί από όλα τα κόμματα. Δεν είμαι φανατικός με κανέναν. Και όταν δεν είσαι φανατικός, πιστεύω βλέπεις την πραγματικότητα πιο καλά.
0: Σίγουρα τη βλέπεις πιο. Ναι, είναι πιο ορατή η πραγματικότητα.
1: Και να πω και αθλητικά,
0: βεβαίως.
1: Οι φίλοι των ομάδων, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΣΑΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη, οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, να κάνουν υπομονή, να μην αγχώνονται, γιατί τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μην περιμένουμε από την πρώτη αγωνιστική να πάρουν το τίτλο. Να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, χωρίς παρατράγουδα και όλα θα πάνε καλά. Αυτά κύριε Φώτη, καλή
0: συνέχεια. Ωραία, καλή συνέχεια, έγινε.

Ο φίλος και η φίλη που πήρε τηλέφωνο έπεσε η γραμμή, ας ξαναεπιχειρήσει πάλι. Μάλλον ας επιχειρήσει μετά τις 6 και 10 και θα βγάλουμε 6 τέταρτο, 6 5 θα μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Γιατί αναδεικνύουμε σε κάθε εκπομπή και τα τοπικά πρωταθλήματα. Δεν λέω ερασιτεχνικά, τοπικά πρωταθλήματα και τις ομάδες που αγωνίζονται σε τοπικά πρωταθλήματα. Έτσι μια παρουσίαση να κάνουμε για να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίζει ο κόσμος όλα αυτά τα σωματεία και την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι τους. Έτσι παιδιά, 6 και 4 μέχρι 7 θα ξαναβγάλουμε τηλέφωνα. 6 και 5 θα έχουμε μια συνέντευξη, μια μίνι συνέντευξη. Η Λεβερκούζεν πέτυχε και 4ο τέρμα 4-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου. Στο 92 ο Παθακικός Πας Πύργος παραμένει το 0-0. Φαινόταν από την αρχή ότι δύσκολα θα μπαινε κάποιο γκολ εδώ. Ισοφάρισε η Ντόρτμουντ σε 2-2. Να λοιπόν που έγινε η ανατροπή σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ισοφάρισης. Και η Έλβερμπερκ πέτυχε γκολ. Γκλάντμπαρκ λοιπόν, Έλβερμπερκ είναι στο 3-2.

Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμερικά μηνύματα, σε ένα break και θα επιστρέψουμε 6 5 να βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα με άνθρωπο του ποδοσφαίρου και μετά 6 4 μέχρι 7 και πάλι εσείς τηλέφωνα στον αέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το Αιλά Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλά Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαβοδιστής στον Intel Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Φίλοι λοιπόν του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, όπως διάβασα τα μηνύματά τους που τα ανάρτησαν και τα έστειλαν στον Ροντινέη, του ευχήθηκαν καλή πορεία στην Σάντος και του εξέφρασαν τα πολύ καλά συναισθήματα που είχαν όταν τον έβλεπαν να αγωνίζεται ακόμα και απέναντι στη δική τους ομάδα. Και σε δηλώσεις που έκανε μεταξύ άλλων ο Ροντινέη αναφέρει ότι όπου αγωνίστηκα ήμουν νικητής. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση να επιστρέψω στη Βραζιλία. Στο μεταξύ έγινε η γνωστή και δεκάδα του Ολυμπιακού που στις 7 θα αντιμετωπίσει το Παθεσσαλικό τον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική της Super League 1. Βασική Γκαρθία. Τικίνιο και Ρόκα. Να πούμε λοιπόν, επέλεξε δεκάδα με τον Σορτέγκα, τερματοφύλακα Χωσέ Λουίς Μπετιλίμπαρ, Σάλιακας και Μπρούνο ακραία μπακ, και με τους Ρέτσο Πιρόλα δίδυμο στόπερ, Γκαρθία και Έσε ξεκινούν ως τα δύο χαφ, ενώ η Τικίνιο, Ζώτα Σίλβα και Ρόκα θα είναι η τριάδα πίσω από τον προθυμένο El Kabi. Στον πάγκο ο Πουέρτα, ο οποίος συμπελήθηκε στην αποστολή, δεν αποκλεί να μπει ως αλλαγή κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Αυτή είναι λοιπόν η 11η Ολυμπιακού για το μάτς με στο Βόλο στο Παθεσσαλικό που θα ξεκινήσει στις 7. Σε περιγραφή από τον Γιώργο Γιωργούλα για τον κόσμο του Inter Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Να επαναλάβω την δεκάδα: Ορτέγκα τερματοφύλακα, Σάλιακα και Μπρούνο ακραία μπακ, Ρέτσο Σπιρόλα δίδυμο στόπερ, Γκαρθία και Έσε στα δύο χαφ, Τσικίνιο Ζώτα Σίλβα και Ρόκα θα είναι η τριάδα πίσω από τον πιο προωθημένο El Kabi.

Δυστυχώς, παιδιά, τα χειρότερα συνέβησαν με την πτώση του Phantom. Εντοπίστηκαν δυστυχώς, και πάλι το δυστυχώς με οδύνει και εγώ πραγματικά, νεκροί οι δύο χειριστές του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα, κόπηκε στα δύο το αεροσκάφος. Ένα τμήμα του έπεσε στο εργοστάσιο, σε κλειστό εργοστάσιο. Τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την πτώση του το αεροσκάφος. Και σύμφωνα με αυτά που είδα και εγώ στα βίντεο που βλέπω και στην τηλεόραση και στα site, ήταν δύσκολο να αντιδράσουν από τόσο χαμηλά, σε τόσο χαμηλό έδαφος οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές, οι οποίοι δυστυχώς εντοπίστηκαν νεκροί. Υπάρχουν και δύο ελαφρά τραυματίες. Δύο άνδρες 40 ετών οι οποίοι τραυματίστηκαν από τα θράσματα του αεροσκάφου. Ευτυχώς που δεν έπεσε, επαναλαμβάνω, σε κατοικημένη περιοχή, η τραγωδία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.

Το Πανθρακικό Σπας Πύργος στην πρεμιέρα της Super League 2 ολοκληρώθηκε ισόπαλτο παιχνίδι χωρίς τέρματα 0-0. Στον Μπαρ Πύργος ο τεχνικός ο Κουντρομάνος έκανε και κάποιες αλλαγές. Βγήκε ο Κάρδερ στη 46, μπήκε ο Δασκαλόπουλος. Βγήκε ο Λεμονής στη 46, μπήκε ο Σέζαρ.

0: Λοιπόν, όπως είχαμε αποσχεδίσει την τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον Νίκο τον Φούσκα, τον πρόεδρο της ομάδας του Ιάσουνα Αγίου Φανουρίου, μια περιοχή που είναι κοντά στο Ήλιον, έτσι. Νίκο Φούσκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και σαν παίκτη έχει περάσει από αρκετές ομάδες, έτσι, προοδευτική. Για πες μας τη διαδρομή σου καταρχήν, γιατί είσαι παραμένεις και βετεράνος ποδοσφαιριστής. Πέραν των διοικητικών σου, έτσι.
1: Ξεκίνησα από τους μικρούς του Ανιωνίου, ήμουν πάρα πολλά χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα τμήματα, ήταν να γίνω και επαγγελματίας, αλλά τελικά δεν έγινα. Μετά έπαιξα στον Παγκλήσιο ένα χρόνο, στον Ατρόμητο Γάμα Εθνική 2 χρόνια, συμπροδευτική 5 χρόνια. Τρασίβουλο και Άσο Λαμίνας. Και μετά τελείωσε στον Ιάσουνα που έγινε προπονητής παίκτης όταν επιτρεπόταν τότε.
0: Μάλιστα. Είσαι αρκετά χρόνια στον Ιάσουνα, έτσι, και σαν παίκτης προπονητής και σαν επικεφαλής της διοίκησης. Αυτού του project που προσπαθείτε να δείξετε κάτι καλό και στο θέμα των Ακαδημιών. Για πες μας.
1: Ναι. Στην Ακαδημία εγώ την δημιούργησα. Δεν είχε Ακαδημία ο Ιάσουνας. Με βοήθησαν πάρα πολύ ο Νίκος Σουλιώτης, ο Αείμνηστος και ο Στέλιος Φανερομενίτης, οι οποίοι μου δώσανε τα κλειδιά της Ακαδημίας και βήμα-βήμα στήσαμε ένα ωραίο πράγμα, το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι στις κορυφές Ακαδημίας Αθήνα.
0: Πόσα τμήματα Ακαδημίας έχετε? Έχετε και γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι, για πες μας.
1: Έχουμε γυναικεία ομάδα φοιτητά εθνική. Έχουμε μια Ακαδημία Κοριτσιών και έχουμε αρκετά τμήματα. Έχουμε γύρω στα 25 τμήματα αγόρια.
0: Πόσα παιδιά περίπου γενικά κορίτσια αγόρια?
1: 17.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε πληθώρα, έτσι, παιδιών και αγόρια και κορίτσια και στις ακαδημίες του συλλόγου, έτσι. Λοιπόν, προπονητής στην πρώτη ομάδα φέτος ποιος είναι εκεί?
1: Προπονητής είναι ο Κώστας Βαδίτσας, είναι τα τελευταία 4 χρόνια. Ο Κώστας, ο οποίος ακολουθεί το πλάνο της ομάδας, η οποία αποτελείται κυρίως από νέα παιδιά της ακαδημίας μας. Και προσπαθούμε δηλαδή να κρατήσουμε το πλάνο αυτό σταθερό, χωρίς να παρεκκλίνουμε καθόλου.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο που ίσως να μην ξέρει ότι χρησιμοποιείται ως έδρα το γήπεδο του Ηλίου εκεί, έτσι, κοντά στο πάρκο Τρίτσι, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Στόχος ομάδας φέτος ποιος είναι? Γενικά ποια είναι η φιλοσοφία? Παραμένει η ίδια και σαν...
1: Η φιλοσοφία δεν αλλάζει καθόλου. Σκοπός μας είναι να παίζουν τα παιδιά της Ακαδημίας μας αυτά που συνεχίζουν να ποδόσφαιρο και είναι αξιόλογα να ανεβούν στην πρώτη ομάδα. Στόχος είναι μια καλή πορεία στην κατηγορία. Αλλά το πλάνο μας είναι συγκεκριμένο να έχουμε χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, να παίξουν τα παιδιά και όποιο παιδί μπορέσει να παίξει παραπάνω να του δίνουμε το σκαλοπάτι για να συνεχίσει την πορεία του.
0: Νίκο Φούσκα, σε ανησυχεί το γεγονός και με το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί μιλάμε για ακαδημίες παιδιά, αλλά τα τελευταία χρόνια τα παιδιά μειώνονται στην Ελλάδα, κλείνουν σχολεία, δεν υπάρχουν παιδιά, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εμάς δεν μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ, αλλά προφανώς είναι ένα πρόβλημα και νομίζω ότι θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές που θα ασχολούνται με τις ακαδημίες, με τα σχολεία και με αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να απασχολεί γενικά τους πάντες.
0: Από το σύλλογό σας αναδείξατε και κάποιους παίκτες που έπαιξαν στον επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως μεταξύ άλλων ο Ντόι που πήγε στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, ο Ανδρέας έχει ξεκινήσει από εμάς, από πολύ μικρός. Πήγε από εμάς, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Έπαιξε και στον Ολυμπιακό, πήρε συμμετοχή και στη διαδικασία του που πήρε το κόμπερ στον Ολυμπιακό, συμμετοχή τώρα πήρε στη ΡΟΑΔΕ. Επίσης παίζει αυτή τη στιγμή ενεργεία επαγγελματία είναι ο Μπάτος, ο Κώστας, ο οποίος παίζει με Ατρόμητο. Έπαιξε το χθες στο κύπελο και πολλά άλλα παιδιά τα οποία παίζουν σε ΠΑΕ, έχουν γίνει επαγγελματίες. Έχουμε δώσει γύρω σε 30 παιδιά σε ΠΑΕ, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν, για να μην σε ταλαιπωρώ κιόλας, έτσι, μια σύντομη συνέντευξη κάνουμε για να παρουσιάσουμε γενικά όλα τα σωματεία από τα τοπικά πρωταθλήματα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Το κάνω σε κάθε εκπομπή και σε Αθήνα και στην επαρχία, έτσι. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις σχετικά με την έναρξη νέα σεζόν που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα σε εσάς βέβαια, αλλά πλησιάζει, έτσι, στα πρωταθλήματα της ΣΕΠΣΑ στην προκειμένη περίπτωση.
1: Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι να προσπαθήσουν οι κυβερνώντες, αυτοί που τα ενία της ΣΕΠΣΑ Αθηνών, της ΣΕΠΟ κτλ. Να βοηθάνε τα σωματεία όσο γίνεται περισσότερο. Να επιτελούν το έργο του. Γιατί αυτή τη στιγμή επιτελούν πάρα πολύ σημαντικό έργο και πρέπει να τα βοηθάνε και να μην δημιουργούν τροχοπέδι στην πορεία του.
0: Λοιπόν, Νίκο Φούσκα, να σας ευχαριστήσω. Καλό ξεκίνημα στη νέα σεζόν με υγεία για όλους και πάντα επιτυχίες και στην πορεία σας και στη φιλοσοφία που έχετε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε με τον βετεράνο ποδοσφαιριστή τον Νίκο τον Φούσκα. Στην ουσία έχει κάνει πολύ καλή πορεία εκεί, ήταν η καρδιά του στην προοδευτική. Έχει περάσει ένας προπονητής στον Ιάσον Αγίου Φανουρίου. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι πρόεδρος εκεί και διευθύνει πολύ καλά όλο αυτό το project. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Μια που μιλάτε για πολιτικά, να πούμε δύο λόγια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί τώρα που διοικούν, διοικούν με την τεχνολογία. Και δεν πρόκειται να μάθει κανένας τίποτα. Τι χρωστάμε, τι μας χρωστάνε, τι κάνουμε, τι δάνε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί εδώ πέρα, τώρα θα μιλήσω εδώ και 40 χρόνια.
0: Απλά θύμισε μας το μικρό σώμα και περιοχή για να Κώστα. Ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται, έτσι.
2: Κώστας από Νέα Ιωνία.
0: Ωραία Κώστα, ναι, για να, εγώ σε ξέρω, αλλά για να μάθει να ακούει και ο κόσμος, έτσι ναι.
2: Άκου να σου πω τώρα. Την εποχή εκείνη τώρα σου μιλάω, το 85 και πριν.
0: Ναι.
2: Όλα ήταν στον αέρα, δηλαδή όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι. Και αυτό το κόμμα ή το άλλο είναι μια παρέα λιτών οι οποίοι αλλάζουν τα ονόματα, να ξεχνιούνται μεταξύ τους. Δηλαδή με λένε Γιάννη, έκανα ό,τι έκανα, άστο να τους λέμε, τον βγάζουμε στη τηλεόραση, το βγάλουμε μετά από 10 χρόνια που θα ξεχάσουν.
0: Απλά το χρώμα αλλάζει λέτε έτσι.
2: Το χρώμα, μπράβο. Θα σου πω τώρα περιστατικά εδώ και πριν το 85. Όταν πήγαινε στην εφορία τότε, πήγαινες να κόψεις τιμολόγια, ήταν το χαρτόσημο τότε και φόρος κύκλου εργασιών, δεν τα θυμάμαι και καλά, τώρα έχουν περάσει πολλά.
0: Ναι.
2: Έκοβες ένα τιμολόγιο, έβαζες ας πούμε που θα πας στα εμπορεύματά σου, έβαζες το φορτηγό ή τρόφιμα ή μηχανήματα και τα πήγαινες στον πελάτη. Σου λέγε εφορία, μπες μέσα εκεί στο μηχανάκι, και κόψε τα τιμολόγια, δηλαδή τα τιμολόγια ήταν μπλοκά και το 50. Άκουσε ένα αριθμό 50 και συνέχισε 51, 52. Δηλαδή 50 ήταν το μπλοκάκι. Τα βάζεις εκεί στο μηχάνημα, ήταν ένα πρεσάκι. Το πάταγες και έλεγε την ημερομηνία. Ανάγλυφα, ξέρεις, σαν να τα τρυπάς με καρφίτσα. Και τα έπαιρνες και κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή φόρτωνες το φορτηγό σου και πήγαινες στους πελάτες. Αν σε πιάνε στον δρόμο, τους έδειχνες το δελτίο αποστολής αυτό. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σας ακούμε προσοχή, βέβαια.
2: Σε έπιανε φορεία στο δρόμο, σου λέγε, για δώσε μου το δελτίο αποστολής. Μπαπ, του έδειχνες το πλαστό. Γιατί εσύ έβγαζες, ας πούμε, και 10 απλό και έβγαζες και 2, τα οποία στα έπιανε αυτό ο έφορος και στα δήλωνε. Σου έβαζε πίσω μια σφραγίδα. Και σου έλεγε από το 1 μέχρι το 50, από το 50 μέχρι το 100. Τα έπαιρνες, έπαιρνες. Αυτά τα χρησιμοποιούσες σε δύσκολες περιπτώσεις. Έτσι γίνανε πιο πολλοί, με πολλά λεφτά δηλαδή. Γίνανε αεριτζίδες, έξυπνοι άνθρωποι, που κάνανε πολλά λεφτά με τη βοήθεια του κράτους. Το άλλο ήταν η πολιτική. Είχα τύχει μία δόση στο ΣΥΛΑ, το ξενοδοχείο εκεί στο Μεδιψό, που ακόμα όταν το σκέφτομαι έχω τύψεις. Πονούσε της γυναίκας μου η μέση. Μου λέγανε πήγαινε στο ξενοδοχείο εκεί, έχει κάτι μασέρ, κάτι από τα μπας περιπτώσει. Ακόμα τα κλαίω αυτά τα λεφτά. Και καθόμουν στην πισίνα. Εκεί ήταν και κάποιος πολιτικός, υπουργός, δεν ζει πια τώρα. Και καθόταν στην πισίνα με τη γυναίκα του. Είχε πρόβλημα υγείας. Είχε ένα τραπεζάκι που βάζουν τα ποτά. Ερχόταν η κοπέλα με το δίσκο, το ουίσκι, το παγωτό. Το γλύφε λίγο το άφημα. Εγνωριστήκαμε τη γυναίκα του και όπως μιλάγαμε. Της λέω, μου έκανε εντύπωση ότι η κοπέλα που έφερνε τα πράγματα εκεί, τα παγωτά, ουίσκια και τη διάφορα, της έφερνε και μία απόδειξη. Της λέω, γιατί σας φέρνει απόδειξη και εμάς όταν παίρνουμε κάτι μας γράφει μόνο. Λέει, αυτά τα πληρώνει η Βουλή. Αυτά τα πληρώνει δεν ξέρω ποιο ταμείο άλλο. Μου λέει η γυναίκα του τώρα. Το βράδυ είχε μία εξέδρα ξύλινη στη θάλασσα μπροστά. Και ο δρόμος περπατάγαν ο κόσμος, ερχόντουσαν από τη Λαμία. Φτωχοί άνθρωποι, του μόχθου, αγρότες. Και λέει μια κυρία ηλικιωμένη στον άντρα της στην παρέα, λέει, ρε άντρα, άμα έπαιρνες, λέει, μια μέρα να κάνω ένα μπάνιο εδώ στην πισίνα, η πισίνα φαινότανε με φώτα τώρα, με τέτοια πολυτέλη. Να με έπαιρνες μια φορά να κάνω ένα μπάνιο και ας πέθαινε. Και λέει ο πάπκος τώρα, ρε γυναίκα, εδώ δεν φτάνει όχι μόνο η σύνταξη του μήνα, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει το εξάμηνο. Και εγώ καθόμουν τώρα στην προβλήτα που είχα ξεκινήσει από το Μόχθο και είχα ανεβεί κάπου, πας περιπτώσει το εξωτό Θεό, να βλέπω που είμαι. Να κατάλαβες τώρα.
0: Καταλαβαίνω,
2: μη σου κάνει τίποτα εντύπωση, αγόρι.
0: Δεν μου κάνει τίποτα.
2: Ότι αυτή είναι μια παρέα λιτών από όλα τα κόμματα. Όταν θα δεις, σε όλα τα κόμματα είναι τα παιδιά τους, πεθαίνουν αυτοί, βάζουν το παιδί τους. Μετά βάζουν το εγγόνι τους. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν μέσα εκεί που είναι τώρα εν ενεργεία, που οι πατεράδες τους έχουν πάρει από τράπεζες, από δημόσιες υπηρεσίες, εφάπαξ 1.800.000 800.000. Μιλάμε για λεφτά πολλά.
0: Μάλιστα.
2: Και ο άλλος δεν έχει να φάει, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτά τα καταλαβαίνει ο κόσμος και πλέον δεν κορυδεύεται, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Α, δούμε.
2: Ξεχνάει, αγόρι μου, κοίταξε να σου πω.
0: Ναι.
2: Ξεχνάει. Έχει τόσες μεγάλες ανάγκες που ξεχνάει. Σου λέει, πού να πάω. Πού να πάω. Να πάω σε αυτό, να έκανα αυτό, να πάω στον άλλο. Αλλά εγώ το μόνο που πιστεύω από τον καιρό που άρχισα τη ζωή και μπήκα και έχω δει πολλή αλήθεια, ένα πράγμα. Καλύτερα να μας παίρνανε οι Γερμανοί να διοικούσαν αυτοί, οι Αμερικάνοι, αλλά με τα συστήματά τους. Έτσι και έτσι τώρα αυτοί είναι πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι αυτοί τώρα, άμα δεν τους δώσουν λεφτά, δεν θα φάμε εμείς. Τι θα κάνει αυτός που βάζει το χέρι στην τσέπη και κουνιέται, τον βλέπεις, κοιτάει σαν προφού ότι είναι ο μονάρχης. Δεν κάνεις τίποτα τώρα, πάει το κράτος μας, έφυγε, τελείωσε. Πεθάναμε όλοι τα παιδιά μας, όλα φύγουν, φεύγανε, όλα. Νέα παιδιά μορφωμένα φεύγουν. Μέχρι παίχτες από εδώ φεύγουν.
0: Βέβαια, τι να κάνω εδώ πέρα, βέβαια, έτσι είναι.
2: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει Μάλιστα. όλοι να ενωθούμε, αγαπάμε ένας τον άλλον για να μπορέσει το κράτος αυτό να πάει μπροστά.
0: Ωραία.
2: Και κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Αυτή τώρα τα θα τα πούνε, τα λένε χρόνια τα θα, τι είδατε. Όλες παρατάξεις.
0: Έχουμε χορτάσει τα θα, τέλος πάντων.
2: Τα θα. Τι να σου πω, εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν προμήθειες σε κρατικές αυτές και επειδή σε τους δώσαμε προμήθεια, κλαίγανε.
0: Μάλιστα.
2: Έκλαιγε, έχεις δει τώρα διευθυντή μεγάλης, δηλαδή κράτους, να παίρνει μισθό. Και ήθελε να του δώσουμε προμήθεια και δεν του δώσαμε και έκλειγε.
0: Μάλιστα.
2: Τεχνητά έβγαζε δάκρυα. Σου λέω, μην πιστεύετε τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι
0: ωραία.
2: Μια παρέα που πονομάει εις φάρας του λαού.
0: Έγινε. Okay.
2: Αυτό είχα να πω, να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
2: Να έχουμε μια ομόνη.
0: Το σημαντικότερο μήνυμα που περνάς, να έχουμε όλοι μια ομόνοια ακριβώς. Έγινε.
2: Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε ούτε με τα γήπεδα.
0: Δεν υπάρχει και λόγος, βέβαια, ακριβώς.
2: Αυτά κοιτάξτε να δεις. Είναι προσωρινά, δεν είναι τίποτα.
0: Σίγουρα. Μάλιστα, ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε.
2: Έγινε.
0: Σημαντικό το μήνυμα του κ. Κώστα Δομενίδη, να είμαστε όλοι ενωμένοι, ομόνοια. Να πάμε στην Καλαμάτα όπου ο Παναγιώτης Κωνσταντοφυλλέας ανακοίνωσε την αποστολή της Μαύρης Θέλειας για το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Εκτός είναι η Κένεθ Μπάργκας και Ντάβιτ Κουρμινόφσκι που αναμένεται να είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή. Εκτός και η Ναούμις Πέρες, Παναγιώτου Φρίμποκ, Μιράντα και Μουζάκης είναι επίσης απόντως, ενώ επιστρέφουν σε σχέση με το μάτσο κυπέλου οι Γιάννης Γκέλιος και Στέφανος Στρούγγις. Η αποστολή της Καλαμάτας λοιπόν είναι Γκέλιος Βασίλειεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιώκο, Στρούγγις, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγνιάτοβιτς, Χάτζη Θοδωρίδης, Αλόνσο Διαρά, ο Πινιέρο, Λιατσικούρας, Μάρτιν, Καρεάσο, Κατάλντι, Χάμζα, Μονέτο, Σίγκουρτσον, Μορέιρα, Μπολίβαρ και Αγγελή.

πούμε για ποιοι όλους τους παίκτες που έπαιξαν στο 0-0 του Παθρακικού με τον Πας Πυρίγος, Παθρακικός Γεωργιάδης, Ενικός Γούρης, ο Λαρέα, Πέιος, Βουτσάς, 84, Αθανασακόπουλος, Κολαράς, ο Τσίλεμ, Ζιούλης, Ντουμάνης, 73, Αναστασόπουλος, Πατρώνη, 59, Ζόνιος, 84, Παχούμης, ο Γκόρντες Γιάννη, 73, Σαραντίδης και ο Νότας. Και όπως είπαμε, Βουτσάς, 84, Αθανασακόπουλος. Και για τον Μπάς Πύργος, Κουτρομάνος, Τεχνικός, Γιαννίκο Γλουκάρβαλης, 46, Τσιρικουάβο, Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Λεμονής, Τσορνομάς, ο Μούστα, επίσης ο Κουλούσιας, 46, Δασκαλόπουλος, Δούμτσιος, 68, Μαρσούρ, Μαυριάς και 68, Γρίβας.

κόσμος βέβαια δεν εμπιστεύεται πλέον το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Και πολύ περισσότεροι μεγαλύτεροι από εμάς ηλικία έχουν δει πολλά τα πράγματα τους, τα μάτια τους έχουν ακούσει πολλά θα και η ουσία μηδέν παραμένει. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ και το βυθό, παιδιά.

Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και να φέρουμε στους δύο χειριστές πιλότους του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Είναι, εντοπίστηκαν νεκροί και οι δύο. Δύο ελαφρά τραυματίες από τα θράψματα του αεροσκάφους που εκτοξεύτηκαν. Δύο άνδρες ηλικίας 40 ετών, ευτυχώς ελαφρά τραυματίες.

Όπως είπαμε, σε 7 έχουμε το Βόλος Ολυμπιακός, περιγραφή Γιώργος Γουργούλας, για τον κόσμο του Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ανέφερα την δεκάδα του Ολυμπιακού.

0: Μιλήσαμε προηγουμένως με τον Νίκο Φούσκα, λοιπόν, βετεράνο ποδοσφαιριστή, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον Ιάσον Αγίου Φανουρίου. Με τη φιλοσοφία να είναι η ίδια, να υπάρχουν πολλά παιδιά σε ακαδημίες, αγόρια και κορίτσια. Η γυναική ομάδα στη δεύτερη εθνική κατηγορία, από εκεί αναδείχθηκε ο Ντόι μεταξύ άλλων που έπαιξε στον Ολυμπιακό και πολλοί άλλοι ακόμα παίκτες που έπαιξαν σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Αυτό είναι το σημαντικότερο επίτευγμα. Οι επιτυχίες αυτές σε κάποιο σύλλογο, σε οποιοδήποτε σύλλογο, προσελκύουν και άλλους ποδοσφαιριστές. Σαφέστατα αποτελούν κίνητρο και για άλλους νέους ποδοσφαιριστές. Ο Νίκος Φούσκας, που μεταξύ άλλων έχει παίξει στην προοδευτική σε αρκετές ομάδες μεγάλες και αυτός. Στην παρουσία του στον Ιάσον ξεκίνησε σαν παίκτης προπονητής και τα τελευταία χρόνια είναι επικεφαλής της διοίκησης, έχοντας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι αυτός που ίδρυσε ουσιαστικά τις ακαδημίες στον Ιάσον Αγίου Φανουρίου. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Τρία λεπτά έχουμε πριν πάμε στη διαφημίση. Ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλά, είμαστε όλα εντάξει.
0: Όλα εντάξει, προσπαθούμε, το παλεύουμε. Δυνατή.
1: Βλέπω την τηλεόραση και κοντεύω να τη σπάσω, αλλά σκέφτομαι ότι αν τη σπάσω θα μπορούσα να δώσω τα μάτια.
0: Βέβαια, το σημαντικό.
1: Δεν θα την είχα σπάσει.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω την κυρία Δούρου που έχει πάει συγκεντρώσει. Η κυρία Δούρου.
0: Η κυρία, ναι, ναι, εντάξει, μην δίνει σημασία, ναι, για πες μας.
1: Δεν πω, άμα δεν δίνει αγόρι μου σημασία, άμα βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί τόσα θέματα στο τέτοιο, στο μάτι και βγαίνουν αζυγή κομμάτια, τι να πω μου, εντάξει. Δεν μου λες, τι βλέπεις εσύ σήμερα, δεν μπορεί να μου πεις.
0: Στο Βόλος Ολυμπιακός, διπλό βλέπω. Ναι, ναι.
1: Την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ, την ΑΕΚ, βλέπω άσο. Γιατί ο Άρης έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που αντέχει ένα ημίχρονο. Για να δούμε τώρα. Μέχρι στιγμής, βέβαια, είναι βελτιωμένος σε σύγκριση με πέρσι, αλλά να δούμε.
1: Ποτέ δεν ξέρει με τον Άρη. Ο Άρης είναι διόρυθμη ομάδα.
0: Από πέρσι πάντως εμφανίζεται πολύ πιο βελτιωμένος. Έχει κάνει καλή δουλειά Γρηγορίου και είναι αναβαθμισμένος ο Άρης. Προς το παρόν αυτό δείχνει, έτσι, να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα, ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια. Σε λίγο πάμε και πάλι σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα. Μέχρι 7 παρά παιδιά θα βγάλουμε τηλέφωνο και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνα. Βόλος Ολυμπιακός 7, 9 ΑΕΚ Άρης.

0: μουσική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Στο σημείο αυτό πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Γιωργούλα, ο οποίος θα περιγράψει το μάτς Βόλος Ολυμπιακός από το Παθεσσαλικό, να μας δώσει, να μας πιστοποιήσει την 11η Ολυμπιακού και να μας δώσει την 11η του Βόλου και τα όποια άλλα πρώτα στοιχεία υπάρχουν για τον κόσμο που υπάρχει εκεί, το κλίμα. Καλησπέρα Γιώργο Γιωργούλα, καλησπέρα.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα από ό,τι σε σένα και στους δύο ακροατές της Ερβέτης στην Ελλάδα, Sport 943. Είμαστε περίπου μισή ώρα πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Εδώ στο Παθεσσαλικό, Νούπης ο Βόλος Ολυμπιακός στην Καρτίνα, τρίτη αγωνιστική στην Κυπάνη Super League 1. Ο Μιντελίπαρ, ο οποίος έχει κατεβάσει τον Ορτέκα κάτω τα δοκάρια, είναι ο Ρέτσος, ο Πυρόλα, ο Σάλεκας και ο Μπρούνος στην άμυνα, έτσι μαζί με τον Καρτία. Τα δύο με την Καχάφ, Τζόντα Σίλπα Ρότα δεξιά αριστερά, ο Ζικίνγκ πιο μπροστά και ο Ρικαπή θα είναι στην κορυφή για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας ο Μπράτσος έχει κάτω τα δοκάρια στον Ασκαμπάνη, τετράδα στην άμυνα Κάργας, Έλσα Οπί, Μετζίλ, Μιγάς, Κόπα, πάρει τα δύο με την Καχάφ, ο Κορζάλες πιο μπροστά, ο Τσόκα μαζί με τον Λάβρο Σέργες και ο Ορτάδο είναι στην κορυφή. Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι ο Πόποβιτς, ο Σταίλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνι, Σά, ο Μάρτινς, ο Πουέρτα, ο Σιτιόνι, ο Φρόιλερ, ο Πέτερσεν, ο Κονσάλος και ο Τιξιτιάν. Από την άλλη πλευρά είναι ο Κοστέλεφ, ο Κάνος, ο Φορτάδο, ο Γρόζης, ο Ρεγκής, Τσικορίνος, Καραβέλας, Καραμπόγλου, Καραλαμπόγλου, Πάπιο και Ατιαγκούα. Διετής του αγώνα είναι ο Ζήλος από την Λαρισά, ο Μπακ Μάουμαν είναι ο πρώτος επόπτης, ο Βαλιώτης, ο δεύτερος, τέταρτος ο Ματσούκας. Στο Βάρινο Φωτιάς, ο βοηθός είναι ο Πουλακίδης. Είμαστε περίπου, θα έλεγα, 30-25 λεπτά πριν το συγκέντρωμα του παιχνιδιού. Εδώ οι πληροφορίες έκανε και 12 με 15.000 κόσμος για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω, τουλάχιστον είναι 4.000 μέχρι τώρα στο Παθεσσαλικό. Η προσέλευση συνεχίζεται, αλλά εδώ που με ανθρώπους έχουμε λύσει έτσι του Ολυμπιακού δημοσιογράφους και αυτοί έχουν μείνει άναυδοι. Πώς ακόμη ο κόσμος δεν έχει έρθει εδώ στο Παθεσσαλικό. Τουλάχιστον ότι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή να μπορέσω να σε κάνω και από την κάτω την πλευρά, εντάξει, θα έλεγα περίπου είναι 5 με 6.000 φίλα του Ολυμπιακού που βρίσκονται εδώ στο Παθεσσαλικό. Ο κόσμος όμως συνεχίζει να έρχεται με γοργούς ρυθμούς για να στηρίξει την ομάδα σε αυτή την τρίτη αγωνιστική. Εντάξει, διαφορά του να μην κόντω είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ανάμεσα

0: στις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα επιχειρήσει να κάνει το 3-3. Από την άλλη την πλευρά, ένα βαθμό μόνο η ομάδα του Νούπου Σου, ο Βόλος, και αυτός έτσι, με πολλές αλλαγές στην σύνθεσή του, όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει πολλές μεταγραφές στην φετινή περίοδο. Έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον η διαφορά των αμυντών των δύο ομάδων είναι μεγάλη έτσι στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να σου βγάλει ένα παιχνίδι στην απορία του παιχνιδιού ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία τα πρώτα, Γιώργο Γεωργούλα. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα πάλι μαζί σου για την περιγραφή του αγώνα Βόλος Ολυμπιακός με αρκετές αλλαγές η ομάδα του Βόλου από τον Κώστα Μπράτσο. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, μας πιστοποίησε την αρκετά του Ολυμπιακού ο Γιώργος Γεωργούλας που θα περιγράψει για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Να πω λοιπόν ότι ο τεχνικός του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος, προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην δεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση κοντά στον Ηρακλή. Διατηρεί κάτω από τον κολπό στον Σιαμπάνη, στο δεξιά άκρο ο Μίγας, στο περί Κάργας και S. Σαουμπί. Αριστερά ο Μεντίλ που επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Στο αχάφο ο Μπαρέ αυτή τη φορά θα έχει δίπλα του τον Ματίας Γκονζάλες αντί του Γρόσδη. Ο Τζόκα παραμένει σε ρόλο επιτολικού μέσου, ο Λάμπρου από αριστερά, ενώ δεξιά τη θέση του Φουρτάδο θα καλύψει ο Κόμπα. Μοναδικός προθυμένος λοιπόν ο Ουρτάδο. Στον πάγκο για την ομάδα του Νούπου Σου Βόλος είναι η Κοσέλεφ, Τσοκάνης, Φουρτάδο, ο Κρεσπί, Γκαραβέλας, Λικουρίνος, Αγιάκουα, ο Ρεφατλάρη, Γρόσδης και Χαραλαμπόγλου.

Με ένα ακόμα σημαντικό μετάλλιο ολοκληρώθηκε η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξήχθη στο Σάντα Φε της Αργεντινής. Ο Βασίλης Κακουλάκης ήταν αυτός που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό των 3 χιλιόμετρων σπριντ εφήβων και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας σε χρόνο 5:04:50. Πολύ καλή παρουσία και ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στον ίδιο τελικό και κατέλαβε την 5η θέση, πλησίασε και αυτός το μετάλλιο με χρόνο 5:06:20.

Με τον Καρέτσα στο αρχικό σχήμα και με ανατροπή η Dortmund νίκησε εκτός έδρας τη Hoffenheim με σκορ 3-2. Να λοιπόν που το γύρισε το μάτς.

Αποστολή του Πανατολικού, ο Γιάννης Αναστασίου, συμπεριέλαβε ο έμπειρος τεχνικός τον αποκτηθέντα τον Μαχάλα Οπόκου, ο Γκαλέζος Εξτρέμ αποθεραπεύτηκε πλήρως από το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί στο τελευταίο διάστημα. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Ματέο Μεχία και Λάμπρος Σμυρλής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, και ο νεαρός ο Γαλιάτσος. Η αποστολή του Πανατολικού λοιπόν για το μάτς με το Λεβαδιακό που θα έχει στο πλευρό του 200 οπαδούς είναι Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάση, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομή της Ατσιάς, Σουμάς, Τάγης και Ξενόπουλος.

Στα τη Φόρμουλα 1 στι κατατακτήρια στην Μόντσα, ο Πιέρ Γκασλί έγραψε ιστορία εκεί. Ο Γάλλος οδηγός της Alpine πήρε για πρώτη φορά την pole position στην καριέρα του. Και το έκανε στην Ιταλική πίστα όπου 6 χρόνια πριν πανηγύρισε την πρώτη και μοναδική νίκη του. Του πηγαίνει γάντι φαίνεται εκεί η Μόντσα.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Τζορτζ Ράσελ. Ενώ την τριάδα έκλεισε ο Όσκαρ Πιάστρι. Επιτυχίες των Ελλήνων, να πούμε το δεύτερο του γκολ στο πορταλικό πρωτάθλημα σημείωσε σήμερα ο Γιώργος Κούτσιας. Ο 22χρονος επιθετικός σε πήρε φανέλα βασικού με την Φάμα Λικάο. Στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Εστρέλα Αμαδόρα και στο δεύτερο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Είπαμε και θα παραλάβω την 11η του Ολυμπιακού για πολλωστή φορά για τους φίλους που ρωτάνε. Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Ζώτα. Άκρα με Τσικίνιο και Ρόκα και φόρο LKB, δεν γίνεται να αποκριστεί και να παίξει ο Τσικίνιο πίσω από τον LKB και ο Ζώτα στα άκρα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία του αγώνα. Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι Πόποβιτς, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Φορτούνης. Ο Σάο Ζέλσον, Πουέρτα, ο Σιπιόνι, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονζάλες και Τικνιζιάν.

Πραγματικά τρελαίνει κόσμο η Elversberg στην Γερμανία. Ενώ είχαν νίξει εκτός έδρας 4-3 την Gladbach. Gladbach λοιπόν, Elversberg 3-4. Τελικά αποτελέσματα αυτά που λέω. Werder Bremen Λειψία 3-1. Bayer Leverkusen Union Βερολίνου 4-0. Paderborn Freiburg 0-1. Και Hoffenheim Borussia Dortmund με ολική ανατροπή 2-3. Στην Ισπανία έχουμε στο 62ο το Athletic Bilbao, Athletic Madrid είναι στο 2-0 η Athletic Bilbao. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στο 70ο λεπτό, Sporting Gijón Χιρόνα 0-1. Στην Ιταλία έληξε το μάτς Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2, ανατροπή και εδώ. Στην Ολλανδία μόλις τώρα στο 53ο λεπτό, Νάιμέγγεν Φέγενορντ 0-1. Στην Τουρκία στο 84ο λεπτό, Ερζούρουσπορ με την Κόνια Σπορ είναι στο 1-0, παραμένει.

στο Αζερμπαϊτζάν στο 54ο το Σαμπάμπα Ακού με την Ζήρα είναι στο 4-0. Στην Αρμενία στο 44ο λεπτό, Αραράτ με την Αραράτ Αρμενίας είναι στο 0-0.

Μια σημαντική πληροφορία για τις κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, με το γυναικείο φυσικά ποδόσφαιρο. Η Κηφισιά λοιπόν ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δοκιμαστικών προπονήσεων για τις ελέγχωσες της K17 γυναικών του συλλόγου. Προσέξτε το αυτό όσες κοπέλες θέλετε να ασχοληθείτε. Η Κηφισιά λοιπόν ξεκινάει όπως ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δοκιμαστικών προπονήσεων για τη στελέχωση της K17 γυναικών του συλλόγου. Οι δοκιμαστικές προπονήσεις αφορούν σε κορίτσια που είναι γεννημένα το 2010, το 2011, το 2012 και το 2013. Οι προπονήσεις αυτές τα δοκιμαστικά θα διεξάγονται στο Προπονητικό Κέντρο Ακαδημίων ΣΠΑΕ Κηφισιά, Κηφισού 51 Κηφισιά, καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, τις εξής ημέρες και ώρες. Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 9 παρατέταρτο το βράδυ έως τις 10 το βράδυ. Και για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορεί κανείς να καλείς τα εξής τηλέφωνα που έχει αναρτήσει η ομάδα της Κηφισιάς. 6-9-77-74-37-68, ο κύριος Αλέξανδρος Βάγιας είναι. Υπάρχει και το email του Academy Παπάκι yahoo.kifisiafc.gr στα λατινικά, στα αγγλικά αν θέλετε.

Λοιπόν, και σήμερα σας δώσουμε την ευκαιρία να βγείτε στον αέρα. Κάποιοι φίλοι βγήκατε και στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη. Κάποιοι εδώ, φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες. Πάντα δίνουμε χρόνο σε εσάς. Πάντα δίνουμε βήμα. Ακόμα και όταν θα έχω φουλ αγωνιστική κίνηση, πάντα, ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν μόνο, θα τα αφιερώσω σε εσάς, έτσι. Προσπαθώ να μοιράσω και εγώ την μπάλα, όπως λέμε, σε όλα τα γούστα.

Λίγο πριν τη λήξη των Brighton Leeds έχει γίνει 1-1. Κύμα ισοπαλιών φέτος για τη Leeds. Και θυμάμαι τον φίλο μας τον Διονύση που έλεγε ότι θα έχει ισοπαλίες φέτος η Leeds. Έχουμε λοιπόν στο 90 συν κάτι Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Brentford Sunderland και αυτό 1-1, Nottingham Forest τότε 1-0 και Fulham Crystal Palace 2-3.

Όπως είπαμε, δυστυχώς είναι νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης. Το ΕΚΑΒ επίσης παρέλαβε την περιοχή, όπως είπαμε, δύο άντρες 40 ετών αλλοδαπούς, εργάτες με τραύματα από θραύσματα στην πλάτη, και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Είναι ελαφρά τραυματίες, ευτυχώς. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το στρατιωτικό αεροσκάφος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνετρίβει μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο αγροτικών και γεωργικών μηχανημάτων. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους, όπως λέμε, κούρεψαν κολόνες της ΔΕΗ και έπεσαν σε δασάκια νοτελικά προς Σικάμινο. Γι' αυτό έπιασε και κάποια μικρή φωτιά εκεί. Το αεροπλάνο έπεσε στο τέλος του αεροδιαδρόμου ανατολικά της Εθνικής Οδού. Και λογικό να συμβαίνει ότι ο χώρος της διεξαγωγής της επίδειξης εκενώνεται μετά από αυτή την τραγωδία. Τι να κάτσει να δει κάποιος. Δώσαμε λοιπόν δεκάδες, δύο-τρεις φορές σε δεκάδες Ολυμπιακού και Βόλου, Βόλου και Ολυμπιακού και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Το μάτς θα περιγράψει ο Γιώργος Γιωργούλας για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. 7 ξεκινάει σε πολύ λίγο. Και 56, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις σε 4 λεπτάκια. Θα μπούμε στην τέταρτη, στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαποδιστής. Και θα έχουμε τη σύνδεση με τον Γιώργο Γεωργούλα με το που θα επανέλθουμε. Αλλά πριν τον break έχουμε ακόμα 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Δυστυχώς και αυτή είναι η αλήθεια, ο χαμός των δύο πιλότων επισκιάζει όλα αυτά τα γεγονότα. Πάνω που λέμε λίγο να χαρούμε, κάτι συμβαίνει και μας μαραζώνει πραγματικά τη ζωή μας.

εγώ να πω την αλήθεια, όλες αυτές τις επιδείξεις με αεροπλάνα και αυτά πάντα τις φοβόμουν. Ήμουν συντηρητικός στη ζωή μου και παραμένω. Ακόμα και στη θάλασσα εκεί τα παιχνίδια, τις πατητές και αυτά τα αποφεύγω και τα απέφευγα και τα αποφεύγω. Όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να κοστίσουν ζωές. Ποτέ δεν μου άρεσαν κάτι τέτοια. Σε οποιαδήποτε πορεία της ζωής.

Πάντα σε αυτά τα πράγματα ήμουν συντηρητικός και επιφυλακτικός. Ποτέ δεν ρίσκαρα τη ζωή μου και ποτέ δεν ήθελα να έβλεπα άλλους να ρισκάρουν τη ζωή τους. Όπως για παράδειγμα με σούζες, στους δρόμους, στις μηχανές. Και όλα αυτά γεγονότα, τα γεγονότα γενικότερα. Έχουν χαθεί πολλοί άνθρωποι χωρίς κανένα λόγο. Βέβαια αυτοί οι πιλότοι και οι άλλοι συναδελφοί τους ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο, αλλά να που καταλήξαμε σε τραγωδία.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Λοιπόν, περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαποδητής στον Ιντερ Μπέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 στο μικρόφωνο για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου του 2026. Και πάμε και πάλι στον Νικόλογο Γιωργούλα για να ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Γιώργο Γιωργούλα, προηγουμένως μας είχες πει ότι ήταν περίπου στους 5.000 ο κόσμος εκεί του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Προσήλθαν και άλλοι.
7: Έχουνε προσθέσει κι άλλοι. Φώτη, καλησπέρα. Καταρίνη, πάλι από εδώ πάνω στο Αλεγό. Έχουνε προσθέσει κι άλλοι. Και αυτό δηλαδή που έχουμε εντοπίσει είναι ότι εκεί στο πέταλο περιμέναμε να έχει πάρα πολύ κόσμο. Διότι εκεί δεν πήγανε, διότι ήθελε κάτι να φυλάθουν και πήγανε όλοι στη σκεπαστή. Τόσο στον 20άρικο δηλαδή, στον Αχιλλέο, έτσι όπως το λέμε, και καθίστανε κάτω από την σκεπαστή. Γι' αυτό το πέταλο αυτή τη στιγμή έτσι δεν έχει γεμίσει ολοκληρωματικά, αλλά και στην απέναντι πλευρά, απέναντι από τα δημοσιογραφικά θεωρία, ο κόσμος ο οποίος έχει γίνει πιο πολύ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή γύρω στους 10.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού είναι εδώ στο Παντσαρικό. Γιατί κάναμε και εμείς μια γύρα για να δούμε ότι γίνεται και η απορία που είχαμε, γιατί το πέταλο δεν έχει γεμίσει, αυτός είναι ο λόγος που έχουν έρθει πιο πολύ κάτω από την σκεπαστή. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πάρει την αιστεία που βλέπει προς τον Βόλο. Η Γιουβεντούς ομάδα την ιστορία που πρέπει προς την Λάρισα. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Φορτέκα την προς την παλιά. Η μπάλα βγαίνει προς την δεξιά πλευρά. Εκεί που τρέχει ο Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα είναι φλάγιο όμως για τους Γιουβεντούς. Να επαναλάβουμε σχεδιά των δύο ομάδων για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μιτιλί παρέχει κάτω από δεκάρια τον Ορτέκα. Τάλιακα Ρέτσο, Πυρόλα, Μπρούνο, Έστε Καρφία, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα Τσεκίνιο και Ερκαπή. Από την άλλη την πλευρά ο Κώστας Σοκράτος κάτω από δεκάρια τον Τσιαβάνι. Ο Μίγας, ο Κάργας, ο Έλτσα, ο Πί, ο Μετήλο, ο Κόπο, ο Πάρε, Σόκα, Κονζάλης, Λάμπρη και ο Ορτάδο. Η μπάλα πίσω προς τον Σκαμπάνη και τρέχει ο Ερκαμπή. Η μπάλα όμως μένει στα πόδια παιχτών του Ολυμπιακού. Υπάρχει όμως ένα φάουλ από την δεξιά πλευρά. Ένα φάουλ που έγινε εκεί από τον Έλτσα, ο οποίος τελικώς είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Σκαμπάνη, από την δεξιά πλευρά αυτό το πλάγιο με τον Σέλεκα, να θέλει να βγάλει την παλιά όπου έχει γίνει το Ζώδο Σίλβα, η σέντρα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Ο Κάργας, ο οποίος θα διώξει την μπάλα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιμένει να κρατάει την μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Πυρόλα, θα να βγάλει προς τον Ρέτσο, ο οποίος κρατάει την μπάλα στην μεσαία γραμμή για τον Γκαρθία. Γκαρθία, ο οποίος θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί βρίσκεται με το νούμερο 73 ο Ρόκα, ο οποίος θέλει να πάρει την μπάλα. Αρθεί όμως πολύ γρήγορα στην φάση και επιτροπή παίκτες των γεωπητών κομμάτων θα χάσουν την μπάλα. Όμως ο Ρόκα είναι πεσματάρης, τελικώς στηρίζει ο Ζήλος. Υπάρχει κόρνερ ή φάουλ, ένα φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Κοντά στη σημαία και το κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Αυτή είναι η εντύπωση τουλάχιστον έτσι όπως έδειξε ο Ζήλος. Και να δούμε αν είναι κόρνερ ή φάουλ για τον Ολυμπιακό. Τελικώς είναι φάουλ για τον Ολυμπιακό, ένα φάουλ που είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Τζιαβάνι. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό εδώ στο Παρασταλικό. Η σέντρα που θα βγει στη μεγάλη περιοχή σηκώνεται πολύ. Κεφαλιά πίσω από το Ρέσιο, το σούτ θα γίνει εκεί. Η μπάλα από τον Σάλιακα ήταν πολύ μακριά από την ιστορία του Τζιαβάνι. Δεύτερο λεπτό εδώ στο Παρασταλικό. Λούπησε ο Βόλος Ελαπέτ. Ολυμπιακός πάντα στο 0-0 με τον Ολυμπιακό να έχει πει έτσι. Τα λίγο πιο δυνατά στο παιχνίδι θέλει να πάρει τον έργο του παιχνιδιού απέναντι στους γεμπιδούχους. Το είπα και στην αρχή ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιηθεί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αρτέγκα. Ρέτσος. Θα βγάλει την μπάλα για τον Πυρόλα. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει κρατάει την μπάλα στην άμυνα του, για να βγάλει την μπάλα εκεί που κινήθηκε ο ΕΣΕ, θα βγάλει την μπάλα στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Πυρόλα. Θα έρθει όμως εκεί για να πάρει την μπάλα ο Γκαρθία. Ο Γκαρθία, όπως κατηβάζει την ομάδα του Ολυμπιακού, θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Που ήρθε ο Ελκαμπή που γύρισε πάρα πολύ πίσω. Πυρόλα. Βλαφτά λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα Πυρόλα. Θα αναπιέσει ο Ορτάδο, η μπάλα πίσω στον Ορτέκο που έχει βγει πάρα πολύ μακριά από την ιστορία του. Ρέτσος, ο οποίος θα βγάλει την προστινή παλιά για τον Ζώτα Σίλβα από την δεξιά πλευρά. Ο Έσσα, ο οποίος καλύπτει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, αυτή θα περάσει έξω. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο οποίος στο ξεκίνημα έτσι της προθέρμανσης της φόρανσης το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή είχε βγει προς τα έξω και φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Θα θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι 1-0 τον Ατρόμητο στο Γιώργιο Καρασκάκης, 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Νουπουσού έχασε τον Όφη με 2-0 και έκανε το 1-1 με τον Ερακλή εδώ στο Πανθυσσαλικό Λάμπρο, ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά. Δεν προλαβαίνει όμως, το πλάγι είναι για τον Ολυμπιακό.
6: Γιώργο, με το ίδιο σχήμα αγωνίζονται ομάδες 4-2-3-1.
7: Ναι, ο Ολυμπιακός ακριβώς όπως το βλέπω, δηλαδή τετράδα στην άμυνα, τρεις στη μεσαία γραμμή, τέσσερις ναι και ο Καμπή δηλαδή είναι μπροστά. Στη στέρη και στη μία δηλαδή είναι ο Ρόκα, στην άλλη είναι ο Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή είναι ο Ελ Καμπή. Από την άλλη πλευρά και εδώ είναι δύο σχήμα και για την ομάδα του Νουκουσού. Η μπροστινή παλιά που πήγε να πει τώρα όμως, δεν πέρασε όμως εκεί ο Μπρούνο, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα το δώσει στον Ορτέγκα. Με μία στον Μπρούνο, ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά, θα να βγάλει την μπροστινή παλιά και τον Ελ Καμπή. Αυτός θα πάρει έτσι την κεφαλιά, εκεί όμως που πάει η μπάλα δεν βρίσκεται κανείς στην παίκτη σου παρά μόνο εκεί ο Σκιαπάνης. Πηγαίνει και ο Ελκαμπή επάνω στον Κάργα. Διότι σκόπηκα και οι δύο σε αυτή την εναέρια μονομαχία. Δεν σκήρυξε κάτι ο Ζήλος. Ο Ελκαμπή, ο οποίος πηγαίνει επάνω στον Κάργα, έτσι, για να δει αν έχει κάτι ο Κάργας, ο οποίος την έχει βγει το πούσι. Τώρα βάζει τον παπούσι του και είναι έτοιμος για να ζηκωθεί. Σκιαπάνης, ο οποίος θα πετάξει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να βάλει τον παπούσι του ο Κάργας. Ο Ζήλος, ο οποίος πηγαίνει εκεί επάνω στον παίκτη των γηπεδούχων για να δει τώρα ο Κάργας, ο οποίος προσπαθεί να βάλει το παπούτσι του για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Σίγουρα θα έχουμε fair play, διότι ο Σκιαβάνης πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό κάνει ο Ρόκα. Θα βγάλει την μπάλα πίσω στον αρχηγό των γηπεδούχων, τον Μίγα. Μίγα, ο οποίος θα βγάλει στον Σκιαβάνη. Σκιαβάνης, ο οποίος θα βγάλει την προσινή παλιά προς την δεξιά πλευρά. Η κεφαλιά που θα γίνει από τον Γκονζάλες. Θα έρθει όμως εκεί γρήγορα, θα είναι το πλάγιο, είναι για τον Ολυμπιακό, τελικώς δεν είναι φάουλ. Στην προηγούμενη φάση ο Ορτάδο, ο οποίος πήγε με δύναμη πάνω στον Πυρόλα, Αν και ο Ζήλος έδειξε πλάγιο για τον Νίκο Βόλος, τελικώς πήρε την φάση επάνω του ο Επόφης. Ούτε η μπάλα έχει βγει πλάγιο, εγώ νομίζω θα το δώσει φάουλ, έτσι όπως κινήθηκε ο Επόφης. Τελικώς είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είμαστε ρευτό συνέχεια στο παιχνίδι. Το πλάγιο θα εξελιστεί. Εκεί ο Ρόκα δίνει τις δικές του μάχες. Θα βρεθεί και πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει να πάρει ο Ζώδο Σίλβα. Λάθος όμως από τον Ζώδο Σίλβα. Θέλει να πάρει και το διοικητήριο με τον Ελάμπριο. Θα πει ο Ντάνι Καρτία. Θα πάρει την μπάλα πάλι. Ο Τζίλος πήρε τη φάουλ. Την ενέργεια του Ντάνι Καρτία. Επάνω στον αντιπαλό. Τον αφάλου που είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Έβδομο λεπτό εδώ στο Πανθυσσαλικό Εντεβέτ στην Ελλάδα Σπορτινγκ 43. Πάντα στο 0-0 δύο ομάδες χωρίς να έχουμε κάποια έτσι κέρια φάση μπροστά στις δύο ευθείες. Σάργας προσπαθεί να βρει έτσι αντίπαλο και να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά, όπου εκεί έφυγε πολύ ωραία Ζόκα μέσα στην μεγάλη περιοχή για να βγάλει και την σέντρα. Θα έρθει προς στιγμή εκεί που ήταν ο Πυριόλα, θα βγάλει την μπάλα πλάγιο για τους γηπεδούχους από τη δεξιά πλευρά, Κονζάλες, και να βγάλει την μπάλα στον Μίγα. Μίγα στο πίσω για να βγάλει με μία την παλιά. Θα κόψουν προσωρινά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σάργας. Έχει βγει ο Σκαπάνης πάρα πολύ μακριά στην ιστορία του. Θα να κάνει το γέμισμα μπροστά, εκεί όμως είναι μόνο ο Ρέτσος. Αλλά θα βγει και ο Ορτέγκα από την ιστορία του. Θα πει ο Ορτέγκα προς τον Ρέτσο στο πίσω για να βγάλει την μπάλα στον Σαλιακά. Σαλιακά στο πίσω θα βγάλει στον Ρέτσο. Θα να πιέσει ο Ορτάδο. Λάμπρος να μπει στην φάση, τελικώς είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά, πάνω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακας θα δώσει στον Γκαρθία. Γκαρθία θα βγάλει την μπάλα προς τον Πυρόλα. Πυρόλα θα βγάλει αριστερά προς τον Μπρούνο. Ρόκας. Ωραία κίνηση από τον Ροκαφάου, κυβερνή κάρτα. Αυτή είναι κάρτα ακριβώς από το Κανοζίλο. Πήγε με δύναμη Ζόκα. Ακριβώς στο 8ο λεπτό η πρώτη κυβερνή κάρτα. Είναι για τον Ζόκα στο 8ο λεπτό αυτή η κάρτα. Η πρώτη που βγάζει ο Ζήλος από το τεπάκι του. Πήγε με πάρα πολύ δύναμη. Ήταν ωραία κίνηση από τον Ρόκα. Απέφυγε τον Ζόκα. Εκεί όμως τον έκανε φάουλ. Πήρε ο Ζήλος φάουλ για τον Ολυμπιακό που είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Μπρούνο επάνω στην μπάλα. Μπρίνο, Ντόκα, Γκαρθία, στη μισιά γραμμή εκεί που κινείται ο Έσερ. Θα να πήγε ο Σάλακας από την κτιά, κρατάει ο Έσερ, την πάρα πίσω στον Πυρόλα. Πυρόλα, θα να βγάλει την μπαλά εκεί που κινήθηκε ο Ρόκα. Την προστινή παλιά που είναι για τον Ρόκα, θα κόψει ο Μίγας, θα να μπει στη φάση ο Γκονζάλες. Θα πάρει όμως το φάουλ, ένα φάουλ που είναι για τους γηπεδούχους, ένα φάουλ που έγινε κάτω από την μεσαία γραμμή. Στην προσπάθειά του ο Κορτζάλης θα σηκώσει την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του. Πήρε και το φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. 10 λεπτό στο Πανθυσσαλικό, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Κάργας. Θα να κάνει μία προς την παλιά, ακόμη προσπαθεί να βρει την παίκτη του. Θα βγάλει δεξιά προς τον αρχηγό του τον Ομίγα. Μίγας. Θα να βγάλει την προσινή παλιά για τον Ουρτάδο. Θα πάρει την κεφαλιά. Ωραία θα έρθει εκεί ο Σταλιακάς. Θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Μυρόλα. Πιέζουν ψηλά οι γηπεδούχοι την ομάδα του Ολυμπιακού. Με σκοπό. Ο Ολυμπιακός έτσι να δυσκολεύεται να βγάλει την μπάλα προς την μεσαία γραμμή. Τώρα η προσινή παλιά που ήταν εκεί για τον Ρόκα. Κρατάει την μπάλα μέσα, αλλά δεν μπορεί όμως ο Μίγας να κρατήσει την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό, γρήγορα από τον Γκαρθία. Θέλει να βγάλει προς τον Έσε. Έσε ο οποίος θέλει να βγάλει στον Σάλεκα. Σάλεκα που κινείται από τη δεξιά πλευρά. Έσε στην μεσαία γραμμή. Αλλάζουν την μπάλα επέκταση του Ολυμπιακού. Κυκλοφορούν στην μεσαία γραμμή με τον Μπρούνο να κάνει κάποιο το λάθο. Κάθε πελαθόν και από τις ομάδες εκεί προς τη δεξιά πλευρά. Ο ένας προσπαθεί έτσι να βρει τον άλλον. Τελικώς ο ένας θα βγάλει πλάγι την μπάλα, το ίδιο τον μιμήθηκε και ο αντίπαλος. Μίγας. Μπροστά για τον Ορτάδο. Ο Ρόκα, ύψος την μπάλα. Ο Κάργας, τώρα θα πάρει και ο Ρόκα. Ο Ρόκα όπως κρατάει την μπάλα, δεν μπορεί να τα κάνει εκεί πέρα. Πρέπει να δώσει παλιά αριστερά που ήταν ο Σίλβα, δεν του έδωσε. Ωραία κίνηση εκεί που έγινε από τον κόμπα η μπάλα πίσω στον Ορτέκα. Ορτέκα. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βρει τις αλήθειες εκεί όταν η μπάλα πηγαίνει στην μεσαία γραμμή για να βγάλουν την μπάλα. Κυρίως έχει μεταφέρει την παιχνίδια από την αριστερή πλευρά όπου εκεί κινείται ο Ροκά. Λίγο παίζει ο Ολυμπιακός από την δεξιά πλευρά στο παιχνίδι. Λάμπρου. Διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το λάθος που πάει να γίνει εκεί. Πίεζε από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήταν αυτός που πίεσε ο Ζώτα Σίλβα, τον καργά. Τελικώς θα του κάνει φάουλ. Γρήγορα ο Βάρε θα βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Ελτσαοβί. Λάμπρου. Βάρε. Λάθος όμως. Θα πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στην μεσαία γραμμή. Ωραία κίνηση εκεί που είναι από τον Τζεσίνο φάουλ. Ακόμα ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Παραμένει αυτό το 0-0 εδώ στο Πανθεσσαλικό. Έστε. Ρέτσος. Η μπάλα πίσω πιέζουν ψηλά. Η Γιπεδούκη με τον Ορτάτο αναγκάζει τον Ρέτσο να βγάλει στον Ορτέκα. Αυτός με μία στον Πυρόλα. Αρτί εκεί ο Καρδία. Όχι ο Έστε, συγγνώμη. Ο Έστε είναι αυτός, θα βγάλει την μπάλα στον Ρέτσο. Θα βγάλει στον Πυρόλα. Πυρόλα από αριστερά. Στην μεσαία γραμμή τώρα που θα βγει μέσα στο Ολυμπιακό. Θα βγει παλιά προς την δεξιά πλευρά. Η σέντρα που θα βγει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σκαπάνης όπως θα μπλοκάρει την μπάλα. Η σέντρα που βγήκε από τον Ζώτα Σίλβα. Ο Σκαπάνης όπως βγήκε μπλοκάρε την μπάλα. Γρήγορα προς τον Μίγα. Μίγας να βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Τζόκα. Μίγας να βγάλει την προς την μπάλα για τον Ορτάδο. Η μπάλα όμως θα φτάσει απευθείας στον Ρέτος, θα βγάλει στον Έσε, όλα αυτά στην μεσαία γραμμή. Λάθος όμως από τον Έσε, θα πάρουν οι Γιμπιδίκοι τώρα με τον Κάργα. Κάργα θα βγάλει στον Μεδίλ, Μεδίλ με μία στον Έσε Τσαοπί. Θεραπιές τώρα ο Ολυμπιακός ψηλά, αναγκάζει τον Τσαοπί να βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Σκαπάνη. Σκαπάνης όπως θα βγάλει την προς την παλιά. Η μπάλα πήγαινε εκεί που πήγε να κινηθεί, που ήταν. Λάθος θα γίνει όμως, η μπάλα θα φτάσει πίσω στον Καργά. Καργάς ο οποίος θα να βγάλει δεξιά την μπάλα για τον Τσόκα. Τσόκα ο οποίος θα να βγάλει με μία προς τον Κορτζάλης. Κορτζάλης εκεί θα γίνει το στόχο προσωρινά από τον Πυρόλα. Τσόκα ο οποίος θα να βγάλει την προς την παλιά. Είναι καλά τοποθετημένος εκεί που ήταν ο Σαλεκάς. Θα βγάλουν πιο μπροστά οι παίκτες του Ολυμπιακού στην μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει κάτι λέει ο Τζίλος. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μίγα. Τώρα σφυρίζει offside. Ήταν όλοι καμπί στην φάση που πήγε να πει έτσι ήταν. Μπροστά από τους αμυντικούς. Έχουμε φτάσει στο 14ο λεπτό. Εδώ στο Πανθεσσαλικό παραμένει πάντα αυτό το 0-0 χωρίς να έχουμε εκατέρωθεν μπροστά στις δύο εστίες κάποια ουσιαστική και καλή φάση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Την προστινή παρέα για τον Ορτάδο Ορτέκα θα βγει offside. Άφησε ο Εποτής να δει πού θα πάει η μπάλα. Ο Ορτάδο όμως ήταν σε θέση offside. Η μπροστινή παλιά που είναι για τον Ελκαμπή είναι από αριστερά έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει την μπάλα πίσω εκεί που κινείται ο Έσε. Ο Έσε είναι από δεξιά. Θα βγάλει την ισχυρή παλιά. Η μπάλα χτυπάει κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού μετά από 15 λεπτά παιχνιδιού. Αυτό το κόρνερ από την δεξιά πλευρά για τον Ολυμπιακό. Πρώτο στο παιχνίδι από την δεξιά πλευρά. Βλέπω τον Ουρτάδο να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα το αγωνιστή σταματάει ο Τσίλος στο παιχνίδι, πηγαίνει προς τον Ουρτάδο. Εκεί μπήκε το ιατρικό team του Νούκου Σεβόλος Ελαπές μέσα για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ουρτάδο. Ο Τσίλος ο οποίος λέει έτσι στο ιατρικό επιτελείο να το βγάλουν έξω για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
6: Πάντως Γιώργο και... Γεωργούλα στην προηγούμενη φάση έκανε λάθος εποπτής. Δεν ήταν offside ο παίκτης του Βόλου που μπήκε σπίνα στη φάση έτσι.
7: Για τον Ορτάδο λες.
6: Ναι, ναι, στη φάση που είδα και εγώ σε επανάληψη το replay εδώ πέρα δεν ήταν σε θέση. Μπήκε σφήνα κανονικά, ξεκίνησε από πίσω, δεν ήταν offside, έκανε λάθος απόψη εκεί.
7: Μάλιστα. Το θέμα δηλαδή είναι ότι ο Ορτάδο βρέθηκε πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο. Ο Τζίλος ο οποίος δεν διέκοψε το παιχνίδι και πήγανε μόνο του στο ιατρικό επιτελείο για τους γηπεδούχους μέσα. Γι' αυτό πήγε ο Τζίλος επάνω εκεί στο ιατρικό επιτελείο για να τους να πει να τον βγάλουν έξω. Είναι εκτός γραμμής ο Ορτάδο, τον δείχνει να χωλαίνει κάπως στο δεξί του πόδι για να δούμε χώρο και τον Ολυμπιακό με στη μεγάλη περιοχή. Περνάει μπάλο! Εκπληκτική απόκριση από τον Σκαμπάνη. Ωραία φάση για τον Ολυμπιακό, ακριβώς το 16ο λεπτό. Η πρώτη μεγάλη φάση να δώσετε με παίξο, ο οποίος έκανε στην κεφαλιά, το ίδιο έβαινε λίγο πόδι σε αυτή την φάση, η κεφαλιά που έγινε πετάξει ο Διαμάνης και έκανε την μπάλα έξω. Πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Ρεγκής, ο οποίος θα πει στο παιχνίδι, στην θέση του Ουρτάδο που δεν μπορεί να συνεχίσει. Ακριβώς το 17ο λεπτό η πρώτη αλλαγή. Το κόρνερ δεύτερο για τον Ολυμπιακό. Ήταν μεγάλη απόκρουση από τον Σκαμπάνη, ο οποίος πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Πετάχτηκε στην αριστερή του γωνία ψηλά και πέταξε την μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Η πιο μεγάλη φάση μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Η σέντρα θα έρθει εκεί που ήταν ο Ρόκα. Θα κάνει τον πλασέ η μπάλα έξω. Μέσα στα δύο λεπτά η ομάδα του Ολυμπιακού κάνει δύο πολύ μεγάλες φάσεις. Στο 17 αυτή η φάση με τον Ρόκα, η σέντρα που βγήκε μέσα στη διεροχή ήρθε από πίσω, γρήγορα κινήθηκε ο Ρόκα. Έκανε το πλασέ, η μπάλα πέρασε όμως έξω. Καλή φάση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ακριβώς στο 17ο λεπτό αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη ήταν στο 16, η κεφαλιά που έγινε μέσα από την περιοχή, πετάχτηκε ο Σκαμπάνης. Έκανε την μπάλα κόρνερ, η μπάλα πήγε.
6: Κεφαλιά από το Ζώτα Σίλβα έγινε στην κεφαλιά εκεί, έτσι και...
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Φώτη μου για την βοήθεια. Ο Ολυμπιακός μέσα σε δύο λεπτά κάνει δύο πολύ μεγάλες φάσεις. Στο 16 με τον Ζώτα Σίλβα και στο 17 με τον Ρόκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έτσι σιγά σιγά ανεβάζει την απόδοσή του. Έχει πάρει μέτρο στον αγωνιστικό χώρο. Η μπροστινή παλιά θα βγει πολύ μακριά ως Καμπάνης. Θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό που έχει ανεβάσει τροφές σε αυτό το τελευταίο μετάλλευτο απέναντι στους γηπεδούχους. Ο Μπρούνο θέλει να βγάλει την προσθήνη παλιά. Ο Μίγας θα διώξει την μπάλα στην μεσά γραμμή. Ο Γκορζάλης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Τώρα τρέχει, είπαμε, το πλήγμα, η πρώτη αλλαγή. Ήταν για την κυβερνητική ομάδα. Ο Ουρτάδο δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Η μπάλα πάει προς τη δεξιά πλευρά. Σέλεκα στο πίσω εκεί, ελέγχει την μπάλα. Τον Ρέτσο, ωραίος. Ωραία κίνηση από τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο το πίσω θα βγάλει την μπάλα στον Σέλεκα. Αλλά θα πάει προς τη δεξιά πλευρά στη Κίνη που ξυνείται από εκεί. Είπα Ουρτάδο έξω, ο Ρέγκης μέσα. Ακριβώς το 17 η πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τους γηπεδούχους. Τώρα με το Τσικίνιο. Να θέλω να βγάλει παλιά και τον Ερκαμπή. Ο Έρκα, ο οποίος θα διώξει. Αρτί και ο Ζώτας Σίλβα στην φάση. Ο Ζήλος φυρίζει πιθανότητα για κάποιο χέρι στον Ζώτα Σίλβα σε αυτή την φάση. Παίρνουν ανάστη και επειδή ο Ολυμπιακός έπισε και ένα καλό πεντάλεπτο στο παιχνιδί. Είπα στο 16 η πρώτη μεγάλη φάση με την κεφαλιά του Ζώτα να κάνει την καμπάνα να κάνει φοβερή απόκριση και στο 17 ο Ρόκα η σέντρα φέγγερε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ήρθε από πίσω, το έκασαν όλοι, έκανε το πλασέ, η μπάλα πέρασε έξω από το δεξί κάπι το δοκάρι, ελάχιστα από την εστία του Σκαμπάνη. Σκαμπάνης, ο οποίος τώρα έτοιμος για να δώσει συνέχεια, η μπάλα πηγαίνει προς την αριστερή πλευρά, να πάρει την κεφαλιά, ο Ζώτα Σίλβα τον βλέπω μία δεξιά, μία αριστερά, έτσι τρεχαδίρι για τον Ολυμπιακό Πορτογάλος, ο οποίος πηγαίνει μία δεξιά, μία αριστερά. Προσπαθεί έτσι να μπερδέψει τους αμυντικούς των γηπεδούχων. Μιλάμε για πολύ τρέξιμο σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά από τον Πορτογάλο, τον Ζώτα Σίλβα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα για τους γηπεδούχους θα μπει πίσω στον Σκιαμπάνη. Σκιαμπάνης, ο οποίος όπως αφού εκεί πήγε να πιέσει ο Αλικαμπή, θα πετάξει την μπάλα. Δεν θα βγει όμως πλάγιο. Ο Μεντήλη ήταν αυτός ο οποίος θέλει να την επαναφέρει μέσα. Τελικώς η μπάλα είναι τώρα πίσω στον Ορτέγκα. Ρέτσος. Ο Ολυμπιακός έστησε αργότερα από τώρα. Μπάλα πίσω από τον Ρέτσο στον Πυρόλα. Πυρόλα θα βγάλει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα να βγάλει την μπάλα για τον Ρόκα. Ρόκα εκεί πιέζεται από τον Ρεγκής που πήγε στο παιχνίδι. Ζώτα Σίλβα, ωραία κίνηση, θα βγάλει προς τον Μπρούνο. Μπρούνο θα βγάλει την σέντρα. Θα βγάλει ο Κάργας από την αμυνά του. Η μπάλα θα πάει προς την αριστερή πλευρά. Ο Ζώτα Σίλβα θα βγάλει και την σέντρα. Ο Έρικα πίσω να πάει και παλιά. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά, τσικίνου θα προλάβει. Προλάβει ο τσικίνου την μπάλα. Είναι από τη δεξιά πλευρά. Κρατάει, θα βγάλει στον Σάλιακα. Σάλιακα, ο οποίος θα βγάλει εκεί που κινείται ο τσικίνου. Με μια πολύ ωραία κίνηση από τον Ολυμπιακό. η σέντρα που θα βγει, η μπάλα περνάει από όλους εκεί, πηγαίνει προς την αριστερή πλευρά. Τρέχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, εκεί ο Μπρούνο να προλάβει την μπάλα, τελικώς δεν την πρόλαβε. Είναι πλάγιο για τους γηπεδούχους από την δεξιά πλευρά. Ο Ολυμπιακός έδειξε τα διαστήματα που προσπαθεί να κρύψει την μπάλα, να πιέσει με καλές προϋποθέσεις μέσα στην μεγάλη περιοχή. Σε δύο-τρεις περιπτώσεις έτσι το έχει καταφέρει. Αλλά μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι οι γηπεδούχοι όσες μπάλες πάρει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Για να δούμε Κορζάλη, θα να βγάλει για τον Λάμπρου. Λάμπρου ψηλείται από την δεξιά πλευρά. Θα να βγάλει τη σέντρα από την απέναντι πλευρά. Εκεί ο Τζόκα, ο οποίος κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα στη φάση με προβολή. Εκεί πήγε για να παρεμβιάσει την ιστορία του Ορτέκα. Αυτή η φάση στο 22 για τους γηπεδούχους με τον Λάμπρο να κάνει την σέντρα. Ο Τζόκα, ο οποίος δεν πρόλαβε, εκεί πάρα πέρασε. Ο Ολυμπιακός τώρα που πίσω με τον Ρέτσος. Ρέτσος επίσης κρατάει την μπάλα. 22ο λεπτό στο Πανσταλικό, πάντα στο 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες με δύο πολύ καλές στιγμές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάω τώρα για τον Ολυμπιακό κάτω από την μεσαία γραμμή. Στο 16 και στο 17 οι δύο φάσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Ζήλος πηγαίνει, υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Από εδώ τουλάχιστον που είμαι δεν μπορώ να διακρίνω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω αν είναι ο Σάλε και σε αυτός που δεν είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτόν έγινε το φάουλ πριν. Φάουλ για τον Ολυμπιακό που είναι κάτω από την μεσαία γραμμή το φάουλ. Έχουν πάει τώρα όλοι στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό προφανώς ένα γέμισμα θα γίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή για τον Ολυμπιακό. Το φάουλ από τον Σαλιακά, κεφαλιά που έγινε, μπάλα περνάει εκεί, κεφαλιά που έγινε εκεί, αν δεν κάνω λάθος τώρα θα είναι ο Πυρόλο ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Στο 23 το φάουλ που εκτελέστηκε ο Πυρόλο ο οποίος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε εκεί κάτω από τα πόδια ενός παίκτη των Αγιοπιτούχων, δεν πρόλαβε όμως παίκτη του Ολυμπιακού που ήταν από πίσω Λόκαρος Καμπάνης. Γρήγορα με τον Ελτσαοπή να βγάζει την μπάλα εκεί που κινείται ο Τζόκα από την αριστερή πλευρά, τρυπογυρνάει, θα να αλλάξει παιχνίδι για τον Αμίγα. Μίγας ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα στη μισή γραμμή, θα πάρουν παίκτη του Ολυμπιακού. Λάθος όμως από τον Μπρούνο που δεν υπολόγισε καλά. Ο Ρόκα ήταν πάρα πολύ πίσω, έβγαλε την μπάλα μπροστά. Λάθος κίνηση, έτσι βεβαιασμένη θα έλεγα από τον Μπρούνο σε αυτή την φάση να δώσει την μπάλα προς τον Ρόκα. Κάργας. Θα να πιέσει ο Σίλβα. Την μπάλα πάει στον Ρεγκής. Ο Ρεγκής θα να βγάλει την μπάλα που ήταν ο Μπαρέ. Ο Μίκας θα βγάλει την μπάλα πιο μπροστά. Τέντρε φόρο βλέπω να έχει περάσει ο Λάμπρου. Και δεξιά εκεί που κινήθηκε ο Λάμπρου είναι ο Ρεγκής. Παίκτες του Ολυμπιακού θα πάρουν την μπάλα με τον Ρόκα. Ρόκα ο οποίος κρατάει την μπάλα. Ρόκα ο οποίος τώρα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα να δει, θα βγάλει την σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξει οι παίκτες του Νούπισου Βολοσελαμπέτ. Θα πάρει την μπάλα ο Έσε. Είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει προς τον Σαλεκά. Σαλεκά ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα στον Αρέσο πολύ πίσω. Ρέτσος ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Πυρόλα, αλλάζουν την μπάλα επί του Ολυμπιακού κάτω από την μεσαία γραμμή. Εκεί προσπαθούν τώρα με τον Γκαρθία. Γκαρθία εκεί κλείστηκε, δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Θα έρθει όμως ο Ρέτσος, θα βγάλει την μπάλα στον Πυρόλα. Πυρόλα, θα να βγάλει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι καλή η μπάλα, όμως ήταν δυνατή. Πήγαινε για τον Ζώτα Σίλβα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα απευθεία στα γρήγορα του Σκιαμπάνη. 25 λεπτό, κυρίες και κύριοι, Τερπέτρη Ελλάδα Σπορτ για 43. Λούπους ο Βόλος Ελαπέτ, Ολυμπιακός πάντα στο 0-0 με δύο έτσι πολύ μεγάλες πάσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παρά στην μεσαία γραμμή. Καρτία. Τικίνιο. Σαλιακάς. Τικίνιο. Όλα αυτά κάτω από την μεσαία γραμμή γυρνάει, γυρνάνε την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ρέτσος. Εκεί όμως θα έρθει ο Έσε. Σαλέκας που είναι από δεξιά, θα βγάλει τη σέντρα μες στη μεγάλη περιοχή. Ο Μίγας θα διώξει, θα να πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ζώτα μέσα στη μεγάλη περιοχή, πήγε να πάρει την μπάλα. Θα πάρει την μπάλα ο Κάργας, ο οποίος εκεί κρατάει την μπάλα. Θα γίνει όμως το λάθος.
6: Γιώργο Γιωργούλα, να πάμε σε μικρή διακοπή. Πολύ σύντομη, παραμένεις εσύ στον αέρα βέβαια για μικρά διαφημιστικά μηνύματα. Σύντομα και θα επιστρέψουμε. Παραμένεις όμως στον αέρα εσύ.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
8: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
9: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
8: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
10: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
11: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
12: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
13: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
16: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
17: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων.

0: Τις παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής Γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Γιώργο Γεργούλα, επιστρέφουμε και πάλι σε σένα. Προηγουμένως, τρεις παίκτες του Ολυμπιακού έφυγαν ανενόχλητοι μπροστά, έτσι, στην κόντρα. Αλλά ο Τσικίνιο έκανε λάθος επιλογή και στον Έλκα. Μπήκε και στο Ρόκα.
3: Πάντως, Φώτη, μια φάση που πραγματικά έχω μείνει άναδος και απορώ δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ήταν στο 27ο λεπτό. Έφυγε ο Τσικίνιο δηλαδή από τη δεξιά πλευρά. Ήταν μόλις ο Έλκα μαζί με τον Αζώτα στην μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω πώς είναι ο Τσικίνιο. Αντί να βγάλει την μπάλα δηλαδή τα σαριστά, ωραία δηλαδή με μία μπροστά. Για να κάνει ο Ολυμπιακός ένα εύκολο γκολ. Αλλά τελικώς ο Τσικίνιο εκεί που πέταξε την μπάλα δεν την οδηγεί κανείς. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά από τον Τσικίνιο. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ακριβώς στο 27ο λεπτό.
2: Η χειρότερη επιλογή ήταν. Η χειρότερη επιλογή από τον Τσικίνιο ήταν.
3: Ναι, ακριβώς δηλαδή και δεν πρέπει να καταλάβει την ενέργεια του Τσικίνιο. Δηλαδή με μία στο καλαρό γέλαδο με τη φάση εδώ με στη μεγάλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να επιμένει από την αριστερή πλευρά με τον Μπρούνο. Να βγάζει την σέντρα είναι απευθεία στα έξω. Έλεγα πριν ότι κόλλησε το μυαλό του Τσικίνιο, δεν μπόρεσε να βγάλει έτσι. Δεν ήθελε τίποτα. Στο χαλαρό να βγάλει μια παλιά δηλαδή πάρα πολύ έτσι σιγά προς τον LKB που κινήθηκε στην φάση. Ήταν εκεί ο LKB και ο Σόντα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μόνοι τους εκεί έφυγαν, αλλά πραγματικά το Τσικίνιο ενέργησε εκεί. Δεν ξέρω πώς του ήρθε το μυαλό, πώς ενέργησε σε αυτή την φάση. Και ο Ολυμπιακός έτσι σπατάλησε μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκόρο απέναντι στον Σκαπάνη. Ο Ερκαπή θα ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε την μπάλα. Ήταν και ο Ζώτα δηλαδή εκεί δίπλα. Δυστυχώς όμως ο Ολυμπιακός έχασε μια σπουδαία και μεγάλη ευκαιρία στο 27ο λεπτό να ανοίξει το σκορ εδώ στο Παντοσσαλικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάτι τη μπάλα, έχει κυκλοφορία τη μπάλα, αλλά πιέζουν ψηλά οι διπεντούκοι οι οποίοι. Και αμήνεται καλά, θα έλεγα και κάποιες φορές πίσω και στη μισή γραμμή προσπαθούν να κλείσουν τους διαδρόμους για να μην μπορέσει ο Ολυμπιακός να περάσει τις μπάλες. Και θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έτσι σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει εγκλωβιστεί, θα έλεγα, όπως λειτουργούν οι γεμπετούχοι στην μεσαία γραμμή κυρίως και στην αμυντική τους διάδρομη. Για να δούμε, παλιά προς τον Καμπί. Πες στη μεγάλη περιοχή θα διώξει ο Καργάς, ο οποίος έχει πιέσει και από τον Ελκαμπί. Θα γίνουμε στο λάθος εδώ που θα πάρει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Η ομάδα του Ολυμπιακού προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, να μπορεί δηλαδή να βγάλει μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τώρα η μπάλα αριστερά για τον Πιρόλα. Πιρόλα που κρατάει την μπάλα, θα τη βγάλει προς τον Μπρούνο. Μπρούνο πίσω να βγάλει την μπάλα και πλήθηκε ο Καρδία. Ωραία κίνηση η προσποίηση από τον Καρδία. Θέλει να βγάλει την μπάλα στον ΕΣΕΟΣ, ο οποίος θα βγάλει στον Σάλεκα. Σάλεκας που κινείται από τη δεξιά πλευρά. Θα βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα δεν περνάει μπροστά από την Ολυμπιακή. Ο Καράγκας, ο οποίος θα κόψει να πάρει ο Σοκατσόκ, ο οποίος κινείται τώρα κάτω από τη μισή γραμμή. Θα βγάλει παλιά για τον Λαμπρού. Ο Λαμπρού, ο οποίος κλείσει και θα βγάλει την μπάλα στον ΕΣΕΟΣ, ο οποίος αυτός τον Μεντήλο. Μεντήλο που θα βγάλει την μπάλα στον Σκιαμπάνη. Σκιαμπάνη, ο οποίος θα βγάλει με μία την μπάλα μπροστά. Εκεί όμως είναι μόνο ο Πιρολά. Θα βγάλει την μπάλα στον Εσέκερ αριστερά του. Στον Μπρούνο, εκεί θα πάει η μπάλα προς τον Μπρούνο. Μπρούνο, στον Καρφία. Όλα αυτά στην μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Ακόμα μια φορά έτσι θέλουν να πιέσουν ψηλά οι διεπιτούχοι με σκοπό να δυσκολεύουν τους παίκτες του Ολυμπιακού να κατεβάσουν την μπάλα πίσω από την άμυνα της. Τώρα παίρνει την πρωτοβουλία ο Ρέζος. Να κρατήσει την μπάλα. Θα τη βγάλει στον Καρφία. Καρφία, όπως να βγάλει την μπάλα αριστερά. Για τον Ρόκα. Ρόκα, όπως θα πάρει την μπάλα με το στήθο. Λασταριστά με σε μεγάλη περιοχή. Η μπάλα δεν περνάει όμως. Αρκεί ο Ζώτα. Θα βγάλει την μπάλα έξω προς τον ΕΣΕ. Θα κάνει το σουτ τυρτό. Θα διώξουν εκεί οι παίκτες του Νεοπισοβόλου. Θα πάρει ο Καρφία. Καρφία, όπως θα βγάλει στον Σάλεκα. Ο Ολυμπιακός επίσης επιμένει. Θα αναπτύξει έντρα με στη μεγάλη περιοχή. Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο στο παιχνίδι. Ακριβώς το 33ο λεπτό του παιχνιδιού παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο Παπασταλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Κόρνερ με τον Τσικίνιο από την δεξιά πλευρά. Όλος ο κόσμος τώρα έχει προωθεί και ο Πιρόλα και ο Ρεζός σε αυτό το δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό που κινείται από την δεξιά πλευρά. Θα εκτελεστεί η μπάλα προς τα πίσω, το σουτ που θα γίνει από τον Ρόκα, η μπάλα έξω. Δεν έβαλε καλά το σώμα του Ρόκα, ήρθε και πολύ, έβαλε και πολύ πλάγια το σώμα με το αριστερό, έβαλε και εξωτερικό φάτσο, η μπάλα πήγε πολύ πολύ μακριά από την αιστεία του Σκιαμπάνη.

0: το 33 αυτή η φάση με τον Ροκά, το σουτ που έκανε, η μπάλα όμως πέρασε έξω. Στη μεσαία γραμμή οι μάχες εκεί, πομπά, πάρε. Άρα ο οποίος και αυτός έτσι στην μεσαία γραμμή δεν έχει πάρει πρωτοβολίες, να πάρει πρωτοβολίες για να προωθήσει έτσι τους παίκτες μπροστά. Σίγουρα έτσι το κενό που άφησε ο Ουρτάδο σαν σέντρο φόρ που κινούταν εκεί έξω από την μεγάλη περιοχή, τραυματισμός στο 17ο λεπτό, ανάγκασε έτσι και τον Κώστα Μπράζο να αλλάξει τα σχέδια για την ομάδα, να βάλει τον Ρεγκής μέσα, να τον βάλει από την δεξιά πλευρά, να βάλει τον Λάπρο σαν σέντρο φόρ για τους γηπεδούχους. Σίγουρα άλλαξε τα πλάνα και του Κώστα Μπράζο. Για να δούμε αυτό το φάουλ για την για τους γηπεδούχους, είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Γκονζάλες είναι στο φάουλ. Η μπάλα όμως φεύγει ψηλά από τα δοκάρια του Ορτέκα. Στο 35 αυτό το φάουλ που ήταν έτσι για τους γηπεδούχους. Ορτέκα, Πυρόλα. Μπρούνο. Ο Μπρούνο θέλει να βγάλει την μπάλα στο Ρόχα. Μπάλα χτυπάει επάνω σε παίκτη των Αιγυπτιούχων, περνάει πλάγιο. Ο Μπρούνο ψάχνει στήριγμα, είναι πιο Πυρόλα πιο πίσω. Εκεί τα πάει μπάλα, θέλει να πιέσει ο Λάμπρου. Αυτός αφού δέχτηκε την πίεση από τον Λάμπρου πίσω στον Ορτέκα. Ορτέκα θα βγάλει στον Ρέτσο. Έσε, Πυρόλα. Σε αργό το Ολυμπιακός τώρα από την πίσω ζώνη προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα προς τη μισή γραμμή. Δεν μπορεί να πει διαδρόμος. Είναι καλά κλεισμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στην, του Ολυμπιακού απέναντι στους παίκτες του Νούπου Συμβόλος και δύσκολα μπορούν να βρουν έτσι στους διαδρόμους. Τώρα είναι ο κόμπο αυτό που θέλει να πιεστεί πάρα πολύ ψηλά η μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Πυρόλα. Λάμπρου πηγαίνει πάνω στον Πυρόλα. Η μπροστινή παλιά από τον Πυρόλα για τον Ζούτα Σίλβα. Θα διώξει ο Μίγα στον Καμπί. Το σούτι παραχοντράρι στον Ετόπι. Περνάει πλάγιο. Το 36. Ο Καμπί, ο οποίος έκανε το σούτι παραχοντράρισε επάνω στον Ετόπι. Πέρασε πλάγιο όμως. Με μία έτσι πήγε να κάνει ο Καμπί το σούτ. Η παραχοντράρισε επάνω στον Ετόπι. Πέρασε πλάγιο. Ο Μπρούνο είναι στο πλάγιο για τον Ολυμπιακό έξω από την μεγάλη περιοχή του Κιαπάνη από την αριστερή πλευρά. Μπρούνο δυνατά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Θα έρθει ο Κόμπα, θα σηκώσει ψηλά την μπάλα, θα να πει ο Ζώτα. Συνέχεια στο παιχνίδι δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Ζήλος. Ρεγκής, πάρε. Ρεγκής. Να φύγει μπάλα. Μπροστά. Εκεί είναι μόνο ο Ρέτσιος που έμεινε πίσω. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να επιταχύνει, να ανεβάσει γρήγορα την, τον Ολυμπιακό και να κατεβάσει και αυτό στην μπάλα. Σταματάει, κρατάει ο Ρέσκιος, ο Ρέσκιος στην μπάλα. Όχι, είναι πολύ δυνατή η μπάλα. Ξέρω, πρόσκειται στις μπαλές από τον Ολυμπιακό. Θα θέλουν να ακούνε δηλαδή τις μπαλές προς την αριστερή πλευρά. Είπα και πριν ότι ο Ολυμπιακός έχει μεταφέρει κυρίως όλο το παιχνίδι του από την αριστερή πλευρά. Λίγο παίζει από την δεξιά πλευρά η ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά οι παλιές που βγαίνουν δεν είναι αυτές που πρέπει, είναι πενατές όταν πηγαίνουν δηλαδή είτε στον Ζώτα Σίλεπο που παίζει αριστερά, είτε στον Ρόκα που είναι και αυτός από την αριστερή πλευρά. Παλακοντράρι τώρα, κάργας. Η κίνηση θέλει να μπει στην φάση ο Ρόκα. Ήταν ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά, έξω από την μεγάλη περιοχή του Σκαπάνη. Ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Γκαρθία. Γκαρθία η μπάλα πίσω προς τον Πυρόλα. Γκαρθία. Όλα αυτά την μεσαία γραμμή η μπάλα πίσω. Δεν μπορούν να βρουν διάδρομο. Είναι αυτό που είπα ότι τέσσερις παίκτες είναι από τους γηπεδούχους στη μεσαία γραμμή. Το Ολυμπιακός προσπαθεί δηλαδή από την άμυνά του να μεταφέρει την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Το λάθος τώρα που θα γίνει. Θα να πάρει ο Κορζάλης, θα να βγάλει προς τον Λάμπρο. Λάμπρο κινείται από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα. Εκεί μπροστά του και τον Πυρόλα. Λάμπρο θα να βγάλει την μπάλα που κινείται και ο Κορζάλης. Ο Κορζάλης ο οποίος είναι από την δεξιά πλευρά. να βγάλει την νέα μπάλα πίσω στον Ρεγκίτ. Ρεγκίτ επίσης να βγάλει τη σέντρα. Το κοντρόλ που πήγε να γίνει με το στήθο από τον Λάμπρο. Κρατάει την μπάλα, πήγε να όχι. Αλλά ήταν ο Μπάρακο, πήγε να βγάλει την μπάλα με μία προ τον Λάμπρο. Τελικώ υπάρχει φάουλ που έγινε από τον Μίγα. Ο Μίγα, ο οποίο καθώ το 39 θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα από τον Ζήλο. Θυμίζω στο 8 λεπτό ο Τζόκα την πρώτη. Τώρα στο 39 ο αρχηγό για την ομάδα του Ρουμπισεβάλου Σελαμπέτ θα δεχτεί και αυτό την δεύτερη κίτρινη κάρτα για την ομάδα του. Μπρούνο, θα βγάλει την μπάλα στον Ελκαμπή. Ελκαμπή που κινείται, θα βγάλει την μπάλα στον Ρόκα. Τώρα θα φτάξει από την μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. Γκαρθία, έσε, κρατάει την νέα μπάλα. Δεν αφήγει ο Σάλεκας από δεξιά. Δεν δίνει ο έσε, θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Ρέτσος, Πυρόλα. Ξανά το 1-2-2, τα δύο στόπερ για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα πάει δεξιά προς τον Σάλεκας. Σάλεκας ο οποίος θα βγάλει την προσινή μπάλα για τον Τσεκίνιο. Εκείνο, έχει μπροστά του, εκεί τον Ερτσοπή. Θα βγάλει στην σέντρα. Ο Ελκαμπή θα μπει στη φάση. Όπως θα διώξουν οι γηπεδούχοι από την άμυνά του. Ο Λάμπρου εκεί θα πάρει την μπάλα ο Κόμπα. Κόμπα ο οποίος τώρα εκεί σηκώνει το κεφάλι να δει που θα πάει η μπάλα. Τη σέντρα που θέλει να βγάλει. Θα κοντράρει πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού Πυρόλα. Ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει πάλι ο Τζίλο. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Έστε να θέλει να βγάλει η μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Εκείνο θα να βγάλει την σέντρα. Η μπάλα δεν περνάει, για ακόμα μια φορά θα βγάλουν οι παίκτες του Νούμπου Σουβόλου από την άμυνά του στην μπάλα. Στο έδαφος πριν θα αφήσει ένα αέρα μονομαχία ήταν ο Λάμπρου. Δεν υπάρχει κάτι στο ανασχετικό. Άφησε ο Ζήλος να συνεχίσει το παιχνίδι. Πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού από την αριστερή πλευρά. Ρόκα. Ρόκα θα βγάλει την σέντρα. Ο Ερυσταοπί ήταν εκεί. Θα διώξει. Τι σφρίζει ο Ζήλος. Βλέπω ότι στην κόκκινη καρτά. Σε ποιον. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, πήγε στον πάγκο. Σε κάποιον του Νούπου Σεβόρους έδειξε την κόκκινη κάρτα και το λένε τώρα να φύγει από τον πάγκο. Κάτι είπε, πήγε ο τέταρτος, φόλαξε τον Ζήλο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, θα δούμε σε λίγο ποιος είναι. Ο Ολυμπιακός τώρα με το πλάγιο Γκαρθία. Γκαρθία θέλει να βγάλει την σέντρα, η μπάλα όμως εκεί είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Από ό,τι πληροφορούμε, ο προπονητής της ομοθεφυλάκης ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και θα περάσει δηλαδή έξω. Για να δούμε, κόρνερ για τον Ολυμπιακό είναι το τρίτο. Τα δύο ήταν από τη δεξιά πλευρά που κατέβαινε τώρα. Το τρίτο είναι από την αριστερή πλευρά. Το 42ο λεπτό έχουμε πει πάντα παραμένει το 0-0 εδώ στο Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή της Καμπάνη σταματάει ο Τζίλος εκεί να δώσει τις οδηγίες να μην υπάρχουν έτσι τα σβροξίματα. Από την αριστερή πλευρά επαναλαμβάνω αυτό το κόρνερ το τρίτο για τον Ολυμπιακό. Θα εκτελιστεί από το Σέλεκα. Η μπάλα δεν περνάει, θα διώξουν Ρόκα. Κρατάει Σέλεκας. Θα βγάλει τη σέντρα, δεν περνάει η μπάλα για ακόμη μια φορά. Θα διώξουν προσωρινά οι γηπεδούχοι, θενατεί ο Μπρουνό. Κρατάει την μπάλα, θα τη βγάλει στον Σάλεκα. Ωραία και ο Ρόκα, μάρχη. Άλλη μια χαμένη προσπάθεια από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Σάλεκας, ο οποίος πήγε να βγάλει παλιά για τον Ρόκα που κινήθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν την πρόλαβα, ήταν δυνατή παλιά, την άφησε, η μπάλα πέρασε έξω. Στο 42, ο Ολυμπιακός στις δύο φάσεις που έκανε στο 16, με τον Τζόντα Σίλβα και παλιά, πετάχτηκε στην καμπάνη, στέκουαλε την μπάλα. Κόρνερ. Στο 17 με τον Ρόκα, το κόρνερ που ξεγέλεσε η σέντρα που βγήκε μέσα στην μεγάλη περιοχή από αριστερά. Ήρθε κρυφά πίσω ο Ρόκα, κινήθηκε γρήγορα στη φάση. Έκανε τον πλασέ, η μπάλα πέρασε τα έξω από το δεξί κάτω το δοκάρι. Από εκεί και μετά είχαμε στο 27. Στην πολύ μεγάλη φάση με τον Τσικίνιο να είναι μπροστά. Να έχουν φύγει ο Έρικα Μπί μαζί με τον Ζώτα. Αυτό που έκανε ο Τσικίνιο πραγματικά απορούσαμε κι εμείς πώς το έκανε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε μια ανάσα, θα έλεγα, από τον κόλ, γιατί όταν η μπάλα θα πήγαινε στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού, σίγουρα δεν θα κάνω διάλογο. Μέχρι κάποιο θα πάρει την μπάλα. Δεν αφήνει μπροστά τη καμπάνη, ο οποίος θα βγει. Εκεί δεν υπάρχει κάτι. Ο Τζίλος δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι. Δεν πήγε η μπάλα μπροστά. Ο Ελκαμπή, ο οποίος πήρε την μπάλα με το στήθος, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, στην έξοδο του. Σαν να είδα τον Σκαμπάνη να παίρνει μπάλα, να βρέθηκε ο Ελκαμπή στο έδαφος πεσμένος. Πήγε ο Τζίλος, σκοτωστάθηκε λίγο και τελικώς έδειξε την άσπρουβουλα. Δεν ξέρω πότε θέλετε βοήθειά σου. Σε αυτή την φάση,
1: ναι, περιμένω και εγώ να δω το replay σε κοντινή απόσταση, σε κοντινή φάση. να δούμε τελικά τι.
0: Κινήθηκε δηλαδή ο Έρκαμπι γρήγορα στην φάση. Είδε ανατροπή ο Τζίλος στην φάση αυτή της καμπάνης προς τον Έρκαμπι και έδωσε πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 43. Ο Έρκαμπι, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όπως και ο Σιαμπάνης, έτσι.
0: Ό,τι δεν σε άκουσα.
1: Όπως και ο Σιαμπάνης και δύο τραυματίες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, και από ό,τι πληροφορείται έχουν πάει όλοι επάνω. Έχουν βγει και από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Γύρισε το πόδι του Ελκαμπή. Σαν να έχω αυτή την εντύπωση, δηλαδή την ώρα που βγήκε ο Σιαμπάνης, γύρισε το πόδι του Ελκαμπή. Που πραγματικά εδώ έχουν πάει όλοι επάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Έχουν φύγει. Να φανταστείτε ότι έχουν φύγει οι αλαπληρωματικοί. Έχουν πάει στον Ελκαμπή και έχουν πάει δηλαδή πέντε παίκτες του Ολυμπιακού εκεί προς τον Μετελίμπαρ που δίνει τις οδηγίες. Είναι ο Έσε, ο Ρόκα, ο Πιρόλα και ο Μπρούνο εκεί στον Μετελίμπαρ, στον Πάγκο, που τους δίνει έτσι τις οδηγίες, αλλά έχουν πάει όλοι στον Ελκαμπή. Ασχετούμε τουλάχιστον, γιατί όπως βλέπω που έχουν πέσει όλοι επάνω στον Ελκαμπή, αυτή η φάση έγινε στο 43ο λεπτό. Η μπροστινή παρέα που έγινε την πήρε ο Ελκαμπή με το Σίδος, προχώρησε εκεί, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, βγήκε ο Σκαμπάνης, ο οποίος έπεσε στα πόδια του. Τώρα εκεί πήρε μπάλα, πήρε και τα πόδια, τον ανέτρεψε τον Ελκαμπή. Από εδώ τουλάχιστον που είμαι έτσι δεν μπορώ να εκφέρω κάποια γνώμη με σιγουριά, αλλά ο Τζίλος, ο οποίος πραγματικά εκεί ήταν κοντά στη φάση. Μάλιστα, μια εικόνα, Φώτη μου, χίλιες λέξεις. Βλέπω τον Σιαμπάνη.
1: Το βλέπω με δάκρυα είναι... το Σιαμπάνη, ίσως για τον τραυματισμό του Ελκαμπή μάλλον.
0: Ναι, ναι, κλαίει ο Σκαμπάνης, πραγματικά δηλαδή περίληπος, δεν μπορεί να πιστέψει πως τραυμάτισε έτσι τον Ελκαμπή. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Αυτό είναι το συνέστημα των ποδοσφαιριστών. Δεν έχουν να χωρίσουν κάτι, αντίπαλοι είναι μόνο για 90 λεπτά. Σε μια φάση που κανείς δεν προσδοκούσε ότι θα μπορούσε να συμβεί έτσι κάτι κακό για τον Ελκαμπή. Τελικώς ήρθε σε αυτή τη φάση του Σκαμπάνη, ο οποίος πραγματικά περίληπος τώρα και αυτός. Πηγαίνει εκεί που βγάζουν με το φορείο τον Ελκαμπή. Πηγαίνει πάνω στον Ελκαμπή, τον βλέπει και κλαίει.
1: Πραγματικά είδα σε ένα διπλέ ότι ακόμα και ο Τζίλος με τα λίγα μαλλιά που έχει τα τραβάει από τον τραυματισμό του Ελκαμπή πλέον είναι πολύ σοβαρός.
0: Και κίτρινη κάρτα στον Σκαμπάνη. Μάλιστα, εκτός αγωνιστικού χώρου, λίγμα για τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Ορτάδο, ο οποίος έφυγε τραυματίας στα 17, τώρα και ο Ελκαμπή, που πραγματικά ο Σιαμπάνης δεν μπορεί να το πιστέψει, και από την άλλη δηλαδή και ο Ζήλος, αυτό που είπε στο Δημοσί, ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπή πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρός, διότι έφυγαν όλοι, κινήθηκαν πολύ γρήγορα έτσι από τον πάγκο του Ολυμπιακού και να πάνε πάνω στον Ελκαμπή. Βλέπω τον Ζώτα Σίλβα να έχει την μπάλα και με το νούμερο 34 ο Γκονζάλης είναι αυτός που θα πει στο παιχνίδι για να πάρει την θέση του Ελκαμπή. Ο Ζώτα θα είναι στο πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα στην εκτέλεση του πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Έχουμε φτάσει έτσι στις καθυστήρες τώρα. Δεν έχω δει και πώς είναι καθυστήρες τώρα εκεί στο παιχνίδι. Γίνεται συστάσεις από τον Ζήλο. Ο Ολυμπιακός εδώ το πλήγμα, πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Ο σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την χρυσή ευκαιρία εδώ με τον Ζώτα Σίλβα για να ανοίξει το σκορ. Ζώτα Σίλβα απέναντι στον Σκαμπάνη. Ζώτα Σίλβα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελικόν για τον Ολυμπιακό 1-0. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Πορτογάλος, ο οποίος ανοίγει το σκορ απέναντι στον Σκαμπάνη, κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έτσι στην εξέδρα. Στις καθυστερήσεις είναι αυτό το γκολ, αφού είχαμε έτσι τον τραυματισμό και το πέναντι που έγινε στο 43. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα μπει ο Γκονζάλες, όπως είπα, στο παιχνίδι, και θα βγει ο Πιρόλα και θα μπει ο Κάρμο μέσα για τον Ολυμπιακό. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω στις καθυστερήσεις οι δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Άλλαξε στόπερ ο Μετελίμπαρ, έβγαλε τον Πιρόλα, έβαλε τον Καρμό δίπλα στον Ρεζό στην θέση του LKB πέρασε ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος άνοιξε το σκορ. Προηγείται με 0 χάρη στο εθνικό κύμα απέναντι από τον Πορτογάλο, τον Ζέτα Σίλβα. Ανοίγει το σκορ εδώ στο Πανσαλικό. Παίζουμε πλέον έτσι τις καθυστερήσεις. Είπαμε ότι αυτό που έχει εστιάσει αυτή τη στιγμή το πλήγμα και τον Ολυμπιακό είναι ο τραυματισμός του LKB, που όπως έδειξε τουλάχιστον μπήκαν όλοι μέσα εκεί που ήταν όλοι σκημένοι πάνω από τον LKB. Ήταν αυτή η φάση που πραγματικά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει το πώς τραυματίστηκε ο LKB από τον Σιαμπάνη. Περίλυπος και αυτός ο οποίος έβαλε τα κλάματα την ώρα που είδε τον LKB έτσι να υποφέρει στο έδαφος για τον Ολυμπιακό. Πάρ' τώρα για τους Ολυμπιακούς κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό είναι το συνέστημα. Είπαμε ότι οι αντίπαλοι, οι ομάδες είναι για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Πάνω απ' όλα υπάρχει υγεία των ποδοσφαιριστών και ο Σιαμπάνης, ο οποίος συμμερίστηκε έτσι το λάθος που έκανε, το πώς πήγε πάνω στον LKB, γύρισε το πόδι του LKB. Είναι σοβαρός τραυματισμός του LKB που πραγματικά βγήκε με το χωρίο και όπως είπα και πριν για εικόνα, έτσι χίλιες λέξεις και από ό,τι πληροφορούμε με ασθενοφόρο εκτεθειμότητος στο νοσοκομείο ο LKB για τον Ολυμπιακό. Όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ο τραυματισμός του LKB είναι πολύ πολύ σοβαρός. Δείγμα για τον Ολυμπιακό ο σοβαρός τραυματισμός του LKB. Πλάγιο με τον Μίγα. Μίγας ο οποίος τώρα ζήλος στηρίζει την λήκτη του πρώτου ημιχρόνου που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με έναν Ολυμπιακό να ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, να έχει την κυκλοφορία της μπάλας. Έχει κλωβιστεί όμως σε κάποιες περιπτώσεις στο παιχνίδι των Γεμπιδούχων. Θυμίζω στο 16ο λεπτό εισέτρα μέσα σε μεγάλη περιοχή ο Τζότα Σίλβα έκανε την κεφαλιά, πετάξε ο Σαμπάνης, έδειξε μπάλα στο κόρνερ. Το 17ο ρόκα μέσα από την περιοχή ήρθε πολύ γρήγορα, κινήθηκε πίσω από τους αμυντικούς, έκανε το πλασέ, η μπάλα πέρασε έξω στο 27, μια φάση που συγκίνησε, έφυγε από δεξιά, έφυγαν μπροστά ο LKB μαζί με τον Τζότα Σίλβα. Δεν ήταν καλή η παλιά από τον Τσικίνιο. Εδώ ο Ολυμπιακός κράτηκε μια ανάσα από το κόλλο, αλλά η παλιά δεν ήταν σωστή. Κάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 33, ο Ρόκα έκανε την παλιά έξω. Στο 36, ο LKB έκανε το σούτ μέσα από την περιοχή. Η κόντρα που έγινε από τον SAOP, η παλιά πέρασε πλάγιο και στο 43 φτάσαμε σε αυτή τη φάση που πραγματικά έτσι έχει πιάσει όλους εδώ και τους έκανε όλους έτσι να ανατριχιάσουν σε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό του LKB από τον Σκαμπάνη. Ήταν μια πριστινή παλιά, την πήρε με το στήθο. Ο LKB προχώρησε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την ώρα που βγήκε ο Σκαμπάνη, πήγε να φύγει ο LKB, έπεσε στα φώτια του Σκαμπάνη, τον ανέτρεψε κοντά ο γύρο, έδειξε το σημείο εδώ πέρα ότι κανείς δεν προσδοκούσε ότι θα ήταν μια φάση που θα ήταν ένα σοβαρό τραυματισμό από τον Σκαμπάνη προς τον LKB. Είδα και τον Σκαμπάνη εκεί σε κάποιον άνθρωπο των Γεμπιδούχων να είναι στην αγκαλιά του, που πραγματικά να κλαίει με λυγμούς σε αυτόν τον τραυματισμό που έκανε πάνω στον LKB. Χρειάστηκε χρόνος έτσι για να το προσφέρουν τις ελάχιστες πρώτες βοήθειες. Το πήραμε το φορείο και από ό,τι πληροφορήθηκα ότι ο LKB έφυγε εσφασμένα έτσι για το νοσοκομείο εδώ του Βόλου. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τις κίτρινες κάρτες, στο 8 ο Τζόκα, στο 39 ο Μίγας, στο 43 ο Σκαμπάνης για τους Γεμπιδούχους. Τρία κερδισμένα κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού, κανένα για τους Γεμπιδούχους. Ή μια φάση έτσι που θα μπορούσε να απειλήσει η Γεμπιδούχος ομάδα ήταν στο 22 όταν ο Λάμπρη έφυγε από δεξιά, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δεκάρι με προβολή προσπάθησε ο Τζόκα εκεί να πάρει την μπάλα. Ήταν μόνο στο 10 στο πρώτο δεκάρι. Η μπάλα πέρασε από αυτόν όμως. Έφυγε η φάση για τον Νούπου Σοβόλο στο Ελαπέτ. Αλλά από την άλλη πλευρά θα δείχνει ότι και ο τραυματισμός του Ορταδό στο 17ο λεπτό ανάγκασε έτσι τον Κώστα Πλάτσο να αλλάξει τα σχέδιά του. Να πει ο Ορταδό το παιχνίδι, να βάλει το ρεκί σε θέση του Λάμπρου. Να περάσει το Λάμπρου σε σέντρα φορ. Εκεί άλλαξαν και τα πράγματα του προπονητή για την Αγιοπητού Χωμάδα. Ημίχρονο στο Πανσαλικό. Νούπου Σοβόλο Ελαπέτ, Ολυμπιακός 0-1, 1-0 αθλήθηκα στον Ολυμπιακό με γκολ του Ζώτα με το εθνικό χτύπημα απέναντι. Πότι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα το δούμε για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτά μας περιέγραψε το πρώτο μίχρονο ο Γιώργος Γεωργούλας. Το μάτσο ο Βόλος Ολυμπιακός που έχει πιστιαστεί από το πολύ σοβαρό τραυματισμό του LKB. Όλοι ήταν συγκλονισμένοι, συντετριμμένοι οι παίχτες και οι αντίπαλοι. Μεταφέρθηκε σπασμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου. Όταν τα Σίλβα πέτυχε τον γκολ με το πέναλτι, 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Με θλάση στο δικέφαλο αποχώρησε από νωρίς το μάτσο ο Ουρτάδο. Συντριπτική υπεροχή του Ολυμπιακού, 70-30 η κατοχή της μπάλας. 10 τελικές ο Ολυμπιακός, καμία ο Βόλος. Θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλο γκολ ο Ολυμπιακός εκεί που βιάστηκε να δώσει την μπάλα στο Τσικίνιο. Ενώ ήταν μόνο του ο Κιόλο Κακιόλ Καμπή.

Στο μάτς της Brighton με τη Λίτς ο Κουστούλα στο 65ο λεπτό ο Μπάμπης πέρασε ακινητοποιημένους 4 παίχτες. Έφτασε κοντά στον τερμαφύλακα της Λίτς, εκείνος όμως απεσόβησε το σίγουρο γκολ. Και μιας και μιλάγαμε σήμερα και μιλάμε για τραυματισμούς με τον LKB, πολύ σοβαρός τραυματισμός. Διάβαζα ότι στα δικαστήρια πως έφυγε αυτός ο Σταύρος Φλόρος, παιχνίδι βέβαια βάρβαρο το Survivor. Διεκδικώντας από τον Ατζούν αποζημίους περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί έχασε μέρος στα αριστερή του ποδιού.

Από την πρώτη καλεσμή σφάδαζε ο Ελκαμπή, δείχνοντας το πόδι του το σοβαρό του τραυματισμό. Χτύπαγε στα χέρια του στο έδαφος, στο χορτάρι. Κατάλαβε ότι ήταν πολύ σοβαρός τραυματισμός του, πόναγε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης και με όλο το επιτελείο του Intervenor Sports 94,3 θα είμαστε εδώ για να πάμε μέχρι τις 12. Ασφαλώς και αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι πέρα από τους δύο θανάτους των αεροπόρων μας που είχαμε στην Τανάγρα, ο τραυματισμός εδώ στα αθλητικά desk, στα αθλητικά γραφεία, ο τραυματισμός του Ελκαμπή, ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή, ο οποίος σίγουρα τον αφήνει εκτός για πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω πότε είναι και αν είναι σε θέση να επιστρέφει και τι τραυματισμός θα είναι. Βεβαίως δεν πρέπει να προτρέχουμε, αλλά όσοι τον είδαμε, γρήγορα καταλάβαμε ότι είναι ένας τραυματισμός που ο Ολυμπιακός ψάχνει επιθετικό. Και ψάχνει επιθετικό για φέτος. Και θα σας πω γρήγορα τι ισχύει για το Europa League και πώς ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ψάξει και πώς θα ψάξει, αφού εξασφαλίσει πρώτα ότι η ιατρική γνωμάτευση, γιατί υπάρχει προϋπόθεση από την Europa League, από την UEFA, 60 συν ημέρες να πιστοποιηθεί ιατρικά ότι θα απουσιάζει ο παίκτης. Αυτό θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Τώρα, η διαδικασία της αντικατάστασης πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της φάσης του πρωταθλήματος της League Phase και το αργότερο μέχρι την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Αν ο τραυματισμός συμβεί μετά από αυτό το σημείο, ο κανονισμός για τους παίκτες του γηπέδου πάβει να ισχύει. Ασφαλώς και έγινε στο πλαίσιο αυτό ο τραυματισμός. Τώρα η προϋπόθεση του αντικαταστάτη. Ο παίκτης που θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην πρώτη λίστα του Ολυμπιακού πρέπει να ανήκει ήδη στον Ολυμπιακό και να έχει δηλωθεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις πριν από την εκπνοή της αρχικής ευρωπαϊκής προθεσμίας. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Ολυμπιακός. Ορίστε.
1: Για το έχω σίγουρο. Και
0: Κλέιτον. Καλά, εντάξει. Το τι μπορεί να φέρει ο Ολυμπιακός από παίκτες που του ανήκουν ή έχουν παίξει. Λοιπόν, να έχει δηλωθεί κανονικά στην ελληνική Super League πριν από την ευρωπαϊκή προθεσμία της 2 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει νέα μεταγραφή. Έχουν λήξει άλλωστε και οι μεταγραφικές περίοδοι. Ο κανονισμός της UEFA είναι ξεκάθαρος σε αυτό το κομμάτι. Απαγορεύεται η αγορά ή ο δανεισμός νέου παίκτη από άλλη ομάδα για να μπει εκτάκτως στη λίστα. Ο αντικαταστάτης πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει ήδη στο δυναμικό του Ολυμπιακού, να έχει δηλωθεί κανονικά στην ελληνική Super League πριν από την ευρωπαϊκή προθεσμία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή, που θα το αποφασίσει έτσι, λόγω σοβαρού τραυματισμού, θα πρέπει να ενεργοποιήσει κάποιον παίκτη που κόπηκε από την ευρωπαϊκή λίστα του Σεπτεμβρίου. Αλλά προπονείται κανονικά με την ομάδα και έχει δικαίωμα συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα πρώτα που μπορούμε να πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα τρέξουμε να δούμε τι έχει γίνει σήμερα, τι έγινε και χθες, γιατί είχαμε χθες ένα διαμαντάκι που πήρε ο Καραλής. Είχαμε το Ντεντόγλου να κάνει 8-40 και να μην παίρνει το διαμάντι. Αλλά το θεωρώ συγκυριακό. Είναι ένας αθλητής που φέτος έχει δείξει ότι έχει τα άλματα αυτά για πλάκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και τι θα γίνει σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μάτς πέρα από τα ελληνικά που θα τρέξουμε εδώ, δηλαδή πέρα από τους αγώνες του Βόλου τώρα που παίζει με τον Ολυμπιακό και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, που θα μας το περιγράψει ο Μάριος Ματσάκος. Είχαμε σήμερα Newcastle Bournemouth 2-2, Manchester City Coventry με την ψυχή στο στόμα η Manchester City, Brighton Lynch 1-1. Να μπω λίγο στην Brighton να δω κάτι, γιατί έχουμε ποιοι έπαιξαν, να δω ποιοι έπαιξαν. Ο Κοστούλας έπαιξε βασικός. Λοιπόν, η Brighton η οποία παρουσιάστηκε με τον Τζίμα να είναι τραυματισμένος, έτσι, ο Τζίμας έχει τραυματιστεί στο γόνατο. Λοιπόν, είπαμε τι έκανε εκεί η Brighton, η οποία έφερε 1-1 με τη Lynch. Brentford Sunderland 1-1, Nottingham τότε 0-0, Fulham Crystal Palace 2-3, έγινε της ισοπαλίας στην Premier League και τώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Hull με την Aston Villa, στον πάγκο Μουζακίτης, βασικός ο Τζολάκης, ξεψάχνουμε και είναι και ο καλύτερος του γηπέδου αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης, 7,2 δεν έχει κανένας, να δω τα στατιστικά του μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχει επιτυχημένες πάσες, έχει επαφή με την μπάλα 21 φορές. Είναι φοβερό αυτό που γίνει. 37 λεπτά έχουν περάσει, 21 φορές έχει βρεθεί με την μπάλα στα πόδια ο Τσολάκης. Λοιπόν, δεν έχει φάει ακόμα γκολ. Επαναλαμβάνω, βασικός και στον πάγκο είναι ο Μουζακίτης. Έχουμε τον Γιουργουλά. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιουργουλά και θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έχουμε και αλλαγές, θα μας τις μεταφέρει. για να ολοκληρώσω με την Premier League, να πάω λίγο στη Γαλλία όπου η Λάντς με την Λοριάν είναι 0-1 στο 95 και είχαμε και τη Γερμανία Βέρντερ Λιψία 3-1, Gladbach Elsvenberg την έκπληξη και πάλι η Elsvenberg 3-4 ανοίξει εκτός έδρας στην Gladbach, Leverkusen Union 4-0, Paderborn Freiburg 0-1, Hoffenheim Borussia 2-3, Hoffenheim Borussia Dortmund επαναλαμβάνω 2-3 με την ομάδα της Borussia να έχει παίξει ο Καρέτσας και να έχει γίνει η αλλαγή στο 62 από τον Σοάρες και δεν έχουμε κάποιο άλλο. Όχι, το Σάλκε Μπάγερν έχει ξεκινήσει τώρα 38 λεπτά, είναι στο 0-0. Ξεκινάει το παιχνίδι στο Βόλο, ο Βόλος Ολυμπιακός, ο κύριος Γιωργούλας θα μας κάνει τιμή να μας περιγράψει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 0-1 το μάτς από το πέναλτι που κέρδισε ο Ελκαμπή, δεν ξέρω πότε θα ξαναπαίξει. Ο Ζώτα Σίλβα έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό, προηγείται μέσα στο Βόλο. Ο λόγος στον κύριο Γιωργούλα, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι μέχρι να έχουμε πάλι στη γραμμή τον Γιώργο Διοργούλα. Πάμε στην ενημέρωση, γιατί είχαμε σήμερα Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτη στη μεγάλη έκπληξη. Όχι για την κέρδη Μπιλμπάο, αλλά για το μάτς ήρθε 3-0 με τον Νίκο Γουίλιαμς να πετυχαίνει γκολ, τον Ναβάρο και το Σάντσετ τα άλλα 2. 3-0 η Μπιλμπάο την Ατλέτικο Μαδρίτη. Αυτή τη στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο Σανταντέρ είναι στο 1-2. Το βράδυ γίνεται το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ με τη Λα Κορούνια. Ενώ Φιωρεντίνα Τωρίνο είναι στο 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ίντερ Νάπολη στο 0-0. Γιώργος Γιωργούλας στο μικρόφωνο. Παρακαλώ, κύριε.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα και σε εσάς. Πριν από 1,5 λεπτό άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, να δώσω πανεσταλικό με μία αλλαγή. Ο Τσόκα έχει περάσει έξω, εκτός αγωνιστικού χώρου, πέρασε ο Φορτάτο στην θέση του για τον Ολυμπιακό. Οι αλλαγές που γίνανε στο πρώτο μέρος, ο Κάρμο πήρε τη θέση του Πυρόλα. Ο σοβαρός τραυματισμός του Περικαπή στην φάση στο 43ο λεπτό, εκεί που ανατράπηκε από τον Σκαμπάνη. Η πρώτη εκτιμήση και πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι σπάσιμο στο πόδι του Περικαπή και έφυγε εστασμένα για το νοσοκομείο του Βόλου. Βαρύ το πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει κάτι με αυτή τη φάση, με αυτή τη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα που θα βγει τελικώς η μπάλα θα είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τέταρτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τρία έχει γυρίσει στο πρώτο μέρος. Αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του LKB που πραγματικά κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Στην φάση μια βαθιά παλιά την πήρε ο LKB με το σπίτι, πέρασε σε μεγάλη περιοχή. Εκεί βγήκε ο Σκαμπάνης. Ανατράπηκε ο LKB την ώρα που έπεσε γύρω στο πόδι του. Εκεί δείχνει κάταγμα που πραγματικά είναι ένα σοβαρό τραυματισμό για τον LKB. Για να δούμε το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θα εκτελεστούμε σε μεγάλη περιοχή. Θα διώξουν οι κυβερνήσει με τον SOP. Η μπάλα πίσω, ο Ορτέκα που βγήκε πάρα πολύ μακριά. Έχουμε Ορτέκα, τα δοκάρια, ο Ρέστο, ο Κάρμο, ο Έλακα, ο Μπρούνο, ο Έσαι, ο Γκαρτία. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Τσικίνιο, ο Ρότα και ο Γκορζάλη. Για τον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, ο Σκιαφάνη κατά τα δοκάρια, ο Κάρκα, Έλσα, ο Πι, ο Μεντήλ, ο Μίγα, ο Κόμπα, ο Μπάρε, ο Γκορζάλη, ο Φουρτάδο, όπω είπαμε στη θέση του Σόκα, με το ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, ο Λάμπρου. Είναι αυτή που είναι και ο Ρέκη, ο οποίο πέρασε έτσι στο 17, σαν πρώτη αλλαγή στην θέση του Ουρτάδο, ο οποίο τραυματίστηκε στο 17ο λεπτό με τον Έσε να δίνει για τον Σέλεκα. Εκείνιο ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε πρώτη μέρα ήταν ανώτερος, ήταν καλύτερος, έχασε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο 16 και στο 17. Στο 27 έφτασε πολύ κοντά σε έναν γκολ τον Ισικίνγκ, από δεξιά έφυγε. Δεν έκανε καλή παλιά προς τον Ελκαμπή και στον Ζώτα που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ήταν έτσι δυνατή η παλιά που έκανε ο Ολυμπιακός σε εκείνο το χρονικό σημείο. Σπατάρισε μια άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Για να δούμε. Ζώτα Σίλβα από δεξιά, ωραία. Θα περάσουμε σε μεγάλη περιοχή. Φάουλ. Έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής και κίτρινη κάρτα. Στον Κάργα, ακριβώς στο 50 λεπτό, η τέταρτη κίτρινη κάρτα που βγάζει ο Θανάσης Γύλος από το τσεπάκι του για παίκτη των Γηπηδούπων. Θυμίζω στο 8 λεπτό ο Τσόκας, στο 39 ο Μπήγας, στο 43 ο Σκαφάνης το φέρει να την παίκανε στον Ολυμπιακό. Τώρα στο 50 ο Κάργας πάλι για τον Ολυμπιακό. Είναι ακριβώς έτσι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Λίγο έτσι ελάχιστα εκατοστά έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, από την δεξιά πλευρά, αυτό το φάουλ στην κίνηση που έκανε ο Σόδος Σίλβα, ο Πορτογάλος, πέρασε τον Κάρκα, ο οποίος τον ανέτρεψε. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, είναι σε καλό σημείο έτσι για να απειλήσει με αυτή την σημαίνη φάση την ιστία του Σιαμπάνη. Κίνιο στο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Είναι τις τελευταίες οδηγίες ο Τζίλος. Κίνιο. Κάνει ακόμη τις διστάσεις ο Τζίλος έτσι προς τους παίκτες. Ο Τζίκίνιο πήρες τώρα. Είναι έτοιμος για να εκτελέσει το φάουλ. Κίνιο εκτελεί στο σημείο το πέναλτι. Θα διώξει ο SOB. Η μπάλα πίσω όμως από πολύ μακριά. Ο Ορτέκα αποβγήκε έτσι πολύ πολύ μακριά από την αιστεία του ανάμεσα μεγάλης περιοχής και μεσαίας γραμμής για να πάρει την μπάλα. Κάρμο, Ρέτσος, Γκαρτέα. Αλλά θα στην μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Θα βγάλει την μπάλα στον Κάρμο. κάρμα θα βγάλει στον Ρέτσο, ο οποίος τώρα κινείται από την δεξιά πλευρά, θα να βγάλει την προσινή παλιά. Εκεί όμως δεν υπάρχει κανείς στην παίκτη του. Έτσι απορρίσαμε όλοι όταν ο Κώστας Μπράτης έβγαλε από το παιχνίδι τον Τσόκα, ο καλύτερος παίκτης που ήταν για τους Αγιοπηδούχους, και πέρασε τον Φουρτάδο μέσα. Και όπως είπα πριν, έτσι στην θέση του τραυματία RKB πέρασε ο Αργεντινός ο Γκονζάλες. Πάρα πίσω ο Μίγας, θα διώξει, λάθος όμως εκεί που κινείται η παίκτη Ολυμπιακού, λάθος και από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πάλα θα πάει προς την δεξιά πλευρά. Εκεί θα πάρουν με τον Μεντίνη. Θα βγάλει τον Λάμπρο. Λάμπρο, ο οποίος ωραία κίνηση υπάρχει. Έχει περάσει εκτός τέλικη τη γραμμή. Στο πλάγιο με τα κουνάκια προσπάθησε ο Λάμπρο να βγάλει έτσι στον Μεντίλ. Τελικώς είναι πλάγιο η μπάλα από την αριστερή πλευρά για την γηπεδούχο ομάδα. Τι έδωσε φάουλ, έδωσε μάρτυρα. Ο Δήλος έδωσε φάουλ την ενέργεια των παιχτών του Ολυμπιακού, ένα φάουλ που είναι κάτω από την μεσαία γραμμή με τον Γκονζάλες. Προφανώς ένα γέμισμα θα κάνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτό δείχνει τουλάχιστον έτσι όπως είναι ο Γκονζάλες επάνω στην μπάλα. Είναι και ο Κόμπα δίπλα του, κάτω από την μεσαία γραμμή. Το γέμισμα που θα γίνει στο φάουλ θα διώξει την παίκτη του Ολυμπιακού. Τικίνιο να βγάλει την προς την παλιά. Κόμπα είναι και θα κάνει το σοπ. Κρατάει την μπαλά. Θέλει να τη βγάλει προς την αριστερή πλευρά. Η μπαλά πήγαινε για τον Λάπρο. Σε έλεγα στην καλύτερη θέση θα βγάλει στον Ορτέγκα. Και βιασμένο Ορτέγκα να πετάξει την μπαλά πλάγιο για τους γηπεδούχους από την αριστερή πλευρά. 53 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Παθεσσαλικό. Νούπης ο Βόλος Ελαπέτ, Ολυμπιακός. Πάντα στο 0-1. 1-0 αν θέλετε για τον Ολυμπιακό. Με το έφτυγο χτύπημα απέναντι του Ζώτα Σίλβα στο πρώτο ημίχρονο. Μίγας. Ρεγγής, δεν αλλάξει την μπάλα. Ο Μπρούνο, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο από την δεξιά πλευρά για τους κυπηδούχους με τον Μίγα να είναι στο πλάγιο. Μίγας, ο οποίος θα ψάχνει να βρει έτσι στήριγμα σε αυτό το πλάγιο και να βγάλει την μπάλα όπου εκεί πήγε να κινηθεί ο Ρεγγής. Τελικώς είναι φάουλ για τους παίκτες του Νούπης ο Βόλος Ελαμπέτ από την δεξιά πλευρά έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ στα 8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και από την δεξιά πλευρά αυτό το φάουλ, έτσι για τους
0: Γιώργο, πάρε μια ανασούλα ή μάλλον πάμε στο φάουλ, γιατί είναι επικίνδυνο το φάουλ, για να ενημερώσουμε σε μερικά. Πάμε να δούμε το φάουλ.
1: Σε ένα φάουλ έτσι για τους γηπεδούχους έξω από την μεγάλη περιοχή. Όλος ο κόσμος τώρα στην μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα σε αυτό το φάουλ. Να δω, γιατί βλέπω τον Γκονζάλες να είναι με το αριστερό. Γκονζάλες επάνω στο τείχος, η μπάλα περνάει πλάγιο. Ναι, μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το μικρόφωνο. Υπάρχει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Νούπου Σοβόλου Σαλαπέτα από την δεξιά πλευρά. Ο Μίγας θα προφανώσει ένα δυνατό πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτό κάνει ο Μίγας. Θα περάσει μπάλα και παλιά προς τα πίσω. Η μπάλα όμως είναι out. Τελειώνει αυτή η φάση για τους γηπεδούχους που πήγαινε να δημιουργηθεί μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε μικρόφωνο στο στούντιο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τα μάτς πώς εξελίσσονται, γιατί η Βαγεκάνο ισοφάρισε τη Σαντάντερ στο 54. Το σκόρ έγινε 2-2 για την Βαγεκάνο το γκολ. Ίντερ Νάπολη 0-2 παρακαλώ. Η Νάπολη προηγείται εκτός έδρας της Ίντερ. Παραμένει 0-0 η Χάλ με την Αστον Βίλα. Το μάτς πηγαίνει στο ημίχρονο. Ενώ στο 0-0 είναι η Σάλκε με την Μπάγκερν του Μονάχου. Και αυτό το μάτς πηγαίνει για ημίχρονο. Αυτά κυρίως τα μεγάλα πρωταθλήματα είναι τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Πάμε πάλι στο Γιώργο Γιωργούλα για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Βόλος Ολυμπιακός.
1: Ένα από το μετήλιο στον Λάμπρο, ο οποίος κάνει κινήσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα να βγει από την αριστερή πλευρά Εκεί όμως δεν υπάρχει κάτι. Το μεμπτόλεο που είναι κοντά στη φάση δείχνουν την Ελένη και η προσκύνη παρέα τώρα που θα φύγει μπροστά. Θέλω να πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού το φάουλ που θα γίνει από τον Κόμπα κίτρινη κάρτα. Στο 56, άλλη μια κίτρινη κάρτα για παίκτη των Γηπεδούχων. Αυτή τη φορά τη δέχεται ο Κόμπα. Οι κάρτες έχουν γίνει 5. Για την ομάδα του Νουπιζόλου, ένα φάουλ, ο Κόμπο, ο οποίος είπε πολύ ψηλά το πόδι του στην φάση, έτσι έκανε το φάουλ επάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Με τη λίπερο αυτή βρίσκει την ευκαιρία να καλέσει μπροστά του τον κοντά του, αν δεν καλύτερα τον Σιτσίνιο, για να του δώσει κάποιες οδηγίες. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Ζώτα Σίλβα στην μεσαία γραμμή, αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Έστι να είναι πάνω στην μπάλα, να δίνει για τον Ρέστος να βγάζει την μπάλα για τον Κάρμο. Κάρμο, ο οποίος τώρα περνάει από την μισή γραμμή, το να βγάλει την προσινή παλιά, εκεί όμως είναι μόνος Καμπάνης, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Γρήγορος Καμπάνης να βγάλει προς τον Μπάρε. Μπάρε, ο οποίος πιέζεται εκεί από τις παίκτες του Ολυμπιακού, που είναι πάρα πολύ ψηλά. Εδώ ο Κάρακας πήγε να κάνει κάτι επικίνδυνο. Ο Ζώτα Σίλβα κοντά του, τελικώς κατόρθωσε να απελευθερώσει την μπάλα. Με Δίλ, Μπάρε. Στη μεσαία γραμμή για τον Γκονζάλες, Λάπρου, όλα αυτά αλλάζουν την μπάλα. Γυρίζουμε με τον Μπάρε να θέλει να βγάλει τον Μεντίλ. Μεντίλ στον Λάπρου, παίζουν τον Αδίο ξανά την τρίτη φορά. Ο Μεντίλ θα πάρει την μπάλα. Θέλει να τη βγάλει στη μεσαία γραμμή. Λάθος όπως την περίπτωση θα γίνει γρήγορα. Κάρμο πίσω να βγάλει μπροστά. Λάθος και από τον Κάρμο. Θα ξαναπάρουν προς τον Ολυμπιακό. Λάθη πελαθών λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Θα πάρουν προς τον Ολυμπιακό. Λάθος έγινε από τους παίκτες του Νουμπιζόλου. Φάουλ όμως που έγινε από τον Κόμπα. Ένα φάουλ. Εδώ γρήγορα φωνάζουμε για αλλαγή και οι παίκτες της γηπεδούχης ομάδα. Βλέπω εδώ άλλος ένα σοβαρό τραυματισμό. Σας ευχαριστούμε να μην είναι κάτι που πραγματικά είδα τους παίκτες του Νούπης Βόλος Ελλαδές να φωνάζουν σφεσμένα γρήγορα το ιατρικό επιτελείο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να δω τους είναι ο παίκτης ο οποίος είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να αποφύγει εκεί δύο παίκτες και συγκεκριμένα ο Κόμπα ήταν αυτός ο οποίος του έκανε το φάουλ. Αλλά δεν είναι γρήγορα, το βλέπω να έχει χτυπήσει στο χέρι. Βλέπω το αριστερό του χέρι, εκεί να το προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Να ξεσκεφτούμε να μην είναι κάτι, διότι ο σοβαρός τραυματισμός του LKB που πραγματικά σοκάρισε όλους στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και στους γηπεδούχους, που μπορεί να φανταστείτε ότι στην εκείνη την συγκεκριμένη φάση έβαλε τα κράματα στους καμπάνες, βλέποντας τον LKB το πώς έγινε ο τραυματισμός του. Είδα και τον Θανάση Ζήλο, ο οποίος πραγματικά και αυτός έτσι να τραβάει τα μαλλιά του σε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό. Τώρα βλέπω έναν παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος γρήγορα και αυτός είναι κάτω, αλλαγή. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν σήμερα εδώ στον Ολυμπιακό. Μία ο LKB. Θέλω να δω ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το φάουλ που δέχτηκε από τον Κόμπα, οι παίκτες του Ολυμπιακού και το ιατρικό επιτελείο για τον Ολυμπιακό λένε στον Μεντιλίμπαρ να γίνει αλλαγή ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και δείχνει δηλαδή, από ό,τι βλέπω εδώ που έχει πάει και ο Ρέτσος στον πάγκο.
0: Ο Ρόκα είναι, ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκα στον αγώνα, στον αγώνα και ο Ρόκα έχει χτυπήσει στον αγώνα. Εκεί έχει χτυπήσει ο Ρόκα, γι' αυτό φώναξαν γρήγορα. Υπομαστατώμενος ο Ρόκα, άλλος ένας τραυματισμός για παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτά που συμβαίνουν εδώ σήμερα για τον Ολυμπιακό που πραγματικά κανείς έτσι δεν μπορεί να πιστέψει. Ρόκα έξω και ο Μάρτινς, ο οποίος θα περάσει έτσι την θέση του Ρόκα σαν αλλαγή. Ο Ζέρσον Μάρτινς, ο οποίος θα περάσει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στο 60 θα είναι η τρίτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Βλέπω τον Ρόκα, ο οποίος είναι υποβασταζόμενος εκεί στον αγώνα, τον αγώνα και απάνω. Εκεί δείχνει να πονάει και έτσι στην ομοπλάτη να πονάει πάρα πολύ ο Ρόκα, ο οποίος βγαίνει κατακυριοκροτούμενος έτσι καθώς από το παιχνίδι. Άλλο ένα πλήγμα για τον Ολυμπιακό, άλλο ένα πλήγμα έτσι για τον Μεντιλίμπαρ. Πραγματικά έτσι κανείς δεν μπορεί να το πιστεύει. Είπαμε ότι πάνω απ' όλα προέχει η υγεία των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών και όλα τα άλλα τα οποία έρχονται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά το σοβαρό τραυματισμό του LKB, χάνει και τον Ρόκα. από το παιχνίδι των Ισπανών. Για να δούμε αυτό το φάρι για τον Ολυμπιακό. Εξελίσσει την μπάλα κοντράρι, περνάει όμως κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Είναι πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνερ που είναι από την δεξιά πλευρά. Το φάουλ που έγινε παρακοντράρι σε πάνω στο τείχος. Ένα στεκ κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνερ που είναι από την δεξιά πλευρά. Και αυτό εκτελεστεί στο σημείο για τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος, ο οποίος είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το σημείο του πέναλτι παραπερνάει, διώχνουνε φάουλ. Είναι φάουλ ο Τζίλος, επιθετικό. Εκεί την ενέργεια του Ρέτσος θα κάνει το φάουλ. Εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το κόρνερ που έγινε από την δεξιά πλευρά από τον Ισπανός, υπόθηκε ο αρχηγός για τον Ολυμπιακό, ο Ρέτσος, ο οποίος έκανε και
0: λοιπόν, να πω ότι έχει βγει 11 της ΑΕΚ. Στην εστία θα είναι ο Στρακώσια, δίδυμος των κεντρικούς αμυντικούς θα είναι ο Μουκουτί με το Ρέλβας, Ρώτα δεξιά, Πίλιος αριστερά, Βιτάλης και Μαρίν και Γκατσίνοβιτς αριστερά, Βιτάλης Μαρίν είναι τα δύο αμυντικά χαφ, Μάγερ δεξιά και Γιώβιτς με Βάργκας το δίδυμο της κορυφής. Εδώ φαίνεται ότι ο Νίκολιτς έχει αλλάξει τους 10 από τους 11. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Γιώργο Γιωργούλα.
1: Ορτέκα, ο οποίος τώρα θα να κάνει το γέμισμα, ο Έλτσα, ο οποίος θα κάνει και το φαουλ. Προσθέτει και μπροστά σε αυτή την φάση, κάτω από την μεσαία γραμμή, ένα φαουλ που έγινε έτσι πάνω στον Ζούτο Σίλβα, το φαουλ για τον Ολυμπιακό. Κάτω από την μεσαία γραμμή, αυτό το φαουλ για τον Ολυμπιακό. Έχουμε περάσει τουλάχιστον στο 63ο λεπτό, εδώ στο Παμψαλικό παραμένει αυτό το 1-0.
0: Πάμε σπευσμένο σε Κώστα Σαμοθράκη, κάτι θα έχει να μας πει άμεσα. Έλα Κωστή.
2: Έλα Γιώργη μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι.
2: Ναι, εντάξει, γίνεται. Okay. Έτσι αυτό είναι το ποδόσφαιρο δυστυχώς. Η είδηση είναι, πριν πάω στα όσα συνέβησαν, ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην Ευρωπαϊκή Λίστα με κάποιον άλλο παίκτη.
0: Με πέμπτη που έχει, έτσι. Που έχει. Παίκτη που ανήκει στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Εννοείται. Ή ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον. Προφανώς θα ενεργοποιηθεί ο Γιάρεμτσουκ. Βέβαια είναι πολύ νωρίς τώρα για τέτοιες εκτιμήσεις. Αλλά η είδηση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα, επειδή είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, να τον αντικαταστήσει στην Ευρωπαϊκή Λίζα. Παγωμάρο, όπως καταλαβαίνει, στον Ολυμπιακό. Είδαμε σκηνές που.
0: Άστο. Το έχω πάθει και εγώ και ξέρω πώς είναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, για τους ακροατές και τις ακροάτες στην Τερβέντερ Ελλάδα, η Sports, η είδηση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα, δυστυχώς χάνει τον βασικό του σεντερφόρ, αλλά έχει το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα βέβαια να ευχηθούμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο σοβαρό.
2: Να ευχηθούμε, εδώ δεν έχει
0: ευχηθούμε,
2: θέση, τώρα να πάνε, τέλος πάντων. Θα τα πούμε μετά ρε Γιώργη, μετά
0: έγινε,
2: το μάτς.
0: Έγινε, έλα, γόρι, μιλάμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Βόλο. Γιώργος Γιωργούλας στο μικρόφωνο.
1: Έχουμε περάσει στο 25ο λεπτό του παιχνιδιού, παραμένει αυτό το 1-0, δεν χάσαμε κάτι από την ώρα που είχαμε μέσα τον Κώστα Σαββουλάκη για να πει κάτι προφανώς κι αυτός για τον Ρόκα. Εδώ το φλάγιο πήγε να εκπληρωθεί, θα γίνει λάθος από τις πέσεις του Ολυμπιακού. Να πάρει ο Φουρτάδο τώρα, ο Φουρτάδο κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα, θέλει να τη βγάλει προς τον Κονζάλες. Αρθούν γρήγορα εφέξει του Ολυμπιακού, θα αποσπάσουν την μπάλα. Η μπροστινή παλιά από τον Καρφία, εκεί που είναι ο Ζέρσον Μάρτινς, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά, εκεί κοντάζει τον Αμίγα. Φαίνεται επιτακίνηση, θα βγάλει και τη σέντρα, κακή σέντρα από τον Ζέρσον Μάρτινς, που πήγε να βγάλει την σέντρα με μία με το αριστερό, καθώς έφυγε λίγο από τον Αμίγα. Ήταν κακή σέντρα που βγήκε από τον Ζέρσον Μάρτινς, την μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την ιστορία του.
0: Γιώργη, πάρε μια ανάσα, πάμε στο Μάριο, το Μάριο το Ματσάγκο, για να μας πει την σύνθεση της ΑΕΚ. Φαίνονται πάρα πολλές οι αλλαγές. Μάριε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει το αποψινό παιχνίδι με τον 400 κάτω από τα δοκάρια, με Ρώτα, Μουκουτί, Ρέλβας, Πίλιος, η τετράδα της άμυνας, Μαρίν και Βιτάλη στα δύο χαφ, Καρτίνοβιτς στο αριστερό φτερό της εφευρετικής γραμμής, Σπάγκερ στα δεξιά και Γιώβιτς Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης. Στο πάγκο είναι η Μπρινιόλη, Γεωργίε, Βίτα, Λικογιάννης, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Ζωάου, Μάριο, Τσουπκόφ, Κοϊτά και Ζήμι. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου με τους Βέλιο, Ρίταρτ, Σπατικά, Γένσελ, Σούταλο, Ασίρου, Ράτζιτ, Γκαρσία, Καρέ, Γιαννιώτα και Κατεβέρε. Στον πάγκο Ιδιούδης, Βάικιτ, Σκουαμέ, Μύρ, Φόγκλα, Πετρίτ, Καρούπα, Τιάμ, Κουσαΐτ, Μωρόν, Παλάσιο και Βοριαδίδης.
0: Μάλιστα, είμαστε μισή ώρα πριν το μάτς. Πόσο είμαστε?
3: Είμαστε μισή ώρα, ναι, ακριβώς.
0: Τι κόσμο έχουμε?
3: Δεν έχει γεμίσει, έχει αυτή τη στιγμή λιγοστό κόσμο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Να δούμε μέχρι τη σέντρα, ναι, πόσο κόσμο, πώς θα είναι ο αριθμός.
0: Έγινε, έγινε, Μαρία μου, σε 9 ώρα θα πούμε με την ζωντανή μετάδοση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Βόλο. Γιώργος Γιοργούλας.
4: Έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό, δεν ξέρω, κάποια ευκαιρία έπρεπε να γίνει το σπαλτσαλικό. Πριν από 2 λεπτά, αφού βγήκε έτσι με τραυματισμό, έξω ήταν ο Μπάρε, ο οποίος έδωσε την θέση του στον Γρόζη. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, και ο Ουρτάδο, ο Μπάρε, ο Ελκαπή, ο πραγματικά και ο Ρόκα έχουν εκεί όλοι έτσι με τραυματισμό. Η μία αλλαγή που έγινε μόνο ήταν αυτή, δηλαδή, του Κάρμο.

Αλέκα να έχει ένα πλάγιο Ολυμπιακός από την δεξιά πλευρά. Αλέκα στο πίσω να βγάλει την έντονη στην παλιά. Και παλιά από τον Σιώτα Σίλβα, την μπάλα πάει πίσω. Ο Κάρακας επίσης δείχνει Ελένη και θα πάρει όμως και το φάουλ. Ένα φάουλ που έγινε από τον Γκονζάλες επάνω στον Κάρακα. Ένα φάουλ που είναι στην μεγάλη περιοχή του Σκιαμπάνη. Αυτό το φάουλ. Γρήγορα Σκιαμπάνης ο οποίος θα δώσει το συνέχεια στο παιχνίδι, να προωθήσει το παιχνίδι για τον Ρεγκής. Την μπάλα όμως δεν φτάνει για να πιάσει την επέκταση του Ολυμπιακού. Τελικώς υπάρχει πλάγιο για την ομάδα του Νούπης Βόλος Ελαπέτ από την αριστερή πλευρά κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά με τον Μπρούνο. Μπρούνο θέλει να βρει στην παίκτη του. Σπυρίζει ο Ζήλος για να βγάλει την μπάλα μπροστά. Κεφαλιά που θα γίνει ο Έλισσα Οπί. Ο Έλισσα Οπί θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα στην μεσά γραμμή. Θα πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα θα φτάσει στον Σάλεκα. Σάλεκα ο οποίος θα βγάλει την προστινή παλιά όπου εκεί κινείται ο Τζιώτα Σίλβα. Αλλά ο Έλισσα Οπί θα καλύψει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Θα περάσει εκτός τελικής γραμμής. Κάργας. Ο Κορζάλης επάνω του να τον πιέσει, θα βγάλει στον Σκαμπάνη, καθυστερεί ο Σκαμπάνης, θα πιέσει ο Κορζάλης. Η μπάλα θα πάει αριστερά στον Μεντήλ, Μεντήλ ο οποίος θα βγάλει την προσινή παλιά, λάθος όμως θα πάρει να παίξει τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο. Τσικίνιο ο οποίος είναι πάνω από την μεσαία γραμμή, κρατάει την μπάλα, θέλει να τη βγάλει στον Ζέρσον Μάρτιν, αυτός θα βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Έσε πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Έσε ο οποίος σηκώνει το κεφάλι, κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά που έχει προωθεί ο Σάλεκας. Σάλεκας θα βγάλει την σέντρα και σκαμπάνει στα κέντρα προκάρει σταθερά την μπάλα. Γρήγορα θέλει να δώσει εκεί που κινείται ο Ρεγκής. Ο Ρεγκής ο οποίος είναι από την δεξιά πλευρά. Θα αναπιέσει ο Πρινό. Ο Ρεγκής ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα τη βγάλει πίσω προς τον Μιγά. Θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται και ο Κόμπα. Ο Κόμπα θα βγάλει με μία κούμπα προς τον Ρεγκής. Θα πάρω όμως την παίκτη του Ολυμπιακού. Ωραία στην μισά γραμμή. Θα ανακτήσουν ξανά την μπάλα με τον Μπρούνο. Μπρούνο ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα στον Σέντρο Μάρτιν που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θέλει να επιταχύνει. Θα πούμε στη μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Είναι μόνος εκεί. Ανάμεσα από δύο. Θα αυτόν όμως υπέξω ενώ πίσω πόλος θα το αποσπάσουν την μπάλα με τον Κάργα. Κάργα ο οποίος τώρα εκεί προσπαθεί να κάνει την μπάλα. Έχασε την μπάλα. Θα πάρουν πολύ εύκολα έτσι την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βλέπω πεσμένο παίκτη τον Οπισοβόλος. Δεν υπάρχει σταματημό στο παιχνίδι. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κρατάνε την μπάλα με τον Ζέψον Μάρτινς. Να βγάζει την μπάλα πίσω που κινείται ο Ρέτσος. Ρέτσος και εγώ και τον Ολυμπιακό. Θέλω να βγάλει την μπάλα στην μεσά γραμμή για τον Γκαρθία. Γκαρθία ότι θέλει να αλλάξει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Ρέτσος. Θα βγάλει την μπάλα με μία στον Ρέτσο. Ρέτσος ο οποίος περνάει την μεσαία γραμμή. Θα να βγάλει την μπάλα στον Ζέψον Μάρτινς έξω από την μεγάλη περιοχή. Περνάει, θα βγάλει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο πίσω όχι. Κακή σέντρα από τον Μπρούνο. Δεν ήταν καλή επιλογή από τον Μπρούνο. Είναι γερενός ο οποίος προσπάθησε να βγάλει την σέντρα. Μπάλα πέρασε έξω. Έχουν περάσει 71 λεπτά. Εδώ στο πάμε στο λεγό και βλέπω δύο αλλαγές για την ομάδα του Πουσοβόλος. Ο Κικορίνος είναι ο ένας που θα πάρει την θέση έτσι του Μιγά στον αγωνιστικό χώρο σαν τέταρτη αλλαγή για την ομάδα και με το νούμερο 37 ο Μετίν θα περάσει έξω. Ο Χαραλαμπόγλου είναι ο άλλος ο οποίος θα μπει έτσι στο παιχνίδι για την ομάδα του Νουπουσού Βόλος. Στο παιχνίδι έτσι κλείνει τις αλλαγές ακριβώς στο 72 ο Κώστας ο Μπράτσος εδώ στο Πανθυσσαλικό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τρεις αλλαγές, οι δύο τραυματισμοί του Αλκαβή και το ο Ρόκα και ο άλλος ήταν έτσι ο Κάρμπο πήγε σε θέση του, ο Μάρτινς και ο Κορζάλης που έχουν πει έτσι οι άλλες δύο αλλαγές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Νούπισο Βόλος. Ένα δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι δεν είχαμε την μεγάλη πάση και κατέρωσαν μπροστά στις δύο αιστείες. Ο Ολυμπιακός όμως διακρίνει και κρατάει αυτό το 1-0 που έχει υπέρ του με το, με το έστυχο χτύπημα απέναντι από τον Ζώτα Σίλβα που κέρδισε ο Ελκαπή. Για να δούμε τώρα ο Μάρτιν όπως θέλει να βγάλει την προσινή παλιά και τον Γκονζάλες. Ο Κάργας δείχνει να ελέγχει την παλά. Θέλει να τη βγάλει στον Ρεγκής. Ρεγκής κινείται από την δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει την προσινή παλιά. Ο Κάρμπον εκεί ο οποίος του το κεφάλι. Θέλει να βγάλει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο πίσω να βγάλει την προσινή παλιά και τον Γκονζάλες. Θα πάρουν προσωρινά ο Ζώτα Σίλβα. Θα γίνει το λάθος όμως θα τεχνηταρευτεί ο Γκονζάλες.

0: Κολτσάνο αφήσει και μπροστά του εκεί που είναι, θα βγάλει την μπάλα στον Γκαρσία. Γκαρσία όπισε να βγάλει την μπάλα στο Τζικίνη. Τζικίνη με στη μεγάλη περιοχή, πλασάριστα την σέντρα. Αρκεί όμω την τελευταία στιγμή ο SOP μπροστά, θα βγάλει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού από την δεξιά πλευρά. 73 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Παθεσσαλικό, στην Τεβέτεν, Ελλάδα Σπορ, 94,3. Νούπου στον Πόλο Σαλαπέτ, Ολυμπιακός πάντα στο 0-1. Ένα πλάγιο με τον Σαλακά να θέλει να βγάλει την μπάλα, όπου εκεί κινήθηκε ο Τζικίνης. Τζικίνης ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, τελικώς είναι αυτός που θα βγάλει την μπάλα εκτός της γενικής γραμμής, που ήταν σήμερα και το κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Αυτό το πλάγιο για τους Αγιομπητούς, και μπάλα πίσω στον SOP, να βγάλει την μπάλα όπου εκεί πήγε να κινηθεί ο Λικορίνος. Τελικώς θα πάρουν με τον Γρόζη να βγάλει την μπάλα στον Σκαπάνη. Σκαπάνης ο οποίος θα πήγε μπάλα από την περιοχή του να πάει στην μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος ο οποίος σηκώθηκε και αυτός είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Τζίλος. Βλέπω τον Φορτάδο. Φορτάδο ο οποίος θα αποφύγει εκεί τους παίκτες. Θα πάρουν τώρα το σουτ που θα γίνει μπάλα, θα κοντράρει το σουτ που έγινε από τον Χαραλαμπόπουλο. Τελικώς θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από πολύ μακριά. Ο Κάργας θα βγάλει την μπάλα στον Σκαμπάνη. Σηκώνει τον Ρέτσος από τον αγωνιστικό χώρο. Διότι έπεσε κάποιος άσχημα εκεί να κρατάει τη μέση της πενίδα. Θα σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο του παιχνίδι τουλάχιστον πάνω από αυτή μια άκρα μορφιά. Σε αυτά τα τελευταία 3-4 λεπτά η προσινή παλιά εκεί δεν υπάρχει κάτι. Λέει ο Ζήλος, θα χάσουν την πάρα από τον Ολυμπιακό. Τελικώς στην ποινή στην offside στην προηγούμενη φάση. Σηκωμένο ζημιάκι από τον εφόπτη τον Βαλέτη από την Λάρισα. Που σήκωσε ζημιάκι, τελειώνει αυτή η προσπάθεια που πήγαν να επιχειρήσουν έτσι και επιτύχει προς την αιστεία του Ορτέγκα για να περάσουν έτσι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ορτέγκα, ο οποίος θα βγει πάρα πολύ μακριά από την αιστεία του. 75 λεπτά εδώ στο Παμεσταλικό. Παραμένει πάντα αυτό το 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έσε Μπρούνο Μάρτιν θα να βγάλει την προσινή παλιά για τον Σιλβά. Θα πάρουν οι παίκτες του Νούπισου Βόλος εκεί πρώτα με τον Κόμπα, τώρα με τον Ρεγί. Ρεγίς όπως κρατάει την μπάλα, θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω. Κάργας, Ρεγίς, Γκονζάλες. Κίνηση από τον Γκονζάλη, λάθος όμως επάνω στον Γκαρσία. Για να δούμε τον Ολυμπιακός. Όχι, όχι, όχι. Ο Γκαρσία ο οποίος εδώ θα μπορούσε δηλαδή κάλλιστα να βγάλει ο Γκονζάλης, ήταν και να δει ο Γκονζάλης, θα μπορούσε να βγάλει την παλιά καλύτερα έτσι εκεί προς τον συμπέκτη του που έφυγε από την αρχή πλευρά. Έκανε ένα χλιάρεπλας επάνω στο Σκαμπάνι. Προς την παλιά τώρα που γίνεται από τους παίκτες του Νόμπους Βόλος. Εκεί όμως είναι ο Κάρμο ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ρέτσος από... τι κάνει εδώ στο γκολ μάλιστα, πω μεγάλη φάση. Το δεύτερο λάθος από το λέει συγκάδομαι. Οι παίκτες του Κεπιδούχου το σούτι παρά το χάρι και γκολ. Μάλιστα 1-1. Το ελεύθερο λάθος από το Ρέτσο. Γύρισε την πάρα πίσω. Ο Ορτέγκα ήταν εκτός εστίας. Η πάρα πήγαινε προς την κοινή εστία. Έτρεξε ο Ορτέγκα. Απεσόπισε το γκολ την πρώτη φορά. Η σέντρα που έγινε μετά ήρθαν εκεί. Ήταν ο Γκονζάλες, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έκανε έτσι το πλασέ και έκανε το 1-1 στο 76. Ο Γκονζάλες, ο οποίος είναι αυτός, ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και κάνει το 1-1. Ο Κόμπα τελικώς, από ό,τι μου λένε, έκανε το γκολ μάλιστα. Λοιπόν, το λάθος του Κόμπα, ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το γκολ. Το ελεύθερο λάθος, για να δούμε τώρα να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Με το νούμερο 8 βλέπω τον Στά και βλέπω και με το νούμερο 19 τον Φρόιλερ να μπαίνουν στο παιχνίδι. Να δω τις αλλαγές τώρα, οι παίκτες που έχουν βγει στην θέση του Γκαρσία. Μπαίνει ο Φρόιλερ και μπήκε και μέσα ο Στά, πρέπει να πει και έτσι στην θέση του Έσερ. Θα δω που έχουν πει οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Λέτρο λάπησε παραπάνω από τον Ρέτσο. Ρέτσο ο οποίος γύρισε την μπάλα. Δεν είδε που ήταν ο Ορτέγκα έξω έτσι από την εστία του.
1: Λοιπόν, την ασίστ την έχει κάνει ο Χαραλαμπόγλου στον Κόμπα και αυτός έχει κάνει το 1-1, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε και για τις αλλαγές, αλλά το λάθος και έχουμε ένα τέτοιο λάθος από το Ρέτσο που πραγματικά Εντάξει, δεν είδε που ήταν δηλαδή ο Ορτέγκα.
1: Δεν τον έβλεπε καθόλου, ναι.
0: Δεν τον είδε καθόλου δηλαδή και ο Ορτέγκα, ο οποίος ήταν το πρώτο δεκαρί, ήταν δηλαδή εκεί στην νέα μικρή περιοχή, γυρίστηκε παλά. Έτυξε όμως ο Ορτέγκα. Εκεί απεσόπισε δηλαδή την κολυγέλα, δεν το έχουν πάρει. Πάρω στην Κιμπιντούκη σε αυτό το γκολ που πέτυχαν έτσι με τον Κόμπα. Στο 1-1, τον αυτοί οι οποίοι αντιπιθύνται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραμένει πίσω. Στην άμυνα, όχι την μπάλα, θα πάει δεξιά και στον ερωτή τελικό η μπάλα θα περάσει εκτός κερκής γραμμής. Ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά προμηνείται σε θρίλερ μέχρι το τέλος. Στο 78 ένα γκολ ανέλπιστο θα έλεγα για τους Γεμπιδούκους, δώρο από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είπαμε για την φάση πώς εξελίχθηκε ο Ρέτσο, ο οποίος γύρισε μπάλα πίσω, έδειξε όπως ο Ορτέγκα. Απεσκόπησε τον γκολ επάνω στην γραμμή, άρα στη συνέχεια στις φάσεις ο Καραπόγλου πίσω έκανε τη φάση στον κόμπο, αυτός έκανε το σουτ μέσα από την κρύβη μπάλα στο δοκάρι και κατέληξε έτσι στον ανανό των δικτύων. Το 1-1 ήταν γεγονός εδώ στο Παντσαλικό. Να δούμε τώρα Ολυμπιακός.
1: Γιώργο, να πω εγώ εδώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει ποτέ στο Βόλο. Αν έχει σε 8 παιχνίδια 2 ισοπαλίες, 6 ήττες, έτσι. 6 νίκες. Ο Βόλος δηλαδή δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό στο Βόλο. Δύο φορές του έχει πάρει ισοπαλία. Επαναλαμβάνω, Βόλος Ολυμπιακός, μόνο δύο φορές ο Βόλος έχει πάρει ισοπαλία. 0-0 το 19 στο Βόλος Ολυμπιακός και υπάρχει κι άλλο ένα μάτς ισόπαλο. Δεν υπάρχει νίκη ποτέ του Βόλου απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον ο Ολυμπιακός ήταν μια φάση που δεν προδίκαζε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι το θεσσεκό προς την περιοχή του Ορτέγκα, ένα όμως που μια κακή στιγμή. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί δηλαδή να αποφέρει την αντίπαλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ξέρω, πρέπει να βρει τα ψυχικά αποθέματα, έτσι για να βγάλει ένα δεύτερο γκολ, να πάρει την νίκη, αλλά βλέπω τους γηπεδούς μετά το γκολ που έχουν πετύχει έτσι, έχουν αναθαρρύνει, θα έλεγα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτοί που δεν κάθεται πίσω στην αμυνά τους, βγαίνουν έτσι και με αξιώσεις μπροστά εκεί προς την ιστορία του Ορτέγκα. Ένα φάουλ τώρα που θα γίνει στην μεσαία γραμμή. Ο Ρόιλερ ήταν αυτός ο οποίος πήρε το φάουλ στην μεσαία.
1: Να σημειώσω ότι την τελευταία φορά που ο Βόλος πήρε ισοπαλία από τον Ολυμπιακό στο Βόλο ήταν 2-2 το τελικό αποτέλεσμα στις 3/12/23. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 0-0, επαναλαμβάνω, το μάτς έλεξε 2-2 με κόκκινη του Ρέτσου.
0: Για να δούμε λίγο αυτή τη φάση για τον Ολυμπιακό. Και εκείνο θα κάνει το γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί προσπαθούν με τον Σά. Υπάλλανε κόρνερ όμως για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έτσι πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Και αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή ήταν αυτό το περιβόητο παιχνίδι που είχε διακοπεί, ξανάρχισε, έγινε να βρει κάποιες μανούβρες. Δεν ξέρω, αυτή ήταν η ισοπαλία το 2-2, αν θυμάμαι καλά, εκτός και αν κάνω κάποιο λάθος.
1: Εκείνο το μάτς που έγινε το 23, είχε προηγηθεί ο Βόλος με το Μωραΐτη.
0: Η μπάλα περνάει και βαλιά που έγινε δεύτερη φάση το σουτ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πολιορκεί εδώ, ο Τσεκίνιο θα βγάλει τη σέντρα, ο Σκαμπάνης θα διώξει με ροκές, η μπάλα πάει έξω, θα έρθουν εκεί πέρα, δεν μπορεί ο Μπρινό. Τον αφήνω τώρα στην κόντρα με τον Γκονσάλες, θα γυρίσω όπως πολύ γρήγορα ο Μπρινό, εκεί θα βγάλει την μπάλα πίσω στα άλλα, και πίσω από το κεφάλι. Εδώ πήγε να γίνει ακόμα ένα λάθος, θα πήγαινε να εκτελεστούν την κόντρα, γιατί δείχνει και αυτή την φάση διαρκείας του Ολυμπιακού σε δύο φάσεις έτσι. Το 82 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλη φάση. Εκεί έδειξαν η αμυντική του σουτ που έγινε. Ο Ολυμπιακός εδώ δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να βγάλει δεύτερο γκολ. Τώρα με τον Μάρτινς, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά. Μάρτινς, ο οποίος να βγάλει την μπάλα, όπου εκεί κινείται ο Σάτ. Να βγάλει την σέντρα. Τσεκίνιο, να βγάλει την μπάλα πίσω. Εκεί κινούνται παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα με τον Σάλεκα. Σάλεκα, ο οποίος να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Εκεί είναι ο Έσε. Να βγάλει την μπάλα πιο πίσω στον. Ο Έσε κρατάει την μπάλα. Να βγάλει στον Σάλεκα. Αρκεί όμως εκεί που ήταν ο Φρόιλερ. Θα να βγάλει την σέντρα. Ο Μάρτινς ήταν το θύτος. Θα να βγάλει εκεί που κινείται ο Τσικίνιος. Θα να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά. Τελικώς θα έχουμε ένα κόρνερ ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τίνει τις προσπάθειες και να βάσει τροφές και να βάσει ρυθμό, θα γίνει τώρα το σουτ. Η μπάλα έξω. Πάση για τον Ολυμπιακό. Το σουτ έγινε από τον Κάρμο στο 83. ο οποίος έκανε το σούτ, η μπάλα όμως πέρασε έξω. Το σούτ που έγινε από τον Κάρμο Ολυμπιακός, ο οποίος εδώ βλέπει εσύ το πάσμα της Σουβαρίας απέναντι στον Νίκος ο Πόλος και έχει δίνει τις προσπάθειες του, έχει ανεβάσει στροφές, έχει ανεβάσει ρυθμό, προσπαθεί να πιέσει πάρα πολύ ψηλά την ομάδα του Νίκος ο Πόλος, αλλά αυτό συνεπάγεται θα πει κάποιο κοινά πιστό. Τώρα βλέπω την ομάδα του Νίκος ο Πόλος με τον Ερεγκή να θέλει να βγάλει την σέντρα μπροστά από τον Φουρτάδο. Ο Ρέτσος θα κόψει, θα έρθει ο Λάμπρο που κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκεί θα το αποσπάσουν την μπάλα με τον Σάλεκα να θέλει να βγάλει την μπάλα προς τα... εκεί που κινείται τώρα ο Γκονζάλης από την δεξιά πλευρά. Ο Γκονζάλης που κρατάει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον SOB. Θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Ο SOP γρήγορα με τον S1 θέλει να βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Σάλεκα. Σάλεκα σου πίσω να βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο πρώην έργα τον Ολυμπιακό. Στη μεσαία γραμμή ο Μάρτιν θα βγάλει προς τον Ρέτσο. Ρέτσο σου πίσω τώρα κρατάει την μπάλα. Θα τη βγάλει στον S1. S1 θα βγάλει στον Σάλεκα. Σάλεκας παλιά σειρτά, το σούτ που έγινε από τον Τσικίνη μπαλά έξω. Το 84. Τσικίνη ο οποίος έκανε το σούτ, η μπαλά όμως πέρασε έξω από την αιστεία του Σκαπάνη. 82, 83, 84 οι στιγμές για τον Ολυμπιακό που δείχνει έτσι να απειλεί την αιστεία του Σκαπάνη. Το γκολ όμως δεν έρχεται για τον
1: Ολυμπιακό. Να πω εγώ εδώ ότι η Ίντερ ισοφάρισε στην Νάπολη με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 56 και γκολ του Τουράμ στο 72. Έχει γίνει το 2-2, το μάτς είναι στο 85. Η Χαλ παραμένει 0-0 με την Άστον Βίλα. Η Ράγιο Βαγεκάνο προηγείται 3-2 της Σαντάντερ. Και ο Βόλος είναι στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ακούμε Γιώργο Γιωργούλα, είμαστε στο 85.
0: Ακριβώς έτσι, στο 85 παραμένει αυτό το 1-1. Εδώ στο Πανθαλικό ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα έλεγε ότι έχει ανεβάσει τροφές, θέλει να βγει μπροστά στο 82, 83 και 84, είχε έτσι τις καλές στιγμές, αλλά όταν ο Ολυμπιακός, ο οποίος βγαίνει μαζικά δηλαδή μπροστά για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, σίγουρα μένουν και κάποια κοινά προς τα πίσω, προσπαθεί δηλαδή να εξαλειφθεί δικότερα η γηπεδούχος ομάδα πίσω στα μετώπιστα του Ολυμπιακού. Καλύπτει πάρα πολύ καλά ο Ρέτσος που θυμίζει ήταν αυτός ο οποίος έκανε αυτό το ολέτριο λάθος. Από εκεί ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ρτέκα ο οποίος γλίτησε επάνω στην γραμμή έδεξε, αλλά στην συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός δέχτηκε την ισοφάριση από τον Κόμπα στο 1-1 στο 76. Ρέτσος περνάει την μεσά γραμμή. Θα να βγάλει για τον Σάλεκα, δεν είναι καλή παλιά του όμως. Η μπάλα περνάει έξω. Σίγουρα δείχνουν και κάπως έτσι απογοητευμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά από την ισοφάριση που δέχτηκαν από την Γηπεδούχο ομάδα, διότι έτσι και παλιές ορισμένες φορές κρίνανε και να πούνε για να δούμε τώρα ο Μάρτσος που κινείται στη μεγάλη περιοχή. Μάρτσος να βγάλει και τον Κορτζάλης, Κορτζάλης που κινείται στη μεγάλη περιοχή. Την τελευταία στιγμή πριν να βάλει τον πρώτο Κορτζάλης, εκεί όμως θα έρθει ο Έστα, ο οποίος θα διώξει την μπάλα των κίνδυνο προς την ιστορία του Σκαμπάνη που είναι παλιά. Ο Κάρμα πίσω θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μάρτιν, ο οποίος θα έλεγα ότι αυτός ο οποίος έχει μπει μέσα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και δώσει άλλη πνοή, άλλη επιθετική έκκληση για τον Ολυμπιακό. Ο Ζέσον Μάρτιν τώρα ξανά θα να βγάλει την μπάλα προς τον Μπρούνο. Μπρούνο θα βγάλει προς τον Αριστάν την μπάλα. Μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Σάντε μπορεί. Θα διώξει οι παίκτες του Νίκου Σουβόλου. Θα ακούνε τώρα στην κόντρα. Η μπάλα θα πάει προς την δεξιά πλευρά όπου εκεί είναι με τον Ρεγκίς. Ρεγκίς ο οποίος κρατάει την μπάλα εκεί μπροστά του τον Έσε. Εκεί θα βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινείται ο Χαραλαμπόγλου. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Λάπρο. Ο Λάπρος κινείται εκτός της μεγάλης περιοχής. Τώρα δεν περάσει μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό κάμπο το δεκάρι. Ευκαιρία για τους γεμπιδούκους. Το 87 αυτό το σουτ που έγινε από τον Λάπρο ήταν καλό. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό κάμπο το δεκάρι του Ορτέκα. Αυτή η φάση για την γεμπιδούκο ομάδα. Έχουμε πει πλέον το 87. Πάμε για το 88. Το συμπαθουσαλικό παραμένει αυτό το 1-1. Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ρέτσος, ο οποίος θα να βγάλει την μπάλα αριστερά, αλλαγή παιχνιδιού προς τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κρατάει την μπάλα. Θα να βγάλει εκεί που κινείται ο Φρόελερ, ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα στον Μάρτιν. Μάρτιν, ο οποίος θα βγάλει ξανά εκεί που κινείται ο Ελβετός. Θα να βγάλει την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξει ο Κάρμο. Η μπάλα θέλει να περάσει μπροστά. Εκεί είναι ο Κόμπα, ο οποίος, όχι ο Φουρτάδο, κρατάει την μπάλα. Τελικό στο πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Έτριξε ο Έσε, παραχώρησε το πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα από την αριστερή πλευρά. Ο Ζήλος, ο οποίος σφυρίζει έτσι και δίνει για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Λάμπρου θα να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά, εκεί που κινήθηκε ο Χαλαμπόγλου. Η μπάλα θα περάσει πλάγι όμως ξανά για τους γηπεδούχους από την αριστερή πλευρά. Ο Λικορίνης είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την μπάλα για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος πήγε έτσι με τα κουνάκια να βάλει την μπάλα προς τα όσους, τελικώς την έβγαλε εκτός τελική γραμμή. Σίγουρα ο Στέκα, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα προς τον Κάρμο. Κάρμο, ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Ροϊλέρ, κρατάει την μπάλα ο Ελβετός. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Ρεστορέτ, θα βγάλει την μπάλα στον Σάλεκα. Φωνάζει με την Ρίβερ στους παίκτες του Ολυμπιακού έτσι να κάνουν σίγουρες μπαλές και να βγουν δηλαδή μπροστά. Οι παίκτες του Ολυμπιακού γυρνάνε την μπάλα πίσω στην άμυνα της τώρα με τον Κάρμο. Κάρμο πίσω θα βγάλει την μπάλα προς τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Φροϊλερ. Ο Ελβετός θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Κάρμο. Κάρμο, ο οποίος κρατάει καθυστερεί και για να δώσει την μπάλα. Μπάλα πίσω προς τον Ρέτσο. Κάρμο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα πάνω από την μισή γραμμή. Δεν βγάζουν έτσι τις πάρεις μπροστά. Για να δούμε, Μάρτινς τώρα. Στάσον Μάρτινς, ο οποίος θα γυρίσει το φάουλ 7-8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή και από την αριστερή πλευρά. Αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό που είναι σε καλό σημείο έτσι για να απειλήσει. Έχουμε πλέον το 90 λεπτό εδώ στο Πανθεσσαλικό. Κυρίες Σπυρίδη και κύριοι Τερπέδρη, Ελλάδα Sport 94,3 εδώ στο Πανθεσσαλικό, όπως ο Βόλος Ελαμπέτ, Ολυμπιακός πάντα στο 1-1. Θυμίζω, προηγήθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα, έκανε το 1-0. Με αυτό το σκορ πήγε στα αποδυτήρια, αλλά στο 76 είπαμε με το λάθος που έγινε από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πρώτα το αποσώπησε, δηλαδή πήγαινε από το Ρέτσο, το αποσώπησε ο Ορτέγκα. Στη συνέχεια όμως οι Σπάλτες δεν μπόρεσαν να αποσωπήσουν ο Κόμπα. Εκεί δέχτηκε την μπάλα από τον Χαραλαμπόγλου. Η μπάλα στήριξε ο Ρεζόντο Δεκάρη, κατέληξε στο Ρεωρό του Δεκτήνου Ορτέγκα. Το 1-1. Φάλο και τρώνε τα χωγέλα. Δούμε το φάλο. Δεν ήταν καλό το φάουλ από, από τους παίκτες του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα ήταν ο Σάλεκας αυτός ο οποίος θέλει το φάουλ. Η μπάλα πέρασε ψηλά από την ιστεία του Σκαμπάνη. Βλέπω τον Σκαμπάνη ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και του λέει ο Ζήλος ότι θα κρατήσει, θα κρατήσουν καθυστερήσεις. 6 είναι τα λεφτά των καθυστερήσεων που βλέπω από τον Ματσούκα, από την ΕΒΕΑ. Αλλά είδα και τον Ζήλο πριν, έτσι, γιατί εντάξει δεν είχε κάτι, δεν πιέστηκε από κάπου δηλαδή ο Σκαμπάνης. Το φάουλ που έγινε από τον Σάλεκα, η πέρα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του και ξαφνικά έκασε κάτω έτσι στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε ο Ζήλος και είπε ότι θα κρατηθούν τα λεφτά των καθυστερήσεων. Προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Ο Ολυμπιακός θα έλεγε ότι μετά την ιστοφάρηση έτσι ανέβασε στροφές, ανέβασε ρυθμό. Οι αλλαγές που έκανε έτσι ο Μετελίπαρ στο παιχνίδι έδωσαν άλλη πνοή στον Ολυμπιακό. Έγινε πιο δραστήριος, πιο κινητικός στο 82, στο 83 και στο 84. Τις πολύ καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Δυστυχώς όμως μία φορά, δύο φορές διαμετική και το σουτ το άλλο που έγινε από τον Ισικίνιο πέρασε έξω, αλλά τις δύο φορές η μπάλα χτύπησε τα στόματα των αμυντικών και ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε έτσι να βγάλει ένα δεύτερο γκολ. Ρέτσος εδώ θα κάνει και ένα φάουλ, κίτρινη κάρτα προς τον Ρέτσο. Υπάρχει εξυπηρετισμός. Στο 90 στην κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο και έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει για παίκτη του Ολυμπιακού επάνω στον αρχηγό. Πάλι για τους γηπεδούχους. Προσπαθούν να κερδίσουν έτσι και χρόνο. Ο Φουρτάδο ήταν αυτός, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Ρέτσο. Ο Ζήλος εκεί τα λέει και με τον Μάρτινς. Ο Φουρτάδο, ο οποίος θα σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Είναι ο Ρεγής και ο Γκορζάλης απάνω στην μπάλα. Μια σέντρα έτσι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το επιχειρήσαν να βγάλουν οι δύο. Παίξτε να δούμε. Παρεγγής φεύγει, ο Γκορτζάλης ο οποίος εστελεί, θα βγάλουν με τον Σάλεκα από την άμυνα υπέρ του Ολυμπιακού, ο Μπρούνο θέλει να κάνει το γέμισμα μπροστά για τον Μάρτιν, τελικό στην μπάλα πηγαίνει πάνω στον Σκαμπάνη, ο οποίος αργά αργά τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα. Είχε παιδί και προσπαθούν να επιφυληθούν έτσι, να παγώνουν το παιχνίδι, να αργούν λίγο στις μεταβιβάσεις, την μπάλα που την πηγαίνει στο Σκαμπάνη να κερδίσει και αυτός κάποια χρήσιμα δευτερόλεπτα. Αυτό το 1-1 παραμένει εδώ στο Πανσταλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και το έλεγα από την αρχή ότι εντάξει, διαφορά δυναμικών των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Δεν παίζει ρόλο έτσι τα μπάτζετ των ομάδων. Παίζουν ρόλο έτσι το τι μπορεί να κάνει. Ω, ωραία κίνηση από τον Μάρτιν. Στην αυγάλη τέτρα η μπάλα επάνω στον SOP. Τον εργατρόν Ολυμπιακό 8. Ήταν φοβερή κίνηση που έγινε από τον Μάρτιν. Προσπάθησε να βγάλει την σέντρα. Η μπάλα επάνω στον SOP. Περνάει τον εργατρόν Ολυμπιακό. Έργο τη μπάτζετ δεν παίζει ρόλο και οι μικρέ ομάδε. Και αυτές τουλάχιστον θα βρουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν κάποιο λάθος στον αντιπάλο. Το εκμεταλλεύονται έτσι και φέρουν σε δύσκολη θέση και τις μεγάλες ομάδες. Για να μεσάλακα στο 8ο χώρο είναι και τον Ολυμπιακό. Στο σημείο του πέναλτι θα διώξει ο SOP. Θα έλεγα ότι είναι πραγματικά αυτός που δίνει όλη τη στήριξη πίσω στην άμυνα για την γεμπητοχή ομάδα. Τώρα φεύγουν τις πένα, τώρα που προσπαθούν να γυρίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αριστερά το παιχνίδι για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο ο οποίος έχει μπροστά του τον Γκονζάλης, υπάρχει φάουλ. Ένα φάουλ που έγινε από τον Γκονζάλης που γύρισε πάρα πολύ πίσω για να μαρκάρει έτσι τον Φουρτάδο. Ένα φάουλ που έγινε έξω από την μεγάλη περιοχή της εστίας του Ορτέκα. Ο φάουλ αυτό για την γεμπητούχο ομάδα, έλεγα και πριν, οι οποίες δεν κάθονται πίσω για να κρατήσουν αυτό το 1-1. Η ομάδα του Νίου Πισοφόλου Σαλαπέτ, αλλά όμως προσπαθούν και αυτοί να βγουν μπροστά στο επιθετικό κομμάτι, να εκμεταλλευτούν έτσι τις κόντρες από Ολυμπιακός, όπως είπα και πριν, βγαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις μαζικά μπροστά για να πει και ένα δεύτερο γκολ. Για να δούμε αυτό το φάουλ για την γηπεδική ομάδα. Γκονζάλες απευθείας την μπάλα έξω. Γρήγορα ο Ορτέγκα θέλει να βγάλει τον Σαλιακά από την δεξιά πλευρά. Σάλεκας όποιος προσπαθεί να βρει, καθυστερεί, θα βγάλει την μπάλα στον Σα. Λάθος από τον Σα. Θέλω να πάρουν τώρα με τον Φουρτάδο. Φουρτάδο που κινείται έξω από την μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα, πιέζει από τον Έστε. Ο Φουρτάδο που θέλει να φύγει από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα, είναι δύο, έχει πάει και ο Πλούνο. Τους περνά και τους δύο ο Φουρτάδο. Θα κάνει και τους δύο την μπάλα έξω. Δεν βγαίνει η μπάλα έξω, αλλά βγαίνει πλάγιο από την απέναντι πλευρά. Αυτή την κίνηση που έκανε ο Φουρτάδο πέρασε ανάμεσα από τους δύο παίκτες για να κάνει με το αριστερό του σύντορο στην ιστορία του Ορτέκα. Η μπάλα πέρασε όμως παράλληλα και πήγε πλάγιο γρήγορα το πλάγιο από του Ολυμπιακού. Τώρα που πραγματικά βιάζει ο χρόνος, πιέζει, τα λεφτά κυλούν εδώ στο Πανσταλικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα είναι πάνω από τη μισά γραμμή. Ο Ρόιλερ, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα για τον Μαρτίνη που είναι δεξιά, αυτός θα βγάλει την μπάλα για τον Σάλεκα. Με μία στον Μάρτιν, πάρτι κινείται από την ενδυκιά πλευρά. Θέλει να κάνει τις νέες προσποιήσεις, θα βγάλει στον Σάλεκα. Θέλει να βγάλει την σέντρα για ακόμα μία φορά. Ο SOP θα διώξει την μπάλα, φεύγει όμως από τον Σκαμπάνη και παίρνει και φάουλ. Αχ, τώρα δικαιολογημένα Σκαμπάνη, ο οποίος εδώ θα φάει και κάποιο λεπτό. Α, είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, του έγινε επιθετικό φάουλ. Εδώ προσπάθησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η σέντρα που βγήκε από τον Μάρτις μέσα στην μεγάλη περιοχή. Για ακόμα μία φορά ο Κάρμο ήταν αυτός ο οποίος προωθήθηκε μπροστά. Η μπάλα έφυγε από τον Σκαμπάνη με δεύτερη προσπάθεια. Τελικώς τώρα τι καλύτερο ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Νούπου στο Βολοστέλα Μπέτ. Ο Ζήλος για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο σίγουρα έδειξε πριν ότι θα κρατηθούν έτσι και καθυστερήσεις. Δεν ξέρω και εγώ σε ποιο λεπτό είμαστε στο να καθυστερήσω. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να κρατήσω τον χρόνο από εδώ. Αν μπορείς τουλάχιστον έτσι να μου πεις από το στούντιο πώς θα είναι τα λεπτά.
1: Ο χρόνος που έχει κυλήσει είναι 30 δευτερόλεπτα πάνω από τα 6. Δηλαδή παίζουμε καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις, κύριε Γεωργούλα.
0: Άρα δηλαδή έχουμε χρόνο για τον Ολυμπιακό. Αν μπορέσει τουλάχιστον.
1: Χρόνο δεν έχει. Παίζουμε καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Αχ, το κατάλαβα ανάποδα. Μάλιστα. Ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Δηλαδή ασφαλιστικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μπροστά σε μια. Έτσι απρόσμηνη θα έλεγα ιστοπαλία για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε τον Ατρόμη τον 1-0, με τον Αστέρα Τρίπολης 1-0 στην Τρίπολη. Με 1-0 δύο παιχνίδια πήρε ο Ολυμπιακός. Έτσι πήγε και αυτό. Αλλά εντάξει, θα εστιάσω όσοι και τους δύο βαρύ τραυματισμούς και με τον Ολυκαβή και με τον Ρόκα για τον Ολυμπιακό, οι οποίοι ήταν αυτοί έτσι που πραγματικά έχουν σοκαριστεί, θα έλεγα, οι άνθρωποι, κυρίως με τον Καμπί, ο τραυματισμός του άλλαξαν και την εικόνα του Ολυμπιακού. Προσπάθησε ο Μετελίπαρ, ο οποίος έτσι να δώσει ανάσταση στην ομάδα του Ολυμπιακού. Η σέντρα που θα βγει μέσα στη μεγάλη περιοχή, Γιάννης Καμπάνης θα μπλοκάρει στα δράτη, μπάλα γρήγορα μπροστά, την μπάλα εκεί που κινήθηκε ο Γονζάλης, αλλά ο Μπρούνο είναι πρώτος στην μπάλα. Ο Ρέτσος, ο οποίος θα κάνει ωραία κίνηση, θα πάρει και το φάλο του Φουρτάδο. Φουρτάδο, ο οποίος θα συντρίξει καθώς έτσι την κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ο Ορτέγκα, ο οποίος έχει βγει πολύ μακριά από την αιστεία του, καθώς από την πλευρά του τώρα θα να κάνει ένα γέμισμα. Ίσως οι τελευταίες στιγμές εδώ στο Παμπιστάλικο το γέμισμα κεφαλιά που έγινε και από τον Σά προς τα πίσω, Σάλεκα, να βγάλει την μπάλα προς την αριστερή πλευρά. Ο Ρεγκής θα διώξει πιο μακριά, όμως την μπάλα θα πάει στο Κορτζάλης. Τέλος παιχνιδιού. Τέλος παιχνιδιού εδώ στο Παμπιστάλικο, που πραγματικά ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις σπουδές ευκαιρίες στο 16 και στο 17 που έχασε εκεί ο Ολυμπιακός στο 27 με τον Ισητήμιο, που δεν έκανε καλή παλιά στον Ελκαμπή και στον Ζώτα Σίλβα. Ήρθε όμως η φάση στο 43, όπου έγινε μια προσινή παλιά, την πήρε με το στήθος ο Ελκαμπή πέρσι μέσα στη μεγάλη περιοχή, πήγε να περάσει εκεί τον Σκαμπάνη, ο οποίος τον ανέτρεψε σε εκείνη τη φάση. Είχαμε τον βαρύ και σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή πέναντι για τον Ολυμπιακό, το εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε τον 1-0. Με αυτό το σκορ πήγαν οι ομάδες στα αποδυτήρια. Στο 60 ο Ολυμπιακός έχασε και τον Ρόκα, έτσι και αυτός με έναν τραυματισμό που έφυγε από το παιχνίδι, και φτάσαμε στο 76, μια φάση που πραγματικά εκεί κανείς δεν περίμενε. Ο Ρέτσος, ο οποίος γυρίστηκε πάρα πίσω στον Ορτέγκα, δεν είδε που ήταν εκτός εστίας, ήταν στο πρώτο δεκάρι. Η μπάλα πήγαινε προς τα μέσα, έτριξε ο Ορτέγκα, επάρε στη γραμμή, έβγαλε την μπάλα, η μπάλα πήγε αριστερά. Ο Καραλαμπόγλου, ο οποίος έβγαλε παλιά προς τον Ρεκόμπα, αυτός έκανε το σουτ. Η μπάλα πήγε στο δεκάρι και στον Ρονέντο, δευτείνο του Ορτέγκα. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα των Επισοβόλων σοφάρισε ένα Ολυμπιακός, ο οποίος έγινε οι αλλαγές από τον Μεντελίπαρ στο 82, στο 83.
1: Γιώργο μου, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη με τον, με την ΑΕΚ, του ΣΑΕΚ με τον Άρη. Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σου αργότερα. Πάμε γρήγορα όμως στο Μάριο Ματσάκο, γιατί το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και δύο λεπτά. Μάριε, ακούμε.
0: Καλησπέρα και πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφεια, από τον Γουίλιο Μαρίν. Εδώ που ΑΕΚ και Άρης να μετρώνται για την τρίτη αγωνιστική τη Super League. Να θυμίσω ότι στην δεκάδα των δύο ομάδων η ΑΕΚ ξεκινά σαφώ ο Νικουδί Πούλιο, Ρότα, Ρέλμα, την Καρτίνο, Βιτσιμάγερ, Μαρίν, Βιτάλη, Σιώβη και Βάργα. Η λεγόμενη βασική σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι Τσιπέλου και όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ρεζέρβες κόντρα στον Έσκο Χρυσούπολης. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης ξεκινά το παιχνίδι με τη Βέλιο, Ρίτσαρτ, Σπαντικά, Γκέντσεν, Σούταλο, Πασίρου, Ράτσι, Γκαρσία, Γκαρέ, Γιανιώτα και Καντεβέρε. Τρία λεπτά παιχνιδιού, 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, με τις κυτρινόμαυρες εμφανίσεις η ΑΕΚ, με τις μπλε, με το μπλε ο Άρης, τώρα ανέβασε παλιά το Γιανιώτα, ο οποίος ρίχνει στο έδλαμπο, στο παράξενο για να κρουστεί τον Μουσουτή. Τον Πάγο για την ΑΕΚ, Μπρινιόλη, Γεωργίες, Βίτα, Λικογιάννης, Χάιρινερ, Αριάγκα, Καλωστάνης, Μάνταλος, Σαρόα, Μάριο, για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του. Του Κόπ, ο Ιτά, Αρθίνη, που στην άλλη πλευρά, ο Άρης, Διούλης, Μάικιτς, Κουαμέ, Μπίρ, Όμιλα, Πετρίς, Ταρούμα, Θιάμ, Μπουσαΐτ, Μωρόν, Παράσιος, Παραθίτη, και ήταν αμέσως και κύριε Στακαλή, Αλκυρίκη, με βοηθούς κυρίου Κωσταρά και Κόλια. Οπότε Λαγκανανία και Ήπειρο, τέταρτο και κύριο Περιγέτη του Σιδέ Παρακαλία. Στο Βάρινε 2 γέννησε από την Ιταλία η Αξό Ροζάριο και ο Μεραβίγκλια Φραντσέσκο. Μάρκο Νίκολη, στο Πάγκο Τσάι, του Μιχάλη Γρηγορίου, στο Πάγκο του Άρη. Στα πρώτα πρώτα λεπτά είχαμε μια φάση τη Τσάι και ένα φάουλ που κερδίσει το πρώτο λεπτό και τέλεσε το Μαρίν
2: και παλιά από τον Γιώργο του Παλακά που πήγε και κατέληξε κόρνερ και πέρα και να μας το τέταρτο λεπτό.
1: Λοιπόν, Μάρια, σε διακόπτουμε να ακούσουμε τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα τον Μπράτσο.
3: Που είχε διακυμάνσεις τόσο για την ομάδα σας όσο και για τους Πειραιώτες. Το δικό σας σχόλιο όμως έχει σημασία.
4: Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ περαστικά στους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού για τον τραυματισμό τους. Εύχομαι να μην είναι τόσο σοβαρός όσο πληροφορήθηκα και να μπορέσουν να επανέλθουν σύντομα στα γήπεδα. Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο, θεωρώ ότι δεν αφήναμε τον Ολυμπιακό να μπει μέσα στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, έκανε κάποιες σέντρες, κάποιες πλαγιοκοπήσεις, τις οποίες ελέγχαμε. Από την άλλη μεριά, όμως, δεν ήμασταν αρκετά επαλλητικοί εμείς να φτάνουμε με αξιώσεις στο επιθετικό τρίτο, παρότι αμυνόμασταν και παρότι μπορούσαμε να βγούμε. Το πέναλτι άλλαξε τις ισορροπίες. Μπήκαμε με το ίδιο σκεπτικό, αλλά κάποια στιγμή αποφασίσαμε να ρισκάρουμε, να αλλάξουμε λίγο τη δομή του σχηματισμού μας και να γίνουμε λίγο πιο επιθετικοί. Το καταφέραμε αυτό. Σκοράραμε μία φορά και με το σουτ του Λάμπρου μπορούσαμε να έχουμε και ένα δεύτερο γκολ. Και καταφέραμε να αμυνθούμε σωστά, εκτός από μία στημένη φάση παραλίγο να δεχθούμε τον γκολ. Αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που λέω κάθε φορά, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές του Βόλου Σέλαμπετ παίζουν, προσπαθούν, είμαι δύο μήνες μαζί τους και στα παιχνίδια τα προηγούμενα και στο κυπέλλο και στο πρωταθλήματος ουσιαστικά δεν παίρνανε αυτό που αξίζανε. Και κάποια στιγμή αυτό προσπάθησα να τους τονίσω, ότι αν συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό, με αυτή την ομοιογένεια που έχετε σαν ομάδα, μπορείτε να κάνετε μεγάλα πράγματα. Και μια αρχή και ένα δείγμα ήταν αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε θέματα και σε δύο μέρες έχουμε καινούριο αγώνα, πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να ανανεώσουμε το πλάνο μας και να πάμε στα επόμενα παιχνίδια σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, γιατί έχουμε κάποια θέματα τραυματισμού.
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τους δικούς τραυματισμούς και του Ρουτάδο και του Μπάρε. Κάποια ενημέρωση?
4: Δεν έχω ενημέρωση. Εύχομαι και ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί μετά θα έχουμε σημαντικό θέμα στο σχηματισμό της δεκάδας.
3: Που ήδη έχετε στα μετώπιστα τουλάχιστον.
4: Ακριβώς.
3: Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτά λοιπόν από τον.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Μάριο Ματσάκο. Έχασε μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, πρόλαβα να δω. Μαγκατσίνοβιτς ήτανε.
0: Ο Βάργα ήταν.
1: Ο Βάργα.
0: Το έβγαλε ο Βέλιο, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας του Άρη, στο 5:30 από την ευκαιρία για την Ένωση, η οποία έχει κερδίσει ένα φαουλ πίσω από το κόρτο της γραμμής με τον Κουτί να έχει βάλει στα πόδια του τώρα. Ο Άρης, ο οποίος είναι ψηλά, με τον Μάνου Γκαρσία να πιέζει και τον Κατεπέρι, βάλε και τα σωστά Αρέλβας. Για τον Πίλιο, που αριστερά κοιτούσε μετά στη γραμμή, τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς για τον Κατσίνο, που τον Κατσίνο φτάνει, πήγε το χέρι, φαουλ, υπέρ του Άρη, μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ, όλα αυτά. Να πούμε ότι σε 67 παιχνίδια που έχουν δώσει ΑΕΚ και Άρη, η ΑΕΚ μετρά 48 νίκες, 14 μάτσες στην ΕΦΤ, ισόπαλα και 5 νίκες για τον Άρη, 141 τα γκολ υπέρ της ΑΕΚ, 44 υπέρ του Άρη. Με πρώτο σκόρερ για την Ένωση με 11 γκολ τον Νίου Παπαϊωάννου, ακολουθεί ο Τέμις της Παλαιστής 8, 6 Δημητριάδης και από 5 Μαύρο της Γιάρδας Κωστής και 4 ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Τελέσει το φάουλ η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει την κατοχή με τον Πιτάλης, να ανοίγει στον Αρέλβας από τα αριστερά. Εκείνος αναγκάζεται να δώσει πίσω στον 400. Ο Άρης έχει ανοιχτεί στο γήπεδο, έχει κερδίσει κάποια μέτρα, θέλει να κρατήσει προς την αμυνά της ΑΕΚ.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μάριε. Η Ίντερ νίκησε τελικά την Νάπολη με 3-2. Με μεγάλη ανατροπή, είχαν 2-0. Το γύρισε 3-2. Δύο γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες που πέτυχε και τον γκολ της καθυστερήσης. Συνεχίζεις.
0: Ρέλβας, για τον Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά που προτιμήθηκε την βοήθεια, ο οποίος έχει μείνει στον πάγκο. Ίσως θα είναι και ένα μήνυμα αυτό του Μαρκο Νίκολιτς σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος ΑΕΚ στο Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά, εκεί όπου ο Αμπούμπακαρ Κοϊτά είχε αρκετά νεύρα, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα και τώρα την κατέστησε γρήγορα ο Σέρβος τεχνικός. Προτίμησε λοιπόν τον συμπατριώτη του, τον Κατσίνοβιτς, στο απόψινο παιχνίδι για το αριστερό ευθερότητα σπουδαιστή γραμμή. Τώρα Μαρίν έχει χώρο. Τα δεξιά και μπροστά.
1: Διακόπτουμε και πάλι τον Μάριο, πάμε να ακούσουμε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
6: Θέλει αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
7: Desgraciadamente es uno de los momentos del fútbol segundo. El todo lo que pasa, si tiene algo que decirnos sobre el cambio.
8: No sé, no Estaban atendiéndole cuando hemos llegado al descanso. Estábamos todos jodidos, muertos, porque los que estaban en el campo han oído un chasquido y todos saben que es algo muy grave. No sabemos qué, pero la verdad es que se ha notado en el segundo tiempo porque no hemos estado en el campo.
7: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο γιατί ήμασταν απόντες.
3: Επηρεάστηκε η ομάδα σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το αγωνιστικό από αυτό που έγινε.
7: Entonces el equipo estaba afectado en la segunda parte, ¿no?
8: Sí, sí, incluso les he dicho a ver el que quiera no salir para poder hacer algún cambio, pero bueno, no han querido salir todos, ¿no? Pero sí estaba afectado y la verdad es que no sé si ha sido debido a eso, pero ha sido completamente diferente el primer tiempo y el segundo.
7: ¿Qué has dicho? ¿Que no quiere salir? ¿No?
8: Sí, que a ver si les he preguntado si querían salir alguno. No ha dicho nadie que no quería salir, pero sí es verdad que están afectados.
7: Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Επιστρέφουμε στην γκολ για την ΑΕΚ. Πάμε Μάρια.
0: Γκολ για την ΑΕΚ με τον Παράπα Κορβάρκα. Σε 10 λεπτό χάθηκε το κόπι. Πραγματικά οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ άλλαξαν τη μπάλα. Τελικός αποκρέστης ο Παράμα Μάρκα, ο οποίος πετυχαίνει το 5ο του γκολ για ο Μαγιάρος επιθετικός της Ένωσης με την ασίστα από τον Λόμπρο Μάγερ. Πραγματικά ήταν ένας όμορφος συνδυασμός από τους παίκτες της ΑΕΚ με τον Ιγιώβιτ να δίνει στον Κατσίνοβιτ, τον Κατσίνοβιτ να περνά τον Μάγερ. Ο Μάγερ πανέφτει να γυρίζει στο Μάρκα και εκείνος στέλνει την πάρα στα δίκτυα για το ΑΕΚ Άρης 1-0. Διαμαρτύρονται πολλοί θέσεις του Άρη για offside, ότι μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω αν είναι κανονικό, νομίζω είναι κανονικότατο το replay που είδα. Τέτρανε 1-0, μετράει κανονικά το γκολ. Η ΑΕΚ προηγείται νωρίς του σκορ, όπως έκανε κόντρα στον Ηρακλή, όπως έκανε κόντρα στην Ελεύθερη Σόφια. Η ΑΕΚ έψαχνε το γρήγορο γκολ, να προσπαθήσει να πετύχει και ένα δεύτερο για να διώξει γρήγορα το άγχος και να έχει την πιο ήσυχη όσον αφορά και το παιχνίδι της τρίτης που ακολουθεί για την προδιαγωνιστική της Κυρφέης του Champions League κόντρα στη Λάσκη εδώ στο ίδιο γήπεδο. Ο Ρίτσαρντς τώρα για τους Καταλήξει γυρίζει πίσω από τον Τέλειο, το Γάλλο του Φιλάκας να απομακρύνει νικητής ο Μαρίν από τον Ράτσι. Παραπτάνει στον Πίλιο. Πίλιος για τον Ρέλβαρ. Θα δει ένα κοντρολεράρι τώρα το Μάτι Ένωση. Ο κόσμος φυσικά δεν φαίνεται για τα καλά, κάποιοι έχουν βγάλει και τις γνώσεις τους, κυρίως το πέταλο των οργανωμένων. Μαγέρ για τον Μάργκα πιέστηκε, έχασε, αλλά είναι στα πόδια του Ράτσι στην πλευρά Σάρι. Πιέζεται από το Βιτάλ, που είναι όρθιος, ωραία κίνηση του Ράτσι και περνάει δεξιά για τον Φατικά. Φατικά, ωραία κίνηση. Πάει να το δει, αλλά φτάνει στο Μάνου Γκαρσία, ευκαιρία τώρα για τον Άρη με τον Γιαννιώτα. Μάγκερ και Γιαννιώτα, το δίνει καλά. Ο Μάγκερ βρίσκεται όμως τη δυνατότητα να σεντράρει, κόβει ο Μουκουτί, Βιτάλ, πέσει, θετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Βιτάλης από τον Κατεβέρε. Τελειώνει όποια εδώ επιθετική ενέργεια του Άρη. 13 έμαθε. Η ΑΕΚ προηγείται στην Ιζόν και το Κόλτ Μάρκα το 10 λεπτό. 1-0.
1: Μάρια, από κόσμο πώς είμαστε?
0: Αν μπορώ να υπολογίσω σωστά, πρέπει να έχει 20.000 κόσμο, ίσως και κάτι παραπάνω. Καλά είναι, γιατί οι περισσότεροι έχουν προμηθευτεί στη θήρια και για το παιχνίδι με τη ΛΑΣ. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, δεν είναι και χειμώνας ακόμα. Έχουμε ακόμα παραθεριστές.
0: Σωστό. Τώρα ο Βιτάλης για την Ένωση στο χώρο του κέντρου. Περνάει στον Ρέλβα στα αριστερά και αυτός ακόμα πιο αριστερά. Στον Πίλιο που είναι μπροστά από τον πάγκο του Άρη. Μαρίν. Γυρίζει πίσω στον
2: Πρέλβας, όπως τον Μάγερ, Μαρίν, Πίλιος, ωραίο τριγωνάκι, ωραία συνδυασμία από πλευρά ΣΑΕΚ. Αυτή παλιά του Γκατσίνοβιτς προς τον Βάργα, έπεσε εκείνος. Κάποιος τον πάτησε. Είναι πεσμένος ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, μια βαθιά παλιά για τον Κατεβέρε, ο Ρέλβας είναι πιο ήρεμος και πατάρι στον Κουντή. Το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν τον έχει διακόψει και ο Τσακαλίδης. Σηκώθηκε ο Βάργα. Είναι κατά ανησυχητικό. Ο Μάγερ, ο οποίος νωρίτερα είχε μεταφερθεί από τα δεξιά στα αριστερά, παρόλο που βρισκόταν και ο Γκατσίνοβιτς εκεί, ο οποίος έχει συγκλίνει προς το κέντρο ο Γκατσίνοβιτς. Και ο Γκιόβιτς βγαίνει αρκετά μέτρα πίσω, σε αρκετές θέσεις στα ΑΕΚ για να πάρει μπάλα. Μάγερ, ωραία πάθη για τον Πίλιο. Τα αριστερά έχει πατήσει περιοχή, τώρα βγαίνει προς τα έξω για τον Μαρίν. Μαρίν κάτι στα σέντρα, πολύ δυνατή. Περνάει εκτός. Πήγε να βρει τον Βάργα πάλι. 15 λεπτά αγώνα στην Φιλαδέλφια. Το Πέλιο. 27 χρόνια στο Πορτογάλο να κασπάρει μπάλα στην περιοχή για να παίξει προς τον Φατιγκά από τα δεξιά του. Πιέζει ο Γκατσίνοβιτς, τον Φατιγκά έχει πιεστεί και με τρεις παίκτες θα έχει. Αλλά φεύγει μακριά από τον Σούταλο, ο οποίος δεν μπουτάρει με την πανέλα του Άρη. Πιέζει ο Φαβιάνο, απουσιάζει, είναι τραυματίας. Έχει που αιμάτωμα στο Μυρό, ο στόπερ των κίτρινων της Θεσσαλονίκης. Στην άλλη πλευρά η Άκη δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Καρέ, Κατεβέρε, μπερδεύονται εδώ οι του Άρη με τον Μάνου Καρδία, με τον Πατικά μπερδεύτηκαν οι Άκη, αλλάζει με τον Μάγερ. Κρατάει ο Μάγερ, ο Ρίτσαρντ τον ακολουθεί. Μαριστερός πακ του Άρη, ο Μάγερ ξανά για τον Πίλιο. Πίλιο έχει την αδόνα φετράρι, βρίσκει τον Πατικά, μπλάτη του μπάλα, κόρνερ για την ένωση. Οι πάσεις του Μάγερ ανοίγουν το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Βοηθάνε πάρα πολύ, έχει πάρει αρκετά χειροκροτήματα. Ο μέσος του κεφάλου, Μαρίν τώρα, την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά, όπως ανεβαίνει και ο Τρονόμαυρη. Και τόσο κόσμος στα καρέ του Ρικάρδο Βέλιο. Τον Μαρίν στην εκτέλεση, σιγά μέτρα φορά. Λέω ότι θα καλύπτει να παίξει, γράμματι το εκτελεί, την καρδιά της άμυνας πέρασε την μπάλα, κάποιος βρήκε ρότα, γυρίζει. Πραγματικά λες και βλέπω τον Μπιλιάρδο, το μακρύνει του Άρη, Μαρίν, Μάγκερ, κυρία να κάνει κάτι καλό, ίσως κάτι στα σέντρα σου, την μπάλα σε τον Γκατσίνοβιτς, ο Γκατσίνοβιτς με τη φορά που είχε δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, ευκυριάστηκε, λογικό ήταν. Μπάλα περνάει εκτός. Τα Μάτριξ μας δείχνει σαν να θερυπλέει τον κόλ της ΑΕΚ, τον όμορφο συνδυασμό, την ομαδικότητα που είχαν οι κυκλινόμαυροι, παθιά παλιά τώρα για τον Κατεβέρο που λίγο και στον αέρα ο Γιώμης έρχεται για να δώσει τον Κατίνευρο, τον Κατίνευρο στον Μάγκερ. Πολλές τις πάλες περάνει από αυτόν ο Μάγκερ με το εξωτερικό στον Γιώβιτ και για τον Πίλιο, ο Πίλιος πατάει περιοχή με το αριστερό κακό τελείωμα από τον Σταύρο Πίλιο. Το 18 ακόμα μια ευκαιρία για την Ένωση. Με τον Λόβρο Μάγκερ να είναι κριτήριος δημοφιλός για την ΑΕΚ. Ξανά στείλει την πάλα στην κρίση περιοχή ο Πέλιο, παίζει αυτή τη φορά τα αριστερά στο Ρίτσαρντ, διάγει και μείνει ψηλά για να πιέσει και να εκμεταλλευτεί κάποιο λάθος. Κατεβαίνει πια την κεφαλιά, τελειώντας δεν μπορεί να συγκρατήσει. Στην πάλα μου κουτί, Ρέλβες, ο Ρέλβας. Ανά για τον πατενέρ του, σε πέτρα της άμυνας ΣΑΕΚ. Μιχάλη. Κουτί, Μάγερ με τη μία στον Ρέλβας. Περάει κάτω στον Κατσίνοβιτς, ο Κατσίνοβιτς πάει για τον Γιώβιτς και μακριά από την πάλα ο Γιώβιτς. Κερδίζουν το Άρη με τον Καρέ από τα δεξιά, που να ανέβουν. Καρέ, έχει έρθει η βοήθεια στον Πίλιο Κατσίνοβιτς. Κανώνεται η αμυνά της Πατήρου. Προς τα πίσω για τον Σούταλο, του Βασίλου, τεράστιο, αρχηγός του Άρη, πιέζει ο Βαργκά. Αλεξίου για τον Σούπαλο και αυτό το Μεγέντσεν, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι αναγκάζεται να παίξει στο περίθεση που είναι στα χαβ. Ήταν ο Σταύρος Άγγλος τον Ραμάν Γκαρσία πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του. Όλο το κέντρο ο Γκαρσία γύρισε για να πάρει μπάλα για τον Φαντιγκά τα δεξιά. Μάρτυρε να ξενιστήσει από την περιοχή του, πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Μάρτυρε Γκαρσία στον κεφάλι βλέπει τον Καρέ, κατεβάζει τον Καρέ, έχει φόρο. Και μπορεί να τριπλάρει και μπορεί να τριπλάρει. Πες πάνω το οποίο δεν έκανε τίποτα από τα δύο, έκανε φάουλ πάνω στον Γκαρσία, με τσάριξε. Ο Μπέντζαμιν Καρέ. Σε εξάρτητος Αργεντίνος Φεγκουάρη. Ένα φάουλ θα εκτελέσει ο Ρέμβας, θα πίνει, λέει ο 300, το κάνω εγώ, θα καλύπτει, λέει ο 300, πέτσε πιο γρήγορα. Τώρα θα δώσει το παιχνίδι, γιατί λίγο της ένωσης. Βάζει το Ράτσι, ο οποίος ήταν μόνος, ο Ρέλβας με νέα κεφαλιά, Παναφέρι, Βάργκα, ξανά στο κεφάλι, κατεβάζει με το σύντομο στο Γκέντεν. Αλλά εκεί που γεμίζει δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του, παρά μόνο το κουκουτί. Μάγερ, γύρισε τα πίσω για να παίξει με τον Τάλης. Βάργκα λάθος, ανακαινθίσει και τελικά η μπάλα πάει στον Ρίτσαρτς που γυρίζει στον τερματοφύλακά του, στον Στέλιο Βασίρου. Βασίρου τα εισιτήριγμα βρήκε τον Φρέντικ Γιέντσεν και αυτόν στον Σούκαλο από τα δεξιά. Έρχεται να βάλω αφαντικά, πάρει. Κάνει κίνηση ο Γκαρέ. Καμονική θέση φεύγει, το θέση του Άρη, Καρέ, πάση που δεν είναι καλή, ο Ρέλβας το αντιλαμβάνεται, βγαίνει πρώτος, θα απομακρύνει, κατσίνευσε με το στήθος του Καρέ με το κεφάλι, ο Πατσίρου, Πατσίρου χάνει από τον κατσίνευσε Γιώβιτς, Γιώβιτς για τον Μάγερ, και ο Μάγερ αφήνει πανέξυπνα για τον Ρότανο, είναι πεσμένος παίκτης του Άρη στο περιοχή του ΤΑΕΚ. Ρότα. Αγγέρ πολύ όμορφη πάσα για τον Ρότα, ο Ράτσις τον προλαβαίνει, κάνει φάουλο δεξιός μπακ τσά έξω να τριώ του Άρη για νιώτα συνεχισμένος, τώρα θα σκουφτεί. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τέλειο. Λέγει τον Σούταλο. Καλοκρατάει, πάσα του δεν είναι καλή, ο Ρέλβας δεν απομακρύνει, μπερδεύτηκε, πάτησε την μπάλα, νέο λάθος από το Ρέλβας, τι, Ρέλβας, τελικά μπάλα φτάνει στον Φίλιο. Και τώρα στους 300 και δεξιά για την Ρότα. Καλή. Τι και Ρέλβας. Είναι ρεμίση από το παιχνίδι ΑΕΚ στο 23, είμαστε 1-0 από το 11 με τον Βάργκα. Γιώβιτς, Βάργκα, μπορεί να κάνει την μπαλά. Και ο Σούταλο, αλλά υπάρχει ότι είναι λανθασμένοι. Γιατί να ζητήσει την μπαλά γρήγορα για να εκτελέσει το πλάγιο. Αυτό δείχνει στο Μπολμπόι, Μάγερ. Πέρασε η δουλειά της, αλλά δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα. Είναι πλάγιο για τον Άρη. Το Φαντιγκά. Χάρης Γρηγορίου είναι όρκες στον πάγκο του, τις οδηγίες του, τις πεστές του, για το που πρέπει να παίξουν. Ο Δοτευμένος που χάνεται τόσο εύκολα η μπάλα. Είναι και πάλι στα πόδια των κυτρινών μαυρών. Κουντή. Ρέλβας. Γιώβιτς. Ξανά για τον Κουντή. Ο Γιώβιτς έχει γυρίσει πίσω το χώρο του κέντρου. Ρότα. Κατάει ο Ρότα. και στη αριστερά, πάρα τα φέρθηκε.
1: Μάριε, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα να πούμε ότι Χαλ τελείωσε ισόπαλη με την Αστον Βίλα. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Με τον Τσολάκη να έχει πάρει 7. Ο Μπελουμί ήταν καλύτερος μόνο, τουλάχιστον από ό,τι μου λέει το flash score. Τρίτο συνεχόμενο μάτς, ο Τσολάκης δεν έχει δεχτεί γκολ. Δεν βλέπω να έχει μπει. Δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει ο Μουζακίτης. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν Χάλα στον Βίλα 0-0. Επίσης η Σάλκη ήρθε 0-0 με την Μπάγερν του Μονάχου. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Άρης 1-0. Ακούμε Μάριο Ματσάγκο.
2: Ο Πίλιος για τον Μαρίν έχει δει την κίνηση του Μάγερα από τα δεξιά, με τον Χαφτσάεκ να παίρνει την μπάλα, να γυρίζει στο Ρώτα. Ο Ρώτα θα σουτάρει. Πέφτει ο Βέλιο από κοντά Κασίνο που δεν μπορεί. Κάνει το πόδι του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα. Ο Τσακαλίδης πάντως έκανε νόημα ότι δεν υπάρχει κάτι για να συνεχίσει το παιχνίδι. Η Άξα να κερδίζει την παλιά. Ο Μαρίν. Μάγερ για τον Πικάλης. Μαρίν. Μάγερ. Μαρίν και Μουκουτί. Μουκουτί και τον Έλμαξ. Αριστερά τώρα. Τώρα λοιπόν κάτι παραπάνω. Μπάλα έτσι. Άλλης που έχει καταφερθεί. Αριστερά. Μαρίν. Άλλης. Και την ΑΕΚ. Η οποία κρατάει την μπάλα. Έχει η κατοχή. Βλέπει και μαρκάρει τον Μάγερ. Μάγερ κάθεται για τον Πάρκα. Πάρκα Ράτσιτς. Μάγερ νικητής. Ράτσιτς και Παόλου Λεστρούμι φάση. Δεν υπάρχει κάτι ο κ. Τσακαλίδης. Όλα φτάνει στον Κατσίνοβιτς που έχει προσθέσει τον Φαντιγκά. Αριστερά ο Κατσίνοβιτς κρατάει. Πάει να περάσει τον Καρέ. Βγάζει να δώσει πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα μεταφέρει την μπάλα στον Βιτάλης που ήρθε τώρα κεντρικά. Βιτάλης για τον Πάρκα. Δεν έπεισε τον Αδίο, η μπάλα παραμένει σε πόδια του Τσάεκ. Ρώτα για τον Μάγερ. Μάγερ. Μια ξέντρα του Μαρίν. Κοντράρε. Σου καλό έβγαλε. Ο Μάγερ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κάνει φάουλ στον Ράτσιτ. Θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα. 27 λεπτά. Κίτρινη κάρτα στον Λόβρο Μάγερ για το μαρκάρισμα πάνω στον Ράτσιτ. Στον αρχηγό του Άρη. Δεν άρεσε και στον κόσμο ούτε μαρκάρισμα, αλλά η κίτρινη κάρτα που έβγαλε ο κ. Τσακαλίδης πρώτος στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει απειλήσει την αιστεία του το Ματρακόφια. Αντίθετα η ΑΕΚ πέρα τον γκολ έχει κάποιες ευκαιρίες. Γένσεν τώρα γυρίσκει στα πίσω στον Τέλιο. Αυτό στον Παθύρου. Πιέζει ο Γκατσίνοβιτς, να κατατώσει στο Γένσεν. Ο Γένσεν για τον Ρίτσαρντ. Τόσο μπροστά επιλέγει το Μάνου Καρτί από το τρολάρι, αλλά έχασε τον βουμπατισμό. Παραμένει όμως πάλι σε πόδι από το Σουκουάρι Ράκη. Κάθεται για τον Καντεβέρε. Γύρισε πολύ πίσω, εκείνη την κίνηση του Ρίτσαρντ. Στα αριστερά ο Άγγλος Μπατσουάρι. Κάνει την πρώτη τρίπλα, η Σέντραμ. Τίπλα και πάλι ο μακρύνει Ρίτσαρντ. Γυρίζει τον Ράκη και αυτό τον Κούταλο. Γεια. Ράκη. Έχει δεχτεί μόνο χτύπημα προσπαθικά το κατσίνο που θα πρέπει να είναι. Αυτό του λέει ο κατσίνο που θα χρησιμοποιήσει τον αρκόνα του προσπαθικά. Στο κόμμα στο replay. Φαίνεται να τον βρίσκει. Δεν ξέρω αν ήταν αφελάτο, εκεί περισσότερο κάνει κίνηση για να αποφύγει τον κατσίνοβιτς που σκίσει στο σκουάρι, δεν πάει πάνω του. Παρ' όλα αυτά, όλοι είναι υπέρ της ΑΕΚ. Τον Ρέλβας. κίνηση από τους παίκτες του. Σου ταλοπίδε την κεφαλιά, δεν ήταν καλή φάρκα. Γιώβιτς με τη μία θα ήθελα για τον Μάγερ πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Καταλήγει στα χέρια του Μπέλιο. Ενώ πλησιάζουμε στην πλήρωση της ώρας με τη δύο σούτα, αλλά εδώ παίζει λίγο με την φωτιά. Πιζόμενος και τον Γιώβιτς πέρασε τελικά στον Καρέ. Καρέ για τον

0: Ένωση, Καρέ, πιέζεται το Σπιτάλι, κρατάει την μπάλα για τον Άρη Μπατσίρου. Βασικά με τη μία παίζει στον Μάνου Γκαρθία, πάει ο Σπιτάλι να τον πιέζει, ξεπερνάει Μάνου Γκαρθία. Ωραία πάσα, τελευταία στιγμή χτύπησε ο Ρώτα πρώτου Γιαννιώτα στο 30. Πριν γίνει δηλαδή αποδέχτη την μπάλα στο Γιαννιώτα, ο Ρώτα χτυπάει την μπάλα γιατί θέλει και κόρνερ. Ο ίδιος ο Τελεσίδης ο Γιαννιώτας από τα αριστερά όπως ανεβαίνει η ομάδα του. Έξυπνη ήταν η πάσα του Μάνου Γκαρθία του Γιαννιώτα. Θα καλύψει κάτι εκεί δύο εκεί από τις προξήματα για να πάρει στο σε καλύτερη θέση. Παρατηρήσει σε πάρκα Ράτσι Ρόβι και τέλει. Παλιά του διευθυντή. Ποτέ. Ακόμα ένα. Εκτός Γκαρέ αυτή τη φορά. Πάλι παρατηρήσεις του Χαλίδη. Τα ρευτελή. Διώχνει ο Βάρκα με το κεφάλι. Ρίτσα του Μάγερ. Γιατί σημαίνει ότι παίξει στο Άρη. Γυρίζει του στα πίσω. Ματικά για ακόμα πιο πίσω φέλιο. Γιώργο, με ακούς?
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο Τσικινίο. Σε ακούω, Μαρία μου. Πάρε μια ανάση.
0: Έχω επιστροφή, αν μπορούμε να το φτιάξουμε.
1: Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε την επιστροφή και με τη διακοπή θα ακούσουμε και τη δηλώση Τσικινίου.
2: Sería difícil para tú y tus compañeros salir en el campo y seguir en jugar.
3: Sí, obviamente que sí, pero en el fútbol es difícil porque teníamos que seguir, independientemente de lo que pasó, que fue un momento muy difícil para todos. Había que seguir y pelear por los tres puntos. Y al final regalamos dos puntos y nada, queríamos ganar para él, que era importante también. Y como decía antes, desearle fuerza y vamos a pelear por el título hasta el final. Ahora empezó y mucho jugador nuevo, están aprendiendo la idea de Mister y creo que al final estamos construyendo un muy buen equipo y todos juntos creo que vamos a pelear por todo.
2: Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να βγούμε, έπρεπε όμως να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα για τον Αγιούμπ, αλλά και γιατί θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αντί γι' αυτό, χαρίσαμε 2 βαθμούς. Πραγματικά, πέρα από το ποδοσφαιρικό, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για μας. Θέλουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή λίγο δύναμη. Πρέπει να δώσουμε δύναμη ένα στον άλλον. Ήταν πολύ δύσκολο και γιατί είχε συμβεί αυτό με τον Αγιούμπ και ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας, αλλά και γιατί έχουμε πάρα πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να αφομοιώσουν τις ιδέες του προπονητή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σήμερα για μας να συνεχίσουμε να παίζουμε. Δεν τα καταφέρουμε να πάρουμε και τη νίκη. Ωστόσο, έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και πρέπει να βρούμε τη δύναμη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην Φιλαδέλφεια για τον Μάριο Ματσάγκο. Το μάτς είναι στο 1-0. Να δούμε αν διορθώθηκε και η επιστροφή σου, Μάριε.
0: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι, δεν έχει διορθωθεί η επιστροφή.
1: Ωραία, θα προσπαθήσουμε να τη διορθώσουμε λοιπόν τώρα με το φίλο μου εδώ το συνονόματό σου, το Μάριο. Έχεις το λόγο πάντως.
0: Πατικά για τον Μάνου Γκαρθία και τον Ρεμπάρ Μάρκα Γκαρσίνοβιτς για τον Μάγερ, τρέχει μαζί με τον Ρίτσαρτ. Περνάει πολύ ωραία ο Μάγερ στον Γιόβιτς και αυτό στον Βιτάλη. Τα αριστερά, Γκαρέ και Φατικά τον επιτηρούν. Φίλος για τον Μαρίν. Ο Μάγερ πάλι μεταφέρει και δεξιά. Εκεί, σαν για τον Μάκερ. Όλα αυτά τα δεξιά τώρα. Μαρίν,

και ο Τζόμενος Σοκοράτσιτς γυρίζει το Ρέλβας εκτός ο Βιτάλης. Έχετε να πάρει μπάλα ο Μπρίν. Κάθε τα πήγαινα πριν το Κιόβιτ, πρώτα στην μπάλα σου καλό. Περδέθηκε εδώ με τον Κατεφέρε, Ράτσιτς. Ωραία πάσα για τον Γιαννιώτα από τα αριστερά. Ο Κόμπι εύκολα ο Ρώτα. Παίρνει και το χειροκρότημα, ο δεξιός Πανστάικ. Πλάγει για τώρα 35. Με τον Ρίτσα. Εκτέλεση. Τώρα θα βρει το Αναράτη. Γκαρσία, Ρίτσα, παίξε λίγο στα καλύτερη εκεί, ο πίσω στο χέρι, όσο ξανή παίξε στην ΕΚ. Πάρα σου Γιαννιούτα. Γιαννιούτα θες κάψε το ξέρω το κεφάλι, είναι μακριά ο Μάγκερ. Το Πάρκα βάζει ωραία το κορμί του. Γιατί προσπαθεί να βγει στην επίδεση. Φίλος. Γκαρτίνο, αριστερά. Κάνει μια σέντρα πολύ κακή, περνάει εκτός. Κάτι το οποίο δεν αρέσει το ΠΑΕΚ. Άρα ο Βέλιο θα πάρει την μπάλα. Θα τη στήσει και την περιοχή για να δώσει την τέτοια. Χαριώτα. Τον Ρώτα. Ο Ρώτα κερδίζει. Παρά. Σε σπαθιστά ήταν στήριγμα. Τον Μακάριο. Κάτι σε φάουλ. Και τώρα τον Ρώτα του ψάχνει στα εκείνη κάρτα στον Ράτσι. Δεν την ψάχνει ο κ. Σακαλίδης. Πάρα τα δεξιά. Μεταξύ κέντρου και περιοχής του Άρη. Αρήν και Μάγκερ παραπάλα. Φεύγει ο Μάγκερ, θέλει ο Μαρίν. Παλιά. Μαούρ. Ο οποίος θα καλύψει το κλείνιο την κεφαλιά την πήρε ο Βάργκα. Ο Μαγιάρος έχει άλλη άποψη. Αγγίζεται με το Βέλιο, θα δίνει συνήθεια να παίρνει πάντα εκτός Λαγιό. Φίλος, όλα αυτά μπροστά το πλήξε ένα έτσι. Φίλος για τον Πάρκα. Θα την πάντα εκτός Καμών. Φίλος, πρέπει να έχει τον Βιτάλης, να έχει τον Βιτάλης. Θα αφήσω την πιστή. Γιατί με τρατή με το αρχή. Να η δεξιά σου τον Ρώτα. Ρώτα ξανά για τον πιστή. Αγέρο. Το τράβει το αριστερό, πολύ μακριά από τον Πάρκα. Αλλά καταλήγει εκτός.

Εσύ καλό να παίξει. Για τον Πέλιο. Και τώρα το φύλακα του Άρη. Προσπάθησε να βρει τον Κατεφέρε. Όπου τούτη νικητή. Γκατσίνοβιτ Πάγερ. Σκάβει την μπάλα για τον Βάργα. Γύρισε εκείνο πρόλαβο όπω το σου καλό. Έκοψε. Μαρίν. Να το ξέρει το πιέζο ρίχτα. Γιαννιούτα Μερότα. Έτσι ο Γιαννιούτα Σκόπολ. Τα καλή δική τη κάρτα στο Ρότα. Που δοκιμάζεται τα σκούπια του Σάκα. Σε τρίχη δεν κάρτα που έχει τη Σάικ. Την ψήφιση την πρώτη είναι η δική ο Μάγερ που στη 7.

0: έβαλε το χέρι του Ρώτα. Γιαννιώτα, έπεισε ο Γιαννιώτας, πήρε το φάουλ. Στην τρεχή του Ρώτα και τώρα ρίχτα. Μας να δώσει τη γη του παιχνίδι. Βαθιά παλιά προς την Καντεβέρε. Ρώτα και παλιά, ακόμη. Μάγερ. Ρίχτα για τον Βάργα. Ξανά για τον Μάγερ. Μάγερ, εσύ και πάλι και δει τον Πίλιο. Πολύ ωραία επάφα του. Αριστερά τώρα η ΑΕΚ. Τετράριο Πίλιος. Βάρκα, κρατάει την μπάλα Καρτσίνα του Δήμου. Έχουν ξεχνάτη. Γιαννιώτα. Η ιστορία να πιέσουν κάποια μέσα. Στο ράτι πολύ ωραία από τα αριστερά που είναι μόνο του. Περνάει το Μάνου Γκαρσία, κατεβέρε. Στην περιοχή μας κατεβέρε, γύρισε, κόβει το Ρώτα. Μετά ο Ρέλφα στη μακριά. Τώρα φατιγιά με φίλιο Πασίρου. Αρέ, Πασίρου. Κάτι, έχει χώρο να σκουτάρει, θα το κάνει, γυρτά. Πολύ μακριά τελευταία με 341. Την κρατά όμως πάση πάρει. Δεν είναι ανησυχήσε ο Κοσκέρο Τσάκ. Ο κόσμος δεν έχει τα βάλει στα τραγουδά. 300. Και πίστη για τον Πάρκα. Παίρνει εκείνος στην κεφαλιά, αλλά κεφαλιά παίρνει και ο Ζουταλός. Μαρίν, Βιτάλη, όλα αυτό με τεφέρε. Τελευταία και τα πάει για τον Πίλιο. Καλύπα. Κάθαει ο Σταλός και παρακολουθεί. Μάκερ. Και πέφτει για τον Βάργα. Καρτίνοβι. Στα δικά του πόδια είναι παρακτός.
1: Λοιπόν, να σου δώσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν έχει επιστροφή ακόμα.
0: Έχει Μάρη. Επιστροφή, να έχει.
1: Έχει, ε. Έχει. Δεν ξέρω, δεν κάναμε τίποτα. Προσπαθούμε να κόψουμε οποιοδήποτε έχω όσο επιστρέφουμε από εδώ. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο 43. Απομένουν 2 λεπτά ακόμα με τον γκολ του Βάργα. Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα στον αγώνα με τον Άρη. Στα υπόλοιπα μάτς. Είπαμε ότι η Μπάγερ με τη Σάλκη έρθε στο 0-0, η Χάλ με την Αστον Βίλα στο 0-0. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται φοβερά και τρομερά μάτς, παρά μονάχα κάποια μάτς χαμηλότερων κατηγοριών. Στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, η Ετιέν με τη Μομπελιέ είναι στο 1-0. Η Δυναμό Δρέζης με την Μπόχουμ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας είναι στο 0-1. Ενώ ο Γκρασχόπερς με τη Ζηρίχη είναι στο 0-0 στην Ελβετία. Ενώ ο Άγιαξ προηγείται στον ντέρμπι στην Ολλανδία 1-0 της Αϊτχόβεν, στο ίδιο λεπτό που προηγείται και η ΑΕΚ 1-0 του Άρη, δίνουμε και πάλι το μικρόφωνο στο Μάριο Ματσάγκο. Μάρι, ακούς?
0: Εδώ Γιαννιώτας βγήκε στην κλατσίτα της ΑΕΚ, τον πρόλαβε ρώτα. Τον έκοψε τον όποιο κίνδυνο για την ΑΕΚ. Παλέπτει στον Πίλιο. Στον Πατσίρου. Ένα λεπτό ακόμα για την πλήρωση του 45. Έτσι για τον Γέρτσεν. Ρίτσαρντ. Ανά για τον Γέρτσεν. Σηκώνει και πάλι, επιλέγει δεξιά τα αφαντικά. Πώς θα το είναι ο Κατσίνοβιτς. Κάνει κίνηση ο Μάνου Γκαρσία. Είπε οπότε Μάνου Γκαρσία, συνεχίζει το παιχνίδι. Κακό σιώψιμο από τον κουτί, έρχεται όμως ο Ρώτα να ανοίξει πιο μακριά. Κατσίνοβιτς. Εμπασίρου, φαουλ, σχεσάει. Έχει να βάλει το παραπίτα τον Κατσίνοβιτς. Ρελ Μπας. Παρακινδυνευμένο στο Βιτάλη, θα γίνεται το Ρώτα. Να δείχνει την μπάλα. Ο Μπρος. Στον πατριώτη του. Ένα λεπτό επιπλέον ο χρόνος. Ο Μπουτί. Ρελ Μπας. Και Φίλιος. Πάει να το πιέσει ο Γκαρέ. Θα δείχνει το Ρελ Μπας. Μάκερ, Μαρή, πρώτο κέντρο, περνάει τώρα στο Γιώβιτ. Κάνει κίνηση ο Μάκερ και έχετε την μπάλα. Γιώβιτ, θα κινήσει, πολύ ωραίο το ενάντιο με τον Κατσίνοβιτς. Δεν έκανε κίνηση ο Φίλιος. Ακούει τώρα ο Γιώβιτ. Δεύτερο λεπτό από πάνω στο τέλος του πρώτου μικρόνου.

0: Ναι, λόγω του κύριου Σαγκαλίδη, αυτό το πρώτο εσύχρονο, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Βάργα. Έγκρισαν την μπάλα η παίκτη της ΑΕΚ, ο Γιώργος έπαιξε με τον Κατσίνοβιτς που είναι τέλεια κάθετα τον Μάγερ και εκείνο θα δει να τελειώσει την φάση έστω στον Βάργα. Τελειώσει στο πρώτο ημίχρονο. Λίγα πράγματα από τον ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημέρος.
1: Μαριέ, να ευχαριστήσουμε τον Μάριο Ματσάκο. Θα τον έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο μαζί. Πάμε γρήγορα. Φενέρμπαχ, Τσεμπεσίκτας 1-2 στο 85. Σκρίνιαρ το 1-0. Όμως η Μπεσίκτας με τον Βλάχοβιτς στο 73 έκανε το 0, το 1-2 μάλλον. Είχε σοφαρίσει με τον Γκυρμάζο στο 38. Η ομάδα της Μπενφίκα προηγείται εκτός έδρας Μαρίτιμο με 3-0. Ενώ το παιχνίδι της Αλβέρκα με την Μπράγκα είναι στο 1-2, τα μάτσα αυτά πηγαίνουν προς το τέλος τους. Η Λουμπλιάνα, η Ολύμπια Λουμπλιάνα με την Γκροσούπλιε προηγείται 1-0 η Ολύμπια. Αυτά είναι τα μάτς που και πλησιάζει προς το ημίχρονο και το Άγιαξ Αϊτχόβεν που είναι στο 1-0, ο Άγιαξ προηγείται. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε, εκτός και αν έχουμε διάλειμμα κύριε Μάρια, όχι δεν έχουμε ακόμα διάλειμμα, θα πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε πρώτα με Κώστα Σαμοθράκη για τον απόϊχο και μήπως έχει κάμια πληροφορία για το παιχνίδι μας, κυρίως για τον Ελκαμπή, μήπως έχει βγει κάτι. Να πω ότι η Ρώμα με την Αταλάντα είναι στο 0-0, η Γυμνάσια Λα Πλάτα με την Τίγκρη είναι στο 1-1. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να βγάλουμε όσο δυνατόν περισσότερους ρεπόρτερ έχουμε στο ημίχρονο, γιατί θα έχουμε και διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ενημερώσουμε για όλα τα μάτς που είναι με τη σειρά πλέον που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, προηγείται του Άρη 1-0 στο ημίχρονο. Η Ρώμα με την Αταλάντα είναι 0-0 στο 5ο λεπτό είναι αυτό το μάτς. Από εκεί πέρα η Γυμνάσια Άλλα Πλάτα με την Τίγκρε είναι στο 1-1. Η Σεντετιέν με την Μομπελιέ στο 1-1. 7ο λεπτό καθυστερήσεων, πρώτο ημιχρόνο είναι αυτό. Δυναμό Δρέζης Μπόχουμ είναι στο 0-1 στο 22. Γκρασχόπερ Ζηρίχη 0-0 στο 20. Μακάμπι Χάιφα Χάπουελ Πετάχ Τίκβα 0-0 στο 61. Καραρέζ Έμπολη 0-0 στο 62. Ομόνια Ραδίπου με την Κρασάβα είναι στο 2-1 στο ημίχρονο. Η Στάμπαϊκ με τη Μόση είναι 2-2 για την Νορβηγία στο ημίχρονο. Ο Άγιαξ με την Αιτχόβεν είναι 1-0 στο ημίχρονο. Η Πάξη με την Τεμπερτσένη στην Ουγγαρία είναι στο 1-3 στο ημίχρονο. Η Ντανούμπιο με την Πενιαρόλ είναι στο 0-1 στο ημίχρονο για την Ουρουγουάη. Στην Πολωνία η Μότορ Λούμπλιν με τη Λέγκια Βαρσοβίας 0-0 στο 36. Και Αλβέρκα Μπράγκα 1-2 στο 86. Μαρίτιμο Μπενφίκα 0-3 στο 93. Τα παιχνίδια για τη Λίγκα Πορτουγκάλ. Η Δυναμό Βουκουρεστίου στον τέρμι του Βουκουρεστίου νικά 1-0 στο 67. Την Στεάουα, προηγείται δηλαδή η Δυναμό με τον Πασκουάλ. Κόκκινη κάρτα, παίζει από το 31. Έχει αποβληθεί ο Ντουάρτε για την ομάδα της Στεάουα. Η Άλλη Τιχάντ με την Αλ Νάστρ είναι 2-1 στη Σαουδική Αραβία στο ημίχρονο. Η ομάδα της Άλλη Τιχάντ προηγείται της Αλ Νάστρ. Και η Ολύμπια Λουμπλιάνας προηγείται 1-0 της Γκρουσούπλιε στην Σλοβενία. Η Φενέρμπαχτσε με την Μπεσίκτας είναι 1-2 στο 94. Προηγήθηκε στο 26 με το Σκρίνιαρ. Η Φενέρ το γύρισε, η Μπεσίκτας. Το μάτς είναι στο 94, παρακαλώ, στο ντέρμπι της δυτικής μεριάς της Κωνσταντινούπολης, έτσι. Όχι, λάθος. Το παιχνίδι δεν είναι Γαλατά Μπεσίκτας, είναι Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας και γίνεται στο Σαράτσογλου. Γίνεται στην ανατολική μεριά της Κωνσταντινούπολης. Η Φενέρ έχει το Σαράτσογλου και ανήκει στην Ασία, για την ακρίβεια. Πάμε στο Χρυσταρά, στο Χρήστο Παπα-Νικολάου. Τον έχουμε στη γραμμή. Γεια σου, Χρήστο, πρώτη φορά στον αέρα. Δεν ξέρω, μ' ακούς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Πώς,
0: τι κάνεις, αγόρι μου? Πρώτη φορά είμαστε με κανονικούς ήχους σε αέρα. Συνήθως ο ήχος ο δικός μου δεν έβγαινε.
1: Κοίταξε, γνωριζόμαστε. Είναι χαρά και τιμή μου που πλέον μιλάμε και υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω εδώ στους φίλους ακροατές ότι μιλάμε για ένα παιδί μάλαμα, ένα παιδί χαμογελαστό, ένα νέο παιδί.
1: Έτσι. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, εγώ κοκκινίζω λίγο.
0: Κοκκινίζεις, ναι.
1: Δεν μπορώ
0: μου έρχεται πράγματα, ο κύριος Τσαπαλιάρης μου είπε, μίλησε με Ολυμπιακό, έχει κατάγμα κνήμης ο Ελκαμπή, που σημαίνει ότι είναι το χοντρό το οστό στο πόδι.
1: Το είδα πριν, περαστικά, πραγματικά ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός του. Μου θύμισε πολύ εποχές Τζιμπρίλ Σισέ, το είχε πάθει αυτό και στα δύο πόδια μάλιστα. Ήταν σοκαριστικό, πολύ στενάχωρο και να είναι καλά να επιστρέψει δυνατός, περαστικά στον Ελκαμπή.
0: Περαστικά, εγώ να πω ότι αυτό, επειδή το έχω πάθει κι εγώ, ένα εξάμηνο είσαι δύσκολα να παίξεις. Δύσκολα.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουν, πάντως πράγματι ήταν από τους οποίους.
0: Και βέβαια το κάταγμα, τι κάταγμα είναι, συντριπτικό, είναι ρογμόδες, παίζουν ρόλο όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε περαστικά κι εμείς από εδώ στον Ελκαμπή, όχι μόνο στον Ελκαμπή, σε όσους τραυματίστηκαν στον αγώνα, γιατί δεν ήταν μόνο ο Ελκαμπή, ήταν ο Ρόκα, ήταν δύο παίκτες του Βόλου, δηλαδή όποιος έβγαινε, τραυματίας έβγαινε από αυτό το μάτς. Λοιπόν, δεν σε πήραμε όμως ούτε για τον Ολυμπιακό ούτε για τον Βόλο. Σε πήραμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καλορίζικος, δεν ξέρω, έχεις μιλήσει μέσα στη βδομάδα, έτσι. Δεν σου κάνω εγώ ποδαρικό.
1: Όχι. Έχω βγει τόσο στην εκπομπή τη Ζέτα, όσο και στο Σάκη.
0: Ωραία.
1: Προχωράμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τελευταία προπόνηση με Αλαφούζο έμαθα. Πήγε Αλαφούζο στην προπόνηση και με Ουνάη στην αποστολή.
1: Ναι, φαίνεται, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το συνήθιζε από πέρσι και ξεκίνησε αυτό ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι, πριν από κάποια παιχνίδια
0: Derby.
1: Να πηγαίνει στο Κοροπή, έτσι, για ενίσχυση του ηθικού, αν το πούμε έτσι, της ομάδας, έτσι, να δείχνει με τον τρόπο το ότι είναι και αυτός κοντά στους ποδοσφαιριστές και φαίνεται να το συνεχίζει και φέτος, εντάξει, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι κάτι το θετικό, εντάξει, και οι ποδοσφαιριστές είναι καλό να βλέπουν έτσι τον ισχυρό άντρα να είναι κοντά τους σε ό,τι χρειαστούν κτλ. Χωρίς βέβαια να θέλει ποτέ έτσι ο μεγαλομέτωχος να μπαίνει ανάμεσα στα σχέδια του προπονητή και των παιχτών, απλά σαν παρουσία περισσότερο για να ενισχύσει την ηθική του ακόμη περισσότερο και τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα, μιλάμε πάντα για ένα ντερμπί το οποίο ο Παναθηναϊκός νομίζω με τον ΠΑΟΚ πρέπει να έχει το καλύτερο ρεκόρ εντός έδρας από οποιαδήποτε άλλη ομάδα του ΠΟΚ, αλλά θα το ψάξω. Έχει πόσες, 50-51 νίκες εντός έδρας, δηλαδή μιλάμε για σε 81 παιχνίδια, μόλις 11 ήττες. Δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, αλλά νομίζω πως ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας, παρότι που έχει 15-16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα, έχει φοβερό ρεκόρ εντός.
1: Μιλάμε και για τα παιχνίδια στο Απόστολος Νικολαίδης και για το ΑΚΑ.
0: Όχι, νομίζω πως μιλάμε για τα παιχνίδια τα εντός του Παναθηναϊκού. Πολλά έχουν παιχτεί και στο ΑΚΑ, πολλά έχουν παιχτεί και στο...
1: Μιλάμε γενικά λοιπόν.
0: Τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για 81 Ωραία. Παιχνίδια. Μιλάμε για όλα τα παιχνίδια που έχουν γίνει για κύπελο, για πρωτάθλημα από το 59 και ύστερα, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι ο ΠΑΟΚ από τότε που ξεκίνησε έτσι να δυναμώνει με τον Ιβάν Σαββίδη πλέον στο τιμόν του. Ο Παναθηναϊκός, αν και πέρναγε έτσι αυτά τα πέτρινα, όπως έχουν χαρακτηριστεί από κάποιες χρόνια τα τελευταία 16 που είναι χωρίς πρωτάθλημα, παρόλα αυτά, πολλές χρονιές ο Παναθηναϊκός έβαζε δύσκολα, ειδικά στον ΠΑΟΚ. Εγώ σας θυμίζω έτσι πολύ πρόχειρα και το κύπελλο του 2014 με το χάτρικ του Μάρκους Μπέρκ, και αργότερα πότε βρήκε και σε τελικό κυπέλλου τον ΠΑΟΚ, κατάφερε να τον κερδίσει. Αλλά εντάξει, και στο πρωτάθλημα νομίζω και εγώ πρόχειρα, χωρίς να το έχω με αριθμούς στο μυαλό μου, ότι ο Παναθηναϊκός υπερτερεί, χωρίς να έχω συγκεκριμένα τους αριθμούς μπροστά μου, νομίζω ότι υπερτερεί ο Παναθηναϊκός, και πόσο μάλλον στο αυριανό παιχνίδι, όπου θα είμαστε και με Αζεντινάη, πρέπει να πούμε στον κόσμο που μας ακούει. Ο Μαροκινός έχει βγάλει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, είναι έτοιμος για να μπει στην αποστολή. Δεν το θεωρώ ως δεδομένο να τον δούμε σε αγωνιστική δράση. Νομίζω ότι ο προπονητής του θα δει ανάλογα πώς θα κυλήσει το παιχνίδι για το αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να τον δούμε μόνο σε περίπτωση που το μάτς χρειαστεί έναν παίκτη της δυναμικής του ΝΑΗ για να αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, δεν θα τον δούμε αύριο. Ωστόσο, να πούμε ότι είναι κανονικά στην αποστολή και από εκεί και πέρα είναι καθαρά επιλογή προπονητή το πώς θα διαχειριστεί το μάτς και αν θα επιλέξει να δώσει το Μαροκινό τους τα πρώτα του λεπτά με την επιστροφή του ξανά στο τριφύλι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αποστολή θα μας πεις.
1: Αποστολή βεβαίως, να σου πω, ο Παναθηναϊκός έτσι και αλλιώς την έκανε γνωστή, και αν θέλεις μπορούμε να προσεγγίσουμε και μια πρώτη πιθανή ενδεκάδα. Αν και την τελευταία φορά που το κάναμε στο κύπελο με την νίκη Βόλου πέσαμε έξω και στον τερματοφύλακα και στο αριστερό μπακ.
0: Εντάξει φίλε, πιθανή ενδεκάδα είναι, δεν είπαμε να τη βρούμε. Μια εκλογικευμένη ενδεκάδα για να έχουμε μια εικόνα.
1: Ναι, εντάξει, να πούμε για την αποστολή αρχικά του Παναθηναϊκού ότι απαρτίζεται από τους Πένια, Κότσαρη, Κάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Κάτρι, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρι, Πινιάρη, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουνάι, Γιάγκουσιτ, Φελίστρια, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσσερς είναι οι επιλογές για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός το έχει αναρτήσει και στα social media του στον επίσημο λογαριασμό του λίγες ώρες πριν. Εγώ θεωρώ πάντως ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα παιχνίδι να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ με συνταγή λιβαδιάς, θα έλεγα εγώ, με αρκετά ίδιους ποδοσφαιριστές με αυτούς που επέλεξε σε εκείνο το παιχνίδι, σε ένα 4-4-2 που δείχνει να το έχει βγει μέχρι τώρα με τις όποιες δυσκολίες και τα όποια άσχημα σενάρια. Ωστόσο, η δουλειά γίνεται, οι βαθμοί έρχονται και νομίζω ότι δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του οργανώσεως.
0: Μάλιστα. Την εντεκάδα, πώς τη βλέπεις?
1: Θα πούμε, λοιπόν, να πούμε. Ωραία, να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Εγώ θα πω Πένια κάτω από τα δοκάρια. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Για τον Καλάμπρια να πούμε εδώ ότι στο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου, όπου βρισκόμουν στα δημοσιογραφικά και το παρακολουθούσα, δεν έκατσε λεπτό ο Ιταλός μπακ. Δεν έπαιξε, όμως ήταν όλη την ώρα όρθιος και έκανε διάφορα σπριτ και ασκήσεις. Νομίζω επίσης δεν φοράγε και εκείνο τον επίδεσμο, τον οποίο τον είδαμε να αγωνίζεται με αυτόν στη Λιβαδιά. Δείχνει και αυτό σιγά σιγά να μπαίνει περισσότερο στο κλίμα μετά τον τραυματισμό του. Οπότε Καλάβρια δεξιά, ξαναλέω ότι Γιακόπουλος αριστερά. Στο κέντρο οι Ολλανδοί, De Vrij, Van Drokelen, δεν νομίζω να αλλάζει αυτό. Αν πούμε ότι συνεχίζουμε στο 4-4-2, θα έλεγα στο κέντρο Κάγκουα Καμαρά, με τον Ταμπόρδα δεξιά σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, αυτόν τον υβριδικό ρόλο, αν θέλεις, που έχει, που, όπου συγκλίνει μέσα και μπορεί να βρεθεί παντού στο γήπεδο. Αντίνο αριστερά, με τους Λιβάη και Τετέι να είναι οι δύο οι οποίοι θα είναι η αιχμή του δόρατος ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Περιγράφεις αύριο παιχνίδι, περιγράφεις.
1: Εγώ όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά θα είναι καλοί συνάδελφοι οι οποίοι θα περιγράφουν.
0: Ωραία. Θα είσαι γήπεδο.
1: Δεν θα είμαι, όχι. Γιατί υπάρχουν στο site το οποίο εργάζομαι. Υπάρχει κάποιες ανάγκες.
0: Θα βγούμε στο ρεπορτάζ όμως και αύριο για να μας πεις.
1: Το ρεπορτάζ εννοείται από το πρωί.
0: Βεβαίως. Έγινε, Χριστό μου, να είσαι καλά. Και πάλι καλό ρίζικος, να είσαι καλά. Τα λέμε το Χρήστο και αύριο. Γεια σου. Λοιπόν, εμείς πάμε γρήγορα να πούμε και πάλι αυτό που είπαμε πριν. Θα έχουμε την επικοινωνία με τον Κωστή το Σαμοθράκη σε λίγο. Κατάγμα κνήμη σημαίνει το οστό, το μεγάλο οστό, το χοντρό οστό στο πόδι. Υπάρχει υπερώνη και η κνήμη. Υπερώνη είναι το πλαϊνό, το έξω οστό, το οποίο είναι πιο λεπτό. Το χοντρό οστό είναι η κνήμη. Η κνήμη λοιπόν έσπασε του Ελκάμπη. Τώρα, αν είναι ρογμόδες το κάταγμα ή συντριπτικό, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Συνήθως όμως τέτοιου είδους κατάγματα έχουν, ακόμα και για ποδοσφαιριστές που πέφτουν οι γιατροί από πάνω, γίνονται εγχειρήσεις. Η εγχείρηση θα γίνει την Κυριακή, δηλαδή αύριο. Οπότε και ως το δυνατόν νωρίτερα. Τώρα, τι επιδιόρθωση θα έχει, αν θα μπουν μοσχεύματα, μέταλλα κλπ. Αυτά έχουν να κάνουν με το τι κάταγμα είναι. Συνήθως όμως κάνουν παραπάνω από μισό χρόνο να επιστρέψουν οι αθλητές, και επειδή έχω και ο ίδιος πάθει τέτοιο κάταγμα, έκανα παραπάνω από 8 μήνες. Βέβαια δεν πέσανε τόσοι γιατροί από πάνω μου όσοι θα πέσουν πάνω από τον Ελκάμπη, αλλά κάνεις 8 μήνες παραπάνω να επιστρέψεις. Τώρα, τον Ελκαμπή, ο Ολυμπιακός είναι έτσι τα πράγματα, τον χάνει για τη φετινή σεζόν. Γιατί ο Ελκαμπή, αν έχουμε ένα το μήνα και επιστρέψεις 7 μήνες, δεν προλαβαίνει ούτε τα play-off του χρόνου. Οπότε, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αποκτήσει φόρ. Φόρ ο οποίος θα βγάλει τα κάστανα στη φωτιά και στην Ευρώπη και θα βγάλει και τα κάστανα στη φωτιά και στην Ελλάδα. Τώρα θα πάει μέχρι να ανοίξει μεταγραφική περίοδο του χειμώνα με τους έχοντες και θα δούμε ποιον θα προωθήσει τουλάχιστον για την Ευρώπη, γιατί έχει ένα πολύ δύσκολο έργο. Έχει την League Face του Europa League που πρέπει να βρει φόρ για να τον αντικαταστήσει εκ των έσω. Αυτά τώρα για τον LKB. Και θα έχουμε και πολλά περισσότερα, επαναλαμβάνω. Περιμένουμε τηλεφώνημα από Κωστή Σαμοθράκη σε λίγο για να μας πει τι αποφασίστηκε από τον Ολυμπιακό, τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, ποιος θα δηλωθεί από τον Ολυμπιακό και βέβαια περισσότερες πληροφορίες για τον τραυματισμό και όχι μόνο του Ελκαμπή αλλά και για του Ρόκα. Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια 0-0 στο 4, Ρώμα Αταλάντα 0-0 στο 18, Σόνσι Ρέξα 0-0 στο 5. Από εκεί και πέρα η Χιμνάσια Λα Πλάτα προηγείται στην Κρεδίου 1 στο 74, η Αύστρια Κλάγκεφουρτ με την Ραπίντ Βιέννης είναι στο 0-1 στο 30. Μαλίν Βέστερλο 0-4 στο 96. Σέντρου Ιντεν Λα Λουβιέ 0-0 στο 19. Στάνταρ Λιέγκες Αντβέρπ 0-0 στο 19. Μπραγκαντίνο Μπαΐα 0-0 στη Βραζιλία στο 5. Και έχουμε Δυναμό Δρέζης Μπόχου 0-2 στο 35. Γκρασκόπες Ζυρίχης 0-0 στο 34. Ελντένσε Μαγιόρκα στη Λίγκα Ντος 0-0 στο 3. Καραρέζε Έμπολη 0-1 στην Ιταλία στη δεύτερη κατηγορία στο 75. Στο Ισραήλ Μακάμπι με Χάιφα με την Χάπολ Πετάχ Ντίκβα 0-0 στο 75. Και Ριέκα Όσιγεκ στην Κροατία 0-0 στο 5. Έχουμε Βίλεμ Εξέλσιορ 0-0 στο 5 και Άιαξ Αϊτχόβεν 1-0 στο ημίχρονο. Δανούμπιο Πενιαρόλ 0-1 στο 49. Έχει κάνει η Λούμπλιν με τη Λέγκια Βαρσοβίας με ημίχρονο στο 0-1 στο ημίχρονο λοιπόν, και άλλη τη Χάνταλ Νάστρ 2-1 ημίχρονο. Σεν Μίρεν Σέλτικ 0-0 στο 6. και ο Λούμπλια Λουμπλιάνας με την Γκροσούπλια 1-0 στο ημίχρονο. Αυτά για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν έχουμε κρεμότητα με διαφημιστικό, κύριε Μαρία μου. Να πάμε σε διαφημιστικό. Όχι, δεν έχουμε. Πάμε να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ματσάγκο, γιατί αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο ΑΕΚ Άρης. Νομίζω πως άρχισε. Έχουμε τον κύριο Ματσάγκο ή θα τον έχουμε σε λίγο. Σε λίγο. Λοιπόν, πάμε από εκεί και πέρα να πούμε ότι... μάλιστα. Σε δηλώσεις που έκανε εκείνη προηγουμένως, παρατήρησε ότι μάλλον απολογήθηκε και είπε ότι έπρεπε να κερδίσουμε πρώτα για τον Αγιούμπ, αλλά και γιατί θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολη η στιγμή. Μάλιστα, αυτά αναφορικά με τον Τσικίνιο. Έχουμε Μάριο Ματσάγκο, δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΚ Άρης 1-0, με τον Μάριο Ματσάγκο στο μικρόφωνο. Παρακαλώ.
1: ΑΕΚ Άρης 1-0, χάρη στο τέρμα του Βάργα. Δύο αλλαγές για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάνου Γκαρσία και Γιάννης Γιαννιώτας βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο. Κριστιαν Κουαμέ και Σεμπαστιάν Παλάσιος μπήκαν στο παιχνίδι να δούμε τι σκέφτεται, τι θέλει να αλλάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Απ' την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δεν έχει κάποια αλλαγή. Να θυμίσουμε τις δεκάδες. Η ΑΕΚ συνεχίζει με τις 300 Μπουτί, Πίλιο, Ρώτα, Ρέλβα, Καρτίνο, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλη, Σιώπης και Πάρκα. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης, Στέλιο, Ρίτσαρτ, Σμαντικά, Κέντσερ, Σούταλο, Βασίρου, Ράτσις, Κουαμέ πλέον, Γκαρέ, Κατεβέρε και Παλάτσιο. Παλάτσιο, ο οποίος έχει πάει στην αριστερή πλευρά εκεί που αγωνιζόταν ο Γιαννιώτας, άρα τον έχει αντίπαλο Ρώτα. Γκαρέ τώρα για τον Άρη από τα δεξιά. Κάνει και το overlap του Σμαντικά. Σμαντικά τον έκοψε πολύ έξυπνα και κατσίλωσε τον Γκαρέ και χτύπαλε στα πόδια του ο Σέρβος της Ένωσης. Στα αριστερά, τρεις πισάες και τέσσερις του Άρη. Γκατσίνεφ κρατάει, σουτάρει, βάλε κάπου βρήκε αλλοιώνει και εύκολα την αγκαλιά του Πέλιο στο 48. Έχουν σκοτεί για πρώτο μας σκοτεί με πισάες. Το σύνδε στο πάγκο. Ρίτσαρντς, θα μιλάω στο Παλάσιο, σε ξεκινά αφήνει την μπάλα να πέσει στα πόδια του Ρώτα και να πάρει το πλάγιο. Καλύτερα όλα αυτά και μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ρίτσαρντς, Ρίτσαρντς, κατέβασε, έκανε λάθος, κερδίζει ο Βιτάλης, ωραία παρέμβαση του Ρίτσαρντς. Είχατε βέρε τον, συγγνώμη, του Αμέρα, γιατί προς να πίσω, Πέλιο. Ο Πέλιο ξανά με τον Γκαρέ, με τον Πίλιο. Ο Γκαρέ φοβείται το χέρι του, έστωσε τον Πίλιο, πήρε τον φάουλο, άσχετο Παρκτάεκ. Στα από το χώρο του κέντρου και αριστερά. Ο Ταρέλπας, εκτελεστής, φάουλ. Φτάσουν να εγκατσίνοβιτ, έχει δει την κίνηση που έχει κάνει ο Πίλιος, τετράρι προς τα έξω, ο Βάρκα δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, κόβει ο Ρίτσαρντς από τον χρόνο. Μάγκερ, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτ, θα επιλέξει χιόν τον Φίλιο. Ο Φίλιος πίσω στην κουτί. Τι κρατάει. Πρώτα. Ο Αμέ κάνει κίνηση στους παίκτες που να ανέβουν. Φακός κατά. Για τον Μαρίν. Γύρισε για να πάρει μπάλα. Μάγερ. Ρέλβα. Ξανά για τον Μάγερ. Σωστά προσπάθησα. Έτσι στιγμής της εφορίας ότι μιλάμε στο γάλα. Εδώ παρακινδυνευμένα ο Μητσοτήγετρο Μαρίν κοίταζε και αλλού. Διόρθωσε όποιο λάθος πήγε να γίνει, χάνουμε κυκρινό μαύρο και τώρα ο Φαντικά από τα δεξιά μια κούρσα, ο Πίλιος έκανε το τάκλινγκ, η μπάλα νομίζω έχει βρει τελευταία στο Φαντικά, παρόλα αυτά είναι για τον Άρη. Αράξεις προς τα πίσω τον Γκένσεν, τώρα Ρίτσαρντς, Παλάσιος,
2: πήρε το φαουλ από τον Σαρώτα. Τώρα θα το εκτελέσει. Ο Κάθε είναι πολύ κίτρινο της Θεσσαλονίκης. Που απόψε φοράνε μπλε. Να δείτε κάτι για τον Ράτσιτς. Το λάθος, Γατσίνοβιτς πρώτο κουπάλα. Ανοίγει ο Γατσίνοβιτς. Τώρα κλεισμένος από δύο, περνάει ο Γατσίνοβιτς. Πάει να περάσει και τρίτο. Τελευταία στιγμή τον Νίκο της Ορίτσαρτς. Αλλά θα πήρε το χειροκρότημα από το πρώτο ΣΑΕΚ. Γατσίνοβιτς, ο οποίος είναι ορεξάτος στο αποξινό παιχνίδι. Καρέ, αγγλικά. Κουαμέ για τον Τσούκαλο. Κουαμέ, κρατάει, σκεφτικάλι. Τσούκαλο και Κουαμέ. Στον Πέλτζο, μεγάλο τραγουδίστρια του Άρη, να γεμίσει. Για ποιον, για τον Πίλιο, στην κεφαλιά. Καλό πρώτο στην μπάλα. Για τον Ρίτσαρτ. Στην άκρη του Παλάτσιο, στο Ρότα είναι εκεί. Κάνει φάουλ. Πασίρο για τον Παλάτσιο, με την γρήγορα του Άλλη. Παλάτσιος, Ρατσίτ, πάνω από τον Μαργκά. Ρατσίτ, πίσω από τον πόρτο του κέντρου. Σουκαλό για τον Γένσεν, στο Κεκουάρι. Γένσεν για τον Παλάτσιος. Πέφτει τώρα πάνω από τον Μαρίν. Παλακυλούσε. Θα γυρίσει στα πίσω για να υπάρξει επανάληψη. Φάουλ με τελή ώρα της πλανταριστά για τον Τσούταλο. Και Τσούταλο δεξιά στον ξεμαρκάρ στον Καρέ. Και πήγε στην τέσσερα κατήρα στην Καρέ. Την κλείνει, πέφτει. Φάουλ εκτός περιοχής. Την κύριε Τσακαλίδης. Για τον Άρη, λίγο πριν μπει στην περιοχή. Ο Μπέντζαμιν Καρέ παίρνει το φάουλ. Έβαλε το πόδι και ο Γατσίνοβιτς, το έκανε. Βρήκε το πόδι του Άρη, το πόδι του κ. Τσακαλίδη. Το 52 είμαστε. Καρέ, το τέλος του φάουλ, σε καλό σημείο, για τον Άρη. Είναι ένα τύπος από Μαρίν Βάρκα. Κατσίνοβιτς. Πρώτα πιστά. Περιμέτρα φορά Καρέ. Διετά πάνω από το τύπος. Μάγερ. Το κεφάλι. Βρίσκεται να γυρίσει στα πίσω. Στοματικά. Πάει να το πιέσει ο Βάρκα. Κάνει το φάουλ. Στοματικά. Ήρεμα του λέει ο Τσακαλίδης του Ούγκρου Φράγκερ Τσάικ. Αντικά έχει πέσει και την απονάει. Ο Τσακαλίδης είναι πάνω από το Γέμψε, την Ράτζη. Θα το κάνει στο οποίο αντικά. Ξένοντας βέβαια, παίζουν πλασταριστά του Άρη Γκαρέ για τον Παλάσιο. Παλάσιο με Ρώτα, Γκαρέ, Τέντρα. Αλλά βρήκε το Ρώτα, αλλοιώθηκε και μάζεψε ο 300. Ρώτα. Τι. Τον Ρέλβας. Ψηλά ο Άρης για να πιέζει, να καταρρευτεί κάποιο λάδι της ΣΑΕ. Το δουλεύει κυρίως του Μπάρκα, είναι δυνατή η μεταβίβασή του, είπα, αλλά θα περάσει εκτός πλαγιό. Και πίσω λέει στον Ρίτσαρτς, που είσαι καλή, δεν έχει λύσει και το πλαγιό. Ρίτσαρτς. παίρνει κεφαλιά, ο Μάριν επαναφέρει, πάει από την πάει την μπάλα, τον άλλο απομακρύνει. Έλβας όμως θα ζει και την ΑΕΚ και δίνει στο φίλιο. Θα πίσω για τον Έλβας και αυτός τον παρτενέρ του κουτί. Το παίρνει, πιέζεται, περνάει τον Παλάσιος, κρατάει, θα πρέπει να πασάρει. Πάσα του δεν είναι καθόλου καλή όμως. Θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο απλό. Έχει μια προσπάθεια από τον Κατσίνοβιτς, μπορούσε να περάσει στο γιο μου και τον Μάγκε. Πλάγιο για τον Άρη. 56 όλα αυτά. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, η Κάρις 1-0, η Κάρις στο τέρμα του Βάρκα. Πάμε. Αλίβη εκεί με τον Μαρίν, πέρασε για τον Ρίτσαρ. Αυτός τον Παλάτσιο, ο οποίος με τον μπήκε ζητάει συνεχώς παλά. Να βάλει δύσκολα στον κυτρινισμένο Ρότα, αλλά δεν πέρασε. Ο Μάγερ περισσότερο θα διώξει, άρα θα προσπαθήσει να βρει κάποιο συμπέκτη του. Δικιά. Δικιά με Κατσίνοβιτς. Συνεχίζεται Γκαρέ. Κόπηκε από τον Εμπάρκα, Μπακύρου, κρατάει Ράτζιτς. Ράτζιτς για τον Παλάσιος αριστερά. Παλάσιος πάλι που τον ρωτά. Τετράρι ο Παλάσιος που θα κόψει, θα το ξύψει στην μπάλα. Μπακύρου, Ρέλβας, Μπάρκα βάζει το κεφάλι του ο Ράτζιτς. Συνεχίζεται Ρίτσα και Μάγερο, ο Άρης τώρα έχει πάρει την κυκλοφορία της μπάλας. Κρατάει την ΑΕΚ στην περιοχή της. Παλάσιος με Ρότα, κερδισμένος ο Ρότα, που θα ψάξει να βρει τον Γιώβιτς, ο Κιφάλο είναι εκεί να πάρει κεφαλιά, κάτι το επαναφέρει. Δε φέρε για τον Ρίτσαρτ, Κουαμέ, αρκετά δραστήριος, κόβει, Βιτάλης Μάγερ, Κουαμέ φάουλ υπέρ της ΑΕΚ, και όταν ο Κουαμέ πάνω στον Μάγερ, για και δεχικό στην μπάλα στον Άρη, για την ακρίβεια την έχει πάρει ο Άσης, την έχει το πρέπει την μπάλα στα 30 λεπτά. Κουτί. Ακούσε το στράφιο σε λίγο. Ακούσε τα κελίνα τελικά του Παόλου. Έχετε σκουάρει και μαθαίνονται για να πρέπει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Ακόμα το γέμισμα για τον Βάρκα, ο οποίος κοιτάει την μπάλα από το κεφάλι, πρώτη γέννησε. Γιώβιτς και Σούταλο, Γιώβιτς, Σούταλο, Μονομαχούν, πεσημένος ο Σούταλο και με τις κόντρες, Βιτάλης, ωραία κύριε το κορμί του. Βιτάλης, καθυστέρησε, δεν βάζαρε, κόπηκε, Κουαμέ. Κουαμέ γυρίζει προς τον Βέλιο. Το σκορδιαρία τα δεξιά, σύστημα στον Σούταλο. Πατικά ωραίες εδώ συνεργασίες του παιχνίδι του Άρη. Άρχισε όμως την μπάλα που αμέσως κύριε στον Κατσίνο που έκοψε Φίλιος και την ΑΕΚ. Κύριος για τον Βάρκα, Βάρκα προσπάθησε να κάνει το σουτ. Πρώτος όμως βγήκε ο Γέννης να ανέκοψε την πορεία της μπάλας. Πάτησε στο Φίλιο στο 59 και κλείνει την μπάλα στον αριστερά στον Ρίκα. Στον Άγγλο αμυντικό. Μπασίρου. Κυριανός τον Ράτζιτς, τον στήριξε από τρεις κρατός πίσω στον Σουτάλο και δεξιά στον Γκαρέ. Τον Αργεντίνο ανεβαίνει και να δίνει πατικά Ράτζιτς που τρύπωσε. Ράτζιτς κρατάει καλά πόδια, θα πρέπει να τον κόψει τη ΣΑΕΚ. Μπάγκερ τελικά εδώ που την κάθεται. Τάλης στον Φίλιο. Φίλιος πολύ ωραίο εδώ. Προσπίστηκε τρίπλα πάνω στον Ράτζιτς και παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Φίλιος για τον Βάργα. Βάργα για τον Γκατσίνοβιτς. Πάσα του όμως δεν είναι τόσο καλή. Καταλήγει πλάγιο. Φίλιος όμως δεν κάνει την κούρσα. Πήρε και το κουραστήριο από τον κόσμο. Γέννησεν. ΑΕΚ από όλο το γήπεδο. Yeah, Μάτιτ. Σου καλό. Σκοπού καλό για τον Γκέντσεν. Έχει γυρίσει πίσω. Δεν ξέρω τον λόγο. Προφέρε. Ανεφέρε ωραία την κίνηση. Ο Ιγκόπη και κάτω παρήν έπειτα όπου την πασαρέ. Και τώρα Βιτάλης. Περιμένει το Μάγερ να έρθει. Βιτάλης. Τώρα του πέρα την παλά. Του Μαγέρ ανήκε εκείνος. Όφηγε από τον Γκέντσεν πλάγιο για την ΑΕΚ. Στα δεξιά. Ψύχρεμος. Ο Μάρκο Νίκολιτς. Όρθιος προς από τον πάγκο του. Τη στιγμή που ο Πέτρος Πάνταλος κάνει προθέρμανση και δίνει και οδηγίες στους παίκτες του. Πρώτα για τον Μάγερ. Περνάει πολύ ωραία στο Μαρίνο. Μαρίνο γυρίζει εκεί εύκολα ο Σούταλο διώχνει. Φτάσει στους μπάλα που κουτί. Ωραία ψυχραμμένο στο κεφάλι στον Ρέλβατς. Ο Ρέλβατς για τον Γκατσίνοβιτς. Μιλιός, Γκατσίνοβιτς και τον Αδίο, Γκατσίνοβιτς στην τέντρα. Κεφαλιά του βάρει ο γκολ. 2-0 η ΑΕΚ, το 62. Θα δούμε αν φεύγει από κανονική θέση ο Ούγκλος Ευρετικός της Ένωσης. Με το δεύτερο τέρμα του πλασιάζει το σκορ για τον δικέφαλο. Πολύ ωραία εδώ, συνεργάστηκαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ωραία τέντρα γλυκιά, ο Κατσίνοβιτς στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Έφυγε ο Φάρκα και με το κεφάλι έφυγε την μπάλα στα δίχτυα του Ρικάρδο Φρέιο, κάνοντας στο ΑΕΚ. Άρη 2-0 στο 64 λεπτό. Όμως και στο καλύτερο περιμένει.
0: Πεντακάθαρο είναι το γκολ, έτσι δεν υπάρχει κανένα ψέμα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι Μαρία, αλλά το γκολ έχει φύγει από πίσω από την πλάτη ο Βάργα. Δεν υπάρχει κανένα offside.
2: Δεν λοιπόν. Υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει κανένα offside. Είναι δύο τα τέρματα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Πάντως η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει την κατοχή της μπάλας, οφείλω να ενημερώσω. Παρ' όλα αυτά είναι πιο ουσιώδης. Έχει τρεις τελικές με δύο προς την εστία. Ενώ σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχε 10 τελικές, μόλις 2 προς την εστία. Βέβαια, ανύπαρκτος ο Άρης επιθετικά δεν έχει φάση προς την εστία, έτσι. Δεν έχει κάνει σούτ προς την εστία. Ο 300 πληρώνει εισιτήριο και επειδή είναι και σε καλή θέση πρέπει να πληρώνει το ακριβότερο.
2: Τώρα κάνει αλλαγές η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πόγκλα, παράσει τη θέση του Μπασίρου, 63. Κατεβέρε θα βγει. Ο Μύρ θα μπει. Τέσσερις αλλαγές για τον Άρη τη στιγμή που η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει προσχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Τώρα είναι ήδη 2-0. Κάτι μπορεί να φρεσκάρει την ομάδα του να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Υπάρχει χρόνος βέβαια. Όμως ο Άρης μπορεί να κυκλοφορούσε την μπάλα ή για την ακρίβεια να του έδωσε η ΑΕΚ την μπάλα να κυκλοφορήσει χωρίς όμως να ξέρει τι να την κάνει. Αποτέλεσμα η ΑΕΚ αυτό να το εκμεταλλευτεί. Μια φάση ήταν αρκετή στην ποιότητα του Μάργκα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μάγκερ έκλεισε την μπάλα με φάουλε και τους εγκαλύπτει του ΑΜΕ. Ρίτσαρντ. Τυχόρο. Λέει τον Παλάτσιο. Αριστερά τώρα με τον Σούγκλα, Παλάτσιο, Σουμπαρίσταρ, ο Ρώτα είναι εκεί, τον κλείνει, βάλε ένα out. Καλή εδώ αμυντική ενέργεια

0: por el parque contra la Cursca. Gente que se quiera que vaya a la tele de Atipalos, Ogla, Uspay, Aristera y Unorita, el Caracaparipala, Paquín Ogla, y los Sutalo. Ya, la haré. De gratis.
1: Να πω εγώ για το, συγγνώμη Μάριε μου, να πω εγώ για τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Γιώλ Ρόκα, που χτύπησε στο δεύτερο μέρος με τον Βόλο. Έχει υποστεί εξάρθρωση ώμου. Ο Χρήστος Θεός έβαλε τον νόμο στη θέση του. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ο Ισπανός εξτρέμι θα χάσει όλα τα παιχνίδια των περιοτών μέχρι τη διακοπή στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεχίζεις Μάριε.
0: Για τον Άρη, ο Γκλάβ, Αράτη, Μαμέ, κακή εκτίμηση, έχει τους παλιστουβάλα, Μάγκερ, Μάγκερ κρατάει τώρα, η Άγκη έχει δυνατόν να βγει στην αντεπίθεση, Μάγκερ έχει κάνει κίνηση ο Γιώβης, πατάρει στον Μαρίν, Μαρίν από κοντά, και το τρίτο θέμα, ΑΕΚ, 3-0 η ΑΕΚ, με τον Μαρίν, κατέλει την μπάλα στα δίκτυα, ο Μάγκερ ιδανικά του φάσαρε την μπάλα στο Μαρίν και κάνει τρία τα τέρματα του δικεφάλου. Σαν σε προπόνηση, 4-2-2. Αργή επιστροφή από τον Άρη, το πλήρωσε η ΑΕΚ το 3-0.

τις γενικές στον Πάκο της ΑΕΚ, ο Φίτα δίνει συγχαρητήρια στον Μάγερ για την πάσα του. Στο Τσίρκα, 7 χρεώνεται τον γκολ. Λάτζμαν Μαρίν. Τώρα λέγεται ΑΕΚ, ο Ιτά και Εθήνη. Θα περάσουν από το χώρο στο 68. Θα δούμε τι θα αποχωρήσουν την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς είναι ο ένας. Σταυτό. Ο Γιώβιτς εκτός, ο Τζίνι εντός. Και για το χειροκρότημα. Γίνεται και κίνηματα εκεί των φίλων της ΑΕΚ. Και ο Γκατσίνοβιτς παραπολύ στις θέσεις του Ιτάρ.

έδρα λοιπόν για τον Άρη, για τρίτη φορά. Μαρίν κόβει, κυρίως θα πείσω, ο Ρέλβαρτ, Βιτάλης, πολύ ωραία για τον Ρότα. Πλώνει τώρα το ΜΚΑΕ. Μαγέρ. Μαρίν, αυτό στον Δί. Μαρίν, κολτά. Μιλήσει στο Καρέ. Πήρε το Παούλο από Μακαρέ Κοϊτά. Μαρίν, θέλει να τρώει το Δάιμ. Κάιτ. Δί. Αργεριστό χρόνο το παιχνίδι. Ζητένα. Λεπτά ακόμα, μάχερ για τον Κοϊτά, πρακτικά πάλι επακρίνει ο Μάρι, κατεβάζει την κίνηση πίσω στον Ρέλβαρτ. Κοϊτά. Ρέλβαρτ. Σύμπρεπα κρατάει για τον Κοϊτή, κρατάει για τον Μάνο Χαμπτάεκ, Κοϊτή και Ρέλβαρτ. Και αυτό τώρα είναι πάλι εκτινό Μαυρεπίλιος για την Τζίμι. Καπουνάκι του Ζήμη για τον Πίλιο. Θα βγαίνει γρήγορα στην επιδεσία. Καπ' αριστερά με τον Σταύρο Πίλιο. Θα γυρίσει η κεφαλιά του Βάργα. 4-0. Πολύ ωραία εδώ συνεργασία από αριστερά. Το ποδοσφαιριστό της ΑΕΚ. Ωραία τέντρα. Γλυκιά κόντρα του Σταύρου Πίλιου. Να πω ο Σταύρος Πίλιος βγάζει και τέντρες. Το Φάραμπας Βάργα κάνει το 4-0. Τρίτο τέρμα για τον Μαγιάρο, που είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Για έτσι περισσότερο το χρειαστεί βέβαια την τρίτη, ο Τρασιλάς, εδώ στην Φιλαδέλφια.

0: αποχρέωση για τον Ρεβάνα Μασβάργα στην Όλγιν Αρίνα. Και Τσακαλίδης περιμένει, δεν έχει σφίξει τετρά. Ξέρω αν θα το ακυρώσει. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι.
1: Δεν φαίνεται καλά, δηλαδή είναι οριακά αν είναι ή όχι offside.
0: Το ακύρωσε. Offside έδωσε. Offside είναι οριακό. Το replay έτσι όπως μας το έδωσαν δεν φαίνεται καλά πράγματι. Πολύ οριακό. Κυρώνεται λοιπόν το goal του Παραμπάς Βάργκας στο 70. Συνεχίζεται. Ο Μύρ με τον Ρέλβας. Να και για τον Βουαμέ από τις πενάσεις του Καραίου που ητά γυρίζει για τον Κόρτς Καπαρά. Μάγερ. Μάγερ ψάχνει επιλογές. Σύγγραμμα στον Μαρίν. Ρώτα για τον Μαρίν. Η πάσα λάθος που αμέ το shoot out. Από λάθος του Μαρίν ο Φουαμέ την μπάλα πάνω από την ιστία του 300. Παραμένει το 3-0. Λάθος θέση του κουτί, λάθος όμως που πάσα
1: σαν ασίστη του Μαρίν. Πάρε βάλε ήταν.
0: Το εκμεταλλεύεται, θέλησε περισσότερο να σκοτώσει το 300. Καλύτερη, η μοναδική βασικά ευκαιρία για τον Άρη στο 73. Βουαμέ. Τι για το 300, διώκει το 300. Παλιά του Βάργκα πρώτου Γένσεν, η παραπτάνει στο Βιτάλης, βοητά το στίχος, κατεβάζει πολύ ωραία ψύχρεμα. Πιέζει ο Φόγκλα, βλέπει πάρα Ράτσιτς. Ο Ρέλβας πρώτου Γκαρέτα γυρίζει προς τα πίσω. 300 θα παίξει για τον Πίλιο όπου θα παγκάλει το. Και τον Σίνι, ωραία τώρα η Άγκη εδώ. Σίνι κρατάει, ο Παντόρος Σίνι, τον έκρισε, πολύ ωραία Φόγκλα, άργησε. Σίνι, θα ανοίξει το παιχνίδι ο Καρέ, τώρα τρέχει ο Πίλιο να καλύψει την πλευρά του. Καρέ, δεν ξέρω είναι γρήγορα κλήρυση. Βουαμέ για τον Μύρ. Βαξίτς. Για τον Ριτσάρτς. Σεντράρι. Το τέκτρο του Κάρι πρόφυγε και ο Ρέλβας. Ναι, πράγματι. Το ίδιο και ο Σακαλίδης από τον Βουαμέ Παου.
1: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, Μάριε. Άγιαξ Αϊτχόβεν 1-2. Η Αϊτχόβεν έχει γυρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλλον είχε προηγηθεί 0-1. Είχε σοφαρίσει ο Άγιαξ 1-1 και έχει κάνει τώρα το 1-2. Από το πρώτο ημίχρονο έχει γίνει αυτό. Παραλαμβάνω, Άγιαξ Αϊτχόβεν είναι 1-2. Βίλεμε Εξέλσιορ είναι στο 0-2. Ενώ στην Ολλανδία, αφού μιλάμε, άδοξο τέλος είχε για αναμέτρηση της Ουτρέχτης με την Γκόαχετ Ίγκλς, η οπαδή της ομάδας, η οποία αγωνίζεται ο Μπάρκας και ο Αμραμπάτ, έτσι δύο που έχουν περάσει από την ΑΕΚ, τους ξέρει ο Μάριος. Απογοητευμένη από τη στάση και την κακή εικόνα της ομάδος.
0: Στην Νέα Φιλαδέλφεια, τέταρτο τέρμα για την ΑΕΚ, σου του κοϊτά, η μπάλα κάπου βρήκε, άλλαξε πορεία. Νομίζω στο σούταλο πρέπει να έχει βρει και καταλήγει στα δίχτυα του Μπέλιο. Ο Μπέλιο έπεσε από τα αριστερά, η μπάλα πήγε δεξιά για με τον Αποπακαρή Κοϊτά. Κάνει 4 τα τέρματά της, διαστάσεις τριάμβου. Πραγματικά, πολύ παραδομένος ο Άρης. Θα πρέπει να προβληματιστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το γκολ που ακυρώθηκε νωρίτερα του Βάρκα έρχεται να το πετύχει ο Κοϊτά στο 75. Κοϊτά ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι στο 28 λεπτό και στο 25 πέντε σκόρε.
1: Βρήκε και στο σούταλο βέβαια, έτσι.
0: Στο σούταλο, ναι, άλλαξε πορεία η μπάλα. Πάντως η

0: δηλώθηκε ακόμα μια πολύ ωραία επίθεση από πλευρά ΑΕΚ. Εύκολη κιόλα. Τέλειο. Μακρύνει. Ρέλβα στο κεφάλι. Απλά γιο. Κρατάει την μπάλα κόκκιλα και φαρτικά. Γιατί κρατάει, παίζει πάνω στη γραμμή για τον Μυρ. Γυρίζει ο Μυρ, πιο 300, πιο μακριά του κουτί. Ήρθε πάλι και η επιστροφή. Μάγερ για τον Παρίνι. Ρωτά. Κουτί Μάγερ. Το τρολαρισμένο παιχνίδι. Το προσφέρει ο Μάγερ. Τάλι, Σιμποϊκά. Μαρίν. Ρώτα. Κατάει για τον Μαρίν. Θα παίρνει μπάλα ο Ρώτα. Εργάζεται με τον Μάρκα. Ριτσάρτ. Καλά τα σχέδια. Πλάγιο. Η ΑΕΚ βγάζει από το Ματσούλ. Βγάζει τις εργασίες. Ο Άρης είναι παραδομένος. Κουρασμένος. Ενώ δεν μπορεί να περάσει στο παιχνίδι. Μάτελος. Μάγερ για Μάρκα. Μάγερ. Σου του Μάγερ. Την αγκαλιά του Μπένιο. Δικαιούται ένα κόλλο Μάγερ. Έλπα, για τον Κοϊτά. Λάγιο για την Ένωση. Φίλιος, σκέλεσε το Ασκούρ. Κοϊτά. Ρωτά. Και ο Αριάκα θα πει το μάτς. Φίλιος. Είναι Φίλιος. Πάει κατά με τον Φίλιος. Σκρόχνεται. Συνέχεια στο μάτς. Δύο τσακαλίδι. Σίγκο. Τρύπησαν τα δυνάμινα του Άρη. Κοϊτά. Σε τον Φίλιο. Κοϊτά. Βάρκα, δεν πέρασε και το ξεογέννησε. Τώρα άρχισε το πιχαρέ από τα φυσικά. Φίλιο τον Πόφη. Πάλα είναι γιατί ήταν ΑΕΚ. Αφού και τον Καρέ αυτόν. Τον πίεσε και ο Βιτάλη. Καρέ. Τώρα θα λέγες. Ο Βάρκα εκτός για να αποθειωθεί. Το 80. Η Μαρίνη εκτός για να δει ο Κέρβιν Αριάκα. Έχει πάρα πολλές λύσεις θετικά η ΑΕΚ. Τώρα θα είναι για το Μάρ. Βουτάλι. Για τον Σιτή. Βουτάλι. Απεξιά για τον Ρώτα. Αριάγκα. Πρώτα από την παλιά. Βοητά. Αριάγκα. Μάγε. Είναι. Ρωτά. Βοητά. Τι, όλος ο Άρης πίσω το χώρο του κέντρου. Μάνταλος, Βιτάλης. Φιλιός, Μάνταλος, Βιτάλης. Εργάζεται σε αυτό το χώρο. Ρέλπα. Τα καλή αδέρφα. Δίνει πολύ ωραία κίνηση του Σίνη. Κρατάει. Περνάει στον Μάνταλο. Χέρι. Πάμε με το χέρι. Κέρσερ πέναλτι για την ΑΕΚ. Ευκαιρία και για ένα πέμπτο τέρμα για την Ένωση. Νομίζω ότι ο Μάγερ θα πάρει την μπάλα. Να αντιστήσει την Τρίπολα. Τη στιγμή που ετοιμάζεται να περάσει ο Μάτσο του Σαΐδη για το ρελί. Ακόμα μια πολύ ωραία συνεργασία. Δεν υπάρχει πολύ ότι είναι πέναλτι.
1: Δεν ναι, αλλά το χέρι στήριξης δεν είναι αυτό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εσύ, Μάρια.
0: Δεν ξέρω τι χέρι στήριξης.
1: Θα το καλέσει, το βάραμα είναι, αλλά δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται.
0: Περιμένει ο Τσακαλίδης.
1: Ορίστε.
0: Περιμένει ο Τσακαλίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάει στο βάρ. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι. Χέρι στήριξης.
1: Αν τον καλέσει το βάρ. Αν τον καλέσει το βάρ, δεν θα υπάρχει πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λέγει και η φάση, δεν υπάρχει πέναλτι για την ΑΕΚ. Παραμένετε.
1: Πάντως ωραίος, απολογείται και στον παίχτη. Μπράβο του. Ωραίος.
0: Έχουμε αλλαγή. Ο Μάγερ εκτός. Ο Ζουμπκόφ εκτός. Όλο το γήπεδο στο πόδι για να χειροκροτήσει το Μάγερ. Μάγερ, Μάγερ, ακούει για πρώτη φορά το όνομά του ρυθμικά. Και είναι λογικό.
1: Και όμως νομίζω πως έχει δώσει offside στο Μάνταλο, φίλε. Δεν έχει πάρει το πέναλτι πίσω. Στην φάση. Νομίζω πως έχει δώσει την μπάσα που γίνεται στο Μάνταλο, τον Μάνταλο offside. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι τώρα, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πέναλτι και το παιχνίδι συνεχίζεται από το 4-0. Και έτσι πως είναι η εικόνα του Άρη, δεν είμαι πολύ σίγουρος θα τελειώσει 4-0.
0: Ναι, πραγματικά. Η εικόνα του Άρη είναι για θλίψη. Δηλαδή περίμενα καλύτερο Άρη. Τον είδα και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με Καλαμάτα και Όφη. Αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας.
1: Και ξέρεις που οφείλεται αυτό, έτσι. Αυτό οφείλεται κυρίως στην απουσία ενός παίκτη στην αμυντική γραμμή. Που ακούει το όνομα Φαμπιάνο.
0: Φαμπιάνο, ναι, ναι, ναι. Πούμε ότι ο Άρης κάνει και αλλαγή όπως θα έρθει πέρα της θέσης του Καρέα. Νωρίτερα. Όλοι τώρα που κέρδισαν να είναι Θεσσαλονικής.

0: το ποιο θα την καλέσει. Την Κουαμέ πάνω από την μπάλα, τον Κόγκλα. Του Κουαμέ δεν το κάνει. Τον είδα πιο αποφασιστικό.
1: Είναι 30 μέτρα, ε.
0: Ναι, έχει πάρει τα μέτρα, ακριβώς. Κουαμέ απευθείας, ωραία εκτέλεση. Εκτός. Θα καλή δουλειά 300 να παίξει πιο γρήγορα. Θα αξίσει την πάλη για το σύνδι. Το κάνει ο διευθυντής της Αλβανούς που διευθυντάει. Μάνταλος κατεβάζει. Αριάγκα. Ήταν για τον Μάνταλο. Ο Ιτά, τα αριστερά για την ο Ιτά, Μάνταλο, Αριάγκα. Ήλιος και Ρέλβας. Ιτάλι. Κάμπτα για τον Σίμι, τόσο για τον Κοϊτά. Το κλείνει καθαρά και του παίρνει την μπάλα ο Τέλο. Πάσε το όμως. Πέρασε τελικά ο Μπουσάιν. Άμεσα από δύο. Εκεί δεν μπορεί να περάσει η Αριάγκα. Τον έκοψε ο Μάνταλος. Μουσάιν εδώ θα μπορούσε να είναι την κάρτα. Αριάγκα. Καρέλπα. Βοητά. Ήλιος Κερέλβας, θα πίσω. Σύνη, το στήθος άνοιξε την μπάλα. Παραμένει όμως την πλώμα βραβόντια. Καρέλβας τώρα. Διαφόρνια, ωραία πάσα, μακρινή, σωστό. Διάγκα. Σαν αγκροχό, Παριάγκα. Του παίρνει την πάσα του. Παλάσιο και τον Μυρ. Ρίτσαρτ. Γέννησε την διώχνη. Ούτε με το κεφάλι, γινομάταλος. Αριάγκα. Φίλιος δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ, παρ' όλα αυτά πρόλαβε το καλά πριν βγει εκτός. Κουτί. Βοηθά. Αριστερά καλωστικά. Συγκλοφορούν τώρα την παλά υπέρχεται του Μάρκο Νίκολης. Φίλιος. Μάταλος. Φτάει ο Βίλος Μάταλος. Σουρκό. Στέβαλε ο Ρώτα. Έκοψε τελευταία στιγμή. Ο Παλάσιος. Μύρ για τον Παμέ. Πατικιά δεν μπορεί να προλάβει. Πλαγιό. Το πεινά εκεί παλά. Ρέλπα, θα γεμίσει. Ο Κόγκλα μου το κεφάλι δίνει σημαντικά. Βιτάλη ψήφισε, δίνει τα παπάσια του ζητώ. Βιτάλη, για τον Ζήνη, κερία εδώ τώρα για την εκτοσού του Ζήνη, το καλό βέλιο. Παραμένει το 4-0, 89. Βιτάλη, πασάρει πολύ ωραία για τον Πάταλο, ο Πάταλος για τον Ζήνη, Ζήνη, γκολ, 5-0, δεν έγινε πριν γίνεται τώρα. Η διαστάσεις τριάμβου για την Ένωση. Ικανοποιημένος και ο Μάρκο Νίκολη. Χαμόγελα στον πάγκο της ΑΕΚ.

0: Σαλβατόρ Τσίμιο Κορετσάεκ. Και αυτό βάζει το όνομά του στο 90. Άρα το πίνακα Σκόρετ. Όποιος επέκτης του Άρη λένε άντε να τελειώνουμε. Σαΐτ. Σαΐτ.
1: Οι καθυστερήσεις είναι μόλις 3 λεπτά, έτσι. Οι καθυστερήσεις είναι μόλις 3 λεπτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι και οι παίκτες του Άρη λένε άντε να τελειώνουμε.
0: Το Ρέλβαν. Ο Κλάγια. Άρη ο Μουσαΐ. Κερδίζω Κοϊτά. Στην επίθεση ΑΕΚ. Εστάει ο Κοϊτά. Την εμπιστοσύνη στρέφουν τώρα οι του Άρη. Αριάγκα για τους Σκουκόφ. Ξανά για τον Αριάγκα. Ανταλώς οργανώθηκε ο Άρης. Φίλιος. Και ενώ πήγαμε στο δεύτερο επίπεδο καθυστερήσεων. Μανταλός του Μάνταλου.

ωφέλιο βάζει την παραστή γράμμα στις εκείνες τις περιοχές. Για να κάνει το γέμισμα. Άρια κάτι και παλιά, ζουμπό. Παλάσιος. Πάρει με τον Κουτσαΐν, τα σέντρα, Ελβαζιόχνη. Σουτ μονοκόμματο του Χουαμέ, το 93.

0: Νομίζω δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα ο Τσακαλίδης. Μαριάγκα κατεβάζει το σύγχρονο της παραψηφίστος. Ο κύριος Μαμιστάπης δεν είναι καλό που θα είναι. Δεν αρή. Σόντρα του Μουσαΐτ, Αριάγκα είναι εκεί. Ράτσι. Παλάσιος. Ράτσι. Όγκλα. Σέντρα σου. Περισσότερο πλαστέ ήταν. Εύκολα σας πω σας τέλος. Τέλος η Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 5-0. Κυκρινό Μαυροσόου. Ο Βάργκας δύο τέρματα στο 11ο λεπτό. Το 2. Ο Μαρίτσο τα έκανε 3 τέρματα στο ΑΕΚ. Στο 70 ο Βάργκας σκόραρε, αλλά το πόσο ακυρώθηκε. Τελικά ήρθε ο Κοϊτά να κάνει το 4-0. Και να βάλει το κερατάκι στην πούρτα νίκη του ΑΕΚ. Ο Σαλβαδόρ στην ιστορία 20 λεπτό. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη, έδειξε τη δυναμική της. Κάτι που αποδεικνύει ότι η καλύτερη της στιγμή ο Άρης την είχε με τον Κουραμέσο 73. Η ΑΕΚ φτάνει τους 7 βαθμούς, δείχνει ορεξάδι για το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στη ΛΑΣ. Εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρώτη αγωνιστική της Τρίτης της Champions League. Είναι κατάμεση η Νέα Φιλαδέλφεια, ο Μάρης Σιλιόπολης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, πήγε την μπαλά. Πεντάρας και κάπως έτσι χειρινόμαυροι του Μάρκο Νίκολη θα έχουν ένα όμορφο βράδυ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό.
1: Έγινε Μάριε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Ξεκουράσου, ξέρω ότι έχεις ρεπορτάζ συνέχεια. Έγινε Μάριε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μάριο Ματσάκο για την περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Τελικό αποτέλεσμα 5-0 και λίγα ήταν, θα πω εγώ. Η ΑΕΚ που θα μπορούσε να έχει κερδίσει ένα πέναλτι, θα μπορούσε οριακά να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Ένα της ακυρώθηκε οριακά και ένα του Βάργκα. Λοιπόν, 5-0 τον Άρη. Ένα αποτέλεσμα που φτιάχνει κλίμα μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά. Πάμε γρήγορα να δούμε πώς εξελίσσονται τα μάτς. Σας έλεγα προηγουμένως κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη ότι Ουτρέχτη, το παιχνίδι της Ουτρέχτης με την Go Ahead Eagles ήταν στο 1-3 όταν διακόπηκε η ομάδα του Μπάργκα και του Άμραμπατ. Η Ουτρέχτη αντιμετωπίζει σοβαρές πιθανότητες τιμωρίες, μπορεί να επαναληφθεί το τελευταίο μισάωρο του μάτς, θα δούμε. Τούτη τη στιγμή πάντως υπάρχουν πολλά μάτς εξέλιξη. Νις Λεμάν 1-1, Χαβρι Μπρέστ 0-2 για τη Γαλλία. Η Βιγιαρεάλ με την Κορούνια στο ημίχρονο είναι για την Ισπανία στο 1-1. Τα παιχνίδια τα γαλλικά είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Ρώμα Αταλάντα 0-1 παρακαλώ. Προηγείται Αταλάντα στο Ολύμπικο. Το μάτς είναι στο 53. Σουόνσι Ρέξαμ για την Championship στο 0-0 ημίχρονο. Ενώ υπάρχει παιχνίδι για την Αυστρία. Η Αύστρια Κλάνκεφουρτ με την Ραπίτ Βιέννης είναι στο 2-4. Στο Βέλγιο Σεντρούιντεντ με τη Λαλουβιέρ 1-0 στο 54. Και στο 56 Σταντάρλι Ίγκης Αντβέρπ 0-0. Υπάρχει παιχνίδι για τη Βραζιλία, Μπραγκαντίνο Μπαΐα 2-2 στο ημίχρονο. Η Σεντετιέρ με τη Μομπελιέ είναι στο 3-1 στο 91. Δυναμό Δρέζης Μπόχουμ 1-2 στο 69 και Γκρασκόπερ Ζυρίχη 1-1 στο 70. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Γρηγορίου.

0: επιθετική την ομάδα για να μπορέσουμε και να πιέσουμε πιο ψηλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες, να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι και την επίτευξη του δευτέρου γκολ από την ΑΕΚ ανεβάσαμε γραμμές, ήμασταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με την επίτευξη του δευτέρου γκολ και μετά σε μια θέση που πονάγαμε σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε ο Φαμπιάνο είναι μια απώλεια η οποία δύσκολα αναπληρώνεται στη δική μας ομάδα. Δεχτήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα, και το πρώτο και το δεύτερο σίγουρα. Και μετά το 2-0 θεωρώ ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και μοιραία ήρθε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα για εμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κόουτς.
2: Αυτά λοιπόν,
3: να πω εγώ ότι η Σεν Μίρεν προηγείται τη Celtic με 1-0. Στο 93 η Αιτχόβεν κλειδώνει το παιχνίδι στο Άμστερνταμ, προηγείται του Άγιαξ με 3-1. Στο 98 ο Μπαϊρακτάρεβιτς που πήρε τη θέση του Πέρισιτς έκανε το 1-3. Ενώ η Sporting με την Nacional Madeira στο 27 είναι στο 0-0. Η Sporting η οποία... μια στιγμούλα, γιατί εδώ τα έκανα μαντάρα. Η Sporting η οποία παίζει με τον Ιωαννίδη στον πάγκο. Λοιπόν, αυτά για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τους reporters. Παρακαλώ.
4: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Έχω Στέλιο Παπαντονίου για να πάμε γρήγορα και γρήγορα για τον ΠΑΟΚ, για το μεγάλο ντέρμπι που έχει αύριο με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Είχαμε αντίδραση του ΠΑΟΚ για την εξαγγελία Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα. Είχαμε δανεισμό Diego Costa. Αλλά όλα αυτά ας μας τα πει ο ίδιος ο σούπερ ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο Στέλιος Παπαντονίου. Έλα Στέλιο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είσαι?
1: Κοκκινίζω με τον. Με προλόγησε στον αέρα.
0: Σε προλόγησα, πώς σε προλόγησε? Στέλιο, δεν σε είπα.
1: Σούπερ,
0: σούπερ, σούπερ. Αυτά η αλήθεια δεν είναι προσβολή, να ξέρεις. Η αλήθεια δεν είναι κολακία. Προχωράμε.
1: Ωραία,
0: μια στιγμή, μια στιγμή το... έχω λίγο Νίκολιτς να ακούσω. Να ακούσω λίγο Νίκολιτς, δώσ' μου λίγο αέρα.
2: Να μην βγάζει το πόδι από τον Γκάζι μέχρι το τελευταίο λεπτό.
3: A great victory. As far as the attitude is concerned, is this what you want to see and your players never to pull off the leg from the gas?
4: 5-0 against Aris in a kind of a derby game. Aris had 6 points, very good team they built. You just see who sit in the bench and who enter from the bench. What to say? Thanks for these fans who come. It's one topic when we play with fans, the other when we play COVID football. I speak about this. But okay, it's in past also. So we don't look for the past. Congratulations for the players. This is all I have to say and thanks for the fans who come. Yeah.
3: Εντάξει, είναι στην πραγματικότητα ένα ντέρμπι. Άμα δούμε, ο Άρης ξεκίνησε στους δύο αγώνες, έχει 6 βαθμούς. Και άμα δούμε ακόμα και στον πάγκο ποιους παίχτες είχε και μπορούσε να φέρει στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε την ποιότητά τους. Το μόνο που έχει να πει είναι συγχαρητήρια πραγματικά στους παίχτες και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οπαδούς. Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουμε ποδόσφαιρο με συνθήκες της περίοδου του COVID. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι που έχω να πω. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίχτες μου και στους οπαδούς.
2: Είναι νωρίς τη σεζόν, σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά πόσο κοντά είναι η σημερινή εικόνα της ΑΕΚ στο είδος ποδοσφαίρου που έπαιξε σε σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό του?
3: The kind of football we played today, how close is to your ultimate goal for the picture of the team?
4: Season is going to be long, very long, very long, very demanding, very difficult. It will be up and down for sure. When it's good performance like this, we score 5. I think we have some one or two disallowed goals, one penalty disallowed, and more chances. Nothing to say. It was beautiful. Not only efficient, but it was beautiful. Even we have some bad minutes in the second part of the first half and first beginning of the second half. So anyway, we cannot look for these small minutes when the whole picture is like this. But how close we are to the perfect football, I don't know. Like I said, it will go up and down for sure. Long and demanding season, yeah.
3: Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινό παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Εκτός από τα 5 γκολ υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα υπάρχει πάντα. Όπως είπε και πάλι επανέλαβε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μακρά σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πει πόσο κοντά είναι στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει η ομάδα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, thank you coach.
0: Λοιπόν, ζητάμε συγγνώμη από τον Στέλιο τον Παπαντονίου που τον είχαμε πολύ ώρα να περιμένει στο τηλέφωνο. Έχει να μας πει πολλά. Έχει να μας πει για Diego Costa, έχει να μας πει για Μητσοτάκη, έχει να μας πει για ντέρμπι. Ξεκίνα τα, Στέλιο, ξεκίνα τα, με όποια σειρά θες.
1: Λοιπόν, ναι, θα το πάρουμε με χρονική σειρά. Ουσιαστικά το πρωί ήρθε ο Diego Costa, ο οποίος είναι με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ από την Krasnodar. Ένας κεντρικός αμυντικός που θέλει να αναβαθμίσει το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη πέρασε ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα ανακοινώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του από την Krasnodar στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον παρουσίασε με ένα βιντεάκι που τον παρουσιάζει ως μποξέρ. Είναι μια μεταγραφή την οποία την περιμένουμε, περιμέναμε. Πλέον από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά κινείται κυρίως για την απόκτηση ενός χαφ όπου είναι ο Γιάκιτς, όπου έχει επαφές μαζί του και με την Άουσμπουργκ, με τον ποδοσφαιριστή τα έχει βρει. Με την Άουσμπουργκ υπάρχει το αγκάθι που αναφέρει την ρήτρα. Η ρήτρα για τους Γερμανούς πρέπει να είναι αναγκαστική το καλοκαίρι, υποχρεωτική. ενώ ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο λέει ότι θα πρέπει να είναι προαιρετική. Αυτό είναι το αγκάθι των δύο πλευρών, γι' αυτό δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Είναι σε διαπραγματεύσεις, μένουμε να δούμε το τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τερματοφύλακα δεν θέλεις. Γι' αυτό. Τερματοφύλακα δεν θέλεις αυτόν της Γεγκελόνια, τον, πώς τον είπαμε, τον Σλόβομιρ Αμπράμοβιτς.
1: Ναι, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο προέκυψε από την Πολωνία. Στον ΠΑΟΚ δεν σχολιάζουν κάτι για την περίπτωση τερματοφύλακα. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει συζητηθεί το τελευταίο διάστημα η απόκτηση τερματοφύλακα. Αυτό το οποίο αναφέρουν στον ΠΑΟΚ είναι ότι η ομάδα αναζητά έναν παίκτη στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έναν center for, έναν επιθετικό. Δεν έχει τεθεί θέμα τερματοφύλακα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ να ρίχνει βάρος για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα θέλει να αποκτήσει και έναν επιθετικό. Έναν επιθετικό ο οποίος έχει το εύκολο γκολ. Το είπε και ο Αλέσιο Λύση στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου με τον Όφη, ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε εύκολα, και είναι ένα γεγονός το οποίο το βλέπουμε αρκετά στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα σερί αγώνων που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες αλλά δεν σκοράρει εύκολα. Είναι το παιχνίδι με την Μπραν εντός έδρας, είναι το παιχνίδι με την Άντερλεκ, είναι το παιχνίδι με τον Όφη, οπότε χρειάζεται έναν παίκτη που είναι πάνω κάτω ο αντίστοιχος Γιακουμάκης που είχε πέρσι. Και αν θέλετε να γυρίσουμε και λίγο πιο πίσω, είναι μια περίπτωση Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς το 2019, αρκετά πιο πίσω. Τώρα από εκεί και πέρα έχει κυκλώσει μια περίπτωση που είναι ο Λαμπόρτ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πολύ ψηλά στην λίστα.
0: Τον θυμάμαι, Σιμών Πελιέ με τον Τελόρ, έπαιζε μπροστά, ήταν πολύ δυναμικός. Τώρα αυτός κάπου στη Σαουδική Αραβία, που είχε πάει κάπου.
1: Είναι στη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα του έχει πάρα πολλούς ξένους, οπότε είναι πολύ πιθανό να τον αφήσει ελεύθερο και εκεί πέρα ο ΠΟΚ να κινηθεί για την απόκτησή του, έτσι ώστε να τον αποκτήσει σαν ελεύθερο και όχι να μπει σε μια διαδικασία αγοράς. Αναμένουμε να δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Στον ΠΟΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι εφόσον τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, θα καταφέρει να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μαζί του. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά.
0: Εντάξει, θες ένα χαφ και ένα φορ και ένα γήπεδο. Όχι. Θες και ένα γήπεδο.
1: Αυτά για τα μεταγραφικά. Τώρα από εκεί πέρα για Κέν δεξί μπακ δεν υπάρχει. Δεν θα γίνει μεταγραφή. Το είπε και ο Αλέσιο Λύση. Θα είναι ο Ελουστόντο αυτός ο οποίος θα καλύπτει τον Κένι. Τώρα από εκεί πέρα για το γήπεδο. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σήμερα στο Βελίδιο στην Θεσσαλονίκη προανήγγειλε πως θα βοηθήσει την δημιουργία της νέας τούμπας. Κάτι το οποίο το περιμένανε στον ΠΑΟΚ, την προαναγγελία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι όπως έχουμε στηρίξει πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι θα στηρίξουμε και τη νέα τούμπα. Κάτι που είχε και σαν αποτέλεσμα την αντίδραση της ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τις κινήσεις οποίες έκανε η ΠΑΕΠΑΟΚ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τις επαφές που είχε τόσο με τα αρμόδια υπουργεία, τόσο με την ίδια την κυβέρνηση, όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο project που είναι η νέα τούμπα. Ανακοίνωσε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει παρουσίαση των σχεδίων στις 13 εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ για το νέο γήπεδο, και προανήγγειλε πως το Δεκέμβρη που μας έρχεται θα καταθέσει αίτηση για την οικοδομική άδεια, ενώ όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το επιβεβαίωσε και ο ΠΑΟΚ, είναι ότι το καλοκαίρι του 2027 θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην
0: τούμπα. Το point, το καλοκαίρι του 2027. Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
1: Εκλογές θα δούμε το πότε θα γίνουν.
0: Θα γίνουν νωρίτερα.
1: Θεωρητικά οι εκλογές λένε ότι θα γίνουν, με βάση τη δηλώση του Μητσοτάκη, λένε ότι θα γίνει την άνοιξη.
0: Άλιστα. Άρα λοιπόν η τούμπα ξεκινάει μετά τις εκλογές.
1: Ναι, θεωρητικά.
0: Δηλαδή εφόσον βγει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία για να δείτε τούμπα. Ναι.
1: Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Όχι. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει και με τα δικά του κριτήρια.
0: Τέλος πάντων, ναι, ρε παιδί μου. Απλώς καλοκαίρι ξεκινάει η νέα τούμπα. Οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και ένα ντέρμπι αύριο.
1: Πούμε...
0: Έχουμε και ένα ντέρμπι αύριο.
1: Ναι, υπάρχει και ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Που έχει ένα θεματάκι εδώ πέρα στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Καλύτερα τα καταφέρνεις με τους άλλους παρά με τον Παναθηναϊκό, εκτός από πέρυσι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται με τον Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια. Από εκεί πέρα ο Λέσιο Λύση πηγαίνει, η ομάδα έχει κατεβεί στην Αθήνα και έχει κάποιες απουσίες. Απουσιάζει ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ που έχουν υποστεί θλάση, οπότε θα λείψουν περίπου 20 μέρες.
0: Μετά τη διακοπή θα τους δεις αυτούς. Μετά τις 5 Οκτώβρη θα τους δεις αυτούς.
1: Ναι, κάπου.
0: Γιατί έχουμε διακοπή 24 με 16, με 5 για την Εθνική.
1: Ναι, 24. Οπότε μεγαλώνει το χρονικό διάστημα για την
0: επιστροφή τους.
1: Δεν θα έχει τη διάθεσή του και τον Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Όφη, οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και υπάρχουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και δεν τους έχουμε δει καθόλου τη φετινή σεζόν. Είναι ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ. Ναι. Ο Ντεσπότοφ κάνει βήματα για την επιστροφή του, νομίζω ότι πλησιάζει η επιστροφή του. Ο Μεϊτέ μετά τα Χριστούγεννα θα τον δούμε στους αγωνιστικούς.
0: Μετά τα μελομακάρονα.
1: Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλετε να σας δώσω και μια πιθανή ενδεκάδα για το
0: βεβαίως, τι θα έχει ο Αλέξανδρος. Βεβαίως. Για πάμε. Τερματοφύλακα τι θα βάλεις.
1: Ορίστε.
0: Τι θα βάλεις τερματοφύλακα.
1: Τον Παυλέγκα θα βάλω.
0: Θα βάλεις τον Παυλέγκα.
1: Αριστερά θα βάλω τον Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής με τον Όφη, οπότε θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο για τη βασική ενδεκάδα. Στα δεξιά θα είναι ο Κένι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει κάποιος άλλος εφόσον είναι καλά ο Κένι, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει και ντέρμπι. Ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ζαφίρης έχει τον πρώτο λόγο και θεωρώ ότι παρτενέρ του θα έχει τον Σάντα Μαρία. Ο Πέλκας στην θέση 10, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Όφη και όποτε αγωνίστηκε και πήρε την ευκαιρία από τον Ιταλό, έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει.
0: Τι μπορεί να βοηθήσει, το μάτς μόνος του πήρε το προηγούμενο.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Μόνος του και έβγαλε και μια ηγετικό χαρακτήρα προς τα έξω, με τις κινήσεις τις οποίες έκανε και με τη φανέλα με τον Κωνσταντέλια και με τις κινήσεις μετά το τέλος του αγώνα να πάει και στους οπαδούς. Αριστερά θα είναι ο Άλλη, ο οποίος το Περιστέρι έκανε ουσιαστικά σμπαράλια την άμυνα του Ατρομήτου. Δεξιά θα είναι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Εντιαγέ.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο τον Παπαντονίου. Ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Και εύχομαι να σε ακούσω και αύριο. Λοιπόν, και θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το ρεπορτάζ που όλοι θέλετε. Θα πάμε σε Κωστή Σαμοθράκη. Η ώρα είναι 11:15. Ο Κωστής σίγουρα θα έχει αντλήσει πληροφορίες, θα έχει ψάξει, θα έχει βρει για παίκτη που θα αντικατασταθεί, θα έχει σίγουρα το καλύτερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει πάθει ο Ελκαμπή, γιατί μιλάμε για κατάγμα κνήμης περώνης από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή και τα δύο οστά. Και γενικότερα έχουμε ένα ρεπορτάζ που καίει. Βέβαια έχουμε και τι γίνεται με και το Ρόκα, ο οποίος διαβάσαμε προηγουμένως ότι σίγουρα θα έχει και αυτός ένα χρόνο, εντάξει, σε καμία περίπτωση το χρόνο που θα έχει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή με κάταγμα κνήμης Περώνης θα πηγαίνει 7 μήνο. Έτσι το λέω εγώ, τώρα θα δούμε τι θα μας πει και ο Κωστής. Είναι μια μέρα δύσκολη για τον Ολυμπιακό, γενικά τώρα για το σύλλογο, για όλο τον όμιλο. Έχουμε Κωστή. Ωραία, να τον βάλουμε στην κουβέντα τον Κωστή, να μην περιμένει. Έλα, Κωστή μου. Μας ακούς, Κωστή? Μας ακούει ο Κωστής ο Σαμοθράκης?
5: Πολύ λίγο, πολύ ελαφρά σας ακούω.
0: Έλα. Τώρα μας ακούς καλύτερα. Ωραία. Έχουμε καμία εξέλιξη, γιατί ακούω για κάταγμα κνήμης Περώνης. Είναι και τα δύο οστά.
5: Η εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη. Είναι κάταγμα Περώνης. Αύριο το πρωί μπαίνει στο χειρουργείο πιθανότατα. Ναι. Και οι πρώτες εκτιμήσεις είναι 6 με 7 μήνες εκτός γηπέδων.
0: Οπότε τον χάνεις για τη σεζόν.
5: Ναι. Για να καταλάβεις πως ήταν βαρύ το κλίμα και πόσο άλλαξαν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή, είναι χαρακτηριστικό ότι στο ημίχρονο με τη Λίμπαρ έβλεπε κάποιους παίκτες να μην είναι καλά ψυχολογικά και τους ρώτησε αν θέλει κάποιος να γίνει αλλαγή. Βέβαια, κανείς δεν ζήτησε αλλαγή, αλλά για να καταλάβεις ποια ήταν η ψυχολογία και τι κλίμα επικρατούσε μετά το σοκαριστικό τραυματισμό.
0: Θες να σου πω, μου δίνεις ένα λεπτό. Το 2007 το Νοέμβριο Δύο πόδια πέσανε πάνω στο πόδι μου. Έχω και εγώ το ίδιο κάταγμα. Κερδίζαμε ένα μηδέν. Ο παίκτης που με χτύπησε αποβλήθηκε με 10. Που αποβλήθηκαν μείναν με 10 και χάσαμε 3-1. Γιατί οι περισσότεροι είδαν το κάταγμά μου. Δεν ήθελε κανένας να παίξει μπάλα.
5: Ναι, ήταν σοκαριστικό όλο το σκηνικό. Να διευκρινίσω κάτι, επειδή υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες και ερωτηματικά για το αν υπάρχει κίτρινη κάρτα ή κόκκινη. Δεν υπάρχει ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη. Μίλησα με τον Ηλία του Σπάθα και μου διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Έπεσε πάνω στο κορμί προς την προσπάθειά του σε απάντηση να διώξει την μπάλα και έγινε ανατροπή. Δεν υπάρχει ούτε κίτρινη κάρτα ούτε κόκκινη, το διευκρινίζω. Αν και για το αγωνιστικό κομμάτι θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Γιατί ο Ζήλος στο πειθαρχικό έλεγχο δεν τα πήγε και πολύ καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει δικαιολογίες κτλ. Φαίνονταν ότι το παιχνίδι θα ήταν σκληρό. Και αν στο δεύτερο λεπτό είχε δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Τζόγκα πάνω στο μαρκάρισμα του Σάλιακα, ίσως να είχαν ηρεμήσει λίγο τουλάχιστον.
0: Θα είχαμε λιγότερους από 4 τραυματίες. Γιατί είχαμε 4 τραυματίες στο μάτς.
5: Επειδή είναι φανερό ότι το άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί με σκληρά μαρκαρίσματα. Και αν θέλεις, ένθεν και ένθεν.
0: Λογικό είναι, δεν μπορεί να τη τρώει μόνο ένας. Έτσι, λογικό είναι, δεν μπορεί να τη τρώει μόνο ένας. Κάποια στιγμή, άμα δεν με προστατεύει κάποιος, θα γίνει συρρήξω κι εγώ.
5: Ναι. Ένας έμπειρος διαιτητής, όταν βλέπει ότι το παιχνίδι εξελίσσεται έτσι σκληρό, με δυνατά μαρκαρίσματα, δείχνει γρήγορα μία κίτρινη κάρτα, μπας και συνετιστούν και ηρεμήσουν. Και δεν το έκανε. Οπότε μετά άρχισε να πέφτει κλωτσά. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ζητούμενο τώρα στην προκειμένη περίπτωση είναι τι κάνουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός μένει μόνο με τον Γκοντζάλες καθαρό σεντερφόρ.
0: Αναβαθμίζει κάποιο παίκτη εκ των έσω για να φέρει.
5: Ναι, η πληροφορία που έχω αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι υπάρχει σκέψη για πανεργοποίηση του Γιάριμτσου. Ο οποίος, να σου πω, είναι κανονικά στο Ρέντι όπως και ο Κλέιτον και προπονούνται κανονικά με την ομάδα, έτσι. Άσχετα αν ο Γιάριμτσου είναι υπό ατμόν και ήθελε να πάρει μεταγραφή και τα λοιπά, αλλά τώρα φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα. Καταρχάς να σου πω ότι είναι, πάντως αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί ο Ουκρανός, ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του.
0: Εντάξει, τον προτιμάζει, φίλε, δεν χρειάζεται να. Έτσι. Δεν είμαστε απόφοιτοι της Οξφόρδης για να καταλάβουμε ότι είναι καλύτερος.
5: Να διευκρινίσω, επειδή ακούγονται διάφορες αχλαμάρες από εδώ και από εκεί, ο Ολυμπιακός μεταγραφή δεν μπορεί να κάνει και να δηλώσει τον παίκτη στην UEFA. Θα δηλώσει αλλαγή στη λύση.
0: Και όταν θα έρθει περίοδος η μεταγραφική, θα κάνεις.
5: Δεν σ' άκουσα.
0: Και όταν θα έρθει η μεταγραφική περίοδος, μπορείς να κάνεις μεταγραφή.
5: Για τον Ιανουάριο.
0: Βέβαια. Για τότε λέω.
5: Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή, ρε Γεωργάκη μου.
0: Ναι, για αυτή τη στιγμή μόνο εκ των έσω. Αυτό λέει.
5: Από το υπάρχον ρόστερ μπορεί να αλλάξει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή τη στιγμή φαβορεί είναι ο Γιάριμτσουκ, γιατί το ξέρουμε, μας ξέρει. Με τα καλά του και με τα κακά του, για να το πω και έτσι.
0: Και συγγνώμη, κιόλα είναι ο καλύτερος από όλους που έχει ο Ολυμπιακός φορ, έτσι δεν συγκρίνεται με κανέναν
5: κλέτον. Εγώ δεν θα διαφωνήσω για αυτό που λες. Μπορεί να δώσει λύσεις, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Οπότε φαίνεται. Να σου πω ότι στην ευρωπαϊκή λίστα μπορεί να αλλάξει βάσει συμφωνίας, βάσει των κανονισμών της UEFA, αλλά μόνο από έναν ποδοσφαιριστή από το υπάρχον ρόστερ.
0: Μπράβο. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις και δεύτερον.
5: Όχι.
0: Δηλαδή, έναν μόνο. Λέω εγώ τώρα, αν είχε δεύτερο τραυματισμό Ολυμπιακός, το Νέλ Καμπί θα κάλυπτε. Όχι άλλον. Ο Ρόκα έχει μία μειοψηφία.
5: Αν είχε δεύτερο σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσε.
5: Δεν το γνωρίζω αυτό, αν μπορεί να κάνει και δεύτερη αλλαγή.
0: Όχι, μία έναν μπορείς.
5: Τέλος
0: πάντων.
5: Αυτή τη στιγμή είναι φαβορή. Ο Ρόκα θα μείνει περίπου 3-4 εβδομάδες εκτός. Έχει μια εξάρτηση ομοπλάτης.
0: Επιστρέφει μετά τη διακοπή, θα επιστρέψει. Μετά τη διακοπή, 23 του μηνός έχουμε διακοπή.
5: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς μετά τις 5
5: Οκτώβρη. Πλήρωσε ο Ολυμπιακός, το πλήρωσε το σημερινό παιχνίδι και βαθμολογικά και με απώλειες. Ένας Ολυμπιακός που μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπίδα με άλλο παιχνίδι, έτσι, αναμενόμενο ήταν αυτό. Ξέρουμε πόσο το παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία.
0: Έχει χοντρό το λάθος, ρε φίλε. Έχει γίνει χοντρό λάθος. Δεν είναι λάθος έτσι, ένα λάθος. Είναι πολύ χοντρό το λάθος.
5: Κάνεις διακοπές, Γιωργάκη μου.
0: Είναι πολύ χοντρό το λάθος που έχει γίνει.
5: Ο Ρέτσος, ναι, έχει κάνει.
0: Είναι χοντρό, δηλαδή είναι, δεν βλέπει το καν τον παίκτη.
5: Δεν σ' άκουσα.
0: Δεν βλέπει καν τον παίκτη. Δεν βλέπει καν τον παίκτη.
5: Ναι.
0: Δεν βλέπει τον τερματοφύλακά του. Τέλος πάντων.
5: Τέλος πάντων, τελείωσε το παιχνίδι με κακά μαντάτα για τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα Σαββατόβραδο με κακές ειδήσεις. Δεν αφήνω τους δύο βαθμούς, την απόλυτη δύο βαθμούς, τους περνάω σε δεύτερη μοίρα. Έτσι, ακόμα είναι νωρίς, θα χάσουν ομάδες βαθμούς.
0: Ναι,
5: πολλές. Έτσι. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός, το έχω πει και άλλες φορές, ότι θέλει ένα δίμηνο για να μπορέσει να μπει στο πλάνο που θέλει ο προπονητής.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αύριο τέτοια στιγμή, αν δεν τελειώσει με νικητή το ντέρμπι, και οι τέσσερις να έχουν ξεκινήσει με απώλεια.
5: Ναι, Γιώργο, είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, είναι νωρίς και θα έχουν όλοι απώλεια. Αν τελειώσει όπαλο το ντέρμπι, τέσσερις υποψήφοι, θα έχουν όλοι απώλεια. Έχει ΑΕΚ απώλεια, έχει Ολυμπιακός απώλεια και αν έρθει τη σοπαλία
5: αυτή. Θα υπάρχουν και πολλές απώλειες και στη συνέχεια. Γιατί φέτος το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είναι και οι τρεις ομάδες πολύ δυνατές. Δεν βάζω τον ΠΑΟΚ μέσα. Τέλος πάντων, ΠΑΟΚ είναι.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να δεις ακόμα.
5: Όχι, βέβαια, ΠΑΟΚ είναι. Αλλά εντάξει, εγώ λέω για αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό.
0: Έχει ένα πλεονέκτημα ΠΑΟΚ που είναι μειονέκτημα για τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, αλλά εγώ το λέω πλεονέκτημα. Δεν έχει Ευρώπη.
5: Ναι, αλλά έχει πολλές αδυναμίες και πολλά εσωτερικά προβλήματα.
0: Βέβαια,
5: εντάξει. Γι' αυτό με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό το απόψινο παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο. Πάντα στο Βόλο δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός. Μόνο πρόπερση που είχε πάρει τον Νταμπλ είχε κερδίσει με 4-0 εύκολα. Όλες τις άλλες χρονιές με δυσκολία, με 2-1, με 1-0, μια ένα κουτί εμπειλά. Πέρσι κέρδισε 2-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο με τα γκολ του Τσικίνιο και του Ρέτσου. Γενικά περνάει δύσκολες στιγμές στο Βόλο και ο Βόλος είναι και καλή ομάδα αν θέλεις. Το έδειξε σήμερα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Οπότε από εδώ και τώρα έχει πλέον ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Μεντιλίμπαρ για το ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην επίθεση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ξαναλέω, φαβορεί είναι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Μεταγραφή Ολυμπιακού, επειδή διάβασα τώρα κάπου για Μπενζεμάκια και τέτοιες λακίες, δεν υπάρχουν αυτά πουθενά.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, να πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπενζεμάκια να παίξει στο πρωτάθλημα, είχε λέει ο κόσμος όλος.
0: Αυτός δεν είπε ότι σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο τώρα που αποσύρθηκε.
5: Δεν σ' άκουσα.
0: Δεν είπε ότι σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο τώρα που αποσύρθηκε.
5: Το διάβασα τώρα και σε site σοβαρό, ας πούμε, γι' αυτό σου λέω. Δεν να αρχίσουμε τώρα για ένα κλικ να γράφουμε ό,τι να είναι. Μεταγραφή Ολυμπιακός δεν κάνει. Πιθανότατα ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Και θα είναι αυτός που θα προσπαθήσει να δώσει λύση, να αντικαταστήσει τον Μαροκινό, ο οποίος θα μείνει για 5 με 6 μήνες έκτος.
0: Μάλιστα. Επομένως αντίπαλος είναι ο ΦΥ.
5: Έχει την Τετάρτη με το Βόλο Κύπελλο.
0: Βόλο,
5: μετά με τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκι.
0: Μετά για Αγγελόνια.
5: Με για Αγγελόνια την μεθεπόμενη Τετάρτη, συγγνώμη, και μετά με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά και μετά είναι η διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Και μετά τη διακοπή ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Μα ακριβώς. Ζόρια πολλά.
0: Έτσι.
5: Να δούμε πώς ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός, που μπορεί να έχει δυνατό ρόστερ φέτος, αλλά βλέπεις ότι μπορούν να συμβούν αναπάντεχα πράγματα τα οποία ποτέ δεν μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Και να που το πρώτο το είχαμε σήμερα, μάλλον δύο, γιατί και ο Ρόκα, ο οποίος ήταν σε καλή κατάσταση, θα λείψει για ένα μήνα περίπου. Λείψει μετά από ένα μήνα περίπου. Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν και τραυματισμοί έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν έχω μάθει αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι σοβαρό.
0: Έγινε, Κωστή μου, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ.
5: Γεωργή.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αφήνουμε τον Κωστή για να πάμε να ενημερώσουμε για το πώς τρέχουν τα παιχνίδια τούτη τη στιγμή. Να πω εγώ ότι η Go Ahead Eagles με την Utrecht θα γίνει το match αύριο, έτσι λένε, μισή ώρα δηλαδή που απομένει. Εμείς θα περάσουμε σιγά σιγά για Κωστή Ραπτόπουλο, θα πάμε να ακούσουμε, γιατί είχε και τα δύο μάτς ο Κωστής Ραπτόπουλος να κάνει. Είχε να κάνει και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο και το Βόλο με τον Ολυμπιακό και τον Άρη, ο οποίος είναι η αγαπημένη ομάδα και τον είδε να τρώει 5. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το πώς εξελίσσονται τα μάτς και θα πάμε στον Κωστή τον Ραπτόπουλο. Νις Λεμάν 1-1 στο 83, Χαύρι Μπρέστ 1-2 στο 82, Βιγιαρεάλ Λα Κορούνια στο 66 1-1, Ρώμα Αταλάντα στο 81, η Αταλάντα προηγείται μέσα στο Ολύμπικο 1-0 της Ρώμα, η Σουόνση με τη Ρέξαμ στο 68 είναι στο 0-0 και πάμε τώρα στην Γυμνάσια με την Boca Juniors είναι στο 1-2 στο ημίχρονο. Η Μπραγκαντίνο με την Παΐα είναι στο 2-3 στη Βραζιλία στο 62. Υπάρχει παιχνίδι που τελείωσε τώρα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Δυναμό Δρέζδης Μπόχουμ 1-2 τελικό. Τελικό μόλις τώρα και τον Grasshopper Zürich 2-2 στη Super League της Ελβετίας. Υπάρχει γκολ για την Μπάρι με την Καζαράνο τώρα στο 65. Ενώ η Ελντέσε με τη Μαγιόρκα στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία είναι στο 66 στο 0-0. Ριέκα Όσιγεκ στην Κροατία 4-1 στο 67. Βίλεμ Εξέλσιορ στην Ολλανδία 0-2 στο 69. Η Sporting προηγείται την Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0 στο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα μπει τώρα ο Ιωαννίδης, ήταν στον πάγκο πάντως στο πρώτο ημίχρονο. Σεντ Μίρεν Σέλτικ 1-1 στο 65 ισοφάρισε η Σέλτικ. Και η Στρέντα με την Πρατισλάβα 2-0 τελικό για την Σλοβακία.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: ...94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Ακούγεσαι, Μάνο μου. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι, το λύσαμε. Λοιπόν, Μάνος Αραμόπουλος, για όλα τα... Δεν ξέρω, μας ακούς, Μάνο?
1: Γιώργο, με ακούς?
0: Εγώ σε ακούω, Μάνο, εσύ δεν με ακούς, μάλλον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα ακούγομαι.
0: Εσύ ακούγεσαι και εγώ ακούγομαι. Δεν ξέρω αν εσύ με ακούς όμως.
1: Σε ακούω τώρα.
0: Μ' ακούς, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε μια σούμα έτσι ευρωπαϊκή ή παγκόσμια, δεν ξέρω.
1: Είναι γεγονός ότι αυτές τις μέρες οι ελληνικές ομάδες κατέριψαν το ρεκόρ μεταγραφών, έτσι. Έδωσαν περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουν δώσει ποτέ όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι περίπου το διπλάσιο από αυτό που δόθηκε πέρσι για μεταγραφές. Βεβαίως σήμερα υπήρξε η ατυχία, όπως ξέρουμε, ο σοκαριστικός τραυματισμός του ΕΛΚΑΜΠΗ, έτσι, που αναγκάζει τον Ολυμπιακό να ψάξει, να αναζητήσει, να βρει και να πάρει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, αν κρίνει έτσι, η τεχνική ηγεσία.
0: Να πω εγώ εδώ, υπερθεματίζοντας αυτό που είπες, 70 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 46 ο Παναθηναϊκός, 20 η ΑΕΚ, 16 ο ΠΑΟΚ, 8,6 ο Άρης, είναι πάνω από 160 εκατομμύρια, όπως είπες, 165. Ποσό ρεκόρ ξεπεράστηκε κάθε προηγουμένο, διπλασιάζοντας τα 66 εκατομμύρια ευρώ του περσινού καλοκαιριού, δηλαδή αύξηση 225%. Φοβερό. Ναι.
1: Όπου σε αυτό που είπες τώρα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Μέν Ολυμπιακός έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις, αλλά είχε 78,7 εκατομμύρια, μάλλον από αγορές 70 εκατομμύρια έδωσε, από πωλήσεις πήρε 78,7.
0: Αυτό είναι η υγεία. Ισοφάρισε η Ρώμα τώρα. Ρώμα Ταλάντα 1-1. Προχώρα, μάνα μου.
1: Ο ΠΑΟΚ έδωσε 16 εκατομμύρια και πήρε 29. Ο ΙΑΚ έδωσε 20 και πήρε 9,2. Ο Άρης έδωσε 8 και πήρε 5,25 και ο Παναθηναϊκός έδωσε 45 και πήρε 4.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, τα περισσότερα λεφτά για μια ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο τα έχει δώσει πάλι η Premier League, έτσι, η οποία έχει δώσει 3,2 δισεκατομμύρια συνολικά το καλοκαίρι οι ομάδες παγκοσμίως σε 12.575 μεταγραφές, και αυτό είναι νέο ρεκόρ, όπου έπαιξε ρόλο βεβαίως το 23ο παγκόσμιο κύπελο. 257 ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του κορυφαία διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο πήραν μεταγραφή. Και στήχησαν αυτές οι μεταγραφές μόνο για τους 257 ποδοσφαιριστές 3,3 δις. Ενώ το συνολικό ύψος των δαπανών για τις μεταγραφές το καλοκαίρι του 26 έφτασε τα 10 δις 79 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις γιατί εκπληκτικά νούμερα συζητάμε. Λέγαμε λοιπόν ότι η Premier League έχει δώσει τα περισσότερα 3,2.
0: 3,4 τελικά.
1: Α, 3,4.
0: 3,4. Έχει τα ίδια 700 η Ιταλία.
1: Η Ιταλία 1,1.
0: 1,1 άλλα έχω εγώ.
1: 890. 904 η Γερμανία. 641 η Γαλλία. Από εκεί και πέρα 608 η Βραζιλία. Η Αργεντίνη 562, η Πορτογαλία 505, η Ολλανδία 491 και επίσης βεβαίως τα περισσότερα λεφτά σε ένα ποδοσφαιριστή ήταν η σοφάριση του Βρετανικού ρεκόρ που πέτυχε η Manchester City φέτος.
0: Με τον Έντσο.
1: Τον Έντσο Φερνάντες με τα 145 εκατομμύρια από την Τσέλσι. Ποσό που είχε δώσει και πέρσι η Λίβερπουλ βεβαίως στο Νιουκάσλ. Είχε πάρει τον Ισάκ. Ο Ισάκ, ο οποίος θες, πέτυχε δύο γκολ, έτσι. Η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 εκτός έδρας στο Portman Road, την Ipswich.
0: Ναι. Να πω εγώ εδώ ότι μέσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Σαουδική Αραβία με 400 εκατομμύρια φέτος. Έχει πάρει Raiders, έχει πάρει Μαρτινέλη, έχει πάρει Παρτέι, έχει πάρει Σάμερβιλ, έχει πάρει παίκτες.
1: Ναι, εγώ σταμάτησα 410, έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε ότι από ελληνικής πλευράς τώρα Η πιο ακριβή μεταγραφή την πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός.

0: Κακός με τα 16 εκατομμύρια που και αυτό είναι νέο ρεκόρ, γιατί το προηγούμενο ήταν του Ζάχοβιτς με 13,5 εκατομμύρια ευρώ, ήταν σε εκατομμύρια δραχμές τότε, το έχω μετατρέψει σε εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Και μετά βεβαίως είναι τα 12,5 εκατομμύρια του Τζοβάνι και μετά είναι τα 11 εκατομμύρια που έδωσε φέτος ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Ουναχή από την Τζιρόνα.
1: Βέβαια έχει πάρει το 70%.
0: Ναι,
1: δεν έχει πάρει το 100%.
0: Σωστό,
1: αυτό μπορεί να ανέβει παραπάνω. Για να πάρει και το άλλο 30, μπορεί να.
0: Ναι, σωστό.
1: Και επίσης ότι είναι και πολύ ακριβώς. Πιάνει 4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει αυτός. Είναι πιο ακριβώς από όλους.
0: Κοίτα, δεν είναι σίγουρο ότι παίρνει τα περισσότερα, γιατί από ό,τι ξέρω, 3 εκατομμύρια είναι ο ετήσιος στάνταρ μισθός του Πουέρτα. Αλλά
1: έχει
0: υπάρχει
1: πόνους.
0: Ένα τετραετές συμβόλαιο επιπλέον. Πρέπει να παίρνει άλλες 750.000 μοιρασμένες σε κάθε έτος. Κατάλαβες.
1: Άρα είναι πάει 3,2. Ναι.
0: Ναι.
1: Ισοφαρίζει Κορούνια. Βιγιαρεάλ Κορούνια 2-2. Τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 2-1 η Ρώμα την Αταλάντα. Όταν πήρες τηλέφωνο ήταν 0-1.
0: Ωραίο, φέραμε γούρι.
1: Στο 91 ο Ερμόζο. Στο 90 ο Ερμόζο. Και ο Σούλες στο 93. 2-1.
0: Ερμόσο τώρα που λες,
1: ναι.
0: Ήταν η κοπέλα που είχε φιλήσει, αν θυμόμαστε όλοι, ο τότε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής της
1: Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τιμωρήθηκε, ναι.
0: Ο Ρουμπιάλες.
1: Έτσι, σωστό.
0: Ναι, που δημιούργησε πανικό.
1: Σωστό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Και επίσης να πούμε ότι πήρε μεταγραφή από τη FIFA στην Nottingham Forest, νέος εκτελεστικός διευθυντής, ο Θοδωρός Γιαννίκος.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι, είναι όπως το είπε.
1: Λοιπόν, θα σε έχουμε αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Έχουμε κανένα ταξίδι που πηγαίνουμε ή το επόμενο είναι μαζί.
0: Έχω να πάω εκτελεστική επιτροπή της UEFA την άλλη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και
0: επίσης να πούμε,
1: ναι.
0: Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA επέβαλε ποινή αποκλεισμού 4 αγωνιστικών στον Κεντουζή. Δύο τις δύο θα τις εκτίσει απέναντι στην Άστον Βίλα και τη Ρώμα. Οι άλλες δύο είναι με αναστολή. Και επίσης τιμωρήθηκε με 30.000 πρόστιμο, αυτός την κλείδωσε πιο φθηνά, ο Μέισον Γκρίγουτ. Και την Τρίτη θα βγει η λίστα με τους υποψήφιους για τη φετινή χρυσή μπάλα, όπου θα δοθεί για πρώτη φορά και μοναδική 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, γιατί συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει Άγγλος, ο Σερ
1: Αλφ Ράμσεϊ. Ο Στάνλι Μάθιους, ναι. Να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή τρέχεις μετά την Εθνική που τελειώνουμε γης 5 Οκτώβρη.
0: Πάω Εκτελεστική Επιτροπή, επιστρέφω Αθήνα,
1: ναι.
0: Και φεύγουμε για Σερβία Αουξιμπλκ.
1: Μάλιστα. Έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε Μάνο μου, να είσαι καλά.
0: Έχει.
1: Σε ό,τι και αν κάνεις, θα τα ξαναπούμε αύριο. Εμείς θα πάμε γρήγορα στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με Κωστή Ραπτόπουλο, που έχω μάθει ότι έχει πάρει ραβανή. Θα μας πει όμως ο ίδιος, πήρε ή δεν πήρε, γιατί προηγουμένως δεν τον βρήκαμε, γιατί αγόραζε ραβανί. Για να δούμε.

0: Ολίγκρι
1: σε
0: κάνει
1: ράδιο. Πάμε να τον ακούσουμε τον Κωστή τον Ραπτόπουλο. Έχει πάρει ραβανί δυνατό. Ένα! Με ένα ραβανί.
0: Είμαι εγώ παθμό του Ολυμπιακού. Ο Χατζινάκο, η Τζέννη και η Μίνη. Πήραμε από ένα, ραβανί εδώ στη Βέρεια. Και
1: Βέρεια είσαι.
0: Νησί Μαφία να αφήσουμε Χατζινάκο και πάμε στη Θεσσαλονίκη
1: και
0: να.
1: Και είσαι και Χατζινάκο δίπλα σου. Να αρέσει πώ αλλάζουν οι
0: κερί. Δίπλα μου. Τον μάγο του YouTube να πω.
1: Τι έκανες, τι έφτιαξες, φτιάξατε την πεντάρα, πώς τη φτιάξατε δηλαδή,
0: την κορνιζάρατε. Θαυμάσαμε την ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ έπαιξε ένα σύστημα το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για την Ελλάδα δεν το έχει παίξει κανένας. Και άμα ζούσε ο μεγάλος αλέφαντος να πούμε θα το είχε πάρει χαμπάρι.
1: Για πες μου, τι είδες εσύ, τι είδες, έχει αλλάξει, έχει αλλάξει η ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι ένα κλασικό 4-2-2-2.
1: Για πες.
0: Με δύο οχτάρια τα οποία παίζουν στην άκρη, αλλά ο στόχος τους και ο σκοπός τους με ανάποδο πόδι
1: να συγκλίνουν.
0: Είναι να συγκλίνουν προς τα μέσα. Γίνονται δύο αυτοί, έξι και δύο οι μπακ, το. Και να μένουν οι στόπερ πίσω. Είναι φανταστικό στην εφαρμογή γιατί φαίνεται ότι το δουλεύει στην προπόνηση ο Νίκος. Δεν μπορεί να βγει αυτό σε θεωρία. Παιδιά, ξέρεις τον πίνακα να γίνει αυτό. Είναι μια μεγάλη κίνηση χωρίς την μπάλα των παιχτών και με την μπάλα. Αυτό για να γίνει πρέπει να έχεις πνευματική υπεροχή στο να μπαίνεις μέσα, αλλά και τεχνική κατάρτιση, την οποία και ο Γκατζίνοβιτς την έχει και ο Μάγερ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν συγκλίνουν, ο ένας ο Φορ φεύγει από δίπλα από τον άλλον. Ο Βάρκας φεύγει και γίνεται σαν δεκάρι κανένα πράγμα. Και μένει ο ένας ο Φορ, ο Γιώβιτς. Και το κάνουν και να αλλάξει. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσε ο Άρης να ακολουθήσει σε καμία περίπτωση.
1: Μήπως ήταν δράμα ο Άρης, Κωστή, και όλα αυτά που μου λες για την ΑΕΚ πάνε περίπατο.
0: Εντάξει, ο Άρης
1: είναι δράμα. Έναν έφερε. Οι ίδιοι παίζανε.
0: Εγώ είδα την ΑΕΚ πώς παίζει την μπάλα από τη μέση και μπροστά.
1: Ναι.
0: Το ότι μπήκανε τα γκολ, αυτό πρέπει να πούμε ότι ο Άρης παίζει και με ένα center back που είναι κατά συνθήκη. Center back είναι
1: βέβαια.
0: Κόφτης.
1: Η απουσία, αν έπαιζε σήμερα ο Φαμπιάνο, η ΑΕΚ δεν θα βάζει ούτε δύο γκολ.
0: Η ΑΕΚ δεν θα βάζει πέντε γκολ όταν θα βάζει ο Φαμπιάνο. Αλλά από την άλλη μεριά, όμως, η τακτική της ΑΕΚ,
1: εντάξει,
0: ακόμα και όταν μπήκε ο Κοϊτά μέσα, πάλι, αφού έχει τα στοιχεία του εξτρέμ, πάλι μπήκε μέσα.
1: Εντάξει, ο Άρης ήταν σήμερα 5 και λίγα ήταν.
0: Ο Άρης ήταν στο όριο να φάει 7 με το πέναλτι και το...
1: Και τον κόλπο ακυρώθηκε. Τέλος πάντων. Πάμε
0: εμένα
1: παρακάτω.
0: Ο Άρης δεν με απογοήτευσε αμυντικά, το περίμενα αυτό. Εμένα ο Άρης με απογοήτευσε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το αμυντικό το καταδεδομένο. Όχι για πέντε, αλλά για πολλά προβλήματα. Δεν μου άρεσε καθόλου με τα ανάποδα πόδια η Εκστρέμ. Ήταν ανύπαρκτος ο Μανού Γκαρσία και πάρα πολύ προβλέψιμος ο Σέντερφορ. Ο Κατεβέρε.
1: Τέλος πάντων, γενικότερα όλοι κοιμάνθηκαν κάτω του μετρίου, έτσι.
0: Και δηλαδή, δεν μπορεί να καταραίει.
1: Για Νιώτας, Γκαρσία, ο Γκάρε.
0: Νιώτας τελείωσε στη φάση του Ρότα. Ναι. Που τον παίρνει με το δεξί πόδι προς τα μέσα και τον κόβει ο Ρότα. Σαν σέντερ μπακάρα, α πούμε. Εκεί έπαθα πλάκα με τον Ρότα. Ο Ρότα είναι. Τα ρίσκη είναι άλλος Ρότα.
1: Ναι, άλλος
0: αυτός που είναι πριν από δύο χρόνια.
1: Άλλος παίκτης. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο Βόλο.
0: Στο Βόλο.
1: Εκεί βασικά. Θα πεις και εσύ περαστικά, έτσι όπως λέμε όλοι μας στον Ιωάννη.
0: Όχι περαστικά. Πάρα πολύ στεναχωρηθήκαμε όταν βλέπουμε αθλητές να φεύγουν έτσι από τον αγωνιστικό χώρο. Οποιοσδήποτε αθλητής, από οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα, ο Ολυμπιακός δεν μου άρεσε. Έπαιξε καταρχήν ένα παιχνίδι κατακτητικό, καθώς έκανε από πίσω παιχνίδι, build-up, με παίκτες δύο εξάρια, το Δοτικίνη, ο οποίος. Το παιδί είναι για pressing και όχι για κατοχή μπάλας. Με απογοήτευσε ο Ρόκα που πήγε ελάχιστες φορές πάνω στο Μίγα και φαντάζομαι να μην έλεγε ο Μαρινάκης μην κάνουμε σέντρες, είμαστε Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημίχρονο γίνανε καμιά 40 σέντρες.
1: Ναι.
0: Σε ένα λεπτό γίνανε 4. Και ψάχνανε τον Ντεφορμέ πριν τα βαθιστεί το παιδί, Ελκαμπή. Το πέναλτι για μένα δεν υπάρχει.
1: Α, ναι.
0: Και σηκώνει πολύ κουβέντα εδώ γιατί στο VAR πάει και βλέπει το offside. Είναι συγκλονιστικό ότι το πόδι του το είδα. Το έβγαλε μόνο
1: ναι, το κλείδωσε το πόδι και το σπάσε. Τέλος πάντων, τώρα άστο τώρα, μην μείνουμε σε αυτό. Κλείδωσε μάλλον στο κορμί του.
0: Κλείδωσε στο κορμί του Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης όμως προλαβαίνει και αποκρούει το πλασέ του LKB και μετά γίνεται η σύγκρουση που θα μπορούσε να σπάσει το πλευρό του Σιαμπάνη ή να σπάσει κνήμη του LKB. Άρα δεν υπάρχει για μένα πέναλτι, είναι λάθος.
1: Καλά. Τέλος πάντων, πάμε σε αυτό. Αύριο τι... Α, το σημαντικό δεν είπαμε. Για ΠΑΟΚ δεν μου έχεις πει τίποτα. Έχεις πάρει ένα μποξέρ, Diego Costa. Ναι. Μητσοτάκη να έχει προαναγγείλει έργα να ξεκινάνε Τούμπα το καλοκαίρι. Θα έχει κάνει εκλογές βέβαια το Μάιο, σίγουρα.
0: Ο Μητσοτάκης με εκλογές το Μάιο και ανέγερση Νέας Τούμπας με Μυτιλινέο.
1: Θα έχει πάρει, θα πάρει τις εκλογές από τις πρώτες.
0: Ουσιαστικά βλέπει ότι οι αντιδράσεις ενάντια στο Σταβίδι είναι νοχελικές.
1: Ναι.
0: Γιατί ένας σύνδεσμος στους 80 έβγαλε μια ανακοίνωση που είναι από την άλλη μεριά, είναι με το Μιστακίδη αυτή.
1: Ναι.
0: Και του έρχεται Λουκούμι και ο Μυτιλινέος και από την άλλη μεριά ο Δωτός, ο άλλος ο δικός του, κάνει το μπάσκετ του ΠΑΟΚ πιθανόν πιο μπροστά από τον Άντα πει στην Ευρωλίγκα.
1: Άρα έχει κερδίσει όλους τους ΠΑΟΚτζήδες, αλλά έχει πάρει τη Θεσσαλονίκη. Αυτό μου
0: άρα όταν εγώ, σαν πολιτικός, έχω χαμηλό IQ πολιτών που ασχολούνται με την ομάδα του και μόνο, θα πάω να παίξω μπάλα έτσι. Έπιασε και τους Μητροπολίτες, έδωσε από 5.000. Το πίμνησαν μαζί του. Δίνει και τα, πώς τα λένε, αυτά τα στους
1: επιδόματα.
0: Ομάδες, τα επιδόματα, πώς θα βγει ο άλλος.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο άλλος?
0: Ο άλλος είναι ο Τσίπρας, με τον οποίο συνέφαγα με δύο συναδέλφους, δημοσιογράφους, γυναίκες, οι οποίες ανήκουν σε αυτό το χώρο και μάλιστα κατέβουν.
1: Τη γυναίκα του Πέλκα λες?
0: Του Πέλκα είναι πολύ καλή φίλη μου, η σύζυγός του και ο πατέρας της. Είναι από τους ελάχιστους αριστερούς που είναι φίλοι μου. Είναι μια φοβερή οικογένεια. Η κοπέλα είναι γιατρός. Τον Μπέλκα δεν, τον έβλεπα με μια άλλη. Την είχα κράξει να πούμε. Χάρη και αυτή για να με δει. Λοιπόν. Και βλέπουν ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ ισχυρός στη Θεσσαλονίκη. Τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε και στο ντέρμπι το αυριανό. Γιατί έχουμε ντέρμπι αύριο.
0: Αύριο παίζουμε κάρτες τους χάφτους αργούς. Καμαρά και Σάντα Μαρία. Πώς το λένε, πιάσαμε το άσο και over του Άρη, τα 2-3 γκολ του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε ακάθεκτη στα tips.
1: Και αύριο πες μου τι βλέπεις αύριο. Βλέπεις,
0: βλέπω νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1.
1: 2-1.
0: Ναι, άσο και γκολ γκολ και over.
1: Θα σου πω ένα ωραίο. Αν
0: μεγάλο
1: αύριο...
0: πρόβλημα αυτή. Ο ΠΑΟΚ στα στόπερ. Δεν ξέρω εάν στην ανάγκη του με αυτούς τους φλωροστόπερ που έχει, με τις πλατούλες και τα χεράκια, πει ο Diego Costa, ο οποίος είναι βγαλμένος από ταινία του Νεδροπόταμου. Εγώ θα τον έβαζα χωρίς προπόνηση. Ούτε τον... Καλά, ο ένας έχει και θλάσει ο Χατζηδιάκος. Θα έβαζα τον Μιχαηλίδη με τον Κώστα.
1: Αυτό που ήρθε χθες σήμερα το πρωί.
0: Βεβαίως. Ήρθε σήμερα το πρωί, παίζεις. Δεν έχει προσαρμογές. Σέρβος είσαι. Πόλεμο είδες.
1: Ποιος, ο Diego Costa, Βραζιλιάνος είναι, 27 χρονών.
0: Α, για το στόπερ λες, ναι.
1: Για ποιον θα είναι.
0: Θα παίξει και ο Σέρβος.
1: Ξεκινάει.
0: Ναι, θα πάρει χρόνο συμμετοχής, μπερδεύτηκε με τον στόπερ, ναι.
1: Ωραία.
0: Ο λοιπόν... στόπερ είναι, ο στόπερ είναι θηρίο.
1: Ναι.
0: Δυνατός, γρήγορος.
1: Έχει μάθει και στα κρύα στη Ρωσία. Αυτός πρέπει να είναι...
0: Ναι.
1: Πακέτο πρέπει να τον έχει στείλει ο Σαβίδης αυτόν.
0: Αλλά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός μπροστά θα πάει καλά. Αν ήταν ο Κωνσταντίνος στο ΠΑΟΚ με 4-4-2 θα σου λέγα άλλα.
1: Καλά, άμα ήταν και ο Κούδας μαζί με το Σαράφι.
0: Θα λέγαμε άλλα,
1: ναι, εντάξει. Α, μην μου τα
0: λέγαμε άλλα. Τώρα.
1: Θα τον κυνήγαγε ο Καψής και θα τον έπιανα τη φανέλα.
0: Θα τον έπιανε τη φανέλα.
1: Ναι, λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αύριο βλέπεις την νίκη Παναθηναϊκού 2-1. Λοιπόν,
0: 2-1 δύσκολη νίκη είναι το Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, αύριο θα σε βγάλω πάλι την ίδια ώρα. Χωρίς Ραβανή. Έτσι, γιατί μην μου το αρχίσει τα αγγλικά τώρα και πάρουμε τα κιλά πίσω, τρομάξαμε να τα χάσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δώσε χαιρετίσματα Χατζινάκου και λοιπούς. Άντε.
0: Έτσι, έτσι. Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.

Χαύρι Μπρέστ τελικό 1-2. Βιγιαρεάλ Λακορούνια 2-3 παρακαλώ. Μεγάλη έκπληξη. Η Λακορούνια, η οποία επιστρέφει, κατάφερε τώρα να προηγηθεί στο 88 με ποιον, με τον Ομπαμεγιάνγκ, παρακαλώ κύριε. Ο Ομπαμεγιάνγκ γεννημένος το 89, είναι 37, κλεισμένα. Πάει για 38. Κάνει το 2-3 μέσα στο Μαντριγκάλ, μέσα στο Λεβάντε. Προηγείται η γαλιθιάνικη ομάδα μέσα στο Λεβάντε. Η Βιγιαρεάλ που θέλει Champions League κλπ. Χάνει από τη Λακορούνια που ανέβηκε τώρα. Και είναι και στο 93 το μάτς. Βιγιαρεάλ Λακορούνια 2-3. Σόνσι Ρέξαμ στο 95 0-0. Η Χυμνάσια χάνει από την Μπόκα με 2-1 εντός έδρας. Η Μπραγκαντίνο χάνει από την Μπαΐα 2-3 είναι το σκορ Μπραγκαντίνο Μπαΐα στο 89. Και έχουμε Ελντένσε Μαγιόρκα 0-0 στο 92. Ριέκα Όσιγεκ 4-1 στο 93. Μόλις τελείωσε το Βίλεμ Εξέλσιορ 0-3 τελικό Βίλεμε, η ομάδα του Παυλίδη. Και πρωί. Και η Sporting προηγείται 2-0 της Nacional Madeira στο 61. Το δεύτερο γκολ ο Γκοντζάλβες της Sporting. Το πρώτο το είχε πετύχει ο Σουάρες με πέναλτι. Να δω τώρα εδώ αν έχει μπει. Όχι. Βαγιανίδης Πάγκο, Ιωαννίδης Πάγκο. Είναι στον Πάγκο αλλά δεν έχουν παίξει ακόμα. Μπορεί να παίξει συνέχεια. Η Celtic γύρισε το παιχνίδι με τη Σεν Μίρεν. Στο 94 είναι το match. Κατάφερε με τον Γιάνγκ Χουνγκ Γιούνγκ, προφανώς μιλάμε για Κορεάτη, να προηγηθεί 2-1, την Νότιο Κορέα είναι ο κύριος. Οπότε με αυτά πηγαίνουμε προς τη λήξη, είναι και 53, επαναλαμβάνω, Σεντ Μίρεν Σέλτικ στο 94, όχι, στο 92 είναι το σκορ 1-2. Τα υπόλοιπα μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού, Βιγιαρεάλ Λακορούνια 2-3 στο 94, έχει ακόμα ένα λεπτό. Η Σόνση με τη Ρέξαμ στο 97 0-0. Και τα υπόλοιπα τα νοτιοαμερικάνικα. Η Μπραγκαντίνο με την Παΐα 2-3 στο 90. Η Χυμνάσια με την Μπόκα Τζούνιορς είναι στο 1-2. Αλλά το μάτς αυτό είναι στο 66. Η Ελντένσε με τη Μαγιόρκα είναι στο 0-0 στο 94. Όλα στο τέλος είναι. Ακόμα και η Πέζαρο με την Οστιαμάρε στο 96 είναι για την Σέριε C. Η Ριέκα τελείωσε. Ριέκα Όσιγεκ 4-1 τελικό. Βίλεμ Εξέλσιορ στην Ολλανδία 0-3 τελικό. Σεντ Μίρεν Σέλτικ 1-2 στο 92. Σπόρτινγκ Νασιονάλ Μαδέιρα 2-0 στο 63. Επαναλαμβάνω στο Μαντριγκάλ. Τώρα παίζει τα αρέστα της η Βιγιαρεάλ. Μας το έχει βάλει εδώ ο κύριος Τσαπαλιάρης να το βλέπουμε. Γίνεται η σέντρα στην περιοχή. Δεν υπάρχει σωτηρία, έκλεισαν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, όπου να είναι θα σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής. Το μάτς είναι στο 2-3, μεγάλη νίκη για την τρίτο γκολ Celtic. Τώρα, ο κύριος Τσαπαλιάρης μας βάζει από παντού, παιχνίδια. 1-3 η Celtic προηγείται τώρα με τον Μεουκά το γκολ της Celtic. Ενώ η Βιγιαρεάλ με την Κορούνια είναι στο 2-3 τελικό. Τελικό. Δεν θα μετρήσει λες τον γκολ. Έχει γίνει φάουλ. Θα δούμε τώρα. Πάντως έχει γράψει 1-3. Η Βιγιαρεάλ με την τελευταία ευκαιρία. Πόπο μόλις out. Ευκαιρία για τη Βιγιαρεάλ. Τελικό αποτέλεσμα. Βιγιαρεάλ Λακορούνια 2-3. Μια Λακορούνια που επιστρέφει μετά από πολύ καιρό στην πρώτη κατηγορία και φιγουράρει στην τέταρτη θέση βαθμολογίας. Ξεκίνησε με 2 ισοπαλίες. 1-1 με την Έλτσε και 1-1 με τη Μάλαγα, νικά τη Βαλένθια 3-1, νικά και τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας με 2-3, περιποιήθηκε και τις δύο ομάδες του Λεβάντε και τώρα αυτή τη στιγμή είναι με 8 βαθμούς πίσω από Μπέτις, Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, ο Μεουκά περιμένει να δει αν θα μετρήσει το γκολ του. Μέτρησε ή δεν μέτρησε, θα μας πεις για να λήξει και το παιχνίδι, όχι τίποτα άλλο, αυτό περιμένουμε κύριε Τσαπαλιάρη. Λοιπόν, έχουμε Βιγιαρεάλ Λακορούνια 2-3 τελικό, επαναλαμβάνω, και η Celtic με τη Σεμίρεν είναι στο 1-3, να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Ακόμα περιμένουν, τι κάνουν εκεί πέρα. Σκοτσέζοι τι, δεν έχουν πληρώσει το VAR. Σκοτσέζοι είναι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν VAR αλλά αργεί λιγάκι. Το γκολ το πέτυχε ο Μεουκά στο... Τι έγινε.
Δεν το μέτρησε. Τι έκανε. Μαζεύει τους δύο αρχηγούς. Πλάκα μας κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μεουκά είναι Εγγλέζος. Σουμαρία Μεουλκά λέγεται. Χρηματιστηριακή αξία 2,8. Το γκολ θα πάει στο VAR να το δει. Ενημερώνει τους παίκτες. Τώρα πλάκα μας κάνουνε. Το παιχνίδι έχει λήξει. Τέλος πάντων. Ρίεκα Όσιγεκ 4-1 τελικό. Βίλεμ Εξέλσιορ 0-3 τελικό. Η Ελντένσε με τη Μαγιόρκα είναι στο 97. Αυτοί παίζουν ακόμα. Είναι στο 0-0 όμως. Στο VAR κοιτάνε να δουν αν είναι offside ή όχι. Ζουμάρουν. Άντε να το βρεις τώρα αν είναι offside ή όχι αυτό. Ο ένας πάνω στον άλλον κολλημένοι. Ωραία. Η Βιγιαρεάλ με την Κορούνια τελείωσε 2-3 τελικό. Σουόνσι Ρέξαμ 0-0 τελικό. Και Γυμνάσια με Μπόκα Τζούνιορς 1-2 στο 69. Μπρακαντίνο Μπαΐα 2-3 στο 94. Ο κύριος αυτός θα το ακυρώσει. Τι θα δώσει, φάουλ, τι θα έδωσε. Ό,τι και αν είναι, το γκολ δεν θα μετρήσει. Σεν Μίρεν Σέλτικ 1-2. Είμαστε στο 96. Ακυρώνεται το γκολ. Έχει δώσει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Έχουμε τι άλλο, Sporting National Madeira 2-0 στο 66. Και θα... Τι έδωσε ο διαιτητής? Τι βάλα δεν έδωσε? Έδωσε πέναλτι για την Σεν Μίρεν? Όχι. Μην μας κάνεις τέτοια τώρα. Για μαρτύρη τη Σεν Μίρεν για πέναλτι. Τι έδωσε τώρα, για να δούμε. Α, έδωσε out αντί να δώσει corner. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, Βιγιαρεάλ La Coruña 2-3 τελικό. Σόνσι Ρέξαμ 0-0 τελικό. Περιμένω την Ελντένσε με τη Μαγιόρκα και αυτό τελικό 0-0. Έχουν τελειώσει όλα. Η Μπάρι 1-0 νίκησε την Καζαράνο τελικό. Η Ριέκα με την Όσιγεκ 4-1 τελικό. Η Βίλε με την Εξέλσιορ 0-3 τελικό. Η Σπόρτινγκ με την Ασιονάλ Μαδέρα 2-0 στο 67. Η Σεν Μίρεν με τη Σέλτικ. Το μάτς είναι στο 97. Έχει δώσει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Αλλά δεν το λύγει ο διαιτητής γιατί δεν γουστάει να το λήξει. Ξέρω εγώ, ο διαιτητής είναι. Θα το λήξει, δεν το λύγει. Μάλιστα. Ακόμα ένα, λέτε κύριε Τσαπαλιάρη. Το πιστεύεις εσύ με ένα ακόμα. Τι θα το λήξει, έληξε. Μάλιστα, εμείς έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Οπότε δεν θα περιμένουμε άλλο τον διαιτητή, τον Σκοτσέζο, που δεν λέει να βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα του να λήξει το παιχνίδι. Και θα δώσουμε λήξη τέλους. Γυμνάσια Μπόκα Τζούνιορς 2-2 στο 71. Και με αυτό το γκολ τελείωσε εκεί η Σεντ Μίρεν με τη Σέλτικ. 1-2 τελικό. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο, 8 η ώρα. Μετά από Φώτη Κατσούφη θα είμαστε εδώ, γιατί έχουμε ντέρμπι αύριο, κύριοι. Παρακαλώ. Καλό σας βράδυ.

0: Interdέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Interdέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Στον απόϊχο της μεγάλης νίκης της ΑΕΚ επί του Άρεως με 5-0 και τον απόϊχο της ισοπαλίας του Ολυμπιακού στο Βόλο 1-1 και τον σοκαριστικό τραυματισμό του LKB. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας. 69-39-943-943 για μηνύματα στο Viber.

Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος που πήρε μπορεί να ξαναπάρει. Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι λόγω πολλών γραμμών την ίδια στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

0: Πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα για απόψη σας. Ακούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Δημός.
0: Ο ίδιος.
1: Γεια σας. Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Στεναχωρημένος τώρα με τον τραυματισμό του Γαβέλ Καραμπή. Πολύ σοβαρός τραυματισμός. Το βλέπα στο Βατζίδικο και...
0: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Είναι...
1: Είδα και τον διαιτητή εκεί που τραβάει τα μαλλιά του και λέω...
0: Έναν τέτοιο τραυματισμό και λίγο χειρότερο ήταν και ο Τζιοβάνι, αν θυμάσαι.
1: Με το Σέμο, ναι.
0: Με το Σέμο. Νομίζω όμως ότι από τις γνώσεις που έχω, από τις γνώσεις που έχω τις ιατρικές, ότι επειδή είναι μόνο κνήμη και η κνήμη είναι ένα κόκαλο που αρκετά εύκολο στην αποκατάσταση, με ύλο, ύλο λέγεται ένα μεταλλικό σαν καρφί, το καρφί που λέμε, ότι ο παίκτης αν αύριο κάνει την αποκατάσταση, δηλαδή κάνει το χειρουργείο, την, από Δευτέρα ή Τρίτη θα μπορεί να, ακόμα και να πατάει το πόδι του. Βέβαια δεν είναι ικανός να παίξει, αλλά είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Εγώ ρίχνω πολύ μεγάλη ευθύνη, με ακούς Ανδρέα? Πολύ μεγάλη ευθύνη στον διαιτητή. Για μένα ο διαιτητής είναι απαράδεκτος. Άφησε το σκληρό παιχνίδι της, του Βόλου.
1: Έπρεπε να έχει αποβάλει και τον άλλο τον παίχτη. Που
0: έπρεπε να είχε αποβληθεί στο 21 με δεύτερη κίτρινη ο παίχτης. Και εκεί, και εκεί ηρεμούν τα πράγματα. Ο Τζίλος για μένα, για μια ακόμα φορά...
1: Το κύριο Τζίλο το ξέρουμε τι...
0: Για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα φορά... δείχνει την αδυναμία του, είναι αδύναμος.
1: Δεν είναι καλός διαιτητής μου, εντάξει, δεν... ξέρουμε.
0: Αλλά είναι και ο Φωτιάς υπεύθυνος που ήταν στο ΒΑΡ, γιατί θα
1: καλά,
0: μπορούσε
1: τώρα,
0: να
1: Φωτιάς,
0: καλέσει.
1: Τώρα, Τζίλος, καλά.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν, κοίτα, εγώ δεν τα απαξιώνω όλα. Εκείνο που λέω είναι ότι
1: τώρα,
0: ο Τζίλος είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος, άφησε, δηλαδή και το ότι τραβάει τα μαλλιά του, αν έχει μαλλιά, για μένα είναι κατόπιν εορτής. Άφησε το σκληρό παιχνίδι.
1: Και δείχνει τις κάρτες εκεί πέρα και τελείωσε.
0: Ο τερματοφύλακας, κατά την άποψή μου, που μπορεί να είναι και λαθεμένη, νομίζω ότι φέρει ευθύνη, με κάποιους διαιτητάς που συνομίλησα μου είπαν ότι δεν είναι ούτε κάρτα ούτε κόκκινη.
1: Ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη.
0: Μου λένε. Εγώ κατά την άποψή μου πάει πάρα πολύ δυνατά πάνω στον παίκτη. Φαίνεται ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα, αλλά παρόλα αυτά πάει.
1: Δεν το κάνει επειδή όμως.
0: Ναι, ναι. Είναι, έχουμε και κακό προηγούμενο και με τον Πρινιόλι πέρσι, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που ήταν να κόψει το λαιμό του παίκτη ουσιαστικά.
1: Εγώ τα έχω και με. Καλά, εντάξει, το δεύτερο.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Επηρεάζει την ομάδα ψυχολογικά.
0: Ο LKB θα το ξεπεράσει πιστεύω εύκολα. Είναι και δυνατός χαρακτήρας, είναι και καλός χαρακτήρας. Δεν είναι παίκτης που δημιουργεί προβλήματα, δεν είναι παίκτης που δεν ακούει. Πάση περιπτώσει, είναι σοκαριστικός.
1: Ο Ρόκα για κανένα μήνα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω με το πέσιμο έχει...
1: Τρεις εβδομάδες.
0: Έχει εξάρθρωση όμως, και τι έχει... Τι έχει
1: τρεις εβδομάδες εγώ άκουσα.
0: Θα φανεί, αλλά είναι και το θέμα και του Πυρόλα. Δεν είναι μόνο ο Ρόκα.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Το Ρόκα άκουσα για τρεις εβδομάδες.
0: Γιατί έχει βγει και ο Πυρόλα και αντικαταστάθηκε από τον...
1: Κάρμο.
0: Κάρμο. Έχει τρεις... Δηλαδή αυτό το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Βόλο, καλύτερα να έχανε ο Ολυμπιακός παρά να έχανε τους παίκτες του.
1: Ναι.
0: Είναι σοκαριστική, η τραυματισμή αυτή. Και στον νόμο είναι πολύ δύσκολη τραυματισμή, γιατί πολλές φορές
1: τένοντες και... Έπεσε άτσαλε εκεί ο Ρόκα.
0: Ναι, ναι. Αλλά το Ελκαμπί είναι το παλικάρι. Μακάρι να τον βοηθήσει ο Θεός να αποκατασταθεί γρήγορα.
1: Εγώ τσαντίστηκα, ήμουν στο Προβαζίτη, ήταν δίπλα μου δύο Παναθηναϊκοί και λέει τι είναι απέναντι αυτό λέει, που έδωσε.
0: Καλά. Δηλαδή, εύχομαι σε αυτούς που τα λένε, ποτέ να μην πάθουν τέτοιο πράγμα. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Εύχομαι να μην πάθουν τέτοιους τραυματισμούς. Εμένα πριν κάποια χρόνια το παιδί μου με μηχανάκι έκοψε και, και την κνήμη και την περώνη. Είναι αθλητής βέβαια.
1: Ναι.
0: Εύχομαι λοιπόν όλοι αυτοί που τα λένε και κακολογούν έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί εδώ δεν υπάρχουν οπαδικά σχόλια. Εδώ είναι ανθρώπινα, Ποτέ στη ζωή τους να μην πάθουν αυτό.
1: Ναι.
0: Ενώ αν ήμουν κακός άνθρωπος θα ευχόμουν αυτό που γελάνε ή καγχάζουν.
1: Από τη θυμάμαι και το Φορτούνης δεν είχε πάει δύο φορές που είχε μείνει καιρό έξω.
0: Ναι, ο Φορτούνης είχε χειαστούς. Το θέμα είναι ότι η αποκατάσταση να γίνει γρήγορα. Έχουμε και κάποιον άλλο φίλο στη γραμμή.
1: Λοιπόν, να κλείσω εγώ.
0: Ναι.
1: Ένα τελευταίο θέλω να πω για τον προπονητή. Λοιπόν, Ελλάδος, κατέβασε την ομάδα τώρα με τον Ντάνι Γκαρσία, ρε παιδιά. Το Σιφιόνι και το Φορτούνης ξέχασε να τους βάλει μέσα.
0: Δεν ξέρω, εγώ στηρίζω τον προπονητή. Στηρίζω τον προπονητή, αλλά θεωρώ ότι ο Βεντιλίπαρο ό,τι είχε να δώσει το έχει δώσει.
1: Για μένα και εγώ έπρεπε να τον έχει αλλάξει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ό,τι ήθελε να δώσει, δυστυχώς τώρα δεν γίνεται να αλλάχτεί.
1: Θα δούμε, θα δείξει συνέχεια.
0: Όπως και πρέπει να βρει τώρα τη χρυσή τομή με Γιάρεμτσουκ, να βάλει νερό στο κρασί του, διότι ο Γιάρεμτσουκ τώρα είναι ακόμα παίχτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή, μπορεί παίχτες μόνο από υπάρχοντες τώρα, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Άρα λοιπόν ή Γιάρεμτσουκ θα βάλει ή θα βάλει τον
1: Κλέιτον, τον έχει ξεχάσει τον
0: Κλέιτον. Ή τον Κλέιτον.
2: Το Ρόκα.
0: Όχι, το Ρόκα δεν νομίζω, δεν μπορεί να βάλει το Ρόκα. Θέλει σεντερφόρ. Με ποιον να παίξει, με τον μικρό. Ο μικρός είναι πολύ άγουρος.
1: Ο Πορτογάλος και αυτός δεν είναι.
0: Ο Γκονζάλες είναι πολύ άγουρος, είναι ακόμα παιδί.
1: Ο Ζάο Σίλβα.
0: Είναι για πίσω, δεν είναι για δεύτερος, από πίσω.
1: Θα
0: πάρει τα κολλάκια του όμως. Να προχωρήσουμε για να μην
1: αδεσμοί και...
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ακούω.
2: Καλησπέρα και από μένα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω και εγώ τα περαστικά μου στον LKB και γρήγορη ανάρρωση. Από ό,τι άκουσα, δηλαδή σε κανένα μήνα, δύο, άντε τρεις, θα είναι έτοιμο.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Μετά Χριστούγεννα, παράδειγμα.
0: Εάν είναι μόνο η κνήμη και δεν είναι και η περώνη, γιατί η περώνη είναι ένα... Το πιο μικρό, το δύσκολο, και αν δεν είναι συντριπτικό το κάταγμα που να θέλει αποκατάσταση και
2: να ξαναγεμίσει, να το πούμε
0: οστεοποίηση έτσι, και έτσι, ναι. Από τη Δευτέρα κιόλας θα τον σηκώσουν να προχωράει. Με πατερίτσα βέβαια, αλλά θα προχωράει το παλικάρι.
2: Μακάρι.
0: Το παλικάρι, εντάξει, δεν είναι, είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, δεν είναι...
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Πιρόλα είχε τραυματισμό.
0: Τραυματίζει, γι' αυτό τον έβγαλε.
2: Γι' αυτό τον έβγαλε.
0: Ναι.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν.
0: Όχι, λοιπόν, είναι τραυματισμός, αλλά θα δούμε τώρα. Αύριο το ιατρικό δελτίο βγαίνει αύριο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι.
0: Και όπως επίσης είδες πώς επηρέασε την κατάσταση αυτή τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το τρομερό λάθος αυτό του αρχηγού του Ρέτσου. Τρομερό λάθος. Όπως επίσης είναι και λάθος του τερματοφύλακα που σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να την πετάξει έξω, στο κόρνερ. Δεν τη βάζει ξανά μέσα.
2: Ακριβώς.
0: Και την ώρα που την πετάει δεν... προς τα πλάγια, δεν τρέχει ο παίκτης, τον μπακ, να κλείσει.
2: Δηλαδή, ήταν
0: σοκαρισμένη. Αυτή η ομάδα ήταν σοκαρισμένη.
2: Μα εκεί πέρα, ναι, αλλά προσέξτε, σοκαρισμένοι, αλλά είχαν ένα ημίχρονο, ένα τέταρτο να καθαρίσει κάπως το μυαλό τους. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, δεν καθαρίζει εύκολα, φίλε.
2: Το ξέρω.
0: Το σοκ, όταν είσαι με ένα μπαίκτη τόσο καιρό, και είναι φίλοι πια, αδέρφια οι περισσότεροι, και βλέπεις το πόδι του γυρισμένο έτσι όπως το είδαμε.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Εγώ τσαντίστηκα με το Μεντιλίπαρ, το ψιλοείπατε εσείς, θα τα πω εγώ λιγάκι πιο χοντρά.
0: Ναι.
2: Γιατί τον βλέπω αδιόρθωτο και αμετανόητο. Δηλαδή με το που άκουσα την εντεκάδα, λέω το παιχνίδι πολύ δύσκολα. Και φαινόταν.
0: Κοίτα, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη. Εάν ο Μεντιλίπαρ κάνει κάποια ηχηρή ήττα, στην επόμενη ηχηρή ήττα, αν κάνει
2: ο
0: Βαγγέλης Μαρινάκης τον έχει στείλει αδιάβαστο. Θυμηθείτε το αυτό. Μπορεί να κάνω και λάθος, αυτή είναι η αίσθησή μου. Εάν δεν κάνει ηχηρή ήττα και κάνει έτσι σκαμπανεβάσματα, θα τον αφήσει. Αλλά ναι, σε πρώτη ηχηρή ήταν, ηχηρή ήταν να κάνει. Ναι, πώς έχασε σήμερα ο Άρης. Πώς έχασε σήμερα ο Άρης από την ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. 1-0 με το ζόρι με τον Ατρόμητο. 1-0 με το ζόρι με τον Αστέρα. 1-0 ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. 1-0 τώρα φάγαμε την ισοφάριση. Λογικό ήταν. Και ο Αστέρας Τρίπολης μας είχε στριμώξει κιόλας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί να κατεβαίνεις τώρα. Τι με τσαντίζει. Εγώ, επειδή έχω υπάρξει καθητής, εγώ τη δέχομαι την ήττα. Μέσω πρόγραμμα. Μέσω πρόγραμμα είναι. Γιατί το σημερινό παιχνίδι είναι ήττα.
0: Ναι.
2: Όταν προηγείς 1-0.
0: Είπαμε, το πρωτάθλημα το χάνουν οι ομάδες από τους βαθμούς που χάνουν στις μικρές ομάδες. Όχι ακριβώς. Από τα ντέρμπι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν προηγείσαι λοιπόν 1-0, καταρχάς ξεκινάς με τον Ντάνι Γκαρσία. Δηλαδή ένα παίχτη ο οποίος έμεινε με μέσο στον Ολυμπιακό, με το μέσο του προπονητή. Έτσι, και πρέπει τώρα δηλαδή ο Μετιλίμπαρ να. Δηλαδή τι θέλει, να μας πει ότι το λάθος του είναι σωστό. Ότι δεν έχει κάνει λάθος και ότι είναι σωστός.
0: Κοίταξε.
2: Ένας παίκτης ο οποίος θα κρεμάσει τα παπούτσια του.
0: Θα σου πω μια φιλοσοφία. Θα σου πω μια φιλοσοφία. Όταν εμείς αποφασίσουμε ότι το λάθος είναι σωστό, πλέον είναι σωστό. Και ποιος αποφάσισε ότι το λάθος είναι σωστό? Ο Μεντιλίμπαρ και ο πρόεδρος.
2: Ναι.
0: Δεν αποφασίσαμε εμείς.
2: Όχι, όχι.
0: Αποφάσισε λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ ότι είναι σωστά να κρατήσει τον Γκαρθία και να τον βάλει, και αυτό το αποδέχτηκε ο πρόεδρος. Άρα λοιπόν για μένα, ναι, όταν οι δύο αποφασίσουν ότι το λάθος είναι σωστό, είναι σωστό. Δεν μπορώ να το κρίνω. Θα το κρίνω αν υπήρχε η διχογνωμία, αν ο πρόεδρος έλεγε δεν τον θέλω. Τι είναι αυτά, και είχε δικαίωμα να βάλει ένα βέτο.
2: Ναι, το βέτο το έβαλε όπως ο Μεντιλίμπαρ, δεν το έβαλε ο πρόεδρος.
0: Συνήθως τα βάζουν οι προπονητές. Και όταν ο πρόεδρος έρθει σε αντιπαράθεση με τον προπονητή, δεν φεύγει ο πρόεδρος, φεύγει ο προπονητής.
2: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Εξαφανίστηκε ο Σιπιόνι. Δύο παιχνίδια τώρα, ο Σιπιόνι δεν υπάρχει, που ήταν από τους καλύτερους. Ναι. Έτσι, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και στον Αστέρα, αν θυμάμαι καλά. Πάμε τώρα, Τσικίνιο. Πέρσι το φάγαμε το Τσικίνιο στη Μάπα να παίζει ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και δεν υπήρχε Τσικίνιο πέρσι, πίσω από το Σέντερ Βόρ. Φέτος το ανακαλύψαμε με την καινούργια θέση. Δεξί εξτρέμ. Θυμηθείτε το.
0: Δεξί εξτρέμ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κοίταξε,
2: δεν έκανε ούτε μία σωστή πάσα τον
0: Ιωάννη. Δεν είναι κακός παίχτης ο Τσικίνιο. Ίσως οι θέσεις που του αλλάζει, πήγαινε έλα, τρένο από εδώ και τρένο από εκεί. Ίσως αυτή είναι η αιτία που ο Τσικίνιο. Αλλά όταν έχεις έναν παίκτη που είναι ντεφορμέ τόσο καιρό, χρησιμοποίησε για κανέναν άλλον.
2: Ακριβώς.
0: Σήμερα μπορούσε παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιηθεί.
2: Ο Φορτούνης.
0: Ο Φίλης,
2: εντάξει. Ας πούμε ότι ο Πιτσιρικάς έπαιξε με τη Λάρισα με
0: τον. Θα μπορούσε ένα ημίγρονο να μπορούσε να παίξει.
2: Ναι.
0: Π.χ. ο Φίλης.
2: Μα είχε το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι είναι τραυματίας τίποτα.
0: Όχι.
2: Γιατί. Έσαι Σιπιόνι. Ξεκινάς, έσαι Σιμπιόνι και έχεις δεμένο το κέντρο σου.
0: Όπως και ο Σα σήμερα ήταν κακός ο Σα. Ο Γκονζάλες πολύ άγουρος.
2: Ναι, ναι,
0: πολύ,
2: ναι,
0: άγουρος. Δηλαδή ο Γκονζάλες μου θυμίζει παιδάκι με κόκκινα μάγουλα.
2: Ακριβώς. Βάλε μέσα το παροτακαμισμένο λοιπόν Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζω. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήραμε ούτε μία μονομαχία. Πηγαίναμε όλο δεύτερη στην μπάλα. Το, ναι, παρατηρήσατε.
0: Βέβαια, ναι.
2: Λοιπόν,
0: πολύ καλός παίκτης αυτός ο Γκονζάλες που έχει ο Βόλος. Πολύ καλός παίκτης.
2: Εντάξει τώρα, αυτοί τα δίναν όλα.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι. Μα αναγκαστικά θα τα δίνουν όλα. Με τις μεγάλες ομάδες, οι μικρές, οι παίκτες των μικρών ομάδων, για να διακριθούν, θα διακριθούν όταν παίζουν με τις μεγάλες ομάδες. Όχι
2: ακριβώς. Αυτό θέλω.
0: Κάποια στιγμή αν είδες, που αμυνόταν ο Βόλος, ήταν 6 στη σειρά πίσω.
2: Ναι.
0: Έπαιζε δηλαδή 6-3-1.
2: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει. Την ΑΕΚ την είδες?
2: Στο 3-0 λέω εντάξει, άστο, εντάξει, τελείωσε. Δε.
0: Πολύ κακός ο Άρης.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ κακός ο Άρης.
2: Και πολύ άνετη η ΑΕΚ.
0: Άμυνα 0. Η ΑΕΚ έχει μια τριπλέτα μπροστά εξαιρετική. Είχε ένα Γκατσίνοβιτ σήμερα πάρε βάλε.
2: Ακριβώς.
0: Είχε και εκείνον τον Αλβανό, τον Μπίλιο, με δύο καλές σέντρες. Όταν σε πάει η τύχη και έχεις και δυναμική, έχει. Σήμερα ήταν η ομάδα, ήταν καλή, δεν ήταν.
2: Προσέξτε όμως,
0: δεν πήρε τον αγώνα.
2: Τα πράγματα, έτσι. Ενώ εμείς δεν τα έχουμε δουλέψει.
0: Κοίτα, η ομάδα αυτή της ΑΕΚ δεν είναι χτεσινή του ενός μήνα ή του δύο μηνών.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν τα έχει δουλέψει. Δεν έχει δουλέψει
0: γιατί
2: κάθε το παιχνίδι.
0: Γιατί ο προπονητής περιμένει να πάρει τους, και ο προπονητής και η διοίκηση περιμένει να πάρει τους παίκτες τέλος Αυγούστου. Πώς θα τα δουλέψει. Όταν δεν τους έχεις. Είχε την ευκαιρία να πάρει τους παίκτες με τα λεφτά αυτά που έδινε. Είχε την ευκαιρία να πάρει τους παίκτες από τον Ιούνιο. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί έδωσε τα ίδια λεφτά για τον Μπουέρτα. Τα ίδια ζητάγανε και τότε.
2: Το ξέρω.
0: Και δεν τον έπαιρνε τότε.
2: Έλατε.
0: Καταλαβες.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δούλευτα να τα ξέρουν οι υπόλοιποι και όταν θα μπει ο Μπουέρτα θα μπει και αυτός μέσα, παράδειγμα.
0: Βέβαια, ναι.
2: Στο όλο κόλπο. Και θα πω το εξής τώρα. Μακάρι να διαψευστώ. Ο Γιάρεψουκ πρέπει να μπει αυτός σαν σεντερφόρ. Αλλά πιστεύω.
0: Αν έχει μυαλό. Που νομίζω ότι δεν θα το έχει.
2: Πρέπει να πάρει την ευκαιρία.
0: Θα πάρει την ευκαιρία. Αν κληθεί για να πάρει την ευκαιρία και δεν ανταποκριθεί, τότε θέλει κρέμασμα το δελτίο του μέχρι τότε που θα είναι το.
2: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή.
0: Έχει δίκιο το παλικάρι που.
2: Και το με τη Λίμπαρ, μη μας φανεί περίεργο να κάνει χίλιες δυο αλχημίες μέσα στην ομάδα και να ανακατέψει όλη την ομάδα και να. Να έχει το Γιάρεψου στον πάγκο και να παίζει άλλον.
0: Δεν νομίζω ότι.
2: Δεν ξέρω.
0: Αν πάρει το Γιάρεψου, θα γίνει κάτι παρόμοιο με το ότι έγινε στον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα. Τον Ταμπόρδα τον επέβαλαν οι φίλαθλοι.
2: Το ξέρω.
0: Δεν τον έβαλε το προπονητικό, το προηγούμενο προπονητικό τίμημα. Τον επέβαλε, αν θυμάσαι.
2: Θα σας πω το εξής. Εγώ που ήμουν Ολυμπιακός και τον είδα τον Νταπόρδα πέρσι, που τον είχε βάλει 2-5 λεπτά στην αρχή. Βγαίνα στα ραδιόφωνα εδώ και έλεγα, αυτό τον παίχτη τον έχετε για πέταμα. Δηλαδή εγώ που ήμουν Ολυμπιακός που τον έβλεπα και τον χαιρόμουν.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, πρέπει ο Μεντιλίπαρ να αλλάξει μυαλά.
0: Αν δεν αλλάξει θα αλλάξει κακό του κεφαλιού του.
2: Έτσι. Ναι, αλλά
0: με τη
2: Λίμπαρ,
0: ο Μεντιλίμπαρ δεν ξέρω με ποιον συμβουλεύεται και στείνει την ομάδα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ αυτή την ομάδα την βλέπω απροπόνητη. Το δικό μου μάτι λέει ότι κάτι συμβαίνει και τα εργομετρικά τους δεν είναι τα ενδεδειγμένα για να κάνεις πρωταθλητισμό.
2: Εγώ σας λέω, έβλεπα στο δεύτερο ημίχρονο και προς το τέλος να μας τριμώξουν πίσω στην άμυνα.
0: Ναι,
2: ο Βόλος.
0: Ναι.
2: Να φαίνεται ο Βόλος να μην κερδίσει Βάζει ο Ολυμπιακός μονομαχία.
0: Βασίλη, ωραία να πάμε γιατί.
2: Λοιπόν,
0: να μιλήσω για κάποιος άλλος. Σε ευχαριστώ που πήρες.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο είναι κενό. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας για να πει την άποψή του για τα τεκτενόμενα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη και Βόλο. Είπα προηγουμένως ότι η ομάδα του Ολυμπιακού μου θυμίζει μπέστε μέσα και πάρτε τον αγώνα. Δηλαδή χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς στημένες και δουλεμένες φάσεις. Δηλαδή, τι συμβουλή να δώσεις σε έναν τερματοφύλακα ότι την ώρα που διώχνεις την μπάλα δεν την πας πλάγια. Τη ρίχνεις έξω. Και όταν πάει πλάγια, το μπακ κινείται προς την μπάλα. Δεν περιμένει να δει ποιος θα την πάρει και να πάει τότε. Ο Μπρούνο εκεί έχει κάνει σοβαρό λάθος. Αλλά όταν είναι σκορποχώρη αυτή η κατάσταση και είναι και επηρεασμένοι και από τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή οι παίχτες, όλα δικαιολογούνται. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό λάθος του Ρέτσου. Τρομερό. Δεν κάνεις αυτό το λάθος. Τη στιγμή που δεν έχεις δει που είναι ο τερματοφύλακας, αλλά και ο τερματοφύλακας είναι έξω, είναι πολύ έξω από το τέρμα του. Η υπερσιοδοξία να βγει, τι πήγε να κάνει. Είπα και προηγουμένως ότι ο μικρός αυτός ο Γκονζάλες δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος για το νούμερο 9, για πρώτο center forward. Είναι πολύ άγουρος ακόμα, είναι πάρα πολύ άγουρος, όχι απλώς άγουρος, θέλει ακόμα δουλειά, θέλει να εγκληματιστεί, θέλει να μπορέσει να πάρει κάποιες εμπειρίες μέσα στην ομάδα, πώς παίζει η ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε μια γραμμή. Να δούμε, να δούμε ποιος φίλος είναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα, ακούμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Δημοσθένη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μάκης από Νέα Σμύρνη, τι κάνετε?
0: Γεια σου κύριε Μάκη.
1: Λοιπόν, ήθελα το Γιάρη Μτσούκ να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά όχι βέβαια υπ' αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή να τραυματιστεί ο Ελκαμπή για να...
0: Ο Γιάννη Μτσούκ είναι ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού, δεν έχει φύγει.
1: Είναι παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά ήταν παρκαρισμένος κατά κάποιο τρόπο.
0: Ήταν σε περίπτωση που κάποιος ζητηθεί, ιδάλλως αν δεν ζητηθεί από κάποιον να αγοραστεί, ο Γιάννη Μτσούκ θα παραμείνει παίκτης του Ολυμπιακού, όπως θα παραμείνει παίκτης ο Κλέιτον. Ναι, αν ο Κλέιτον δεν πουληθεί, δεν βρεθεί μια πρόταση για που να πουληθεί, είναι παίκτης. Θα πρέπει να νοείται ότι είναι παίκτης της ομάδας. Ή θα πάει στη δεύτερη ομάδα να παίζει με τον Ολυμπιακό Β, ή θα είναι παρκαρισμένος όπως ήταν ο Βιλένα στο Παναθηναϊκό, όπως ήταν τόσοι παίχτες.
1: Λοιπόν, εγώ βέβαια ήθελα
0: έχει συμβόλαιο.
1: Να τον έχει δεύτερο σεντερφόρο ο κύριος Μεντιλίμπαν. Πάμε παρακάτω. Η σύνθεση που κατέβασε, μόλις την είδα, λέω πώς είναι δυνατόν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί παίχτες επιθετικά, τους οποίους χρησιμοποιούσε και πέρυσι και η ομάδα δεν έκανε καν ευκαιρίες. Όπως επίσης και το κέντρο ήταν το ίδιο. Άρα, τι καινούριο, ο κύριος Μαρινάκης πήρε 20 παίχτες και μου ξεκινάει.
0: Έχει δώσει
1: 78
0: εκατομμύρια έχουν, έχει εισπράξει 78 εκατομμύρια και δώσει 65.
1: Λοιπόν, 65-70 εκεί γύρω παίζεται το ποσό.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: 13 περίπου εκατομμύρια είναι το συν.
1: Και αν εξαιρέσω το ρόκα που έβαλε, οι υπόλοιποι ποιος ήταν? Ελκαμπή, περαστικά στο παιδί και γρήγορα να γυρίσει. Τσικίνι, ο οποίος είναι για κλάματα εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι η θέση. Όταν ο παίχτης, κύριε Δημοσθένη, έχει τσαγανό και νεύρο και ξέρει μπάλα, όπου και να τον βάλεις μπροστά στην επίθεση, από τη στιγμή που λογίζεται ως επιθετικός, θα αποδώσει, κάτι θα κάνει. Δεν κάνει τίποτε δημιουργικά. Φαινόταν μόνο στα στημένα, στα κόρνερ, στα φάουλ, σε αυτό. Πόσα κόρνερ χτυπήσαμε?
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ και αρκετό καιρό δεν τον πάει και τον Ολυμπιακό αυτό που λέμε τύχη. Δεν τον πάει, δηλαδή βρίσκεται, κάνει...
1: Αν τα χτυπήματα δεν είναι καλά,
0: κάνει...
1: Εγώ έβλεπα το εξής.
0: Ναι.
1: Χτυπάγαμε κόρνες και μέσα στην περιοχή ήταν δύο παίχτες και οι υπόλοιποι που θα μπορούσαν να χτυπήσουν κεφαλιά ήταν στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι ομάδα, δεν είναι σύστημα ομάδας που θέλει να σκοράρει από στημένη φάση, που είναι το κόρνερ και το φάουλ. Δεν γίνεται.
0: Αν είδατε σήμερα την ΑΕΚ.
1: Σήμερα ζωγράφησε.
0: Όχι, αν είδατε, το Σέντερ Φόρτης παίρνει την κεφαλιά, ειδικά σε εκείνο τον γκολ, στο παραένα.
1: Ο Βάργκας δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας και με τους δικούς μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σας λέω να ξέρετε ότι οι ποδοσφαιριστές καμιά φορά χρειάζονται και τύχη. Δηλαδή, αν ο Βάργκας δεν βρισκόταν εκεί, ήταν στο παράλληλο. Δηλαδή, χιλιοστά είναι αυτά που έκαναν.
3: Η ΑΕΚ σήμερα τουλάχιστον, όπως την είδαμε, ζωγράφιζε με στο γήπεδο. Είναι. Και μου τζούρωνε με στο
0: γήπεδο. Έπαιξε το σύστημα που έπαιξε η ΑΕΚ σήμερα, ήταν 4-2-2-2.
3: Ό,τι σύστημα και να έπαιξε. Η μπάλα ήταν κάτω.
0: Πολύ καινούριο, πολύ πρωτοποριακό.
3: Χάζευε την άμυνα του Άρη. Πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι. Καλά, και ο Άρης πολύ αδύνατος. Πάρα πολύ αδύνατος.
3: Ναι, αλλά
0: πάρα πολύ αδύνατος.
3: Μέχρι σήμερα δεν είχε δείξει αυτό.
0: Ναι, εντάξει, σήμερα όμως έδειξε τις αδυναμίες του. Δηλαδή, έλειπε το center back και η άμυνα ήταν για κλάματα. Για κλάματα.
3: Δηλαδή, δεν είναι το θέμα ότι έχασε ο Άρης επειδή έλειπε ο Φαμπιάν.
0: Ναι, ναι.
3: Εγώ είπα την ΑΕΚ ότι την δημιουργούσε.
0: Να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στην παρέα, κύριε Μάκη. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Σας βάζουμε και εσάς στην παρέα. Θα σας δώσω το λόγο, απλώς εσείς να ξέρετε ότι είστε στην παρέα μας.
4: Ναι, ναι.
3: Και αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι πράγματι ενδεχομένως να επηρεάστηκαν μετά τον τραυματισμό, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε τραυματισμό. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλό.
0: Ναι.
3: Εγώ θα μετρήσω τον Ολυμπιακό μέχρι τον τραυματισμό. Ήταν καλός.
0: Μα δεν ήταν και ο ΕΣΕ δεν ήταν καλός.
3: Δεν ήταν.
0: Κοιτάξτε, να ξέρετε κάτι. Η ραχοκοκαλιά για να πάει καλά μια ομάδα είναι το κέντρο της.
3: Θέλω πολύ.
0: Εάν το κέντρο δεν παίζει, είτε να μείνετε αμυντικά χαφ, είτε επιθετικά χαφ, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε τα εξτρέμ, ούτε όμως μπορούν να λειτουργήσουν και τα στόπερ. Γιατί αν το στόπερ είναι ξέφραγο αμπέλι το κέντρο, περνάει ο επιθετικός κατευθείαν. Δεν υπάρχει ο κυματοθράφστης. Το κέντρο είναι ο κυματοθράφστης όταν η ομάδα αμήνεται και είναι το πυροβολικό όταν επιτίθεται.
3: Λοιπόν, εγώ έβλεπα τον κύριο Γκαρθία να σηκώνει το χέρι και να δείχνει συνέχεια πού να πάει η μπάλα. Δηλαδή την είχε ο Α την μπάλα, δεν έδειχνε πού να... Δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός του στο γήπεδο.
0: Θα δούμε, πιστεύω τώρα, θα δούμε αύριο, γιατί η γκρίνια πολλές φορές δεν κάνει και καλό, αλλά η γκρίνια καμιά φορά...
3: Πάμε η γκρίνια, κριτική κάνει.
0: Ναι, ναι.
3: Άμα δεν βλέπουμε κάτι καλό, ναι, τι πρέπει να βγούμε...
0: Μα αυτό λέμε, ο φίλαθρος θέλει να βλέπει την ομάδα να παίζει και ας χάνει. Δηλαδή,
3: εννοείται.
0: Εγώ εάν έβλεπα τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα και ας έχανε. Όπως, ξέρετε κάτι, εμένα δεν με νοιάζει αν έφερε χ ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν έχανε. Εμένα πιο πολύ με σοκάρει ο τραυματισμός του παίχτη.
3: Το είπαμε αυτό.
0: Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, και να κέρδιζε, κανείς δεν θα ήταν ευχαριστημένος σήμερα.
3: Εννοείται.
0: Κανείς δεν θα ήταν ευχαριστημένος. Και είναι το ίδιο πράγμα, θυμάστε, όταν ο Λεσόρ έσπασε το πόδι του.
3: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Δεν έκλαψε όλοι οι φίλαθλοι. Δεν έκλαψαν το παλικάρι αυτό.
3: Πράγματι πήγα να δακρύσω.
0: Όλοι εκλάψαμε σε αυτό το πράγμα. Νιώθουμε τον αθλητή σαν να είμαστε εμείς.
3: Όχι σήμερα στο ΕΛΚΑΜΠΗ, ειδικά σήμερα. Εγώ πήγα, τέλος πάντων.
0: Ένας γνήσιος άνθρωπος, γνήσιος να είναι άνθρωπος και μετά φίλαθλος, όταν βλέπει έναν τέτοιον τραυματισμό, ακόμα και ο κακοήθης θα πρέπει να κλείσει το στόμα του.
3: Λοιπόν, έβλεπα και θα κλείσω για να μην
0: ξέρω. Ναι.
3: Έβλεπα, ας πούμε, πώς αλλάζανε την μπάλα οι παίκτες του Βόλου. Αυτός ο Γκονσάλες,
0: πράγματι, πολύ καλός παίκτης.
3: Είναι πιτσιρικάς και φαίνεται θα κάποια ομάδα πρέπει να τον πάρει πολύ σύντομα από τις μεγάλες. Έχει τρομερά προσόντα.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έβλεπα την μπάλα που έπαιζε ο Βόλος και πώς την αλλάζανε οι παίκτες. Εμείς δεν την αλλάξαμε ποτέ με την ταχύτητα που την άλλαζαν αυτοί. Αυτό είναι μειονέκτημα δικό μας. Η ΑΕΚ το κάνει αυτό. Αλλάζει την μπάλα γρήγορα, σκοράρει. Όταν εμείς, ειδικά όταν κάνουμε επίθεση κάθετα, το βραδίζει η ΑΕΚ. Εμείς επίθεση κάθετα δεν μπορούμε να κάνουμε.

0: θα παίξει και την άλλη εβδομάδα, θέλει να...
1: Έχει πολλούς αγώνες. Εγώ συνιστώ σε όλους τους φιλάθλους να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα σε μια ήττα, όπως και να μην τους πιάνει απογοήτευση σε μια νίκη, όπως και να μην τους πιάνει απογοήτευση σε μια ήττα. Οι ομάδες αυτόν τον καιρό είναι ανέτοιμες οι περισσότερες. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Μία θα είναι στην κορυφή, μία θα είναι στον πάτο. Δεν είναι εύκολο να μονταριστούν οι ομάδες από το μήνα, από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Αν μονταριστούν οι ομάδες και παίζουν καλά από τις αρχές του Σεπτέμβρη, όταν θα φτάσει ο Νοέμβρης που θα είναι τα δύσκολα, οι ομάδες κάνουν κοιλιά.
0: Εκεί τον Νοέμβρη θα...
1: Γι' αυτό λοιπόν συνιστώ και στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και στους Παναθηναϊκούς και στους Ολυμπιακούς και στους Αριανούς που έχασαν σήμερα. Κρατάτε μικρό καλάθι στις κρίσεις σας. Εκείνο που μπορείτε να κρίνετε μονάχα, αν σας άρεσε αυτό που βλέπετε, τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και είναι σε σύγκριση με το τι κάνουν και οι άλλες ομάδες. Δεν βλέπω καμία ομάδα. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά έφερε ένα χ και κόντεψαν να γίνει καταστροφή. Και σήμερα, αν ρωτήσει ένα εξή, αν σε ρωτήσω εσένα, θα είσαι τρισευτυχισμένος. Πόσο κοντά είναι η ευτυχία με την δυστυχία.
0: Πρέπει να είμαστε και στα δύσκολα και στα εύκολα.
1: Βέβαια, ασφαλώς. Εμάς μας ενδιαφέρει οι ομάδες να παίζουν καλή μπάλα, να βλέπουμε και να χαιρόμαστε.
0: Σωστά.
1: Ούτε δεν με ενδιαφέρει να κερδίζουν. Εγώ, η ομάδα που υποστηρίζω, θέλω να παίζει καλή μπάλα. Το αν θα κερδίσει ή όχι είναι αδιάφορο σε μένα.
0: Εντάξει, σεβαστό.
1: Θέλω να παίζει. Αν παίζει καλή μπάλα και παίζει καλύτερη από τον άλλον, θα κερδίσει κιόλας.
0: Εγώ θέλω και τα δύο, και να παίζει καλή μπάλα.
1: Ναι. Αλλά το πρώτο πράγμα που να μας νοιάζει και να μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε καλή μπάλα. Να βλέπουμε να ανακρίνονται και παίχτες, καλοί παίχτες και νέοι παίχτες. Και ναι, κάποιοι παλιότεροι να αφήνουν τη σειρά τους στους πιο νέους.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον Άρη, έκανε κάποιο ξέσπασμα καλό όπως και ο Φι. Εγώ το πιστεύω ακράντατα ότι μετά από λίγο καιρό θα ξεφουσκώσουν, δηλαδή αυτές οι ομάδες. Δεν θα αντέξουν δηλαδή, τόσο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μεταξύ τους οι μικρομεσαίες ομάδες. Θα χτυπηθούν για να μπορέσουν να κόψουν βαθμούς από τουλάχιστον ΑΕΚ. Άντε, ας πούμε και Ολυμπιακό ΠΑΟ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι αδύναμος ακόμα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι και ο προπονητής αυτός για μένα είναι ικανός για να σταθεί.
1: Για τον Παναθηναϊκό, λέτε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας προπονητής. Δεν ξέρω.
0: Κατ' εξαίρεση του ΠΑΟ είναι
1: 38 ετών. Ένας άνθρωπος 38 ετών. Δηλαδή, όταν έχει γίνει προπονητή, ξέρω εγώ, από τα 30 του. Από τα 30 να σου πω να έχει γίνει. Είναι παιδί ακόμα. Ποιες οι εμπειρίες του. Βέβαια, καμιά φορά οι επιτυχίες είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Έχει κάνει κάποιες επιτυχίες το παλικάρι αυτό ο Νίστρουπ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι του επίπεδου μιας ομάδας που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και συγχρόνως να κάνει και καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα το δούμε όμως, γιατί καμιά φορά διαψεύδουν τα γεγονότα μας, διαψεύδουν
0: τα αποτελέσματα. Όπως και του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός ο προπονητής και πολύ καλός ο τερματοφύλακας ο Παυλέγκα. Δηλαδή θα τον ήθελα στην ΑΕΚ χθες.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι αν είναι καλός ο προπονητής. Το θέμα είναι το σύνολο τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ μετά τη γύρανση του Τάισον και την αποχώρηση κάποιων πρωτοκλασσάτων παιχτών έχει χάσει πολύ. Ο ΠΑΟΚ αν είχε κάνει καλές μεταγραφές φέτος και είχε κρατήσει και τον Κωνσταντέλια. Βλέπετε, κοιτάξτε να δείτε, καμιά φορά λέω, λέμε, να το πούμε με απλαϊκά πράγματα, το κακό το μάτι. Τόση φασαρία για τον Κωνσταντέλια. Πάει το παιδί εκεί και τραυματίζεται. Τόση φασαρία για τον Ελκαμπίδε. Βάζει γκολ ο Ελκαμπίδε, μπαίνει ο Ελκαμπίδε. Πάει το παιδί και τραυματίζεται. Δηλαδή, καμιά φορά κι εμείς, με την κακεντρέχεια που έχουν ορισμένοι και με το κακό το μάτι αυτό που έχουν και την κακή τη γλώσσα. Καταλάβατε.
0: Πιστεύω για τον Ηρακλή ότι θα αφήσει κάποια καλά δείγματα φέτος.
1: Ναι.
0: Θα κρατηθεί στην κατηγορία, εγώ πιστεύω.
1: Ναι, περιμένετε, παρακαλώ, περιμένετε. Στον αέρα είστε, αλλά περιμένετε. Σας ακούω.
0: Ναι, για τον Ηρακλή θέλω να πω αυτό.

0: Για την ΑΕΚ ο Χατσίνοβιτς πρέπει να είναι τουλάχιστον παιχνίδι παραδεχτήρι μέσα. Είναι ένας από πολύ καλός παιχνίδι. Όπως και ο Βάργα αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά.
1: Ναι, βλέπετε ότι ο Χατσίνοβιτς μετά από στην επάνωδό του στην ΑΕΚ δείχνει, τουλάχιστον τις πρώτες αγωνιστικές, δείχνει αρκετά καλά στοιχεία και βοηθάει πάρα πολύ. Και οι σέντρες του ήταν πολύ καλές.
0: Δεν μπορώ να πω όμως τα ίδια για τον Σούρκοφ. Πιστεύω ότι είναι αποτυχημένη αυτή.
1: Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Εγώ μένα δεν μ' αρέσει.
1: Είναι πολύ καλός παίχτης. Περιμένετε. Μην βγάζετε συμπεράσματα γρήγορα. Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Σύμφωνα. Όπως και για τον.
1: Και ο Μάγερ, πολύ καλός παίχτης.
0: Ο Μάγερ, ναι, είναι παιχταράς. Αυτός φαίνεται. Έχει κάνει μπαμ.
1: Είναι.
0: Δεν μπορώ να πω τον ουρανό κάτι. Τέλος πάντων. Να πω κάτι τελευταίο για τον Ολυμπιακό. Κακός, ο Μετσικύμπαρ, εγώ θα πω που δεν έχει πει κάτι κανένας από ό,τι άκουσα. Καταρχάς έπεσαν χωρίς τρεις βασικούς ο Βόλος σήμερα. Και το δεύτερο είναι ότι βάζει ο Μετσικύμπαρ έναν άνθρωπο 35 χρονών το πρώτο ημίχρονο σαν κολλητή για να μπορεί να κρατηθεί ένα παιχνίδι. Δεν τον αφήνει σαν έναν άνθρωπο αυτόν 35 χρονών να σου βγάλει δύο ημίχρονα με όσο καλός παίχτης να είναι. Είναι ένας αδύναμος όσον αφορά το κομμάτι το μυοσχελετικό. Δεν είναι ένας οικοσάρι. Ένα χτυπάει. Θα είναι πολύ διαφορετικό από έναν οικοσάρι.
1: Καλά ήταν, είναι τελικά το παίχτης ο...
0: Λοιπόν, εύχομαι βέβαια τα καλύτερα σαν άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα αλίμονο. Ποιος δεν το θέλει, ανθρώπινα, ποιος δεν το θέλει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, Δημοσθένη, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Μπορεί να πούμε πέντε πράγματα. Πρώτα απ' όλα, περαστικά στο Μιλκάμπι.
1: Ναι.
2: Εύχομαι όλοι αυτοί που τόσο καιρό τον είχαν φάει για τα γκολ σήμερα να αισθάνονται κάποιες συνοχές.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το εύχομαι. Το εύχομαι. Η γκρίνια τους, η καντεμιά τους μεταφέρθηκε στο παιδί αυτό.
1: Που είναι και εξαιρετικός, εξαιρετικός χαρακτήρας. Δεν έχει δημιουργήσει ναι. προβλήματα. Δεν έχει
2: ναι. συνεφόρησε. Άκουσα από όλους.
1: Ναι.
2: Θέλω να με αφήσεις να πω 10 πράγματα γιατί έχω κάνει πολύ καιρό το παγόνι και δεν πάει άλλο. Άκουγα πάρα πολλούς τον τελευταίο καιρό οι οποίοι βγαίνανε και φταίει ο Μαρινάκης γιατί δεν έχει πάρει παίχτες και φταίει ο Μαρινάκης που φέρνει τα σαπάκια της Νότιχαμ και φταίει ο Μαρινάκης που φέρνει... Σήμερα ποιος φταίει ο Μαρινάκης? Σήμερα είχε έτοιμο τον Μπουέρτα και δεν ακούμπησε. Οι τρεις που έχουν πάρει το ευρωπαϊκό είναι Βάρκα γυαλό, είναι γυαλού. Έσε, Τσικίνιο, σωστά ή όχι?
1: Ναι, βέβαια και ναι. Μα και ο Έσε ήταν πολύ κακό σήμερα.
2: Ρέτσος.
1: Και ο Ρέτσος πολύ κακό.
2: Βλέπεις ότι έχεις το Σμαϊλό και ο Ρέτσος, γιατί πάταγε καλά ο Ρέτσος και δεν
1: όχι,
2: το βλέπα.
1: Όχι, καθόλου καλά, τι.
2: Έχεις το Σμαϊλόβιτς.
1: Ο Ρέτσος έχει πολύ καιρό να παίξει καλά.
2: Φίλε, άκουσε με κάτι. Τον αγαπάμε, τον κύκλο του τον έκλεισε. Και όσο πιο γρήγορα φύγει, Μαρινάκη, κάλεσε τον στο γραφείο το πρωί. Άκου τον Γιώργο από το Λονδίνο. Πες τους ευχαριστούμε πολύ. Θα σου κάνουμε και μια φωτογραφία γιατί τις αγαπάμε πολύ. Και άντε στην ευχή της Παναγίας. Αυτό το αντιποδόσφαιρο που θέλοντας με τον εγωισμό του και όλους αυτούς τους μυρωδιάδες οι οποίοι κατά καιρούς βγαίνουν στα ραδιόφωνα, οι οποίοι μας έχουν τρελάνει, θέλω Ισπανό προπονητή. Ξέρουνε ποιοι είναι αυτοί οι μυρωδιάδες. Που σήμερα είχαν να κάνουν κριτική για τους παίχτες και τους πούνε το ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε ο LKB, γιατί αναγκασμός είναι αυτό, να κάνει αυτή την κούρσα για να πάρει αυτό το πέναλτι. Γιατί είχε ακούσει τόσα το παιδί, σπάζοντας και το πόδι του. Θα μου πεις ποιες ευκαιρίες έκανε ο Ολυμπιακός. Είδες κανιά παλιά? Βγήκε ο Μαρινάκης μετά την κλήρωση του Ευρωπαϊκού και του είπε βαρέθηκα το σεντρόσφαιρο. Κατάλαβε κάτι ο Πάγκος? Ο άλλος ο Καράβλας που έχουν εκεί, εσύ ρε Ισπανέ Καράβλα που σε έχουμε στον πάγκο, εσένα εκεί με το κομπιούτερ και το λάτο, τι σε έχουμε κύριε? Μήπως νομίζεις ότι είμαστε η Αλμίδα και η Οβιεδό? Και δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το τι βλέπουν τα μάτια μου που έχουν πονέσει.
1: Μα αυτό λέμε, δεν μας ενδιαφέρει μια ομάδα τι τελικό αποτέλεσμα βγάζει. Αν παίζει καλά, Όλα δικαιολογούνται.
2: Αυτό, μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό. Άσε με να τα πω από μέσα μου να φύγω για να σκάσω. Θα πάω εγώ. Εγώ τι δύο γαμπάκια πιέσω, ρε Δημοσθένη. Θα πεθάνω δηλαδή. Θα μα πεθάνω με τη λίμπα. Θα μα κάσω με τη λίμπα. Βλέπει τον Έσσα, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η παλιά. Και αφήνει το συμπτέλι στον πάγκο. Έχει τον Πουέρτα. Έχει παίξει τρία παιχνίδια από την Premier League. Έχει κάνει κόλ και δεν το βάζει μέσα. Έχει τον Φίλι. Σου έχει κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια. Πέντε παιχνίδια. Δεν το βάζει μέσα. Κάνει αλλαγή στο 1-1 και μου βάζει σκάφρε, φίλε.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει μυαλά.
2: Τότε
1: ο
2: λέει στο δίσου. Αν δεν αλλάξει,
1: δεν νομίζω. Αυτό όμως είναι. Αυτό όμως, κοίταξε.
2: Το ιδιωτικό τσέτα τον επάνω.
1: Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Γιώργο, άκου να σου πω κάτι.
2: Ρε φίλε, θέλει προπονητή ο Ολυμπιακός για να κερδίσει το Βόλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά.
2: Γιατί παίζει έτσι ο Ολυμπιακός, ξέρει. Γιατί όταν πάει να κάνει κάτι άλλο, κάποιο τον τιμωρεί από το Φορτούνι που τον έχει συνδεδεμένο και βάζει την μπάλα κάτω και του λέει μην έξω. Δεν θα παίζεις.
1: Εγώ θεωρώ.
2: Θα παίζεις έτσι όπως θέλω εγώ. Γι' αυτό.
1: Γιώργο, εγώ θεωρώ και δεν βιάζομαι, αλλά θα το πω γιατί. Θεωρώ τελειωμένο τον Μεντιλίμπαρ. Όχι με τη σημερινή.
2: Ο Μεντιλίμπαρ, φίλε, έχει τελειώσει τον Ρεμπεαλιά. Τι μου είπες προηγουμένως. Άκουσα και είπες. Λέει τι περιμένω, αφού 5 γκολ για να το διώξει.
1: Όχι, όχι. Αλλά τι γίνεται.
2: Το ευρωπαϊκό μας το ξεφτιλίζει, μας το βρήκε και μας το ξεφτιλίζει.
1: Εγώ απλώς έχω πει ότι μπορεί να τον διώξει ένα πάση στιγμή, αλλά περιμένοντας μια ηχηρή, ένα χειρό χαστούκι επόμενο, θα δεις το επόμενο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, έφυγες.
2: Δημοσθένη, άκουσε με, αρχοντά μου. Άκουσε με.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να απομακρύνεις κάποιον.
2: Το θέμα στον Ολυμπιακό, κάποιοι Ολυμπιακάρες.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι Παναθηναϊκός, αυτό να ξέρεις, ο Ολυμπιακός.
2: Μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα από πέρυσι. Κάτω τα χέρια από το Μεντιλίμπα, κάτω τα χέρια από το Μεντιλίμπα. Κάνοντας Ολυμπιακός 5 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, έσπασε την ιστορία 50 χρόνων. Δεν έκανε νίκη σε ντέρμπι. Έχει παίξει 3 παιχνίδια να κερδίσουμε 0-0. Ένα παιχνίδι Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ με τη Λάρισα και από αυτούς που βάλαν τα 4 γκολ τους άφησε όλους στον πάγκο. Γιατί παίξαν την μπάλα που έπρεπε να παίξουν, την μπάλα κάτω δηλαδή. Με το σεντρό σου ενώ του το είπε και ο Μαρινάκης, αυτός εκεί. Εκεί, σέντρα. Ρε τι δεν καταλαβαίνεις ρε.
1: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
2: Τι πρέπει να γίνει.
1: Να σου...
2: Όλοι αυτοί τώρα να πάω να το πληρώσουν το με τη λίμπα.
1: Να σου πω όμως κάτι.
2: Όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες που εγώ ξέρω τι λέω. Γιατί πονάω.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Αυτοί οι μυρωδιάδες που θέλουν το μετιλίμπα να πάνε να το πληρώσουν σήμερα. Και να πληρώσουν και το συμβόλαιο του ΕΛΚΑΜΠΗ.
1: Εγώ θέλω
2: για να σε... Για 8 μήνες που θα μείνει εκτός.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι... πάρουμε ένα-ένα τις καταστάσεις και θα μου λες και θα σου λέω. Θεωρείς ότι οι δύο τερματοφύλακες αυτοί που πήρε ο Ολυμπιακός είναι επίπεδο Ολυμπιακού?
2: Ορτέγκα, ναι, είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Για μένα.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι.
2: Μπορεί.
1: Το παλικάρι δεν είναι. Είναι επιπόλαια.
2: Μπορεί.
1: Επιπόλαια.
2: Μπορεί.
1: Το γκολ το τρώει. Το γκολ το τρώει καταρχάς γιατί
2: δεν... Το γκολ έχει ευθύνη ο Ρέτσος, κοίταξε.
1: Και ο τερματοφύλακας.
2: Αλλά πρόσεξε. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί ο τερματοφύλακας είναι εκτός. Είναι εκτός και όταν πάει για να τρέξει για την μπάλα μπορούσε, ήταν δίπλα στο... Να τη
2: βγάλει μπορούσε πόδια. Και ο Μπρούνο μπορούσε.
1: Ο Μπρούνο δεν κινείται καθόλου προς την μπάλα.
2: Α, μπράβο.
1: Άρα λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο.
2: Ένας παθητικός Ολυμπιακός με δύο εξάρια κατεβαίνει με τον Έσε και τον Αρτέγκα. Ο Έσε δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη παλιά σε πολλά παιχνίδια τώρα.
1: Ναι.
2: Σε πολλά. Άμα είναι να διαλέγουν παιχνίδια για να πέσουν, να μας το πούνε. Να το ξέρουμε. Να διαλέγουμε κι εμείς πότε θα τους πληρώνουμε. Ο Μαρινάκης δηλαδή. Και πότε θα τους χειροκροτάμε. Εγώ φίλε άκουσέ με, είμαι σκασμένος γιατί έσπασε το πόδι του το παιδί και είναι σοβαρός τραυματισμός και δεν γύρισε ένα μήνα και σε δύο που ακούω.
1: Όχι, δεν γύρισε ένα μήνα σε δύο. Το παλικάρι αυτό, άκου. Ο τραυματισμός αυτός, επειδή έχω ιατρικές γνώσεις, ο τραυματισμός αυτός ναι. με την τοποθέτηση ύλου. Ήλος λέγεται ένα μεταλλικό τύπου καρφί, λέγεται, το λένε καρφί. Ανοίγει το πόδι από την πλευρά του γόνατου επάνω και πηγαίνει προς τα κάτω και ενώνει, ναι. Ο ύλος αυτός είναι την επόμενη μέρα να σηκωθείς με τις πατερίτσες να προχωρήσεις.
2: Πόσο καιρό είναι?
1: Αλλά θα μπορείς να το πατάει καλά το πόδι του, με προσοχή βέβαια, μετά από τους 3 μήνες. Από τον τρίτο μήνα
2: και
1: μέχρι
2: μετά
1: τον...
2: άλλους 5 μήνες.
1: Άλλους τρεις μήνες. Θέλει
2: τελείωσε
1: μετά...
2: η χρονιά, φίλε, η χρονιά τελείωσε.
1: Τελείωσε.
2: Πάει, τελείωσε η χρονιά.
1: Το παλικάρι αυτό θα πατήσει καλά το πόδι του με δύναμη μετά τον Μάιο.
2: Μετά, δηλαδή τελείωσε η χρονιά.
1: Ναι, μετά τον Μάιο, δηλαδή θα μπορεί να είναι.
2: Τελείωσε η χρονιά. Και άμα θες να πεις και στο ποδόσφαιρο, που θα είναι και 35 πια.
1: Τελείωσε.
2: Θα πρέπει να κάνει και προετοιμασία.
1: Όχι,
2: τέλος πάντων.
1: Τον Ελκαμπή τον πληρώνει.
2: Εύχομαι από την ψυχή μου να μην κόψει το ποδόσφαιρο.
1: Τον Ελκαμπή τον πληρώνει. Γιατί είναι. Τα έχει δώσει όλα για τον Ολυμπιακό. Τα έχει δώσει πράγματι το παλικάρι. Τον πληρώνει. Και τον έχεις δίπλα σου εκεί στην...
2: Συμφωνώ. Αυτό
1: σαν
2: είναι...
1: κόσμημα.
2: Άκου, φίλε, εγώ δεν πήρα για τον τραυματισμό, είναι ένα στενάχωρο γεγονός.
1: Είναι κόσμημα, είναι κόσμημα αυτοί οι παίχτες.
2: Ακόμα και να κέρδιζε η ομάδα, πρόσεξε τι σου λέω, εγώ θα ήμουν ασκασμένος.
1: Βέβαια.
2: Εγώ αυτό που πήρα τηλέφωνο σήμερα, είναι ότι δεν μπορώ πια να ανεχτώ κανέναν με τη λίμπα.
1: Νομίζω...
2: Τον ανέχομαι πια.
1: Νομίζω
2: δηλαδή,
1: ότι...
2: Δηλαδή με τη λίμπα. Ξεκινάς και μου ξεκινά να παίξεις χωρίς ένα... Και πρόσεξε τι θα σου πω. Ο άλλος έχει δώσει 70 εκατομμύρια για μεταγραφές. Σε ξεφτύλισε με τη λίμπα. Ακού τώρα μυρωδιάδες. Α, εσείς που λέγατε ότι δεν έχει παίκτος Ολυμπιακός. Τους έφερε ρε. Όπου έρθα 20 εκατομμύρια ρε. Φορμαλισμένος είναι ρε. 3 παιχνίδια στην πρέπει λίγα. Μυρωδιάδες.
1: Γιώργο, ηρέμησε, μην πάτησε και τίποτα. Άκου τώρα.
2: Ρε, πότε μην ηρεμήσω, ρε. Αυτή δεν παίρνει το καλό τη ομάδα.
1: Άκου.
2: Αυτή δεν είναι το καλό το όνομα του. Δεν του ενδιαφέρει ο
1: Ολυμπιακός. Οι πληροφορίες μου πριν από 5 με 10 λεπτά, εδώ στο κινητό που μου ήρθαν, μου γράφει κάποιος πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο. Πάρα πολύ κοντά. Η απόφαση μου γράφει ακριβώς. Η απόφαση πάρθηκε. Τώρα, η απόφαση πάρθηκε. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο εκτός από την απομάκρυνση του με τη Λίμπαρ.
2: Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πριν από 5 λεπτά στο κινητό μου σου λέω μου ήρθε αυτό το μήνυμα.
2: Δημοσθένη, την ΚΑΠΑ 19 να ανεβάσει τον προπονητή, θα παίξει καλύτερη μπάλα Ολυμπιακός. Δεν θέλει προπονητή Ολυμπιακός για να κερδίσει τον Βόλο. Χωρίς το με τη Λίμπαρ μπορεί να κερδίσει. Με το με τη Λίμπαρ δεν μπορεί, γιατί μόλις πάει να κάνει κάτι ένα παίκτη, σηκώνεται και του βάζει χέρι.
1: Ναι.
2: Δεν το καταλαβαίνετε.
1: Ωραία, Γιώργο, ηρέμησε και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε και άλλο φίλο να τα
2: πούμε. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ να έχεις. Σας ακούμε, παρακαλώ.
3: Έλα, κύριε Δήμο.
1: Ακούω.
3: Γιάννη, σε το δρόμο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Χαιρετίσματα για τον Γιώργο, τον άκουσα. Αυτή τη συζήτηση, θυμάστε, την είχαμε κάνει και ένα μήνα πριν, τέτοια ώρα περίπου,
1: ναι.
3: Που είχαμε βγει. Και λέγαν όλοι ότι πρέπει να στηρίξουν τον Μαντιλίμπαρ και ότι θα έρθει ο Μοκαντά και θα φέρει παίκτες. Και ότι ήταν να φύγει ο Μαντιλίμπαρ ή όχι. Ο πρόεδρος το στήριξε και του έφερε παίκτες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Καλά, δεν φτιάχνεις παίκτες επειδή σου έφερε παίκτες από τη μια μέρα στην άλλη.
3: Ναι, ναι, αλλά η λογική.
1: Δεν φτιάχνεις. Κοίτα, να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Δεν φτιάχνεις. Αλλά όταν σου φέρνει παίκτες που μπορείς να παίξουν και δεν τους βάζεις. Δεν φταίει τώρα ο πρόεδρος.
3: Φταίει και εσύ.
1: Ο Φορτούνης θα μπορούσε να παίξει. Και βγάλει τον. Πάρ τον αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Βάλε 2 γκολ ή 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά βγάλει τον Φορτούνη. Βάλε τον Πουέρτα στο πρώτο ημίχρονο π.χ. Και μετά βγάλει τον στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκούρασέ τον. Βάλε το Φίλι μετά. Έχεις ευκαιρία. 5 αλλαγές μπορείς να κάνεις.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος είχε δίκιο. Ξεκινάει με τον Καρσία, τον Τζικίνιο και με τον Μπρούνο. Καλά, με τον Ρέτσο δεν θέλω να χαλάσω πάλι τα λόγια μου. Ο Ρέτσος έχω πει ότι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν κάνει. Το παλικάρι κάνει και παρακάνει. Απλώς είναι σε κακό φεγγάρι. Είναι σε κακό φεγγάρι με πάρα πολλά λάθη. Με πάρα πολλά λάθη. Και όταν το ένα λάθος έρχεται μετά το άλλο, αρχίζει πια και γίνεται πρόβλημα.
3: Έχουμε ένα παιχταρά τον Μαϊλόβιτς που δεν ξέρω γιατί δεν παίζει. Λοιπόν, όταν γυρίζει ο Ρέσο στη βάλα πίσω, αυτό διδάσκεται. τη γυρίζει από το δοκάρι και μέσα στη μεγάλη περιοχή από αριστερά τερματοφύλακα. Δεν γυρίζει μέσα στο τέρμα. Αυτό διδάσκεται.
1: Ε, ναι, εντάξει, αλλά και ο τερματοφύλακας είναι πολύ έξω, ρε φίλε. Και ο τερματοφύλακας είναι πολύ έξω. Και όταν τρέχει για να φύγει και κάνει την κούρσα. Και κάνει την κούρσα αυτή. Κάνει την κούρσα. Μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορεί βέβαια και αν είναι τα κουράγια του. Να τη ρίξει κόρνερ. Να τη βγάλει κόρνερ.
3: Η μπάλα δεν γυρνάει μέσα στο τέρμα πάντα. Γυρνάει από το δοκάρι.
1: Ναι, εντάξει, γύρισε. Ωραία, γύρισε. Δεν πρέπει να τρέξει και ο Ρέτσος και ο άλλος, ο Μπρούνο. Δεν ωραία, πρέπει να τρέξει και προς τα εκεί. Τι βλέπουνε, σαστισμένοι βλέπουνε την μπάλα να γυρίζει πίσω, σαστισμένοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι επαγγελματίες, παίρνουν εκατομμύρια. Δεν παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα.
3: Είναι χτυπητά, ωραία, σας το έχει κάνει 2-3 φορές το Βόλο. Είχε κάνει την άλλη φορά και εδώ.
1: Ωραία, αφού το έχει κάνει, να κάτσει στον πάγκο το παλικάρι.
3: Μη σου πω για τη Φενέρμπαξε που κάνει τάκλι μόνο σου το κόρνερ και εδώ. Και
1: να κάτσει στον πάγκο το παλικάρι, έχει κι άλλον στη θέση του. Να κάτσει. Όπως οποιοδήποτε που είναι ντεφορμέ, να κάτσει. Δεν τον αποκλείει.
3: Το σύντομο με τη Λίμπαρο όμως είναι ότι αυτό που έκανε σήμερα μου δείχνει ότι θέλει να ξεκινήσει και τον Γκαρσία στο ευρωπαϊκό. Σήμερα κανονικά πρέπει να ξεκινήσει σε πιόνι. Έτσι, το σιπιόν.
1: Μα δεν μπορεί. Ποιον Γκαρσία να σε ευρωπαϊκό, αφού είναι εκτός.
3: Ναι, κοίταξε να δεις όμως, γιατί δεν έδωσε συμμετοχή στο πιο γρήγορα στο Φρόιλερ ή στον Μπουέρτα που έφερε.
1: Εντάξει. Αυτά τα γιατί πρέπει να βγει εκείνος να τα εξηγήσει. Να μας πει, να μας πει γιατί.
3: Η ομάδα κόλλαινε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν είχε την κυκλοφορία, γιατί δεν έβαλε παίκτες μέσα.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει δημιουργικό χαφ.
3: Ωραία.
1: Δεν έχει άνθρωπο να την σπρώξει μπροστά την ομάδα. Να την τρέξει μπροστά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όπως και το αμυντικό του χαφ δεν κόβει, δεν είναι στην κατάλληλη στιγμή να κόψει.
3: Είναι
1: βράχος πίσω.
3: Ναι, αλλά
1: υπάρχει πρόβλημα εκεί.
3: Ο διαχειριστής δεν το είδε που είναι με τη Λίπα. Να βάλει δύο παίχτες να παγώσει το παιχνίδι. Δύο παίχτες να μπορούν να ελέγξουν την μπάλα. Ξέρεις πότε τους έβαλε, μετά το 1-1. Τι να τους κάνω εγώ τότε.
1: Εντάξει, εκεί μετά το 1-1 είναι πελαγωμένη ομάδα. Εκεί έχει χάσει μετά το 1-1 τότε δύο παίχτες.
3: Έχει ξαναγίνει και στην Ευρώπη πάλι. Με την Ναϊμέγκερ, πάλι τα ίδια.
1: Να δούμε. Αν θα βγει αληθινό αυτό το μήνυμα που πήρα στο κινητό μου, θα δούμε.
3: Να σας πω κάτι, κύριε Δήμο.
1: Γιατί είναι πολύ αξιόπιστη πηγή αυτή η οποία το έλαβα.
3: Ωραία. Βγει δεν βγει η ομάδα αυτή τη στιγμή, αρρωσταίνει συνέχεια. Γιατί δεν αφήνουν την ομάδα να προχωρήσει. Όταν λοιπόν δεν έχει το Φορτούνι και κάνει ο Σάλιακας τα λακτίσματα στο 90, έτσι, δεν έχει να κάνει μία κομπίνα, τι περιμένει.
1: Μα και το Σάλιακα δεν είναι η δουλειά του αυτή.
3: Όμως πήγε και
1: δεν είναι η δουλειά του αυτή. Σήμερα. Δεν είναι επιθετικό μπακ ο Σάλιακας. Τι είναι. Μπάκα, είναι αμυντικό άμυνα παίζει. Δεν μπορεί να κάνει όλη την πλευρά μέχρι πάνω και να ανεβοκατεβαίνει.
3: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα εκτελεστή στημένων. Έλειπε ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης δεν έπρεπε να παίζει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αφού δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Δηλαδή, πήραμε τόσες παίχτες στα φάμε στη Μάβα, στον Καρσία και τον Μάρτιν τώρα. Δηλαδή, είναι σαν να κοϊδεύει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού μα την Λιμπερά.
1: Όπως και ο Μάρτιν. Κατά τη δική μου άποψη, δεν έπρεπε καν να μπει στη λίστα την ευρωπαϊκή, αλλά και έπρεπε να πουληθεί και να φύγει.
3: Ωραία,
1: δεν είναι παίχτης που θα κάνει φέτος τη διαφορά. Μπορεί πέρσι να του πήγε η Ευρώπη, αλλά εντάξει. Δεν
3: είναι
1: πάνε πολύ, κάθε χρόνο τα πράγματα.
3: Είναι πολύ λίγο στύπηση και ο Λικαπή περαστικά και ωραίο κατ' ο παιδάκι και ο Λικαπή να επανέλθει γρήγορα.
1: Ναι. Πρώτα το παιδί υγεία του. Διότι η πόνη είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ πόνη, πολύ δυνατή η πόνη σε τέτοια κατάγματα.
3: Κύριε Δήμο, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει ο Καλπέζης.
1: Όχι, να επανέλθει, να επανέλθει και,
3: και
1: στην υγεία του μας ενδιαφέρει. Το πόδι του να είναι.
3: Να περπατάει και μετά να δει το ποδόσφαιρο.
1: Είδες και τι τράβηξε και ο Τζιοβάνι με τέτοιο κάταγμα, που συντριπτικό κάταγμα.
3: Μακάρι
1: που...
3: και μετά τα βλέπει το παιδί, όπως και ο Ρόκα που μπορεί να βοηθήσει.
1: Αυτά. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να έχεις καλό βράδυ, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κριτική που δέχεται, και καλώς τη δέχεται βέβαια και ο Μεντιλίπαρ, αλλά είπαμε, Αν δεν συμφωνούσε ο πρόεδρος, δεν θα ήταν με τη Λίμπαρ. Δεν θα συνέχιζε με τη Λίμπαρ. Συνεφώνησε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, που είναι και ο μεγαλομέτοχος, αυτός που έχει την ευθύνη, συμφώνησε. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω λάθος, αν λέγεται λάθος, είναι η αργοπορία των μεταγραφών. Ήξεραν η διοίκηση, το προπονητικό team, όλος ο Ολυμπιακός ήξερε τις ανάγκες του που έχει η ομάδα. Δεν, οι ανάγκες αυτές δεν ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Στην αρχή πάνε και φέρνουν έναν παίχτη, το Μαφαίο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Παίχτης ήρθε, έγινε μεταγραφή, έπαιζε και μέσα και προτού ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πήρε πάλι μεταγραφή. Δηλαδή γελοιότητες, χωρίς πλάνο, χωρίς προοπτική, χωρίς να υπάρχει κάποιος που να σχεδιάζει αυτή την ομάδα. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες στην τύχη. Α, αυτός είναι παιχταράς, τον πάρουμε και προχωράμε. Θέλει σχεδιασμό. Δεν είναι πάντα απαραίτητο μεγάλοι παίχτες, μεγάλης αξίας, ότι κάνουν μεγάλη την ομάδα. Πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός, προοπτική, πλάνο, τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Καλημέρα, κύριε Δήμο.
1: Την καλημέρα μου.
4: Δύο πράγματα.
1: Ναι.
4: Με το Μελίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία τύχη. Καμία τύχη. Το Grand Papa να φέρει δεν κάνει τίποτα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να κάνει ούτε μία ομάδα. Είναι προπονητής της πλάκας. Και αν πήρε ο Ολυμπιακός στο κύπελο, έτυχε, δεν ξέρω εγώ πώς, τι έγινε εκεί πέρα και έτυχε. Το πιο σωστό είναι, επιτρέπεται ολόκληρος Ολυμπιακός να είναι ένας παίκτης και να βαράει τα κόρνερ και τα φάουλ και όλα ο Τσικίνιο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα.
1: Μα δεν έχει κι άλλον, ποιος θα τα κάνει.
4: Δεν έχει άλλον, δηλαδή τι κάνουνε αυτοί. Μόνο τα λεφτά είναι να παίρνουνε.
1: Ο σχεδιασμός, το όνομα σας πώς είναι?
4: Γιάννης.
1: Κύριε Γιάννη, αυτό είναι προηγουμένως. Όλα ξεκινάνε από το σχεδιασμό και από το τι θέλουμε να κάνουμε. Οι ομάδες σχεδιάζονται καταρχάς τι θέλουν να κάνουν. Φέτος θέλουμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Φέτος θέλουμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα κύπελο. Φέτος θέλουμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα κύπελο και την Ευρώπη. Εξαρτάται τι βάζεις. Μετά ψάχνεις να βρεις πόσα λεφτά διαθέτεις για να κάνεις αυτό.
4: Μα κύριε Δημοσένη μου,
1: και τον άνθρωπο ο οποίος θα το υλοποιήσει.
4: Επιτρέπεται τώρα να λέει, να τους επιβάλλει να κρατήσουν τον Έντι Γκαρσία, πώς τον λένε αυτόν. Ναι.
1: Βεβαίως, αφού συμφωνεί ο πρόεδρος.
4: Αυτός δεν κάνει ούτε στις πρεαλεπούδες.
1: Εφόσον συμφωνεί ο πρόεδρος, ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος, αυτός που έχει.
4: Έχεις απόλυτα δίκιο εδώ. Εδώ έχεις απόλυτο δίκιο. Δίκιο έχεις.
1: Όταν είμαστε. Σε ένα σπιτικό, όταν συμφωνεί ο μπαμπάς ότι το μεσημέρι θα φάμε φακές που του προτείνει η μαμά. Φακές θα φάμε.
4: Σωστά.
1: Δεν μπορούμε να πούμε μετά ότι εμείς δεν θέλαμε φασόλια.
4: Για να μην σε κρατάω περισσότερο, γιατί μπορεί να πάρει κι άλλος μιλήσει. Εγώ ένα πράγμα σου λέω και γράφω. Με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία τύχη φέτος.
1: Ναι.
4: Όχι να πάρει πρωτάθλημα. Κι αν χάσαμε πέρυσι το πρωτάθλημα.
1: Νομίζω. Αν και είναι πρόωρο αυτό που λέω, νομίζω ότι η απόφαση της απομάκρυνσης του κυρίου.
4: Μπράβο, αυτό που είπες ήταν το καλύτερο.
1: Έχει υπαρθεί.
4: Αυτό που είπες ήταν το καλύτερο.
1: Και δεν πάρθηκε. Προφανώς η διοίκηση περιμένει την κατάλληλη στιγμή, γιατί δεν θέλει να χρεωθεί μια απομάκρυνση που θα διχάσει το φίλαθλο κόσμο
4: του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός επέρυσι το πρωτάθλημα το έχασε από αυτόν. Είχαμε τρεις μήνες να βάλουνε γκολ.
1: Ναι.
4: Με τις πινικελίδες κερδάγαμε την Καλυθέα και την Λάρισα.
1: Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε ούτε ένα ντέρμπι. Μόνο τον Παναθηναϊκό κέρδισε.
4: Σωστά, έχεις απόλυτα δίκιο.
1: Μόνο
4: τον Παναθηναϊκό, σωστά. Ναι,
1: ούτε
4: ναι,
1: τον ΠΑΟΚ, ούτε την ΑΕΚ κέρδισε.
4: Λύσε μου και μια απορία, γιατί δεν το ξέρω. Τι έκανε ΑΕΚ, Άρης.
1: Συγχωρέστε με, περιμένετε ένα λεπτό. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε στον αέρα, αλλά περιμένετε.
4: Ναι.
1: Πέστε μου, κύριε Γιάννη.
4: Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Ο ΑΕΚ Άρης, τι έγινε?
1: ΑΕΚ Άρης κέρδισε η ΑΕΚ με
4: 5-0. 5? Ναι, ναι. Α, καλά κρασά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στην άλλη γραμμή.
4: Και οι πέντε μπροστά είναι της πλάκας. Και οι πέντε μπροστά είναι της πλάκας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ
4: που με ακούσατε.
1: Σας
4: και σας καλημερίζω και να έχετε και καλή Κυριακή.
1: Την αγάπη μου. Γεια σας. Yeah. Παρακαλώ.
5: Κύριε Δήμο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
5: Σας ακούω και σας θαυμάζω με την ηρεμία που μιλάτε και τη ωραία που τα λέτε. Πραγματικά σας μιλάω.
1: Ναι.
5: Είμαι ο κύριος Θανάσης από Αγίους Οδόρους.
1: Ναι, κύριε Θανάση.
5: Παίρνω, κάποιες φορές παίρνω κι εγώ και με το θέμα τα λένε. Για καλά παλικάρα είναι και όλα καλά. 27 παιχνίδια πέρυσι ο Ολυμπιακός, το πρώτο μήχρονο 0-0.
1: Ναι.
5: Το έχετε υπόψη σας?
1: Βέβαια, ναι.
5: Άρα, 27 παιχνίδια. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στο πρώτο μήχρονο και να κάνει αλλαγές στο 80, στο 85, στο 75. Ποτέ δεν έκανε μια αλλαγή κατεβία από το 45 και μετά. Λοιπόν, εγώ το έχω πει και μήνες εδώ ότι πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Είναι πλέον αργά. Δεν μπορεί να κάνει ομάδα αυτός. Μετά από τόσες μεταγραφές.
1: Κύριε Θανάση, δεν έχει και την αποκλειστική ευθύνη ο άνθρωπος. Να μην τα βάζουμε. Την αποκλειστική ευθύνη την έχει η διοίκηση. Όταν παίρνεις παίχτες τέλος Αυγούστου. Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό φαγητό και μου φέρνεις τα υλικά 5 λεπτά προτού βάλω τα καλά υλικά προτού βάλω το ταψί στο φούρνο και εγώ έχει αρχίσει να ψήνεται, πώς θα ενσωματώσω
5: το
1: καλό
5: πλάνο.
1: Το κρέας μέσα στο κάτημα που μου φέρνει.
5: Καταλαβαίνω, ναι, μπορεί να αργήσει να έρθουν οι παίκτες, αλλά πολλές φορές και ορισμένοι παίκτες που είναι παιχταράδες, έχουν παίξει στο Μαγκόνιο, έχουν κάνει προετοιμασίες στις ομάδες τους. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βάλεις ένα παίκτη. Δηλαδή, όπως μπορούσε σήμερα να βάζεις κάποιο παίκτη ακόμη, δηλαδή από τις μεταγραφές, να βάζεις τον Κουέρτα, ξέρω εγώ, να τον εβάλεις. Δεν μπορείς όλα να ξεκινάς τώρα με την τριάδα, την περσινή, δηλαδή Γκαρσία, Έσε και Τσικίνιο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ απορώ με κάτι. Γιατί τόση λίγη συμμετοχή, χρονική συμμετοχή του Φορτούνη? Είναι πολύ λίγη η συμμετοχή του Φορτούνη. Επίσης, γιατί έχει τόση αραιή συμμετοχή, τουλάχιστον στα 3-4 παιχνίδια αυτά, ο Σιπιώνη? Δηλαδή, εφόσον τον αποκλείεις από την Ευρώπη, δώσ' του την ευκαιρία. Δώσ' του την ευκαιρία, ξεκούρασε τον Έσε και βάλει τον Σιπιώνη.
5: Ναι, ο Έσε δεν πάει καθόλου.
1: Δεν είναι, είναι.
5: Ο Έσε,
1: κύριε Θανάση, περίμενε μεταγραφή. Ο Έσε είναι από αυτούς που θέλουν να φύγουν. Δεν είναι από αυτούς που θέλουν να κάτσουν. Καταλάβατε.
5: Με την απόδοση που έχει πάει η μεταγραφή, ο Έσε.
1: Ήταν όπως το ίδιο που ήθελε και ο Τζολάκης. Το είδατε και σήμερα. Και σήμερα πάλι ανέπαφε την αιστεία του. 0-0 πάλι.
5: 3-0.
1: Ναι. Και έγινε man of the match και σήμερα.
5: Βεβαίως.
1: Τρίτη σειρά. Οι παίχτες, μην νομίζετε θεωρούν καλό σκαλοπάτι ή καλό πάρκιν τον Ολυμπιακό. Οι παίχτες θέλουν να φύγουν, να πάνε. Θέλω να πάω σε μεγαλύτερη ομάδα, θέλω να πάω στην Ευρώπη. Τριτοκοσμική χώρα.
5: Άμα είναι να δουλεύουμε έτσι και να
1: τριτοκοσμική χώρα είναι η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Τριτοκοσμική. Γι' αυτό βλέπετε και ψάχνει φιντανάκια από εδώ, φιντανάκια από εκεί, φτηνά και τι.
5: Για να τα πουλήσει αργότερα.
1: Βέβαια.
5: Ωραία.
1: Αυτό κάνουν
5: έτσι,
1: τριτοκοσμικές.
5: Εγώ είδα την ΑΕΚ και να πω ότι, αυτό που αισθάνομαι. Δηλαδή. Εγώ είδα την ΑΕΚ σήμερα και την ελάχθηκα με την απόδοση.
1: Μα εγώ σας είπα. Εγώ είπα και προχθές.
5: Πώς πέσανε. Χθες
1: που είχαμε
5: εκπομπή. Εμείς τι κάναμε. Ούτε μια παλιά να αλλάξουμε. Δεν μπορούσαμε στα 2 μέτρα. Μια παλιά τίποτα. Ένα μηδενικό. Απίστευτο πράγμα δηλαδή.
1: Εχθές που είχαμε την εκπομπή με τον κύριο Καραμπεσίνη, εγώ είπα ότι πρώτο φαβορή αυτή τη στιγμή, πρώτο φαβορή για πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ.
5: Έτσι φαίνεται.
1: Και δεύτερο φαβορή βλέπω τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια βλέπω τρίτο με τέταρτο φαβορή του Παναθηναϊκού. Δύσκολα θα φτιάξουν ομάδες με τόσους πολλούς παίκτες που αλλάζουν οι ομάδες αυτές.
5: Έχετε ένα μήνυμα, είπατε ότι σήμερα μάλλον τώρα το βράδυ τελειώνει ο Γιλιμπάρ.
1: Όχι, έχω το εξής μήνυμα. Είναι μήνυμα πυθίας αυτό. Η απόφαση ναι. πάρθηκε. Και είναι πάρθηκε, από πολύ ναι. κοντά. Από άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στα δρόμενα.
5: Ναι, από πολύ κοντά, ναι. Εγώ μόλις τελείωσα το παιχνίδι, το βράδυ τώρα, που ήμουν καταστελεχωρημένος και πολύ στελεχωρημένος με το γιο μου, είπα ότι πρέπει σήμερα να φύγει. Σήμερα λέω, πρέπει να το διώξει. Μαρινάκι, αν είσαι να πούμε σωστός, διώχτωνε σήμερα.
1: Και παράλωνε, να λάβει και τις... Κοιτάξτε, πρέπει να αναλάβει. Όταν το διώξει, θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη. Μην νομίζω και ότι είναι ένας πρόεδρος που είναι και οπαδός, είναι εύκολο να αναλάβει τέτοια ευθύνη. Αν διώξεις ένα προπονητή, αν διώξεις ένα προπονητή και βγει και σου πει σε μια δημόσια δήλωση μετά, εσύ φταίς γιατί εσύ, εγώ σου ζήταγα αυτούς τους παίχτες και εσύ μου τους έφερες τέλος Αυγούστου, εγώ σου ζήταγα. Είναι πολλά, πολλά που μπορούν να κρύβονται από πίσω. Από κάτω το χαλί, το χαλί κρύβει πάρα πολύ μούργα. Πάρα πολύ βρώμα.
5: Έχετε δίκιο, καταλαβαίνω, αλλά δεν κάνει για τον Ολυμπιακό πια. Δεν μπορεί να χειριστεί
1: κάποιο. Το ζήτημα είναι ποιο σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό εδώ και. Είναι ο δεύτερος χρόνος κακού σχεδιασμού.
5: Ο δεύτερος.
1: Ποιο τον σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει την ευθύνη. Και όχι ο προπονητής ή ο να μας πει ποιο σχεδίασε τον Ολυμπιακό.
5: Έρωτε.
1: Δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό. Το Μάιο τελείωσε το πρωτάθλημα και να είναι αρχές Σεπτέμβρη και να μην ξέρουμε ποιο σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό και ποιο είναι το σχέδιό του. Ποιο είναι το σχέδιό του. Τι θέλει να κάνει. Θέλει το πρωτάθλημα, θέλει την Ευρώπη, θέλει το κύπελο, θέλει το Super Cup. Τι θέλει. Θέλει να, λέ, ναι, να περάσει έτσι η χρονιά.
5: Ωραία λόγια τα λέτε μια χαρά. Δεν ξέρουμε τι δηλαδή με
1: ποιο το σχεδίασε αυτόν τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι σχεδιασμό μεγάλη ομάδα.
5: Δεν είναι σχεδιασμό.
1: Είναι σχεδιασμό στο πόδι.
5: Στο πόδι, στο πόδι, ναι.
1: Ο σχεδιασμός στο πόδι, αυτά τα αποτελέσματα έχει.
5: Εκεί που ήταν να φύγει δηλαδή ο Μάρτινς, ξανικά μένει, μπαίνει και στη λίστα ευρωπαϊκή και ο Ρόκα, που είναι καλύτερος από τον Μάρτινς, γιατί ο Μάρτινς δεν έχει, δεν ότι είχε να δώσει, το έδωσε. Τι κάνει ο Μάρτινς, αυτά που βλέπετε. Γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει γύρω-γύρω, μια πάσα στο σύνδεσμο, δεν μπορεί,
1: ναι,
5: να
1: μπορεί, μπορεί, μπορεί όμως να βγει και να πει ο προπονητής, εγώ δεν τον ήθελα εγώ τον Μάρτινς, η διοίκηση τον ήθελε και θέλει να τον πουλήσει.
5: Άμα είναι να λέμε ότι θέλουμε.
1: Μπορεί να, σας λέω, μπορεί να βγει. Και τι θα πεις τότε, τι θα του πεις τότε του προπονητή. Ξέρουμε εάν, εγώ έλεγα πολύ καιρό, ο Μουζακίτης δεν, έπιασε τα βάνη. Δεν μπορεί.
5: Δεν μπορεί.
1: Ποια 40 εκατομμύρια και αυτά που πήρε ήταν πάρα πολλά.
5: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
5: Πολλά.
1: Αλλά έφυγε ο Μουζακίτης, έστω τώρα που είχε δύο μπαλιές και είδε στο κέντρο μηδέν.
5: Σήμερα έλαβε το κέντρο, όλη η Ελλάδα, τους τρεις αυτούς παίκτες πάλι, τους ίδιους, όλοι παγώσαμε. Ένας φίλος μου δεν είδε το παιχνίδι και μου το είπε. Επειδή είδε τον Καρσία, τον Έσε και τον Τσικίνιο. Και μετά από λίγο τι κάνει, στο 15 λεπτό. Παίρνει τον Τσικίνιο, τον ανεβάζει το Φεξρέν και φέρνει το Ζώτα. Πίσω από το.
1: Εκεί θα χώραγε να περάσει τον Φορτούνη.
5: Ναι.
1: Να περάσει τον Φορτούνη.
5: Μπράβο, μπράβο. Για να κάνει από την αρχή να βάλει.
1: Να βάλει τον μικρό μπροστά όπως τον έβαλε τον μικρό τον Γκονζάλες. Να τον βάλει μπροστά. Να βάλει από πίσω μπροστά. Το Ζώτα. Ο Σά ήταν κακός. Κακός. Πολύ κακός σήμερα.
5: Κακός, πολύ κακός.
1: Πολύ κακός. Ναι. Αλλά και η άμυνα. Μην νομίζετε ότι η άμυνα ήταν καλή.
5: Όχι, όχι, όχι.
1: Χάλια. Δεν χάλια διόρθωτα.
5: Χάλια.
1: Κύριε Θανάση. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Ο Φορτούνης τέτοια λάθη που κάνει τέτοιο. Ενώ είναι παίκτης καλός, ξέρει μπάλα και τα λοιπά.
1: Τι να κάνουμε.
5: Αυτά τα λαθάκια που κάνει πολλές φορές.
1: Τι να κάνουμε.
5: Καταστρέφουν την καριέρα του.
1: Άμα ήταν, θα έκανε μεταγραφές 50 και 60 και 100 εκατομμύρια.
5: Κρίμα, δε Φορτούνη. Αλλά όπως λέτε και ο κορκίπερ εκεί, όταν έδιωξε εκεί πέρα πόρος και έδιωξε με τα πόδια, ξέρω πιο δυνατά ένα κορκίπερ καλός εκεί θα απομάκρυνε την μπάλα μετά το τσολάκι. Κάτι καλό θα γινόταν να μου.
1: Εντάξει, θα κάνω.
5: Κρίμα.
1: Λοιπόν, κύριε Θανάση, σας καλημερίσω την αγάπη μου. Καλή Κυριακή να έχετε.
5: Κάναμε δύο νίκες με τα χίλια ζόρια. Ναι, θα δω.
1: Έχει το Βόλο πάλι. Έχει το Βόλο. Πάλι έχει και το Βόλο. Πάλι Ολυμπιακός.
5: Έτσι.
1: Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, αγάπη μου. Γεια σας.
5: Καλημέρα.
1: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 για ποιον φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα να σχολιάσουμε. Έχουμε πιάσει τον Ολυμπιακό βέβαια τώρα, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ εξαιρετική, έχει μια τριπλέτα μπροστά πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Έχω πέσει έξω στο κομμάτι του Ζήνη που θεωρούσα ότι δεν θα έχει χώρο. Βέβαια ακόμα το θεωρώ, γιατί με Γιώβιτς και Βάργα, σε αυτό το επίπεδο, ο Ζήνη έρχεται πολύ πιο πίσω. Αλλά βρίσκει τη θέση του. Από ό,τι φαίνεται ο Νίκολης του βρίσκει τη θέση. Του βρίσκει τη θέση που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά είδα και τον Κατσίνοβιτς πάρα πολύ καλό σήμερα. Τον άλλον τον... πώς το λένε τον... το χαφ του, πάρα πολύ καλός. Γενικώς η ΑΕΚ έχει, αυτός που δεν έχει σχεδιάσει την ΑΕΚ, έχει σχεδιάσει και τώρα βγαίνουν τα αποτελέσματα τα καλά. Δηλαδή ο Μάριν, ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, λειτουργεί πάρα πολύ καλά στο κέντρο. Είναι, με πάση περιπτώσει, μια ομάδα δεμένη. Από το κέντρο και μετά είναι ομάδα πρώτο ράφι. Αν κάποιος φίλος ή φίλη θέλει να επικοινωνήσει, 210-220-5943, 215-215-5943. Πάμε για να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 94,3 στο Interbeten Ελλάδα Sports. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για περίπου 45 λεπτά ακόμα, μέχρι τις 2, να σχολιάσουμε τη σημερινή αγωνιστική και να σχολιάσουμε οτιδήποτε άλλο εσείς θα θέλατε να συζητήσετε για την ομάδα σας, για οτιδήποτε άλλο που αυτή την ώρα σας απασχολεί ή θέλετε να βγάλετε προς τα έξω. Είναι φύση αδύνατον μερικές φορές να έχουμε απαιτήσεις για κάτι ή για κάποιον όταν αυτός δεν μπορεί. Δεν είναι εύκολο όταν να ζητάμε σε κάποιον κάτι όταν αυτός δεν μπορεί. Κάποιοι παίχτες ή κάποιοι προπονητές έχουν ταβάνι. Απλώς δεν το καταλαβαίνουν ότι έφτασαν στο ταβάνι τους και συνεχίζουν να θέλουν να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Όμως οι δυνατότητες κάποιων είναι μέχρι εκεί. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω. Πάμε σε κάποιο φίλο. Παρακαλώ. Όχι, έκλεισε. Ζητάμε λοιπόν από ένα παίχτη να γίνει ξαφνικά από το 5 που είναι να πάει στο 8 ή στο 9 ή στο 10. Δεν γίνεται. Είναι και κάποιοι παίχτες οι οποίοι είναι τεμπέληδες και τέτοιους τεμπέληδες έχουν όλες οι ομάδες που δεν μπορούν, αν δεν δουλέψουν, να πάνε καλά. Σας ακούμε.
1: Από κύριο Δημοσθένη.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Εγώ με λένε Γιάννη, από Πύργο είμαι.
0: Από τον Πύργο, μάλιστα.
1: Από τον Πύργο είμαι. Ακούστε να δείτε. Κοίταξε να δεις, όπως τα είπατε κι εσείς, συμφωνώ απόλυτα ότι έφερε από παίκτες, να πούμε την τελευταία στιγμή, από οι οποίοι, να πούμε, δεν μπορούν να δουλευτούν και να εγκληματιστούν αμέσως, να πούμε, στις απαιτήσεις, να πούμε, της ομάδος. Να πούμε, έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα.
0: Έχουμε παραδείγματα, πολλά παραδείγματα. Οι Αργεντίνοι έκαναν 6 μήνες να... πολλοί Αργεντίνοι που ήταν παιχταράδες και πέρασαν από μεγάλες ομάδες, 6 μήνες έκαναν να εγκληματιστούν. Δεν ήταν εύκολο.
1: Ακριβώς, δεν ήταν εύκολο, να πούμε. Και τώρα τι.
0: Οι απαιτήσεις των ομάδων όμως, οι απαιτήσεις των ομάδων έχουν δεξαμενή από πίσω, που μέχρι να εγκληματιστούν αυτοί οι παίχτες, δεν μπορούν να ξεφτιλίζονται. Πρέπει να έχεις τη δεξαμενή σου. Δεν μπορεί αυτό να περιμένεις το μεγάλο παίχτη 6 μήνες ή 4 ή 5 μήνες για να... Πρέπει να έχεις τη λύση σου μέχρι τότε που θα σε ανεβάσει πιο πάνω ο μεγάλος παίχτης.
1: Εγώ από οι παίκτες οι οποίοι σήσανται, να πούμε, οι παλιοί, να πούμε, ό,τι είχαν να δείξουν, να πούμε, περισσότερο το έδειξαν.
0: Ναι.
1: Να πούμε, μπορεί να είναι, να ήσανται, να ξέρουν μπάλα, να είναι, ναι, παίκτες, να πούμε, καλής ποιότητος, να πούμε. Γι' αυτό ο Μεντιλίμπα κατά κάποιο τρόπο επιμένει, να πούμε, σε αυτούς τους παίκτες ότι αυτοί είναι οι δικοί του και αυτοί θα τον...
0: Είναι και η φιλοσοφία του ανθρώπου, το ανθρώπινο είναι μέρος. Σου λέει, δεν θέλω να πουλήσω τον παίκτη με τον οποίο με βοήθησε και πήρα τον τίτλο αυτόν τον ευρωπαϊκό. Και καμιά φορά παίζει ρόλο και αυτό. Η ηθική του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, πώς βλέπει τα πράγματα.
1: Ακριβώς, να πούμε, είναι αυτό που είπες, αλλά να πούμε, δεν πρέπει όμως να βιαζόμαστε να βγάλουμε απόλυτα συμπεράσματα, γιατί δεν θέλουμε η ομάδα, να πούμε, να φτάσει, να πούμε στο επίπεδο που έφτασε ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: τους προπονητές.
0: Ναι, και αυτό το χάλι, να αλλάξεις 4 και 5 προπονητές, και πάλι να κινδυνεύεις να ξαναλλάξεις προπονητή, είναι χάλι αυτό.
1: Και το αποτέλεσμα ποιο είναι με τον Παναθηναϊκό?
0: Ποτέ με τις αλλαγές, συνεχείς αλλαγές προπονητών δεν φτιάχνει την ομάδα.
1: Δεν φτιάχνει την ομάδα.
0: Για να φτιάξεις ομάδα πρέπει να επιλέξεις προπονητή, να τον κρατήσεις τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια και να σου παραδώσει μια ομάδα, ένα σύνολο που όποιος θα βγαίνει, αυτός που θα μπαίνει, θα είναι, ναι, εξίσου καλός.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει...
1: ακριβώς
0: αυτό... οι ομάδες είναι σαν την ψυσταριά με τα κάρβουνα. Ναι. Ανάβεις τη φωτιά, την ετοιμάζεις καλή και μετά σιγά σιγά βάζεις και το άλλο κάρβουνο το που είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς και
0: δεν περιμένεις, δεν περιμένεις να σβήσει η φωτιά. Την πυροδοτείς με άλλα κάρβουνα και σιγά σιγά και πάντα είσαι...
1: Ακριβώς και να πούμε και έτσι ψήνεται να πούμε το κρέας.
0: Ε, βέβαια.
1: Και το τρως. Λοιπόν, για μένα αυτή τη στιγμή όπως είπες προηγουμένως ότι είναι μεγάλο ρίσκο να διώξουν το Μεντιλίπαρ.
0: Ε, βέβαια είναι μεγάλο ρίσκο γιατί σας λέω εάν τον διώξει το Μεντιλίπαρ και βγει ο Μεντιλίπαρ και κάνει μια συνέντευξη και πει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Φταίει αυτός εκεί, τι θα κάνει. Οι ομάδες.
1: Μόνο.
0: Οι ομάδες έχουν και τα προβλήματά τους, τα εσωτερικά τους προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, εγώ δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίπαρ είναι η ηθική του τέτοια που θα βγει να κατουρίσει εκεί που το έφαγε.
1: Όχι. Δεν όχι, νομίζω. Ο Μεντιλίπαρ, να πούμε, εάν θα τον διώξουν, θα φύγει όπως ήρθε.
0: Θα φύγει κύριος, ήρθε και κύριος θα φύγει, πιστεύω.
1: Ακριβώς, χωρίς να πει καμία κουβέντα. Δεν θα πει τίποτα. Να πούμε απλά θα σου πει από μπορεί να
0: θα δούμε, θα δούμε,
1: να πει,
0: θα δούμε.
1: Να πει δύο κουβέντες, μπας περιπτώσει, δεν ξέρω, αλλά θα είναι πολύ μεγάλο λάθος και πολύ μεγάλο ρίσκο να διώξουν το με τη Λίμπαρ, να πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, λοιπόν. Μου έρχεται και ένα άλλο μήνυμα, ότι ο Ολυμπιακός κινείται για το ελληνικό πρωτάθλημα για μεταγραφή.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Για το ελληνικό πρωτάθλημα, για μεταγραφή.
1: Νομίζω ότι και η μεταγραφή να έρθει δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, εξαρτάται.
1: Και η μεταγραφή θα αλλάξει, και να έρθει η μεταγραφή δεν
0: έχει
1: θα πάρα αλλάξει
0: πολύ,
1: πολλά πράγματα.
0: Έχει πάρα πολύ χρονικό διάστημα μεγάλο ο Ολυμπιακός να έχει γκολτζί σεντερφόρ. Έχει πάρα πολύ. Εδώ τουλάχιστον 6 με 7 μήνες πελαγοδρομεί ο Ολυμπιακός στο σεντερφόρ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν έχει το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ που έχει σήμερα η ΑΕΚΑ, το εύκολο γκολ που είχε και από το Βάρκα και από το Ζήνη. Δεν το έχει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχει.
1: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι να πούμε είναι στο κέντρο και στην επίθεση κυρίως.
0: Μια άλλη πληροφορία που μου έρχεται, ο Κουτέσα επιστρέφει στην ΑΕΚ.
1: Ο Κουτέσα επιστρέφει στην ΑΕΚ.
0: Βλέπετε, γίνονται κινήσεις, πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε και άλλον φίλο στη γραμμή, αν ολοκληρώσατε, για να πάμε και στο φίλο μας.
1: Ναι, και ολοκλήρωσα σχεδόν. Αυτό είναι, εκείνο που ήθελα να πούμε είναι, που ήθελα να πω, να μην πυροβολούμε συνέχεια τον προπονητή.
0: Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας, γιατί ο προπονητής είναι τα πόδια μας, είναι η βάση.
1: Είναι τα πόδια μας.
0: Η βάση είναι ο προπονητής.
1: Πρέπει να τον αφήσουμε... Πρέπει να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει αυτό που μπορεί να κάνει.
0: Το θέμα...
1: Και αν δούμε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πούμε με τόσους παίκτες να φτιάξει να πούμε ένα ωραίο με ένα ωραίο σύνολο και μια ομάδα η οποία να πούμε θα πάει μπροστά, να πούμε τότε βλέπουμε τι θα κάνει.
0: Πάντοτε είναι βιαστική, να ξέρετε, οι οπαδοί είναι βιαστικοί. Σας υπενθυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου στον Παναθηναϊκό οι οργανωμένοι φώναζαν Αλαφούζο Πούλα. Και τώρα μέρες πριν φώναζαν το όνομά του. Πανηγύριζαν με το όνομά του. Οι οπαδοί πάντοτε θα είναι ανυπόμονοι.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί δεν είναι φίλαθλοι οπαδοί. Οι οπαδοί θέλουν τη νίκη. Είναι οπαδοί της νίκης. Όχι της ήττας.
1: Το ξέρω. Η τελευταία κουβέντα που θέλω να πω είναι να αφήσουν τον άνθρωπο να δουλέψει.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε,
0: αλλά
1: και αυτή τη χρονιά να δουλέψει.
0: Πρέπει,
1: και αυτή τη χρονιά.
0: Πρέπει να έχει και αυτό στα όρια του και να μας πει τι θέλει να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Να μας πει τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει βγει. Να βγει δημόσια και να κάνει δηλώσεις τι θέλει να κάνει.
1: Γιατί
0: χρησιμοποιεί αυτούς τους παίκτες. Τι τον κάνει να μην βάζει μέσα κάποιους παίκτες. Ποιο είναι το πλάνο του. Πότε η ομάδα θα είναι έτοιμη.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι αναλαμβάνει την ευθύνη.
1: Ναι. Σωστό, πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ας τον αφήσουμε να πούμε να τελειώσει, να πούμε κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει να κάνει να πούμε και από εκεί, παίρνετε και από εκεί, ναι, ναι, θα πάρθουν οι αποφάσεις να πούμε για το μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό
1: είναι
0: βράδυ.
1: Είναι η τελευταία του ευκαιρία.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, γεια σου, γεια σας, κύριε Δημοσταγή.
0: Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Καλημέρα, κύριε Δημοσταγή.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, λοιπόν, πολύ καλά, εσείς?
2: Το ποτήρι όταν το γυαλί όταν ραγίσει, είναι δύσκολο να ξανακολλήσει. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η θέση του κύριου Μαρινάκη δεν είναι τόσο απλή, έτσι, έχει και τους φιλάθλους που θέλουν το Μεντιλίβαρ και τους φιλάθλους που θέλουν εδώ να φύγει. Λοιπόν, όταν γύρισε και είπε
0: προχθές... Με τέτοιες εμφανίσεις που σαν τη σημερινή, κύριε Γιώργο, είπαμε...
2: Κύριε
0: Γιώργο, με τέτοιες εμφανίσεις σαν τη σημερινή του Ολυμπιακού, νομίζω αυξάνεται το ποσοστό των φιλάθλων που επιθυμούν αλλαγή προπονητού.
2: Ωραία, μπορώ να συνεχίσω τώρα.
0: Γιατί είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, ξέρετε. Είναι η μία Κυριακή να είναι διαφορετική από την άλλη. Μπορεί την άλλη Κυριακή να είναι αλλιώς.
2: Ναι. Εσείς αν ήσασταν στη θέση του Μεντιλίβαρ και ακούγατε τον ιδιοκτήτη μας ομάδος,
0: ναι,
2: που πει ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με σέντρες, πώς θα νιώθατε?
0: Αν μου έκανε τέτοια παρέμβαση, αν μου έκανε μια παρέμβαση τέτοια ο ιδιοκτήτης, δηλαδή έκανε παρέμβαση στο έργο μου, την επόμενη στιγμή θα δηλώνα την παρέτησή μου.
2: Α, μπράβο. Επομένως δεν είναι μόνο η μια πλευρά, είναι και η άλλη.
0: Ναι.
2: Εδώ διακυβεύονται πολλά λεφτά, κάτι αποζημιώσει, κάτι εκατομμύρια, δεν είναι χιλιάρικα, ούτε πενιντάρικα. Εντάξει, και ο καθένας όσο σοβαρός και αν είναι και όσο φερέγγιος και αν είναι, πάντοτε υπάρχει και το κίνητρο ο χρημάτων. Δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι τα κάνει για τα χρήματα ο Μεντιλίβαρ. Είναι ο εγωισμός, ο ανθρώπινος εγωισμός.
2: Λοιπόν, ωραία.
0: Εγώ θα το γυρίσω.
2: Εγώ το δέχομαι. Ωραία, εγώ το δέχομαι ότι είναι εγώ. Αυτό. Επομένως, αφού δεν αλλάζει και είσαι ο ιδιοκτήτης της ομάδας και βλέπεις ότι δεν πάει, δεν ταιριάζει, δεν κάθεσαι να ξανασυζητήσεις και να ξανασυζητήσεις.
0: Όχι, νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα κληθεί ο Μεντιλίβαρ, θα κληθεί για να του δηλωθεί η απομάκρυνσή του.
2: Επομένως,
0: δεν πρόκειται να... Δεν νομίζω... Η άποψή μου είναι αυτή, έτσι δεν λέω ότι τα ξέρω όλα. Δεν νομίζω ότι όταν θα κληθεί ο Μεντιλίβαρ, δεν θα κληθεί ξανά ποτέ για επισημάνσεις ή παρατηρήσεις. Θα κληθεί για να του δηλωθεί η παρέτηση, ή δίνει την παρέτησή σου ή σε παρατούμε εμείς.
2: Ωραία. Ναι, αλλά ακούστε με. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίζει στην Ευρώπη.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
2: Όταν θα πάει σε ένα νέο προπονητή αυτή τη στιγμή, όσο και καλός να είναι, ό,τι και προπονηταράς να είναι, για να δέσει η ομάδα θέλει κάτι μήνες. Έτσι είναι?
0: Ναι.
2: Πώς θα πέσει?
0: Κοιτάξτε, αν είναι διαλυμένη η ομάδα, σαφώς θα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν. Διότι αυτή τη στιγμή η ομάδα...
2: Δεν θεωρείται διαλυμένη η ομάδα.
0: Όχι. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Από πού να πιάσεις...
2: Ούτε αρχή ούτε τέλος.
0: Από πού να πιάσεις και από πού να σταματήσεις.
2: Υπάρχει μία αντίληψη ότι κάτι δεν κάνει καλά ο προπονητής.
0: Όχι μόνο ο προπονητής. Και αυτοί που επιλέγουν τους παίκτες.
2: Και αυτοί που
0: επιλέγουν... Επέλεξαν έναν από τους δύο... Ας μην βάλω και τους δύο στο ίδιο. Τερματοφύλακες. Αποδεικνύεται ότι ο τερματοφύλακας αυτός είναι πολύ λίγος για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν θα πω για τον Ολυμπιακό.
2: Ωραία.
0: Είναι πολύ λίγος.
2: Κοιτάξτε, η θέση του κυρίου Μαρινάκη.
0: Και αυτό το απέδειξε και με την έξοδό του από το ευρωπαϊκό ρόστερ.
2: Η θέση του κυρίου Μαρινάκη αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται στους φιλάθλους.
0: Μα δεν είπαμε ότι είναι απλή, είναι η πιο δύσκολη θέση, γιατί θα επομιστεί από εδώ και πέρα την ευθύνη της ομάδος.
2: Την έχει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι και ο χρηματοδότης.
0: Ο ιδιοκτήτης, αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός θα είναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα η διαχείριση θέλει και δεν μπορεί, γιατί εδώ υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν το με την ύπαρ. Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν θέλουν. Άντε τώρα διάλεξε. Δηλαδή, αύριο άμα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα και διορθωθεί η ομάδα, μετά τι θα γίνει.
0: Ναι, αυτό είναι το ήξεις αφήξεις. Ούτε τον απολοθυνίσκεις.
2: Έναν προπονητή για να τον πάρεις αυτή τη στιγμή. Και έπειτα δεν είναι μόνο αυτό. Να πούμε και τα πράγματα.
0: Τώρα για να πάρει καλό προπονητή ο Ολυμπιακός, καλό προπονητή, γιατί μόνο μετριότητα δεν μπορεί να πάρει, θα πάρει ένα συμβόλαιο της τάξης από 4 έως 5 εκατομμύρια. Εσείς τι λέτε, ότι ένας προπονητής αυτόν τον καιρό θα έρθει με λιγότερα χρήματα από 5 εκατομμύρια και με συμβόλαιο μικρότερο από 3 ή 4 χρόνια. Δεν υπάρχει αλλά περίπτωση. Και όλα τα σκέφτονται οι επιχειρηματίες, να ξέρετε. Να τον απομακρύνω θα δώσω αποζημίωση. Να φέρω έναν άλλο θα δώσω περισσότερα.
2: Είναι δύσκολη η περίπτωση.
0: Βέβαια. Πρέπει να δούμε και αυτό το πράγμα. Και αυτό την παράμετρο. Η παράμετρος αυτή λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι και το οικονομικό ζήτημα.
2: Μα δεν το είπαμε πριν αυτό, το είπαμε το βασικό ότι είναι και αυτό. Έπειτα κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες σαν αυτούς που έχει η ΑΕΚ μπροστά. Μπροστά.
0: Ναι, μα είπαμε, η επιθετική τριπλέτα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι από τις καλύτερες.
2: Αυτοί λοιπόν οι παίχτες κάνουν και τη διαφορά. Δεν λέω εγώ το 4, το 5-0 σήμερα. Ναι. Γενικά, ξέρουν το τόπο.
0: Όχι, όποιος κρατήσει το 5-0 αυτό της ΑΕΚ, θα δυσαρεστηθεί στην επόμενη γκέλα.
2: Κάνει να εγώ το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και πόσο μάλλον η ΑΕΚ που είναι αναξιόπιστη για μένα. Εγώ είμαι αριστής, αλλά πάντοτε κρατάω μια πισίνη, επειδή είμαι παλιός. Αλλά το θέμα είναι ότι σου κάνουν τη διαφορά αυτοί οι παίκτες. Βλέπεις ότι ξέρουν το τόπο.
0: Ναι, ναι.
2: Παίζουν με άνεση. Ο Μάγερ σταματάει εκεί που πρέπει. Παρακολουθεί, βλέπει.
0: Ο Μάγερ πολύ καλή μεταγραφή. Εγώ δεν τον είχα για τόσο καλή.
2: Ο Μαρίν.
0: Ο Μάγερ Μαρίν και ο άλλος είναι εξαιρετικοί.
2: Λοιπόν, αυτοί οι παίχτες δεν τους έχουν αυτή τη στιγμή αυτές οι ομάδες. Ούτε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
2: Ούτε ο Παναθηναϊκός. Ούτε ο ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα.
0: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του Ντέσσερς, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός.
2: Πολύ καλός. Μα δεν είναι άλλος.
0: Έχει βρει έναν. Αλλά και εκεί, όταν βλέπεις τον Ντέσσερ και μπαίνει αλλαγή,

0: ο προπονητής να εξηγήσει τι συμβαίνει.
1: Εγώ είπα ότι η επανεσύνδεση με το Φορτούνι στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, διότι ο Φορτούνις είχε δώσει την εντύπωση ότι θέλει να παίζει, δεν του αρέσουν οι αλλαγές, δεν του αρέσουν να παίζει το ρόλο. Αυτά φταίει και μόνος του, διότι η ηγετική προσωπικότητα στις καλές του ο Φορτούνις δεν την είχε ποτέ. Ναι. Δεν ήταν ο αρχηγός στα αποδυτήρια, έτσι συμφωνούμε.
0: Είναι χαμηλών τον, δεν είναι κανένας διεκδικητής.
1: Ναι, αλλά θέλει να παίζει όμως. Ναι, αλλά θέλει να παίζει.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν κάνει μια πρόοδο. Τώρα ήρθες από εκεί εδώ. Ωραία, βλέπεις ότι αυτός μέσα του τώρα είναι ευχαριστημένος ότι δεν παίζει από την αρχή.
0: Όχι, ασφαλώς. Κανένας παίχτης, όλοι οι παίχτες πηγαίνουν στην ομάδα με σκοπό να παίζουν από την αρχή. Αρχή και δεκάδα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και γι' αυτό ψάχνουν την ευκαιρία όταν τους δίνεται να την πιάσουν από τα μαλλιά.
1: Και εκεί υπάρχει θέμα. Με τη Λίμπαρ, με Φορτούνι, λέω εγώ.
0: Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλους παίχτες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε στον επόμενο για να... Καλό βράδυ να έχετε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλό ξεκίνημα, γεια.
0: Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Δημοσθένη, συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Παρακαλώ.
2: Θα ήθελα όποιος ξαναβγεί να κάνω δύο ερωτήσεις και να βγαίνει να τις απαντάει. Γιατί σε άκουσα και εσένα, άκουσα και ένα κύριο από τον πύργο. Λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι δύο. Του έχεις δώσει το περιθώριο του με τη Λίμπα να βελτιωθεί, ναι ή όχι? Και η δεύτερη ερώτηση. Ήρθε με τη Λίμπα στη μέση της χρονιάς και έφτιαξε την ομάδα, ναι ή όχι? Εάν ισχύει το ναι και στις δύο περιπτώσεις, πώς ισχύει το όχι εάν θα αλλάξει ο Ολυμπιακός προπονητή και θα καταστραφεί γιατί και την Ευρώπη? Ενώ όταν ήρθε με τη Λίμπα που τον είχε αλλάξει, δεν έδιωξε τον Κορμπερά και έφερε το με τη Λίμπα?
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, Δημοσθένη?
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να τους απαντήσω εγώ. Εγώ δεν νομίζω, ναι, ότι η ομάδα που πήρε, που ήρθε μεσούς της περίοδου δηλαδή και έκανε ομάδα, ότι την έφτιαξε με τη Λίμπα. Εγώ έχω άλλη άποψη.
2: Συμφωνώ.
0: Εγώ έχω άλλη άποψη. Μεσούς της περίοδου που ήρθε είναι όπως οι ομάδες που άφησε ο Γιωβάνοβιτς, οι ομάδες που άφησε
2: Δημοσθένη, άκουσε με κάτι. Όταν μέχρι που ήρθω με τη Λίμπα, βρίζανε τον προπονητή του Ολυμπιακού που ήταν ο προηγούμενος, ο Κορμπερά.
0: Ναι.
2: Όταν ήρθω με τη Λίμπα, χρεώσανε οι ίδιοι οπαδοί, φίλαθλοι, ό,τι θέλεις πες τους, χρεώσανε το ευρωπαϊκό στο με τη Λίμπα. Σωστά, ναι ή όχι?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Μπράβο. Η ερώτηση λοιπόν, αφού το χρεώνω σε αυτόν, εγώ λοιπόν κάνω μια ερώτηση. Έχει πάρει μια ευκαιρία με τη Λίμπα? 2, 3, 5, 50, 100.
0: Όχι,
2: ο με τη Λίμπα
0: πρέπει να βγει να μας πει ο πρόεδρος καρχικά.
2: Όχι, πήρε,
0: μαζί με το με τη Λίμπα, τι συνεφώνησαν.
2: Βγήκε, δεν βγήκε στο πρωτάθλημα και είπε κάναμε λάθος όταν αλλάξω τον Ολυμπιακό? Είδες να αλλάζει κάτι?
0: Να βγει ο πρόεδρος, δεν καταλαβες τι είπα, μαζί με τον Μεντιλίμπαρ,
2: ναι,
0: και να δεχθούν ερωτήσεις τι συνεφώνησαν.
2: Δεν ξέρω αν θα βγει ο πρόεδρος μαζί με τον Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Άκουσα με κάτι, φίλε.
0: Όσο και αν σέβομαι εγώ τον Βαγγέλη Μαρινάκη, άκουσα μόνο τον Μαρινάκη, δεν άκουσα τον Μεντιλίμπαρ.
2: Άκουσε με, το να έχεις ένα καλό σεντερφόρ να βάζεις τα γκόλ ή όχι δεν έχει καμιά σχέση με το θέαμα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός σήμερα.
0: Ναι.
2: Καμία σχέση.
0: Ναι. Εσύ πώς κρίνεις ότι...
2: Εγώ θέλω να μάθω αυτό με τη Λίμπα.
0: Εγώ άλλο λέω.
2: Αυτό το θέαμα, γιατί το βλέπουμε? Και στο ξαναλέω, εγώ είμαι οπαδός, αλλά δεν είμαι οπαδός του αποτελέσματος. Είμαι οπαδός αυτό που βλέπω τα μάτια μου και πολλάνε.
0: Το θέμα είναι.
2: Έχεις δίκιο.
0: Αυτό που θα σου πω. Τι άλλαξε και ο ΕΣΕ που πέταγε? Τι άλλαξε ο Τσικίνιο που πέταγε? Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν εδώ που να μας πούνε. Να μας πούνε.
2: Ο προπονητής, φίλε, εγώ δεν τον προπονητή τα έχω. Ο προπονητής βλέπει ότι ο ΕΣΕ δεν πάει.
0: Ναι.
2: Δεν πάει στο πρώτο ημίχρονο. Κάντε τον αλλαγή και βάλτε τον Σιμπιόνι μέσα.
0: Εγώ ξέρω ότι εδώ και δύο χρόνια ο ΕΣΕ.
2: Έχει το Φορτούνι στον πάγκο. Και θέλει δημιουργικό χαβ.
0: Ο ΕΣΕ εδώ και δύο χρόνια θέλει να φύγει. Το ξέρεις αυτό εσύ που ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό? Εδώ και δύο χρόνια θέλει να φύγει.
2: Ρε φίλε,
0: όπως ήθελε να φύγει ο Τζολάκης.

0: ο Τζολάκης και τον κράτησαν με το ζόρι ουσιαστικά τον κράτησαν. Ήθελε να φύγει μετά το ευρωπαϊκό.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη, ποιος ευθύνεται που δεν φεύγει?
0: Αυτό λέω.
1: Ποιος ευθύνεται? Το ότι δεν φεύγει, φταίει η διοίκηση.
0: Όχι, δεν φταίει η διοίκηση. Αλλά όταν βλέπεις ένα παίχτη.
1: Να φέρει πρόταση, έχει συμβόλαιο, δεν έχει. Του Ολυμπιακός, επειδή δεν παίζει μπάλα, του έχει πει να σε πληρώσω λιγότερα φέτος.
0: Όχι, δεν έχει πει. Αλλά από την ώρα που βλέπεις ότι ο παίκτης είναι στραβωμένος και δεν θέλει να καθίσει. Και εσύ τον κρατάς.
1: Δεν το βλέπει αυτό.
0: Δεν το βλέπει.
1: Όπως είναι το Γιάρεψο, τον στραβωμένος και του παίκτος αποστολής, ας άφηνε και τον Έσε, αφού είναι στραβωμένος όπως λες εσύ, εκτός αποστολής.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Ο τον Έσε θέλει να τον πουλήσει, ενώ το Γιάρεμτσουκ να πάρει λεφτά γερά από τον Έσε, ενώ το Γιάρεμτσουκ και να τον πουλήσει θα πάρει ελάχιστα λεφτά ή θα πάρει τα λεφτά που έδωσε.
1: Το θέαμα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός, άκουσε τι λέει ο Γιώργος και το λέω σε όσους λένε το ανάποδο. Και θέλω να μου απαντάνε σε αυτά τα δύο που σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Εάν έχουμε δώσει τις ευκαιρίες στο Μεντιλίμπα ένα χρόνο ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα.
0: Ναι.
1: Όχι σήμερα, ούτε μια εβδομάδα. Ένα χρόνο ο Ολυμπιακός του έχει δώσει τις ευκαιρίες του. Και αφού λοιπόν σε ένα χρόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα, ποιος μου λέει ότι τον επόμενο χρόνο θα τα αλλάξει? Το εξασφαλίζει αυτό?
0: Όχι. Κανείς δεν μπορεί να το εγγύθει αυτό.
1: Πάει λοιπόν αυτή η ερώτηση ότι δώσω το χρόνο για να δούμε του χρόνου. Να του δώσω το χρόνο να κατεβαίνει η Άκρα που βάζει 6 γκολ, γιατί για 6 θα είμαστε.
0: Όχι, οι μεγάλες ομάδες δεν δίνουν χρόνο στους προπονητές.
1: Μπράβο.
0: Τέλος, αυτό είναι νόμος. Το μεγάλο προπονητή δεν του δίνουν χρόνο οι μεγάλες ομάδες.
1: Και το δεύτερο.
0: Ο Μουρίνιο επειδή πήγε λοιπόν στη Ρεάλ και επειδή είναι μεγάλος προπονητής και πήγε σε μεγάλη ομάδα, θα του δώσει χρόνο?
1: Μπράβο.
0: Ποιος
1: λέει ότι άμα φύγει ο Μεντιλίμπα, ο επόμενος που θα έρθει δεν θα φτιάξει την ομάδα? Γιατί εγώ θα το αντιπαραθέσω ότι έφυγε ο Κομπεράν και βάσει αυτόν τον λεγόμενό του, αυτού που μου τα λέει, ο Μεντιλίμπα πήρε το ευρωπαϊκό. Άρα μπορεί να υπάρχει ένας άλλος προπονητής, λέω εγώ, καλύτερος από το Μεντιλίμπα που να μου ξαναπάρει ένα ευρωπαϊκό. Πάντως, αυτό που βλέπω εγώ στον Ολυμπιακό σήμερα, δεν χρειάζεται να παραπάρει στο Μέση. Το ότι ο Ολυμπιακός δεν βάζει την μπάλα κάτω είναι εντολή προπονητή και ο χρόνος έχει δοθεί πέρα του δεόντος για μένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέει?
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να δω τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα και ας χάσει.
0: Εάν ήσουν εσύ πρόεδρος του Ολυμπιακού, τι θα έκανες σήμερα?
1: Θα τον είχα στείλει ήδη.
0: Θα αναλάβανες την ευθύνη αυτή? Θα την αναλάβανες?
1: Τιμητική εκδήλωση, σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Φωτογραφία στο μουσείο, δίπλα στο κόφερες. Θα είσαι για πάντα ο αγαπημένος μας, σπίτι σου και επόμενος. Ναι. Απλά πράγματα.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Αυτό, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ για που άφησες, για την παρέμβαση. Με συγχωρείς πολλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου. Γεια. Μου με ρωτάτε για την υπόθεση του Κουτέσα. Ο Κουτέσα, λοιπόν, επρόκειτο να πάρει μεταγραφή στην Ελβετική, στην... πώς λέγεται... αχ, να τη θυμηθώ. Η υπόθεσή του είχε πάρει για μεταγραφή να πάρει στη Σερβέτ. Όμως, από ό,τι φαίνεται, εκεί στράβωσε η μεταγραφή, γιατί αυτοί οι τρεις, ο Κουτέσα, ο Ελίασον και ο Περάης, ζήτησαν να φύγουν από την ΑΕΚ, γιατί δεν ήθελαν τον δεύτερο ρόλο. Ο Κουτέσα, λοιπόν, πήγε, ο Περάης, ο Ελίασον βρήκανε. Ο Ελίασον, εκεί που πήγε, κόλλησαν η κόλληση, η μεταγραφή του, και ο Νικόλης σαφώς είναι ένας παίχτης που θα τον ήθελε, δεν είναι μια λύση, πολύ καλή λύση ο Κουτέσα, δήλωσε ότι είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του ο Κουτέσας, αλλά του ξεκαθαρίζει ότι θα είναι δεύτερη λύση. Και μέχρι τώρα ο Κουτέσα ανήκει στην ΑΕΚ, δεν είναι δεν είναι παίχτης ούτε της Σερβέτ ούτε κάποιας άλλης ομάδας. Όπως είναι ο Γιάρεμτσου και όπως είναι και ο Κλέιτον, είναι παίχτες του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 15 λεπτά για όποιον θέλει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να επικοινωνείτε. Να στείλω τα χαιρετίσματα στην Αμερική στον φίλο των SV που μας χαιρετίζει από Αμερική και λέει πάντα Παναθηναϊκός, καλή τύχη το Παναθηναϊκός για αύριο. Γεια σου φίλε από την Αμερική. Ο Δημήτρης ο Λόντος λέει καλησπέρα Δημάρα, σε ακούω, καταλές πολύ ωραία και σωστά. Φέτος ο σχεδιασμός, αργήσαμε τις μεταγραφές. Τι να πούμε, λέμε αυτά που βλέπουμε. Εμείς δεν ούτε λιβανίζουμε ούτε κατακρεουργούμε κάποιους. Λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Δεν υπάρχει σχεδιασμός στο φετινό Ολυμπιακό. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή, που λέγανε και στο χωριό μου. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα πλάνα. Έτσι ομάδα δεν γίνεται. Με συνεχείς αλλαγές και χωρίς να κρατάς μια ισορροπία στους παίκτες, χωρίς να κρατάς τα προσχήματα, να απομακρύνεις παίκτες από την ομάδα γιατί θεωρείς ότι στη βγήκανε, να κρατάς αυτές τις ποδοσφαιρικές κακίες. Ο μεγάλος προπονητής ενώνει και όχι διχάζει. Οι προπονητές είναι εκεί, ακόμα και το δίστροπο παίκτη, να τον κάνουν μέρος της ομάδος. Αν λοιπόν ο προπονητής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα τους παίκτες να τους ενώνει και να τους δίνει το κουράγιο και να τους δίνει και να τους περνάει το θέλω του, ο προπονητής είναι αποτυχημένος. Δυστυχώς είναι μεγάλη η απόφαση της απομάκρυσης του Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα την πάρει ο Μαρινάκης, αλλά και αν την πάρει νομίζω θα είναι πολύ καλύτερο από ότι να σέρνεται αυτή η κατάσταση. Όταν αρχίζει αυτή η γρίνια δεν βγαίνει σε καλό. Και φάνηκε με τον τραυματισμό, όσο και να μην είμαι προληπτικός με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, όπως φάνηκε η γκρίνια με τον τραυματισμό στον ΠΑΟΚ του Κωνσταντέλια. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και να εμπιστευτούμε, εφόσον το θέλουμε, ή το προπονητή ή το πρόεδρο. Όταν ο πρόεδρος εμπιστεύεται τον προπονητή, τι θα πάμε να πούμε εμείς? Όχι, εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε. Τι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε απλοί φιλάθλοι που δίνουμε από, πόσο είναι το φτηνό το ελιστήριο, από 350 έως 400 ευρώ το χρόνο μέχρι 10-15.000 και μέχρι εκεί. Η συνεισφορά μας δεν είναι τίποτα παραπάνω από χρηματική. Και τα χρήματα που προσφέρουμε είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που εκάστοτε ιδιοκτήτης, μεγαλοιδιοκτήτης, μεγαλοπαραγόντας βάζει για την ομάδα. Και μην νομίζετε ότι εμείς πονάμε περισσότερο για τις ομάδες μας από ότι πονάνε αυτοί που τις έχουν. Γιατί αυτοί πέρα από οπαδοί είναι και επιχειρηματίες. Εμείς εκτός από οπαδοί, φίλαθλοι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε. Αυτός έχει να χάσει κιόλας. Μην βλέπετε φέτος που ο Ολυμπιακός είχε ένα συν από τις μεταγραφές. Αυτά τα συν εύκολα τελειώνουν. Αν πάντως πρέπει να κάνει αλλαγή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα πρέπει να την κάνει τώρα. Να καλέσει τον αγαπητό και φίλτατο κύριο Μεντιλίμπαρ και να του πει συγγνώμη, αλλά άλλαξα γνώμη. Καλός ή κακός, βλέπω ότι δεν πάει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε τιμήσουμε, το όνομά σου θα είναι πάντα τυπωμένο στο λεύκομα της ιστορίας του Ολυμπιακού. Για χαρά και τα ξαναλέμε. Όμως πρέπει να έχει και τη λύση. Τι θα κάνει? Μην γυρίσουμε σε εποχές Λεμονή ή σε εποχές που Αλέφαντου, που είχαμε την εύκολη λύση. Βάλ τον Αλέφαντο ή βάλ τον Λεμονή. Πρέπει όταν γίνεσαι μεγάλη ομάδα, οι αλλαγές σου και αυτές να είναι μεγάλες. Πέστε μου λοιπόν ένα προπονητή που μπορεί να πάρει τώρα σε αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός. Πού να απευθυνθεί? Στην Ισπανία? Πού? Στην Πορτογαλία? Στην Αργεντινή? Πού? Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ για να λέμε τη γνώμη μας. Αν θέλουν μας ακούνε, αν θέλουν μας γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να τη λέμε. Θα μιλάμε αθλητικά, δεν θα μιλάμε οπαδικά. Θα κρίνουμε και δεν θα κατακρίνουμε. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν τώρα και τα χτένια. Ας εξοραίσουν αυτό που λέγεται Ολυμπιακός. Ας ανασχεδιάσουν πάλι τον Ολυμπιακό. Αυτός ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι σχεδιασμένος είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει. Δεν είμαστε χτεσινοί. Παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό. Εγώ παρακολουθώ τον Ολυμπιακό. Ήμουν 6 ή 7 χρονών που πήγα πρώτη φορά. Δηλαδή τον παρακολουθώ 60 χρόνια. Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό, έλα εσύ, φύγε εσύ, πάρε εσύ, δώσ' μου εσύ, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι και σε περιόδους που ο Ολυμπιακός έχει γίνει μεγάλη ομάδα. Δεν είναι τα πέτρινα τα χρόνια. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη θεωρείται μια από τις καλές ανερχόμενες μεγάλες ομάδες. Δεν είναι μεγάλη ομάδα το πρώτο ράφι, είναι όμως μια ομάδα υπολογίσιμη. Γι' αυτό και αγοράζει παίχτες εύκολα από μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν θα ερχόντουσαν παίχτες αλλιώς. Αλλά η αξιοπιστία της ομάδος είναι αυτή που θα διατηρήσει το καλό το όνομα. Δεν είσαι αξιόπιστος και όταν τη μία μέρα έχεις αυτό το προπονητή, την άλλη μέρα τον αλλάζεις, πάντοτε θα πηγαίνεις και θα παίρνεις παίχτες που στα διπλάσια και στα τριπλάσια λεφτά από ό,τι στοιχίζουν. Το είδατε με τον Παναθηναϊκό. Αξίζει αυτός ο Αντίνο τα 10-12 εκατομμύρια? Τα αξίζει? Αν μου πείτε τα αξίζει, να το δεχτώ. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτός ο παίκτης κάνει 10 με 12 εκατομμύρια. Και άλλοι παίκτες, εν πάση περιπτώσει, που περνάνε και δεν ακουμπάνε. Σε αυτό το σημείο, 8 λεπτά, 7-8 λεπτά πριν από τις 2, θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημέρι 1 με 3. Να έχετε να ξημερώσει μια καλή Κυριακή για όλους, με την ελπίδα ότι κάποιοι θα πάρουν καλές αποφάσεις. Ευχόμενος περαστικά πάλι για άλλη μια φορά στον άτυχο Ελκαμπή. Του εύχομαι το συντομότερο να σταθεί πάλι στα πόδια του, με την ελπίδα ότι ξημερώνουν καλύτερες ημέρες. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου για όλους σας.